0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
1: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Καλημέρα στα σπορ.
3: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

Καλό πρωινό, αγαπητοί ακροατές του Super Sport 104 και της εκπομπής Καλημέρα στα Σπόρ. Είμαι η Μαρίνα Αργυρού και θα είμαστε παρέα σήμερα για το επόμενο τρίωρο και κάτι. Μαζί μου πάντα ο Μιχάλης Πουλής, τον οποίο καλημερίζω, και όλους εσάς που μας ακούτε είτε από το ραδιόφωνο σας είτε διαδικτυακά. Να ευχηθώ καλή ημέρα, όσοι είστε στο δρόμο προσοχή, καλή δουλειά. Εμείς είμαστε εδώ να σας κρατάμε συντροφιά με την πρώτη σας αθλητική ενημέρωση της ημέρας. Λοιπόν, αρκετά νέα έχει ο ΑΠΟΕΛ σήμερα, έτσι κυριαρχεί το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, καθώς έγινε χθες βράδυ γνωστό η ανακοίνωση, ουσιαστικά ήρθε η ανακοίνωση, η επισημοποίηση της απόκτησης του Αγχέλ Γκαρσία από τους γαλαζοκίτρινους. Η ομάδα της Λευκωσίας συμφώνησε με τον Ισπανό αριστερό μπακ και θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ κοντά ο ΑΠΟΕΛ και στην απόκτηση του Ζουάο Σάστρε, ο οποίος ολοκλήρωσε την συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ και φαίνεται πως κατηφορίζει προς Λευκωσία για το δεξί άκρο της άμυνας, και όπως λένε και τα ρεπορτάζ αποτελεί βασική επιλογή τόσο του Νίκου Παπαδόπουλου όσο και του Ζήση Βρίζα. 29 χρονών ο Σάστρε, αρκετά έμπειρος, με παραστάσεις όπως είπα κυρίως στον ΠΑΟΚ, ήταν 4 χρόνια στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίστηκε προηγουμένως και στη Μαγιόρκα, από την οποία αναδείχθηκε ουσιαστικά από τις ακαδημίες της, και εάν γίνει πράξη θα προσδώσει έτσι αρκετή ποιότητα και εμπειρία στο φετινό εγχείρημα του ΑΠΟΕΛ. Από εκεί και πέρα έγινε από χθες γνωστό ότι έγινε άρση του εμπάρκο με τον Γκαγέχο, και γίνεται και προσπάθεια να κλείσουν και οι υπόλοιπες υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον Αντωνίν Μπαράκ, τον Τσέχο Χαφ, παραμένει ψηλά στη λίστα του ΑΠΟΕΛ για την ενίσχυση στη θέση του δεκαριού, με τις τελευταίες πληροφορίες από την Ιταλία να ενισχύουν και το σενάριο αποχώρησης του από την Φιωρεντίνα, αφού δεν μπήκε και στην αποστολή της Ιταλικής ομάδας για την προετοιμασία. Φαίνεται ότι δεν είναι στα πλάνα της Φιωρεντίνα, με τον ΑΠΟΕΛ έτσι να παρακολουθεί από κοντά την υπόθεση. Εδώ και αρκετές μέρες επιμένουν. Φαίνεται ότι δεν είναι στα πλάνα της Φιωρεντίνα, με τον ΑΠΟΕΛ έτσι να παρακολουθεί από κοντά την υπόθεση. Εδώ και αρκετές

Συνεχίζεται και η προετοιμασία αλλά και ο προγραμματισμός των υπολείπων ομάδων. Η Ομόνια είναι στο ψάξιμο, συνεχίζει να είναι στο ψάξιμο για κεντρικό επιθετικό, με τον Πίτα να ενδιαφέρει τους πράσινους, και να δούμε κατά πόσο αυτό το έντονο ενδιαφέρον θα μετουσιωθεί σε κάτι περισσότερο. Πάντως και ο Πέτκοβιτς παραμένει στη λίστα, αλλά είπαμε έχει πάρα πολύ υψηλό κασέ και αυτό δυσκολεύει έτσι τις ενέργειες, τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, γιατί είναι πάρα πολύ εκτός budget της Ομόνιας τα όσα ζητά ο Κροάτης ποδοσφαιριστής. Από εκεί και πέρα, στην ΑΕΚ στόχος είναι να πραγματοποιηθούν άλλες τρεις μεταγραφές για να κλείσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, είπαμε, είναι ίσως η πιο γεμάτη ομάδα αυτή τη στιγμή, ιδίως από αυτές που θα παίξουν και στην Ευρώπη την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς κατάφερε να κλείσει το μεγαλύτερο κομμάτι του προγραμματισμού της, του ρόστερ της, αρκετά έγκαιρα, με τον Καμορανέζη να έχει και έτσι όλες του τις επιλογές στην προετοιμασία, δούλεψε καλά μαζί τους και αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται έτσι σε πιο ψηλό βαθμό ετοιμότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Στην ΠΑΦΟ μετά και τον ΜΑΕ προσπαθούν με τον Μιλόγεβιτς, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που εδώ και μέρες είναι στο ρεπορτάζ της ομάδας και φαίνεται να επιμένουν πάνω του, όπως επιμένουν πάντα και για τον Πουλούλου. Στην ΠΑΦΟ έτσι έχουν εντοπίσει κάποιες περιπτώσεις πάνω στις οποίες επιμένουν και θέλουν να επιμένουν, παρότι υπάρχουν και άμεσες ανάγκες ενίσχυσης, κυρίως για τη θέση του τερματοφύλακα, και ίσως είναι και η θέση που θα κλείσει πρώτη μέσα στις επόμενες μέρες για την ΠΑΦΟ, διότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι με μια επιλογή η ΠΑΦΟΣ στη θέση του Άσου, γιατί υπενθυμίζουμε ότι και ο Γκορτέρ και ο Κυριακίδης είναι τραυματίες και επήγει να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής που θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια ενδεχομένως και στα πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και την ίδια ώρα αναμένεται και η απάντηση του Λουκάσεν και κατ' επέκταση να ξεκαθαρίσει το θέμα του Λουκάσεν. Είπαμε, οι κυπελούχοι έχουν δώσει ένα ηγεμονικό συμβόλαιο στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίστηκε στο Μουντιάλ, ζήτησε χρόνο, ακόμη δεν έχει αποφασίσει και ο ίδιος πώς θέλει να πορευτεί, αν θα περιμένει έτσι για κάτι καλύτερο ή αν στο τέλος θα αποδεχτεί την πρόταση της ΠΑΦΟΥ. Στον Απόλλωνα επήγει το θέμα του κεντρικού αμυντικού, ιδίως και μετά την εξέλιξη με τον Κόλτσον, γιατί και Ανούλευ και Τσίγιαγιος θα προχωρούσαν στην αποκτήση άλλου ακόμα ενός κεντρικού αμυντικού. Παρόλα αυτά, η εξέλιξη με τον Κόλτσον άλλαξε τα δεδομένα και χρειάζεται ποδοσφαιριστής πρώτης γραμμής. Συνεχίζεται η προσπάθεια και στόχος είναι να κλείσει άμεσα, την ίδια ώρα που ψάχνονται και για ενίσχυση μεσοεπιθετικά οι Κιανόλευκοι. Αξιολογείται η κατάσταση και του Όσμπολτ στον Απόλλωνα, ενός από τους νέους ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν από την ομάδα της Λεμεσού. Ο Απόλλωνας, ο οποίος θα δώσει, είπαμε, το τελευταίο του φιλικό πριν από την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων με την ΑΕΚ, το πολύ δυνατό φιλικό και για τις δύο ομάδες του ΑΜΕΓΑ την Πέμπτη, όπου αναμένεται και αρκετός κόσμος να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Είναι προβαντζενεράλε ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες θα μας εκπροσωπήσουν στο Conference League, στο δεύτερο προκριματικό, και έτσι θα ξεκαθαρίσει και ο βαθμός ετοιμότητας τους και τους δύο σε σχέση με τις πρώτες τους αναμετρήσεις. Από εκεί και πέρα, στην ΑΕΛ περιμένουν και για την περίπτωση
του Καρόν αποδεσμευτεί ουσιαστικά ο ποδοσφαιριστής από την

από την ομάδα του, αλλά είναι και το θέμα του Βιλανουέβα που παραμένει στο προσκήνιο. Πάντως στην ΑΕΛ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Στον Άρη τώρα η προετοιμασία μετά και την Λετωνία θα συνεχιστεί στην Πολωνία, με τον Φοδέριχαμ να παραμένει εκτός προετοιμασίας, ενώ εντατικοποιούνται και προσπάθειες για ενίσχυση, καθώς ο Άρης μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιήσει περισσότερες αποδεσμεύσεις σε σχέση με προσθήκες. Έχουν αποκτηθεί κάποιοι ποδοσφαιριστές. Παρόλα αυτά είναι πολύ πίσω ακόμη ο προγραμματισμός του Άρη και ενδέχεται μέσα στις επόμενες μέρες να υπάρξουν εξελίξεις. Πάντως αναμένεται να αυξηθεί και ο αριθμός των αποχωρήσεων, δηλαδή θα μείνουν μόνο στους όσους έφυγαν μέχρι στιγμής, θα φύγουν και άλλοι, γιατί γίνεται μια προσπάθεια στον Άρη για ανανέωση του ρόστερ. Είναι γνωστό αυτό και να πέσει και ο μέσος όρος ηλικίας είναι ο μεγάλος στόχος των πράσινων της Λεμεσού. Η ανόρθωση έπιασε δουλειά από τις οδηγίες του El Maestro, ο οποίος καλείται να καταλήξει στο ρόστερ με το οποίο θα πορευτεί η ανόρθωση τη νέα σεζόν. Υπενθυμίζουμε ότι η ανόρθωση δεν μπορεί να πραγματοποιήσει μεταγραφές. Ως εκ τούτου ο El Maestro θα πρέπει να αποφασίσει από το υφιστάμενο ρόστερ να καταλήξει σε εκείνους με τους οποίους θα πορευτεί στη νέα σεζόν. Υπάρχουν 34 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ, πολύ μεγάλος αριθμός, ο οποίος είχε δημιουργηθεί καθώς φαινόταν ότι θα ερχόταν αυτό το εμπάρκο και στην κυρία ήθελαν η ομάδα να είναι προετοιμασμένη και να μην ξεμείνει από επιλογές. Παρόλα αυτά είναι λογικό ότι δεν μπορούν να μείνουν 34 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ, κάποιοι εξ αυτών θα δοθούν δανεικοί και με τους υπόλοιπους, όπως είπαμε, που θα αποφασίσει ο κύριος El Maestro, θα πορευτεί η ομάδα στη νέα σεζόν. Πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Super Sport 104. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
8: Foodie. Έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie. Delivery in Cyprus.
9: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
10: Αν μου βρουν κάτι.
9: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
10: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA.
9: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
11: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλήσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο Electroline.cy.
14: Electroline. Έλα στο αύριο.
15: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Super Sport 104.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
18: Εάν ακίνωση, παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
19: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
20: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.

Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, εκπομπή Καλημέρα σας Σπορ. Να σας πω ότι δίνουμε και σήμερα ένα βάουτσερ αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut για dine-in και take-away. Γι' αυτό με μήνυμα στο 2324 και την ένδειξη Pizza Hut μπαίνετε στην διαδικασία της κλήρωσης. Ο νικητής θα ανακοινωθεί, θα βγει μετά από κλήρωση λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής και βεβαίως θα ενημερώσουμε και μέσα από το ραδιόφωνο μας. Πάμε έτσι τώρα στην ανασκόπηση του πολιτικού τύπου, στην ανασκόπηση των εφημερίδων, να δούμε τι συμβαίνει γενικότερα στην χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Αλήθεια. Το κύριο θέμα έχει να κάνει και σήμερα με το Video Gate. Άλλαν τάλλον για το Video Gate αναφέρεται στον κύριο τίτλο. Το προεδρικό υπερασπίζεται την απόφαση ανανέωσης της θητείας του Πασχαλίδη χωρίς να απαντάει στο γιατί δεν ανέμενε την ολοκλήρωση της έρευνας. Το προεδρικό λέει ότι ο Ανδρέας Πασχαλίδης ήταν ήδη πρόεδρος της ΑΔΥΠΑ όταν διορίστηκε ανεξαρτήτως ποινικός ανακριτής και ότι η ανανέωση της θητείας του δεν δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων. Κανείς όμως δεν έθεσε αυτό το ζήτημα. Οι αντιδράσεις αφορούν στη χρονική στιγμή της ανανέωσης, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της έρευνας για το Video Gate. Ο Δησί τονίζει ότι η ανανέωση έπρεπε να αποφευχθεί για να δημιουργηθούν σκιές. Το ΑΚΕΛ κάνει λόγο για θεσμική εκτροπή, υποστηρίζοντας ότι όταν αυτός που ελέγχεται επαναδιορίζει αυτόν που ελέγχει και το άλμα για θεσμική πρόκληση. Σε επικίνδυνη τροχιά αναζωπήρωση στη Μέση Ανατολή, αγκάθιτα στενά του Ορμούς, το νέο μέτωπο ταράζει και πάλι τις αγορές. Το πετρέλαιο αυξήθηκε κατά 5%, φτάνοντας στα $79.8 το βαρέλι. Δημήτρης Δημητρίου, να μην προσεγγίζονται στελέχη μας. Πρέπει να τελειώσει αυτό το ανέκδοτο. Τρίχρονο αγοράκι. Το παιχνίδι που κατέληξε σε τραγωδία ξέφυγε από τα χέρια του πατέρα του και βρέθηκε στο κενό. Υπόθεση βιασμού, 8 χρόνια φυλάκιση σε 30χρονο, επέβαλε το κακουργείο δικείου αμοχός του. Έντονη κινητικότητα με το διορισμό Ευρωπαίου αποσταλμένου και το Βρετανικό δημοσίευμα για σχέδιο χαλαρής ομοσπονδίας. Στείνεται το νέο σκηνικό για Κυπριακό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διόρισε τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Ραφαέλε Φίτο, ως ειδικό απεσταλμένο για το Κυπριακό. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης προειδοποιεί ότι η διαδικασία μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλη παγίδα εάν προηγηθούν ανταλλάγματα προς την Τουρκία χωρίς συμφωνία. Τα κατεχομένα απορρίπτουν την ευρωπαϊκή εμπλοκή, ενώ ο Αβέροφ Νεοφίτου εκτιμά ότι τα πράγματα σοβαρεύουν και δηλώνει στήριξη στην κυβέρνηση για την πορεία προς λύση. Τρεχάματα τελευταία στιγμή για να μην χαθούν εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νέα φορολογία ενώπιον της Βουλής, αντιδρούν οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης και προειδοποιούν πως ο φόρος για την ταφή δημοτικών αποπλήτων θα έχει κόστος που θα μετακλειστεί στους πολίτες. Συμμαχία των προθήμων στο επίκεντρο επιτάχυνση των παραδόσεων στρατιωτικού εξοπλισμού και η ενίσχυση της Ουκρανικής αεραμίνας. Και εχμές, ποιον να πιστέψουμε, πάλι μας σύχησαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ούρσουλα Φοντελάιεν, δήλωσε προχθές Κυριακή μετά από συνομιλία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ πως διακρίνεται μια ανανεωμένη δυναμική για την επίλυση του Κυπριακού, ενώ στους επόμενους μήνες αναμένονται εξελίξεις. Όμως τρεις μέρες προηγουμένως, ελληνικές διπλωματικές πηγές δήλωναν στο ΚΙΠΕ αμέσως μετά τη συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ πως δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα σύγκλησης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό και αυτή δεν αναμένεται να συμβεί μέσα στο καλοκαίρι, ενώ η Άγκυρα δείχνει να επιμένει στις θέσεις της και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αλλάζει η στάση της. Εμείς ποιο να πιστέψουμε, την Ούρσουλα που βλέπει εξελίξεις ή το Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδος που δεν βλέπει εξελίξεις?

Περνάμε τώρα στον φιλελεύθερο. Κίνηση ουσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλογή με θεσμικό βάρος αντιπροέδρου, διορισμός Ραφαέλ Φίτο ως ειδικού εκπροσώπου για το Κυπριακό. Ο Independent θυμήθηκε το Κυπριακό. Προσοχή από τα σενάρια λύσης, λέει η κυβέρνηση. Η Λευκοσία υπενθυμίζει ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές της, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη δεν σχολιάζουν. Η επιλογή του Ραφαέλ Φίτο να αναλάβει ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό αποτελεί εξέλιξη ιδιαίτερα η πολιτική και θεσμική σημασία. Η Λευκοσία είναι πλήρως ικανοποιημένη για την επιλογή. Ιδιαίτερη σημασία η κίνηση της Ούρσουλα Φοντελάιεν να αναθέσει τη συγκεκριμένη αποστολή σε έναν εν ενεργή εκτελεστικό αντιπρόεδρο, ο οποίος συμμετέχει καθημερινά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και μπορεί να κινητοποιήσει θεσμούς, χαρτοφυλάκια και πολλά από τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι αλλάζει για τους γιατρούς στην Κύπρο? Με δεκαετίες καθυστέρησης αναγνωρίζονται ως εξειδίκευση διαβητολογία, επεμβατική ακτινολογία και 10 κλάδοι της παιδιατρικής. Χάνουμε πράσινη μετάβαση, χάνουμε 2 στόχους και 30 εκατομμύρια ευρώ. Ασυνεπής φαίνεται ότι θα αποδειχθεί η Δημοκρατία ως προς την υλοποίηση προαπαιτουμένων του Ταμείου Ανάκαμψης που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, η πράσινη φορολογία και ο φόρος ταφής αποβλήτων. Ανίτα Δημητρίου στείνει την ομάδα με διορισμό συμβούλων. Χαρτοφυλάκες υποψηφίους που δεν πέτυχαν εκλογή στη Βουλή, μοιράζει η πρόεδρος του ΔΣ, ενισχύοντας την εσωκομματική της θέση. Πόρισμα διαφθοράς, μελέτη του φακέλου και μετά οι πρώτοι μάρτυρες. Πρώτη συνάντηση χθες των 5 ποινικών ανακριτών για την υπόθεση του βιβλίου «Κράτος Μαφία». Πιάνουν δουλειά με τη μελέτη του πορίσματος, ενώ θα ζητήσουν ενίσχυση από ομάδα ανακριτών της αστυνομίας. Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων, τσιμουδιά ΕΤΙΚ για αγορά παραλιακού ξενοδοχείου. Πολλές και συγκλίνουσες οι πληροφορίες για εξαγορά μέσω πληστηριασμού της Τράπεζας Κύπρου ξενοδοχείου στην περιοχή Περνέρα, στον Πρωταρά, από το Ταμείο Ευημερίας Τραπεζικών Υπαλλήλων, αλλά η ΕΤΙΚ αποφεύγει την παροχή επίσημης ενημέρωσης. Η Εκναμέζα μπήκε στο κρατητήριο με μικρό θησαυρό. Κλοπημαία έκρινε δικαστήριο στη Λάρνακα ότι ήταν η περιουσία που κατήχε γυναίκα από το Βιετνάμ, η οποία πιάστηκε για παράνομη παραμονή σε κάλτσες και χαρτομάντιλα είχε τυλιγμένα 11.900 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 20.000 ευρώ. Αντιδράσεις πριν τα έργα σε λίδρα Σκέωνα Αγόρου. Οι επαγγελματίες δεν απορρίπτουν την ανάπλαση αλλά εκφράζουν έντονη δυσπιστία για τη διάρκεια της και τις συνέπειες της επιχειρήσης τους. Αν δεν υλοποιηθούν τα έργα, θα καταρρεύσουν οι υποδομές, προειδοποιεί ο Δήμος, διαβεβαιώνοντας ότι η ανάπλαση θα γίνει τμηματικά. Φύλακες στα στενά του Ορμούς, αλλά επιπληρωμή η ΗΠΑ. Σε νέο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, αλλά θέλουν να πληρώνονται. Απάντησε η Τεχεράνη ότι δεν θα επιτρέψει παρέμβαση ΗΠΑ στην περιοχή. Θάνατος τρίχρονου οδύνει στο δικαστήριο για την τραγωδία. Έκοψαν αλυσίδες για να παρκάρουν στην παραλία. Κόβουν αλυσίδες για να φτάσουν με τα αυτοκίνητα μέχρι την άμμο την ώρα που το εγκαταλελειμμένο κτίριο εξακολουθεί να υποβαθμίζει την εικόνα της περιοχής στην ακμή του Μακένζι. Και έτσι μια σκετσογραφία εδώ που δείχνει μια οικογένεια κάτω από τον ανεμιστήρα. Είναι μια φράση: όταν δεν πάμε στο βουνό, έρχεται το βουνό σε εμάς. Ισχύει και για τη θάλασσα. Πάμε στον πολίτη, όπου για κύριο θέμα υπάρχει το θέμα της ψηφιακής έκθεσης ηλικιακά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει το δρόμο για τα ηλικιακά όρια στην ψηφιακή έκθεση, μακριά από οθόνες παιδιά μέχρι 3 χρόνων. Πίτσιλος ο Φίτο, συμπτωματικά λίγες μόνο μέρες πριν το χθεσινό διορισμό του ως ειδικός αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, ο Ραφαέλ Φίτο βρέθηκε με την ιδιότητα του Ευρωπαίου Επιτρόπου στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς, όπου γνωρίστηκε και συνομίλησε με κατοίκους
Περιηγήθηκε στο χωριό και δοκίμασε κυπριακό καφέ, χαλούμιο ναρί και άλλες τοπικές γεύσεις. Μάλιστα. Σε μια εποχή κατά την οποία τα παιδιά, συνεχίζω με το κύριο θέμα, το παρέλειψα προηγουμένως, ότι μένουν μακριά από τις οθόνες παιδιά μέχρι 3 ετών, σε μια εποχή κατά την οποία τα παιδιά γεννιούνται με το κινητό σαν πρόκταση του χεριού τους, γεγονός που έχει επιπτώσει στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να προτείνει στα κράτη-μέλη απαγόρευση κάθε επαφής με οθόνη μέχρι τα 3 έτη. Στο κομμάτι των social media, εμπειρογνώμονες εισηγούνται απαγόρευση μέχρι τα 13 έτη τουλάχιστον, ενώ επιρρύπτουν ευθύνες και για την εξάρτηση που παρουσιάζουν τα σημερινά παιδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ίδιες τις πλατφόρμες. Οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιορίζονται στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά χαράσουν έναν οδικό χάρτη για τη χρήση οθονών και ψηφιακών υπηρεσιών από τη γέννηση μέχρι την ενηλικίωση, προτείνοντας διαφορετικά επίπεδα προστασίας ανά ηλικία. Νέες καταγγελίες ενοικιάζουν εργάτες. Εργάτες από τρίτες κυρίως χώρες ενοικιάζονται για εκτέλεση συγκεκριμένων έργων χωρίς να απολάβουν μάλιστα στοιχειωδών δικαιωμάτων, καταγγέλουν οι συντεχνίες των οικοδομών. Καταδικάζει κάθε παράνομη ενέργεια ομοσπονδία εργολαβών, θα ενταθούν οι έλεγχοι, διαβεβαιώνει στον πολίτη ο Υπουργός Εργασίας. Εν αναμονή κονδυλίων ριζώνουν στα σχολεία ηλιόμενες αίθουσες. Ξεπέρασαν τις 500 οι προκατασκευασμένες αίθουσες στα σχολεία μας, με την ελεκτική υπηρεσία να σημειώνει ότι η απουσία υποδομών για αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού μετατρέπει την έκτακτη λύση των λιόμενων αιθουσών σε μόνιμη μέχρι και για μια δεκαετία. Λάρνακα, η άθλη του Ηρακλή, ανεκμετάλλευτο 10 χρόνια το σπάνιο ψηφιδωτό. Ποινικοί ανακριτές έστησαν γραφεία στο Φιλοξενία, στη φυλακή καθηγητής παρενοχλούσε σεξουαλικά μαθήτριές του, για τον Εντίκ Φωνή Βοόντος από Ντουμπάι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διόρισε ειδικό αντιπρόσωπο για το Κυπριακό, παρούσα στις εξελίξεις με Φύτο, πρόκειται για έμπειρο ιταλοπολιτικό ενεργή Ευρωπαίο Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, αλλά και εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Κομισιόν. Νέος συνεργατισμός, καταγράφεται υψηλή πρόθεση για αγορά μετοχών. Και ολοκληρώνουμε με την Χαραυγή. Μπλόκο στο τέλος αποβλήτων, ΑΚΕΛΠΕΟ και ΣΕΚ πιέζουν για απόσυρση ή καταψήφιση των κανονισμών. Συντονισμένες πιέσεις προς την κυβέρνηση και την Βουλή ασκεί το ΑΚΕΛ με στόχο να αποτραπεί η επιβολή του προσθέτου τέλους υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων, το οποίο θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Εν ώψη της σημερινής συζήτησης στον κανονισμό στην Βουλή, το ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση να τους αποσύρει, έστω και την ιστάτη ώρα. Σε αντίθετη περίπτωση, ζητεί από τα κοινοβουλευτικά κόμματα να τους καταψηφίσουν. Στο μέτωπο των αντιδράσεων προσθέθηκαν χθες και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΥΔΙΚΕΚ, ΠΕΟ και ΟΙΟ ΣΕΚ, οι οποίες στάσσονται επίσης υπέρ της απόσυρσης ή της καταψήφισης των κανονισμών. Οι κανονισμοί προβλέπουν τέλος 10 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων έως το 2027. Από την 1η Ιανουαρίου 2028 το τέλος θα αυξάνεται κατά 5 ευρώ ανά τόνο ετησίως μέχρι να φτάσει τα 70 ευρώ. Η χρέωση θα προσθεθεί στο εφιστάμενο κόστος των περίπου 40 ευρώ ανά τόνο. Όλα αυξάνονται για τους πολίτες εκτός από τα μισθούς. Ιράν, είπα, νέα πολεμική αντιπαράθεση για τα στενά του Ορμούς, συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον τραγικό θάνατο του τρίχρονου αγοριού. Συγκλονισμό προκαλεί κάθε νέα λεπτομέρεια για τις συνθήκες θανάτου του τριχρόνου αγοριού από τη Βρετανία, το οποίο έπεσε από τον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου, όπου διέμενε με τους γονείς του, την πεντάχρονη αδελφή του και τους παππούδες του. Κατάρτιση χάρτας ψηφιακών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τα ψηφιακά δικαιώματα αφορούν άμεσα την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων, στην ισότιμη πρόσβαση στην τεχνολογία και τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Υποβάθμιση του μαθησιακού περιβάλλοντος. Δημόσια σχολεία λειτουργούν με λιόμενες παράγκες ως αίθουσες. Ευρωπαϊκή έκθεση, σοβαρό έλλειμμα κλινών και μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας, σημαντικές αδυναμίες και στη μακροχρόνια φροντίδα. Video Gate, καμία πολιτική δεοντολογία, μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα, με σκιές πάνω από την έρευνα που αφορά το προεδρικό. Αυτά σε ό,τι αφορά στον πολιτικό τύπο.

Και προχωράμε με τον αθλητικό τύπο, τα εξώφυλλα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε με τη δική μας την Super Sport. Κύριο θέμα ο ΑΠΟΕΛ. Βλέπουν σε όλες τις κατευθύνσεις πολλά ανοιχτά μέτωπα έχει ο ΑΠΟΕΛ, τόσο σε επίπεδο προετοιμασίας όσο και σε επίπεδο μεταγραφικής ενίσχυσης. Οι επόμενες μέρες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές ως προς τις κινήσεις που θα γίνουν, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να περιμένει να κλείσουν αρκετές εκκρεμότητες που υπάρχουν. Το όνομα του Μάγνουσον βρίσκεται στη λίστα των επιλογών για τις θέσεις των στόπερ. Πλησιάζουν τα πρώτα φιλικά για τους γαλαζοκίτρινους, με τον Ελλαδίτη coach να αναμένεται να δοκιμάσει και να αξιολογήσει για πρώτη φορά τους παίκτες του. Απόλλωνας επιστροφή με θετικά, ΑΕΚ το ζητούμενο είναι ένα. ΑΕΛ ξεκίνησε την προετοιμασία, Άρης το δικό του μονοπάτι, Ανόρθωση έπιασε δουλειά ο Ελμαέστρο και Πάφος υπάρχουν ακόμα πολλά κενά. Ομόνια ο Τάνκοβιτς παίρνει χρόνο, ανεβάζει ρυθμούς ο Σουήδος εξτρέμ εν όψη του φιλικού της Ομόνιας. Η πρόβα τζενεράλε του Τριφυλιού θα γίνει την Πέμπτη με τον Πανετολικό στο Γασιπί και ο Τάνκοβιτς αναμένεται πως θα πάρει για πρώτη φορά χρόνο συμμετοχής καθώς δείχνει σε καλή κατάσταση. Οι πιθανότητες του Νεγκό να συμπεριληφθεί στη λίστα της Ευρώπης και για τις επιλογές στα TV Sport έχει τένις σήμερα, το οποίο θα μεταδοθεί από την ΣΥΤΑ 11:30, 12:05, ενώ είναι και ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ στις 10 Γαλλία-Ισπανία από το ΣΥΔΜΑ. Περνάμε στο In Goal News του Φιλελευθέρου. Οι τρεις ενδεκάδες του El Maestro, η Ανόρθωση άρχισε χθες προπονήσεις με συμπληρωμένο το ρόστερ της. Αναφέρονται και οι ποδοσφαιριστές, έτσι να τους δούμε εντάχει το ρόστερ της Ανόρθωσης για το 26-27. Τερματοφύλακες Χάλστρομ Παναγί, Σταύρος Παναγί και Μάρτιν Σέποκ. Αμυντική Φουρτάδο, Τόσιτς, Μπέκστρομ, Τάντι, Κίκο, Σεργίου, Σέτιν, Καραμανόλης, Μιχάλας και Φουκαρίς. Μέση Χρυσοστόμου, Αρτιματάς, Μίντερτοπ, Φανίφ, Αμποάκη, Ιωάννου, Τραγκόλας, Χαραλάμπους και Τζουλίου. Και επιθετική Ραφαλόπες, Βούκιτς, Κις, Χαραλάμπους, Ντακρούς, Μπαμπακάρ, Ηλία, Σόσα, Καλογύρου, Αβραάμ και Λίτρας. Νέα Σαλαμίνα Ρομέρο για την επίθεση. Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού επιθετικού Νταβίτ Ποβέδα Ρομέρο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 22 ετών. Ο 29χρονος έχει εμπειρία από την πρώτη και δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, με θητεία σε Χετάφε, Λεγανές και Ουέσκα. Τελευταίος του σταθμός ήταν η πορτογαλική Φαρένσε. ΑΕΛ πρώτη προπόνηση, πρώτο μήνυμα με αρκετά νέα πρόσωπα και ξεκαθαρή διάθεση για γερό χτίσιμο. Η ΑΕΛ άρχισε χτες την προετοιμασία για την αγωνιστική περίοδο. Η πρώτη προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο βοηθητικό γήπεδο του Τσιρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη απαιτητικής προσπάθειας για τη δημιουργία της ομάδας που θέλει να παρουσιάσει ο Ούκο Μάρτινς. Άρης, το πρόγραμμα των φιλικών σκανέρ για αγορά χτίζει από την αρχή. Σε βαθιά αναδόμηση βρίσκεται ο Άρης, με τις πολλές αποχωρήσεις να επιβάλλουν ουσιαστικά νέο χτίσιμο. Στη Λεμεσανή ομάδα σκανάρουν εντατικά την αγορά, αναζητώντας ποδοσφαιριστές που θα μειώσουν το μέσο όρο ηλικίας και που θα προσδώσουν νέα δυναμική. Ξύπνησαν τα σενάρια για τους Κύπριους στο προσκήνιο και πάλι για την Ομόνια Πίτας και Κάστανος. Όσο υπάρχουν άδειες θέσεις στο ρόστερ της Ομόνιας, άλλο τόσο θα φουντώνουν οι πληροφορίες για τους υποψηφίους να τις καταλάβουν. Χθεσινά δημοσιεύματα ξύπνησαν τα σενάρια ότι το τριφύλι θα ενισχυθεί με παπούτσια από τον τόπο του, μεταγραφές που θα χαροποιούσαν αφάνταστα τον κόσμο της ομάδας, αλλά και πολύ δύσκολες περιπτώσεις, όπως είναι αυτές των Πίτα και Κάστανου, οι οποίοι σαφώς αν αποκτηθούν θα προσδώσουν μεγάλη ποιότητα. Καρμιώτισσα ανακοίνωσε Ελχμίντι, Ολυμπιακός στα μαύρο-πράσινα ο Κουντέ. Πάφος, τα πρώτα δείγματα και ο πονοκέφαλος στον κόλλη. Γαλάζια δείξα θετικά στοιχεία στα φιλικά, με το Ρικάρτο Σαπίντο να κρατά την ποιότητα και τη διάθεση.
ΑΕΚ χαμόγελα για Μπάγκιτς και ειδικό πλάνο για Αντερέκεν. Μπροστά στο μεγάλο βήμα ο ΑΠΟΕΛ, η πλευρά Λιασί ενημερώθηκε για τους όρους και καλείται να μετατρέψει την καταρχή συμφωνία σε τελική. Απαιτείται πλήρη ευθύνη για το χρέος του ΑΠΟΕΛ. Επίσημα γαλαζοκίτρινο στον Γκαρσία και Απόλλωνας 3 στα 3 και 0 παθητικό, αναφερόμενοι βέβαια για τα τρία φιλικά της προετοιμασίας του Απόλλωνα στην Ολλανδία.

0: στο γήπεδο του Πολίτη, ανεβάζουν ένταση για κάτι καλό στην ΑΕΛ. Έβαλε μπρος χωρίς νέο αίμα, αλλά με νέο μαέστρο. Η ανόρθωση. ΑΕΚ, κανένα ρίσκο με τους επιθετικούς στην πρόβα Τζενεράλε απέναντι στον Απόλλωνα. Οι ευρωπαϊκές αποφάσεις για την Ομόνια δεν αναμένονται εκπλήξεις στη λίστα για τους αγώνες του Δευτέρου προκριματικού. Τα δεδομένα με Κίτσο, πιο ξεκάθαρο είναι το σκηνικό με τον Φώτη Κίτσο τις τελευταίες μέρες. Ο Ελλαδίτης ακολουθεί εντατικό πρόγραμμα επαναφοράς, ωστόσο η πάνωδος του δεν αναμένεται μέσα στο 2026. Ο 23χρονος κάνει ουσιαστικά αγώνα δρόμου για τα πρώτα παιχνίδια της νέας χρονιάς, του 27 δηλαδή, γεγονός που σημαίνει πως θα εγγραφεί τον Ιανουάριο στο ρόστερ εκτός απρόπτου. Χρειάζεται χρόνο και κανείς δεν θα ρισκάρει την περίπτωσή του. Στις 24 Ιουλίου η κλήρωση του πρωταθλήματος. ΑΠΟΕΛ ισχυροποιείται με Άγχελ Γκαρσία, είναι η τέταρτη προσθήκη του ΑΠΟΕΛ στο ρόστερ και είναι παίχτης που αποδεδειγμένα τον ανεβάζει επίπεδο. Αυτό μας έδειξε ο Άγχελ Γκαρσία κατά την πενταετή του παρουσία με τη φανέλα της ΑΕΚ Λάρνακας, από την οποία έμεινε ελεύθερος πριν από λίγες ημέρες. Ολυμπιακός εμβολιασμός στην άμυνα από Βραζιλία για τον Κούντε, είναι το άρθρο. Νέα Σαλαμίνα με εμπειρία από Λα Λίγκα, η νέα προσθήκη τον οποίο αναφέραμε και πριν από λίγο. Πήραν φόρα από τη Νέα Σαλαμίνα και μέσα σε λίγες μέρες στο ρόστερ εμπλουτίστηκε με ακόμα τρεις παίχτες, μετά τους Ελλαδίτες Χρήστο Γιούση, Βασίλη Λαμπρόπουλο και ο 29χρονος Ισπανός Ντάριο Μποβέτα. Ενισχύει το πλάνο της Νέας Σαλαμίνας για τη νέα σεζόν. Ισπανία και Γαλλία κοντράρονται στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μόνο μία χωράει. Η ευκαιρία του Τούχελ, δύο μάτς για να γράψει παγκόσμια ιστορία ο Γερμανός. Η FIFA κύρωσε χωρίς ψηφοφορία την κόκκινη κάρτα. Συνεχίζεται ο απόϊχος γύρω από τον Φολαρίν Μπάλογκαν και την αποστολή της, και την αναστολή της κόκκινης κάρτας του παίχτη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο παιχνίδι με το Βέλγιο, όπου ανακλήθηκε η κόκκινη του κάρτα και τελικά αγωνίστηκε ο αρχηγός της, ο άσος μάλλον, της Αμερικής. Το ραντεβού που του έλειπε, ο Μέση δεν τέθηκε ποτέ αντιμέτωπος με την Εθνική Αγγλίας. Και ολοκληρώνουμε με τον κόσμο των σπορ. Ένα βήμα πριν τον τελικό, Γαλλία και Ισπανία διεκδικούν απόψε στις 11ο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αναμένεται μεγάλη μάχη από τις δύο ομάδες που είναι αποφασισμένες να κερδίσουν. Ανόρθωση, έπονται εξελίξεις εντός και εκτός γηπέδου. Φιλικά παιχνίδια με δυνατούς αντιπάλους για τον Άρη. Από Ελβρίζας και Παπαδόπουλος κάνουν προσεκτικές κινήσεις. Πάφος, ο Ρικάρτος Απίντο έχει αρκετή δουλειά να κάνει. ΑΕΛ ξεκίνησε για τα μεγάλα, πρώτη προπόνηση χθες, με όνειρα και φιλοδοξίες και με το βλέμμα στραμμένο στην θωράκιση της άμυνας. Ομόνια στο περίμενε ο Μπέρκ, ο προπονητής της Ομόνιας θα πορευτεί με τους παρόντες στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αφού θέλει να κάνει ποιοτικές μεταγραφές χωρίς βεβαιασμένες κινήσεις. Η μεγάλη Παρασκευή του πρωταθλήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΟΠ, η κλήρωση της Cyprus League Pie Stoiximan θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Στην πρίζα για τους εκπολών Μπάγιτς και Αντερέγεν ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Ερνάν Λοσάδα θέλει αυστηρά κριτήρια για τις μεταγραφές του Απόλλωνα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
3: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
7: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
8: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
9: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
8: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
9: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
10: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
11: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
13: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
14: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Chaz Snack με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mas Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mas. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
15: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι?
16: 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
17: Τα πάντα εσύ.
18: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
19: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
20: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
21: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
22: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 8,35. Κάσιου σωμά, 500 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 6,29. Και επιτραπέζιο νερό, 6 επί 1,5 λίτρο, 25% φθηνότερα, 1,30. Lidl. More to value.
24: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
25: Απάντηση.
24: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
25: Απάντηση.
24: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
25: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
24: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
25: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
24: Ταβέρνα η απάντηση.
26: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
27: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
28: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
29: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
30: Electroline. Έλα στο αύριο.
31: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
32: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
33: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
34: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
35: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

ΕΛ ανακοίνωσε τις εργασίες για αποκατάσταση και συντήρηση στο κλειστό γήπεδο Νίκος Σολομονίδης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη διατήρηση των εγκαταστάσεων σε άριστη λειτουργική κατάσταση έως την προγραμματισμένη ολική ανακαίνισή τους, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση αθλητών, τμήματων και φιλάθλων, αλλά και την προστασία της αθλητικής κληρονομιάς του σωματείου μέχρι την υλοποίηση του ευρύτερου σχεδιασμού αναβάθμισης. Η ΑΕΛ, η οποία χθες ανακοίνωσε και ενίσχυση στο τεχνικό της επιτελείο, μια στιγμή, με τον Πάουλο Γκρίλο. Ο Πορτογάλος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι και το 2027 και εντάσσεται, στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, έχοντας τη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων. Η ΑΕΛ, η οποία είπαμε το ψάχνει για αμυντικούς, εξακολουθεί να περιμένει τον Ανδρέα Κάρο, ο οποίος πρέπει να λύσει και το συμβόλαιο του με την προηγούμενη, με την υφιστάμενη του ομάδα, για να μπορέσει να έρθει στην ΑΕΛ, αλλά το παλεύει και για τον Βιλανουέβα. Η ΑΕΛ, η οποία έπιασε και δουλειά χθες εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, συνεχίζοντας παράλληλα, όπως είπαμε, και τις προσπάθειες ενίσχυσης.

όπως είπαμε, πίτας και κάστανος έτσι παραμένουν στη λίστα των πρασίνων κατά καιρούς. Το όνομα των δύο ποδοσφαιριστών παίζει στο ρεπορτάζ της Ομόνιας, είχε παίξει και στο παρελθόν. Έχει επιστρέψει έτσι η φημολογία και για φέτος, ή τουλάχιστον παραμένει στο ενδιαφέρον των πρασίνων η περίπτωσή τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι εύκολη ή ότι υπάρχει κάτι περισσότερο. Και γιατί και ο Πέτκοβιτς, είπαμε, παραμένει στη λίστα για τη θέση στην επίθεση, και ο Χένινγκ Μπέρκ θα πορευθεί ουσιαστικά στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια με τους ποδοσφαιριστές του υφιστάμενου ρόστερ, με αυτούς που έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του. Και είναι και στην ευχάριστη θέση ο Νορβηγός τεχνικός να βλέπει όλους τους ποδοσφαιριστές του να προπονούνται κανονικά. Ο Νενγκό ενσωματώθηκε χθες για πρώτη φορά στο πρόγραμμα της ομάδας, και θα συνεχίσει να ακολουθεί και ατομικό πρόγραμμα, έτσι ώστε να καταφέρει να φτάσει στο επίπεδο των υπολείπων. Θα αξιολογείται βεβαίως καθημερινά, και ακολούθως, αν ο Χένινγκ Μπέρκ κρίνει ότι είναι έτοιμος, τότε θα αγωνιστεί και στο φιλικό με τον Πανετολικό, και κατ' επέκταση θα τεθεί και στη διάθεσή του για το για το πρώτο ευρωπαϊκό με τους πράσινους, να μαθαίνουν αντίπαλο αύριο. Γιατί αύριο θα διεξαχθεί το παιχνίδι, ο επαναληπτικός του πρώτου προκριματικού, ανάμεσα σε Σουτζέσκα και Καϊράτ, με την Καϊράτ να έχει ένα προβάδισμα εναντί της αντιπάλου της, και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου αυτή είναι που θα περάσει και στην επόμενη φάση. Τώρα, εντάξει, είπαμε για τα μεταγραφικά, δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη. Το θέμα και με τον τερματοφύλακα τρέχει, γιατί υπάρχει θέμα με τον Ουζόχο, το είπαμε. Ο ποδοσφαιριστής δεν αγωνίστηκε καθόλου στα φιλικά, και όλα δείχνουν έξοδό του από την Ομόνοια.

Στην ΑΕΚ τώρα υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ο Μπάγκιτς θα καταφέρει να προλάβει το πρώτο παιχνίδι με την Μπέιταρ. Ο ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε, αποχώρησε μάλλον με ενοχλήσεις από τον αγώνα, τον φιλικό αγώνα με τον Άγιαξ. Και από εκεί και πέρα θα ξεκαθαρίσει μέσα από τις επόμενες προπονήσεις αν θα είναι διαθέσιμος. Η ΑΕΚ, είπαμε, δίνει με τον Απόλλωνα το Improvan Generale την Πέμπτη, και εκεί ουσιαστικά να βγει και το πλάνο και των δύο προπονητών για τα πρώτα τους ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η ΑΕΚ, είπαμε, ξέρει τον αντίπαλό της, είναι δεδομένος ο αντίπαλός της. Ο Απόλλωνας θα μάθει την Πέμπτη ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, όπως και η Πάφος, η οποία θα μάθει την Πέμπτη ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο προκριματικό του Europa League.

Ερνάν Λοσάδα τώρα στον Απόλλωνα κοιτάζει την επόμενη μέρα της ομάδας του με ξεκάθαρο πλάνο και πίστη στη δουλειά που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες. Ο Απόλλωνας θέλει να χτίσει πάνω στην περσινή του πορεία, αλλά να γίνει και ακόμη πιο δυνατός εν ώψη της νέας σεζόν, όπου θα διεκδικήσει με μεγαλύτερες αξιώσεις και τον τίτλο του πρωταθλήματος και του κυπέλλου. Ο Αργεντινός τεχνικός σε συνέντευξη του στο περιοδικό του Απόλλωνα μίλησε για τη νέα σεζόν, τη φιλοσοφία που θέλει να διατηρήσει, την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση και το σημαντικότερο κέρδος της περσινής πορείας, δηλαδή την επιστροφή της αγωνιστικής ταυτότητας της ομάδας. Ο Απόλλωνας επιστρέφει στα ευρωπαϊκά κύπελλα μετά από κάποια χρόνια και σαφώς θέλει να κάνει μια μακρά πορεία και να φτάσει μέχρι και τη League Phase του Conference League.

0: Είναι πλούσιο το ρεπορτάζ. Ανακοινώθηκε ο Γκαρσία χθες. Ήταν αναμενόμενο. Έπαιζε πάρα πολύ το όνομα του Ισπανού στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Μια είδηση η οποία αναδείχθηκε πρώτα από την ιστοσελίδα μας, την ιστοσελίδα sportpavlafm.com.cy. Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες ότι ο ΑΠΟΕΛ θα αποκτούσε τον Γκαρσία και έγινε πράξη. Οι γαλαζοκίτρινοι βρίσκονται και μία ανάσα από τον Ζωάν Σάστρε, την ίδια ώρα που και το όνομα του Μάγνουσον παραμένει στην λίστα, γιατί τον θέλει ο Νίκος Παπαδόπουλος, αλλά και του Αντωνίν Μπάρακ του Τσέχου, που και αυτός φαίνεται ότι συγκεντρώνει αρκετά στοιχεία τα οποία θέλει ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Στην ιστοσελίδα sportpavlafm.com.cy μπορείτε να βρείτε και μια αποκλειστική συνέντευξη του Στέφαν Ντράζιτς, ο οποίος μίλησε για όλα έτσι όσα τον αφορούν, για το πέρασμα του από τον ΑΠΟΕΛ, και μάλιστα ο ίδιος δήλωσε πως ήθελε να μείνει στον ΑΠΟΕΛ. Συνέβησαν, λέει, κάποια περίεργα πράγματα το καλοκαίρι. Ένας ποδοσφαιριστής που κατά την άποψή μου αδικήθηκε, είχε έτσι αρκετές ικανότητες, δεν ξέρω γιατί δεν μπορούσαν να αναδειχθούν μέσα από την δίχρονη παρουσία που είχε στον ΑΠΟΕΛ, αν και αρκετές φορές έτσι έδωσε τις λύσεις εκεί που χρειάζονταν. Έτσι κάποια άλλη υποσημείωση που ξεχωρίζω από τις δηλώσεις του Ντράζιτς είναι αυτό που είπε, ότι κάποιοι δεν δίνουν το 100% όταν δεν πληρώνονται στην ώρα τους. Είπε πάρα πολλά και για τα διοικητικά. Μπορείτε να βρείτε την συνέντευξη ολοκλήρη στην ιστοσελίδα sportpavlafm.com.cy.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, είπαμε, απόψε είναι ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία, ένας ίσως και ένας πρόωρος τελικός, όπως πολλοί το χαρακτηρίζουν αυτό το παιχνίδι, ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες ξεχώρισαν με την παρουσία τους στο φετινό Μουντιάλ. Η Γαλλία μπήκε στο τουρνουά ως το μεγάλο φαβορί, καταφέρνει να επιβεβαιώσει τον τίτλο αλλά και τις φήμες που την ακολουθούσαν την Γαλλία. Μια έμπειρη ομάδα, μια ομάδα γεμάτη σε όλες τις θέσεις, μια ομάδα σταθερή με πολύ καλές ισορροπίες και ιδιαίτερα εκρηκτική επιθετική γραμμή. Καταφέρνει να βρίσκεται στα ημιτελικά και προσδοκεί απόψε σε πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Από την άλλη, η Ισπανία, μια Ισπανία η οποία δεν είναι ακριβώς στο επίπεδο της Γαλλίας σε όλα αυτά που αναφέραμε, παρόλα αυτά είναι μια Ισπανία πάρα πολύ σταθερή, έβγαλε πολύ καλό πρόσωπο καθ' όλη τη διάρκεια του αυτά που αναφέραμε. Παρόλα αυτά είναι μια Ισπανία πάρα πολύ σταθερή, έβγαλε πολύ καλό πρόσωπο καθ'

κάτι δεν θα τους επέτρεπε ποτέ, από τη στιγμή που, όπως και έγινε πράξη, κάποια στιγμή θα συγκρούονταν, θα διασταυρώνονταν, δεν μπορούσαν με τίποτα να περάσουν μαζί στον τελικό. Έτσι, μακάρι να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και η καλύτερη βεβαίως να περάσει στον τελικό. Στις 10 είναι το παιχνίδι, με τον δεύτερο ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή να διεξάγεται αύριο. Έτσι, να πούμε κάποια πράγματα για την υποδοχή που έτυχε η Εθνική Νορβηγίας από τον κόσμο της στο Όσλο, ο οποίος κατέκλυσε πραγματικά τους δρόμους, ευχαριστώντας τους παίκτες της Εθνικής με μια πίθανη υποδοχή, ενώ δεν μπορούσε να λείψει το σύνθημα για το περίφημο κουπί των Vikings. Η Εθνική Νορβηγίας είναι ένας από τους λόγους που θα θυμόμαστε το φετινό Μουντιάλ, καθώς με οδηγό τον Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 7 τέρματα. Το ταξίδι της Νορβηγίας ολοκληρώθηκε στη φάση των προημιτελικών, αφού αποκλείστηκε από την Ομόνια με 2-1 από την Αγγλία στην... Διάβασα ένα μήνυμα για την Ομόνια εδώ τώρα και μπερδεύτηκα. Η Ομόνια δεν παίζει στο Μουντιάλ. Καλημέρα, καλημέρα φίλε Ομονιάτη που μας χαιρετάς. Λοιπόν, αποκλείστηκε από την Αγγλία στη διαδικασία της παράτασης. Παρόλα αυτά έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος ο κόσμος της ομάδας για αυτή την ονειρική πορεία που πραγματοποιήθηκε από την εθνική τους. Μικροί και μεγάλοι άνθρωποι όλων των ηλικιών πλημμύρισαν τους δρόμους της πρωτεύουσας του Όσλο και επιφύλασαν μια συγκλονιστική υποδοχή στην παρέα του Χάλαντ. Βέβαια, το αποκορύφωμα των εορτασμών συνέβη έξω από το παλάτι της βασιλικής οικογένειας της Νορβηγίας, όπου συγκεντρώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Μάλιστα, δεν μπορούσε να λείψει το σύνθημα για το περίφημο κουπί των Vikings, που έγινε viral παγκοσμίως, με τον πρίγκιπα Χάκο να χτυπά το τύμπανο, ενώ ο κόσμος, παίκτες και προπονητικό team κοπηλατούσαν μαζί. Έτσι, μια ιδιαίτερη νοοτροπία στην Νορβηγία, άλλος κόσμος, πραγματικά μια ιδανική κοινωνία θα λέγα εγώ, η Νορβηγία. Λοιπόν, έτσι, τραγικό απολογισμό είχαν οι πανηγυρισμοί στην Αργεντινή για την πρόκριση στα ημιτελικά επί της Ελβετίας, καθώς αυτοί οι πανηγυρισμοί στοίχησαν τη ζωή σε 2 ανθρώπους, όπως ενημέρωσε η αστυνομία της χώρας. Ένας 51χρονος κατέρευσε κατά τη διάρκεια του δευτερού ημιχρόνου στην περιοχή Καμπαγίτο, έχοντας υποστεί καρδιακή προσβολή, ενώ επίσης ένας 20χρονος στην επαρχία Κόρδοβα έχασε τη ζωή του έπειτα από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών. Τραγικά γεγονότα, πραγματικά είναι κρίμα, έτσι, πάνω στη χαρά των ανθρώπων να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είπαμε, ο Μέση για πρώτη φορά στην ιστορία του θα αντιμετωπίσει την Εθνική Αγγλίας, και ο Μέση, ο οποίος μπορεί να μην προπονηθήκε χθες, εν τούτης δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει τον αγώνα, τον αυριανό αγώνα. Αυτό τονίζεται πως ο ποδοσφαιριστής είναι μια χαρά και θα αγωνιστεί. Πάμε λίγο να δούμε και τα θέματα στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό. Ανακοινώνει χθες βράδυ, νωρίς το βράδυ, τον Κρίστιανσεν με τη μορφή δανεισμού αλλά και οψιών αγοράς. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου, ίσως ήταν από τα πρώτα ονόματα που βγήκαν για τον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή φαινόταν ότι ναυάγησε η περίπτωσή του. Παρόλα αυτά, η Λέστερ επανήλθε και έδειξε διατεθειμένη να συζητήσει με τους πράσινους, οι οποίοι, όπως είπαμε, τον απόκτησαν δανεικό και έχοντας και την οψιόν αγοράς.

Το βράδυ ο Παναθηναϊκός αποκάλυψε και τις νέες του εμφανίσεις για τη νέα σεζόν, με τον Κρίστιανσεν να βρίσκεται κιόλας στα αποκαλυπτήρια. Έφτασε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη ο Τάχα Άλι για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, ενώ ο ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος να ενσωματωθεί και άμεσα στην προετοιμασία των Ασπρόμαυρων. Ουσιαστικά απομένουν οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες, εξετάσεις για να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τον Δικέφαλο. Επιθυμίζουμε, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την Μάλμε για την απόκτηση του Σουηδού διεθνούς, ολοκληρώνοντας ακόμη μια σημαντική κίνηση για το ρόστερ του. Στον Ολυμπιακό τώρα, ο Ζωέλ Ρόκα φτάνει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα μέτωπα για εξτρέμ αριστερό μπακ και τζολάκι στους ερυθρόλευκους, κάτι που αναμένεται έτσι να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Να πούμε ότι για τον Ρόκα ο καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της μεταγραφής έπαιξε ο Μεντιλίμπαρ. Στην ΑΕΚ τώρα συνεχίζεται η προετοιμασία, ενώ έτσι ένα τελευταίο δημοσίευμα στο Μεξικό γίνεται λόγος για πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ της Monterrey του Αλμέιδα στην ΑΕΚ για τον Πινέδα. Με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι είναι στο 50-50 να ανανεώσει με την ένωση ή να πουληθεί. Πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Επίσημα ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ είναι ο Άγχελ Γκαρσία, ο οποίος ανακοινώθηκε ψέση γαλαζοκίτρινη μία ανάσα από τον Ζωάο Σάστρε. Παραμένουν στη λίστα Μάγνουσον και Μπαράκ. Στις προτεραιότητες της Ομόνοιας, η απόκτηση κεντρικού επιθετικού με Μπίτα και Πέτκοβιτς είναι ενδιαφέρον. Πάντα στη λίστα ο Κάστανος, Πουλούλου και Μιλόγεβιτς παραμένουν στη λίστα της ΠΑΦΟ που περιμένει και την απάντηση του Λουκάσεν. Συνεχίζεται η αναζήτηση κεντρικού αμυντικού πρώτης γραμμής στον Απόλλωνα. Στόχος στην ΕΚ να γίνουν άλλες τρεις μεταγραφές. Στην Ελλάδα μένουν για Καρό και Βιλανουέβα. Σε πρώτο πλάνο η απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών. Έπιασε δουλειά ο Ελμαέστρο στην ανόρθωση και αξιολογεί το ρόστερ. Εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για ενίσχυση στον Άρη. Γαλλία-Ισπανία ρίχνονται στις 10 στη μάχη του πρώτου ημιτελικού για το Μουντιάλ για μια θέση στον τελικό. Ο Ταχάλη έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Στην ΑΕΚ, Γιόβιτς, Ζήνη και Ζούμκοφ ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, ενώ ο Λιούμπιτσιτς απέχει εντελώς. Ο Ζωρερόκα φτάνει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Παραμένουν ανοιχτά τα μέτωπα για εξτρέμ αριστερό μπακ και Ντζολάκι. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το δανεισμό του Βίκτορ Κρίνστιανσεν από τη Λέστερ με οψιόν αγοράς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
14: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά?
15: απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση, χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
16: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
17: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
16: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
17: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
18: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
19: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
18: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
20: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
21: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
22: Σέντρα, πάσα, γκολ στη μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
23: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
24: Αρμόδια Εποπτική Αρχή Τυχερού Παιχνιδιού Τζόκερ, ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
23: Τζόκερ. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
25: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
0: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
4: Μη μου πεις. Όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
3: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
26: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
27: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, Delivering Cyprus.
28: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
29: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
30: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα, εδώ ανήκουμε, γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
31: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
32: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
33: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
34: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
35: Τελευταία ανακοίνωση.
5: παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
9: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.

0: Και πάλι μαζί σας, καλημέρα στα σπορ, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού, στη ροή του ήχο Μιχάλης Πουλής, και πάμε να συναντήσουμε τώρα και τον συνάδελφο, τον Μιχάλη Αριστίδου. Πριν πάμε όμως, Μιχάλη, δώσε μου τη λίγα δευτερόλεπτα. Επιθυμίζω ότι στέλνετε την ένδειξη Pizza Hut στο 2324 για να διεκδικήσετε ένα δώρο κουπόνι αξίας 20 ευρώ για dining και take away. Ενώ σήμερα Τρίτη, απολαύστε τις αγαπημένες σας πίτσες από την Pizza Hut με προσφορά 1-1 δωρεάν. Καλό πρωινό, Μιχάλη.
1: Καλό πρωινό, Μαρίνα, και πολύ καλή κυρία Γιώργος, λόγω του ημιτελικού του Μουντιάλ, έτσι.
0: Ναι. Περιμένει πώς και πώς ο κόσμος για το απόψινο παιχνίδι, είναι η αλήθεια. Και καλή ευκαιρία, όπως είπες και εσύ, να απολαύσουν τον τελικό με πίτσα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε...
1: Νομίζω μετά το Μουντιάλ, μετά που έχουν καταναλώσει, θα κάνουν πολύ γύρω, θα κάνουν μια φωτοψήνωση γενικά.
0: Ναι. Γεγονός. Λοιπόν, πάμε έτσι λίγο στην ΑΕΛ, Μιχάλη, η οποία ΑΕΛ ξεκίνησε την προετοιμασία της, πάτησε γήπεδο και συνεχίζει και τις διεργασίες για ενίσχυση, έχοντας σαν πρώτη στο στόχο την απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών, έτσι.
1: Το βάρος εκεί έχει πέσει πλέον, είναι η γραμμή που αν θέλεις είναι πιο άδεια τη δεδομένη στιγμή, γιατί στην θεωρία αλλά και πρακτικά έχει κλείσει η επίθεση σε βάση τη Σέντερφο, δηλαδή με Γκομίς και Τσατάκοβιτς. Υπάρχει και ο Νεαρός ο Καραμάνης, ο οποίος στην ουσία θα έχει το ρόλο της τρίτης επιλογής. Για την χρονιά που έρχεται. Έχουν γίνει και δεματοφύλακες με Κυριάκο Καπίνο και τον Κεράφνο. Είναι σχετικά καλά στελεχωμένη και η μεσαία γραμμή, αλλά και τα άκρα της επίθεσης. Είναι λίγο άδεια αυτή τη στιγμή η αμυντική γραμμή, το κέντρο άμυνας κυρίως της ομάδας, καθώς υπάρχει μόνο μία επιλογή, αυτή του Τιάγκο Γκόμες.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε μία επιλογή υπάρχει υπογεγραμμένη, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι στόχοι και οι συμφωνίες υπάρχουν για τον καλό του Κεντρίνους. Τιάγκο Γκόμες λοιπόν είναι ο μοναδικός μέχρι στιγμής που είναι υπογεγραμμένος. Από εκεί πέρα περιμένουν όλοι στην ΑΕΛ το πότε ο Αντρέας Κάτω θα μπορεί να ξεμπερδεύσει με το συμβόλαιό του με την ρουμανική την Σενστάλτ, την ομάδα του. Έχει τραβήξει λίγο αυτή η περίπτωση, αλλά η ρουμανική ομάδα, αναφέρουμε, το έχουμε ξαναπεί, ότι έχει μπει σε καθεστώς αφαιρεγγιότητας. Οπότε είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει για να μπορέσουν να απελευθερωθούν οι ποδοσφαιριστές και να εξασφαλίσουν και τα δεδουλευμένα τους, έτσι.
0: Ναι,
1: από
0: σωστά.
1: Τους Ρουμάνους. Από εκεί πέρα, μόλις γίνει αυτό, θα ενταχθεί στους γαλανδοκίτρινους. Θα είναι δηλαδή η δεύτερη θέλης επιλογή για το κέντρο της άμυνας. Από εκεί πέρα, πάρα πολύ κοντά είναι στον Βενεζουελάνο, τον Βιλανουέβα, η ομάδα της ΑΕΛ, που και αυτό συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για να κλείσει η αποδοσία της και να αποτελέσει και αυτός μέρος του ρόστερ της ομάδας. Στις προφορές, να πούμε, είναι και ο Αμπτούλ Ντιντέ, το έχουμε ξαναπεί αυτό, ένας νεαρός Αφρικανός από την Μπουρκίνα Φάσο. Ήταν ξανά στην ΑΕΛ, πέρασε ξανά από δοκιμαστικά, τον περασμένο Απρίλιο και Μάιο. Άφησε αρκετά καλές εντυπώσεις. Τον έχουν ξαναφέρει στην ΑΕΛ με σκοπό προφανώς να δουν αν μπορούν να υπάρξει και συνεργασία. Η λογική λέει ότι θα υπάρξει συνεργασία. Το μόνο αν θέλεις που όχι προβληματίζει, που θα πρέπει να το λάβουν υπόψη στην ΑΕΛ, είναι ότι είναι από την Μπουρκίνα Φάσο.
0: Ναι.
1: Αναγκαστικά καταλαμβάνει μια θέση ξένου στην ομάδα, αν και είναι κατάλογος Β. Και δεν μπορεί να παίξει την ΚΑΦΑ 19, δεν είναι ξένος προσφέρεις, άρα θα πρέπει να είναι μέρος του ρόλου της υπόλοιπης ομάδας.
0: Ναι.
1: Καθώς θα το λάβουν υπόψη, δεν μπορεί δηλαδή να αποκτηθεί ως επένδυση προσφέρεις και να τον δούμε στην ΑΕΛ. Όπως για παράδειγμα, ένας Γάλλος μέσος που δοκιμάζεται στην ΕΡΑ αυτή τη στιγμή, 18 χρόνος, αυτός μπορεί να αποκτηθεί ως επένδυση, αν ικανοποιήσει εννοείται, και να παίξει την ΚΑΦΑ 19, αν το κρίνουν απαραίτητο στην ΑΕΚ, για να ανέβει αργότερα με την πρώτη ομάδα. Αυτά θα βαθάρουν με τους κεντρικούς αμυντικούς. Αν κλείσουν δηλαδή οι δύο κύριοι στόχοι, που είναι ο Καρό και ο Βιλανόεβα, προφανώς έχει συμπληρωθεί εκεί γύρω στο 70-80% των μεταγραφών.
0: Μάλιστα. Και έτσι στα γρήγορα, Μιχάλη, έχουμε ένα αντίλεπτο στη διάθεσή μας. Αν υπάρχει κάτι μεταγραφικό για τον Άρη.
1: Στον Άρη έχουν μαθαίνει συνεδρίσει να μην γίνει τίποτα από στα έξω, είναι αλήθεια. Ανακοινώνουν επίσημα τις μεταγραφές τους μέσω της προσφυγίας τους. Δεν βγαίνουν ονόματα και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι ως πληροφορία για την ομάδα του Άρη. Εντάξει, είναι γνωστό ότι έχει αλλάξει λίγο η τακτική φέτος στον Άρη. Θα πάρω έτσι πιο νεαρούς προσφυγητές για να μπορέσουν να
0: δημιουργήσουν την ομάδα και τα δεύτερα
1: τα επόμενα χρόνια. Αξίζει να στην κοινή αναμονή στην ουσία, καθώς αναλαμβάνω πολύ δύσκολα βλέπεις ονόματα να βγαίνουν στο ρεπορτάζ της ομάδας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Περνάμε τώρα στην Στέλλα Σάβα. Στέλλα, καλό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, Μαρίνα. Καλημέρα για τους κρατές μας.
0: Πώς σε βρίσκω, όλα καλά.
2: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι, σε ακούμε. Σε μας ακούς? Στέλλα. Έπεσε η γραμμή, θα την ξαναπάρουμε τη Στέλλα.

0: Πάμε τώρα στην Στέλλα Σαββά. Στέλλα.
1: Έλα Μαρίνα. Έλα. Καλημέρα, τώρα... καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα. Όλα καλά.
1: Καλά.
0: Το ρεπορτάζ τι έχει.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με όσα όλα θα δούμε και σήμερα, εντός της ημέρας.
0: Ναι.
1: Να σε πάρω έτσι λίγο σε δυστυχώς μια τραγωδία που πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Ένας 37χρονος ο οποίος είχε εγκλωβιστεί σε βράχια στην περιοχή του Κόνου. Mm-hmm. Δεν είναι σήμερα που έγινε το περιστατικό, είναι από τις Κυριακή, την περασμένη mm-hmm. Κυριακή 12 Ιουλίου. Είχε γίνει και η προσπάθεια από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας για να τον απεγκλωβίσουν. Δυστυχώς υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του mm-hmm. στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του, νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και δυστυχώς έχασε τη μάχη για τη ζωή. Είχε εγκλωβιστεί στα βράχια στην περιοχή του Κόνου.
0: Ναι.
1: Τώρα κάτω από ποιες συνθήκες εγκλωβίστηκε είναι μέχρι στιγμής αγνωστό, να σου πω, Μαρίνα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε ο συγκεκριμένος νεαρός. Τώρα,
0: πάρα πολύ κρίμα. Τι να
1: πούμε. Ναι, πάρα πολύ κρίμα.
0: Και, εντάξει, εκεί η περιοχή είναι δύσκολη, είναι περίεργη λόγω και των βράχων. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όλος ο κόσμος.
1: Ναι, στον Κόνο μου λες.
0: Ναι,
1: ελευθερία επαρχία, αμοχώς στην
0: συγκεκριμένη
1: περιοχή.
0: Ναι.
1: Ναι, γενικότερα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ότι κάτω είμαστε σε βράχια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τώρα να σε πάρω σε κάτι που είδαμε και χθες να παίζει και να γίνεται λόγος mm-hmm. και αφορά την διατύπωση του ΑΚΕΛ προς την κυβέρνηση εκ νέου ναι. για τον διορισμό του κύριου Πασχαλίδη στην θέση του ανθρώπου όπου εκτελεί ανεξάρτητος ποινικό ανακριτής για την υπόθεση Video Gate η οποία να θυμίζουμε αγγίζει βεβαίως και το προεδρικό περιβάλλον το ΑΚΕΛ μιλά για θεσμική εκτροπή και αντικειμενική σύγκρουση συμφερόντων. Να σου εξηγήσω ακριβώς τι έχει γίνει. Ο κύριος Πασχαλίδης, ο οποίος είναι ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής, είναι και πρόεδρος της ΑΔΙΠΑ. Η ΑΔΙΠΑ είναι η υπηρεσία η οποία γίνονται έρευνες για τους αστυνομικούς. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να καταγγείλει έναν αστυνομικό, διερευνά η ΑΔΙΠΑ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι ο Ανδρέας Πασχαλίδης ο πρόεδρος. Ανανέωσε το προεδρικό τη θητεία του Ανδρέα Πασχαλίδη, παρά το γεγονός ότι δεν είναι σε ηλικία που είναι σε ηλικία που θα μπορούσε ο άνθρωπος να μην ανανεωθεί η θητεία του,
0: ναι.
1: Μαρίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και όλο αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις κυρίως του ΑΚΕΛ και όχι μόνο, οι οποίοι μιλούν για ανανέωση της θητείας του στην θέση της ΑΔΙΠΑ τη στιγμή που αυτός είναι ποινικός ανακριτής στο Video Gate και αφήνουν εχμές να νοηθεί η Μαρίνα ότι ίσως το κάνει η κυβέρνηση για να τον τελεάσει.
0: Ναι.
1: Βέβαια
0: ναι,
1: αυτό ναι. το απέρριψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μίλησε για τεκμηριώτη προεκλογική προπαγάνδα ο Κωνσταντίνος mm-hmm. Λεωνιδιώτης. Μαρίνα, αλλά δεν πάει να απασχολεί και πάλι ναι. το εσωτερικό. Ναι. Ο κύριος ο ίδιος ο Ανδρέας Πασχαλίδης αναφέρθηκε, έκανε δηλώσεις και είπε ότι απλά θα κάνω το καθήκον μου. Δεν σχολιάζει τις επικρίσεις του ΑΚΕΛ και του ΑΛΜΑ για το διπλό θεσμικό του ρόλο και απέφυγε να εμπλακεί σε οποιαδήποτε δημόσια αντιπαράθεση. Έβγαλε μια λυτή δήλωση και χωρίς, όπως έχω πει προηγουμένως, να θέλει να μπει μεταξύ των δύο. Συγκεκριμένα μίλησε σε συναδέλφους του πολίτη Μαρίνα και είπε ότι θα κάνω το καθήκον μου όπως κάνω πάντα στον βαθμό και την έκταση που επιτρέπουν οι ικανότητές μου.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε, αυτός ο επαναδιορισμός του κ. Πασχαλίδη στην Προεδρία της ΑΔΙΠΑ δεν είναι ότι ο ίδιος ο κ. Πασχαλίδης δεν είναι αξιόπιστος. Χρόνια ολόκληρα υπηρέτησε αυτή την υπηρεσία, η οποία υπηρεσία χρειαζόταν έναν αδιάφθορο πρόσωπο mm-hmm. και ένα πρόσωπο το οποίο σίγουρα κάνει καλά τη δουλειά του, Μαρίνα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός όμως ο διορισμός σε μια περίοδο που θα μπορούσε και ο ίδιος ο κ. Πασχαλίδης να ήταν στο σπίτι παρά να είχε διοριστεί εκ νέου, είναι αυτός που προκάλεσε τις αντιδράσεις του ΑΚΕΛ και του άλματος. Εντάξει. Θα τα έχουμε αυτό όσο κοντεύουμε στις προεδρικές εκλογές, Μαρίνα.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι ναι. όποιο πρόσωπο κι αν είναι, σε οποιαδήποτε θέση, να κάνει σωστά τη δουλειά του για να αποδεικνύει και το
1: ναι,
0: αντίθετο, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Να αποκάνει σωστά τη δουλειά του, να αποδεικνύει και το αντίθετο και επίσης, Μαρίνα, και από την άλλη, να αφήνουμε λίγο χρόνο στα πρόσωπα
0: σωστά.
1: τα οποία αναλαμβάνω
0: ναι, ναι.
1: και να μην είμαστε συνεχώς με το χέρι στη σκανδάλη. Είναι και από τα δύο και τις δύο πλευρές. ισορροπία η οποία θα πρέπει να κρατηθεί.
0: Σωστά.
1: Αυτό. Για να μπορεί και ο κόσμος να μην ακούει καθημερινά, να εμπιστεύεται, να μπορούμε να προχωρούμε και να γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά, βεβαίως. Οι πρώτοι που θα το πούν σίγουρα θα είμαστε εμείς. Τώρα, στον Δημοκρατικό Συναγερμό, να συμπαρώ λίγο μιας και πήραμε την πολιτική επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κυρία Νίτα Δημητρίου, φαίνεται ότι διορίζει αρκετά πρόσωπα τα οποία κοσμούσαν και τα ψηφοδέλτια του Δημοκρατικού Συναγερμού στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Είδαμε την κυρία Λένα Κούσου να διορίζεται, είδαμε τον κύριο Πολυκουρουσίδη να διορίζεται. Και τώρα βλέπουμε και τον κύριο Δημήτρη Δημητρίου, τον έχει διορίσει ως ειδικό σύμβουλο σε θέματα δημόσιας ασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης Δημητρίου, να πούμε, ήταν τέος βοηθός αρχηγός της αστυνομίας και ήταν και αριστήν την υποψήφιος του βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τώρα, διορίσε και τον αριστήν την υποψήφιο στην επαρχία αποχώς του, τον κύριο Μπάρι Μάρκου, ως ειδικό σύμβουλο για αμυντική διπλωματία και θέματα αγνοωμένων. Και πολλές πληροφορίες από την Μιντάρου λένε ότι είναι να αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερα πρόσωπα τα οποία κοσμούσαν τα ψηφοδελτία του Δημοκρατικού Συναγερμού στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.
0: Και εδώ ισχύει αυτό που είπαμε και προηγουμένως, Στέλλα, ότι και σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να βοηθήσουν και να τους δοθεί και ο χρόνος.
1: Κοιτάξτε, αυτές οι κινήσεις όμως της Πρόεδρου του DC είναι στρατηγικής σημασίας, κατά την άποψή μου, Μαρίνα. Δηλαδή, από τη μία, δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να βολιδοσκοπεί πρόσωπα που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοκρατικού Συναγερμού είτε για ημικρατικούς οργανισμούς, είτε για υπουργοποιήσεις, είτε για επιτρόπους, είτε το καθεξής. Άρα γίνεται μια μάχη αυτή τη στιγμή μεταξύ της κυρίας Δημητρίου και του κυρίου Χριστοδουλίδη για το ποιος θα πιάσει τους πιο πολλούς συναγερμικούς, να το θέσω έτσι, καθώς είπαμε. Όλα γίνονται με το βλέμμα στραμμένα στις προεδρικές
0: εκλογές που πλησιάζουν.
1: Άσχετα αν κάποιοι δεν το παραδέχονται, αρκεί κάποιος να γνωρίζει λίγο από πολιτική, που συμβαίνει στην Κύπρο πολιτική, έτσι, και να διαβάσει τις κινήσεις τους. Ο κύριος Δημητρίου διορίζει πρόσωπα, στείνει τη δική της ομάδα, στέλνει μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι μπορούμε εμείς να έχουμε τη δική μας ομάδα και από την άλλη στείνει και την ομάδα της η κυρία Δημητρίου και έχει όσους περισσότερους μπορεί στο πλευρό της.
0: Τα πολιτικά
1: γιατί
0: παιχνίδια των πολιτικών.
1: Δεν θα πρέπει να θεωρείται, όχι, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι η κυρία Νίτα Δημητρίου θα διεκδικήσει το χρήσμα για την Προεδρία του κράτους εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, να σε πάρω και σε άλλα θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Υπάρχουν θέματα που αφορούν το εργασιακό κομμάτι, το συνταξιοδοτικό, το οποίο αναμένεται να συζητηθεί και τις επόμενες μέρες, Μαρίνα. Ο Υπουργός της Εργασίας, ο κ. Μαρίνος Μουσούτας, είπε ότι αναμένεται να καταθέσει ενώπιον της Βουλής περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, τελικά κάπως στις 20 Σεπτεμβρίου, το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Είναι κάτι το οποίο αναμένεται να αυξήσει τις συντάξεις. Τώρα πόσο και ποιος θα είναι ακριβής ποσό, είναι κάτι το οποίο η κοινωνική εταιρεία με τον Υπουργό Εργασίας αναμένεται να διαβουλευτούν για να δουν πώς θα προχωρήσει αυτό. Και ο στόχος είναι μέχρι τον Δεκέμβρη να γίνει συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για να μπορεί από την 1η του 2027 οι χαμηλοί συνταξιούχοι να παίρνουν περισσότερα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Και με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση πρέπει να πούμε ότι θα κοπεί και η μικρή επιταγή σε εισαγωγικά και θα γίνεται ένα. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή ο κόσμος να κάνει άλλες αιτήσεις για μικρή επιταγή για να βάζει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Μένει να δούμε πόσο θα είναι αυτό το ποσό και διαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
0: Σαφώς, ναι, σαφώς.
1: Λοιπόν, και άλλα θέματα αρκετά. Είδαμε χθες και την έκθεση της ηλεκτρικής υπηρεσίας για τα λιώμενες αίθουσες στα σχολεία,
0: ναι,
1: Μαρίνα,
0: ναι, ναι.
1: Που είναι πέραν από τις 500 λιώμενες αίθουσες στα σχολεία. Προβληματίζουν έντονα την ηλεκτρική υπηρεσία. Ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν οι λιώμενες αίθουσες, οι οποίες ήταν ως μια προσωρινή λύση και σε αρκετές των περιπτώσεων έγινε ημιμόνιμη λύση. Κάτι το οποίο προβληματίζει έντονα γενικότερα και την κοινωνία. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως μας εξήγησαν στο δημοτικό του Ύψον, ας πούμε στη Λεμεζό, υπάρχει μια λιωμένη αίθουσα η οποία είναι έξω από το σχολείο, με χαλίκια μπροστά και δύσκολη πρόσβαση στις τουαλέτες για τα παιδιά. Γίνεται λόγος για τις πολεμικές συνενέσεις που θα πρέπει να έχουν αυτές οι σχολικές λιώμενες αίθουσες. Το Υπουργείο Παιδείας είπε ότι τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας για τα παιδιά και από την άλλη το ηλεκτρική υπηρεσία απαιτεί όπως γίνει ένα μητρό για να δούμε πόσες λιώμενες αίθουσες έχουμε σε δημοτικά νηπιαγωγεία της χώρας μας και να δούμε, να τις μετρήσουμε και να πάμε να ελέγξουμε επιτόπου αν όντως αυτές τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Και επιτέλους να φύγουμε από τις λιώμενες αίθουσες, γιατί δεν γίνεται δημόσιο σχολείο 2026.
0: Ακριβώς.
1: Και ακόμη να χτίζονται, να θέλουμε τόσο χρόνο να χτίσουμε κτίρια και βάζουμε τα παιδάκια μας μέσα σε αίθουσες λιώμενες που... και σε τέτοιες καιρικές συνθήκες να μην το ξεχνάμε.
0: Ακριβώς, που με τη ζέστη γίνονται θερμοκήπια και με το κρύο...
1: Υπάρχουν κλιματιστικά.
0: Εντάξει.
1: Αλλά και πάλι δεν είναι το ίδιο βεβαίως.
0: Ναι. Δεν είναι συνθήκες. Εντάξει. Εντάξει, τι να πω, πραγματικά ιδίως το θέμα των σχολείων είναι το πρώτο που θα έπρεπε να αφορά πάντες και να έχουμε σωστές υποδομές, αλλά ψηλά γραμμάτα. Μάλιστα.
1: Καλημέρα,
0: Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή δουλειά.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
5: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
6: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δικτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
9: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλύσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο Electroline.
12: electroline.gr.
13: Electroline. Έλα στο αύριο.
14: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
16: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
13: Electroline. Έλα στο αύριο.
17: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
18: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
19: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
20: Σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
21: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
22: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσέντα, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 8,35. Κάσιου σωμά, 500 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 6,29. Και επιτραπέζιο νερό, 6 επί 1,5 λίτρο, 25% φθηνότερα, 1,30. Lidl. More to value.
24: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Super Sport 104.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
27: Ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
24: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
0: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ, πλέον παρέα και με τον Ανδρέα Πογιατζή, εδώ δίπλα μου. Ανδρέα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πέρασες ωραία, ξέρεις.
1: Ναι, πέρασαν πολύ ωραία. Ο οδηγός μας ήταν καλός, επειδή μας καλά ο κύριος Φελούκας με τον κύριο Γιώργα Λίν. Ναι.
0: Ήταν καλή παρέα σου.
1: Ήταν καλή παρέα, ναι. Πέρασαμε ωραία, πολύ ωραία. Ναι, είδα πολλούς παλιούς φίλους. Ήταν ωραίο, πράγματι. Η ΑΚ που διοργανώνει αυτό το πράγμα με τη στήριξη του Ηρακλή Ηρακλέους. Και αυτός ο γιος του, ο Κώστας, είναι εξαιρετικός.
0: Είναι εξαιρετική για δύο πράγματα. Πάντα δίπλα μας.
1: Πάντα. Εντάξει, πολύ ωραία. Μπράβο στην ΑΚ. Μπράβο στον κύριο
0: Ηρακλέους. Μια καλή ευκαιρία έτσι συνάντησης.
1: Να βρεθούμε. Ναι.
0: Και ποδοσφαιρικών συζητήσεων.
1: Πολύ.
0: Πηγαδάκια πολλά.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πρέπει να σου πω ότι. Ήβρα πολλούς, μα η διαιτησία, μα το ποδόσφαιρο. Ρε παιδιά, το ποδόσφαιρο μας δίνει ψωμί. Είναι η δουλειά μας. Δεν πρέπει συνέχεια να είμαστε αρνητικοί με το ποδόσφαιρο. Πρέπει να είμαστε θετικοί με το ποδόσφαιρο. Δεν σου λέω ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε κάποια ανορθόδοξα πράγματα, κάποιες κακές διαιτησίες. Αλλά όχι μόνιμα η σκέψη μας να είναι στην άρνηση.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι μόνιμα, δηλαδή. Μπορείς να πεις την άποψη σου για ένα πράγμα. Αμέσως θα βρεθούν 5-10 αρνητικοί να σου πούν τα χειρότερα, να σου γράψουν τα χειρότερα. Μπορεί να πει την άποψη του ο κύριος Μπέρκ, μπορεί να την πει ο κύριος Γιωβάνοβης, ο Λαΐφης, ο Πιέρος. Θα βρεθούν 5 αρνητικοί. Μα εσύ τι ξέρεις, μα εσύ καλά τα έφαες.
0: Μα και ένας αρνητικός να βρεθεί.
1: Μα τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα.
0: Θα χαλάσει το κλίμα, θα χαλάσει τη διάθεση.
1: Τι πράγμα είναι αυτό που επικρατεί. Δηλαδή αγαπάτε το ποδόσφαιρο, δείτε το διαφορετικά. Λέει την άποψη του ένας άνθρωπος, μπορεί να του πεις διαφωνώ. Σεβαστό, αλλά διαφωνώ. Δεν γίνεται όποιος πει την άποψη του να δέχεται. Τι να σου πω.
0: Ναι. Καταλαβαίνω, εντάξει, δυστυχώς πάντα υπάρχουν αυτοί που περιμένουν στη γωνιά για το παραμικρό για να ξεκινήσουν.
1: Συζητούν τώρα για το Μέση και τον Ρονάλντο. Ωραία, μα γίνεται να μην αναγνωρίζεις τόσα έχει προσφέρει ο Μέση και ο Ρονάλντο και να κατηγορείς έναν από τους δύο ή και τους δύο. Δεν γίνεται να αγαπάς το ποδόσφαιρο και να μην λες τα καλύτερα για αυτούς τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να αγαπάς το ποδόσφαιρο. Πρέπει να το μισείς το ποδόσφαιρο για να κατηγορείς τον Μέση και τον Ρονάλντο. Γίνεται διαφορετικά. Δεν βλέπω άλλη εξήγηση.
0: Δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί ανάμεσα μας, Ανδρέα μου, τι να κάνουμε. Απλώς για να απαντήσω στο μήνυμα του 145 για θάνατο από πτώσεις στους βράχους του Πρωταρά. Ναι, το είπαμε και νωρίτερα με την Στέλλα τη Σάβα. Ήταν ένα ατύχημα που προέκυψε από την Κυριακή με 37χρονο Ελληνοκύπριο και δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματα του. Είχε εγκλωβιστεί στα βράχια. Απλώς το αναφέρω ξανά γιατί έχουμε το μήνυμα. Και πάμε έτσι λίγο στα αθλητικά.
1: Ήμουν παρέα εκεί με τους Ρικάδες και νομίζω ότι την είδηση την έβγαλε ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης από το Ρίκο, ότι ο Σάστρε είναι παίχτης του ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Μου λέει, σου το λέω από τώρα και το είδα και μετά.
0: Εξαπλώθηκε, γράφτηκε. Ενώ νωρίτερα είχε ανακοινωθεί και ο Γκαρσία, επιβεβαιώνοντας την είδηση που είχε βγάλει στο σελίδα μας sportpavlafm.com.cy και ο Σάστρε πλέον είναι μια ανάσα από το ΑΠΟΕΛ. Το λέγαμε και χθες, Ανδρέα, για να μείνουμε έτσι και λίγο στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, να δώσουμε κάτι παραπάνω στον κόσμο για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Το λέγαμε και χθες ότι γίνονται μελετημένες και προσεκτικές κινήσεις από τον Νίκο Παπαδοπούλο. Μπορεί όχι με ψηλό μπάτζετ, αλλά πάει σε γνώριμες λύσεις.
1: Ναι, το είπες αυτό. Σε γνώριμες λύσεις.
0: Ναι.
1: Παίχτες που γνωρίζεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Ναι.
1: Και παίχτες που είναι μέσα στα. Εντάξει, ο Σάστρε έπαιζε στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Πέρυσι δεν είχε πολλές συμμετοχές. Αλλά για να τον επιλέξει ο ΠΑΟΚ.
0: Ήταν 4 χρόνια στον ΠΑΟΚ.
1: Συγγνώμη, ήταν 4 χρόνια. Η ηλικία του είναι καλή.
0: Ναι. 29 χρόνων.
1: 29 χρόνων. Η ηλικία του είναι καλή. Θεωρώ ότι είναι καλή μεταγραφή. Τώρα που συζητείτε για τον Μάκνουσον πολλά, ο Μάκνουσον είναι αριστεροπόδαρος.
0: Ναι.
1: Θα πάει παιδί ο αριστεροπόδαρος ή το ΑΠΟΕΛ με τον Λαϊφή και τον Τόν, σαν να είναι λίγο δύσκολο να πάει με λίγο δύο αριστεροπόδαρους κεντρικούς αμυντικούς.
0: Ναι.
1: Δύο δεξιοπόδαροι ταιριάζουν. Δύο αριστεροπόδαροι δύσκολα.
0: Είναι δύσκολο, ναι.
1: Δύσκολο να ταιριάξουν.
0: Ναι. Είναι ναι. δύσκολο.
1: Ναι. Αλλά το ΑΠΟΕΛ κινείται έτσι στοχευμένα μέσα στα οικονομικά του πλαίσια. Εγώ επαναλαμβάνω μία ακόμη φορά, για μένα σε μία ομάδα μετρά πάρα πολύ ο προπονητής και θεωρώ ότι ο προπονητής αυτός θα επιτελέσει καλόν έργο στο ΑΠΟΕΛ. Αυτή είναι η εκτίμηση.
0: Ναι, και με υπό τις περιστάσεις που είναι το ΑΠΟΕΛ θεωρώ ότι ήταν ιδανική η λύση.
1: Ναι.
0: Διότι εντάξει,
1: οι Ελλαδίτες προσαρμόζονται πιο εύκολα στο ΑΠΟΕΛ, ακόμα καλύτερα. Είναι ένας προπονητής φιλόδοξος. Η τελευταία του χρονιά ήταν εντυπωσιακή, το είπαμε πάρα πολλές φορές, στο Λεβαδιακό που έπαιξε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, είστε στην πέμπτη θέση ο Λεβαδιακός, μια ομάδα που όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν ασανσέρ μεταξύ πρώτης και δεύτερης. Έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο, ήταν στα ημιτελικά του κυπέλλου, επάλεψε σε λεπτομέρειες, ιτήθηκε από τον Όφη. Είχε την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, είχε πολλά θετικά και ο ίδιος τη χαρακτηρίζει αυτήν την σύνδεση με το ΑΠΟΕΛ ως την μεγαλύτερη ευκαιρία της καριέρας.
0: Ναι, το συνυπογράφω αυτό που λες και εντάξει, έχει και την ευκαιρία να αναδείξει αυτόν τον ΑΠΟΕΛ με τα χίλια δύο προβλήματα που αντιμετωπίζει, τα οικονομικά, και να προσπαθήσει με ένα πιο χαμηλό budget να δείξει ότι μπορεί να δουλέψει.
1: Είναι και ο Βρίζας, ο οποίος στον οργανωτικό τομέα νομίζω θα βάλει τη σφραγίδα του. Ξέρει καλύτερα, έδουλεψε πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, έπαιξε σε ψηλό επίπεδο ο Βρίζας, ξέρει καλύτερα. Θα απαλλάξει από πολλά φορτία τη διοίκηση η παρουσία του Βρίζα.
0: Να πούμε ότι εξακολουθεί να ενδιαφέρει και ο Τσέχος ο Αντωνίν Μπαράκ, ο οποίος δεν είναι στα πλάνα της Φιωρεντίνα γιατί μείνει εκτός αποστολής της προετοιμασίας. Είναι μια επιλογή πάνω στην οποία επιμένουν στον ΑΠΟΕΛ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και να δούμε έτσι πως θα προχωρήσει. Φίλε 132 στον ΑΠΟΕΛ ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και να δούμε έτσι πως θα προχωρήσει. Φίλε 130

0: πληροφορίες μου λένε ότι ο παίχτης θέλει διακαώς να επιστρέψει στην Ομόνοια.
1: Στην Ομόνοια θέλει να επιστρέψει, ναι, στην Κύπρο. Δηλαδή,
0: στην Ομόνοια που του, η Ομόνοια του έχει κάνει πρόταση.
1: Ναι, αλλά είχε παίξει και πιο παλιά το όνομα του Πίτα στην Ομόνοια.
0: Κοίταξε, ένας λόγος είναι ο Μπέρκ. Ο Μπέρκ, ναι, είναι αυτός που τον εμπήρε στην ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: τον,
1: σωστά.
0: Το γνωρίζει πολύ καλά. Και τον θέλει περισσότερο ο Μπέρκ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν επαφές. Υπάρχουν επαφές των δύο πλευρών. Εντάξει, ακόμα
1: θεωρείς ότι μπορεί να γίνει. Οι πληροφορίες σου λένε μπορεί ότι είναι κοντά.
0: Δεν μπορώ να το πω είναι κοντά, είναι μακριά. Οι επαφές είναι μεταξύ Ομόνοιας και Πίτα και υπάρχει έδαφος.
1: Ναι.
0: Υπάρχει έδαφος. Ναι. Και ο Κάστανος είναι πάντα
1: στη λίστα.
0: Στη λίστα. Είναι, ναι, πάντα στη λίστα και ο Κάστανος.
1: Εντάξει, το θέμα του Κάστανου όμως είναι λίγο πιο περίπλοκο, με την έννοια του ότι και ο ίδιος θέλει να περιμένει ακόμη να δει τι προτάσεις μπορεί να έρθουν.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί και ο Κάστανος, το θυμάμαι γιατί ξέρεις, όταν μιλούσαμε και πριν έρθει και στον Άρη, επειδή τον βγάζαμε και στο ραδιόφωνο εδώ στον Super Sport, έλεγε ότι είχε προτεραιότητα το εξωτερικό.
0: Αχα,
1: βέβαια όταν το έγινε η κρούση από τον Άρη, αποδέχθηκε και πλέον δεν κλείνει και την πόρτα στην Κύπρο. Αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται υπομονή με τον Κάστανο.
0: Ναι.
1: Για την περίπτωση του Κάστανο.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι έναν από τους δύο η Ομονία θα πάρει.
1: Ναι.
0: Δεν αποκλείω, πάρει και τους δύο. Είναι και οι δύο στο στόχαστρο της Ομόνοιας.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Κάστανος και ο Πίτας.
1: Ναι.
0: Τώρα να μου πεις, η Ομόνοια που είχε τον ΜΑΕ να πάει με τρεις Κύπριους σέντερφορ. Είναι και αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά έλα που ο κύριος Μπέχτον έχει πολύ ψηλά τον Πίτα.
1: Και έχει και παραστάσεις από το εξωτερικό.
0: Είναι σκόρερ,
1: είναι καλό σκόρερ. Ναι, ναι, ναι, είναι γκολτσής, ναι, ο, ναι, Πίτας, ναι.
0: Έχει τον πολύ ψηλά τον Πίτα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι κάτι που θα δείξει σίγουρα, εξαρτάται. Και τα θέλω του ποδοσφαιριστή, του τι του δίνουν.
0: Άμα θέλει ο Μόνοια να τον πάρει, στο οικονομικό θα τα βρει με τον Πίτα.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να τα βρει με την ομάδα του.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι. Στο οικονομικό θα τα βρει με τον Πίτα.
1: Αν πάρει, ναι, Πίτα και Κάστανο, ο Μόνοια θα κατεβάζει 18 με 10 Κύπριους. Εντάξει. Θα έχει.
0: Θα έχει πολύ καλούς Κύπριους. Γιατί 10.
1: Γιατί, ναι, 10, ναι, δεν είναι 10. Εντάξει, ναι. Ίσως εννοεί ο ακροατής ότι είναι, ναι, πολύ. Θα είναι πολύ Κύπρια, αλλά εντάξει, μιλάμε για την ελίτ τώρα των Κυπρίων ποδοσφαιριστών. Ο Πίτας και ο Κάστανος
0: είναι δύο από τους καλύτερους Κύπριους, ναι, παίκτες.
1: Άρα σίγουρα μια ομάδα που μπορεί να τους έχει συστάξει στις και μάλιστα ταυτόχρονα θα του πράξει.
0: Για ποιους άλλους Κύπριους έχει η Ομονία? Τον Παναγιώτου, τον Νικόλα Παναγιώτου, τον Παναγιώτη Ανδρέου 2, mm-hmm,
1: τον Ανδρέα τον Χρήστου.
0: Τον Ανδρέα τον Χρήστου, τον Κούσουλον 4, 5 τον Κακουλίν, 6 τον Νεοφύτου. Έχει 6.
1: Και δύο αυτοί, 8.
0: Και δύο 8.
1: Δεν ξέρω αν μας διαφεύγει κάποιο βέβαια.
0: Εντάξει, πρώτη επιλογή είναι
1: επιλογής,
0: αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Και ναι, ακόμα και ο Χρήστου τώρα μπαίνει μέσα. Ναι. Δεν μπορεί να τον πει πρώτη επιλογή. Θα πάρει ευκαιρίες ο Χρήστου γιατί τον πιστεύει και αυτόν ο Μπέρκ και είναι ένας παίκτης πολυθεσίτης.
1: Ναι.
0: Θα πάρει ευκαιρίες. Εντάξει, όπως και ο Νεοφύτου παίρνει ευκαιρίες. Αλλά από αυτούς που αναφέραμε, η βασική είναι δύο.
1: Ναι.
0: Ο Νικόλας Παναγιώτου και ο Παναγιώτης Ανδρέου.
1: Ναι. Πάμε λίγο στην ανόρθωση, αν και θα έχουμε και ρεπορτάζ ανόρθωσης, Ανδρέα, έτσι αργότερα. Έπιασε δουλειά ο Ελ Μαέστρο και έχει να αξιολογήσει και το ρόστερ. 34 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της ανόρθωσης.
0: Νομίζω η ανόρθωση δεν χρειάζεται τόσους ποδοσφαιριστές,
1: ναι,
0: διότι δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ναι. Δεν χρειάζεται.
1: Γι' αυτό και θα γίνει το γνωστό ξεσκαρτάρισμα. Ενδεχομένως αρκετοί να δοθούν δανεικοί.
0: Ναι. Το ερωτηματικό στην ανόρθωση είναι ένας παίχτης για τον οποίο ποντάρουν πολύ και λόγω τραυματισμού δεν μπόρεσε να προσφέρει. Φανίχ, πώς λέγεται.
1: Φανίχ.
0: Ναι, δόθηκε δανεικός στην Ομόνοια Αναραδί που πέρσι το εξάμηνο το τελευταίο και πιστεύουν ότι τώρα που είναι.

0: απόλυτα καλά και υγιής ότι θα δώσει περισσότερο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και σε όρθο συμποντάρουν πολύ στον προπονητή. Έχουν υλικό, έχει υλικό η ανόρθωση για να διαδραματίσει ένα ρυθμιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα.
1: Είναι το θέμα πώς θα διαχειριστεί εν λόγω προπονητής το υλικό που έχει στη διάθεσή του. Δηλαδή, τι θα καταφέρει.
0: Γι' αυτό ποντάρουν στον προπονητή και επένδυσαν στον προπονητή. Φαντάζομαι του έδωσαν και καλό συμβόλαιο.
1: Φαντάζομαι και εγώ το φαντάζομαι. Ναι.
0: Επανέρχεται και ο Αρτήματάς. Δηλαδή ο Αρτήματάς είναι ο αρχηγός της ανόρθωσης, έχει ακόμη να δώσει. Εντάξει, έχει κάποιους παίχτες οι οποίοι καθιερώθηκαν, δηλαδή ο Κίκο, ο Φουρτάδο, ο τερματοφύλακας, ο μπροστινός ο παίχτης, ο σπουδαίος Ντακρούς, πως λέγεται, ένας Ολλανδός μπροστά, πολύ καλός.
1: Ναι, έχει υλικό, γι' αυτό σου λέω είναι το θέμα πως θα το αξιοποιήσει ο.
0: Είναι ο Χρυσοστόμου που πήρε παιχνίδια που μπορεί να δώσει περισσότερα. Έχουν παίχτες ο Σεργίου.
1: Ξέρεις, πάω πίσω στο Απόελ τώρα, γιατί διαβάζω τώρα ένα δημοσίευμα για αυτό το Απόελ, για το ότι δεν καταφέρει να βγει Ευρώπη, για τα όσα διαδραματίζονται στο Απόελ. Αυτός ο αριθμός, ο οποίος έφτασαν τα εισιτήρια διαρκές που πλησιάζουν τις 7.000, είναι εξαιρετικός.
0: Βεβαίως.
1: Είναι εξαιρετικός.
0: Αλήμον.
1: Και θεωρώ ότι θα αυξηθούν.
0: Βέβαια, αλίμονο, όταν τώρα είναι στις 7.000.
1: Σχεδόν 7.
0: Και 7 παρά 250. Ναι. Συγγνώμη. Μα είναι ποντάρει πολύ στον κόσμο του το ΑΠΟΕ.
1: Ναι, και δείχνει και ο κόσμος ότι στηρίζει αυτή την προσπάθεια και με τον Νίκο Παπαδόπουλο, αλλά και κατ' επέκταση τις προσπάθειες που γίνονται με τον Σάβα Λιασί.
0: Ναι.
1: Ευελπιστώντας σε ένα καλύτερο άτομο.
0: Και πρέπει να τονίσουμε ξανά ότι ο Χάρης Φωτίου έχει επιφέρει μια ηρεμία στην ομάδα.
1: Ναι, έτσι.
0: Ακόμη και μεγαλύτερη ενότητα.
1: Ναι. Μάλιστα. Πάμε αθλητικό δελτίο και θα συνεχίσουμε αργότερα.
2: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect. Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim. Σίμου.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Πίτας και Κάστανος είναι ψηλά στη λίστα της Ομόνιας, ενώ εξακολουθεί να ενδιαφέρει και ο Πέτκοβιτς, επίσημα ποδοσφαιριστής του Αποελίνου Άγχελ Γκαρσία. Η γαλαζοκίτρινη είναι μια ανάσα από τον Ζωάο Σάστρε, παραμένουν στη λίστα Μάγνουσον και Μπαράκ. Πουλούλου και Μιλόγεβιτς παραμένουν στη λίστα της ΠΑΦΟ που περιμένει και την απάντηση του Λουκάσεν. Συνεχίζεται η αναζήτηση κεντρικού αμυντικού πρώτης γραμμής στον Απόλλωνα. Στόχος στην ΑΕΚ να γίνουν άλλες τρεις μεταγραφές. Στην ΑΕΛΑ να μένουν για Καρό και Βιλανουέβα. Έπιασε δουλειά ο Ελμαέστρο στην ανόρθωση και αξιολογεί το ρόστερ. Εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για ενίσχυση στον Άρη. Γαλλία-Ισπανία ρίχνονται στις 10 στη μάχη του πρώτου ημιτελικού του Μουντιάλ για μία θέση στον τελικό. Ο Ταχάλι έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Στην ΑΕΚ, Γιώβιτς και Ζήνη και Ζούμκοφ ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Απέχει εντελώς ο Λιούμπισιτς. Ο Ζωέλ Ρόκα φτάνει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το δανεισμό του Βίκτορ Κρίστιανσεν από τη Λέστερ με οψιόν αγοράς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο οι αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Sport.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
7: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
8: Τι μήνυμα?
7: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
8: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
7: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
8: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
7: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
8: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
9: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
10: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Foodie. Έκτακτη ανακοίνωση. Για την αποψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deal σε ως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie. Delivering Cyprus.
12: Πεινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
13: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
12: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
14: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
16: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
17: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
18: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΒ.
19: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
20: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
21: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
23: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
24: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
25: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
26: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
27: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
28: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
29: Ακούτε Super Sport 104.
30: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
0: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: Εκπομπή Καλημέρα σας Σπορ. Έχουμε μπει στην τρίτη μας ώρα. Είμαστε λίγο μετά τις 9 και πάμε στο ένθετο του Μουντιάλ. Ανδρέα μου, έχουμε απόψε τον πρώτο ημιτελικό. Τα ψέματα τελείωσαν, έχουμε μπει στην τελική ευθεία πραγματικά ενός έτσι μεγάλου τουρνουά, γιατί ήταν και περισσότερες οι ομάδες, ήταν και περιέργειες οι ώρες, το νιώσαμε λίγο πιο έντονα φέτος έτσι τη διάρκεια του Μουντιάλ. Πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε δύο ομάδες που το συζητήσαμε και χθες μαζί, ότι θα μπορούσε να αποτελούσε και ζευγάρι τελικού.
2: Θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη αναμέτρηση μέχρι τώρα στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Είναι σπουδαίες και οι δύο ομάδες, η Τρικολόρ και η Φούριας Ρόχας. Είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα. Η κάθε ομάδα έχει τη φιλοσοφία της. Η Γαλλία έπαιξε το πιο εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, δηλαδή στο μάτι του φιλάθλου, του κόσμου, η Γαλλία αρέσει περισσότερο.
1: Είναι το πρώτο φαβορί, να το πούμε.
2: Αρέσει περισσότερο. Ναι. Από την άλλη, η Ισπανία έχει το δικό της στυλ παιχνιδιού, ένα μοναδικό στυλ παιχνιδιού που το καθιέρωσε εδώ και πάρα μια 20ετία, που ξεκίνησε από την Μπαρσελόνα. Μην ξεχνάμε ότι παίζουν 5 παίχτες στην Μπαρσελόνα, στην Εθνική Ισπανίας, και προβλέπεται μια
1: ωραία μάχη.
2: Ωραία μάχη, ναι. Μεγάλη αναμέτρηση. Η ώρα είναι εκπληκτική, η ώρα 10. Έχουν παίχτες πρώτης κλάσης και οι δύο ομάδες, δηλαδή από τη Γαλλία Εμπαπέ, Ντεπελέ, Ολίσε, Ντουέ, Μπαρκολά. Να φανταστείτε ότι ο Τσερκί, ένας σπουδαίος μέσος, δεν έχει θέση στην αρχική ενδεκάδα. Ο Τσερκί, ο οποίος ήταν βασικότατος και από τους κορυφαίους παίκτες της City, της Manchester City, δεν έχει θέση στην αρχική ενδεκάδα. Φανταστείτε πληρότητα που έχει μεσοεπιθετικά η Γαλλία. Από την άλλη, η Ισπανία έφτασε μέχρι εδώ χωρίς να δούμε τον καλύτερο Γιαμάλ. Το Γιαμάλ, που είναι το μεγαλύτερο νέο ταλέντο.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα το δούμε τον καλύτερο Γιαμάλ, Ανδρέα, γιατί νιώθω ότι αφενός, έτσι για να μείνουμε λίγο πάνω στο Γιαμάλ, γιατί εμένα μου αρέσει έτσι να βλέπω και λίγο την ψυχοσύνθεση κάποιου ποδοσφαιριστή. Όπως είπες και εσύ, είναι.
2: Απόθηκε λίγο.
1: Ναι, είναι το μεγαλύτερο ταλέντο ενδεχομένως της Ισπανίας τα τελευταία χρόνια, αλλά επειδή ανήκει σε μια γενιά που ονειροβατούν, να το πω, απώνονται λίγο πιο εύκολα, δεν είναι ταπεινή γενιά, αυτό το πράγμα του στοιχίζει, γιατί το βγάζει αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα του και μέσα στο παιχνίδι του, και ενδεχομένως και ο ίδιος όμως, επειδή είναι και νεαρός, από την άλλη να νιώθει αυτή την πίεση που έχει πάνω του, ότι είμαι ο επόμενος και πρέπει να πάρω αυτή την ομάδα στους ώμους.
2: Το είπε και ο προπονητής του, δεν είδαμε τον καλύτερο Γιαμάλ μέχρι στιγμής. Φανταστείτε να παίξει πάνω από τα στάνταρ του, κοντά στα στάνταρ του και ο Γιαμάλ. Έχει μεγάλα αστέρια και η Ισπανία, ειδικά στη μεσαία γραμμή. Είναι ασυναγώνιστη, δηλαδή δεν δίνουν την μπάλα. Ο Ρόδρι είναι στην καλύτερη του φόρμα. Ο Πέδρι εξαιρετικός. Ο Φαμπιάν Ρουίς το ίδιο. Ο Όλμο καταπληκτικός. Δεν έχουν θέση, θα φανταστείτε, ο Θουμπιμέντι, ο οποίος έκανε καταπληκτική χρονιά στην Άρσεναλ. Και ο Γκάβι. Και ο Γκάβι είναι ένας σπουδαίος μέσος. Ο Γκάβι πλησιάζει, θα έλεγα, τον Πέδρι. Ο Σέντερφορ μπορεί να μην γεμίζει το μάτι, έβαλε 4 γκολ. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί στους top Σέντερφορ, ο Αγιαθάμπαρ της Σοσιεδάδ. Εντάξει, υστερεί, δεν σκοράρει με την ίδια ευχέρεια που σκοράρει η Γαλλία.
1: Σε έναν τέτοιο παιχνίδι που θα παίξει και τόσο ρόλο η τακτική, νομίζω αυτό.
2: Αλλά αυτή η η κατοχή της μπάλας που διατηρεί η Ισπανία σπάζει κόκκαλα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Αφού δεν δίνει την μπάλα στον αντίπαλο, δύσκολα δέχεται φάσεις. Γι' αυτό ανυπομονώ να δω αυτήν την σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο κορυφαίες ομάδες. Γιατί αν κάνεις έναν γκάλοπ, οι περισσότεροι θεωρούν αυτές τις δύο ομάδες ως τις καλύτερες του Μουντιάλ.
1: Ναι, και...
2: πρώτα τη Γαλλία και μετά την Ισπανία.
1: Ναι, και πολλοί λένε, και εγώ ανάμεσα τους μπορώ να σου πω ότι θεωρώ ότι όποια περάσει θα το πάρει κιόλας, παρόλο που είναι ένα παιχνίδι και δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί.
2: Είναι αλλά ένα παιχνίδι,
1: με τη
2: είναι,
1: λογική
2: ένα,
1: και
2: είναι ένας τελικός, πάμε σε μικρογραφία να σου πω, έπαιζε πάω κόφι. 90% έδινε να το πάρει ο Πάου. Είναι ένας αγώνας, ένας τελικός, κατάθεση ψυχής εκεί, μπορεί η τύχη να είναι με το μέρος σου, μπορεί να σου τύχει μια αναποδιά, μια αποβολή.
1: Και το μεγαλύτερο που έχω, παράδειγμα που έχουμε να δίνουμε πάντα σε τέτοιους τελικούς αυτών των διοργάνωσεων είναι η Ελλάδα, Ανδρέα.
2: Σωστό.
1: Δεν νομίζω να υπήρξε άλλη έτσι παρόμοια.
2: Υπήρξε πριν 35 χρόνια το 1992 που το πήρε η Δανία, κάτι παρόμοιο που μπήκε από το παράθυρο, την κατέστησε την Σερβία, τότε η Ιουγκοσλαβία, τι ήταν, και πήρε το Euro, αλλά το Euro.
1: Εντάξει, διαφορετικό σίγουρα,
2: είναι πιο εύκολο.
1: Απλώς το λέω με την έννοια του ότι ο Δαβίδ και ο Γολιάθ να είναι όταν σου βγει το παιχνίδι όπως το θέλεις και είπαμε και με βάση την τακτική όλα είναι 50-50.
2: Θυμάμαι στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Πορτογαλία, εγώ δεν πίστευα με τίποτε ότι θα νικούσε για δεύτερον αγώνα μέσα στη Λισαβόνα την Πορτογαλία. Ήταν απίστευτο για μένα να νικήσει δύο φορές την Πορτογαλία. Ξέρεις τι παίχτες είχε η Πορτογαλία τότε, παιχταράδες. Ο Ρονάλντο που μπορείς ξεγενούσε, το μεγάλο αστέρι ήταν ο Φίκο.
1: Ναι.
2: Και πολλούς άλλους.
1: Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν,
1: απλώς είναι παραδείγματα που μας δείχνουν ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε τίποτα δεδομένο.
2: Ναι. Προς το παρόν θα έχουμε μια τρομερή αναμέτρηση. Πραγματικά προπονητικά, εγώ θεωρώ από τους τέσσερις που πήγαν τον Deschamps ως τον καλύτερο προπονητή. Είναι ένας προπονητής πολύ χαμηλών, τον οποίο επέτυχε σπουδαία πράγματα και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής. Ποτέ δεν βγαίνει μπροστά από τους παίχτες του. Βλέπεις πρώτα ονόματα τώρα είναι ο Μπαπέ, είναι ο Λίσε, είναι ο Ντεπελέ, αυτά ο Ντεζάμς χαμηλούς τώρα. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο Μουρίνιο ήταν πάνω από τους παίχτες του, κατάλαβες, ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν πάνω από τους παίχτες του.
1: Είναι αθόρυβος προπονητής, αυτό εννοείς?
2: Ναι, αυτό εννοώ. Είναι χαμηλών τόνων και έχει παράξει σπουδαίων έργων στη Γαλλία. Να μου πεις, υπάρχει μια φουρνιά. Εντάξει, αυτή η φουρνιά την οποία να αξιοποιείς.
1: Εντάξει, μα κάθε χώρα έχει ανακαιρούς, κατά καιρούς τη φουρνιά της, την καλή της φουρνιά.
2: Ο Ραπιό δεν είναι αυτή τη στιγμή top παίκτης, και όμως στη Γαλλία δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Δεν είναι top παίκτης ο Ραπιό, ούτε ο άλλος ο αμυντικός χαφ που παίζει στη Ρώμα δεν είναι πρώτης κλάσης παίκτης.
1: Ναι.
2: Και όμως τους έβαλε στη χημία και παίζουν εξαιρετικό ποδόσφαιρο.
1: Για τον Κουντέ λες?
2: Για τον Κουντέ, μάλιστα, αυτή ως που το, ο Κουντέ παίζει στη Ρώμα. Όχι ο Κουντέ, ο Κονέ. Ο Κουντέ παίζει στην Μπαρσελόνα, ο Κουντέ, δεξί μπακ. Ο Κονέ, ναι. Ραπιό Κονέ, ναι. Ο Κονέ παίζει αμυντικό χαφ, ενώ στην αρχή έπαιζε Τσαουμενί, τον αντικατέστησε με τον Κονέ.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, και η Ισπανία είναι τρομερή, ρε παιδί μου. Ο Κουπαρσί είναι 19 χρόνων και έχει 2 χρόνια που είναι ο βασικός κεντρικός αμυντικός.
1: 19.
2: Ναι, 19 χρόνων. Από τα 17 είναι βασικότατο στην Μπαρσελόνα και στην Ισπανία. Αν είναι δυνατό. Αν είναι δυνατόν. Στο εξωτερικό δίνουν ευκαιρίες στα 17 χρόνια, στα 18 χρόνια.
1: Μα δεν θεωρούν ταλέντα τα 17 χρόνια στο εξωτερικό.
2: Ακριβώς, είναι έτοιμος παίχτης. Ναι. Και έχει κι άλλο. Ο Γιαμάλ 19.
1: Ναι.
2: Ο Γιαμάλ δεν είναι από τα 17.
1: Από τα 16 το Γιαμάλ. Εντάξει, πριν τα, νομίζω
2: στα,
1: ήταν 17, πριν,
2: στα 17 έπαιρνε το Euro, ναι. Πριν 2 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ήταν, νομίζω ήταν πριν να κλείσει 17, γι' αυτό σου λέω.
2: Ναι, εντάξει.
1: Είμαι σίγουρη.
2: Ο Πέδρη έχει τόσα χρόνια που παίζει, είναι στα 25. Εντάξει, εντάξει, μεγάλη αναμέτρηση, την περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα επανέρχομαι σε αυτό που συζητεί πολύ κόσμος για τα διαιτητικά λάθη. Θα υπάρχουν πάντα τα διαιτητικά λάθη.
1: Ναι.
2: Θα υπάρχουν πάντα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Ακόμα και με το
2: VAR θα υπάρχουν πάντα. Αλλά εάν πας με το γράμμα του νόμου, αν το δεις ως ουδέτερος και πιο ήρεμα μια φάση, θα δεις ότι οι περισσότερες αποφάσεις είναι σωστές.
1: Ναι.
2: Ξέρω ότι έχει πολλούς που θα αντιδράσουν. Αλλά πες μου, σε παρακαλώ, προχθές η αποβολή του παίχτη της Ελβετίας,
1: ναι,
2: που χτυπά τον αντίπαλο και κάνει θέατρο, αφού είναι καθαρή και τρινικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τον γκολ που δεν μέτρησε της Νορβηγίας, που σκίζουν μπανιά οι Νορβηγοί, αφού υπήρχε σπρόξιμο, ο νέος κανονισμός λέει πριν να εκτελεστεί το corner ή το foul, μπορεί να επέμβει το VAR.
1: Ναι.
2: Είχε σπρόξιμο
1: και
2: επενέβη το VAR. Και γι' αυτόν εκτελέστηκε και το corner.
1: Ναι. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν τα θέματα.
2: Πάντα θα
1: ενώ η μουρμούρα για τη διαιτησία είναι ένα κομμάτι το οποίο πάντα βρίσκεται έτσι στο επίκεντρο. Σίγουρα εκείνος που χάνει επικαλείται, θα επικαλεστεί, θα βρει κάποια φάση να επικαλεστεί. Το θέμα είναι ότι εντάξει, και στο Μουντιάλ επιλέγονται οι elite διαιτητές να πάνε να διαιτητεύσουν, αλλά είναι και αυτοί άνθρωποι, όπως και το μηχάνημα, το VAR είναι μηχάνημα και μπορεί να κολλήσει και μπορεί να γίνει το οτιδήποτε και να κάνει και αυτό λάθος. Δεν μπορεί σε έναν αγώνα, όπως ένας προπονητής θα κάνει λάθος, ότι έβαλε έναν παίχτη που δεν ήταν στην καλή του μέρα, μπορεί να τον δοκίμασε κάπου αλλού και να μην του βγει, και έτσι και οι διαιτητές. Απλώς έχουμε μάθει να μουρμουρούμε, ναι, πάντα για τους διαιτητές.
2: Έχουμε μάθει, ναι, ναι, ναι. Ένας παίχτης ο οποίος ήταν πολύ χαρισματικός, δηλαδή τον χαίρεται το ποδόσφαιρο, πάντα ευγενικός, πάντα γελαστός, είναι ο Χάλαντ.
1: Ναι.
2: Ο Χάλαντ.
1: Ναι.
2: Είναι μοναδικός. Πραγματικά.
1: Τρομάζει λίγο στην εμφάνιση, με την έννοια του ότι έτσι είναι ένας δυνατός, ψηλός, και το μαλλί του, ξέρεις.
2: Φανταστείτε ότι ο Χάλαντ,
1: όμως,
2: ο οποίος είναι 25 χρόνων, στο 105 προχθές δεν άντεξε, εκουράστηκε και βγήκε έξω. Και ζητούμε από το Μέση κάθε φορά να είναι κορυφαίος, που είναι 39 χρόνια. 39!
1: Εντάξει. Όταν κουβαλάς το όνομα, κουβαλάς και τις
2: απαιτήσεις.
1: Αλλά πρέπει να είμαστε και λίγο λογικοί, σίγουρα. Ναι. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεπέρασε κάθε προσδοκία, και θυμάστε όλοι πως ξεκίνησε ο Μέση και με τα θέματα που είχε.
2: Βεβαίως,
1: ο Μέση.
2: Βεβαίως,
1: τα αναπτυξιακά του θέματα.
2: Ναι, ναι.
1: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία, όπως και ο Ρονάλτο, θα έλεγα
2: όπως
1: εγώ.
2: Και ο Ρονάλτο. Ο Ρονάλτο για μένα είναι ένας αθλητάνθρωπος,
1: ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Δεν έχει ποδοσφαιριστή που να έχει τα αθλητικά προσόντα του Ρονάλτο.
1: Και τη δουλειά που κατέβαλε ο Ρονάλτο.
2: Βεβαίως.
1: Για να φτάσει σε αυτά τα σημεία, δηλαδή για μένα, ενώ που τους
2: top συγκρίνω, scorer, γκολτσίς, αλίμονο, είναι διαφορετικός παίχτης ο Ρονάλτο.
1: Αλλά αυτό θα σου λέγα, είναι διαφορετικοί παίχτες.
2: Δεν μπορείς να αγαπάς το ποδόσφαιρο και να μην εκτιμάς τον Μέση και τον Ρονάλτο. Ναι. Να μην είναι ευλογία που τους είχαμε και τους χαρήκαμε
1: και
2: η γενιά μας.
1: Δεν θεωρώ ότι αξίζει τόσο πολύ η σύγκριση, γιατί είναι από αυτό που είπες, είναι διαφορετικοί ποδοσφαιριστές. Άλλα τα χαρακτηριστικά του ενός, άλλα του άλλου.
2: Οι συγκρίσεις πάντα θα υπάρχουν.
1: Απλώς τα τυχαίνια της ίδιας
2: γενιάς. Την καλύτερη ενδεκάδα όλων των εποχών. Είναι αδύνατο να κάνεις την καλύτερη 11 όλων των εποχών. Δεν χωράνε οι 11 παίχτες,
1: ναι, ναι, ναι,
2: σε αυτή την κλάση όλη που πήραν τα τελευταία 60 χρόνια. Για το όνομα του Θεού, χωρούν.
1: Ναι.
2: Πόσους να βάλεις, πόσους να αφήσεις έξω.
1: Ναι.
2: Μπορείς σε αυτήν την. Αν κάνεις μια 11 που βλέπω να είναι έξω Ροναρτίνιο, πες. Να είναι έξω Ρονάρτο το φαινόμενο, ο Ρονάρτο ο τωρινός, ο Πελέ, ο Ζιτάν, ο Κρόιφ, ο Μέση. Πιο πλατινή, ποιο να αφήσει
1: έξω.
2: Μπορεί να. Εντάξει, αυτά. Εγώ Χαίρομαι το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Τονίζει το περισσότερο τα θετικά. Δεν μπορεί να είμαστε μόνιμα αρνητικοί και να φταίει ο ένας, να φταίει ο άλλος, να φταίει η διαιτησία. Σίγουρα θέλουμε καλύτερη διαιτησία.
1: Θα χάσουν τα αυγά και τα πασχάλια απόψε οι Ισπανοί. Εντάξει, τι θα χάσουν.
2: Τι θα χάσουν.
1: Θα αποκλειστούν από την Ισπανία.
2: Ας στεναχωρηθούν μία ώρα. Αυτή είναι εκατομμυριούχη. Ας στεναχωρηθούν μία ώρα. Θα δώσουν συγχαρητήρια στους αντιπάλους.
1: Και στο κάτω-κάτω, αν αποκλειστούν, θα αποκλειστούν από την καλύτερη ομάδα. Από την ομάδα που έτσι και αλλιώς ήταν το φαβορί πριν καν ξεκινήσει.
2: Ακριβώς.
1: Άρα
2: ακριβώς,
1: δεν έχουν ναι. Σίγουρα.
2: Απλά εγώ
1: όποιος το βλέπω, στην πηγή,
2: το βλέπω
1: και
2: εγώ
1: νερό.
2: Το παιχνίδι στο 50-50. Ναι. Έτσι το βλέπω. Το βλέπω. Εγώ εντάξει, ασφαλώς η Γαλλία εντυπωσίασε περισσότερο. Το λέμε, είναι γνωστό. Δεν υπάρχει κανένας που το αφισβητεί αυτό το πράγμα. Ναι. Ότι έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Αλλά ξέρετε πόσες φορές μια ομάδα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Να σας θυμίσω ότι η Βραζιλία, που για πολλούς η καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών, ήταν του 82. Mm-hmm. Όταν ιτήθηκε από την Ιταλία με τον Πάολο Ρώση. Το 3-2. Εκείνη η εκπληκτική ομάδα που δεν είχε τερματοφύλακα. Δηλαδή ήταν, επετούσαν, ήταν τρομεροί, δεν είχε ένα αντίπαλο. Μπορεί να βγήκε η Βραζιλία του 70 ως η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, αλλά η πιο εντυπωσιακή ομάδα ήταν η Βραζιλία του 82.
1: Ναι.
2: Και αποκλείστηκε. Δεν έχει τίποτε που να σου εγγυάται.
1: Ξέρεις, είναι αυτό που συζητούσαμε και χθες, ότι έχουν φτάσει στα ημιτελικά οι τέσσερις κορυφές στην κατάταξη της FIFA και καλύτερες ομάδες που είδαμε στο Μουντιάλ. Δηλαδή είναι η μοναδική φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και εγώ σκέφτομαι έτσι και τα ζευγάρια που θα μπορούσαμε να δούμε στον τελικό και μου κάνουν όλα αίσθηση. Είτε δούμε τη Γαλλία με την Αργεντινή,
2: σωστό,
1: είτε την Ισπανία με την Αγγλία,
2: όλα,
1: είτε
2: ό,τι
1: Γαλλία,
2: είναι.
1: Αγγλία, είτε Ισπανία, Αργεντινή, είναι ζευγάρια που μου κάνουν αίσθηση, που είναι λογικά ζευγάρια και όλα είναι ανοιχτά. Και το τρίτο γκολ της Αργεντινής με την Αίγυπτο ήταν πέναλτι υπέρ της Νορβηγίας. Α, εντάξει, χιουμοριστικό το μήνυμα. Εντάξει,
2: ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει.
1: Ναι,
2: να σου θυμίσω πάλι, το 98 η Βραζιλία ήταν σούπερ φαβορή στο παγκόσμιο κύπελλο της Γαλλίας και το πήρε η Γαλλία στον τελικό με 3-0 επί της Βραζιλίας.
1: Ναι.
2: Τότε που είχε θέματα ο Ρονάλτο το φαινόμενο. Είχε Ρονάλτο, είχε Ριβάλτο, είχε Γκαφού, είχε μπιχταράδες.
1: Ήταν εκεί η κουτουγία του Ζιντάν.
2: Όχι, το 6.
1: Το 6
2: κουτουλιά του ζητάνε.
1: Στο Euro.
2: Ναι, το 6. Το 6 κουτουλιά του. Ήταν παγκόσμιο. Παγκόσμιο, ναι. Το πήρε η Ιταλία στα πέναρτι από τη Γαλλία. Το 6. Στέφτηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια η Γαλλία. Που πήρε και τη χρυσή μπάλα ο Καναβάρο.
1: Ναι,
2: το 6 ήταν. Το
1: 6. Τι μένει στην ιστορία.
2: Ναι. Έκανε τόσα τρομερά πράγματα.
1: Ο Ζητάν,
2: έκανε τόσα. Ήταν για μένα ένας από τους κορυφαίους χαφ που ανέδειξε το ποδόσφαιρο.
1: Ποιο ποδοσφαιριστές γενικότερα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται εταιρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
5: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
8: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού.
30: Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen σήμερα στο Παρίσι. Στην ατζέντα οι εξελίξεις στο Κυπριακό, οι ευρωτουρκικές σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις. Στο Παρίσι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε χθες συνάντηση με τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς που θα πάρουν μέρος στη σημερινή παρέλαση των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων για την Εθνική ημέρα της Γαλλίας. Να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάλεσε την Τουρκία η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν νέα πλήγματα. Νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών έπληξε στρατηγικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με το ίδιο νόμισμα σε θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στις χώρες του κόλπου. Το Μπαχρέιν δέχεται για τρίτη μέρα επιθέσεις από την Τεχεράνη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκε ένα άτομο μετά από φωνικό πλήγμα εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν και πάλι σήμερα. Η τιμή του Brent Βόρειας Θάλασσας αυξήθηκε κατά 9% και έκλεισε στα $83.30 το βαρέλι. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 37χρονος, ο οποίος εγκλωβίστηκε στα Βράχια στην περιοχή του Κόνου στις 12 Ιουνίου. Για τον απεγκλωβισμό του στήθηκε επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ωστόσο, χθες το απόγευμα έχασε τη μάχη για τη ζωή. Την τριήμερη κράτηση των δύο Ελληνοκυπρίων που συνελήφθησαν παράνομα στο δόφραγμα Στρομερίτη από το κατοχικό καθεστώς αποφάσισε το λεγόμενο στρατιωτικό δικαστήριο. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 33 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
30: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
12: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουμπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
13: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
14: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
15: Αχ, σου έλεγα θα είναι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
16: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
15: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
17: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
19: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
20: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
21: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
24: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
25: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
26: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
27: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Και πάλι μαζί σας έχουμε μπει στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ. Ανδρέας Πογιάτζης, Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα. Πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας τώρα τον Χάρη Ιωάννου από το γραφείο τύπου της Ανόρθωσης. Χάρη, καλό σου πρωινό.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, Χάρη.
5: Καλημέρα σε όλους και στους ακρόατες.
4: Λοιπόν, έπιασε και η ανόρθωση η δουλειά υπό τις οδηγίες του Νέστορ Ελμαέστρο Χάρη. Πραγματοποιήθηκαν και τα εργομετρικά και η πρώτη προπόνηση και ουσιαστικά έτσι μπαίνει και η ανόρθωση σε ρυθμούς νέα σεζόν.
5: Ναι, όπως σωστά είπατε, πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας προπόνηση χθες με τον καθιερωμένο αγιασμό σε πολύ καλό κλίμα. Διάθετοι όλοι ποδοσφαιριστές, έγινε η πρώτη προπόνηση χωρίς προβλήματα, πραγματοποιήθηκαν και τα εργομετρικά την περασμένη εβδομάδα και κοιτάζουμε τη νέα σεζόν με αισιοδοξία.
6: Οι επιλογές θεωρείτε ότι είναι περιορισμένες, είναι ικανοποιητικές? Πώς σας βρίσκει το γεγονός ότι δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεταγραφή?
5: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν είναι ότι πιο ευχάριστο, ειδικά για μια ομάδα σαν την Ανόρθωση. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι υπάρχει πλειάδα επιλογών για τον προπονητή να επιλέξει τους ποδοσφαιριστές που θεωρεί ότι μπορούν να παστίζουν την Ανόρθωση. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι το θέμα του εμπάρκου ήταν κάτι το οποίο το είχαμε υπόψη εδώ και ένα χρόνο περίπου. Άρα θεωρώ ότι αν αυτός δεν έμεινε εντελώς γυμνή, το αντίθετο, υπάρχουν επιλογές, αρκετοί ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι ίσως και να είναι και μια ευκαιρία για μας αυτή η άτυχη συγκυρία, να μπορέσουμε να αναδείξουμε και εμείς κάποιους ποδοσφαιριστές μέσα από αυτή τη διαδικασία.
4: Ναι, είναι μεγάλο το ρόστερ όμως, Χάρη, 34 ποδοσφαιριστές. Είναι λογικό ότι δεν μπορεί να πορευτεί με όλους φέτος η Ανόρθωση. Έτσι πώς θα το διαχειριστεί ο προπονητής το ρόστερ και ποιες είναι οι ενέργειες που θα γίνουν? Φαντάζομαι θα πάνε κάποιοι δανεικοί.
5: Κοιτάξτε, ο προπονητής είναι απόλυτος άρχοντης όλης κατάστασης του ρόστερ. Ο ίδιος θα επιλέξει τον αριθμό και τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θέλει να πορευτεί μαζί τους. Από εκεί και πέρα είναι η δουλειά δική μας να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε έτσι ώστε να δοθούν είτε κάποιοι ποδοσφαιριστές ως δανεικοί σε άλλες ομάδες και να μπορέσουμε να μειώσουμε τον αριθμό του ρόστερ.
4: Ναι.
5: Αλλά ο προπονητής έχει τον απόλυτο έλεγχο, ο ίδιος θα επιλέξει με ποιους ποδοσφαιριστές θα πορευτεί. Θεωρώ ότι υπάρχει καλό υλικό στην Ανόρθωση και σίγουρα βοηθάει και το γεγονός ότι υπάρχει και χημεία μεταξύ αυτών των ποδοσφαιριστών, γιατί ήταν μαζί από πέρσι. Άρα δεν θα υπάρχει κανένα θέμα ομοιογένειας.
6: Χάρη, θεωρείτε ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά για την Ανόρθωση ή με την διοικητική ηρεμία που υπάρχει τώρα πιστεύετε ότι θα βοηθήσει και αγωνιστικά ώστε η Ανόρθωση να έχει ένα ρυθμιστικό, θα τον έλεγα, ρόλο?
5: Κοιτάξτε, προβλέψεις δεν μπορούμε να κάνουμε, ούτε θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία το αν θα είναι δύσκολη ή εύκολη χρονιά. Εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Ο κόσμος της Ανόρθωσης έχει μάθει σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά οτιδήποτε εκτός από διεκδικητής τίτλων, ξέρετε, είναι λίγο παράξενο ακόμα και στην κατάσταση που είναι η Ανόρθωση σήμερα. Είμαστε ρεαλιστές. Δεν είναι κάτι το οποίο το δέχεται ο κόσμος εύκολα.
6: Δεν το δέχεται, ασφαλώς, ναι.
5: Παρ' όλα αυτά ο κόσμος έχει δείξει τη στήριξη και την υπομονή σε αυτό που γίνεται, μην ξεχνάμε ότι είναι όντως τα πιο δύσκολα χρόνια που περνάει η ανόρθωση αυτά των τελευταίων δεκαετιών. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και με την ευκαιρία θα ήθελα και να ευχαριστήσω για τον κόσμο, γιατί έχουμε φτάσει, έχουμε ξεπεράσει τα 2.000 διαρκείας. Θεωρούμε ότι μέσα στην εβδομάδα θα φτάσουμε και τις 3.000 τώρα που έχει άνοιξει και το πέταλο των οργανωμένων. Και νομίζω ότι και
6: με την ευκαιρία στον
5: κόσμο, γιατί όχι. Γιατί όχι και ακόμα πιο ψηλά.
6: Ακόμα πιο ψηλά.
5: Γιατί όχι. Αν όρθος έχει πάρα πολύ κόσμο, ο κόσμος της είναι περήφανος, ξέρει να στηρίζει, αφουγκράζεται την κατάσταση. Και σίγουρα θέλει και ο κόσμος να δει έργα μέσα στο γήπεδο.
4: Ναι. Εντάξει, είναι μια μεταβατική σεζόν για την ανορθώση.
5: Είναι
4: και
5: μεταβατική
4: να το
5: σεζόν, ναι, αυτό. Το δύσκολο, ναι. Εύκολο θα το δείξει ο χρόνος και τα αποτελέσματα. Αλλά
4: ναι. Όχι, αυτό που θα έλεγα είναι, όπως είχες πει και εσύ νωρίτερα, ότι είναι και μια καλή ευκαιρία μέσα από αυτές τις συγκυρίες η ανόρθωση να αναδείξει και δικούς τους ποδοσφαιριστές, δικά της παιδιά.
5: Σίγουρα είναι ένας στόχος τον οποίο έχουμε βάλει μαζί με τον νέο προπονητή. Είναι ένα από τα κριτήρια που τον επιλέξαμε, το ότι μπορεί να δουλέψει με νεαρούς ποδοσφαιριστές, και θεωρούμε ότι υπάρχει ταλέντο στην ανόρθωση από μικρούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να βρουν την ευκαιρία και να μπουν στην πρώτη ομάδα, και είναι ένας από τους στόχους μας να αναδείξουμε ποδοσφαιριστές.
6: Η νέα διοίκηση φαίνεται ότι έχει όραμα, δουλεύει επαγγελματικά. Αισιοδοξείτε ότι θα βρεθούν τα χρήματα που χρειάζεται, έτσι ώστε τον επόμενο χρόνο η ανόρθωση να επανέλθει εκεί που ήταν για χρόνια, εκεί που της αξίζει σε πρωταγωνιστικό ρόλο?
5: Κοιτάξτε, το να βρεθεί η ανόρθωση εκεί που της αξίζει σε πρωταγωνιστικό ρόλο θεωρώ ότι είναι απλά θέμα χρόνου. Τώρα θα είναι του χρόνου ή του επόμενου χρόνου, αυτό θα το δούμε. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι υπάρχει όραμα, υπάρχει πλάνο, και θεωρώ ότι όποιος δουλεύει σωστά στο τέλος της ημέρας θα ανταμείβεται. Και μπορώ να πω με αισιοδοξία ότι σίγουρα η ανόρθωση δεν θα αργήσει. Η μέρα που η ανόρθωση θα επανέλθει στις επιτυχίες και θα μπορεί να έχει το ρόλο που της αξίζει στο Κυπριακό ποδόσφαιρο.
6: Κάτι άλλο, αισιοδοξείτε ότι θα βρεθεί επενδυτής και για την ανόρθωση?
4: Και αν συνεχίζονται αυτές οι διεργασίες.
5: Το θέμα του επενδυτή είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναφέρει πολλάκις. Είναι κάτι το οποίο κοιτάζουμε συνέχεια. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η ανόρθωση είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος που δεν θα έπρεπε να στηρίζεται σε ένα μόνο άνθρωπο, αλλά παρ' όλα αυτά σίγουρα και την ίδια στιγμή είναι και ένας ελκυστικός προορισμός για το γήπεδο επενδυτή. Έχει το δικό της γήπεδο, το οποίο θα αναβαθμιστεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει μια βάση φιλάθλων.
6: Γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ η ανόρθωση να βρει ένα επενδυτή?
5: Κοιτάξτε, το θέμα του επενδυτή δεν είναι κάτι απλό. Οποιοδήποτε θέλει να μπει σε μια ομάδα και στον χώρο του ποδοσφαίρου συγκεκριμένα, σίγουρα θέλει τις δικές του εγγυήσεις, όπως το θέλει και το σωματείο από την άλλη πλευρά, διότι έχουμε δει πολλά παραδείγματα επενδυτών που στο τέλος της ημέρας δεν ήταν αυτό που παρουσιαζόταν. Έτσι, και επειδή η ανόρθωση έχει περάσει και πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια, σίγουρα πρέπει να είμαστε και διπλά και τριπλά προσεκτικοί στο ποιος έρχεται εδώ και ποιος και τι θέλει να κάνει. Έτσι, διότι είναι ένα πράγμα το να βάζω λεφτά, είναι ένα άλλο πράγμα το να βάζω λεφτά και να μην δίνω λογαριασμό σε κανένα. Η ανόρθωση είναι πάρα πολύ κόσμο, έχει ιστορία πίσω της, δεν μπορούμε να αφήσουμε τον οποιοδήποτε να είναι ανεξέλεκτος.
4: Ναι. Χάρη, επειδή αναφερθήκες και στο γήπεδο και στις αναβαθμίσεις που θα γίνουν, τι γίνεται με την ονοματοδοσία, πότε αναμένεται να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, όπως και το κεφάλαιο του Προέδρου της εταιρείας?
5: Στις 4 Αυγούστου έχουμε ανακοινώσει την παρουσίαση του ρόστερ των προπονητών και τα λοιπά σε μια εκδήλωση που θα γίνει στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Θεωρώ ότι μέχρι εκείνη την ημερομηνία θα μπορούμε να ανακοινώσουμε περαιτέρω πράγματα και πάνω στην ονοματοδοσία του διαιτητή που γίνονται διεργασίες και πάνω στις διοικητικές εξελίξεις με τα νέα στελέχη που θα αναλάβουν μπόστα στην αναρθώση.
6: Και ποια ημερομηνία είναι αυτή, Χαρή?
5: 4 Αυγούστου. Είναι η επόμενη μέρα που επιστρέφουμε από την Πολωνία, που θα είμαστε 24 Ιουλίου μέχρι 3 Αυγούστου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
4: Ουσιαστικά είναι η ανοιχτή προπόνηση εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί, Χαρή. Έτσι, οπότε
5: σωστά,
4: ο κόσμος να αναμένει.
5: Τις επόμενες μέρες θα υπάρχουν και ανακοινώσεις σχετικά με λεπτομέρειες όσον αφορά την εκδήλωση. Και εκείνη την μέρα να περιμένει και ο κόσμος τις ανακοινώσεις.
4: Άλιστα, άρα προειδεάζεται τον κόσμο ότι θα μάθει πράγματα εκείνη την μέρα, θα ξεκαθαρίσουν πράγματα, θα ανακοινωθούν πρόσωπα.
6: Παραμένει στο τραπέζι το όνομα του Χρήστου Μαραγκού για εκτελεστικός πρόεδρος?
5: Δεν θα ήθελα να μπω αυτή τη στιγμή σε ονοματολογία. Υπάρχουν διεργασίες, γίνονται συζητήσεις. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπαμε, 4 Αυγούστου, θεωρώ ότι θα υπάρχουν ανακοινώσεις και θα μάθει ο κόσμος όλες τις λεπτομέρειες. Ο κόσμος όμως να είναι σίγουρος ότι η ανόρθωση βαδίζει σε καλό δρόμο.
6: Σε καλό δρόμο, μάλιστα. Αυτό είναι πολύ θετικό.
5: Υπάρχει αισιοδοξία, ναι. Δεν θέλουμε ο κόσμος να πιστεύει ότι δεν έχει οδηγό η ανόρθωση.
6: Μάλιστα. Ναι. Πείτε μας λίγα λόγια για τον προπονητή σε αυτές τις λίγες μέρες που το ζήσατε.
5: Κοιτάξτε, ο προπονητής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επίγνωση της κατάστασης, το απαγορευτικό μεταγραφών, του παρουσιάσαμε το πλάνο μας. Ο άνθρωπος δεν έχει έρθει για λίγους μήνες, ο άνθρωπος έχει υπογράψει συμβόλαιο για 2 χρόνια, άρα υπάρχει και από εμάς και από τον ίδιο ένα πλάνο στο οποίο θέλουμε να πορευτούμε. Όπως το έχουμε εξηγήσει και εμείς, η χρονιά είχε τιμή, είναι μια μεταβατική χρονιά για την ανόρθωση. Ο ίδιος έχει απόλυτη επίγνωση της κατάστασης. Έχει παρακολουθήσει αρκετά την ομάδα και ήδη στις πρώτες προπονήσεις θεωρώ ότι ήδη έχει αρχίσει να βγάζει τα πρώτα συμπεράσματα.
6: Τι πιστεύει ο ίδιος για την ομάδα?
5: Πιστεύει ότι έχει ένα καλό υλικό στο ρόστερ του, το οποίο μπορούμε να είμαστε σε μια καλή κατάσταση τη φετινή σεζόν, αλλά εννοείται ότι, όπως έχουμε προαναφέρει, αυτή είναι μια μεταβατική χρονιά την ανόρθωση, είναι μια δύσκολη χρονιά.
6: Χάσατε και τον καλύτερο σας παίχτη.
4: Ναι, το Σένσι.
5: Εντάξει, το ότι ο Σένσι ήταν στην Κύπρο σίγουρα ήταν πολύ τέλεια, θεωρώ, αν με ρωτάτε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής μεγάλης κλάσης. Ένας ποδοσφαιριστής που απέδειξε, νομίζω, γιατί έχει αυτό το βιογραφικό που είχε πίσω του με την παρουσία του στην Κύπρο, και ένας ποδοσφαιριστής που στα 30 χρόνια, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να τον έχεις και αυτό η χρονιά στην Κύπρο, θεωρώ ότι...
6: Ωστόσο κάνατε μεγάλες προσπάθειες και ανεβάσατε τους αγωτέ του.
5: Έγιναν πολύ μεγάλες προσπάθειες, προσπαθήσαμε και από την πλευρά μας να γίνει τεράστια οικονομική υπέρβαση για να τον κρατήσουμε. Προσπαθήσαμε και από την πλευρά μας να γίνει τεράστια οικονομική υπέρβαση για να τον κρατήσουμε.

0: παρά το σίγουρα το γεγονός ότι δεν μπορούμε να προσθέσουμε εμείς αν είσαι προσθέσεις ούτε το, τώρα το καλοκαίρι ούτε τον χειμώνα.
1: Ναι. Εντάξει, είναι και ένα στοίχημα για τον προπονητή να αναδείξει την ομάδα μέσα από αυτές τις συνθήκες. Είναι και προσωπικό του στοίχημα αυτό.
0: Σίγουρα. Σίγουρα είναι κάτι, είναι μια πρόκληση και για τον ίδιο να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει δουλειά με ένα ρόστερ που δεν μπορεί να διορθώσει ούτε να προσθέσει, και σίγουρα είναι μια πρόκληση και για τον ίδιο και για το team του να αποδείξουν ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορούν να φέρουν αποτελέσματα.
1: Μάλιστα, ωραία. Χάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Yes. Πρέπει να μου πεις και ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 37 για να κληρώσουμε το κουπόνι της Pizza Hut.
2: Το 5.
1: Το 5. Το 5. Άστε, εύκολο. Ωραία. Και εντάξει, επειδή είναι και ψηλά-ψηλά, είναι το τηλέφωνο που τελειώνει σε 922, θα ειδοποιηθεί. Λοιπόν, εντάξει, ακούσαμε για την ανόρθωση.
2: Ναι,
1: περιμένει ο κόσμος πολλά στις 4 Αυγούστου. Ουσιαστικά αυτό μας άφησε ο Χάρης.
2: Πιστεύω ότι γίνεται καλή δουλειά στην ανόρθωση. Ναι. Εντάξει, φέτος η χρονιά είναι ιδιαίτερη.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούν να περιμένουν πολλά πράγματα.
1: Αυτό το πράγμα αποβάλλει και την ομάδα από το άγχος, πιστεύω.
2: Εντάξει, τον άκουσα στην ΕΑ στο ξεκίνημα που λέει, βέβαια είναι δύσκολο να το δεχτεί ο κόσμος για άλλη μια χρονιά η ανόρθωση να είναι από το ξεκίνημα εκτός
1: στόχων.
2: Πρωταγωνιστικού, ναι. Βεβαίως.
1: Ναι, αλλά ναι, της ομάδας της αποβάλλει το άγχος. Εντάξει, εννοείται ότι δεν θέλουν να κινδυνεύσουν. Αλλά
2: όχι, καλά, δεν τίθεται.
1: Δεν θα, ναι, ναι, το γεγονός όμως ότι, ξέρεις, δεν υπάρχει αυτή η πίεση του πρέπει να πρωταγωνιστήσω, μπορεί να φέρει και κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα.
2: Κοίταξε, είναι η ανόρθωση όμως. Όταν έχει σε κάθε παιχνίδι 5, 6, 7 χιλιάδες κόσμου και στα μεγάλα παιχνίδια ακόμα και 9, καταλαβαίνεις, οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Δεν μπορεί συνέχεια ο κόσμος να δεχτεί ότι η ομάδα του θα είναι 7η, 8η. Κατάλαβες, θέλει κάτι παραπάνω.
1: Θα πρέπει να αντέξουν ακόμα ένα χρόνο. Θα πρέπει να αντέξουν να βγει αυτός ο χρόνος και θα...
2: Ναι, μα έχω μια απορία με... Εντάξει, αλλάζουμε, ολοκληρώσαμε με την ανόρθωση. Αυτός ο Άρης τι γίνεται, δίνει συνέχεια παίχτες, παίρνει, πού θα πάει ο Άρης?
1: Δεν ξέρω, είχα και τον Μιχάλη τον Αριστίδου το πρωί, λίγο πριν έρθεις εσύ, ναι. Αντρέα, και είπε ότι εντάξει, δεν βγαίνει πάλι κάτι από το ρεπορτάζ του Άρη, ποτέ δεν διαρρέει. Ο Κώστας ο Παπαδόπουλος στις προηγούμενες μέρες που μας μιλούσε, είπε ότι να κάνει υπομονή ο κόσμος του Άρη και θα έρθουν ανακοινώσεις.
2: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε. Τώρα ο Άρης πάει Πολωνία για να συνεχίσει την προετοιμασία του.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι. Εδώ έτσι είναι κάποια σενάρια για τον Καστανό.
2: Τι λένε?
1: Είναι ένα ρεπορτάζ του Μπάλα συγκεκριμένα. Υπογραφές που ενδεχομένως να βάλει ο Γρηγόρης την ώρα που συνεχίζεται το θέμα με το διεθνή άσος αναφορικά με το που θα αγωνίζεται τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
2: Ναι.
1: Αναπτύσσονται κάποια λογικά σενάρια για το ποια θα είναι τα επόμενα του βήματα. 1. Το συμβόλαιο με την Ελλάς Βερόνα. Για να αλλάξει ομάδα ο Καστανός πρέπει να υπογραφεί λύση συμβόλαιο με τους Ιταλούς και βεβαίως να γίνει αυτό που απαιτεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, να μην είναι στο πλάνο του προπονητή και αν δεν είναι να αποζημιωθεί έναντι ενός πολύ μεγάλου οικονομικά συμβολέου. 2. Αν αποχωρήσει από την Ελλάς Βερόνα θα ακολουθήσει τη δεύτερη και πιο σημαντική υπογραφή που θα σημαίνει και την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Θα είναι στην Κύπρο όμως αυτή η ομάδα? Εν μέσω πληροφοριών που θέλουν την Ομόνοια να τον περιμένει, φαίνεται να είναι ξεκάθαρο το ποιο θα είναι το βήμα του Γρηγόρη Κάστανου. Είναι εξαρτημένο από την εξέλιξη που θα έχει συνεργασία του με την Ελλάδα.
2: Όμως, ναι, καλό το ρεπορτάζ. Ναι. Έχω μία αμφιβολία μόνο εάν είναι εκτός πλάνων του προπονητή, θα ζητεί μεγάλων ποσών τη στιγμή που του απομένει μόνο ένας χρόνος. Δεν νομίζω να ζητεί μεγάλων ποσών.
1: Και θυμάμαι ότι μας είχε πει ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τον προπονητή του. Άλλα ήταν τα θέματα του Κάστανου στην Ελλάδα Βερόνα.
2: Περιμένουμε να δούμε.
1: Θα δείξει, όπως και να έχει, θα δείξει. Μάλιστα.
2: Βεβαίως η Βερόνα φέτος είναι στη δεύτερη κατηγορία που, αν παραμείνει ο Κάστανος, θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Ναι,
2: πιστεύω,
1: ναι,
2: στη δεύτερη κατηγορία. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά είχαμε, ολοκληρώσαμε. Σε ευχαριστώ, Αντρέα, που ήμασταν και σήμερα παρέα. Να σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο της ημέρας.
2: Και σε σένα.
1: Και στον Μιχάλη και στους ακροατές μας. Μείνετε συντονισμένοι στον Super Sport 104. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο και η εκπομπή Κωστάκης και Βάσης Κύπρου. Γεια σας.

0: Παίρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
4: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Πίτας και Κάστανος είναι ψηλά στη λίστα της Ομόνιας, ενώ εξακολουθεί να ενδιαφέρει και ο Πέτκοβιτς. Μια ανάσα από τον Ζωάο Σάστρε βρίσκεται ο Αποέλ. Παραμένουν στη λίστα Μάκνουσον και Μπαράκ. Πουλούλου και Μιλόγεβιτς είναι ακόμη στα υπόψη της Πάφου που περιμένει και την απάντηση του Λουκάσεν. Συνεχίζεται η αναζήτηση κεντρικού αμυντικού πρώτης γραμμής στον Απόλλωνα. Στόχο στην ΑΕΚ να γίνουν άλλες τρεις μεταγραφές. Στην Ελλάδα μένουν για Καρό και Βιλανουέβα. Έπιασε δουλειά ο Ελμαέστρο στην ανόρθωση και αξιολογεί το ρόστερ. Εντατικοποιούνται προσπάθειες για ενίσχυση στον Άρη. Γαλλία Ισπανία ρίχνονται στις 10 στη μάχη του πρώτου ημιτελικού του Μουντιάλ για μια θέση στον τελικό. Ο Ταχάλι έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Στρουν Πάοκ. Στην ΑΕΚ, Γιώβιτς, Ζήνη και Ζούμκοφ ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Ο Ζελερόκα φτάνει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
6: Super Sport 104.
12: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All-Win Bet.
13: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All-Win Bet.
14: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All-Win Bet όλα τα σώ.
13: All-Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
15: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
16: Τρίτη σήμερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις 10, Γαλλία-Ισπανία. Τιμές Ανδρέας Χαραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
17: Χαραλάμπους. Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
18: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
20: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
21: Πανέτοιμοι!
20: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
21: Dua Lipa!
20: Μπάρτσα ή Liverpool?
21: Μπάρτσα!
20: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Κωστάκης και Πασής Κύπρου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας φιλαράκια μου. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε. Στους φίλους μας που κάτω στην Ορμίδια ετοιμάζονται, στο φίλο μας τον Παυλή. Πήραμε το μήνυμα ότι σήμερα ο Παυλής

και με κάλεσε, έχω πρόσκληση. Έχω πληροφορίες όσο δεν αναφέρει κάτι πουλούθια λέει. Όχι να μας ταΐσεις τίποτε παράνομο, κανένα να μπελοπούλι, ρε Παυλή τώρα. Και να έρθει η θύρα να μας συλλάβει ούλους. Να τα προσέχεις τα πράγματα. Ούτε να μας ταΐσεις κανένα λαό. Πουλούθια σημαίνει μπορεί να μας ταΐσεις στρούθους. Καμιά τσίκλα. Καμιά φάσα. Σουβλάκια, αν δεν αγοράσεις το κρέας, να αγοράσεις μόνο το λαπάν. Όχι να μόνο σαρτσερό ρε κομπάρες, να μην παίρνουν κάτω τα σουβλάκια. Αρχίσαμε λοιπόν την εκπομπή μας. Χαιρετούμε και στον Πομόν. Εκεί στο κανάλι. Τα φιλούθια. Και πάμε σε ένα νέο τραγούδι με τον Κύπρο Χαριλάου, το δικό μας, το φίλο μας, τον αγαπημένο. Γεια σου Κύπρο μου. Νέο τραγούδι, είναι ψεσινό. Μα πού τα βρίσκουμε ρε παιδί μου, μόλις φτιάχνουν που το φούρνο ψημένα. Να τα ακούτε.

Κωστάκης και πας εις Κύπρου και επειδή ο φίλος μας ο Κυριάκος Θεμιστοκλέους που τη Λάρνακα, γεια σου ρε Κυριάκο μου, είπα σου θα το αναφέρω, θα το αναφέρω. Ελά λέει μου εχθές μα ξέρεις ήταν που γίνει για την Κυριακή στο Μακέντζι λαλή μου. Επίαμε θάλασσα και βγάλαμε μας τον μπάνιο που τη μούτη μας. Επίαμε να πιάμε τα αυτοκίνητο να φύγουμε που το πάρκινγκ και οι μπάρες του Βύρα. Έβαλε κάποιες μπάρες στις εισόδους και στις εξόδους. Ξέρεις που βάλεις το εισιτήριο για να σου ανοίξει να φύγει το αυτοκίνητο σου. Εμαγκώσαν οι μπάρες, γίνηκαν ουρές χιλιόμετρων μες στο πάρκινγκ. Και δεν υπήρχε ένα πλάσμα για μένα του Δημαρχείου να λαούσαν τους. Συγγνώμη ρε παιδιά, εμαγκώσαν οι μπάρες. Και καλά ρε κουμπάρε, εμαγκώσαν οι μπάρες, ο κόσμος τι θα κάνει. Γιατί δεν πείτε να του πείτε, ξέρετε που αμέ εν ευκένει σεύκα από τις άλλες εξόδους που εν ήταν μαγκωμένες οι μπάρες. Βασικά εμάγκωσε μια μπάρα η πρώτη μπάρα. Επίσης για τη Λάρνακα, ακούτε πριν 10 χρόνια παιδιά, ανακαλύψαν ένα σπάνιο ψηφιδωτόν που απεικονίζει τους άθλους του Ηρακλή στην οδό Αγίου Νεοφύτου στην ενορίαν Χρυσοπολίτισσας ή στη Λάρνακα. Ήβραν το τούτο ψηφιδωτόν, εκλείσαν το δρόμο, ρε παιδιά, εμπούτες που το 16 έχει 10 χρόνια. Δεν έγινε και ένα απολύτως τίποτε για να αναδειχθεί το ψηφιδωτόν που όμοιον του δεν υπάρχει σε ολόκληρη την Κύπρο. Ενώ ο δρόμος που ευρέθηκε παραμένει κλειστός για μια δεκαετία, κύριε Λέισο, για την τροχαία κίνηση. Δεν κάνουν τίποτε. Και τούτοι οι άλλοι, οι χιλιάδες υποψήφοι που είχαμε μέσα σε βουλευτικές εκλογές που ευχαίναν κάθε μέρα και ελίαν τα προβλήματα του κόσμου, ασχέτως αν με ευχήκεται ρε παιδιά, όλη μέρα ήσασταν μέσα στα TikTok και μέσα στα Instagram και μέσα στα Facebook και κάνετε δηλώσεις ότι να λύσετε το ένα πρόβλημα το άλλο των κυκλοφοριακών. Τώρα εκρύψετε μέσα στα πετσιά σας.

κάτω στην παραλία του Μαζωτού. Ο φίλος μας ο εξαιρετικός ο Αντώνης Ολύμπιος. Καλή μου, βάλε κανέναν τραούδι ρε Κωστάκη της ηλικίας μας. Εντάξει ρε Αντώνη μου, εντάξει, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου.

Θυμήθηκες τώρα τις παλιές δόξες σου που ήσουν στη Λευκωσία, που επίνες στα Ναλταμύρα, στις δισκοθήκες και άκουες αυτά τα τραγούδια με το Tom Jones. This is the Tom Jones.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
3: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
6: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
7: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
8: Αν μου βρουν κάτι.
7: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
8: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
7: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
9: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Τσάζ σνακ με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
12: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
13: Πανέτοιμοι!
12: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
13: Dua Lipa!
12: Μπάρτσα ή Liverpool?
13: Μπάρτσα!
12: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
15: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
14: Όπως.
15: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
16: Όπως?
15: Όπως το παγκόσμιο!
17: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
18: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 10:30.
20: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
18: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
22: Και πάμε σε ένα τραγούδι που θα γίνει εθνικός ύμνος της Κύπρου.

Μα είχατε και ο φίλο μα ο πρόδρομο που τη χούλουν τη πάφουσιο. Πάρε μα ένα τηλέφωνο, πρόδρομο, να ακούσουμε τη φωνή σου. Να στείλω την αγάπη μου και στο παλιομέτωχο, στον Αντρίκο μα. Στη μάμα του, στον παπά του, στον παππού του, στη γιαγιά του.

να μας πεις τι κάνεις, πώς πάεις, πώς περνάς. Να μας πεις τα νέα σου. Αν παίζει τίποτε.

το φίλο μας τον Ανδρέα εκεί στο Broadway. Και να σου κατεβούμε, να το ξέρεις. Στη Φωτεινή, εκεί στο πρακτορείο.

0: Ακούτε λοιπόν την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας το ζήτησαν να το ακούσουν στην Αθιένου. Τον μπάρπα μου τον Παναή. Για τον φίλο μας τον Πάντζαρο.
1: Ένα μπάρπα γοντάει.
0: Το Στυλιανό.
1: Το

0: τραγούδι για τη φίλη μας την Βαλεντίνα.
1: Σ' αγαπώ, Παρίς δεν σ' αγαπώ, μα εγώ όμως προτιμώ.
0: Που έρχεται με τις φωτογραφικές της εδώ δίπλα στο δρόμο.
1: Παρά να σ' αρνηθώ.
0: Θα τη στείλω τα χαιρετίσματα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Πάμε λοιπόν στις παροιμίες μας. Ας εν καλά η γενέκα μου γοράζω κουτσιά και τρώω ψάρι. Ας είναι καλά η γυναίκα μου αγοράζω κουτσιά για το σπίτι και τρώω ψάρι.

χριστιανίζει ψάρι που έφερε ο εραστής. Λέγεται για κερατάδες που καλοπερνούν από τις ανήθικες γυναίκες τους. Συνήθως σχολίαζα μες στα χορκά έναν φτωχόν παντρεμένον που η γυναίκα του τον απαντούσε. Τούτος εμποτσίνους που παίρνει έσω του κουτσά και βρίσκει ψάρι. Επίσης γιατί μειουσί και αυστηρά νοικοκυρέους λένε τούτος εν εμποτσίνους που παίρνει έσω του κουτσά και βρίσκει ψάρι. Άρα η παροιμία, ας εν καλά η γυναίκα μου, γοράζω κουτσά και τρώω ψάρι. Μάθαμε να λιμιάν παροιμία, κυρία Πάλλα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Κασέτα Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον Γραφικό Κάτοδρι, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
0: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
3: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μόνο.

0: μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα Το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Αξιολογεί το ρόστερ της ανόρθωσης ο Ελ Μαέστρο. Προχωρά με την ονοματοδοσία του γηπέδου η κυρία. Το θέμα του επενδυτή δεν είναι κάτι απλό, ανέφερε στο Super Sport 104 ο Χάρης Ιωάννου. Παρουσιάζει το νέο της μεγάλο χορηγό η ΑΕΚ την Παρασκευή στις 11:30, παρουσία και του Άντρου Καραπατάκη. Δυσκολεύει περίπτωση Λουκάσεν στην ΠΑΦΟ, περιμένει απάντηση από συγκεκριμένο τερματοφύλακα η ομάδα προγραμματισμού. Πέτκοβιτς και Πίττας στους υποψήφιους στόχους για την επιθετική γραμμή της Ομόνιας. Έρχεται ενίσχυση και στον Άσο. Η Πράσινη ανακοίνωσαν πως παίρνει παράταση ο χρόνος για ανανέωση των καρτών διαρκείας. Προσγειώνεται Κύπρο και ανακοινώνεται από τον Αποέλο Σάστρε στη λίστα και ο Μπαράκ για την θέση του επιτελικού μέσου. Στόπερ και επιθετικό στο επίκεντρο για τον Απόλλωνα, προχωρημένες επαφές με κάποιες περιπτώσεις. Θέλουν στην ΑΕΛ να αποκτήσουν δύο αμυντικούς πριν την έναρξη του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Καμία πρόταση για τον Χαραλάμπου του Αρή, το βάρος στην επιθετική γραμμή έριξε ο Ράτσκοφ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η Καρμιώτης Σαντένα διδοτηθεί το Τσίριο θα παίζει στο Δασάκι για τα ημιτελικά του Μουντιάλ στις 10 Γαλλία-Ισπανία. Η Μοντερέι, σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Μεξικό, έκανε πρόταση 7 εκατομμυρίων στην ΑΕΚ Αθηνών για τον Πινέδα. Δημοσίευμα στην Αμερική αναφέρει πως ο μπασκετικός Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση στον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία. Γερό πάσιμο για τον Άλβαρες ετοιμάζει η Αρσέναλ. Η Ρώμα απέρριψε πρόταση της Ατλέτικο για τον Μανού Κονέ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί συνεχεία της εκπομπής Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
3: Super Sport 104.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

για τον φίλο μας τον Κύπρο που είναι εκεί στο Τραχονίτη. Ο Κύπρος ο μεγάλος επενδυτής του ΑΠΟΕΛ. Εγώρασε ένα στο 4 πρακτορία του ΟΠΑΠ και να πιάσει το 25%

Συνεχίζουμε, πάμε με ένα ανέκδοτο για τον φίλο μας τον Νίκο τον Περικλέους που κάθεται με τον πουλί μυστικά μυστικά και κάτι κουβεντιάζουν, αλλά έχουν ανοιχτό και τα ηχεία και ακούν την εκπομπή. Λοιπόν, παιδιά, και καταδικάστηκε κάποιος σε 20 χρόνια φυλακή. Έφυγε από το δικαστήριο, επιάν τον δεσμοφύλακα και τον πάρουν στη φυλακή. Επήραν τον λοιπόν στη φυλακή. Έκαναν τη διαδικασία. Και ο άνθρωπος δεν είχε ξαναπεί φυλακή. Επήραν τον στο κελί του. Λαλούν του δαμέ, να ζήσεις εν το κελί σου τα 20 χρόνια. Αν είσαι καλό, μπορεί να σου τα μειώσουσι. Έκατσε και ο άνθρωπος σε θόρε μια μπουμποζή, μια μπουμποδά. Οπότε σε λίγο να ακούει ένα σφύριγμα και μια ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι φυλακισμένοι να βγουν στο προαύλιο. Ανοίξαν του την πόρτα, έφυγαν το εδώ στο προαύλιο. Ήταν άγνωστοι του οι άλλοι φυλακισμένοι. Οπότε παρπάδαν για τους έτσι μόνος του. Είχε μια παρέα με καμιά 20 φυλακισμένους. Ήταν μαζεμένοι μέσα με μια γωνιά του γηπέδου. Και έλα, ακούστηκε ένας που είπε έναν αριθμό 7. Όλοι έβαλαν το γέλιο. Ακούγεται μια άλλη φωνή που την παρέα πάλι τους φυλακισμένους του, τους πολλούς. 14. Γέλιο, ο κόσμος έσπασε από το γέλιο. Ακούεται ο άλλος, 3. Πάμε, χα. Εθώρα του τσιωτός ο νεοφερμένος και είσαι δίπλα του, λέει του, μαν τα πουλα λούσιν αριθμού και και λούσι. Λέει του, επειδή που τα πολλά τα χρόνια λέει του, κάθονται, λαλούμε ανέκδοτα λέει του, για να περάσει ο χρόνος που είμαστε μέσα στο προαύλιο λέει του και γελούμε, αλλά επειδή βαρκούμαστε να τα λαλούμε, αριθμίσαμε εντά και φωνάζουμε ένα αριθμό. Λέει του, μπορώ να φωνάξω και ο λέει του. Καλό. Όπως ήταν άλλοι για μέσα και γελούσαν με τα νούμερα, φωνάζει και τούτος 73. Γέλιο, ο κόσμος κατουρίσα πάνω τους, Παναγιά μου, εκράουσαν τις χιλιές τους που το γέλιο, χαχαχούχου, μα πολύ γέλιο. Δηλαδή, του ρε κουμπάρε, ήταν που τους είπα και γελάσαν έτσι πολλά. Δηλαδή, του άλλος, επειδή ήταν κοινούρκο ανεκδοτών, και το ξέραν.

Πάμε και στον άλλο το φίλο, τον Φίτο, πάλι στη Λεμεσό, εκεί στο ξενοδοχείο Πεύκος. Γεια σου Φίτο. Στην κυρία Μπάλα, στις φιλενάδες της εκεί στα σουβλάκια του

0: Πάμε και σε ένα τηλεφώνημα, ναι, παρακαλώ, εδώ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Ανδρέα, τι κάνεις? Άκουσες ότι βάλω τα τραγούδια που σ' αρέσκουν σήμερα?
1: Ναι, μην περιμένεις και το τραγούδι εσύ και εδώ να το βάλετε. Μπράβο σου πάντως.
0: Μα είδες, έτσι, άμα τρώεις αυκά φρέσκα.
1: Ναι, ειδικά αυκά φρέσκα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ήθελα να μου βάλεις το τραγούδι, σε παρακαλώ. Το κορί μιλιά, σε παρακαλώ.
0: Το κορί μιλιά.
1: Ναι.
0: Παναγία μου ρε Ανδρέα, πού το θυμήθηκες το κόρη μιλιά τώρα?
1: Να θυμούμε το. Και θα ήθελα να πω
0: ναι.
1: Βασικά σήμερα παίζει. Όχι, βασικά
0: Έχει μάπες σήμερα.
1: Όχι μάπες, θέλω να πω να χαριστήσατε πάλι και φέρετε το στιγμά. Και φέτο που να δείτε το δεύτερο ημιτελικό σύντομα ελπίζω για την κυρακή, ελπίζω να περάσει για τον τελικό η Ισπανία, αλλά και η Ισπανία που τα έπαιξα μας το κουμπάνι τη Μαθά.
0: Α, έπαιξες στην Ισπανία
1: να το πάρει το μουντιά.
0: Πώς αναπιάνεις δηλαδή άμα?
1: Ένα θέμα ακριβώς.
0: Άρα να φάμε καμιά πιθά σουβλάκια.
1: Εγκανούσια θα. Κωστάκι μου.
0: Εγκανούσι.
1: Κωστάκι μου, θα ήθελα να σου πω ότι κάνει το λεπτό. Τι πω βλέπει για το από ένα τα πάει καλύτερα φέτος?
0: Βέβαια, ασφαλώς ένα τα πάει καλύτερα, αφού έμπηκε μέσα ο Κύπρος ο επενδυτής.
1: Οκ, να σε καλά.
0: Ένα νέος επενδυτής, ο Κύπρος.
1: Τα αφιερωμένα όλα τα ταραγούδια σε εσένα, τότε αγκολάκια σου, σε έντους τους ακουράτες.
0: Εντάξει αγαπημάκου, την μηγιά.

0: Είμαστε καλά!
1: Όχι!
0: Θέλουμε γιατρό!
1: Yeah!
2: Δεν είμαστε καλά!
3: Θέλουμε νουλή γιατρό!
2: Είμαστε αρρώστοι! Φέρτε τώρα το γιατρό!
3: Θα στείλουμε την αγάπη μας και στο γιατρό, το φίλο μας τον Κώστα το Σχίζα!
2: Φέρτε

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen σήμερα στο Παρίσι. Στην ατζέντα οι εξελίξεις στο Κυπριακό, οι ευρωτουρκικές σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις. Στο Παρίσι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε χθες συνάντηση με τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς που θα πάρουν μέρος στη σημερινή παρέλαση των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων για την Εθνική ημέρα της Γαλλίας. Να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάλεσε την Τουρκία η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν νέα πλήγματα. Νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών έπληξε στρατηγικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με το ίδιο νόμισμα σε θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στις χώρες του κόλπου. Το Μπαχρέιν δέχεται για τρίτη μέρα επιθέσεις από την Τεχεράνη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκε ένα άτομο μετά από φωνικό πλήγμα εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν και πάλι σήμερα. Η τιμή του Brent Βόρειας Θάλασσας αυξήθηκε κατά 9% και έκλεισε στα $83.30 το βαρέλι. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 37χρονος, ο οποίος εγκλωβίστηκε στα Βράχια στην περιοχή του Κόνου στις 12 Ιουνίου. Για τον απεγκλωβισμό του στήθηκε επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ωστόσο, χθες το απόγευμα έχασε τη μάχη για τη ζωή. Την τριήμερη κράτηση των δύο Ελληνοκυπρίων που συνελήφθησαν παράνομα στο δόφραγμα Στρομερίτη από το κατοχικό καθεστώς αποφάσισε το λεγόμενο στρατιωτικό δικαστήριο. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, σε θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 33 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Ματζιός, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
6: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Και φάντα και το γκολ! παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
8: Super Sport 104.
9: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

φίλο μου στη Θεσσαλονίκη, τον Αθανάσιο Χρυσάφη, παλιός πολεμιστής της Ελβίκ, και στο Δημήτρη Ουζούνη, και αυτός το ίδιο.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά. Μένεις εδώ.

0: ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
1: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
2: Αν μου βρουν κάτι.
1: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
2: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
1: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
3: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
4: Έχουμε γιορτή!
1: Εμείς
4: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
1: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
4: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Έρχονται νέα στην ανόρθωση για την ονοματοδοσία του γηπέδου και το θέμα του Προέδρου. 4 Αυγούστου θα έχουμε να ανακοινώσουμε πράγματα στον κόσμο, ανέφερε στο Super Sport 104 ο Χάρης Ιωάννου. Πάει για άλλες 3 μεταγραφές ο Ρόκα στην ΑΕ, καταλόγου Α το δεκάρι που ψάχνει. Προτεραιότητα τερματοφύλακα στην Πάφο, αποθεραπεύτηκε ο Κίνα. Κλείνει σύντομα το θέμα του επιθετικού στην Ομόνια, δημιουργήθηκε η shortlist και οι επαφές προχωρούν. Έκλεισε με τον Πάκο από Ελ μετά τον Σάστρε Φουλ για επιτελικό μέσο Βρίζα. Έτοιμοι να συζητήσουμε τον Αντιγκόλσον είναι στον Απόλλωνα με στόχο τη συμφωνία. Καρό και Βιλανουέβα στη λίστα της ΑΕΛ για τα στόπερ, παραμένει στην ομάδα Κονσεϊσάου. Καμία πρόταση για τον Χαραλάμπου του Άρη, το βάρος στην επιθετική γραμμή ρίξε ο Ράτσκοφ. Σύμφωνα με πληροφορίες στη σελίδα μας, η Καρμιώτη σαν δεν αδειοδοτηθεί το Τσίριο θα παίζει στο Δασάκι. Για τα ημιτελικά του Μουντιάλ στις 10 Γαλλία-Ισπανία. Το βάρος πλέον στην απόκτηση στόπερ και χαβ ρίχνει ο Παναθηναϊκός. Νέα κίνηση για Ορλάντο Χίλ έκανε Ολυμπιακός Πειραιός, τα 7 εκατομμύρια δολάρια επαιτήσεις στη Σαν Λορέντζο. Ένα από τα φαβορί για να κάτσει στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας είναι ο Ανδρέα Πίρλο. Υπέγραψε και ανακοινώνεται ο Τίλεμανς από την Manchester United. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχίρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση

0: ανακούφιση από μύκους, πόνους, counter pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
3: Epic One, τα πάντα εσύ.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
2: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
6: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
7: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: 12 στα σπορ.
9: Χαίρετε. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εκπομπή 12 στα σπορ. Με Μάκη Νικολάου, Μιχάλης Πουλής στη ροή του ήχου. Είμαστε μόνοι σήμερα, Μάικ, τι γίνεται? Μπράβο. Να περιμένουμε να ξεκινήσει η διάσκεψη τύπου του πρόεδρου της ΚΟΠ Χάρι Λοϊζή. Θα κάνει απολογισμό του χρόνου, του διαστήματος που είναι στο πηγάλιο της ηγεσίας της Ομοσπονδίας. Θα μεταδοθεί από το σταθμό μας. Είναι εκεί ο συνάδελφος Πολύβιος Αλεξάνδρου. Θα μας ενημερώσει πότε είναι όλα έτοιμα για να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Χάρη Λοϊζίδη. Κατά τα άλλα, έχουμε απόψε τον πρώτο μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ. Τιτανομαχία λοιπόν, ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία. Παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 10 στο Ντάλλας και θα μεταδοθεί από το Σίγμα, όπως και ο αυριανός άλλος μεγάλος ημιτελικός, τη μητέρα, τη μητέρα των μαχών, όπως τον αποκαλούν αυτό τον ημιτελικό, μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Το απόψινό παιχνίδι, όπως και το αυριανό, θα ξεκινούν στις 10. Απόψε θα έχει διαιτητή τον Άρτον από τον Ισημερινό και το αυριανό παιχνίδι θα διευθύνει ο Ισμαήλ Έλφαθ από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Περιμένουμε λοιπόν δύο μεγάλες ματσάρες. Την Κυριακή είναι ο μεγάλος τελικός στις 10, ενώ το μεσάνυχτα του Σαββάτου θα γίνει το παιχνίδι ο μικρός τελικός της Παρηγοριάς για την τρίτη και την τέταρτη θέση. Έχουμε παιχνίδια απόψε για τον πρώτο προκριματικό του Champions League, 10 παιχνίδια revanche, και αύριο 4. Ένα από αυτά, τα αυριανά, ενδιαφέρει την Ομόνια, την προαθήτρια Ομόνια. Θα μάθει τον αντιπαλό της στις 10 αύριο το βράδυ στην πόλη Νίξιτς του Μαυροβουνίου. Θα γίνει ο επαναληπτικός μεταξύ της Σουτιέσκα και της Καϊράτ Αλμάτι. Θυμίζω ότι οι Καζάκοι είχαν κερδίσει με 2-1 και έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα που θα προκληθεί να αντιμετωπίσει την Ομόνια στις 22 Ιουλίου, το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Γάσιμπι, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, και στις 29 Ιουλίου ο επαναληπτικός εκτός έδρας. Τώρα την Πέμπτη θα έχουμε παιχνίδια του πρώτου προκληματικού για το Europa και για το Conference League, παιχνίδια τα οποία ενδιαφέρουν. Αυτό που θα γίνει στην Σλοβακία για το Europa μεταξύ της Ζήλινα και της Χάιντουκ Σπλίτ. Οι Κροάτες κέρδισαν 2-0. Η ομάδα που θα περάσει αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει την κυπελούχο Πάφο στο δεύτερο προκληματικό, το πρώτο μάτς της 23 Ιουλίου εκτός και το δεύτερο 30 του μήνα στο Αλφα Μέγα. Η ΑΕ γνωρίζει αντίπαλο, 23 με 30 Ιουλίου, με Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στην Αρένα 30 Ιουλίου, 7.30 το πρώτο παιχνίδι, 8 ρεβάνσο στο ουδέτερο πλοέστη της Ρουμανίας, ενώ θα έχουμε και την αναμέτρηση την Πέμπτη μεταξύ της Βίρτους του Σαν Μαρίνο και της Ντιλακόρη της Γεωργίας, 3-1 και στην Γεωργιανή. Η ομάδα που θα προκληθεί θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα στις 23 του μήνα εκτός έδρας και στις 28 Ιουλίου στο Αλφαμέγα. Να δώσω πληροφορίες για τους διαγωνισμούς μας, καθώς θα κάνουμε την κλήρωση για την φανέλα της Ανόρθωσης την ερχόμενη Δευτέρα στην εκπομπή μας. Τα μηνύματα σας στο 2024 με την ένδειξη φανέλα Ανόρθωσης και όνομα τεπώνυμο. Παρασκευή έχουμε τις κληρώσεις, δύο τυχερές θα κληρώσουν από τρεις πίτσες το Ρόντο Extra Large. Στο 2024 μηνύματα με την ένδειξη το Ρόντο όνομα τεπώνυμο. Ενώ ξέχασα να αναφέρω ότι η φανέλα Ανόρθωσης είναι προσφάτων ακουστικών κέντρων Οικονόμου. Ενώ τρέχει και ο διαγωνισμός τα εισιτήρια διαρκείας όλων των ομάδων. Μηνύματα στο 2024 γράφεται όνομα ομάδας, όνομα και επίθετο, και κλήρωση για αυτά τα διαρκείας θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Και μην ξεχνάτε και για την φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας μέσω των social media του Σούπερ Εκονέσσα σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνε τα σχετικά βήματα για να μπείτε στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου από την εκπομπή «Δώσε πάσα». Τυχερός τυχερή θα κερδίσει όποιος πάρει αυτό το δώρο, την φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας.

0: ακόμα να ξεκινούσουν οι δηλώσεις του κυρίου Χάρη Λοϊζίδη. Μετά τον Άρχελ Γκαρσία, το Αποέλ παίρνει και τον Ζωάν Σάστρε. Υπάρχει καταρχήν συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Πρόκειται για 29χρονο Ισπανό ακραίο αμυντικό, ο οποίος αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης όσον αφορά το Αποέλ. Κάτι ακόμα να σας πω, ότι μετά την δηλώσεις του κ. Χάρη Λοϊζίδη θα συνομιλήσουμε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της κυπελούχου ΠΑΦΟΥ, τον Χριστόφορο τον Μαθαίου. Έχει παιχνίδι, πρόβα τζενεράλε, οι κυπελούχοι μας θα παίξουν μεθαύριο στην Βρατισλάβα με την Σλόβαν, παιχνίδι 9.30 την Πέμπτη και θα μεταδοθεί από την Citavision. Έχουμε και άλλα παιχνίδια φιλικά προετοιμασίας στις 7.30 την Πέμπτη Απόλλων ΑΕΚ και στις 8 Ομόνια Πανετολικός, το πρώτο στο ΑΜΕΓΑ, το δεύτερο στο ΓΑΣΥΠΗ, ζωντανή μετάδοση από τα κανάλια της Citavision. Έχουμε χρόνο ακόμα, περιμένω να πάρω το πράσινο φως από τον Μιχάλη Πουλή για να συνδεθούμε με την αίθουσα τύπου στο ξενοδοχείο Landmark, εκεί όπου θα γίνει η διάσκεψη του Χάρη Λοϊζίδη. Πρόγραμμα λοιπόν των αγώνων του πρώτου προκριματικού γύρου του Champions League, επαναληπτικοί αγώνες στις 6 Κουόπιο Φιλανδίας, Βάρταρ Βορείου Μακεδονίας, μία ώρα αργότερα Ιμπέρια Γεωργίας, Φλόρα Ταλίν Εστονίας, την ίδια ώρα Ίντερ Κλαμπ Εσκάλδος Ανδόρας, Λίλ Κολορέ Ντίμς Γιβραλτάρ. Στις 8 θα γίνουν οι αγώνες Γκιόρ Ουγγαρίας, Βίκινγκουρ Ρεκιάβικ Ισλανδίας και Ρίγα Λετωνίας, Αραράτ Αρμενίας. Στις 8.30 The New Sense Ουγγαρίας, Σαπάχ Μπαγκού Αζερπαϊτζάν. 8.30 Λεύσκη Σόφιας, Μπόρατς Μπάνια Λούκα Βοσνίας. Πάμε τώρα να ακούσουμε δηλώσεις Χάρη Λοϊζίδη.
1: Μαζικής ενημέρωσης. Καλώς ορίσατε στη συνέντευξη τύπου που διοργανώνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας ηγεσίας της Ομοσπονδίας. Ο πρόεδρος της ΚΟΠΗ, ο Χάρης Λοϊζίδης, θα παρουσιάσει τον απολογισμό της χρονιάς και στη συνέχεια θα είναι στην διάθεση των αθλητικών συντακτών για να απαντήσει σε ερωτήσεις. Σε λίγο θα δώσουμε τον λόγο στον κύριο Λοϊζίδη. Πρώτα να δούμε ένα εισαγωγικό βίντεο και θα ξεκινήσουμε με τον απολογισμό.
2: Αναστεριασμό, μεταρρυθμίσεις και δουλειές.

Υπάρχει φαίνεται ένα πρόβλημα με τον ήχο. Περιμένουμε να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα και να ακούσουμε τις δηλώσεις, τον απολογισμό του κυρίου Χάρη Λοιζίδη. Όπως ακούσαμε από τον εκπρόσωπο Δήμου Σπουδαίας, τον Κωνσταντίνο τον Σιαμπουλή, θα κάνει τον απολογισμό και μετά θα δεχθεί ο κύριος Λοιζίδης ερωτήσεις από τους συναδέλφους που βρίσκονται στον χώρο της δημοσιογραφικής διάσκεψης.

0: βίντεο. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε της Σκόπη, έλα εσύ, ο λόγος σε εσάς.
1: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα, καλημέρα σε όλους. Θέλω να σημειώσω και την παρουσία εδώ όλων των θεσμικών οργάνων της Ομοσπονδίας, κάτι που μας ικανοποιεί, καθώς επίσης και του εκπροσώπου του ΚΟΑ που είναι εδώ μαζί μας, για να αναδείξουμε από κοινού ότι με τον ΚΟΑ έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε κάνει πάνω από 10 συναντήσεις και σχεδόν επί καθημερινής βάσεως είμαστε σε τηλεφωνική επικοινωνία, διότι και ο ΚΟΑ, πρέπει να πούμε, έχει δώσει τεράστια βοήθεια στα σωματεία του γυναικείου ποδοσφαίρου και στα σωματεία του φούτσα. Και γι' αυτόν, πέραν των υπολείπων projects που συνεργαζόμαστε, είναι και αυτά τα δύο τα οποία είναι σημαντικά. Με τη συμπλήρωση λοιπόν ενός χρόνου από την ανάληψη της νέας ηγεσίας στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, θεωρώ απαραίτητο και σημαντικό να παρουσιάσουμε με ειλικρίνεια και σαφήνεια τη δουλειά που έγινε, τις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν και την κατεύθυνση που έχουμε θέσει. Δεν είναι τυχαίο ότι στη σημερινή συνέντευξη τύπου επιλέξαμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ποδόσφαιρο πιο κοντά στην κοινωνία. Δεν πρόκειται απλώς για ένα σύνθημα, είναι ακριβώς η αποστολή του ποδοσφαίρου και η ουσία του πολυδιάστατου ρόλου που μπορεί και πρέπει να διαδραματίζει μέσα στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα στην εκπαίδευση, στην νεολαία, στην ισότητα, στην κοινωνική ένταξη, στην υγεία, στην ασφάλεια και στη δημιουργία θετικών προτύπων. Φίλες και φίλοι, από την πρώτη στιγμή ως νέα ηγεσία θέσαμε επιτάπητος ένα συγκεκριμένο πλάνο για μια COP ακόμη πιο σύγχρονη, πιο εξωστρεφή, πιο κοντά στα σωματεία, στους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και ευρύτερα στην κοινωνία. Ένα πλάνο που καθημερινά προσπαθούμε να υλοποιήσουμε, γνωρίζοντας ότι πάντοτε υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση και για περισσότερη δράση, βελτίωση και εξέλιξη. Με υπευθυνότητα λοιπόν κάνουμε σήμερα ένα απολογισμό και ζητούμε να κριθούμε, όπως κατ' επανάληψη έχω πει, στη βάση του τι πράττουμε και τι δεν πράττουμε. Αγαπητοί φίλοι, πρώτη μας προτεραιότητα ήταν να φέρουμε την COP πιο κοντά στα σωματεία, πιο κοντά γενικότερα στο ποδόσφαιρο και πιο κοντά στην κοινωνία. Η παρουσία της Ομοσπονδίας δεν μπορεί να περιορίζεται στα γραφεία ή στις μεγάλες διοργανώσεις. Πρέπει να βρίσκεται δίπλα στα σωματεία όλων των κατηγοριών, στη ΣΤΟΚ, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, στις ακαδημίες, στις αναπτυξιακές διοργανώσεις και σε κάθε χώρο όπου το ποδόσφαιρο μπορεί να έχει και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Όσον αφορά τις εθνικές μας ομάδες, αποτελούν ένα από τους πιο ισχυρούς δεσμούς του ποδοσφαίρου με την κοινωνία και αποτελούν σημείο αναφοράς για τη νέα γενιά και την εκπροσώπηση της πατρίδας μας στο εξωτερικό. Γι' αυτό άλλωστε δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναδιοργάνωση και ενίσχυσή τους. Προχωρήσαμε στην πρόσληψη τεχνικού διευθυντή μικρών εθνικών ομάδων και θέσαμε σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα ποδοσφαιρικής ανάλυσης. Επίσης, η πρόωρη ανανέωση της συνεργασίας μας με τον προπονητή, τον ομοσπονδιακό προπονητή μας Απόστολο Μάντζιο, κατέδειξε τη βούλησή μας για αγωνιστική σταθερότητα και υλοποίηση συγκεκριμένου αγωνιστικού πλάνου. Ευχαριστώ τον κύριο Μάντζιο που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, διέκοψε τις διακοπές του στη μητέρα πατρίδα. Στο πλαίσιο της ίδιας προσπάθειας προχωρούμε και στην αναβάθμιση των υποδομών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των μικρών εθνικών ομάδων. Για το σκοπό αυτό έχει εξασφαλιστεί αποκλειστική χρήση του κοινοτικού σταδίου πυργών, ώστε να έχουμε πιο σταθερές και κατάλληλες συνθήκες προπόνησης και προετοιμασίας. Προηγουμένως στο βίντεο είδατε κάποια πλάνα από το FIFA Arena. Είναι τα νέα γηπεδάκια που μας έχει παραχωρήσει η FIFA. Έχουμε παραλάβει δύο και τα ήδη ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του ενός στο κοινοτικό στάδιο των πυργών. Και το δεύτερο θα κατασκευαστεί στην κοινότητα του Αγίου Αμβροσίου, που είναι μια από τις πυρόπληκτες περιοχές που είχαμε να αναλάβει σαν ΚΟΠ να βοηθήσουμε. Αυτά τα γηπεδάκια είναι πολύ καλής ποιότητας και η φιλοδοξία μας είναι αν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ακόμα 5 τουλάχιστον από την FIFA για να μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε σε διάφορες άλλες περιοχές και μέσα στις πόλεις αλλά και στις κοινότητες. Σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, αυτό της διαιτησίας, λάβαμε την απόφαση να στηρίξουμε τους Κύπριους διαιτητές. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας, τον κύριο Ταμάτο, επιλέξαμε αποκλειστικά Κύπριους διαιτητές εντός αγωνιστικού χώρου στους αγώνες του προαθλήματος μέχρι και την 23η αγωνιστική της πρώτης φάσης. Ήταν επιλογή μας να επενδύσουμε στην ανάπτυξη και εξέλιξή τους και να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνη. Λάθη έγιναν και θα γίνονται. Και από τους Κύπριους αλλά και από τους ξένους συναδέλφους τους. Νομίζω όλοι παρακολουθούμε τώρα το υψηλότατο επίπεδο του Μουντιάλ και βλέπετε πόσα λάθη γίνονται και στο γήπεδο και στο VAR. Στόχος παραμένει αυτά τα λάθη συνεχώς να περιορίζονται, συμβάλλοντας στην άνοδο της ποιότητας και της αξιοπιστίας του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Η πρόοδος του Κυπριακού ποδοσφαίρου είναι η βασική επιδίωξη μιας άλλης απόφασης μας που αφορά τη σύσταση της Τεχνικής Επιτροπής Ποδοσφαίρου. Υπό την ηγεσία του τεχνικού μας διευθυντή. Αποστολή της είναι με τη συμμετοχή τεχνοκρατών η διαμόρφωση μακροπρόθεσμης στρατηγικής τόσο για την ανάπτυξη του Κυπριακού ποδοσφαίρου αλλά και για την ενίσχυση των εθνικών ομάδων και την παραγωγή περισσότερων Κύπριων ποδοσφαιριστών. Η στήριξη του Κύπριου ποδοσφαιριστή δεν αποτελεί απλώς μια επιδίωξη αλλά στρατηγική επιλογή που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και εισηγήσεις για περισσότερες αγωνιστικές ευκαιρίες. Αγαπητοί φίλοι, στο πεδίο της εκπαίδευσης, της ασφάλειας και της κοινωνικής προσφοράς, η ΚΟΠ ολοκλήρωσε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας πρόγραμμα εκπαίδευσης προπονητών grassroots, τις πρώτες βοήθειες, ενισχύοντας την ασφάλεια των παιδιών μας που συμμετέχουν στα παιδικά πρωταθλήματα. Παράλληλα, υπογράψαμε νέο τετραετές μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για την υλοποίηση του προγράμματος UEFA Grassroots Football in Schools, διευρύνοντας την παρουσία του ποδοσφαίρου στο σχολικό περιβάλλον. Πλέον, πέρα από τη δημοτική, καλύπτεται και η μέση εκπαίδευση. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συνεργασίας με το Υπουργείο για την προώθηση του ποδοσφαίρου και για τα κοριτσάκια ηλικίας 6 έως 12 ετών, με στόχο να γνωρίσουν το άθλημα από μικρή ηλικία μέσα σε ένα ασφαλές, οργανωμένο και ενθαρρυντικό περιβάλλον. Πρόκειται για στοχευμένες ενέργειες και αποφάσεις που υπηρετούν στην πράξη το μήνυμα «Ποδόσφαιρο πιο κοντά στην κοινωνία». Επιπλέον, στο πλαίσιο της κοινωνικής μας ευθύνης, υλοποιήσαμε το πρόγραμμα Life After Professional Football της UEFA, ενεργοποιώντας τους συνδέσμους παλεμάχων ποδοσφαιριστών και αναδεικνύοντας τη σημασία της στήριξης των αθλητών μετά το τέλος της αγωνιστικής τους καριέρας. Παράλληλα, συνεχίσαμε το πρόγραμμα «Το ποδόσφαιρο ενώνει». Σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την Κρατική Υπηρεσία Φιλοξενίας Κοφίνου, αξιοποιώντας το ποδόσφαιρο ως μέσο κοινωνικής ένταξης παιδιών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο. Τέλος, τον περασμένο μήνα ολοκληρώσαμε με επιτυχία το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Pathway, το οποίο συντόνισε η ΚΟΠ την περίοδο του 2024, αναδεικνύοντας τη βιωσιμότητα ως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου μέσα από την καλή διακυβέρνηση, την προσβασιμότητα, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την κοινωνική ένταξη. Κυρίες και κύριοι, ως νέα ηγεσία δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στην αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την ενίσχυση των θεσμών. Προχωρήσαμε σε πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση των δικαστικών σωμάτων της Ομοσπονδίας με στόχο τη θωράκιση της ανεξαρτησίας, της αποτελεσματικότητας και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Στο ίδιο πλαίσιο ξεκινήσαμε τη διαδικασία αναθεώρησης του καταστατικού της ΚΟΠ. Πρόκειται για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση που θα εξυγχρονίσει περαιτέρω τη διακυβέρνηση της Ομοσπονδίας. Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς διατηρήσαμε ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο με τα σωματεία μας όλων των κατηγοριών. Μέσα από συνεχείς συναντήσεις και διαβουλεύσεις αναδείξαμε ζητήματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του ποδοσφαίρου σε όλα τα επίπεδα και ηλικίες, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, στο φούτσαλ, στις ακαδημίες και στις αναπτυξιακές διοργανώσεις. Παράλληλα, στο ίδιο πνεύμα που τοποθετεί την ΚΟΠ πιο κοντά στην κοινωνία, σε συνεργασία με πανεπιστημιακό ίδρυμα, επεξεργαζόμαστε ενέργειες για την περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού αποτυπώματος της Ομοσπονδίας, καθώς και προγράμματα στήριξης νέων ανθρώπων που καταρτίζονται ακαδημαϊκά σε τομείς που συνδέονται με τον αθλητισμό. Σε αυτά τα πλαίσια θα έχουμε πολύ σύντομα να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις για προγράμματα που ξεκινούμε μαζί με το συγκεκριμένο πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Στόχος είναι το ποδόσφαιρο να λειτουργεί όχι μόνο ως αγωνιστικό πεδίο, αλλά και ως χώρος γνώσης, ευκαιριών και επαγγελματικής προοπτικής για τη νέα γενιά. Στον χρόνο που μας πέρασε, δώσαμε επίσης ιδιαίτερη έμφαση και στη διεθνή παρουσία της Ομοσπονδίας. Η COP συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της FIFA, της UEFA και άλλων ευρωπαϊκών αθλητικών θεσμών, ενισχύοντας τη φωνή της Κύπρου στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, η συμμετοχή μας στην Επιτροπή Επαφής UEFA Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύει ακόμα περισσότερο τον θεσμικό μας ρόλο και τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν το ποδόσφαιρο. Σε αυτά τα πλαίσια της συγκεκριμένης επιτροπής δραστηριοποιηθήκαμε πολύ έντονα στο κομμάτι του 7 ετούς νέου αναπτυξιακού προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που συζητείται καθημερινά στα μίτια, και σε αυτά τα πλαίσια έχουμε θέσει κάποιους στόχους η UEFA σε συνεργασία με άλλες αθλητικές ομοσπονδίες, τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, το μπάσκετ κλπ. Για να διεκδικήσουν περισσότερα κοντίγια ο αθλητισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω πολλών προγραμμάτων. Τέλος, συνεχίσαμε να προωθούμε το έργο του Αθλητικού Κέντρου της COP στον Κόρνο, ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τις εθνικές ομάδες και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Για το κεφάλαιο Κόρνος θα έχουμε πολλά να πούμε σύντομα στις επόμενες εβδομάδες. Αγαπητοί φίλοι, έχουμε γνώση ότι καθημερινά κρινόμαστε από τα σωματεία, τις διοικήσεις, τους φιλάθλους, την κοινωνία, αλλά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το μήνυμα μας είναι ξεκάθαρο, είμαστε εδώ και η πόρτα της Ομοσπονδίας είναι ανοιχτή. Έτσι λειτουργούμε και με την ίδια αποφασιστικότητα θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια COP σύγχρονη, αξιόπιστη, κοντά στα σωματεία, στους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και στην κοινωνία, με μοναδικό γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη και την πρόοδο του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λογίδη. Και τώρα θα περάσουμε στη διαδικασία των ερωτήσεων από τους συναδέλφους των ΜΜΕ. Μπορούμε να μεταφέρουμε. Θέλετε να μεταφέρουμε τα μικρόφωνα εκεί. Πρόεδρε, που πρόκειται.
2: Δεν υπάρχει λόγο.
1: Ήθελα να έχω και ο άνθρωπος δίπλα μου να με βοηθήσουν αν έχει τίποτε, αλλά στερήσετε μου το. Να στέκονται να μην έχουν. Όπως τους κουμπάρους. Λοιπόν.
3: Ως Ομοσπονδία κάνατε κάποια έρευνα, πρόεδρε, για να διαπιστώσετε αν υπάρχει αλλίωση των φύλων αγώνων των εκθέσεων των παρατηρητών κατά την πορεία του στον αθλητικό δικαστή, και το ρωτώ γιατί πολλά αφήνονται να ορούν δια του ζητούν. Και δεύτερο, γράφτηκε στον τύπο ότι η πρόνοιξη του πρόεδρου της COP έγινε έμνηστη. Στο πλαίσιο της διαφάνειας, δεν πιστεύετε ότι θα σωστότερο να το ανακοίνωσε επίσημα η ίδια η Ομοσπονδία? Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το δεύτερο, το οποίο είναι και επί προσωπικού, όπως καταλαβαίνω, και αντιλαμβάνεστε σε μια τέτοια διάσκεψη τέτοιες ερωτήσεις έχουν το δικό τους χαρακτήρα. Εν πάση περιπτώσει, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας από ανέκαθεν συμμετείχε στα συλλογικά όργανα της UEFA ή και της FIFA με σημαντικές απολαβές. Με την ανάληψη της δικής μου Προεδρίας είχε γίνει μια συνεννόηση με την UEFA και τη FIFA ότι επειδή παραμένει ο κύριος Κούμας στη θέση του θα έπρεπε να βρεθεί μια λύση διαφορετική. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια έγιναν κάποιες διευθετήσεις. Όσον αφορά τα φύλλα αγώνος που αναφέρεστε, νομίζω ότι μάλλον σε κουτσομπογιά αναφέρεστε, δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες και ούτε μπορούμε να κάνουμε έρευνα με το που ακούμε κάποια κουτσομπογιά ή κάποιες κουβέντες οι οποίες δεν έχουν τεκμηριώσει. Αν έχετε κάτι τεκμηριωμένο, παρακαλώ να μας το στείλετε να το ερευνήσουμε. Τα φύλλα αγώνας δεν αλλοιώνονται από κανένα. Τα παραλαμβάνουν οι αρμόδιοι λειτουργοί της Ομοσπονδίας, τα στέλνουν στους δικαστικούς εισαγγελείς, στην δικαστική και ρυθμίζουν. Ναι.
4: Ο Λίδιος Αλεξάνδρου από τον Σούπερ
1: Σπορ. Ξηρόπουλος εσύ. Εντάξει.
4: Επαφήνιζε επόμενος μετά πολύ.
1: Εδώ Ξηρόπουλος θέλουμε να κάθε μέρα και το πρωί. Ήταν μια απότομη ανάληψη της Προεδρίας, δεν ήταν προγραμματισμένη, ήταν κάτι που συνέβηκε εξ απρόπτου και είχαμε στόχο πρώτα απ' όλα να καλύψουμε όλα τα θέματα που παραλαμβάναμε. Άρα χάσαμε κάποιο χρόνο σε αυτό το κομμάτι και ξεκινήσαμε ουσιαστικά τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια με βάση το νέο πλάνο κάπου προς τα τέλη του 25, αρχές του 26. Και τώρα νομίζω ότι από τότε που ξεκινήσαμε είμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω έχουμε κάνει αρκετά πράγματα προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης. Υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία η Ομοσπονδία λειτουργεί με πολλά χρόνια και ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και δεν πρέπει να θεωρούμε ότι όλα χρειάζονταν αλλαγή. Αλλά γενικώς θα έλεγα ότι τα θέματα για τα οποία βάλαμε στόχο να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις, πιστεύω τα έχουμε ολοκληρώσει για την ώρα. Έχει πολλά ακόμα να κάνουμε και στις επόμενες εβδομάδες, μήνες θα ανακοινώνουμε συνέχεια και νέα πράγματα. Οπότε κάνετε ακόμα λίγη υπομονή και θα δείτε και άλλα πράγματα. Να ξεκινήσω από τις... Ας πάρουμε τις εθνικές ομάδες για παράδειγμα. Έχουμε προσλάβει νέον τεχνικό διευθυντή την ώρα που είχε παραιτηθεί, αν θέλετε, τελευταία στιγμή ο προηγούμενος. Έπρεπε να οργανωθεί ξανά το τμήμα. Συμπληθήκαμε με συγκεκριμένη εταιρεία τεχνολογίας για να μπορούμε να έχουμε σωστή αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών και να μην επιτρέπονται οι αμφισβητήσεις στις κλήσεις των μικρών εθνικών, κάτι που είχε σοβαρό αντίκτυπο στον τρόπο λειτουργίας των εθνικών ομάδων. Παράλληλα, διαδικασίες εξπρές προχωρήσαμε στο αθλητικό κέντρο που φτιάχνουμε στα Πυργά σε συνεννόηση με την κοινότητα. Αντιλαμβάνεστε, όταν έχεις να κάνεις και με την κοινότητα εκεί, έχει μια διαδικασία γραφειοκρατική. Τα ξεπεράσαμε όλα και όπως είδατε και στα πλάνα, σήμερα είναι σχεδόν τελειωμένο και το νέο το γηπεδάκι, καθώς επίσης ανακαινίστηκε το υφιστάμενο γήπεδο με αποδητριακές εγκαταστάσεις κλπ. Αυτά όσον αφορά τις εθνικές ομάδες. Στο κομμάτι της λειτουργίας της Ομοσπονδίας, ναι, έχουμε κάνει πάρα πολλές συσκέψεις για το θέμα του καταστατικού. Το καταστατικό της ΚΟΠ, όπως ξέρετε, είναι εκεί για πάνω από 40 χρόνια χωρίς να γίνει ουσιαστική μεταρρύθμιση. Έχουμε συστήσει μια επιτροπή η οποία δουλεύει αρκετά έντονα να ετοιμάσει ένα νέο καταστατικό το οποίο θα τεθεί ενώπιον της καταστατικής συνέλευσης για έγκριση. Στο κομμάτι το διοικητικό επίσης έχουμε κάνει κάποιες προσθήκες σε διάφορα τμήματα της Ομοσπονδίας που χρειαζόντουσαν βοήθεια. Έχουμε προσλάβει υπεύθυνο άτομο στο τμήμα του marketing, έχουμε προσλάβει υπεύθυνο άτομο στο κεφάλαιο των project. Τα project είναι μια τεράστια δυνητική πηγή εσόδων για την Ομοσπονδία από διάφορα projects που εξαγγέλει είτε η UEFA είτε η FIFA αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη συμμετείχαμε σε αρκετά τέτοια φέτος με καλές εντυπώσεις που αφήνουμε αλλά και με κάποια αισθητά έσοδα για την Ομοσπονδία. Στο θέμα της εμπορικής εκμετάλλευσης είμαστε τώρα στην διαδικασία να αλλάξουμε αρκετά πράγματα, να εισάξουμε νέους φορείς για διαφημίσεις, για προβολή, για χορηγίες τόσο στις εθνικές ομάδες όσο και στο πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας, στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας αλλά και δεύτερης κατηγορίας. Συζητούμε με χορηγούς για το γυναικείο που είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, πρέπει να το πούμε. Δυστυχώς δεν υπήρχε το απαιτούμενο ενδιαφέρον για τα γυναικεία μας πρωταθλήματα και για την εθνική ομάδα. Τώρα νιώθουμε ότι υπάρχουν κάποιες καλύτερες πιθανότητες. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε και εκεί κάτι να ανακοινώσουμε. Στο κομμάτι της διαιτησίας, εντάξει, είναι γνωστά. Δεν έχουμε κάνει κάτι το καινοτόμο ή κάτι το καινούργιο, αλλά δημιουργήσαμε κάποιο θεσμό. Τον στηρίξαμε, πήραμε κάποιες αποφάσεις για τους Κύπριους διαιτητές και έβλεπα και τότε πολλά ειρωνικά σχόλια ότι θα αποτύχει αυτή η συνταγή. Νομίζω ότι στο τέλος η συνταγή δεν απέτυχε, τουναντίον ανέδειξε ότι μπορεί με συγκεκριμένη εργασία να καταφέρουμε κάποια πράγματα. Εντάξει, αυτά θυμάμαι έτσι απ' έξω, δεν ξέρω αν άφησα κάτι πίσω.
5: Καλώς σας ευχαριστώ. Πρόσφατα η Ομοσπονδία ανακοίνωσε τη νέα δομή των δικαστικών οργάνων ή της δικαστικής διαδικασίας. Και το ερώτημα που υπάρχει και υπάρχουν και φωνές, αν τα υφιστάμενα άτομα, ο κ. Τριωνής με τον κ. Τριωνά, θα συνεχίσουν να είναι μέσα σε αυτές τις δομές.
1: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι το υφιστάμενο σύστημα της δικαστικής μας ισχύει εδώ και περίπου 12 χρόνια. Και πρέπει να πω ότι λειτουργήσε πολύ αποτελεσματικά, δεν είχαμε προβλήματα, δεν είχαμε λόγους για να διαμαρτύρονται κάποιοι, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά έκαμε έναν κύκλο ζωής μιας 12ετίας σε αυτό το συγκεκριμένο σύστημα και η απόφαση μας ήταν, που είναι πρόσφατες αποφάσεις αυτές, ήταν να διευρύνουμε λίγο τα άτομα στην Δικαστική Επιτροπή καθώς και στην Εισαγγελική Επιτροπή για να αποσυμπιέσουμε λίγο τα πυρά και τις γκρίνιες κάποιων σωματείων. Πιστεύω ότι με αυτή τη μεθοδολογία πετυχαίνουμε να έχουμε την τεχνογνωσία να τη διατηρήσουμε με κάποιους τρόπους, αλλά παράλληλα να εισάξουμε και νέους ανθρώπους, δικηγόρους, νομικούς κλπ. Για να διευρύνουμε περισσότερο το φάσμα της γνώσης και της κατάρτισης στο κομμάτι αυτό, το οποίο για όλα αυτά τα χρόνια είχε την πορεία που έχω πει προηγουμένως. Αν θα παραμείνουν ή όχι οποιοδήποτε, είναι κάτι που θα το αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή με βάση συγκεκριμένη απόφαση που έχουμε πάρει την περασμένη εβδομάδα. Άρα δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να προκαταλάβω την απόφαση της Εκτελεστικής.
6: Ο Στέλιος Αναστασίου, Κερκίδα. Μετά.
7: Πρόεδρε, να σχολείω για την πρώτη αναφρόνια αλλαγή στην εταιρική πρόσταση του ΑΒΟΕΝ.
1: Κοιτάξτε, για αυτό το θέμα πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η ΚΟΠ και η UEFA κατ' επέκταση δεν έχουμε λόγο να διαδραματίσουμε, ρόλο μάλλον και λόγο να διαδραματίσουμε εις το τι συμφωνίες κάνουν τα σωματεία μεταξύ τους. Πρόσφατα άλλαξε το καθεστώς της ΑΕΛ με βάση απόφαση του τμήματος κριτηρίων UEFA της Ομοσπονδίας, η οποία υιοθετήθηκε και από την Εκτελεστική Επιτροπή. Κανένας δεν ακούστηκε να λέει οτιδήποτε για αυτή την περίπτωση που αλλάξαμε το καθεστώς της ΑΕΛ. Έγινε ένα αίτημα από την ΑΕΛ, ήταν μέσα στα πλαίσια των κανονισμών, των κριτηρίων το εγκρίναμε. Με την ίδια λογική λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ, δεν ξέρουμε εμείς τι συμφωνίες θα κάνουν οι επενδυτές μαζί με τους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας και του σωματείου, διότι ξέρετε ότι τα σωματεία έχουν τις άδειες και τα σωματεία είναι που τις παραχωρούν σε εταιρείες. Το ίδιο ισχύει και για την Ομόνια, και για την Πάφο, και για τον Άρη, για όλες τις ομάδες. Λοιπόν, με αυτήν την λογική εμείς ενημερώσαμε τους δυνητικούς επενδυτές ότι υπάρχει αυτό το πλαίσιο, εάν το τηρείται τότε μπορεί να μεταβιβαστεί η άδεια του σωματείου από την υφιστάμενη σήμερα εταιρεία στην νέα εταιρεία που προτίθενται να οργανώσουν οι νέοι επενδυτές. Αυτά είναι περίπου τα δεδομένα, δεν έχουμε κάποια περαιτέρω πληροφόρηση. Εμείς απλά περιγράψαμε τους όρους και τους κανόνες για να μπορεί κάποιος να πάρει την άδεια. Από εκεί και πέρα θέμα δικών τους να τα βρουν, να συμφωνήσουν και να έρθουν κοντά μας να υποβάλουν επίσημα το αίτημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημο αίτημα.
8: Πρόσφατα κυκλοφόρησε μια πρόταση από την ΑΠΑΠΟ για να διάρκωση των μεταξυπάτων, αν την έχετε συζητήσει και κατά πόσο θα πάρετε κάποια στιγμή την απόφαση. Και μια τρίτη ερώτηση για το market, αν θα έχουμε κάποιο νέο που είναι κομμάτι των εθνικών ομάδων. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να πάω στην... για την ΠΑΦΟ, για την εισήγηση του Φίλιππου Γεωργίου, δεν είναι της ΠΑΦΟ, είναι του κύριου Φίλιππου Γεωργίου, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της ΚΟΠ. Η εισήγηση του αυτή που αφορά τη μείωση των ομάδων στην πρώτη κατηγορία, μαζί με διάφορα άλλα θέματα και στη δεύτερη κατηγορία κλπ. Ήταν στην τελευταία ημιρησία διάταξη για να συζητηθεί από την Εκτελεστική και το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δυστυχώς λόγω κολλήματος απουσίαζε ο Φίλιππος, οπότε ακόμα δεν έχει συζητηθεί. Έχει όμως κυκλοφορήσει η εισήγηση σε όλα τα μέλη. Άρα μπορούν όσοι θέλουν να ενημερωθούν για να είναι έτοιμοι στην συνεδρία που θα την συζητήσουμε. Για τον Edwards, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, Φώτη, έχουμε κάτι νεότερο για τον Edwards. Από ό,τι ξέρω, είναι στάσιμη η κατάσταση. Και το θέμα για τη διαιτησία. Δεν έχω πει ότι θα γίνει καλύτερη, αλλά στόχος μας είναι πάντοτε να βελτιώνεται και να προχωρούμε. Είναι το θέμα που θέσαμε στον αρχιδιαιτητή μας, τον κύριο Ταμάτο, ότι θέλουμε να δούμε περισσότερα όσον αφορά την εκπαίδευση στις μικρότερες κατηγορίες και μικρότερες ηλικίες. Αυτό είναι ένα θέμα που θέλουμε να δούμε περισσότερη δουλειά, να δούμε περισσότερα νεαρά παιδιά να ανεβαίνουν στην πρώτη κατηγορία. Ήδη απλά να σας πω ότι σήμερα ξέρω ότι έχουν κληθεί 4 διαιτητές μας να διαιτητεύσουν σε παιχνίδια ευρωπαϊκά που ξεκινούν τώρα τα πρωταθλήματα, τα Conference League, Europa League κτλ. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά. Ο τομέας της διαιτησίας νομίζω ότι το βλέπετε ότι ποτέ δεν ικανοποιείται κανένας. Μιλάς με πρόεδρο σωματείου του οποίου η ομάδα κέρδισε ένα παιχνίδι άνετα και καθαρά και του λέεις πώς σου φάνηκε η διαιτησία. Εντάξει, έμαθε σφαξένα αλλά έκαμε τα λάθη της. Δηλαδή δεν έχει ποτέ έναν άνθρωπο να σου πει μπράβο, ήταν μια καλή διαιτησία. Τέλος πάντων.
9: Λοιπόν, θα πάμε στον Αντώνη Κωνσταντινίδη από το ΡΙΚ, μετά στον Πέτρο και μετά πάμε στον δεύτερο γύρο.
1: Έχουμε και δεύτερο γύρο.
10: Καλησπέρα σε όλους. Πρόκειται δηλαδή πάμε με την ίδια συνταγή σε σχετικά με την διαιτησία. Ξεκινάμε με κύριους και βλέπουμε και κάνουμε την ξένους.
1: Ναι, συζητήθηκε το θέμα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας και αυτή είναι η πρόθεση ότι η συνταγή περσινή για την οποία έχουμε λάβει, πρέπει να σας το πω αυτό, συγχαρητήρια από την ίδια την UEFA και τον κύριο Ροζέτη, τον επικεφαλής της Διαιτησίας της UEFA, έχουμε λάβει τα συγχαρητήρια, διότι κρατήσαμε αυτήν την πολιτική. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές ομοσπονδίες που έχουν απαγορεύσει τη μετακίνηση των διαιτητών τους, όπως επίσης και να δέχονται διαιτητές. Άρα εμείς ακόμα είμαστε στο στάδιο που ζητούμε διαιτητές. Αυτό που πάμε να κάνουμε φέτος διαφορετικό από πέρσι είναι ότι θα κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες συμφωνίες, πρωτόκολλα με κάποιες ομοσπονδίες και θα περιοριστούμε σε αυτές και μόνο. Δεν θα παίρνουμε από όπου βρούμε ελεύθερον τη συγκεκριμένη αγωνιστική. Θα έχουμε κάποιες συμφωνίες με κάποιες ομοσπονδίες, 6-7 των αριθμών, και θα παίρνουμε από αυτές. Αλλά ο στόχος είναι και φέτος να πορευτούμε για όσο περισσότερο μας παίρνει με τους Κύπριους διαιτητές. Σε κάποιες περιπτώσεις ναι, θα γίνεται και ανταλλαγή, ιδιαίτερα όταν έχουμε και τους διεθνείς μας, οι οποίοι μπορούν εύκολα να πάνε να διαιτητεύσουν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Θα ήθελα να αποφύγω τώρα να πω ομοσπονδίες, αλλά νομίζω ότι ξέρετε, είναι οι γνωστές που έχουμε τις σχέσεις που ανταλλάζουμε, είτε είναι Αυστρία, η Δανία, η Σερβία, έχουμε κάποια σχέση με 6-7 ομοσπονδίες, μπορεί να τη διευρύνουμε ακόμα λίγο. Πορτογαλία για παράδειγμα είναι πολύ ένθερμος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας, οπότε αν τα κοιτάζουμε όλα, ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε ολοκληρώσει τις συμφωνίες. Λοιπόν, να πω κάτι για το θέμα των κυπριοποιήσεων. Καταρχήν, δεν κάνουμε κάτι που είμαστε πρωτοπόροι ή είμαστε οι μοναδικοί. Νομίζω όλοι παρακολουθάτε τώρα το Μουντιάλ και βλέπετε πόσοι ξένοι, πώς τους λέμε, naturalizé, παίζουν σε τόσες ομάδες. Εδώ το προπύργιο της εθνικής ταυτότητας που ήταν η Ελβετία, αυτή τη στιγμή η Ελβετία έχει από Αλβανούς, από Κωσοβάρους, από ό,τι φανταστείτε. Η Γερμανία έχει ένα σωρό ξένες ποδούντες υπηκότητες, οι οποίες έχουν γίνει γερμανοποιηθεί. Και γενικά σε όλες τις ομοσπονδίες το βλέπουμε το πράγμα. Άρα δεν είναι κάτι κακό, πρώτο. Δεύτερο, ναι, προωθούμε τον Κύπριο ποδοσφαιριστή και πολλές φορές βλέπω κάποια επικριτικά σχόλια ότι αφού προωθείτε τον Κύπριο γιατί φέρνετε ξένους. Δεν έχουμε πολλούς ξένους, έχουμε 2-3 οι οποίοι σημειώστε με την παρουσία τους βοηθούν και τους Κύπριους διεθνείς να ανεβάζουν ποιότητα, να ανεβάζουν απόδοση κτλ. Και νομίζω ότι εγκαλών τούτο να δημιουργείται ένας ανταγωνισμός με κάποια άτομα τα οποία έχουν περισσότερη εμπειρία, περισσότερες γνώσεις από κάποιες καλύτερες ποδοσφαιρικές σχολές. Άρα αυτή η διαδικασία θα συνεχίζεται κατά καιρούς, όταν υπάρχει κάτι αξιόλογο, όταν υπάρχει κάτι που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, πάντοτε το αφήνουμε αυτό στον Ομοσπονδιακό να επιλέξει αν χρειάζεται κάπου κάποια βοήθεια και να έχει κάποιον άτομο που μπορεί να πληρεί τις προϋποθέσεις. Άρα με αυτήν την λογική κινούμαστε. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να προβλέψω τι άλλο θα ακολουθήσει. Ανάλογα με το τι παρουσιάζεται μπροστά μας, ναι, θα προχωρούμε.
11: Ο Μέτρος Ρετρία από τον Πολυνιούς του
12: Φιλερσέρα.
1: Έχετε αγγίξει το μεγαλύτερο πρόβλημα του κυπριακού ποδοσφαίρου, αλλά και όχι μόνο και του κυπριακού αθλητισμού, οι γηπεδικές εγκαταστάσεις. Όσον αφορά η δική μας θέση είναι ότι πρέπει να επενδυθούν λεφτά από το κράτος στα γήπεδα. Δεν πηγαίνω σε καμία σύσκεψη από το αγροτικό τρίτη κατηγορία, δεύτερη κατηγορία και να μην μου κάνουν παράπονα οι άνθρωποι ότι δεν έχουν γήπεδα να προπονούνται. Χρειαζόμαστε γήπεδα. Λοιπόν, μιλάμε με τον ΚΟΑ. Ο ΚΟΑ φυσικά δεν έχει ανεξάντλητο προϋπολογισμό. Μιλήσαμε με τον Υπουργό εσωτερικών της προάλλης, συγγνώμη, δημοσίας τάξεως της προάλλης, ο οποίος μας είπε αυτό που μόλις έχετε πει, ότι δεν θα αστυνομεύονται αγώνες σε γήπεδα που δεν είναι αδειοδοτημένα. Το οποίο για μένα νομίζω είναι λογικό. Ένα γήπεδο που δεν είναι αδειοδοτημένο σημαίνει ότι έχει κάποιους κινδύνους. Και οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν τον κόσμο που θα πάει στο γήπεδο. Άρα πρέπει να βρούμε τρόπο να τους προστατεύσουμε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Εμείς συζητώντας με τον Υπουργό μιλήσαμε για δύο πιθανά τρόπους. Ο ένας είναι να επαναφέρουμε το λεγόμενο αθλητόσημο, ένα ποσοστό του εισιτηρίου να παραμένει στο γήπεδο για καθαρά συντήρηση και έξοδα αναβάθμισης των σταδίων. Αλλά και εμείς προτείναμε από τη μεριά μας ότι το περιβόητο στοίχημα, το ποδοσφαιρικό, γενικά το στοίχημα που είναι πέραν του ενός δις κάθε χρόνο, ιδιαίτερα φέτος με το Μουντιάλ θα έχουμε και αισθητή αύξηση από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, θα μπορούσε να αποκόπτεται ένα ποσό από το φόρο του στοιχήματος και να διατίθεται εις τον κρατικό προπολογισμό για ανάπτυξη γηπέδων. Και αυτό πιστεύω είναι μια πολύ καλή κίνηση. Μπορεί να μαζευτούν 30-40 εκατομμύρια το χρόνο, τα οποία να διατίθενται από κοινότητες μέχρι χωριά, μέχρι και τις πόλεις. Να βρεθεί ένας τρόπος δηλαδή να υπάρχουν καλά γήπεδα. Πριν 20 χρόνια όλοι μιλούσαν για τα γηπεδικά της Κύπρου, ότι είναι πολύ καλά κλπ. Σήμερα έχουμε μείνει πίσω. Χρειάζεται δουλειά. Και σίγουρα δεν μπορεί η ΚΟΠ, πέραν από τα μικρά αυτά γηπεδάκια που σε συνεργασία με τη FIFA καταφέραμε και εξασφαλίσαμε, δεν μπορούμε να πάμε να αναλάβουμε δεκάδες εκατομμύρια έξοδα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τα γήπεδα στις επαρχίες και στις κοινότητες.
12: Πρώτον, καταρχήν να πω ότι η προηγούμενη ερώτηση είναι αυτή που σου είπα, απλά ήταν ο κόσμος των θεσμών του Προέδρου.
1: Εντάξει.
12: Σε κάποια χρόνια πίσω. Σε ποιες είναι τις ανθρώπινες πρόεδρες της ΚΟΠ για να πάνε να βγουν οι φύλαξες από την προκατάληψη της Ομοσπονδίας. Και αν θα επαναδιεκδικήσετε την Προεδρία με το τέλος της ιδέας.
1: Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Δεν έχω λάβει απόφαση για επανεκδίκηση. Είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσω εντός του 2027 και αναλόγως με το πώς κρίνω τα πράγματα ότι θα είναι εκείνη την περίοδο. Άρα έχουμε χρόνο ακόμα για αυτό το θέμα και δεν θέλω να γίνω σκλάβος μιας απόφασης για να συμπεριφέρομαι και ανάλογα λαϊκίστικα. Οπότε χρειάζεται λίγο προσοχή. Όσον αφορά το θέμα τι πρέπει να κάνουμε για την προκατάληψη. Ο Μακαρίτης, ο αείμνηστος Κωστάκης Κουτσοκούμνης, έλεγε πάντα ότι το πρόβλημα μας είναι ότι σαν κόπη δεν έχουμε οπαδούς. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το ότι δεν έχουμε οπαδούς, κανένας δεν μας σκέφτεται να μας υποστηρίξει. Άρα η προκατάληψη έχει και μια πηγή στο ότι όλοι οι φιλαθλοί υποστηρίζουν την ομάδα τους και τα έχουν πάντοτε με την ΚΟΠ. Εμείς εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε ένα αξιόπιστο πρωτάθλημα, αξιόπιστη διαιτησία, αξιόπιστους θεσμούς, να εξαγγέλνουμε προγράμματα τα οποία αγκαλιάζουν οι φιλάθλοι και εκτιμούν οι φιλάθλοι. Η προσπάθεια μας να βελτιώνουμε τις συνθήκες που διαβιώνουν με εντός των γηπέδων οι φιλάθλοι, όλα αυτά είναι μέσα στην ατζέντα την καθημερινότητα μας για να έχουμε ικανοποίηση προς τους φιλάθλους, αλλά παράλληλα να τους δίνουμε και το μήνυμα ότι δεν είμαστε ούτε ανθρωποφάγοι, ούτε η Ομοσπονδία που την ταυτίζουν όλοι με αρνητικές εικόνες, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Τώρα, δεν είναι εύκολο και το ξέρουμε, αλλά δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε. Θα προσπαθούμε συνεχώς να πείθουμε για το ότι έχουμε αξιόπιστη ποδοσφαιρικών γίγνεσθε και ταυτόχρονα έχουμε και την ανάγκη, αν θέλετε, από τους προέδρους και τα σωματεία, τις ηγεσίες, τα διοικητικά συμβούλια να στηρίζουν αυτήν τη γραμμή, διότι όταν και ήδη οι πρόεδροι βοηθήσουν, πιστεύω ότι θα αλλάξει κάπως το κλίμα. Ευχαριστώ.
13: Βασίλη, την ερώτηση κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι έχουμε ακούσει, θετικά όλα, αφουσιάζει το πλάσμα της δεύτερης κατηγορίας, το πλάσμα της τρίτης κατηγορίας. Ομάδες φυτοζωούν και απλώς υπάρχουν. Δεν έχουν στήριξη. Δεύτερη ερώτηση. Έτσι τέτοιο καιρό στο πλάνο τον άξονα που είχατε σε θέση, δύο στρατηγικούς άξονες, μιλήσατε για εξυγχρονισμό του καταστατικού και για καθιέρωση ανώτατου ορίου φοιτιών δύο από τον πρόεδρο. Δεν ξέρω αν έχει περάσει αυτό. Και τρίτη ερώτηση, ποιες είναι οι σχέσεις σας με τον Πάσπα, όχι προσωπικά εσείς, ως πρόεδρο. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη. Με υπενθύμησες κάτι που είχα υπόψη μου να αναφέρω για τον ΠΑΣΠ. Για τον ΠΑΣΠ νομίζω όλοι ξέρετε ότι ο ΠΑΣΠ ακολουθεί την δική του πορεία και εναντί της ΚΟΠ και εναντί του ΚΟΑ και γενικά εναντί όλων των θεσμών της Κυπριακής Πολιτείας. Παρ' όλα αυτά έχουμε έρθει κοντά με τον Σπύρο τον Ιωφητίδη και με τους άλλους συνεργάτες του εκεί και έχουμε δεσμευτεί να ξεκινήσουμε έναν δομημένο διάλογο και είναι αυτό που μου διέφυγε να σας αναφέρω με στόχο να καταλήξουμε στην υπογραφή ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας ΠΑΣΠ και ΚΟΠ. Κάτι στα πρότυπα εκείνου που υπογράφει μεταξύ ΦΥΠΡΟ και UEFA. Αυτά που σας λέω είναι σε συνεννόηση και με τον πρόεδρο της UEFA και UEFA. Αυτά που σας λέω είναι σε συνεννόηση και με τον πρόεδρο της UEFA.

0: έχουμε ετοιμάσει το πρώτο κείμενο του πρωτοκόλλου, το οποίο επεξεργάζονται για να φωνάξουμε τον ΠΑΣΠ να ξεκινήσουμε την συζήτηση του κειμένου. Άρα πιστεύω ότι είμαστε σε μια περίοδο που μπορεί να προκύψει κάτι θετικό. Αλλά κρατώ πάντοτε μια επιφύλαξη, διότι ξέρω πως αντιδρά κάποτε ο ΠΑΣΠ και δεν θέλω να φτάσουμε σε άλλες ιστορίες. Για τις θητείες. Για τις θητείες ήδη πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε λάβει επιστολή και από τον ΚΟΑ, που παρόλο που δεν είμαστε στις ομοσπονδίες που υπόκεινται στον έλεγχο ή του ΚΟΑ ή του Γενικού Ελεκτή, αλλά εμείς είμαστε στον έλεγχο της UEFA και της FIFA με πάρα πολλούς ελέγχους. Ο ΚΟΑ λοιπόν μας έχει στείλει επιστολή ότι θέλει να περιοριστούν οι θητείες όλων των ομοσπονδιών στα 12 έτη. Οπότε εμείς δεν έχουμε ακόμα περάσει την καταστατική πρόνοια, που είναι, αυτή τη στιγμή είναι απεριόριστες οι θητείες που μπορεί να κάνει κάποιος. Στόχος μας είναι ή θα περιοριστούν οι θητείες με βάση τα πρωτόκολλα τα δικά μας, ή θα υιοθετήσουμε την πρόταση του ΚΟΑ. Ένα από τα δύο. Αλλά το σίγουρο είναι ότι θα μπει περιορισμός θητείων. Τουλάχιστον εγώ σαν από τους επηρεαζόμενους που θα ψηφίσω θετικά υπέρ της περιορισμού των θητείων. Ξέρω ότι κάποιοι συνάδελφοι διαφωνούν, αλλά πιστεύω θα το περάσουμε στο τέλος. Και σίγουρα θα σεβαστούμε και την πρόθεση του ΚΟΑ, παρά το ότι δεν είναι υποχρέωση μας η νομοθετική ρύθμιση, εμείς θα το σεβαστούμε διότι είναι κάτι καλό. Η πραγματικότητα είναι ότι στην UEFA και στη FIFA τις έχουν αυξήσει τις θητείες. Οπότε εμείς προτιμούμε να παραμείνουμε περιορισμένοι ή στις δύο θητείες ή στα 12 έτη του ΚΟΑ, ένα από τα δύο. Για τις μικρές, καταρχήν έχω αναφορά στη εισαγωγική μου ομιλία για τη δεύτερη κατηγορία και την τρίτη. Έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές και θέλουμε να εισάξουμε κάποια πράγματα που αφορούν τη συμμετοχή Κυπρίων σε αυτές τις κατηγορίες, με μια προσπάθεια να περιορίσουμε και λίγο τους προϋπολογισμούς. Έχουμε αυξήσει τις εισφορές που τους διανέμει η Ομοσπονδία. Και γενικά παρακολουθούμε πολύ κοντά τις κατηγορίες αυτές, όσο και αν νομίζετε ότι το είχα τονίσει στην ομιλία μου ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η πρώτη κατηγορία για τα μεγάλα σαλόνια. Εγώ προσωπικά έχω παρευρεθεί σε δεκάδες συναντήσεις και σε χωριά και σε πόλεις και σε κοινότητες. Έχω μιλήσει με τον κόσμο, έχω πάρει την αγωνία και τον παλμό τους και πρέπει να σας πω ότι τους θεωρώ πάρα πολλούς παράγοντες αυτών των ομάδων ήρωες που κρατούν ζωντανά κάποια σωματεία, είτε και κατεχόμενα αλλά και όχι κατεχόμενα, που είναι μικρές κοινότητες που με νύχια και με δόντια συντηρούν το ποδόσφαιρο για να έχουν τα παιδιά της κοινότητας να ασχολούνται. Και να ξέρετε ότι η μελέτη που έχουμε κάνει με τη FIFA πρόσφατα έδειξε ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι το 98% παγκοσμίως. 98 ή 99, κάθε φορά διορθώνει ο Σάββας, διότι δεν πιστεύω ότι μόνο 1% είναι επαγγελματικό. Και όμως είναι η πραγματικότητα την οποία ανέδειξε η FIFA μέσα από έρευνα που έκανε, στην οποία συμμετείχαμε και εμείς σαν COP, και είναι εντυπωσιακό. Άρα πρέπει να δώσουμε και το ανάλογο βάρος στο 99% αντί στο
1: 1%.
0: Ο Βασίλης επειδή ξενυχτάζει και ούτε ακόμα μια.
2: Λοιπόν, επειδή ορίστηκε η περίοδος του προαθλήματος, θα ήθελα να μας πείτε τι γίνεται με το ψήριο στάδιο.

0: εφόσον μπορούν οι ομάδες να δηλώσουν άλλη έδρα μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο ψηλό στάδιο. Και μια διευκρινιστική απάντηση όσον αφορά στο θέμα του αγώνα. Είπατε ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε κάποιο επίσημο αίτημα από πλευράς αγώνα. Να υποθέσουμε ότι με βάση τις προεργασίες που έχουν γίνει, αν υπάρξει αυτό το επίσημο αίτημα, μπορεί να υπάρξει μια άμεση απάντηση.
1: Λοιπόν, ξεκινώ πάντοτε από το τελευταίο που για το θέμα του ΑΠΟΕΛ η πραγματικότητα είναι ότι για να υποβληθεί επίσημο αίτημα είναι και εδώ ο υπεύθυνος των κριτηρίων ο κύριος Νίκ Νικολάου, για να υποβληθεί επίσημο αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από έναν αμαξούιν έγγραφα. Πρέπει να συνοδεύεται με πάρα πολλά πράγματα. Είναι η συμφωνία που έχει κάνει, είναι οι διάφορες αναλήψεις ευθύνης που έχει πάρει για να μπορέσει να αλλάξει άδεια. Μιλούμε πάντα για αλλαγή. Δεν μιλούμε για να παραμείνει το υφιστάμενο κάτι. Και τρίτον, να περάσουν οι υποψήφοι μετόχοι των επενδυτών από τη διαδικασία, τη λεγόμενη KYC που περνούν από τις τράπεζες κλπ. Κλπ. Όλος ο κόσμος. Άρα, με αυτά τα δεδομένα, ναι, δεν έχει υποβληθεί επίσημο αίτημα. Όμως έχουν γίνει αρκετές επαφές και με τον κύριο Νίκ κατηδίαν, με τους συνεργάτες του μαζί μου και με τους δύο μαζί και σε ευρύτερη σύσκεψη με αρκετών κόσμο και τους έχουμε εξηγήσει ακριβώς πώς πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία. Από εκεί και πέρα, από την ώρα που θα την κάνουν, ναι, θα έχουμε άμεση ανταπόκριση, διότι ήδη έχουμε κάνει κάποιες επαφές με την UEFA και έχουμε ενημερώσει για τις προθέσεις για να είναι και αυτοί έτοιμοι, διότι ξέρετε, είναι και αυτός ο μήνας, όλοι απουσιάζουν στο Μουντιάλ. Οπότε έχουμε μια καθυστέρηση, αλλά από την άλλη εβδομάδα και μετά θα είμαστε μια χαρά. Το Τσίριο. Για το Τσίριο πρέπει να σας πω ότι έκανα ειδική αναφορά στη σύσκεψη με τον Υπουργό της προάλλες, στην παρουσία και του ΚΟΑ και των αρχών. Ήταν και οι ηγεσίες όλων των σταδίων, των βασικών μας σταδίων, δηλαδή ΓΑΣΥΠΗ, ΑΜΕΓΑ, ΑΕΚΑΡΕΝΑ, Αντώνης Παπαδόπουλος κλπ. Και ήταν παρούσα και η αρχή αδειοδότησης στο σταδίο. Μας είπαν ότι το Τσίριο μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Αλλά υπάρχουν τρόποι για να αδειοδοτηθεί. Πιθανόν να κλείσουν κάποιες κερκίδες. Εμείς το ότι είπαμε ότι 24 του μήνα θα κάνουμε την κλήρωση, οι δύο ομάδες που ενδιαφέρθηκαν να δηλώσουν το Τσίριο σαν έδρα θα το δηλώσουν σαν έδρα, θα είναι υποχρεωμένες όμως να δηλώσουν και επαναλλακτική έδρα. Οπότε, αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και εγκριθεί το Τσίριο, όλα καλά. Αν δεν εγκριθεί και εγκριθεί σε δύο μήνες ή τρεις μήνες και το πρωτάθλημα έχει ήδη ξεκινήσει και κάποιες ομάδες ήδη έχουν παίξει στις υπαλλακτικές έδρες, τότε δεν θα μπορούμε να τις αλλάξουμε γιατί πλέον παρεμβαίνουμε στο fair play. Άλλο να παίζουν όλες οι ομάδες εναντίον της του ύψωνα στο ίδιο γήπεδο και άλλων οι μισές να παίξουν στο Τσίριο και άλλες μισές να παίξουν κάπου αλλού. Υπάρχει παρέμβαση στο fair play, γι' αυτόν τον λόγο θα πιέσουμε τα δεδομένα όσο περισσότερο γίνεται. Θα μπορούμε να περιμένουμε μέχρι και το τέλος του Αυγούστου, φαντάζομαι, Αθουλή, για να... μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Άρα παρόλο που να γίνει κλήρωση, εμείς να περιμένουμε ακόμα κανένα μήνα μετά να βεβαιωθούμε ότι βγήκε η έδρα του Τσιρίου. Τέλειωσε. Είναι θέμα fair play. Δεν μπορούμε. Ναι, στη β' φάση μπορούν να... Σωστό. Καλή διορθώση.
2: Λοιπόν. Πρώτα επειδή πιστεύουμε στην τεχνική μας ομάδα και στον coach, στον κύριο Αγιωμάνης, προφέρεται πολύ καλή δουλειά που γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ζηλέψει τώρα βλέποντας κάποιες μικρές χώρες στο Μουντιάλ. Ίσως θα πρέπει να γίνουν κάποια περισσότερα πράγματα για να βοηθήσει η εθνική μας ομάδα, είτε με περισσότερη παρουσία Κυπρίων, παιχτών, στις αντεβάτες κυρίως και με το αθλητικό κέντρο που σχεδιάζεται να γίνει να υπάρχει κάποιο λιγότερο. Δεν ξέρω τι θα λέει ο κόσμος πάνω σε αυτό με τους κυρίους.
1: Κοιτάξτε, για το θέμα τούτο κάνουμε πάρα πολύ προσπάθεια. Όπως τα έχετε πει και εσείς, ο coach είναι, κάνει μια πολύ καλή δουλειά, εξού και εμείς προχωρήσαμε στην πρόορη ανανέωση της συνεργασίας. Αυτό που είπατε για το Μουντιάλ, ότι ζηλέψαμε, δεν σας το κρύβω ότι όλοι μας ζηλέψαμε. Ιδιαίτερα όταν γνωρίζαμε ότι από τον όμιλο που ήμασταν οι πέντε ομάδες, οι δύο ήταν στο Μουντιάλ και η τρίτη αποκλείστηκε στο play-off. Δηλαδή η Αυστρία και η Βοσνία ήταν στο Μουντιάλ και οι δύο. Η Ρουμανία αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες στο play-off. Άρα θα μπορούσαμε και εμείς, όπως είδατε προς το τέλος του γκρουπ αυτού, να είχαμε μια καλύτερη εξέλιξη, να ήμασταν εμείς στη θέση αυτών των τριών. Άρα μπορούσε να γίνει αυτό το... Απλά δεν μας ευνόησαν κάποιες συγκυρίες μέσα στο γήπεδο, μια ατυχή στιγμή, ένα λάθος κάποιου ποδοσφαιριστή, αλλά σίγουρα μας βάζει και εμάς στον προβληματισμό ότι μπορούμε κάποια στιγμή να δούμε και εμείς μια ομάδα δική μας να είναι σε μια τελική φάση. Είτε του Euro, είτε του... Τώρα μιλάνε ότι πάει να τις κάνει 64. Άμα τις κάνει κοντά στις 128 μπορούμε να συζητούμε. Αλλά σίγουρα φάνηκε ότι αδικήθηκε η UEFA από τον τρόπο κατανομής των ομάδων. Διότι η UEFA είχε 16 από τις 55 ομοσπονδίες της εκεί και η Λατινική Αμερική είχε 10 νομίζω από τις 12. Δηλαδή, να μην πω για τις άλλες, Αμερική και κάτι νησιά και κάτι καραϊβικές κλπ. Τέλος πάντων, η πραγματικότητα είναι ότι θέλουμε, εντωμεταξύ μια και μιλάμε για αυτά, να σας ανακοινώσω ότι τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 15, το οποίο θα γίνει στο Αζερβαϊτζάν. Είναι μια πολύ πρόσφατη απόφαση που πήρε η FIFA και δεν θα υπάρχει qualification, θα προκριθούν όλοι. 211 ομοσπονδίες, όσοι δηλώσουν συμμετοχή, θα προκριθούν. Άρα θεωρήστε ότι έχουμε προκριθεί και θα είμαστε εκεί. Θα είναι ένας ιδιόμορφος τρόπος διεξαγωγής του προαθλήματος αυτού, του παγκοσμίου. Θα παίζουν τα παιδιά 8-8 σε μισό γήπεδο. Και ακόμα και εκείνοι που θα αποκλείονται στα παιχνίδια, τα knockout, θα συνεχίζουν να παίζουν με τους άλλους που έχουν αποκλειστεί. Άρα δεν θα υπάρχει κανένα να απογοητευτεί ότι αποκλείστηκε και φεύγει πρόωρα. Θα μείνουν όλοι από την αρχή μέχρι το τέλος. Και το αποκαλεί ο Ινφαντίνο ότι θα είναι ένα football festival for youth. 15. Κάτω 15. Λοιπόν, για τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, έχει δίκιο ο Στέγιος, πήραμε μια πρώτη απόφαση η οποία την περάσαμε μέσα από χίλια μύρια κύματα, δυσκολευτήκαμε να την περάσουμε, αλλά την περάσαμε. Ελπίζω ότι θα φανεί το ορθόν της απόφασης για να μπορέσουμε να αυξήσουμε κι άλλο την υποχρεωτική συμμετοχή Κυπρίων μέσα στα πρωταθλήματα, είτε του Κυπέλλου είτε του πρωταθλήματος. Άρα από φέτος έχει περάσει η απόφαση για το Κύπελλο, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε το θέμα με τις δύο υποχρεωτικές συμμετοχές στην εντεκάδα, με το σχετικό πρόστιμο εννοείται, αλλά φαίνεται ότι και αυτή η μεθοδολογία άρχισε να αποδίδει καρπούς, διότι είναι αρκετά χρόνια που είναι σε εξέλιξη και αν δείτε τα αποτελέσματα της ίσπραξης των προστήμων είναι αποκαρδιωτικά για την Ομοσπονδία. Έχουν μειωθεί αισθητά τα προστήματα. Άρα σημαίνει ότι εφαρμόζουν τον κανόνα των δύο. Και αυτό είναι που μας δίνει, αν θέλετε, λίγο περισσότερες επιλογές για τις εθνικές ομάδες όλων των ηλικιών.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε
1: πολύ. Δικαιούται την τελευταία ο Τσιρόπουλος για να κλείσει.
2: Κύριε Πρόεδρε, την τελευταία ερώτηση δεν ξέρω πώς θα ακουστεί καλά στα αυτιά σας. Πώς είχε σχέση με τη ΣΚΟΠ είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που λειτουργούν οι επιτροπές της Κυπριακής Ομοσπονδίας ή ακόμα και των ατόμων που βρίσκονται σε αυτές τις επιτροπές?
1: Κοιτάξτε, είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι ενός σημείου. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο απόλυτο βαθμό ικανοποίησης. Είναι κάποιες επιτροπές, δεν θυμάμαι, είναι γύρω στις 30 επιτροπές που υπάρχουν. Είναι πολλές που είναι αδρανούσες. Έχει πολλές που δεν λειτουργούν, απλά είναι από παλιά και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Αυτή τη στιγμή κάνουμε και αυτή τη δουλειά μέσα στα πλαίσια και του καταστατικού, μεταρρύθμιση του καταστατικού, να προσπαθήσουμε και αυτό το κομμάτι να συμμαζέψουμε λίγο, να συγκεκριμενοποιήσουμε ποιες επιτροπές θέλουμε να παραμείνουν active, και πάντοτε ακολουθούμε και λίγο τα πρότυπα της UEFA. Διότι στην UEFA ξέρουν καλά τη δουλειά, βλέπουμε τι επιτροπές λειτουργούν εκεί, μπορούμε να λειτουργούμε ανάλογες επιτροπές, αλλά όντως έχετε δίκιο ότι υπάρχουν επιτροπές που ατρανούν και χρειάζεται, αν δεν χρειάζονται να λειτουργούν, να τις καταργήσουμε. Αν χρειάζεται να τις ενισχύσουμε και να τις αναζωογονήσουμε. Λοιπόν, απλώς για να κλείσω, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέσα ενημέρωσης. Και...
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
1: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
3: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Τρίτη σήμερα για το παγκόσμιο κύπελλο στις 10, Γαλλία-Ισπανία.
5: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
6: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω.
5: Εμπειρά!
6: Το βρήκα!
7: Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
8: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
10: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
11: Απάντηση.
10: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
11: Απάντηση.
10: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
11: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
10: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
11: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
10: Ταβέρνα η απάντηση.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
13: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
15: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
16: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
17: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
18: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
19: Everyone, τα πάντες.
20: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
22: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Chaz snack με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
23: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
24: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
25: Το βρήκα!
26: Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
27: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
28: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέχνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
29: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
30: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου. Έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Alpha Mega και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Alpha Mega App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Alpha Mega App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
31: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
32: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
33: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
34: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
2: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο ένθετο για το Μουντιάλ. Μονομαχία απόψε στον Τάλλας για Γαλλία και Ισπανία, 10 η ώρα, με φόντο τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Δύο ομάδες που δίκαια βρίσκονται στους τέσσερις, έχοντας επιβεβαιώσει τα προγνωστικά που τις ήθελαν να φτάνουν μέχρι το τέλος, με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική αγωνιστική προσέγγιση, αλλά με κοινό στοιχείο, την τεράστια ποιότητα σε όλες τις γραμμές και την επιθυμία να κατακτήσουν το χρυσό αγαλματάκι. Η Γαλλία μοιάζει να είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει το τρόπαιο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει τεράστια διαφορά με την απόψινη αντίπαλό της. Έχει παίξει το πιο πιστικό ποδόσφαιρο και έχει τον Κιλιάν Εμπαπέ σε απίθανη φόρμα, με τον σούπερστάρ των τρικολόρ να μοιράζεται την κορυφή στη λίστα των σκόρερ με τον Λιονέλ Μέση με 8 τέρματα. Γνωρίζουμε καλά την Ισπανία, είναι οι νυν πρωταθλητές Ευρώπης. Τους αντιμετωπίσαμε επίσης στον ημιτελικό του Nations League το περασμένο καλοκαίρι. Μας θεωρούσαν φαβορί πριν από το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά η Ισπανία είναι το πραγματικό φαβορί, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο τεχνικός των τρικολόρ. Τώρα από την πλευρά της η Ισπανία είναι δύο βήματα μακριά από ένα δεύτερο ντάπ Euro και Mundial σε συνεχόμενες διοργανώσεις, όπως το είχε κάνει το 8 και το 10, καθώς αυτή τη στιγμή είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και στοχεύει σε μια νέα μεγάλη επιτυχία με τον Τελαφουέντε στον πάγκο της. Το να βρίσκεσαι στα ημιτελικά ενός παγκοσμίου κυπέλου είναι εξαιρετικά δύσκολο και σκληρό. Όλοι οι αντίπαλοι μας είναι πολύ δυνατοί και ως ομάδα είμαστε πολύ δυνατοί. Ο δρόμος προς τον τελικό είναι ορθάνυχτος. Η Γαλλία είναι μια από τις υποψήφιες ομάδες για τον τίτλο, ενώ τόσο εκείνη όσο και εμείς έχουμε βελτιωθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε δώσει μεταξύ μας. Ο αγώνας της Τρίτης, απόψε δηλαδή, δεν θα έχει σχέση με το παρελθόν, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο τεχνικός της Φουρίας Ρόχας. Ο αγώνας 10 η ώρα από το σήμα με διαιτητή τον Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ.
34: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
2: Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα. Είχαμε για μια ώρα δηλώσεις του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας κ. Χάρη Λοϊζίδη, το ένθετο προηγούμενο του Μουντιάλ. Ολοκληρώσαμε. Θυμίζουμε απόψε Γαλλία-Ιταλία στον πρώτο, Γαλλία-Ισπανία στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ. Ιταλία είναι στο σπίτι της. Και αύριο στις 10 επίσης ο δεύτερος ημιτελικός του κυπέλου μεταξύ Αγγλίας και της Αργεντίνης από το Μάγκη Νικολάου. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας και καλή θέαση στον απόψινό πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ. Γεια σας.
30: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
2: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
3: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
4: Καραλάμπους. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
7: Τι μήνυμα?
6: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
7: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
6: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
7: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
6: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
7: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
8: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
9: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Foodie. Έκτακτη ανακοίνωση. Για την αποψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie. Delivering Cyprus.
11: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις. Όχι. Μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά.
12: Το βρήκα. Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
13: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
14: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
15: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
14: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
15: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
14: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
16: Super Sport 104. Η ώρα είναι 1:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
18: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
19: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τέτα τέτ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με την Πρόεδρο της Κομισιόν Ursula von der Leyen στο Παρίσι. Στο επίκεντρο το Κυπριακό και η πλήρης ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη ζώνη Schengen. Η επίλυση του Κυπριακού είναι στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβεβαίωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν. Σημείωσε εξάλλου ότι ο διορισμός του Ραφαέλ Εφίτο ως ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίλυση του Κυπριακού. Με ιδιαίτερο συμβολισμό πραγματοποιούνται στο Παρίσι οι εορτασμοί για την ημέρα της Βαστήλης, την εθνική εορτή της Γαλλίας, παρουσία του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη και με την συμμετοχή Κυπριακού στρατιωτικού αγήματος. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν νέα πλήγματα. Νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών έπληξε στρατηγικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με το ίδιο νόμισμα σε θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στις χώρες του κόλπου. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν και πάλι σήμερα. Η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας αυξήθηκε κατά 9% και έκλεισε στα $83.3 το βαρέλι. Την τριήμερη κράτηση των δύο Ελληνοκυπρίων που συνελήφθησαν παράνομα στο οδόφραγμα Στρομερίτη από το κατοχικό καθεστώς αποφάσισε το λεγόμενο στρατιωτικό δικαστήριο. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 33 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
22: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
23: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
24: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
25: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
26: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55 σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
0: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
2: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
6: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioannou Tools, εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
27: Δεν μου εύκολα να τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt, αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακόν τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
6: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
27: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.
6: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο. We were good, we were
28: gone, kind of dream. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε το ένθετο της εκπομπής 12 στα Σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Παναγιδής. Πολλές ευχαριστίες στη χορηγό του ένθετου Ioannou Tools. Και σήμερα στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στο ποδόσφαιρο γυναικών. Η νέα αγωνιστική περίοδος θα βρει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα γυναικών και την Ξυλοφάγο FC, μια νεοσύστατη ομάδα που φιλοδοξεί να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Και για να μάθουμε έτσι περισσότερα για αυτό το νέο εγχείρημα, φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή τον πρόεδρο του συλλόγου, Αντώνη Λάμπρου. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
29: Καλό μεσημέρι.
28: Αντώνη, αρχικά έτσι να μας πεις πώς γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας της ομάδας και τι ήταν αυτό που σας ώθησε να κάνετε αυτό το βήμα.
29: Καταρχάς να πούμε και μια καλησπέρα και στους ακροατές σας. Πολύ ωραία εκπομπή σας. Μπορούμε να ακολουθούμε όλοι μας και εδώ στην Ξυλοφάγου. Κάνετε εξαιρετική δουλειά. Μπράβο.
28: Ευχαριστούμε πολύ.
29: Λοιπόν, ο Αθλητικός Σύλλογος Ξυλοφάγου FC ξεκίνησε το 2022 σαν μια νεοσύστατη ομάδα ανδρικού ποδοσφαίρου και μέσα σε μόλις 4 χρόνια έχει επιτευχθούν 2 ανόδους. Φέτος θα είναι στην 3η κατηγορία όσον αφορά τους άντρες, αλλά επίσης έχει μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα ιδρύσει τη δική της ακαδημία με πολυδιάστατη δράση στο ποδόσφαιρο, στο πάντελ, στο γυναικείο βόλεϊ. Και τώρα φιλοδοξούμε και είναι και όραμά μας να ξεκινήσουμε και την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου.
28: Μάλιστα. Πώς ήταν έτσι η διαδικασία για να δημιουργηθεί αυτή η νέα ομάδα, η οποία θα αρχίσει από την πρώτη κατηγορία, από το μηδέν ουσιαστικά?
29: Βέβαια. Κοίτα, ήταν ένα όραμα που έφερε και κοντά μας ο τεχνικός διευθυντής της ακαδημίας, ο κ. Μιχάλης Ελευθεριάδης. Ήταν και κάτι που συζητούσαμε σαν διοικητικό συμβούλιο ότι λήφκεται στην περιοχή μας. Θυμόμαστε όλοι κάποιες ομάδες που υπήρχαν στην περιοχή. Και βλέποντας τώρα από επαρχία Λάρνακας μέχρι επαρχία Αναμοχώς του να μην υπάρχει μια γυναικεία ομάδα να αντιπροσωπεύει την περιοχή, θεωρούμε ότι έχουμε και διοικητικά την ικανότητα αλλά και το όραμα σαν Ξυλοφάγου να το φέρουμε εις πέρας.
28: Ναι. Μιλώντας και εξ αέρος, μου έδωσες έτσι την εντύπωση να καταλάβω ότι δεν θέλετε η Ξυλοφάγου FC να είναι μια ομάδα που θα εμφανιστεί για μια χρονιά και μετά θα εξαφανιστεί από το ποδόσφαιρο γυναικών. Ποιο είναι έτσι το μακροπρόθεσμο πλάνο του συλλόγου για να καθιερωθεί και η ομάδα?
29: Βέβαια, κύριε Αναστασία, έχουμε αποδείξει μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα ζωής του συλλόγου ότι θέλουμε να επενδύσουμε στο μακροχρόνιο πλάνο βιωσιμότητας ενός συλλόγου που ξέρουμε όλοι τις δυσκολίες που υπάρχουν, όμως σε μια κοινότητα που απαριθμεί πέραν των 10.000 κατοίκων, με αρκετές οικογένειες νεαρούς, παιδιά και νέους που βλέπουν σαν την ομάδα ενός σημείων αναφοράς, είδαμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε, μπορούμε να είναι κάτι βιώσιμο. Είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω ένα διοικητικό συμβούλιο πέραν των 20 ατόμων από νεαρούς επιχειρηματίες μέχρι και πιο μεγάλους, οι οποίοι έχουν ζήσει τα προηγούμενα χρόνια και έχουν εμπειρία από διοίκηση συλλόγων.
28: Ναι, ναι.
29: Έχουμε πίσω μας επίσης υπογράψει μια στρατηγική σημασία συμφωνία με εταιρεία η οποία θα μας βοηθήσει. Η εταιρεία αυτή εστιάζει στην ιδιοκτησία και στρατηγική ανάπτυξη ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιρικών συλλόγων και ακαδημιών, δημιουργώντας βιώσιμες δομές που στηρίζουν ακριβώς την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την εξέλιξη των τοπικών ταλέντων.
28: Ναι. Υπάρχουν σκέψεις για δημιουργία ακαδημιών, κοριτσιών, ώστε να αναπτυχθεί η ομάδα πάνω σε δικές της ποδοσφαιρίστριες μελλοντικά?
29: Κοίτα, αυτή τη στιγμή ομολογουμένως υπάρχουν αξιόλογες ακαδημίες στην περιοχή που μέχρι και τα κάθε 18 κάνουν τρομερή δουλειά και μπράβο τους. Και αυτό που θεωρούμε ότι δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή ήταν η μετάβαση από το κομμάτι της κάθε 18 σε γυναικείαν ομάδα. Αυτό μεσοπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα δεν είναι στα πλάνα μας. Είναι στα πλάνα μας όμως να έχουμε συνεργασίες στη γύρω περιοχή, να μπορούμε να αναπτύξουμε μαζί αυτή τη βιωσιμότητα του γυναικείου ποδοσφαίρου, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε κάτι και για τις νεαρές ποδοσφαιρίστριες, αλλά και για αυτές που βγαίνουν από τις ακαδημίες.
28: Ναι, ναι, για να μην μείνουν εκεί. Σε ποιο στάδιο έτσι βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο προγραμματισμός της ομάδας? Έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό η στελέχωση του ρόστερ ή υπάρχουν ακόμη ανοιχτά κεφάλαια?
29: Είμαστε σε αρκετά καλό δρόμο. Όπως είπες και στην αρχή, ξεκινούμε από το μηδέν. Στο προπονητικό επιτελείο είμαστε στο ψάξιμο για προπονητή της ομάδας.
28: Είσαστε καθόλου σε επαφές με κάποιους?
29: Είμαστε σε επαφές με κάποιους αυτή τη στιγμή. Πέρα από τον προπονητή ή την προπονήτρια, έχουμε ήδη στο ρόστερ μας βοηθό προπονήτρια, γυμναστή. Έχουμε έναν καλό ρόστερ ποδοσφαιριστριών αυτή τη στιγμή που έχουμε κάνει και μια συνάντηση χθες και έχω αναλύσει και εγώ κατηδία το όραμα αυτής της ομάδας. Θέλουμε να δώσουμε την αίσθηση ότι δεν είναι κανένα πυροτέχνημα αυτό το πράγμα που κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο, ναι, είναι για μακροχρόνια. Είδαμε το στο παρελθόν να συμβαίνει ειδικά στην περιοχή μας. Ξέρουμε τις δυσκολίες της περιοχής μας, λίγο ανακριτικά.
28: Αλλά και γενικότερα στο ποδόσφαιρο γυναικών υπάρχουν δυσκολίες. Δεν είναι θέμα αποκλειστικά περιοχών.
29: Ναι, σίγουρα. Είναι εδώ που καλούμε και τη στήριξη της γύρω περιοχής, σίγουρα. Mm-hmm. Που δεν υπάρχει και άλλη ομάδα, αλλά καλούμε και τη στήριξη του ΚΟΑ και της ΚΟΠ, που αφού υπάρχει αυτόν τον ενδιαφέρον, έχω ακούσει και άλλες ομάδες που θα ανοίξουν φέτος, είναι πρώτη της ευκαιρία, ειδικά οι προέδροι αυτών των ομάδων, να κάνουμε μια συνάντηση με την ΚΟΠ και τον ΚΟΑ και να δούμε πώς μπορούμε να το αναπτύξουμε. Είναι θέμα και προβολής. Και θεωρούμε ότι και εμείς σαν αθλητικός σύλλογος Ξυλοφάγου FC, με τη δυναμική που έχουμε και τον κόσμο που έχουμε πίσω μας, ειδικά στην περιοχή μας, μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά σας.
28: Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν λίγο καιρό στην ΚΟΠ, παρευρέθηκε κάποιος από το σύλλογο?
29: Βέβαια, ήταν ο τεχνικός μας διευθυντής, ο κύριος Μιχάλης, ο Ελευθεριάδης. Εγώ έλειπα στο εξωτερικό εκείνες τις μέρες. Και επ' ευκαιρίας ήμουν στην Πορτογαλία, όπου η ομάδα Πάντελ που είναι κάτω από το σύλλογο εκπροσωπείται από δύο νεαρά ταλέντα, κάποια 14 στην Πορτογαλία με την εθνική ομάδα.
28: Οπότε
29: είναι, βλέπουμε ότι σαν αθλητικός σύλλογος επενδύουμε σε διάφορα αθλήματα. Καλή τη ώρα τώρα συζητούμε για το γυναικείο ποδόσφαιρο, όμως και εμείς είμαστε περήφανοι που αυτή τη στιγμή απασχολούμε και το γυναικείο βόλεϊ και στο κομμάτι του πάτερ που είναι αναπτυσσόμενο άθλημα με ακαδημίες, τα οποία εκπροσωπήσαν οι νεαροί μας στην Κύπρο πρόσφατα στην Πορτογαλία.
28: Ναι, ναι. Υπάρχει έτσι ένα πλάνο για όλα τα αθλήματα από ό,τι βλέπω. Προσπαθείτε να καλύψετε πολλά αθλήματα.
29: Βέβαια. Κοίταξε να δεις. Αυτό που βλέπει ο κόσμος είναι η κορυφή του παγόβου. Είναι το 10%. Λέω σας ότι πίσω διοικητικά, όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε αρκετά άτομα. Έχουμε και τη στήριξη του κόσμου, ειδικά στο θέμα χορηγιών. Είμαστε πολύ περήφανοι στο ότι έχουμε πολλούς χορηγούς. Και είναι όμορφο αυτό το πράγμα. Από έναν ευρώ μέχρι σημαντικά ποσά, είναι σεβαστό το ποσό του κάθε ενός που μας βοηθά. Και προσπαθούμε και εμείς να δείξουμε έργο. Και θεωρούμε ότι τα 4 χρόνια ζωής του σωματείου έχουμε δείξει αρκετό έργο.
28: Ναι. Σε ποιο γήπεδο θα αγωνίζουν οι γυναίκες, στο γήπεδο που αγωνίζεται και η ανδρική ομάδα?
29: Μάλιστα, στο γήπεδο που είναι το Μακάριο Στάδιο στην είσοδο του χωριού. Υπάρχει μια συνεργασία εκεί με έναν προηγούμενο σωματείο, τον Όλυμπο Ξυλοπάγου, που τον νοικιάζουμε και τους ευχαριστούμε. Εκεί στεγάζονται και παίζουν και η ανδρική ομάδα και οι κατά 19 και φέτος θα παίζουν και οι κοπέλες.
28: Μάλιστα. Και έτσι πρωτού κλείσουμε να μας πεις και τους στόχους για την πρώτη χρονιά στην πρώτη κατηγορία.
29: Οι στόχοι της πρώτης χρονιάς, εγώ τους συνδέω λίγο με το μακροχρόνιο πλάνο. Όπως είπα, δεν θα είμαστε κάποιον πυροτέχνημα. Οι στόχοι είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί, έμπραχτα και στο κομμάτι ανταγωνιστικών, αλλά και στο κομμάτι των οργανωτικών. Για μένα, ως πρόεδρος, σημαντικό να δημιουργηθούν σωστά υπονομές. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα υπάρχει ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο στήλ επιτροπής και διαχείρισης της γυναικείας ομάδας, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί και κάπως ανεξάρτητα κάτω από την ομπρέλα, όμως να μπορεί να λειτουργεί σωστά για να μπορεί να αποτελέσει και το σύνολο αγωνιστικά να είναι ανταγωνιστικό.
28: Ναι, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Εννοείται θα κρατήσουμε επαφή.
29: Και ναι,
28: καλή συνέχεια και καλή αρχή.
29: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
28: Και αλλάζουμε θέμα. Περνάμε τώρα σε ένα ζήτημα που αφορά την προστασία της αξιοπιστίας του αθλητισμού. Μαζί μας είναι ο Νικόλας Κωνσταντίνου, μέλος της Επιτροπής Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, ο οποίος συμμετείχε μαζί με αντιπροσωπεία της Επιτροπής σε ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Sport Radar στο Λονδίνο. Νικόλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
28: Αρχικά να μας πεις για την επίσκεψη, Νικόλα, ποιος ήταν ο βασικός στόχος αυτής της επίσκεψης στα κεντρικά γραφεία της Sport Radar?
7: Ναι, βεβαίως. Στόχος ήταν φυσικά η ενίσχυση της τεχνογνωσίας της Επιτροπής Διοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού και η αξιοποίηση των πιο σύγχρονων εργαλείων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αγορά για την προστασία της ακεραιότητας του αθλητισμού. Συζητήθηκε έτσι ένα ευρύ φάσμα μεταξύ της Επιτροπής και της Sports Radar, που πρόκειται εντάξει για μια τεράστια εταιρεία που παρέχει πληροφόρηση πολύ πολύτιμη, θα έλεγα, σε διάφορες επιτροπές ανά το παγκόσμιο που είναι παρόμοιες με τη δική μας, σε διάφορες ομοσπονδίες, ακόμα και σε αστυνομικές αρχές.
28: Ναι. Παρουσιαστήκε και ένα σύστημα τεχνικής νοημοσύνης, Universal Fraud Detection System. Αν μπορείς να μας πεις λίγα λόγια για το πώς λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα στην πράξη.
7: Εντάξει, είναι πολύ σύνθετο και δεν είναι απλό το ερώτημα. Πράγματι μας έχει παρουσιαστεί αυτό το σύστημα και μάλιστα αναμένουμε και κάποιες προσφορές για το κατά πόσο θα θα γίνει σχετική αγορά υπηρεσιών από την Επιτροπή μας. Πέραν αυτού όμως, συζητήσαμε διάφορα θέματα, όπως έχω προαναφέρει με τη Sports Radar. Μεταξύ άλλων ήταν και μια ενδεχόμενη συνεργασία για να μας παρέχει πληροφόρηση και για άλλες ομοσπονδίες εκτός του ποδοσφαίρου, για να έτσι διευκρινίσω το καθεστώς αυτή τη στιγμή. Η Sports Radar παρέχει πληροφόρηση στην COP μέσω της UEFA. Δηλαδή ναι. Η UEFA είναι συμπεριλημένη με τη Sports Radar, και όταν έρχεται ένας κόκκινος φάκελος ο λεγόμενος, ή μια προειδοποίηση, ένα alert, αποστέλλεται πρώτα από την Sports Radar στην UEFA και μετά κοινοποιεί η UEFA στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, και ακολούθως η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου το κοινοποιεί σε εμάς για τις ανάλογες ενέργειες. Άρα, το πρώτο κρατούμενο είναι ότι συζητήθηκε με τη Sports Radar η συνεργασία για παροχή σχετικών πληροφοριών και σε άλλες ομοσπονδίες πέραν του ποδοσφαίρου.
28: Ναι.
7: Επίσης, κάτι άλλο που είναι αρκετά σημαντικό, η εταιρεία αυτή διαθέτει την ικανότητα να παρακολουθεί και συγκεκριμένα άτομα, τα persons of interest, όπως τα ονομάσαμε στην μεταξύ μας συνάντηση. Αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ενδεχομένως να είναι άτομα με διάφορα προηγούμενα ή βεβαρημένο παρελθόν όσον αφορά παράνομη στιγματική δραστηριότητα ή οποιοδήποτε άλλο αντίκειμα, τέλος πάντων, προνοείται από τον νόμο που διέπει την Επιτροπή μας. Οπότε συζητήθηκε και αυτόν και θα εξεταστεί σε επικείμενη συνεδρία της Επιτροπής μας για το κατά πόσο θα προχωρήσουμε με αυτήν τη λύση, δηλαδή να δείξουμε στη Sports Radar 5, 6, 10, 15 άτομα τα οποία βρίσκονται είτε έμμεσα είτε άμεσα κοντά στον αθλητισμό, είτε αυτοί είναι ατζέντιδες, είτε είναι παράγοντες ομάδων, είτε είναι σκιώδεις παράγοντες, είτε είναι ποδοσφαιριστές, οποιοδήποτε διέπεται από τον σχετικό μας νόμο, η Επιτροπή μας θα έχει τη δυνατότητα στη συνεργασία με η Sports Radar να τον παρακολουθεί. Και κάτι άλλο που συζητήθηκε είναι η εκπαίδευση των ερευνών των λειτουργών της Επιτροπής μας. Όπως γνωρίζετε, όταν λαμβάνει μια καταγγελία ή ένα φάκελο η Επιτροπή, αφού τον εξετάζει προκαταρκτικά, ακολούθως διορίζει ερευνώντες λειτουργούς για να διεξάγουν την έρευνα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν αφορά φάκελο από τη Sports Radar, το διέβασμα του λεγόμενου φακέλου ή της έκθεσης είναι αρκετά περίπλοκο. Οπότε, μεταξύ άλλων, θα άνθρωποι ειδικοί από τη Sports Radar θα έρθουν στην Κύπρο για εκπαίδευση των ερευνών των λειτουργών, για να μπορούν να καθοδηγήσουν, να τους διευκολύνουμε στο έργο, να τους δώσουν επιπλέον εμπειρογνωμοσύνη, να τους δώσουμε σε γενικότερο πλαίσιο όσα περισσότερα εργαλεία μπορούμε για να μπορεί να διεξαχθεί η έρευνα με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.
28: Ναι.
7: Εντάξει, ήταν δύο ολοήμερες συναντήσεις, λέχθηκαν διάφορα μεταξύ της Επιτροπής μας και της Sports Radar. Είμαστε σε επαφή. Να τονίσω ότι αυτή η επαφή έγινε μέσω του Group of Copenhagen που είχε διοργανώσει η χώρα μας στις 3 και 4 του Μάη, του περασμένου Μαΐου, και αν θυμάστε, μιλώντας και στο ραδιόφωνο σας, είχαμε αναφέρει από τότε ότι εκτός από την πολύ επιτυχημένη διοργάνωση του σεμιναρίου και το ότι μιλούσε πραγματικά όλη η Ευρώπη για την άριστη διεξαγωγή και διοργάνωση του σεμιναρίου, είχαμε αποκομίσει και διάφορες διεξαγωγή και διοργάνωση του σεμιναρίου, είχαμε αποκομίσει και διάφορες

0: και των κοινών, έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα του ερευνώντος λειτουργού μας σε σχέση με αγώνες της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, mm-hmm. οι οποίοι κατά συσχερισμό ότι εξήχθηκαν χωρίς δελτία υγείας. Και επίσης έχουμε ενημερωθεί από τον ερευνώντα λειτουργών που εξέτασε το παιχνίδι δόξα Ονίσιλος, Αχυρώνας Ονίσιλος, mm-hmm. ότι έχει ολοκληρώσει επίσης το πόρισμα του και θα το παραδώσει στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής. Αφότερα τα πορίσματα θα εξεταστούν και θα ακολουθήσουμε την οδό που ακολουθούμε πάντα, αν υπάρχουν ευρήματα ή αν δεν υπάρχουν θα υιοθετηθούν.
1: Ναι. Άρα να περιμένουμε και ανακοινώσεις ίσως.
0: Βεβαίως, μετά την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής, ενδεχομένως να προκύψει ανακοίνωση, αλλά η οδός είναι η ίδια. Αν προκύψουν κάποια βρήματα, θα σταλούν στον Γενικό Εισαγγελέα, αν δεν προκύψουν θα αρχιοθετηθούν.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα.
0: Ευχαριστώ. Καλό
1: υπόλοιπο. Καλή συνέχεια. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε με το ενθετό μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Χρήστο Παναγίδη, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
2: Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioanou Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
3: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
2: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioanou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
3: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioanou Tools.com.
2: Ioanou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
6: Epic One, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
2: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
8: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
9: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Grave. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Super Sport 104.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
2: Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι 2. Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Class.

0: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Απολογισμό έκανε ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης και ο σταθμός μας ήταν εκεί. Κανείς δεν αλλοιώνει τα φύλλα αγώνων στο γηπεδικό, είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα, ανέφερε μεταξύ άλλων. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει κατατεθεί επίσημο αίτημα από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ και αλλαγή στην εταιρική δομή. Ψάχνουν για τερματοφύλακα στην Πάφο μετά την ατυχία και με τον Γκόρντερ. Επιθετικός και τερματοφύλακας, οι προτεραιότητες στην Ομόνια, παράταση στην ανανέωση των διαρκείας έδωσαν οι πράσινοι. Σε πρώτο πλάνο, επιτελικός μέσος στον ΑΠΟΕΛ, πάντα στα επόψινο Μπάρακ, μένει ανακοίνωση για Σάστρε. Δυσκολεύει του Μάρονγκ στην ΑΕΚ λόγω της Σαμορίν, έτοιμος για Μπεϊτάρο Μπάγιτς. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την ένταξη του Αλέξη Περικλείου στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας, ο οποίος αναλάβει το πόστο του γυμναστή αποκατάστασης. Τον 18χρονο Γάλλο μέσο Ζέιτεν Πετί έκλεισε η ΑΕΛ, φουλάρι και για στόπερον Ταμάχου. Αξιολογεί το ρόστερ της ανόρθωσης ο Ελμαέστρο, κλείνει ονοματοδοσία γηπέδου και ο πρόεδρος της εταιρείας. Υπολογίζεται κανονικό σαρφό από τον Άρη και ακολουθεί την προετοιμασία εκτός πλάνων ο Φοδέριχαμ, τηλεοπτικό το φιλικό με τη Λέγια Βαρσοβία το Σάββατο στις 6. Ο Ολυμπιακός φέρνει στη Λευκοσία τον 28χρονο αμυντικό μέσο Μπρούνο Παζ. Για τα ημιτελικά του Μουντιάλ στις 10, Γαλλία-Ισπανία. Το βάρος πλέον στην απόκτηση στόπερ και χαβ ρίχνει ο Παναθηναϊκός, τηλεοπτικό από Σίτα Βίζον το πρώτο παιχνίδι με πάξη στις 9. Επόμενη άφηξη για τον ΠΑΟΚ αναμένεται να είναι ο Χατζηδιάκος. Την μεταγραφή του Ντίνι ολοκλήρωσε η Παρή με τους πρωταθλητές Ευρώπης να έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του Γάλλου αριστερού μπακ. Η Manchester City κινείται για την απόκτηση του Αγίου Μπουαντί της Λίλ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
5: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα! Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι!
7: Σουρωτή, με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
8: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα!
9: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα! Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
10: Open Day Πανεπιστημίου Youklan Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youklan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
11: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
12: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
13: Έχουμε γιορτή!
14: Εμείς
13: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
14: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
13: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
16: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
15: Όπω.
16: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
15: Όπως.
16: Όπως το παγκόσμιο.
17: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
18: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
21: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
22: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
24: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα

0: Μπέση Αργυράκη. Κορμίν και αλάτι. Πας στα ελληνικά, έχουμε δοκτοράδο, κύριε Παναγίδη. Ξεκινάς πολύ καλοκαιρινά τη σημερινή εκπομπή. Είναι από μόνος σου, χωρίς να σου υποδείξει κάποιος, και αυτό είναι μια ταύτιση μουσικών απόψεων. Καλωσορίσατε, κυρίες και κύριοι, στη σημερινή εκπομπή Game Time. Πολύ ως Αλεξάνδρου είναι καθοδόν, ήταν στην διάσκεψη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου που ακουστήκαν πολλά και ενδιαφέροντα. Θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια με την παραδοχή του κύριου Λοϊζίδη ότι το γηπεδικό είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα και μπορώ να συμφωνήσω. Ελπίζω κάποια στιγμή να επιληθεί. Ακούστηκαν πολλά, μπορούμε να τα σχολιάσουμε. Κυκλοφορούν και στα site οι δηλώσεις του κύριου Λοϊζίδη. Έχετε και αρκετές ερωτήσεις. Πάνω από μια ώρα που πήγαινε περίπου. Ναι, πάνω από μια ώρα η διάσκεψη. Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο, Χρήστος Παναγίδης στη Ροντέχου, έρχεται και ο Πολύβος Αλεξάνδρου, 77-77-10-20. Οι τηλεφωνικές γραμμές σας περιμένουν και 23-24 τα γραπτά μηνύματα έχουμε, ακροατές, αλλά ένα λεπτάκι για να ευχαριστήσουμε, όπως είναι λογικό και απαραίτητο, τους χορηγούς μας που χάρη σε αυτούς είμαστε εδώ. Ευχαριστήσεις σε Kevin Deco και McDonald's. Και στα McDonald's να σας πω ότι το καλύτερο experience είναι το Mixperience. Μίξαρε το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκίμασε τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και Taste the Mixperience μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Και φυσικά τα εστιατόρια McDonald's που συνεχώς εισάγουν νέα προϊόντα στον κατάλογο, τα οποία αξίζει να δοκιμάσετε, με καινοτομίες των εστιατορίων McDonald's, τα οποία είναι δίπλα μας και τα ευχαριστούμε. Και από το κορμί και αλάτι να χαιρετήσουμε τον πρώτο μας ακροατή για σήμερα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Σήμερα που αλήθεια μα είναι με άδεια.
0: Όχι, ήταν στην ΚΟΠ και έρχεται.
1: Α, είχα συναντήσει στην ΚΟΠ, μάλιστα. Καλά το καταλάβα ότι ήταν να ήταν στην ΚΟΠ, γιατί κάτι έκτεβαχαμε στο Facebook που μιλούσα για τις ομάδες.
0: Εκπροσώπησε το σταθμό στην ΚΟΠ.
1: Πολύ ωραία. Συνάδελφέ μου, να το κάνω για την ώρα σήμερα. Θέλω την ερώτηση να δούμε αν τη βρήκε σήμερα.
0: Άντε, πέ μας, Ανδρέα.
1: Και ύστερα να σου πω βασικά ποιος είναι ο αγαπημένο μας ταραγούδι εμένα του Στέκιου Παπαμουσέου του Στράτου Γιονυσίου.
0: Στράτος Διονυσίου, είπες μου. Ξέρω, βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω. Πιάσε με αυτιά βάστο.
1: Θέλω πάνω να σου το πω. Τα αφήνεις όλα και έφυγε.
0: Α, τα πήρες όλα και έφυγες.
1: Ναι, τα πήρες όλα και έφυγε.
0: Μπράβο, Ανδρέα μου.
1: Θα ήθελα να πω το κάτι τελευταίο. Ένα σοπαδό. Μια σωμάδα δεν γράφει μια σωμάδα για την ώρα. Καταπληκτείται ένα σωμαδός που ήταν στην πρωτοπονηθή για την πρωτοπονηθή μια ομάδα Κυπριακή. Ακόμα είναι αναφέρασε μια ομάδα.
0: Εντάξει, Ανδρέα μου, να δούμε.
1: Okay,
0: να σε καλά, Ανδρέα, μα σε καλά. Λοιπόν, να θυμίσω το διαγωνισμό μας για τα season ticket των ομάδων, έτσι, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλους να τα διεκδικήσετε. Αυτή τη σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο Supersport 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στείλτε μήνυμα στο 2324 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και δίπλα το όνομα τεπώνυμός σας και μπείτε έτσι στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Άρα, στο 2324 ομάδα, ονοματεπώνυμο. Και μπαίνετε στην κλήρωση. Γεια σου, κύριε Αλεξάνδρου.
2: Καλό να πω για εμάς σε όλους.
0: Ήταν ωραία τα τυροπιτάκια.
2: Κιά.
0: Είναι φάμε και κάνει τυροπιτάκι μετά τη διάσκεψη. Είναι λίγο φαϊνικό.
2: Μετά τη διάσκεψη είναι κανονικό.
0: Κανονικό γεύμα. Έτο γιατί έπιες. Χαίρετε στον επόμενο.
2: Μα να ντρέπεσαι μου τώρα.
0: Εντάξει, ας τι έκανε, κύριε Αλεξάνδρου, να σε καλωσορίσουμε. Δικαιούσε το.
2: Κύριε Μούσκο μου, ακούστον.
0: Άλλο κύριε Μούσκο. Κάτι σου είπε πρέπει. Ναι. Χαίρετε.
3: Χαιρετώ.
0: Γεια σου, πράσινε κυνηγέ.
2: Καλώς τον καλωσόρισε τον πράσινο.
3: Πολύ. Κολλά σου τόσο μητσίς.
0: Όχι, δεν έχω έτσι μητσιά, να είσαι καλά.
3: Γιώργο, αν τρώεις τα όλα που διαφημίζεις, πρέπει να είσαι ο διπλάσιος.
0: Φίλε, ας σου πω κάτι. Υποτιμάς με πολλά βάσει το φαίνεται και μου φαίνεται, αλλά θέλω να στρατώνω να με κάνει καλά.
3: Κάλε μας καμιά ημέρα να δούμε.
0: Όχι, με καλέσει εσύ για να φάω. Εμείς σήμερα σε καλέσω εγώ για φάει. Ναι, ρε φίλα, σε καλέσω εγώ για να φάμε. Αφού σε φέρω λαλό σου.
2: Εξανάδες Λεωνίδου να βάλει ο χέρι του στην
0: κάνει τον το παραμύθι, να κάνει.
3: Εφίλα, αμένεσεις που κάνει κάτι να κάνει.
0: Συν το ότι ευκάλετε μου την αβανιά, ότι μιλώ πολλά και έχω ένα περιστατικό να διηγηθώ, γιατί η καθημερινότητα μας είναι εμποτισμένη με ραδιόφωνο. Πώς σήμερα βάλω πεζίνα σε ένα πρατήριο. Άνοιξα στόμα μου ένα δευτερόλεπτο να του πω στην Αντλία 4. Και ο δίπλα ο κύριος που ήταν 4 λεπτά για μέ, και ούτε μου μίλησε, τι γυρίζει για άλλη μωρά 7.30 το πρωί. Αληθινή ιστορία. Μα είσαι εσύ που μας πρίσεις κάθε μέρα στο ράδιο, λαλί μου. Ένα άλλο έλεος ρε παιδιά, έλεος, ευκάλα μου όλες τις αβανιές του κόσμου.
2: Καλά που σου μένει ο άνθρωπος, δεν κατάλαβα τι έτσι.
3: Τέλος πάντων, Πολύβια μου.
2: Έλα.
3: Μάνα που εθίμωσες σας ο...
2: Ποιος μας εθίμωσες.
3: Ο πλανητάρχης της ΚΟΠ, μόλις τρώρισετε για τα... Ποιο? Ότι χάνονται κάποια στοιχεία που τα... τα...
0: Α, το φίλο είναι αγώνος, ήταν η πρώτη ερώτηση.
2: Όχι ρε, έπιαν τον αψάγεμα που την αρκεί ο συνάδελφος.
0: Σταυρινίδης.
2: Με τον πολίτη, αλλά εντάξει, απάντησε. Δεν την περίμενε πρώτη ερώτηση του.
3: Εντάξει, να που σχετίζω με τον Πιτάν που ακούεται ή δεν έχει τίποτε.
0: Καλή απορία ρε φίλε, τι ισχύει τώρα. Άκου, ας σου πω κάτι που ξέρω σίγουρα. Ο Μπέρκ έχει ερώτα με τον Μπίτα. Δηλαδή ποδοσφαιρικά. Τώρα αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα.
2: Δεν τον και στην ΑΕΚ.
0: Ναι, και στην ΑΕΚ εγώ από πρώτο χέρι ξέρω από μέσα, από το περιβάλλον του παίχτη, ότι του είχε χτυπήσει την πόρτα ο Μπέρκ, αλλά του είπε ότι θέλω να μείνω στο εξωτερικό. Τώρα μπορεί να είναι διαφορετικά δεδομένα, δεν ξέρω. Στην ΑΕΚ ήταν μαζί, ναι. Αυτό επαναλαμβάνω, παρά σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Να το θέσεις διαφορετικά το ερώτημα. Έχει καμιά κυπριακή ομάδα και δει από τις μεγάλες που έχουν την οικονομική δυνατότητα που δεν θα ήθελαν τον Πίτα στη σύνθεση της?
0: Το ερώτημα είναι αν ο Πίτα θέλει έρθει στην Κύπρο αυτήν την περίοδο και με τι λεφτά θα έρθει.
3: Πίτα, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή τη στιγμή Κάστανος και Πίτας είναι το ελίτ του κυπριακού στο εξωτερικό.
2: Πίτας και Κάστανος.
0: Τι σε ενόχλησε το Κάστανος και Πίτας?
2: Ναι.
0: Εντάξει κύριο.
2: Αν τα βάλεις σε μια σειρά είναι ο Πίτας. Νούμερο 2 Κάστα. Για μένα.
3: Όψε ένα που θεωρούμε.
0: Φίλε Γαλλία. Χ 90 λεπτών για πρόκριση Γαλλίας.
2: Αν πάει η παράταση είναι η Ισπανία.
0: Γιατί κουράζονται οι Γαλλοί μετά το 90.
2: Δεν
0: έχουν μπαταρίες.
3: Θα γιορτάσει τα γενεθλία του για μας.
0: Τα γενεθλία του σήμερα.
3: Εχθές 19 χρόνια.
0: Χρόνια πολλά 19 χρόνια Μάγια.
2: Χάτρικο για μάρε τελειώσει.
0: Φίλε, εγώ θωρώ Γαλλία.
3: Άρα 3-0 Ισπανία.
0: Έχουμε επόμενο. Γεια σου, πράσινη γη.
3: Άντε ρε, πάει.
2: Γεια σου, αγόρι μου.
0: Στον επόμενο.
2: Γεια σας.
0: Είστε ο επόμενος. Είναι η ευκαιρία σας.
2: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Υπομονή. Κύριε Παναγίδη μου,
2: μέχρι να έχουμε επόμενο, άκου να σου πω τώρα. Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού.
0: Έρχεται Καλλιμανή.
2: Τετάρτη, 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου,
0: Πόμπα.
2: Υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη.
0: Καλώς
2: σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, χορών και διασκέδαση. Προπόληση των εισιτηρίων 15 ευρώ και 20 ευρώ στην είσοδο. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθεται φαγητών και ποτών. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Supersport 104. Και επειδή είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, αυτή εδώ η εκπομπή Game Time θα δώσει 3 διπλές προσκλήσεις.
0: Πάμε και εμείς, μια.
2: Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία από αυτές τις 3 διπλές προσκλήσεις, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη ΑΕΚ Κοράκου για να μπείτε στην κλήρωση την οποία θα κάνουμε την ερχόμενη Παρασκευή. Τετάρτη 12 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου με τον έναν και μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη.
0: Κριτικός ο Ζωηδάκης.
2: Για να απολαύσετε μια κριτική βραδιά.
0: Μάλιστα. Μια χαρά. Πριν μας επόμενο 39 λέει έβαλε χεριμπούγκαν ο Γιάσαρος παιδιά. Αντί ο Λεωνίδη έβαλε ο Γιάσαρος χεριμπούγκαν. Μάλιστα.
2: Χαίρετε. Μα ήταν που γίνεται. Εσύ ρε μας την ο πράσινος.
3: Παρακαλώ.
0: Ναι, χαίρετε.
4: Χαίρετε, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
4: Ο Γρηγόριος είναι.
0: Έλα ρε Γρηγόρη μου, μα η φωνή σου άλλαξε, τι είναι, μεγάλωσες?
4: Κάπως έτσι, δεν μας τάκονες εδώ.
0: Τι γίνεται?
4: Καλά είμαι εσύ.
2: Επίεν και γνώρισε τον Ελ Μαέστρο άλλο που και έμεινε έτσι. Άφωνος.
4: Εμείνα άφωνο. Να μου γαμούμε.
0: Είμαστε καλά φίλε, εσύ.
4: Πολύ βιέν, μπορεί να είσαι τον καλύτερο σου.
2: Τι εννοείς δεν μπορώ να τον καλύτερο μου?
4: Εγώ
2: μου να μου κατηγοράσουν το παιδί
0: μου, ρε. Μα τα που τον κατηγορήσαν,
2: ακόμα τώρα έμπηκα στο στούδιο. Εγκάνει παλολιό να με γράψει αστυνομία.
0: Ναι, φοήθηκα τώρα.
2: Και να προλάβω να μέντω να φύγω μόνο του.
0: Ακούεις, θα φάεις και ο Σόλωμος και ο Λίος. Δεν να μερτέψω θέμα για την αστυνομία. Όχι φίλε μου, είναι άξιος εκπρόσωπος του σταθμού στην ΚΟΠ, δικαιούται και να απολαύσει το γεύμα του. Θα μας πει εκτός αέρα τι περιείχε, δεν μας απασχολεί το γαστρονομικό τώρα.
2: Είναι θέμα που
0: δεν είναι θέμα προς συζήτηση το γαστρονομικό, αλλά δικαιούται ρε φίλε.
2: Είσαι ένα στάκο.
4: Είπα να
0: αυτό
4: το καλό μου απόγευμα.
0: Καλά έκανα. Προσεκτικά στους δρόμους, ξέρω ότι...
4: Έτσι καιρό να βγούμε. Πολύ
2: είπε 3-0
0: πότε. Είπα 3-0 ή... Ο Γιαμάλ χατρίκλε. Ενευρίασε
2: με ο Λεωνίδου και το άλλο του εντάξει 3-0 η Ισπάνια. Εγώ λέω, αν πάει η παράταση είναι να περάσει η Ισπάνια.
4: Εγώ και όσο να πάει η παράταση είναι να πάνε και πέναλ.
2: Οκ.
4: Θα τα πούμε αύριο.
2: Τα λέμε.
4: Άντε, καλό απόγευμα.
0: Εγώ δεχτήκα μία που άνθρωπο... της ΑΕΚ να εμβονοματά τον κυριακό του Δημητρίου. Και λέει μου, θυμίστε πολύ τη Σύπερο Καμορανέζη, ζητούνται μια ωραία ιστορία στη διάσκεψη που ήταν η παρουσίαση του Μάρο Καμορανέζη και είχα κάνει και εγώ μια και ερωτήσεις παραπάνω ρε παιδί μου και λαλεί του κυριακός του Δημητρίου, κάτι είπε ο Καμορανέζη, αν έχει κι άλλες ερωτήσεις, χαριτολογώντας είπε ο άνθρωπος, όχι ηρωνικά, απ' πάει για έναν καφέ να μου κάνεις όσες θέλεις. Και λαλεί του κυριακός του Δημητρίου, coach, εμπολά καλό παιδί, αλλά αν πάει για καφέ μαζί του, θα δεις μου τι άλλα λέει του, θα προλάβεις. Να χάσεις όλα τα παιχνίδια λαλί του. Δεν θα προλάβεις τίποτε. Καμαρανέζης, εμείς τώρα μιλούμε άνθρωπος που έχει μουντιάλ το 6 σαν ποδοσφαιριστής. Αλλά εντάξει, ναι.
2: Αφού είσαι απίστευτος, είσαι ασταμάτητος.
0: Επειδή εσύ είσαι ένα όνομα πριν της ΚΟΠ, θέλω να μου πεις εκτός αέρα να μου σου πει για μένα. Γιατί πιστεύω επαρέσχερες τώρα αρνητικά εσύ.
2: Εγώ.
0: Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Τέλος πάντων.
2: Πάμε διαφημίσεις.
0: Επιστρέφουμε.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Foodie. Έκτακτη ανακοίνωση. Για την αποψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie. Delivering Cyprus.
8: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl.
9: Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Little Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Little και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Little, more to value.
10: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
11: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
12: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
13: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucio's Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
14: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
15: Αρμόδια Εποπτική Αρχή Τυχερού Παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
14: Τζόκερ. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
16: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 2:30. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για McCafe. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας, 77-77-10-20. Οι τηλεφωνικές γραμμές, 23-40 λεπτά μηνύματα. Ο πόλης μου είναι στο τηλέφωνο για ρεπορτάζ από ΕΛ. Δεν ξέρω αν θα λιεύσει κάτι καινούριο. Απλά οφείλω να παραθέσω την αλήθεια όσον αφορά την απουσία του. Αλλά εισέρχεται τώρα στο στούντιο, θα μας πει αν έχει κάτι καινούριο. Αν όχι, θα πάρει το χρόνο του. Το ρεπορτάζ άλλωστε τρέχει. Και ήταν για να δω, μάθαμε κάτι καινούριο. Επειδή είπα που είσαι στο τηλέφωνο και ρεπορτάζ από ΕΛ, δεν είναι δεσμευτικό.
1: Να ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες, διότι τούτο με τα φαντ είναι κάτι που πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε.
0: Εντάξει, take your time.
1: Και ως δημοσιογράφοι, και ως, απλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα με, με ανθρώπους που εκπροσωπούν το Σάββατο Λιασί. Για να μπορούμε και εμείς να λέμε τα πράγματα με το όνομά του και να μην αφήνουμε κανέναν ερωτηματικό. Πάντως σήμερα ερωτήθηκε και ο Χάρης Ολοϊζίδης όσον αφορά στο θέμα αυτό. Και η απάντηση είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε κανέναν επίσημο αίτημα από πλευράς από ΕΛ για τη δημιουργία ΝΕΤΑΣ εταιρεία. Είπε μου χαρακτηριστικά όταν τον ερώτησα σε μια διευκρινιστική ερώτηση: περιμένουμε που το αποέλουσε αστικά έναν καροτσού είναι έγγραφα. Δηλαδή σκέφτου πόσα έγγραφα πρέπει να παρουσιάσει η πλευρά του Σάββατου Λιασί στην ΚΟΠ και η ΚΟΠ να τα παρουσιάσει στην UEFA για να μπορεί να γίνει δεχτόν αυτό το πράγμα. Εάν τα έγγραφα που θα έρθουν στο τέλος των συζητήσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ok, θα πάρει την άδεια από την UEFA. Απλά το που μας ξεκαθάρισε είναι αυτό που είχαμε την περασμένη Παρασκευή συζήτηση και με τον Νεκτάριο των Μετεβίνων. Μιλούμε για το Μάρτιο του 27 και ξεκαθάρισε το Χάρης Ολοϊζίδης ότι μία φορά τον χρόνο η UEFA δίνει αδειοδοτή τέτοια πράγματα, δηλαδή για νέες εταιρείες. Και αυτή η μία φορά το χρόνο ουσιαστικά είναι το Μάρτιο. Κάθε Μάρτιο.
0: Συνεδριάζει και αποφασίζει.
1: Ναι, συνεδριάζει και αποφασίζει. Άρα, επισήμως, αν όλα εξελιχθούν ομαρά, το Μάρτιο του 27 θα μπει, θα μπει στο ΑΠΟΕΛ επισήμως ο Σάββας Ολιάσης. Okay. Το πράγμα ξεκαθαρίστηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο της ΚΟΠ. Τώρα, τι γίνεται με τα φαν και όλα αυτά, όταν θα είμαστε και εμείς σε θέση να εξηγήσουμε αναλυτικά, θα το κάνουμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε στην εκπομπή μας κάποιον εκπρόσωπο του Σάββατου Λιασί για να μας τα πει ξεκάθαρα.
0: Να σας πω ότι ο συνάδελφος ο Μάκης ο Νικολάου με ενημερώνει ότι ο Μάριος Πραξιτέλους από ΑΕΚ Λάρνακα θα πάει δανεικό στον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Ευχαριστούμε τον Μάκη Νικολάου. Έτσι είχε την πληροφόρηση και την μοιράστηκε μαζί μας να τη μεταφέρουμε. Γιατί τρέχουν οι μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκλεισε και 28χρονων αμυντικό μέσον τον Μπρούνο Παζ. Αγκολέσος με πορτογαλικό διαβατήριο. Πέρσι ήταν στο πρωτάθλημα της Ρουμανίας και στη Μολδαβία, ο Τελούλ Γκαλάτι και Ζίμπρου, Κισινάου.
1: Αγωνίστηκε σε ο Τελούλ Γκαλάτι και Ζίμπρου.
0: Ναι, πέρσι. Ουσιαστικά δύο ομάδες μέσα σε μια χρονιά. Και έρχεται στον Ολυμπιακό για να κάνει γι' αυτό έτσι, τη δική του καλή χρονιά να βοηθήσει του μαυροπράσινου. Να θυμίσω ότι έχουμε δύο διαγωνισμούς σε εξέλιξη, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, να ξέρει και ο κόσμος τι μπορεί να διεκδικήσει. Και οι δύο στα social media. Ο ένας είναι αποκλειστικά στο Instagram με την Electroline. Δίνουμε ένα φούρνο πίτσα Vit Piccolo Rotante 16699 ευρώ. Μπαίνετε στο Instagram, follow Supersport Electroline Shops, like το post και tag ένα φίλο. Και άλλο είναι σε συνεργασία με το Footy για φανέλα Εθνικής Βραζιλίας. Η τελευταία από αυτές τις 5 φανέλες εθνικών που δίνουμε. Η κλήρωση είναι την Παρασκευή 17 Εβδόμου στην εκπομπή. Δώσε πάσα μου στο κέμπα Μωυσέως. Ευχαριστούμε το Footy. Κάνετε follow Supersport και Footy, like το post και tag ένα φίλο. Είναι και στις τρεις πλατφόρμες ταυτόχρονα διαγωνισμός, Facebook, Instagram και TikTok. Και ο νικητής θα είναι σε μία εκ των τριών πλατφόρμων, έτσι. Yeah. Από όλες τις συμμετοχές δηλαδή.
1: Έχουμε και τα
0: το είπα αυτό, ναι.
1: Και να πούμε και για την ΑΕΚ Κοράκου, η οποία σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού, Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου, με τον έναν και μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη, σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, χορών και διασκέδαση. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε τρεις διπλές προσκλήσεις από αυτήν εδώ την εκπομπή, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη ΑΕΚ Κοράκου για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή.
0: Για τα σύζωνα όμως έχεις δίκαιο. Έχεις ζωητάκι, έχεις πενιέ, άκου πενιές.
1: Θα πάρουμε μια γεύση.
0: Για τα σύζωνα, αν θέλεις τη μουσική, συγγνώμη κύριε Ζωητάκι.

0: Μάλιστα. Αυτός είναι ο κύριος Νίκος Ζωηδάκης, τον οποίο μπορείτε να απολαύσετε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου.
1: Για σύζο τίκετ ανεξαρτήτως ομάδας πρώην κατηγορία, έχουμε ονοματεπώνυμο και δίπλα το όνομα της ομάδας σας στο 23-24 και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει πρώτη εβδομάδα Αυγούστου.
0: Ο 399 ξεκίνησε δουλειά ο Λιάσαρος και ανεπίσημα.
1: 399 μεγάλος φαν του Λιάσαρου.
0: Εντάξει, μάλλον ξεκίνησε δουλειά, ξεκίνησε δουλειά ρε φίλε. Εν τι λέγει το κανένας ότι ξεκίνησε δουλειά. Οι ανθρώποι είναι επαγγελματίες. Δουλειά μου. Απλά ο 027 λέει, γεια σας παιδιά, παράξενα τα πράγματα ακόμα μια φορά στον ΑΠΟΕΛ. Βλέπω την ανόρθωση να ανακάπτει πολύ πιο νωρίς. Συγχυρισμένες δουλειές φαίνεται να γίνονται.
1: Για το ΑΠΟΕΛ όμως είναι κατάλαβα.
0: Μα γιατί όμως, το ότι υπάρχει φως το τούνελ, υπάρχει φως το τούνελ. Το ότι γίνεται δουλειά, γίνεται δουλειά. Και πρέπει όλος ο κόσμος να ξέρει τι γίνεται. Αφήστε να προχωρήσει το πράγμα, να μπορέσουμε και εμείς να βγάλουμε κάποιον εκπρόσωπο του Σάββατου Λιασί να μιλήσει, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Διότι αντιλαμβάνεστε και εμείς, πρώτη φορά βρίσκουμε τα πράγματα μπροστά μας. Εν και είμαστε νομικοί να ξέρουμε τι γίνεται με τα φάντσε, τις εταιρείες που να μπουν μέσα και όλα τα σχετικά. Δύσκολα πράγματα. Μπορεί να κάνουμε και λάθος. Ξέρεις να που γίνεται. Γι' αυτό περιμένετε. Το ότι γίνεται προεργασία και μάλιστα πολύ σοβαρή, γίνεται προεργασία. Γίνεται πολύ προεργασία από την πλευρά του Σάββατου Λιάση στον ΑΠΟ. Και ο στόχος του είναι να μπει στον ΑΠΟΕΡ και να αρχίσει δουλειά. Που για μέσα ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει.
1: Να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και την Cablenet, έτσι μια παρέθεση, γιατί είναι χορηγός της εκπομπής και οφείλουμε να ευχαριστούμε τους χορηγούς μας μαζί με εγώ και McDonald's. Και να σας πω ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της Cablenet σου δίνει και δωρεάν σύνδρομη HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και απερίοριστα data, λεπτά και SMS. Και το καλύτερο από όλα αυτά είναι ότι οι πρώτοι τρεις μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσει, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν ορικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε στο 130 ή επισκέψου έναν κατάστημα CableNet.
0: Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Είναι ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Να πούμε έτσι δύο πράγματα για την. Δεν ξέρω, σχολιάσατε προηγουμένως την συνέντευξη τύπου.
1: Όχι, ήρθε σχετικά νωρίς ένα πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, εντάξει, αναφέρθηκε σε πολλά πράγματα ο Χάρης Ολοϊζίδης σε αυτόν τον ένα χρόνο που βρίσκεται και έκανε τον απολογισμό. Εντάξει, δουλειά έγινε, το θέμα είναι πώς προχωρά από εδώ και πέρα. Αυτό που ξεκαθάρισε είναι ότι δεν έχει πάρει ακόμη την απόφαση του αν θα επαναδιεκδικήσει την προεδρία της ΚΟΠ και το έκανε ξεκάθαρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει το 2027, είπε. Αναφέρθηκε στο τι επέτυχε μέχρι τώρα. Και ουσιαστικά μίλησε για τις εθνικές ομάδες, για τον νέο τεχνικό διευθυντή, για το αθλητικό κέντρο στα Πυργά.
1: Στον Κορνό.
0: Στα Πυργά.
1: Α, Πυργά. Εντάξει,
0: για πυργά. Την αξιολόγηση που γίνεται στις μικρές εθνικές ομάδες. Αναφέρθηκε στο καταστατικό δίσκο που είναι το ίδιο για πάνω από 40 χρόνια.
1: Θέλει αλλαγή.
0: Και είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Δημιουργήθηκε μια επιτροπή για να επεξεργάζεται ένα νέο καταστατικό.
1: Να το μελετήσει.
0: Ναι, διοικητικά είπεν, έγιναν προσθήκες σε διάφορα τμήματα marketing, τα διάφορα project. Υπάρχει πλέον, μπαίνουμε σε μια εποχή που πρέπει να υπάρχει εμπορική εκμετάλλευση με τις διάφορες χορηγίες, κάτι που προηγούμενα ενδεχομένως να μην γινόταν σε τέτοιο μεγάλο βαθμό από την ΚΟΠ. Αναφέρθηκε στη διαιτησία και είπε ότι δεν κάναμε κάτι το καινοτόμο μέχρι αυτή τη στιγμή, όμως η περσινή συνταγή να δείξουμε εμπιστοσύνη στον Κύπριο διαιτητή έδειξε ότι γίνεται μια συγκεκριμένη εργασία. Και αυτό που είπε η ΚΟΠ στον κύριο Νταμάτο είναι ότι περιμένει η Ομοσπονδία να δει περισσότερη εκπαίδευση σε νεαρούς διαιτητές. Όταν ρωτήθηκε αν θα πάμε και τη νέα χρονιά με το ίδιο μοντέλο, είπε ναι, θα πάμε με, την ίδια, με το ίδιο μοντέλο, θα δείξουμε ξανά εμπιστοσύνη στους Κύπριους ζήτητες. Τώρα, αν θα φτάσουμε στην
1: 22η ήταν πριν,
0: δεύτερη αγωνιστική, ένα χρόνος που
1: είναι. Πέρσι έφεραν τους κυρίως για τα απολωμένα την φορά που τους έφεραν.
0: Απλά είπαν ότι θα γίνει συμφωνία με 7-8 ομοσπονδίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να μην περιμένει ο κύριος Σταμάτο, όπου είναι ελεύθερος, όποιος είναι ελεύθερος, να το φέρνει στην Κύπρο. Να γίνεται ανταλλαγή.
1: Εντάξει, θα δούμε με διαιτησία. Γιατί είπαμε πέρσι 24 αγωνιστική ήταν με αφορμή το αιώνα ντέρπι που έσπασε το σερί εκεί των Κύπριων διαιτητών εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν θυμάμαι να έρχονταν πιο πριν για βάρ. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει.
0: Για τη νέα δομή των διοικητικών οργάνων, είπε ότι αυτή η δομή ήταν η ίδια τα τελευταία 12 χρόνια.
1: Μιλάς για τα πειθαρχικά όργανα.
0: Ναι. Δεν υπήρχε λόγο, δεν υπήρχαν μάλλον πολλές διαμαρτυρίες από τα σωματεία, γι' αυτό και έμεινε τόσο καιρό, αλλά θεώρησαν ότι πλέον ο κύκλος τους έπρεπε να κλείσει. Στόχος είναι να διευρυνθούν οι επιτροπές και να αποσυμπιέσουν τις συχνές διαμαρτυρίες που είχαμε ειδικά τη φετινή χρονιά από τα σωματεία. Ποιοι θα βρίσκονται εκεί, διότι ρωτήθηκε
1: τούτη αν
0: θα βρίσκονται οι δύο. Είπε ακόμη ότι δεν επάρθηκε.
1: Μιλάς για τον κύριο Βερονίδη και τον κύριο Νικολάου.
0: Ναι, δεν επάρθηκε οποιαδήποτε
1: απόφαση. Έχεις άποψη εσύ αν πρέπει μέσα.
0: Θα από την εκτελεστική επιτροπή. Άποψη δική μου. Εγώ την άποψή μου τη λέω ότι για να μην υπάρχει καμία διαμαρτυρία και να φαίνεται αυτό που λέμε η γυναίκα του Κέσσαρα ούτω καθεξής, θα πρέπει να μπουν τελείως καινούργια άτομα.
1: Θα συμφωνήσω υπό την έννοια ότι αφού κάνεις μια αλλαγή πρέπει να κάνεις ολοκληρωτικά. Έτσι ναι. Θεωρώ. Έτσι.
0: Ρωτήθηκε για την εισήγηση του Φίλιππου Γεωργίου για νέα δομή πρωταθλήματος.
1: Το εκπρόσωπο της ΠΑΦ.
0: Ναι, εγώ είμαι ο εκπρόσωπος της ΠΑΦ και ο αντιπρόεδρος της ΠΟΠ. Είπε ότι δεν συζητήθηκε κάτι τέτοιο, είναι στο τραπέζι. Την ημέρα που ήταν να το συζητήσει η εκτελεστική επιτροπή, ο κύριος Φιλίππο είπε στο εξωτερικό, είχε λυμμένες υποχρεώσεις. Πάντως είναι στο τραπέζι και είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί τα επόμενα διάστημα. Και όσον αφορά το τσίριο στάδιο, είπε ότι από τη στιγμή θα γίνει κλήρωση με δεδομένο ότι θα παίξουν στο τσίριο στάδιο. Εάν δεν αδειοδοτηθεί, είναι νομίζω το
1: Δασάκι για Καρνιώτισσαν και ο Κράσα Ψώνας
0: για Αμόχωστο. Επειδή τον ερώτησα, γίνεται τα σωματεία να δηλώσουν το τσίριο να αρχίσουν το πρωτάθλημα με μια έδρα και ακολούθως.
1: Μα έγινε ξανά τούτο.
0: Να πάνε για λόγους fair play, είπε, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Από τη στιγμή που θα παιχτεί η πρώτη αγωνιστική.
1: Άπαξ και ξεκίνησε.
0: Δεν αλλάξει, μπορεί να αλλάξει στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Τα σωματεία μπορούν να ζητήσουν και να πάνε να παίξουν τσίρο αν και εφόσον είναι αδειοδοτημένο το.
1: Κύριε Νιάξιντα, και δεν το στερνίζομαι, νομίζω είναι το που γυρεύκεις, ναι. Και λέει ο 278 που φίλος της ανόρθωσης, πιο γρήγορα θα ανακάμψει η ανόρθωση. Έχει 15 χρόνια που προσπαθούμε να ανακάμψουμε, λέει. Εντάξει, θέλει υπομονή όμως, κύριε 278, δεν είναι απλά τα γραμμένα. Εντάξει.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα,
1: γεια σας.
2: Θυμίστε μου λένε τα ονομάτα σας.
1: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Και εγώ ο Πολύβιος.
1: Το δικό σας.
2: Να το πω. Κύριε Γιώργο και κύριε Πολύβιο, Μάριος Ομόνια από Λεμεσό.
1: Γεια σου,
0: ναι, Μάριο.
2: Καπουτίου Μόρφου. Είμαι με την Ομόνια.
0: Ναι.
2: Ασκούμε λίγο μπαστές μεταγραφές. Νομίζω θέλουμε κύλες στην επίθεση. Όχι αναλυσεύει το όνομα του πίτα που πήγαινε προς τα έξω.
1: Άρα δεν το θεωρείτε killer.
2: Όχι. Δεν μπορώ να το συγκρίνω τον πίτα. Δεν έχω κάτι τον πίτα. Στο στυλ του ΜΑΕ.
1: Μα τώρα είναι να δικήσεις όποιον έρθει αν το συγκρίνεις με τον ΜΑΕ τον 25 κόλο μας. Δύσκολο να σε πείσει κάποιος που να έρθει ότι είναι ο αντιμαέ. Να σε πείσει πριν πατήσει γήπεδο, γιατί μετά δεν ξέρω.
0: Μα και τον ΜΑΕ, κύριε Μάριε μου, εν τι υπολογίζεσαι στο να εξελιχθείς έτσι, killer. όταν ήρθε.
2: Πάνω κάτω
0: ξέραμε ότι ήταν ένας καλός επιθετικός, αφού είχαμε στο μυαλό μας το Μαέτη ΑΕΛ, αλλά και πάλι όταν αγωνιζόταν στην ΑΕΛ, έτσι ήταν έτσι.
1: Δεν περίμενες να βάλει 25.
0: Απλά εγώ κοινό που λέω είναι ότι ευκήκε του η συνεργασία με ο Σεμέδο.
1: Έχει με
0: Ολυμπιακό. Κολλήσαν οι δυο τους.
2: Ναι, πράγματι. Αλλά νομίζω η θέση του Σεμέδο καλύφθηκε με τον Μορνό. Νομίζω δηλαδή.
0: Εντάξει.
2: Τώρα στοιχηματικά έπαιξε έναν μπελάρικο. Υπάρχει το ρίσκο του. Έχω χαφτά η κούλτα μας στο χι ή στο λίχι.
1: Α, χι τελικό δηλαδή.
2: Αν έρθει σοβαλιά στο ημίχρονο ή υπάρχει κάποιον νικητή στο τελικό, χάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Και έχω το τζενκόλγκολ μαζί στο ίδιο κουμπώνι στην την πρόκριση της Γαλλίας.
1: Είσαι πολλά μελετημένος κύριε Μάριε, μπράβο σου.
2: Εντάξει, έχει το ρίσκο εφόσον έρθει σοβαλιά στο ημίχρονο ή υπάρχει κάποιον νικητή στο τελικό.
1: Με φάση, θα πάει το ρολόι.
2: Το ένα είναι 22 στο ένα αναποδόσιν και το άλλο είναι 25 στον αναποδόσιν.
1: Μάλιστα.
2: Και σειρά από 5 ευρώ και ο Θεός βοηθός.
0: Έγινε κύριε Μάρη, μπορεί να είσαι καλά.
2: Έγινε.
1: Επόμενος, χαίρετε.
3: Καλησπέρα Βολίβιε.
0: Καλώς το φίλο μου το
3: Χρήστο. Καλώς με τον καλησπέριζο τον κύριο Λεωνίδου.
1: Γεια σου κύριε.
3: Και ο φίλο μου τον Παλαγίνη τον Ίζωτο.
0: Να πω είναι το γυρίζει ο στόμα σου.
1: Όχι, ευκαιάζα κάτι αν το Γιώπουλο. Συγγνώμη κύριε Καντεμόγλου. Επειδή συνήθως όποτε πιάνεις ένα απευθύνεσαι σε μένα. Είναι η ώρα που ξεκουράζει.
3: Είναι να πούμε killer ή τα killer. Να πούμε ο προηγούμενος ακροατής.
1: Θέλει killer. Ναι, αρκούμε λαλίζε.
3: Όχι, όνομα του Θεού και της Παναγίας. Να μας ακούσει κανένα τσάπι, αρκούμε. Πού αρκούμε, εμείς πάμε πάντα γλύω.
0: Αγία μου, παραγία μου. Ρε,
3: φάστος. Ακούω τα πράγματα και δεν κάνει πόνο έχω μαλλιά. Σηκώνουν τα μαλλιά μου. Ρε, μας σοβαρό, μιλούμε τώρα, ρε. Εν να πάμε να παίξουμε τα τσάπιο λίγκ με ο Κακουλίν και τον Πίτα, ρε. Και να δείτε μου
0: γιατί ο Κακουλίς, εσύ σου κάνει δηλαδή, ελίος ο Κακουλίς.
3: Γιατί είχαμε το και σιώξαμε. Γιατί ο κύριος Παρασταύρου έβαλε το Σεμέδο από όντως που έσιωξε.
1: Ποιος τον έσιωξε κύριε το
3: Σεμέδο. Γιατί δεν τα λαλούσε. Ρε μα τούτη μυστικοπάθεια που έχουμε. Εν τούτη που να μας φάει.
1: Σε παρακαλώ κύριε Καντεμόγλου.
0: Ρε Χριστό μου.
3: Πολύ μία μου σε παρακαλώ.
0: Η Ομόνια αν έπιανε το πρωτάθλημα.
3: Ρε φίλε.
0: Πέρσι πότε κλείσαν τις μεταγραφές
3: της. Πού να πάεις ρε φίλε. Πού να πάεις με τούτους τώρα σοβαρό μιλούμε.
1: Αφού είναι τελειωμένο το ρόστερ κύριε Καντεμόγλου.
3: Ναι, εσύ είμαστε σε γρήγορση.
1: Ήταν που θέλει να χτίσει πες 15 του Ιούλη.
0: Αφού το προγραμματισμός είναι 365 μέρες το χρόνο ρε φίλε.
3: Κύριε Λεωνίου πόσους παίχτες έπιατε.
1: Για έπιαν 8 αλλά δεν ήρθαν πρώτοι.
3: Ποιος τους έπιαε.
1: Τι είναι ποιος, ο τεχνικός διευθυντής, ο Τσάβι Ρόκα, ποιος τους
3: έπιαε. Μπράβο, πέρσι έκαμε αλλαγές. Εμείς είναι ο Τζιμούπας.
1: Μα είπες σου κασέτοκιος κι αν είναι 8 και 10 παίχτες μέσα του καλοκαιρκού σημαίνει ότι είναι καλύτερη ομάδα.
3: Όχι, αλλά εσύ που έχεις το σκελετό κι άρε παίχτες.
1: Μπορεί κύριε Καντεμόγλου να βάλει τα επιπρόσθετα μέλη της ομάδας μέσα Αυγούστου.
0: Πήρε φωτιά ρε.
1: Ας σου πω και κάτι.
3: Αν δεν κάνει κίνηση όποτε πες δύο μόνια θα πιάνω τα όρη και τα παραρά να μην έχω με ίντερνετ για να μην νευριάζω.
0: Περίμενε μισό λεπτό. Να βγάλει την παρέλαση.
3: Όλα φύλλα πάει έστω.
1: Άντε, κλείσε. Κουρτίζεσαι. Πέφτισες στην παγίδα του πόλη τώρα. Κουρτίζεσαι.
3: Πρώτος θα είναι ο Σαπίντο, δεύτερος ο Καμορανέζη και τρίτος θα είναι ο δικός μας.
0: Έγραψα το.
1: Εντάξει, γιατί να έχω κανένα στον Καμορανέζη σαν την εκπομπή. Πάμε στον επόμενο.
0: Εσύ θα σου ξαναμιλήσει εσένα. Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
2: Έτσι για το παγκόσμιο πήρα και εγώ να δω τι νομίζετε εσείς πως βλέπετε τους ημιτελικούς. Δημήτρης.
1: Κύριε Δημήτρη μου, εγώ βλέπω πολύ τη Γαλλία. Μ' αρέσει η Γαλλία.
2: Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, ναι, αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο έχει πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Και εγώ τη Γαλλία βλέπω. Ο Πολύβιος.
0: Κοίταξε, η Γαλλία έδειξε ότι είναι η πιο ομάδα από τις τέσσερις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή.
1: Η Ισπανία όμως είναι ένας αντίπαλος που μπορεί. Sorry, πολύ μου, απλά να πω ότι αν πόνταρα σε έναν αντίπαλο εκτός τελικό, τελικό σε άλλο παιχνίδι, πριν τον τελικό, να την αποκλείσει στο δρόμο τη για το τελευταίο παιχνίδι, θα ήταν η Ισπανία. Θα είναι ο πιο δύσκολο αντίπαλο που θα είχε μέχρι σήμερα, θεωρώ.
4: Ναι, συμφωνώ, είναι το πιο δύσκολο ζευγάρι. Έτσι πιστεύω κι εγώ.
1: Εκεί το άλλο, εκεί σε θέλω, κύριε Δημήτρη.
4: Βλέπω Αγγλία και βλέπω και Αγγλία να το παίρνει, αν και δεν του θέλω.
1: Να, μάνα μου, πόλη έπεσε από την καρέκλα τώρα, τον έχετε κάνει κομμάτια.
4: Ο Πολυβίο
1: είναι αντιεγκλέζο.
4: Κι εγώ είμαι αντιεγκλέζο.
1: Και εσεί, αλλά εσεί το λέτε ότι θα το πάρει. Ο Πολύβιο δεν το γυρίζει η γλώσσα του.
4: Κάποια στιγμή θα το πάρει. Έχει δίκιο ο Πολύβιο. Τώρα δηλαδή, άμα σε βάλω να μου πει 30 καλύτερου ποδοσφαιριστέ όλων των εποχών, δεν θα βάλει άγγλο.
1: Δεν θα βάλει άγγλο.
4: Ακόμα και 50.
1: Εντάξει, μπορεί να βάλει κάποιον, αλλά δεν θα είναι περισσότεροι. Έκαναν Μπέκαμ, μπορεί, ξέρω εγώ.
4: Μόνο οχτάρια βγάζαν. Ξέρω οχτάρια.
0: Αλλά να σου πω κάτι, θα μπορούσα να σου πω το Ρασ. Αλλά δεν είναι εγκλέζο. Ξέχασα, δεν είναι εγκλέζο.
1: Ο Μούσα Εμπούνι, ξέρω εγώ.
4: Μόνο τον Μπέστ θα έβαζε, αλλά είχε μικρή διάρκεια.
1: Αλλά εντάξει, σα είπα τώρα
4: να μπει. Ούτε Άγγλο.
1: Ξέρετε.
0: Ούτε ο Κίγαν ήταν Άγγλο.
4: Ναι, κανένα. Ούτε ο Τζορτζ Μπέστ, κανένα.
1: Πάντω εκεί δεν έχω άποψη. Από ένστικτο θα πω Αγγλία. Από ένστικτο μόνο. Έχω μια αναλαμπή.
4: Ελπίζω να μην αφήσω και το δικό μου.
1: Είτε μου τώρα, εγώ έχει μια αυτιωμένη σε καρφώθηκε μου στο νου Αγγλία. Αγγλία.
4: Γαλλία, νομίζω εγώ σαν την εθνική Γαλλία δεν ξέρω να είδα.
1: Όχι, συγγνώμη, να διευκρινίσω, να μην παρερμηνευτούν τα λόγια μου. Στο Αγγλία-Αργεντινή η αναλαμπή μου είπε μου Αγγλία. Σωστόν κύριε Κάφη, του σταθμού μα Αγγλία-Αργεντινή, ποιο θα περάσει. Ένα λεπτό να μα πει ο κύριο Ανδρέα. Αργεντινή, και στο άλλο ζευγάρι Γαλλία-Ισπανία. Γαλλία. Γαλλία. Okay. Άρα remake. Ο καφετζής εδώ λέει remake του 18-22.
4: Με διαφορετικό νικητή.
1: Νικητής όμως, ρωτάω ο κύριος Δημήτρης. Νικητής, Γαλλία ή Αργεντινή στον τελικό.
4: Δημήτρης.
1: Δημήτρης μας. Ναι, Ισπανία, αλλά μου την έβαλε στον τελικό. Ποιος είναι να πιάει, αν πάει Γαλλία ή Αργεντινή, ποιος θα πιάσει. Αργεντινή. Μάλιστα. Δημήτρη μου, πάει με Αργεντινή.
4: Να πω και κάτι τελευταίο. Είμαι 28 χρόνια στην Κύπρο και παρακολουθώ ανηλυπώς το Κυπριακό Πρωτάθλημα και νομίζω ότι πρέπει να αισθάνεστε τυχεροί που έχει η Κύπρος τέτοιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι ξένοι παίκτες μας το ανεβάζουν πολύ. Θα ήθελα να δω περισσότερους Κύπρους να πρωταγωνιστούν. Ευτυχώς κάποιοι πάνε έξω, έχουμε μια φουρνιά καλή, θα μπορούσαμε και για καλύτερα όμως.
4: Μα όχι, με Κυπρέος είναι αυτό που οι ξένοι που το αναβαθμίζουν περισσότερο.
1: Οι καλοί ξένοι. Κοίταξε, Δημήτρη μου, οι καλοί ξένοι βοηθούν και τους Κύπρους κάποτε. Ο Παναγιώτης Ανδρέου είναι ταλεντάρα, αλλά σε έναν πολύ καλό σύνολο δουλεμένων βελτιώνεσαι και εσύ ο ίδιος.
4: Εντάξει, πώς πρωταθλητές έχει τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι διαφορετική η τελευταία. Πέντε είναι πέντε διαφορετική. Οι δύο, οι τέσσερις.
0: Δεν θα βρεις άλλη χώρα. Έξι, τα τελευταία έξι χρόνια.
4: Δεν θα βρεις άλλη χρόνια.
1: Είναι διαφορετική η τελευταία. Πέντε είναι πέντε διαφορετική. Οι δύο, οι τέσσερις.
0: Δεν θα βρεις άλλη χώρα. Έξι, τα τελευταία έξι χρόνια.

0: ING Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
1: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
2: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exceed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
3: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτή ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
4: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
5: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
6: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
7: Τι μήνυμα?
6: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
7: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
6: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
7: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
6: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
7: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
8: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
9: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Super Sport 104.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse. Αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
13: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές

0: προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Ηλίας Πράτσος. Κανείς δεν αλλοιώνει τα φύλλα αγώνων, στο γηπεδικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας σημείωσε ότι ακόμα δεν έχει κατατεθεί επίσημο αίτημα από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ για αλλαγή στην εταιρική δομή. Ολοκληρώθηκαν τα πορίσματα της Επιτροπής Διοντολογίας για το παιχνίδι Δόξα Κατακοπιάς Αχυρώνας Ονίσιλος και για τους αγώνες σκοποβολής που έγιναν χωρίς δελτία υγείας, σύμφωνα με δηλώσεις του Νικόλα Κωνσταντίνου που μίλησε στο σταθμό μας. Την καριέρα του στον Ολυμπιακό, ο Ζανικός από την ΑΕΚ θα συνεχίσει τη νέα σεζόν ο Μάριος Πραξιτέλους, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα η Πάφος μετά τον τραυματισμό του Γκόρτερ. Κεντρικός επιθετικός η πρώτη ανάγκη στην Ομόνια. Παράταση στην ανανέωση της διαρκείας έδωσαν οι πράσινοι. Σε πρώτο πλάνο ο επιτελικός μέσος στον ΑΠΟΕΛ, πάντα στα υπόψη ο Μπάρακ. Μένει η ανακοίνωση για Σάστρα. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την ένταξη του Αλέξη Περικλού στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας, ο οποίος θα αναλάβει πόστο του γυμναστή αποκατάστασης. Παρελθόν αποτελεί ο υπεύθυνος αποκαταστάσης Νικόλας Χριστοφόρου. Το 18χρονο Γάλλο μέσο Τζέιτεν Πετί έκλεισε η ΑΕΛ επιτακτική ανάγκη απόκτηση στόπερ. Αξιολογεί το ρόστερ της ανόρθωσης ο ΕΛ Μαέστρο, κλείνει η ονοματοδοσία γηπέδου και ο πρόεδρος της εταιρείας. Υπολογίζεται κανονικά ως αρφό από τον Άρη και ακολουθεί την προετοιμασία, εκτός πράγματος Φοδέριχα. Τηλεοπτικό θα είναι το φιλικό με τη Λέγια Βαρσοβία στο Σάββατο στις 6. Στην αγορά για κεντρικό αμυντικό και μέσο Παναθηναϊκός. Επόμενη άφηξη για τον ΠΑΟΚ αναμένεται να είναι ο Χατζηδιάκος. Τη μεταγραφή του Ντίνια ολοκλήρωσε η Παρή με τους προαθλητές Ευρώπης να έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του Γάλλου αριστερού μπακ. Η Manchester City κινείται για την απόκτηση του Αγίου Μπουαντί της Λίλ. Απόψε για τα ημιτελικά του Μουντιάλ στις 10 Γαλλία-Ισπανία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Game Time.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Super Sport 104.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
8: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για η δεύτερη μας ώρα. Ναι, ευχαριστώ σε McDonald's και Kevin. Λέει, τι γίνεται με τον Αντερέγγε, λέει ο κύριος 051, η κυρία. Να σας πω, ο Αντερέγγε, ο οποίος ήρθε με συσσωρευμένη κόπωση, έκανε κάποιες εξετάσεις, κρίθηκε απαραίτητο να πάρει κάποιες ανάσες. Οι νέες του εξετάσεις έδειξαν ότι όλες οι μετρήσεις είναι καλές. Οπότε σιγά σιγά μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα. Μην ακούτε διάφορους ψήθυρους δεξιά-αριστερά για σοβαρά θέματα υγείας. Ευτυχώς δεν υφίσταται κάτι. Και επί ευκαιρίας να στείλουμε τις ευχές μας για ταχύ ανάρρωση στο Κόνορ Γκόλτσον, ο οποίος αν δεν υποβλήθηκε θα υποβληθεί σε επέμβαση στην καρδία. Ο Γκόλτσον του Απόλλωνα, κύριε Παμοησίος, έχει ένα θέμα στην καρδία. Όχι, ο Γκόλτσον, όχι. Δόξα τω Θεώ, ο Γκόλτσον είναι καλά και όλος ο κόσμος μακάρι να είναι καλά. Ο Γκόλτσον έχει ένα θέμα υγείας με πρόβλημα στην καρδία. Να του ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση, γιατί πάνω απ' όλα είναι υγεία και σας το λέμε πάρα πολλές φορές. Η μπάλα είναι σε δεύτερη μοίρα. Κύριε Πράτσο, καλώς όρισες.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, κύριε Ηλία.
1: Γεια σου, Βολίγε.
2: Λοιπόν, τι γίνεται, όλα καλά.
1: Στους φίλους ακροατές, όλα μια χαρά, ναι.
2: Να σας πω. Κάναμε το δελτίο μας.
1: Κάναμε το δελτίο, ναι, ναι.
0: Ρολόι.
1: Ρολόι,
0: ρολόι. Θα το ακούσει ο πόλης με το δελτίο.
2: Επίαζε στη διάσκεψη σήμερα.
1: Επίαζε στη διάσκεψη.
0: Δισκοέ.
2: Όλα καλά.
1: Όλα μια χαρά, ναι.
0: Εντάξει, να πείτε που τα μέρα, παιδιά, να συνεχίσουμε, να μας πείτε. Λοιπόν, να σας πω ότι εντός των επόμενων ωρών αναμένεται επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά Σαβαγιασί για τα νεότερα, οπότε ο κόσμος να μείνει συντονισμένος, γιατί θα δοθούν τα νεότερα για τις επίσημες οδού από την πλευρά του Σαβαγιασί.
2: Θα υπάρξει ανακοίνωση, δηλαδή.
0: Αυτό μου λέξει, ότι θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση. Τώρα με ποιον τρόπο και πώς θα είναι, θα το μάθουμε εντός των επόμενων ωρών. Έτσι, εντός της ημέρας μου είπαν ότι θα προκύψει. Περιμένω και εγώ, μεταφέρω την πληροφορία με επιφύλαξη.
2: Εντός
0: σήμερα...
2: της ημέρας θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από την πλευρά του Λιασί.
0: Τέλεια.
2: Okay.
0: Τέλεια. Και θα δούμε.
2: Άρα δεν ξέρω... είπαμε και προηγουμένως ότι πρέπει να περιμένουμε. Ακούσαμε μας, δεν ξέρω.
0: Μα του δώσω, ο μαέστρο μοιάζει πολλά του Φουρτάδο, α, του παίχτη του. Πάει και συγχύζουμε τους. Έτσι φαλακρή, δυναμική, μουστακούι. Τώρα τον είδα τον Ελ Μαέστρο, ποια δουλειά. Α, είναι ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, θα μας απασχολεί κάτω στους πάγκους. Λοιπόν, εντάξει, άρχισαν οι ομάδες, μακάρι όλες να έχουν την υγεία τους, να μας χαρίσουν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και ο καλύτερος να το πάρει το πρωτάθλημα και ο καλύτερος το κύπελλο. Είναι και μια σεζόν με 5 ομάδες στην Ευρώπη, θα γίνει σφαγή αγωνιστικά για τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη και θα έχουμε έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Αλεξάνδρου.
2: Ναι, κύριε.
0: Έχω δικαίω.
2: Συνεχίζει,
0: δεν έχω πρόβλημα.
1: Σήμερα θα είναι αντιπαλόν η Ομόνοια.
0: Έχει κληρώσει σήμερα.
1: Όχι, εν το...
2: Επαναληπτικό σήμερα.
0: Α, ναι, γιατί ο Καϊράτσου Τζέτσκα, τι λέω. Μα σήμερα ή αύριο.
2: Σήμερα ξαύριο ρε που παίζεις.
0: Τώρα σου πω. Είναι στο Μαυροβούνιο το παιχνίδι. Σου Τζέτσκα Καϊράτ είναι αύριο στις 10.
1: Αύριο.
0: Είναι και το Αγγλία-Αργεντινή. Ποιο να δούμε τώρα εμείς. Το Αγγλία-Αργεντινή, το
2: Καϊράτ. Σου Τζέτσκα ρε να δούμε.
0: Α, σου πω κάτι. Αν ήμουν ο σκάουτερ της ο κατάσκοπος να ζητήσω τριπλό μεροκάματο. Καλά ρε, αναγκάσεις με έναν κύριε Μπέρι από το Σουτζέτσκα Καϊράτ και να βέτω το Αγγλία-Αργεντινή. Τριπλό μεροκάματο.
2: Εντάξει, μια και πιάσαμε τα ευρωπαϊκά, να πούμε ότι η Ομόνοια, το πρώτο ευρωπαϊκό της παιχνίδι, θα το δώσει 22 του μήνα στις 8 το βράδυ στο Γασιμπή. Mm-hmm. 23 του μήνα την επόμενη είναι πέμπτη, 23 του μήνα είναι τετάρτη η Ομόνοια, πέμπτη.
0: Τι είναι 23?
2: Παίζουν οι άλλοι τρεις. Η ΑΕΚ που παίζει home in Μπεϊτάρ είναι στις 7.30.
0: 7.30.
2: Πάφος και Απόλλων παίζουν away. Τα away παιχνίδια ακόμη δεν έχουν οριστεί ούτε οι ώρες, αφού δεν γνωρίζουμε.
0: Ο Απόλλωνας μάλλον τη Λαγκόρια γιατί κέρδισε την Τριανά το πρώτο μάτς.
2: Okay.
0: Και η Πάφος μάλλον split κέρδισε 2-0 το πρώτο μάτς.
2: Χάιντουκ
0: split κέρδισε 2-0.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Οπότε έχουν αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα αυτοί οι δύο αντιπάλοι, υποψήφιοι αντιπάλοι των ομάδων μας που ήταν φαβοροί εξ αρχής και χρειάζονται προσοχή όλα τα παιχνίδια. Φαινομενικά ο Απόλλωνας έχει πιο εύκολο έργο, μακάρι να περάσουν και οι τέσσερις και να μπορέσουν έτσι να φέρουν και άλλους βαθμούς στην Κύπρο. Γιατί είδατε, τα ωφέλη τα καρπώνονται όλοι φέτος που είναι 5 ομάδες. Οπότε να σφίγγεστε υπέρ των ομάδων Κυπριακών στην Ευρώπη, ενώ εναντίον.
2: Μάλιστα. Okay.
0: Θα δούμε τι άλλο θα συμβεί. Είπαμε και για το ΑΠΟΕΛ, για την Ομόνοια. Εντάξει, τα λέμε και τα ξαναλέμε ότι προέχει ενίσχυση. Υπάρχει ομάδα προγραμματισμού, ψάχνει παίχτες. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι απλό να κλείσει ένα ποδοσφαιριστή. Να γιώσει, θα τον είχαν κλείσει. Γράφτηκε ο Πέτκοβιτς, γράφτηκε ο Πίτερ. Και υπάρχουν άλλα τόσα ονόματα που δεν έχουν γραφτεί, εκτιμώ. Η Πάφος για τερματοφύλακα συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει μια φημολογία για πρόταση σε Βραζιλιάνων.
2: Μισό λεπτό. Ακούω σήμερα τον εκπρόσωπο της Πάφου που ακόμη δεν ήταν σίγουρος.
0: Θα δουν την κατάσταση του Γκόρτερ. Εγώ μαθαίνω ότι το έχουν ψάξει και μάλιστα έχουν προχωρήσει και σε πρόταση. Τώρα θα δούμε.
2: Πρόταση και σε πού?
0: Σε Βραζιλιάνων τερμαόφυλακα.
2: ξέρουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Πολύβιος Αλεξάνδρου. Έτσι, όχι, κύριε, δεν μπορώ να σου πω.
2: Ηλικία, ξέρουμε.
0: Όχι, όχι, άστο μέχρι εκεί. Έχω μάθει ότι προχωρά το πράγμα. Δηλαδή.
2: Ήταν καλά να με πιάσουν εμένα.
0: Κάνεις για τερμαφύλακας, κύριε Αλεξάνδρου. Είσαι ένα 65 στο φούτσε. 5x5 να ανοίξει ομάδα να σε βάλει. Πού να σε δω, κύριε Αλεξάνδρου. Μου πεις ότι στα νιάτα σου έπαιζες να σε πιστέψω. Μπάσκετ πράβεζες που σου μίτσεις. Ήσουν μπασκετικός της ενάδεση. Με τον Ντόν Ρος και τον Λεντέσμα.
2: Είναι ανάγκη να προδίδεις το κόζι.
0: Γιατί εσύ είπες ότι είσαι της ενάδε. Πάμε πολλές φορές.
2: Να αλλαλούμε και την ημερομηνία.
0: Πέμα στην κουβέντα στο φιλικό ενάδε πεζοπορικός. Με τα τρίποντα.
2: Με το...
0: Πες μου 16 φορές και την κουβέντα. Πέτει, θέλω να πεις άλλο μια. Τον Άρμστρονγκ.
2: Θυμηθώ το όνομα του ρε, του Αμερικάνου του πεζοπορικού ρε.
0: Με τον
2: Άρμστρονγκ. Με τον... Γιατί ποτέ σου την είπες
0: με πολλές φορές.
2: Και αφού την είπα πρέπει να την είπα ξανά να μπορεί να γίνουμε γραφικός.
0: Λαλείς μου την εκτός αέρα.
1: Εγώ δεν την εξάγουσα πάντως.
0: Είδες, έχει έναν που θέλει να
2: ακούσει. Τώρα πράτσο, άκου να δεις. Τον καιρό που έπιασε το πρωτάθλημα, η Ενάδη ήταν το 80, το 90. Εντάξει. Το 92, όταν απολύθηκα. Ήταν οι εποχές που στον Άγιο Δωμέτιο, φωτιά η Ενάδη, δεν χάναμε παιχνίδια, ούτε φιλικά δεν χάναμε. Και έφερε ο πεζοπορικός έναν Αμερικάνο παίχτη ονόματι Άρμστρονγκ. Ο Άρμστρονγκ ήταν του NBA, αλλά είχε χτυπήσει σοβαρά και είχε κάνει μεγάλη εγχείρηση στο γόνατο. Και ο εκπρόσωπος του έφερε το στον πεζοπορικό να αρχίσει να παίρνει παιχνίδια πάνω του, ώσπου να είναι καλά να δουν αν μπορούσε να επιστρέψει στο NBA. Και είχε φιλικό Αύγουστο, στη Λάρνακα, στο παλιό το
0: στο κοινοτικό.
2: Στο κοινοτικό, που κάτω από είναι Τσίγκη. Φιλικών πεζοπορικός ενάθε. Επήγαμε να δούμε την Αναδάκ. Ήταν τον καιρό που έφυγε το παιχνίδι με τσάμπολ. Τσάμπολ πιάνει το ριμπάου το παίχτης του πεζοπορικού. Η ενάθε κάνει επίθεση.
1: Πώς ξεκινά το.
0: Τσάμπολ ρε.
1: Με τσάμπολ.
2: Ναι ρε πάλι.
0: Και αν την πρώην κατοχή είναι ενάθε. Τσάμπολ πάει σκοράρι. 2-0.
2: Όχι είναι σκοράρι.
0: Α είναι σκοράρι. 0-0.
2: Μπάλα στην κατοχή του πεζοπορικού. Διούν την του Άρμστρονγκ να κατεβάσει μπάλα. Οι παίκτες της ένας πάνε και στείνονται.
1: Ναι.
2: Το τούτο. Κατεβαίνει ο Άρμστρονγκ, μόλις περνά το κέντρο, σηκώνεται, πουτ, μέσα.
0: Άγγιχτο.
2: Ακούω έτσι εδώ, φλουπ.
0: Το διχτάκι.
2: Φλουπ.
0: Το φλουπ είναι το διχτάκι.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Άξιλα, λέω, εντάξει. Τούτο να γίνει και τις πρώτες τρεις επιθέσεις. Φλουπ, φλουπ, φλουπ.
0: Εφλόμασε στο τρίποντο.
2: Δεν θα ξεχάσω ποτέ κανονική διάρκεια του προαθήματος στον Άγιο Δωμέτιο. Ήταν ο Κανακάκης, αν δεν κάνω λάθος, ο σέντερ της ένας τσιντοντζέρ. Μιλούμε ένας 2 μέτρα τόσος. Εσηκώστηκε να πιάει ριμπάου ο Άρμστρονγκ. Κάνε του μια έτσι ο Κανακάκης, εσύ να τον πας στον τείχο να ξαναπαίξει. Το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Άκου, ο Άρμστρονγκ, άλλες, η μπασκετική του το...
2: Κι όμως φίλε μου, επί NBA και έκαμε και λαμπρή μπορία στο NBA.
0: Κρίση, όσοι γεννηθήκαν 70-85, αν γίνεται 15 ετία, ακόμα και λίγο πιο παλιοί, εμπολά του μπάσκετ.
2: Είχε πολλά ωραίους παίχτες.
0: Πότε...
2: Είχε έναν παίχτη που έφερε ο Αχιλλέας.
0: Κανακλείου.
2: Ναι.
0: Ο Λεντέσμα.
2: Ο Λεντέσμα, μπράβο, ο Λεντέσμα. Παναγία μου, Παναγία.
0: Εγώ έστησα να του τα μέσα κλειστά.
2: Τι είπε, Τόνι Χάρις, Αποέλ, Φλόρεντ.
0: Πε μου, τον μπάσκετ πότε πέθανε στην Κύπρο. Ενώ με την έννοια πέθανε, να με συγχωρέσουν. Πού το ξέρεις εσύ με τα κλειστά γεμάτα. Ή πάει και παίζεις στο ανοιχτό παλιά.
2: Μετά το Τόνι Χάρις.
0: Δηλαδή το 2000.
2: Περίπου τζάμι.
0: Τι έγινε, πιστεύεις.
2: Ρε φίλε, εντάξει, ήταν η παλιά γιατί είχε κόσμο. Διότι δύο ξένοι ήταν.
0: Όπως στην μάπα που ήταν τρεις.
2: Επιέναν όλοι να δουν τους φίλους τους, των ανιψιών τους, των αρφών τους. Επιέναν οι μανάδες, οι θκιάες. Γεμόναν τα γήπεδα ρε φίλε. Ήταν παραπάνω μπασκετικός ο κόσμος. Μετά το 2000 υπάρχει σε μια ανεξέλεκτη κάθοδος ξένων καλαθοσφαιριστών. Έσβησε.
0: Ας σε ρωτήσω.
2: Δεν επιέναν ο κόσμος.
0: Ο Μόνια Ενάθ έβαλε κάποιος 7 τρίποντα ημιτελικών κυπέλλου. Στην μου μήνυμα τώρα αν τον θυμάσαι.
2: Ο Μόνια Ενάθ ήταν επί καιρό Γιάννη Πέπου προπονητής της Ομόνια.
0: Ποιος έσταξε 7 τρίποντα για στη σειρά. Φίλος
2: σου. Ζάιτς, μπράβο, έστειλε μου μήνυμα
0: ο Ζάιτς. Να σε ρωτήσω αν ήταν έτσι παιχταρά. Εσύ γιατί δεν έπαιξες σε ψηλό επίπεδο μπάσκετ?
2: Ποιος σου είπε ότι έπαιξες?
0: Πού έπαιξες?
2: Στα δεύτερα της ενώ.
0: Στα δεύτερα έπαιξα και εγώ που με έναν 70.
1: Ήβρα τον παίχτη που λαλούσαμε το Ντάριλ Άρμστρονγκ.
2: Ντάριλ Άρμστρονγκ. Ντάριλ
0: Άρμστρονγκ. Ντάριλ στο γυαλό με τον Ιγλάρι Άρμστρονγκ.
1: Μέσο όρο στο Κυπριακό πρωτάθλημα 32 πόντου και 8 ασίστ.
2: Ναι, ήταν απίστευτος.
0: Ο 253 το βιολίν του, καντέμου γλουμόνο μόνο για τις άλλες ομάδες είναι εύκολα να γίνονται μεταγραφές, για να μόνο είναι δύσκολο για όνομα του Θεού. Και 890 τον μπάσκετ το σκότωσε το φούτσαλ, η εμπειρία του κλειστού γηπέδου μεταφέρθηκε στο φούτσαλ. Εντάξει, αλλά ούτε φούτσαλ πάει ο κόσμος τώρα. Και θυμούμε πότε πήγαινε όπως τον μπάσκετ. Το φούτσαλ δεν έφτασε το πικ του, το φούτσαλ έφτασε το πικ του μπάσκετ, νομίζω.
2: Εσύ που είσαι πιο παλιός. Πολύ πριν το φούτσαλ που σταμάτησε ο κόσμος να βγαίνει μπάσκετ.
0: Εντάξει, πάντως εν κρίμα γιατί έχει ωραία παιχνίδια. Και σε μόνο τελικούς πιάνει πολύ. Εντάξει, να είμαι δικαίως. ΑΕΛ από ΕΛ, από όλο φούτσαλ ζωντανέψαν το. ΑΕΛ από ΕΛ μπάσκετ, από όλο δεν έχει μπάσκετ. Έχει, καλό, έχει. Sorry, τι λέω, πω, sorry, ο παδί των ομάδων, να με συγχωρήσουν οι φίλοι μου
2: απολογιστές. Το 12 ήταν χαμός το φούτσαλ, ναι, τα πρώτα χρόνια του φούτσαλ, ναι.
0: Οκ, να τα πιάμε μια σειρά, ρε παιδιά. Τώρα το φούτσαλ έχει πολύ κόσμο και πάνω οργανωμένοι των ομάδων, κατά κύριο λόγο. Από ΕΛ, ΑΕΛ, από όλων. Εντάξει, έκανε τον βαθμό ακόμα.
2: Ναι, αλλά υπό αυτήν την εννοία πάντια στον μπάσκετ, πάντια στον βόλεϊ.
0: Ένιξερο στον μπάσκετ φέτος, ρωτώ σε, δεν είδα. Η οργανωμένη του από ΕΛ σε αριθμό ποσότητα και ο κόσμος επί στον μπάσκετ στην ίδια ποσότητα με φούτσαλ. Εγώ θυμώ παιχνίδι του φούτσαλ sold out 2.000 κόσμο. Και μισή.
2: Ρε, γιατί το από έστες αρχές της περίοδου πήγαιναν καλά στην καλαθοσφαίρα.
0: Είχαν έτσι 2.500 κόσμο, δεν το θυμούμε.
1: Πάντως έχω φίλους που πάνε φούτσαλ, ας πούμε, με τους οργανωμένους.
2: Πάμε γραμμές.
0: Μεγάλη κουβέντα, δεν ανοίξουμε κάποια άλλη στιγμή. Γεια σας.
3: Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Χαίρετε.
3: Θεοφίλος Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Θεοφίλε μου.
3: Πολύ είπε του Γιώργου και των τελικών ένα αχιλλέα στο Λευκό Θεό, θυμάσαι τον.
2: Θυμούμε τον καλό. Ήταν 9 βαθμούς. Τελικός Κυπέλλου, κέρδιζε η ΕΝΑΔ.
3: 9 πόντους.
2: Άκουρε Γιώργο, ανάμιση λεπτό πριν το τέλος του αγώνα κέρδιζε η ΕΝΑΔ 9 πόντους. Ήταν όλοι πας στο κάντζελο να μπουν μέσα και χάσα.
3: Ναι.
2: Εξήγα μου του.
0: Πώς έχασα, πώς γίνεται αυτό?
3: Ήμου.
2: 4 τρίποντα.
3: Τρίποντα ο Σωτήρης Κυριάκου.
2: 4 τρίποντα.
3: Πολύ ήμουν και το παιχνίδι.
2: Ναι.
3: Ήσουν απέναντι εσύ, ναι.
2: Εγώ πάντα στους απέναντι.
0: Πάντα
3: απέναντι.
2: Δεν το ξεχάνω, ρε φίλε, το παιχνίδι. Αλήθεια, είναι απίστευτο.
3: Εμπαιχνίθηκε από ενηξυχάνη.
2: Ήταν απίστευτο παιχνίδι.
3: Και Πολύβια και ακόμα έναν μες τον Αχιλέα ήταν πολύ καλός, ο Χατ. Θυμάσαι ο Χατ.
2: Και ο Χατ θυμούμε τον, ναι. Τούν τη γενιά, άμα τους πεις τα ονόματα τους έρχονται μέσα στο μυαλό μου.
3: Ναι. Ήταν πολύ καλός. Και σας είχε ότι έναν ενάδο ο ψηλός δεν μου λαλούσα.
2: Ο Κανακάκης.
3: Ένα ψηλός...
0: Εντάξει, λογικά είναι όλοι ψηλοί.
3: Αμερικάνος, ναι.
2: Μετά το Ρος ήρθε ο...
3: Ο Ρος που ήταν ο Ρος, ναι.
2: Ο Ντόν Ρος, ναι. Ντόν Ρος. Ήταν ο... ήταν Αμερικάνος. Μαλτέζος που ήταν.
3: Και μια φορά ο Αχιλλέας θυμάσαι που πιάνε το κύπελλο με τους Μητσούτσο Λεντέσμα μόνο.
2: Το κύπελλο με τον Λεντέσμα και τους Μητσούς, δεν το
3: θυμούμε. Τους Μητσούς δεν έπαιζαν βασικοί άλλοι. Κάτι έγινε και δεν έπαιζαν οι
2: Κυπρίοι. Και πιάνε το κύπελλο.
3: Έπιαν το κύπελλο μόνο, δεν
2: πάει στους δικούς, ναι. Πραγματικά είναι το
3: αθήμα. Όχι, ήταν ωραίοι,
2: Γιώργη. Μάλιστα, έγινε.
3: Τέλος πάντων.
2: Να σε καλά, Θεόφιλε μου, να σε καλά.
0: Ένιωσα σιόμε τον Απόλλωναν τώρα, έχει μπάσκετ, φίλε, ένιωσα τους πολλά. Έχει, ναι ρε, αφού θυμούμε και τον Ηλιάδης ο Στέφανος, που είναι τρομερός σου, τρεμπέζει Απόλλωνα. Ναι, είναι Απόλλωναν ο Ηλιάδης, έχει πολλά καλούς παίχτες. Και φέρε ο Απόλλωνα, σε φέρε και αν παίχτη μέσα στον Παγιάστρο Ολυμπιακό, πεντάρι. Ο Ιντόρσε που τον ελαλούσαν. Αν το σένω κάρτα, αλλά είχε και έναν πεντάρι δε, που πες δεν είναι παγιά στον Ολυμπιακό Πειραιός και έπαιξε και Απόλλωνα, να βρω το όνομα στο διαλύμα να σου το πω, γιατί θυμούμαι το.
1: Φέτος έπαιξε στον Απόλλωνα.
0: Όχι, όχι, πριν 2 χρόνιες. Έναν πεντάρι, πολλά καλό όνομα.
2: Τι λέει και είχαμε το μήνυμα Πρίαμος.
0: Όπως Στράτσος
2: διαιτητής.
0: Το Πρίαμος ήταν διαιτητής του μπασκέτ.
2: Ο Πρίαμος ήταν διαιτητής του μπασκέτ.
0: Ήταν διαιτητής του μπασκέτ.
2: Ναι.
0: Παγιά έκαναν τα ουλά και μάπαν και μπασκέτ. Κάποιος μου είπε ο Χατζη Στεφάνο έκαμε τον μπάσκετ.
2: Ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, βόλεϊ.
0: Αλήθεια.
2: Καλό.
0: Ήταν έτσι.
2: Και ο, πώς το λάρεις, ο άλλος που, που κάνουν και τις φάσεις.
0: Εγώ θέλω να δω το Θεούλια κάνει μπάσκετ.
2: Ο, ο Βάσος ο Κωνσταντίνος.
0: Βάσος ο Κωνσταντίνος, ο ποιητής.
2: Ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα. Θα δω, θα ψάξω σου πω τον παιχτή που έπαιξε στον Απολλωνά. Ο Τάρπλε ήταν καλός.
2: Ο, κύριε, το Τάρπλε ήταν εξαιρετικός. Έχουμε γραμμή, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
2: Ναι.
4: Αλιστεφάνου Πρίαμος.
2: Χατζη Στεφάνου Πρίαμος, μάλιστα.
0: Ο κύριος Χατζη Στεφάνου.
4: Ήταν πάντα το δίδυμο, ρε.
0: Γεια σας, είστε ο κύριος Χατζη Στεφάνου. Ναι, χαίρετε, είστε ο κύριος Χατζη Στεφάνου, λέω.
4: Είμαι ο κύριος Χατζη Στεφάνου.
0: Επειδή ευκήκετε, λέτε Χατζη Στεφάνου Πρίαμος, συγγνώμη.
2: Πέσω χαμέ μου την καρέκλα. Είναι η καρέντα που σου είπε.
4: Επίνε, εγώ Χατζη Στεφάνου και μου.
0: Κύριε Νίκαρε, πίνω μέρα μέσω μέρη.
4: Έφαγε μπότσα μια ημέρα στο
0: γήπεδο. Άτε τώρα. Εν τα επικροτούμε τούτα. Σύρνετε μπότσες τώρα μες τα γήπεδα και ρώστε
4: μπότσα. Σύρναμε μπότσες. Εν έφτασες καιρού στον μπάσκετ να δεις.
0: Πάει μπότσα σύννεφο.
4: Τελαλείς για τον Απόλλωνα. Πού ήταν οι ομάδες Απόλλωνα, ΑΕΛ, ΑΕΝΑΔ, Αχιλλέας, Κεραυνός, Πεζοπορικός.
0: Ναι, ναι.
4: Μιλούμε πάντα τα δίδυμα είδα. Χατζηστεφάνου, Πρίαμος.
2: Να ωραίες εποχές.
4: Είμαστε ένα παιχνίδι μες στο γήπεδο της Ενάρε Πολυβιέ.
2: Ποιον πουλα.
4: Το παιχνίδι που πετάχτηκε και έκαμε του καράτε.
2: Του ποιου, του Χαριστεφάνου.
4: Και αποβλήθηκε του Πρίαμου.
2: Του Πρίαμου. Ποιο...
4: Δεν τον αθυμούμε το όνομα του ρε. Πού να θυμούμε. Κυπρέος, ήταν Κυπρέος.
2: Ναι, ναι, ναι. Μα και να το αθυμηθώ και να πούμε το όνομα του στον αέρα.
4: Όχι, όχι, κάτι έκαμε και πετάχτηκε, έκαμε του έναν καράτε, μπαμ.
2: Δεν θα ξεχάσω ποτέ ΕΝΑΦ ΑΕΛ. Ήταν η μη τελική φάση του πρωταθλήματος. Ρε παιδί μου, εβάλαν καρέκλες μέσα στο γήπεδο. Το παλιό το γήπεδο της ΕΝΑΦ. Εβάλαν καρέκλες μέσα. Εστέκετουν ο κόσμος πά στη γραμμή. Και είχε ένα λότο στον κόσμο έξω από το γήπεδο.
4: Επέζαμε με το πεζοπορικός Πανιόνιος. Μες στο παλιό το γήπεδο των σχολείων. Το μπάσκετ που έπαιζε τότε ο πεζοπορικός.
2: Ναι.
4: Γέμωσαν και κάτω καρέκλες, τέσσερις γραμμές γεμάτων καρέκλες. Τελειώνει το παιχνίδι, ευκήκαμε και από ξεχωρούσαμε κάτι στην τηλεόραση. Και έρχεται δίπλα μου και στέκεται δίπλα μου ο Φάνης. Ήταν δύο αρφούες, ένα που έλεγαν τον άλλο. Παναγιώτης. Παναγιώτης και Φάνης. Επέζα στον Πανιόνι και δυο τούτοι.
0: Χριστοδούλου.
4: Στάθηκε δίπλα μου. Εγγυρίζω έτσι πλευρό να δω και έκανα η κελέ μου 45 μοίρες πάνω να το δω. Λαλό, ορίστες μες στο γήπεδο, δεν υπολογίζεις. Ήταν σιβία ρε φίλε. Αλλά οι εποχές κίνες, φίλε μου, ήταν μπάσκετ. Μιλούμε για... και παίζαν μπάσκετ μέσα στο... όχι τώρα που παίζουν συμπα... μέσα σε... ήταν αλόνια, ρε.
2: Βέβαια.
0: Ενίκαρε η βραζόν παίχτη που παίξε Ολυμπιακό, πήρε όχι Απολλώνα. Να εφτάλετε πελόν. Ο Τζόιν Ντόρσεϊ. Έπαιξε και Μπαρτσελώνα. Ο Τζόιν Ντόρσεϊ, το πεντάρι.
4: Αν πάει καμιά ημέρα, έγινε Ελλάδα να μένεις, είναι ρε Γιώργο. Αν πάει καμιά ημέρα θα μέσα στην Άδο Προμήθεια και κάτσεις με ο Χάριν το Σολιά να σου πει ιστορίες για μπάσκετ πολλές.
0: Ω, πολλά ωραίες εποχές του μπάσκετ. Πέντε σε φτάσαμε.

0: Είμαι ο Χάριντος Σολέα να σου πει ιστορίες για μπάσκετ πολλές.
1: Όχι, πολλά ωραίες εποχές του μπάσκετ. Πέντε σε φτάσαμε.
0: Ο Σολέας είναι ένα λεπεντόπεδο.
2: Ξέρεις ποιος μπορεί να του πει ωραίες ιστορίες του μπάσκετ?
0: Ποιος?
2: Ο Εύσπιστος.
1: Ο παπάς του Νίκου.
2: Ο Χρήστος ο Στελιανής. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο αδερφός του, ο άντρος, αν τον τραυματισμό, μάλιστα, μπορεί να εξελισσόταν σε καλύτερον καλαθοσφαιριστή.
0: Μάλιστα, ήταν ο άλλος πάλι ο Εγγλέζος. Το επίθετον του ήταν Εγγλέζου.
2: Ναι.
0: Θυμάσαι τον.
1: Κύπρος, ναι. Μπορεί.
2: Ποιος Κύπρος?
1: Όχι, έχει Κύπρον Εγγλέζος στον μπάσκετ, προπονητή τώρα.
0: Όχι, δεν ξέρω αν είναι προπονητής τώρα, ρε παιδιά. Ξέρω ότι έπαιζε μπάσκετ και αν δεν έχω λάθος έπαιζε στον Αχιλλέα.
1: Αν μπορεί, αν Κώστας Εγγλέζος.
2: Ο Κώστας ο Εγγλέζος είναι ο προπονητής τώρα.
1: Ναι, όχι Κύπρος. Κώστα, ο Κύπρος είναι ο φίλος μας ο δημοσιογράφος. Κώστας Εγγλέζος.
2: Έγινε.
0: Ήταν ο καθηγητής που ήταν στον Τζίκονο, που ήταν και καθηγητής.
2: Ναι, ήταν σωματικής αγωγής.
0: Μπράβο, ο Λάμπρου προπονητής. Μιλούμε για...
2: άμα πιάμε ένα, να θυμηθούμε πολλούς. Λοιπόν, να σε καλά Νίκα ρε μου, πρέπει να πάμε διαφημίσεις.
1: Γεια σου Νίκα.
2: Λοιπόν, διαφημίσεις πολιτικών δελτίων, επιστρέφουμε.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
5: Τα νέα μωρό μου!
4: Ανακαινίζουν το!
5: Έτσι!
4: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
5: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
4: Α, μόνο τηλεόραση!
5: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
4: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
5: Ξέρω, ξέρω.
4: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
6: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
7: Καραλάμους. Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Charles Snack με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mas Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 3:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξει τις προσπάθειες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, σε ανάρτησή της μετά τη συνάντηση που είχε στο Παρίσι με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο του εορτασμού της 14ης Ιουλίου στην Γαλλική Πρωτεύουσα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τον διορισμό του

0: Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Ραφαέλε Φίτο ως ειδικού αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, τονίζοντας πως αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υποστήριξη των πρωτοβουλίων του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε και επίσημα το Κογκρέσο για την επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολεμική σύγκρουση με το Ιράν, εξασφαλίζοντας περιθώριο 60 ημερών για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πάνω από 300 Ιρανικούς στόχους την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή νέου ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. Σε εκτεταμένες έρευνες και κατασχέσεις στην Ελλάδα, στις περιοχές της Αττικής και της Καστοριάς, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η ίδια έρευνα που ξεκίνησε περίπου ένα χρόνο προηγουμένως εκτείνεται και στην Κύπρο. Αυστηρότερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο ζητούν ευρωβουλευτές. Έκθεση που ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωκοινοβουλίου τονίζει την ανάγκη καλύτερης επιβολής και εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ανηλίκων από τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ σταδιακά στα δυτικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 33 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω.
6: Εμπειρά!
5: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
9: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την αποψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, Delivering Cyprus.
10: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλήσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο Electroline.cy.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
14: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
15: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
1: Ακούτε Super Sport 104.
17: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
18: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
19: Λοιπόν, έτσι, ένα μήνα το 605 που δεν εμπίπτει σε μουντιάρ για να μην μας μείνει. Ενώ να το βατώ, θυμάσαι τον ανθρώπου, κάνε μακλίν, πας στο πρέμιξ, ρε Πολίδη, επέτω μητσι δίπλα σου, επιέναμε, και εμείς εμπίπτα σου φλάκια το S4 σε λίγνια. Για το πρέμιξ το κάνε μακλίν.
20: Ναι.
19: Όντως έτσι ήταν, ο Μητσίδης είναι ο πράτσος, εντάξει, και για μένα μπουλα. Λέει,
20: πέμου το ξανά το μήνυμα.
19: Λέει, πας στα πρέμιξ στο Καϊμακλή, πέτου Μητσί δίπλα σου, επιάνναμε και εμείς είμπιτα σου λέγεται στις 4 σελίνια.
20: Μάλιστα, οκ. Ο Μητσίδης ζήσε.
19: Α, εγώ είμαι. Θα ήθελα να ζήσω τις εποχές σου, κύριε 605 όμως, έτσι. Χαίρομαι που τις έζησες. Και εσύ και αρκετός κόσμος. Πάμε στο έθνο του Μουντιάλ για σήμερα, το οποίο έχει την εξής θεματολογία, κύριε Πράτσο, κύριε Αλεξάνδρου, Παναγίδη και κυρίες και κύριοι. Είναι η προϊστορία, είναι ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν τη Γαλλία και την Ισπανία. Ευχαριστείτε στο 7 Seas Skies Roof Bar στον Πρωταρά και είμαστε έτοιμοι για το έθετο. Να μας πεις, κύριε Πράτσο, πώς θέλει να ξεκινήσουμε. Πες μας ό,τι θέλεις.
20: Τις επόμενες δύο μέρες θα είναι το έθετο αφιερωμένο στους δύο ημιτελικούς.
19: Μπράβο, σήμερα
20: αφού
19: το έχει η μέρα, θα πάμε στο Γαλλία-Ισπανία.
21: Ναι. Σήμερα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό Γαλλίας-Ισπανίας, ευρωπαϊκός εφήλιος. Οι Γάλλοι θέλουν να πάνε ξανά σε τελικό για τρίτη συνεχόμενη φορά. Οι Ισπανοί ψάχνουν τον πρώτο τους τελικό μετά από το μακρινό μπλε 2010. Η προϊστορία μεταξύ των δύο χωρών λέει πως σε 38 αγώνες, μέσα και τα φιλικά, Η Ισπανία μετρά 18 νίκες, οι Γάλλοι 13 και έχουμε 7 ισοπαλίες. Μεγαλύτερες στιγμές, μεγαλύτερα παιχνίδια τέλος πάντων μεταξύ των δύο χωρών ήταν το Euro το 1984, όπου η Γαλλία επικράτησε με 2-0. Το Μουντιάλ του 2006, όπου η Γαλλία επικράτησε 3-1 και τούτον ήταν το τελευταίο μεγάλο παιχνίδι του Ζιντάν απέναντι στους Ισπανούς. Στο Euro του 2012, όπου η Ισπανία κέρδισε 2-0. Και το πιο πρόσφατο, τα ημιτελικά του Euro του 2024, όπου οι Ισπανοί επικρατήσαν με 2-1 με εντυπωσιακό γκολ του Λαμίν Γιαμάλ. Ψαχνώντας λίγο παραπάνω, είδα ότι στα μεταξύ τους παιχνίδια μόλις μια φορά έπαιξαν σε Μουντιάλ και ήταν το Μουντιάλ του 2006, το οποίο, να δεν κάνω κάποιο λάθος, κατέκτησε το η Ιταλία, ναι.
19: Ναι, στα πέναλτι, με τη Γαλλία.
21: Ήταν η μοναδική φορά που έπαιξαν τότε σε δύο χώρες σε παγκόσμιο κύπελλο.
20: Άρα απόψαν η δεύτερη φορά.
21: Ναι, οι άλλες ούλες φορές ήταν είτε Euro, σε Euro, είτε σε προκριματικά κάποια διοργάνωση, είτε σε φιλικό.
19: Άρα έχουμε, για να συνοψίσουμε, μόλις τη δεύτερη συνάντηση ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία, ή Ισπανία και Γαλλία, ανάλογα τι θέλετε,
21: σε
19: παγκόσμιο κύπελλο. Και σε τελική φάση είναι, συγγνώμη, πρώτη ή δεύτερη, γιατί δεν θυμούμε, είπες μας για το προηγούμενο παιχνίδι, φάση 16, είναι η δεύτερη. Η δεύτερη συνάντηση, η οποία εμπίπτει πάλι στο πλαίσιο των knockout.
21: Ναι.
19: Έτσι. Τότε φάση το 16, Γαλλία, Ισπανία 3.
21: Πάμε να δούμε και λίγο τις πιο πρόσφατες αναμετρήσεις. Η πιο πρόσφατη είναι ο τελικός του Nations League. Ο ημιτελικός του Nations League, συγγνώμη, όπου η Ισπανία επικράτησε 5-4 σε έναν εντυπωσιακό παιχνίδι.
19: Συγγνώμη, για ποδόσφαιρο, για τάβλη μου.
21: Θυμίζω ότι οι Ισπανοί είχαν προηγηθεί
20: χάλια άμυνες
21: 4-0 και 5-1 και οι Γάλλοι, εντάξει, μείωσαν μέχρι το 5-4. Άλλη πρόσφατη διοργάνωση ήταν το Euro που ανέφερα και πριν, το 2024. Ξαναβρεθήκαν το 2021 για τον τελικό του Nations League, όπου οι Γάλλοι επικράτησαν με 2-1. Τούτες ήταν οι πιο πρόσφατες αναμετρήσεις τους. Να πάμε να δούμε λίγο σημαντικούς.
20: Γιατί φεύγεις το μεγαλύτερο σκορ?
21: Πρέπει τούτον το σκορ δάμε, πρέπει να είναι κάποιο φιλικό το 1929.
19: Μα γιατί το συναφέρνεις τώρα, εσύ σπάζεις στη ροή του.
21: Ισπανία, Γαλλία 8-1. Μάλλον είναι για κάποιο φιλικό.
19: Παραφιλικό.
21: Όχι, μάλλον είναι φιλικό. Το 29 είχε κάποια διοργάνωση.
19: Ακού, είναι φιλικό. Μπράβο, Πράτσο.
21: Να πάμε.
20: Μπορείτε τα φιλικά, τα 7 aside.
19: Μην τον κρούσεις τον πράτσο να με σέβαινε σάγιο.
21: Α, πάμε να δούμε κάποιους παίχτες οι οποίοι αγωνίστηκαν για τις δύο ομάδες σε κάποιες που δούνται σαν αναμετρήσεις. Εντάξει, ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι ένας από αυτούς, ο Τιέρι Ανρί, ο Μισελ Πλατινί, ο Γκρισμάν και ο Εμπαπέ. Για την Ισπανία μεγάλοι παίχτες ήταν ο Αντρές Ινιέστα, ο Τσάβι, ο Κασίγιας, ο Σέρχιο Ράμος, ο Νταβίτ Βίλλα και ο Λαμίν Γιαμάλ. Τούτο που παρατηρούμε στην προϊστορία των δύο ομάδων ήταν ότι η Ισπανία κυριαρχούσα στα πρώτα χρόνια της αντιπαλότητας, δηλαδή τις δεκαετίες του 1920, του 30, του 40, μάλλον γι' αυτό ήταν και το φιλικό, το 8-1. Αλλά που το 80 και ύστερα, και πιο μετά τέλος πάντων, η Γαλλία καταφέρνει σημαντικές επιτυχίες απέναντι στους Ισπανούς.
20: Καταφέρνει σημαντικά πλήγματα.
21: Πλήγματα, ναι. Γιατί όπως παρατηρήσαμε, τούτες οι δύο ομάδες ως συνήθως συναντιούνται σε νοκάουτ αναμετρήσεις. Οπότε η νίκη δική σου είναι ο αποκλεισμός του άλλου. Η Γαλλία είναι κάτοχος δύο παγκοσμίων κυπέλων, του 1998 και του 2018. Η Ισπανία ενός του 2010. Οι Γάλλοι έχουν και δύο Euro το 1984 και το 2000, ενώ οι Ισπανοί έχουν τέσσερα. 1964, 2008, 2012 και 2024. Οι Ισπανοί, οι οποίοι είναι η μοναδική ομάδα, δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, οι οποίοι έχουν τρεις μεγάλες οργανώσεις στη σειρά. Το Euro του 8, το Mundial του 10 και το Euro του 2012.
20: Και ενδιάμεσα είσαι κερδίσεις και η Εθνική Ισπανία στην Καλαθόσφαιρα.
21: Ενδιάμεσα από ποιες χρονολογίες? Α, του 8, του 10 και του... Ναι.
20: Είσαι κερδίσεις ευρωπαϊκών.
19: Χουάντσο Ερναν Γκόμεθ, δεν έπαιζε τότε.
21: Χουάντσο Ερναν Γκόμεθ το 10 πρέπει να ήταν...
19: Μωρό. Όχι μωρό, στα εφηβικά.
20: Σκεύαζε παραμύθηκε.
19: Αλλά περί ού λόγος απάντησε ο Ντιπιντζία. Θα πούμε μετά.
20: Μιλούμε τώρα.
19: Θα πούμε μετά, θα πούμε μετά. Όχι, επειδή θέλετε απαντήσεις. Συγγνώμη, έλα κύριε Έλια.
21: Εντάξει, τούτα πάνω κάτω για την προϊστορία.
19: Για την προϊστορία, ναι.
21: Να κάνουμε μια μικρή πρόβλεψη.
19: Ναι, φυσικά.
21: Θεωρώ ότι οι Γάλλοι είναι πιο πλήρης ως ομάδα και θεωρώ ότι θα βρεθούν ξανά στον τελικό.
19: Ο Πάμπος διαφωνεί.
21: Εντάξει, έχει αρκετούς που διαφωνούν.
19: Έστειλε μου ένας κροατής μήνυμα, ο φίλος μας ο Πάμπος. Λέει Ισπανία.
21: Σεβαστή άποψη του οποιοδήποτε είναι ένα παιχνίδι 50-50.
20: Σε έτσι παιχνίδι δεν μπορείς να προβλέψεις.
21: Ακριβώς. Η δική μου προσωπική
20: προβλέψη. Μόνο προβλέψεις, προβλέψεις κάνουμε. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος σε έτσι παιχνίδια για τίποτα. Λοιπόν, μπράβο κύριε Μπράτσο για την μελέτη. Πώς είναι να σου πει αυτή η μελέτη. Είναι περιστατωμένη μελέτη.
19: Είναι.
20: Μπράβο. Αποδεικνύει ότι ένα. Τελειώσει το πανεπιστήμιο με άριστα και ξέρει πού είναι να δουλέψει.
19: Πού είναι να δουλέψει?
20: Στη θέση σου. Πάμε να ακούσουμε χορηγό.
0: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
2: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
19: Ευχαριστίες και σε Echo McDonald's και Bonnet που είναι χορηγή της εκπομπής. Και κάτι σας είπα πριν για τον Ντιπιντζή, γιατί με ρωτούσατε χθες για τον Χουάντσο. Ετοίμασε νοφρή λευκή επιταγή και θα βάλει πάνω Ισπανός ηθοποιός ό,τι θέλει.
21: Ισπανός ηθοποιός.
19: Αφού έπαιξε σε.
21: Ναι, με τον Άνταμ Σάτρες.
19: Εγώ δεν το είδα. Εγώ ήταν μόνο να βάλει τρίποντα.
20: Εγώ που τον συμπάθησα.
19: Δεν θέλω ταινίες ρε φίλε. Θέλω ταινίες στο γήπεδο εγώ.
21: Θέλω
19: το έργο.
20: Είναι η πραγματική ζωή του.
19: Δεν το είδα, δεν το είδα.
21: Ο Μπο Κρούς από την
20: Κρούς. Κάτσε να το δεις. Κάτσε να το δεις. Να γεμώσουν τα μάθηκια σου.
19: Φίλε, πάντως ο Χουάντσο είναι και ψυχάρα αυτός από ηθοποιάρα και χαίρομαι που ο DPG προτίθεται να το δέσει στο T-Center.
20: Κοίταξε, μπορεί ο DPG στο πίσω μέρος του μυαλού του να έχει επαγγελματικά σχέδια.
19: Τι να γυρίσει ταινία με Χουάντσο.
20: Μπορεί να θέλει να γίνει ποτέ το παραγωγός, ξέρω εγώ ταινιών, να μπορεί να σου πω.
19: Ναι. Με πολλά περίπου να τον άσσον που θα πιάσει και τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, αφού πιάμε τον μπάσκετ, να κλείσουμε με μπάσκετ. Αν φύγει ο walk-up, γιατί θα έχει θέμα με διαβατήρια μετά. Και θέμα εννοώ με τους Έλληνες στο
20: παράθυρο. Λέγεται ότι πιένει ψες
19: για τον
20: Πουλακίδα. Το μικρό, ναι.
19: Εντάξει, θα συμφωνήσει για να με παράθυρα μην NBA.
20: Μεγάλο, από ό,τι άκουγα ψες την, το σταθμό μας που ενώθηκε με Ελλάδα.
19: 943 ίντερ.
20: Ναι. Και μιλάνε ο συνάδελφος, μιλούμε για παιχτούρα τόσο μικρός. Α. Αλλά είναι νεαρός, είναι μικρός.
19: Εντάξει, δεν ξέρω αν θέλει να μείνει ο Τζον Πουλακίδας.
21: Είναι Ελληνοαμερικανός.
19: Ναι, οι δύο του γονείς είναι Έλληνες. Τους μάλιστα, δικαιούται
20: πάντως ο ίδιος θεωρεί ότι ο Γόκα πεν να φύ.
19: Ναι, έτσι, έτσι
20: ο
19: λέγεται.
20: Ο Γόκα πεν να φύ και ο, σε αντίθεση με ο Ντόρση που χειρίστηκε ακριβώς αντίθετα το θέμα με τον Γόκα που μάλλον μένει.
19: Ο Ντόρση μένει εννοείς.
20: Ναι.
19: Εντάξει, με σημαντική αύξηση λογικά.
21: Στον Παναθηναϊκό έχουμε.
20: Απλά επληγωθήκαν πολλά οι Αγγελόπουλοι, λέει, με τον τρόπο που του σε προσέγγισε ο Γόκα.
19: Του πιάνει το διαβατήριο πίσω.
21: Στο Μαθηναϊκό έχουμε να αποχωρήσει τον Γιώπουλου.
19: Φαίνεται ότι ο Μαθηναϊκός θα το δώσει τον Γιώπουλου.
21: Για τον Κραντ.
20: Άρινο Ξαπάοκ.
19: Εγώ βλέπω τον Ξαπάοκ, αλλά είναι πληροφορία, εν feeling. Ότι είναι να πάει προς Πάοκ.
20: Γιατί πήγε ο φίλος του.
19: Όχι, ξέρω αν είναι φίλος με τον Τσέντι Όσμαν, αλλά χρειώνει παραπάνω ο Πάοκ. Πού θα πάει ο παιχτής, θα ζυγίσει τα λεφτά.
21: Αλλά είδα ότι υπάρχει και πρόταση που τον Άρη.
19: Έγινε σημαντικά δεμένος με τον Άρη.
20: Άρχισε να σου πω, ο Πάοκ είναι τα λεφτά. Ο Άρης είναι ο Σπανούλης.
19: Το σηκώ συνέστημα.
21: Έτσι ο Άρης έχει λεφτά.
20: Και λέγει και βέβαια.
19: Τσιάο.
21: Ναι.
19: Σιάω θα τα σωνώσει για τον Γιώπουλο. Εντάξει, να πάει κάπου που να πέσει, γιατί είναι καλός παίχτης.
20: Ο Λιθουανός τελικά είναι και κλείσε.
19: Ο Αναντσιούνας που ποτέ, έξω θα πάει Ζαλκυρίς.
20: Μα αφού είπε ο ίδιος εχθές ότι ξυπνά και βλέπεις ότι το μέλλον σου είναι τελειωμένο.
19: Δεν νομίζω όμως ο Παναθηναϊκός να κινηθεί, δεν πιστεύω.
20: Όχι, εγώ μιλώ σου για τον Άρη,
19: για Πάοκ. Είναι εσύ που μες ότι κάποιον έστειλε ο Μιστακίτης στην Αμερική και με την υπογραφή. Ή με έρθεις καθόλου, μην έχει πάνω.
20: Δεν είπε με έρθεις καθόλου. Πήγαινε και ο μοναδικός σου σκοπό και στόχος είναι να φέρεις την υπογραφή του
19: Βαλαντσίου. Άρα έλα που να την έχεις.
21: Θεωρώ ότι είναι να πάει πάω ο Βαλαντσίου.
20: Γιατί να μην πάει.
21: Θεωρώ φαβορή που ευρωπαϊκές ομάδες της Ζαλκύρης της χώρας.
19: Και η χώρα του αν θέλει
20: να πάει. Εγώ είπα σας ξανά. Φέτος να υπολογίζετε πολλά την Ντουμπάι.
19: Ντουμπάι μπιχή. Θα πει μπάι μπάι στο NBA για να πάει Ντουμπάι. Θα δούμε πώς θα πάει η διαδικασία. Αρκετές μεταγραφές θα γίνουν.
20: Αγχώθηκε ο κύριος.
19: Κύριε Παναγίδη μου, τελειώσαμε. Με αγχώνεσαι.
20: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ ωραία και σήμερα μαζί σας. Να μας ακούσετε και αύριο. Έχουμε εκπλήξεις.
19: Θα είμαι εδώ, άρα ακούστε.
20: Θα έχουμε εκπλήξεις.
19: Ελπίζουμε. Θα δούμε. Μην προαγγέλνουμε πράγματα.
20: Μην περιμένετε τον Λεωνίδου πάντως.
19: Γιατί θα έρθω.
20: Είναι
19: η έκπληξη Λεωνίδου. Ναι, ναι. Αυτή είναι μια καθημερινή έκπληξη που σας χαρίζεται αφιλόκερδος.
20: Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πράτσο.
21: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
20: Ελπίζω να διαβάσεις το ίδιο με σήμερα και τον άλλον των τελικών.
21: Διάβασα ήδη
19: για το... Έχει και άρθρο για το Αργεντινή.
21: Μελέτησα το παραπάνω.
19: Υπάρχει αύριο θα σπέ για μια κατάρα που μόνο ο Τούχελ μπορεί να την σπάσει φέτος.
20: Γερμανός προπονητής στην Αγγλία.
19: Όχι ακριβώς, κάτι με εθνικότητες. Αλλά άλλη ώρα να σου εξηγήσω.
20: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Supersport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή. Δώσε πάσαμε ως τελειώμα Μωυσέσου.
19: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
22: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
23: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
24: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
25: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: Νέας προσκόρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Έχουμε γιορτή!
6: Εμείς
5: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
6: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεοεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.

0: Tour του Βάλιου.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
4: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
5: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
6: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
8: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
9: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 4.
11: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Εντός της ημέρας θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του Σάβα Γιασί αναφορικά με τις τελευταίες

0: τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ. Στα της ενίσχυση σε πρώτο πλάνο η απόκτηση επιτελικού μέσου μένει ανακοίνωση για Σάστρε. Ολοκληρώθηκαν τα πορίσματα της Επιτροπής Δεοντολογίας για το παιχνίδι Δόξα Κατοκοπιάς Αχυρώνας Ονίσυλλος και για τους αγώνες σκοποβολής που έγιναν χωρίς δελτία υγείας, σύμφωνα με δηλώσεις του Νικόλα Κωνσταντίνου που μίλησε στον σταθμό μας. Δυσκολεύει η παραμονή του Λουκάσεν στην Πάφο, το ψάχνουν για τερματοφύλακα οι κυπελούχοι. Κεντρικός επιθετικός, η πρώτη ανάγκη στην Ομόνοια, κανονικά στις προπονήσεις ο Τάνκοβιτς. Αξιολογείται η κατάσταση του Όσμπολτ στον Απόλλωνα, στην αγορά για κεντρικό αμυντικό η Κιάνο Λευκή. Στον Ολυμπιακό δανεικός από την ΑΕΚ θα συνεχίσει ο Μάριος Πραξιτέλου, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας. Τον 18χρονο Γάλλο μέσον Τζέιτεν Πέτι έκλεισε η ΑΕΛ επιτακτική ανάγκη η απόκτηση στόπερ. Αξιολογεί το ρόστερ της ανόρθωσης ο Ελ Μαέστρο εκτός κανονικού προγράμματος η Αρτιματάς Κεντζουλίου. Υπολογίζεται κανονικά ως αρφό από τον Άρη και ακολουθεί την προετοιμασία εκτός πλάνων ο Φοδέριχαμ. Για τα ημιτελικά του Μουντιάλ στις 10 Γαλλία-Ισπανία. Κεντρικός αμυντικός και μέσος οι προτεραιότητες στον Παναθηναϊκό. Επόμενη άφηξη για τον ΠΑΟΚ αναμένεται να είναι ο Χατζηδιάκος. Τον 35χρονο goalkeeper Mark Darlow απέκτησε η Manchester United. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
1: Supersport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παναμοησίος, ο Χρήστος Παναγίδης είναι κονσολάρχης σήμερα τρίτη ημέρα, 14η μηνός Ιουλίου του 26, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορεί να σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγγελού να είναι καλά. Έχουμε και το ρετρό μας 358 σήμερα, Ανδρέας Ανδρέου της Ανορθώσεως, που είναι και πρόεδρος των παρεμάχων της Αμοχωσιανής ομάδας. Έχουμε και τα προγνωστικά σας, να δούμε να στείλουμε ορισμένους να πάνε στον τελικό μα διεκδικήσει σου 200 πρώτορο κουπόνιν από την ΤΥΠΚΟ, 12 συνολικά. Έχουμε και την Παρασκευή να δώσουμε ένα ακόμα από την απάντηση να πάω 100 ευρώ. Έχουμε και την Παρασκευή να δώσουμε 4 φανέλες Ομόνιας από ΕΛΑΕΛΑ Μπολώνα από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τα οποία ακουστικά κέντρα οικονόμου ο Παναγιώτης Κυρίας μας έδωσαν εκτάκτως και έναν εισιτήριο διαρκείας για την Ομόνια. Θα το κληρώσουμε την Παρασκευή, αλλά μεγάλη Παρασκευή κύριε, λίγο πριν να φύγουμε με άδεια να ξεκουραστούμε λίγο κύριε Παναγιώτη. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε την φανέλα της Βραζιλίας την Παρασκευή, την Μουντιαλική. Και μην στέλνετε στο 2324 γι' αυτό. Μπαίνετε στην κλήρωση ακολουθώντας τα social media του Supersport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνετε like στη σχετική ανάρτηση και tag παρέα με την οποία ζήσατε ή ζείτε το Mundial. Καθαρό και κρυστάλλινο. Είχαμε και την διάσκεψη τύπου του Προέδρου της ΚΟΠ. Εντάξει, ένα παρεσόταν να ασχοληθώ αύριο, ρε φίλε. Εμπέντεξη σημεία τα οποία αιωρούνται. Και ένα το σχολιάσω αύριο. Εντάξει, καλύτερα. Να τρέξουμε λίγο με τους φίλους ακροατές, τώρα πάμε στα δικά τους τα προγνωστικά. Έχουμε Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή μόνο. 90 λεπτό, φορμαριστείτε και φεύγουμε σιγά σιγά. Εντάξει, λοιπόν πάμε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή και ξαναλέω 90 λεπτό σκέτο. Και στο βάθος τα 200 από την Αντίπκο, μια ντουζίνα στην φετινή περίοδο. Φύγαμε κύριε Παναγίδη σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε να πούμε το καλησπέρα μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Στέγκιο.
0: Ποιος κύριος?
1: Κυριάκος Ομόνια, δίκο μου κύριε Στέγκιο μου.
0: Ο Κυριάκος, ο Ομονιάτης από το δίκο μου. Μάλιστα κύριε Κυριάκο.
1: Κύριε Στέγκιο μου, εγώ είχα υπολογίσει, αν θυμάστε την πρώτη φορά που λαλούσατε για το τελικό ζευγάρι.
0: Μέσα ρε φίλε, γίνω ακόμα να το κάνουμε, να τελειώσει ο τελικός και να το κανονίσουμε.
1: Είχα πει τότε κύριε Στέγκιο μου ότι είχα underdog την Νορβηγία μαζί με τη Γαλλία τελικών. Τελικά από εκεί ποτά γελάσαν μας οι Εγγλέζοι, δεν τα καταφέραμε. Παρόλο που θεωρώ ότι η Νορβηγία σαν underdog ήταν η έκπληξη της διοργάνωσης.
0: Ναι.
1: Θεωρώ κύριε Στέγκιο μου.
0: Πέμω Γαλλία Ισπανία.
1: Λοιπόν, Γαλλία Ισπανία, αποτέλεσμα κύριε Στέγκιο.
0: 90 λεπτό, ναι.
1: 90 λεπτό, 3-1 η Γαλλία.
0: Και Αγγλία Αργεντινή.
1: Αγγλία-Αργεντινή θεωρώ ότι θα δικαιώσει 1-2 κύριε Στέγκιο.
0: Σε ευχαριστώ ρε κύριε Άκου.
1: Καλόν υπόλοιπο να σπέρα.
0: Επόμενος καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Χριστόφορος Αγίος Δομήδιος Ομονία, Λευκοσία.
0: Χριστόδουλος.
2: Χριστόφορος.
0: Α, Χριστόφορο, ρε Χριστόφορε, Άγιος Δομήδιος. Μάλιστα, θυμήθηκε μας ο Χριστόφορος μας, ο φίλος μας. Πέ μου, Λεβέντη μου.
2: Γαλλία-Ισπανία 1-2.
0: Ναι.
2: Και Αγγλία. Αργεντινή
0: 1-3. Ο φίλος μου ρε. Αγία μου ρε. Μάλιστα, να είσαι καλά. Χαιρετώ. Μάλιστα, ξεκινήσαμε φουριόζικα. Πάμε σε επόμενο σιγά σιγά. Έλα ρε Χρήστο Παναγίδη. Αρχίζαν και τα μηνύματα με τις φανέλες και όλα τα σχετικά. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Να προλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερο σήμερα για να προχωρήσουμε για σιγά σιγά για το ρετρώμα και όλα τα σχετικά. Εντάξει, και στέλνετε για τις φανέλες και για το διαρκείας της Ομόνια και όλα πάμε στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο να δούμε Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή. 90 λεπτών πάντοτε μιλούμε. Αύριο θα σχολιάσω το. Αύριο θα σχολιάσω. Να είμαστε στην καραγιά πρέπει να κάνουμε τα σχολεία μου έτσι με την ισχυωμένα ανησυχάτε. Καλησπέρα.
3: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Καλώς το ναι.
3: Θέλεις αποτελέσματα σε σκορ εννοείς?
0: Όχι, αποτελέσματα σε ποτούν το πόντους. Ναι, αποτελέσματα σε σκορ 90 λεπτό, ρε Ομονιάτη μου Γεώργη Αντωνίου.
3: Λοιπόν, άκουγα να σου πω, πόψε είναι το Γαλλία-Ισπανία.
0: Γαλλία-Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή.
3: Εντάξει, είναι 3-0 πόψε.
0: Ναι.
3: Και αύριο είναι Αργεντινή, όξα η...
0: Αγγλία-Αργεντινή.
3: 0-2.
0: Άρα να πάει Αργεντινή-Γαλλία στον τελικό.
3: Ναι, αφού είπαμε ότι η Γαλλία είπαμε αρκή, χάσανε η φρατηρία μας.
0: Okay.
3: Κάτσε να βρω μια μπουσκιά κουτσούς με μια γεμή μια φορά.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Εντάξει φίλοι μου, να
0: είστε καλά. Επομένως καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα Κακούργο.
4: Λοιπόν, θα κερδίσει η Ισπανία 3-2.
0: Ναι.
4: Και η Αγγλία 3-1.
0: Χαίρετο.
4: Περίμενε την Παρασκευή να έρθει στο αυτό, ναι.
0: Να περάσω που για μένα, να μιλήσουμε για αύριο, ναι.
4: Οκ, okay, sir.
0: Έγινε.
4: Πάει.
0: Πάει, περιμένουμε και για να κάνει τα κατάμια και λοιπού συγγενείς. Καλησπέρα.
5: Χαίρετε.
0: Ποιος κύριος?
5: Γιώργος Λακαταμιά Λίτς.
0: Ο Γιώργος μου, ο Λακαταμίτης μου, ο Λίτς United. Πέμου λε πέντη μου.
5: Μάλιστα, κύριε. Φίλε, ένα-ένα,
0: ναι.
5: Το Γαλλία, Ισπανία και 1-2 η Αγγλία.
0: Καλή συνέχεια να έχεις.
5: Έγινε, φίλε.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
6: Ο Παναγιώτης.
0: Ποιος?
6: Παναγιώτης Νέα Σαλαμίνα.
0: Παναγιώτης Νέα Σαλαμίνα. Μάλιστα, κύριε Παναγιώτη Σαλαμίνα. Καμού, πέ μου, λεβέντη μου.
6: Η Γαλλία 4-3. Η Γαλλία.
0: Πόσα η Γαλλία?
6: 4-3.
0: 4-3.
6: Ναι. Και η Αργεντινή 2-0. 2-0. Ναι.
0: Να είσαι καλά. Επόμενος, καλησπέρα.
7: Hello.
0: Ναι, παρακαλώ.
7: Έλα, κύριε Στέλιο μου, καλησπέρα, μάνα μου.
0: Η Ελένη Κοκκινό Τριμηθιά, μάλιστα.
7: Ναι. Να βάλουμε τη Γαλλία, να τη βάλουμε 2-1.
0: Ναι.
7: Και την Αγγλία, να έργει την το αντίθετο, 1-2.
0: Χαίρετο, Ελένη Κοκκινό Τριμηθιά, ολοκληρή, χαίρετο.
7: Εντάξει, ευχαρίστω.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Χριστάτε.
0: Έλα, Ευγενή μου.
8: 2-2-2-2.
0: Να τα καμισιώνει και γαστρή.
8: Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα το υπονομένο.
0: Τοποθετήθηκα. Ο έναν υπονομένο. Τοποθετήθηκα επισήμως. Υπονομένο θα ήταν να πω. Ξέρει και αγαπώ. Όχι. Μάλιστα. 2-2-2-2. Μάλιστα.
8: Αν αρέσει με τα 2-2 όμως, να έρθω στο σταθμό και να μην υποδεχτεί με την παλοκρουσία.
0: Μπορεί να βάλω και ποτούν το βαφέρο και μπουζουξί και κυταρίστε.
8: Να φέρεις τσάγιμα, να κάνει παρέλαση.
0: Μάλιστα, και να βάλω και εγώ τσίνο χαλί να πατήσεις πάνω και να κάνεις πόντο, να σου κάνουμε ποτέ την αψίδα.
8: Τέλος πάντων, 2-2-2.
0: Θα σε υποδεχτούμε όπως υποδέχουν τον Ρωμαίοι τον 4.
8: Στον τελικό μετά που παράταση θα είναι η Ισπανία με την Αργεντινή.
0: Χαίρετο.
8: Καλή νύχτα σας.
0: Άιδε τον Ευγενή φορμαρισμένος. Επόμενος, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
9: Ο Γιάννης Λινού.
0: Ο Γιάννης Λινού. Μάλιστα, κύριε Ιωάννη από τη Λινού.
9: Ισπανία, Ισπανία, Αργεντινή στον τελικό.
0: Πόσα πόσα Γαλλία, Ισπανία?
9: 1-0, 1-0.
0: Να δέρει Ισπανία, 1-0.
9: 1-0 Ισπανία και 1-0 Αργεντινή.
0: Άρα 0-1-0-1.
9: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, λεβέντη μου.
9: Okay.
0: Σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενον στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Η Ελένη μου θέλει απάντηση. Ο φίλος μου 67 διαρκείας Ομόνιας, ο 395 φανέλα της Αλλοτρίφωνας. Η Παυλίνα θέλει φανέλα της Ομόνιας. Ο φίλος μας ο 672 θέλει φανέλα της Ομόνιας και ζήτω της Ομόνιας. Εμείς συνεχίζουμε 77-77-10-20 να προλαβαίνουμε τους πιρτάτους και τις πιρτάτες. Έλα, κύριε Παναγίδη, με έκαμπνουν παραπονό. Οι κύριοι και οι κυρίε να μην βρίσκουν την κυρολογία ότι μπήκαμε σε κιού, ανακατοθήκαμε, νεκάμαμε, νεπιάσαμε κλπ. Κλπ. Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή, περιμένω τα μωράκια μου. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
10: Γιώργος Απόλλων Λεμεσός.
0: Ο Γιώργος ο Απολλωνίστας ο Λεμεσανός. Μάλιστα, κύριε Γιώργη.
10: Έναν ένα και τα δύο.
0: Έναν έναν και τα δύο. Μάλιστα, κύριε.
10: Έγινε.
0: Σε χαιρετώ. Στέλνετε με και για τις φανέλες, είπαμε, από Ελομονίας, από Λόνα, ΑΕΛ, την Παρασκευή θα δώσουμε. Παρασκευή πριν από τις 7 βγάλουμε στον Άρα νικητές. Σύζωτη και το Μόνιας, 100 ευρώ βάουτσερ απάντησης. Μουντιάλ, εκεί φανέλα Εθνικής Βραζιλίας. Καλησπέρα.
11: Ναι, καλησπέρα.
0: Ποιος?
11: Γιάννης Ομπίπου Νίπια.
0: Γιάννης
11: Ομπίπου Νίπια.
0: Μάλιστα, κύριε.
11: Κύριε μου, κύριε Γαλλία, 2-0 η Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή 2-0 η Γαλλία, πόσα?
11: 3-1 η Γαλλία.
0: 3-1, μάλιστα.
11: Έγινε, καλό
0: θα. Να είσαι καλά ρε Άννη μου, σε ευχαριστώ. Ήταν να σε ρωτήσω για την οικογένεια σου, ποια μόνη εν πάση περιπτώσει, αλλά άστο. Άμα είναι τα επίθετα των εμπόσεων, μπορεί να είναι και φίλοι μας. Διότι τους μισούς λιμπιανούς ξέρω τους όλους. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Ποιος?
12: Φλουρίς Παραλίμνη.
0: Πέ μου, Φλουρί μου.
12: Μάλιστα. 2-1 η Γαλλία.
0: Ναι.
12: Και 2-1
13: η Αγγλία.
0: Άρα Αγγλία, Γαλλία. Να είσαι καλά, Φλουρί μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο. Δεν έχει Γαλλία, λέει ο Χρήστος, Ομονία. Γαλλία θα περάσει. Μάλιστα. Ξέρετε με τα δύο καλησπέρα, κύριε Στέλιο, Φανέλα, Ομονία και εσείς ο Τίκετ. Μάλιστα. Όχι, ξέρετε με τα δύο θέλει για πάντη. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Άμα δεν τα καταφέρνουν, άμα δεν είναι αυτά, τέλος πάντων. Πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται, παρακαλώ. Πολύ είναι τα μηνύματα. Φανέλα Απόλλωνα, ο Θεοχάρης. Μόνον Απόλλωνα, 498. Καλησπέρα, Θεοχάρη μου. Φανέλα της ΑΕΛ, ο Τρίφωνος, είπαμε. Φανέλα η Ελένη, μάλιστα. Έναν Ιμπονασέρα όμως. Έναν Ιμπονασέρα. Πάμε σε επόμενο, να δούμε τα προγνωστικά. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
0: Ναι, Νίκα, ρε.
14: Κανονική διάρκεια, αν είπες, ναι.
0: Ναι, 90 λεπτό, ρε Νίκα.
14: Έναν.
0: Ο Νίκα, ρε, μωρέ, φορμαρισμένος, ρε.
14: Καλή
0: συνέχεια, Νίκα, ρε μου. Μάνα μου, ρε. Να ρωτήσω στο διαρμάνι, να ρωστούς. Ναι, μου μουρμούρισες σήμερα. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν... Φανέντατα που έρει ο Γιώργος Ζάλη. Μάλιστα, κύριε. Πάλι έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είναι νέες ιστορίες εν τω μεταξύ και έχετε την ευκαιρία να, όταν να σας πάρουν από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου να τους πείτε αν είναι εντός ή εκτός story. Διότι έχει κάποιους που μπορεί να θέλουν εντός, κάποιοι εκτός story. Μπορεί να πάνε και εκτός έδρας. Αυτά. Έλα ρε Παναγίδη. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Ο Χριστόπουλος, Άγιος Δημήτρης, ο Μονέρος Πρόκρης. Ο Μονέρος Πρόκρης, ο φίλος μου, ο Χριστόπουλος. Μάλιστα. Ο Βαλάντες μου ήταν που θέλει. Σύζων της Ομόνιας, μάλιστα. Καλησπέρα. Πολύ ρε, πολύ. Αφήνω και λέω μηνύματα πίσω και κάνω ξανά ένα refresh. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
15: Ανδρέας από Πάφο.
0: Ανδρέας από Πάφο, μάλιστα κύριε. Πάφο και ο παραλίμνη τιμού μας. Ναι, και λέμε σώσ.
15: Κερδίζει η Γαλλία 1-0.
0: Ναι.
15: Και η Αργεντινή κερδίζει 1-0. Και πάνε τελικό και σηκώνει το η Αργεντινή.
0: Να είσαι καλά ρε Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
15: Εγώ.
0: Σε χαιρετώ. Μάλιστα, έπρεπε και τον τελικό και τον εγκυτήνο κουμπάρος ο Ανδρέας. Ήταν καλά, τον παφιτούι μου το καλό. Λοιπόν, πάμε σε... Μη μου στέλνετε για Βραζιλία, απλώς το ξαναλέω. Προτιμώ να μπαίνετε για φανέλα της Βραζιλίας, να το επαναλάβω στα social media του Supersports 104 σε Facebook, Instagram, TikTok. Να κάνετε like, τη σχετική ανάρτηση, τα tag τους φίλους σας κλπ. Ακολουθείτε και τις οδηγίες μια χαρά και να μου δώκουν τον νικητή από το εμπορικό του ωμέγα πάνω του συγκροτήματος και θα τον ανακοινώσω την Παρασκευή. Όπως θα ανακοινώσουμε την Παρασκευή και για τα 100 ευρώ πάω τσέρα από την απάντηση και τις 4 παρέλες που είπαμε προηγουμένως ΑΕΛ Απόλλωνα από Ελ Ομόνια και το σύζο τίγια της Ομόνιας. Από όλα θα έχει η Παρασκευή. Να λείπεις εσύ αντιλαμβάνομαι. Να είμαι ο παράγοντα να τον τάσω. Να ανοίξει τύχη του. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Η κυρία μόνον η Έλενα αντιλαμβάνομαι μας ετοίμησε. Ναι. Καμιά άλλη κυρία, ναι. Περίμενε με και τις κυρίες μας σιγά σιγά. Καλησπέρα. Προλάβανε αρκετοί. Ναι, παρακαλώ. Ποιος? Το μηδέ βάλε. Παρακαλώ. Ελέησο. Είναι η δεύτερη φορά, εντάξει. Εμείς συνεχίζουμε, εν πάση περιπτώσει. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε προλάβετε 4-7-11-15 ήδη. Οι γραμμές είναι εντάξει. Εντάξει, οκ. Okay. Άμα είναι γραμμές εντάξει, πες αυτοί ο τρεις εμπειράσεις. Δικαιόμαστε να έχουν κάποιες απορίες. Βιάζονται, κάνουν, βιάνουν, διάσυπο. Εμείς συνεχίζουμε μάλλον με Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή, όμορφα και περιποιημένα. Εντάξει. Από προλάβει, προλάβει. Καλησπέρα κύριε Στέλιο, Ορμίγιο Ανδρέας, Φανέλλα Ομόνιας. Μάλιστα. Ο 628 Φανέλλα Απόλλωνα. Μάλιστα. Και ο 926 Φανέλλα που έλεγε το χρόνο. Μάλιστα. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα Κυριακός Απόλλωνα λέμε εδώ.
0: Έλα ρε Κυριακό Απόλλωνιστα λέμε σαν ναι.
16: Αργεντινή 2-1.
0: Να κερδίσει.
16: Ναι, να κερδίσει.
0: Και Γαλλία.
16: Και Γαλλία 2-1.
0: Άρα Γαλλία, Ισπανία 2, Αγγλία, Αργεντινή 1-2. Χαιρετώ σε Κυριάκο από τον Ίστρο. Επόμενος, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
0: Ποιος κυρίως?
13: Ξένιος Ομόνια Ρώμα.
0: Παπαναγία μου, εμφανίστηκε ο Ξένιος μου Ομονιάτη και όχι άλλο Ρώση. Πέρα μου ρε Ξένιο μου.
13: Να πούμε ντε, Γαλλία, Ισπανία 1-1.
0: Ναι.
13: Και Αγγλία, Αργεντινή 2-1.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
13: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ, να σε καλά. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, να δούμε σε 77-77-10-20. Βανέλλαν Αελάκαζο 4-13. Μάλιστα, καλησπέρα. Παρακαλώ.
17: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
17: Τάσο Σωτήρα.
0: Έλα Τάσο Σωτήρα, κάτοικο μου.
17: Και Χρήστο Παναγίνη.
0: Μάλιστα.
17: Ήταν να βάλω την Ισπανία 2-1, αλλά λόγω του ότι πρόλαβε με κάποιος άλλος, να βάλω 2-2. Και έναν 3 την Αγγλία, ανήκει η Αγγλία την Αργεντινή.
0: Άρα 3-1, εν Αγγλία Αργεντινή.
17: Όπως το 1982 που πήγα πρώτη φορά στην Αγγλία και βάλαν το στόλο και πήγα στα Φόκλα, έτσι μου ήρθε σήμερα. Και μάρτυρα στο παρέα στο Φλουρίς που παραλύμνει. Κάθε μέρα έρχομαι και πίνουμε καφέ στη Σωτήρα.
0: Άρα 2-2 Γαλλία, Ισπανία, 3-1 Αγγλία Αργεντινή.
17: Ναι, ανήκει η Αγγλία, ναι.
0: Μάλιστα,
17: γύρω. Μιλούμε αύριο για την Παρασκευή. Bye. Okay.
0: Έγινε, χαιρετώ. Γεια σου, Τάσο μου. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
18: Γεια σου, Τέλειο.
0: Ποιος?
18: Χριστάκης.
0: Χριστάκης ο εξής. Μάλιστα, κύριε Χριστάκη.
18: Εξής, μπράβο. Να πω το εγώ.
0: Για να πει συντάξει από παιδί, είναι συμπέ μου.
18: Αγγλία, Αργεντινή. 3-2.
0: Και Γαλλία, Ισπανία.
18: Ισπανία, Γαλλία.
0: Γαλλία, Ισπανία.
18: Γαλλία, Ισπανία. Γαλλία, Ισπανία. 2-1.
0: Να είσαι καλά.
18: Εντάξει.
0: Χαιρετώ. Μάνα μου ρε. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Να πούμε καλησπέρα. Οι φανέλες πάνε και έρχονται για το σύζο τίγε της Ομόνιας το ίδιο και η απάντηση το ίδιο. Φορμαρισμένη πολλά. Μεγάλη Παρασκευή θα είναι. Με την καλή είναι νένα. Ο ίδιος επιτάχυος. Καλησπέρα.
19: Παρακαλώ.
0: Ποιος κυρίως?
19: Σταύρος από Βάφο.
0: Τι ομάδα λες, Σταύρο Παφίτη?
19: Ομόνια.
0: Μάλιστα. Πες μου να δούμε.
19: Κερίνια και Πάφο.
0: Μάλιστα.
19: Ισπανία, Γαλλία 0-0.
0: Ναι.
19: Και Αγγλία, Αργεντινή 0-1.
0: Σε ευχαριστώ, Σταύρο μου. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο φανέλα που έλα Ανδρέας Λάρνακα 1997. Μάλιστα, συνεχίζουν τα παιδιά δαμέ. Την Παρασκευή έχετε το δικό σας, θα κάνουμε την κλήρωση. Είναι έτσι όμορφα, κύριε Παναγίδη. Λοιπόν, είχε από και τις τέσσερις οπαδές, είχε πολύ ενδιαφέρον. Και ειδικά το διαρκείας της Ομονίας την Παρασκευή. Μεγάλο δώρο από τα ακουστικά και τα οικονομούν. Αν καλά, όπως πάντα. Και ο φίλος μας ο Ηλίας και ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Παρότι χρωστούν μόνο καφέ ο καθένας, ο ένας στη Λάμνακα και άλλος στη Λευκοσία. Καλησπέρα! Είδες ότι πάντα έχουμε να παίρνουμε, ρε Παναγιώτη. Κατάλαβες ότι έχουμε να παίρνουμε πάντα. Θέλω να πάω σε άλλο διάλειμμα. Να φορμαριστούν. Έχουν 5-6 λεπτά να φορμαριστούν για να έρθουν έτσι με ταχύτητα καλή. Άτε.
20: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet. Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ. All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
21: Τρίτη σήμερα για το παγκόσμιο κύπελλο στις 10 Γαλλία-Ισπανία.
22: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
23: Δουλειά τέλος. Επιτέλους.
1: Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
1: 15? Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
1: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
20: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
20: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
23: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά, ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
20: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
24: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
20: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
25: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
26: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
27: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
28: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
20: Super Sport 104.
26: Η ώρα είναι 4:30.
24: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή το Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 4 Κυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Να μπορείτε και σε ευχαριστήσεις στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαγιώρης και προκαταβολικά στον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου ρετρό 6 και 5 πάνω κάτω, Ανδρέας Ανδρέου της Ανορθώσεως ποδοσφαιριστής στη δική του την ιστορία στο ρετρό 3-5-8. Συνεχίζουμε με τα δικά σας τα προγνωστικά όπως κάθε Τρίτη. Έχουμε τους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θέλουμε να στείλουμε όσο είναι περισσότερο να διεκδικήσουν 200 σε τροκομόνια από την Τίμκο, μια ντουζίνα φέτος, 8η συνεχόμενη χρονιά που είναι δίπλα μας η Τίμκο, ο Αλέξης, ο Μάριος και ο Γιώτης, τους οποίους ευχαριστούμε πραγματικά. Και κάθε χρόνο ανεβαίνει και ένα 200, κύριε Παναγίδη. Βλέπετε τις γραμμές σου, πάμε σε επόμενο κύριο σιγά σιγά. Και εσείς συνεχίζετε να στέλνετε, γιατί η Παρασκευή πλησιάζει, για να σας πω στη συνέχεια αν τι γίνεται. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Αν και ακούω σε καθημερινά, πρώτη φορά πιάνω τηλέφωνο.
0: Πέρα μου ρε φίλε μου, ποιος είσαι να δούμε.
5: Αχιλλέας Ομονία.
0: Από πού ρε Αχιλλέα?
5: Λευκοσία.
0: Γιατί πρώτη φορά ρε φίλε, να το καλησπέρα μου, Θεό ρε, αφού του Θεού.
5: Εντάξει.
0: Να παίρνει να λέει στο καλησπέρα. Να παίρνει να λέει στο καλησπέρα. Πέρα μου Αχιλλέα.
5: Λοιπόν, το παιχνίδι υπόψε 3-3.
0: Το Γαλλία-Ισπανία.
5: Ναι, και ναι. Το Αγγλία-Αργεντινή 2-2.
0: 3-3, είχε έναν ωραίο ημιτελικό παλιά με τη Γαλλία, με τη Γερμανία, αλλά στην παράδοση.
5: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, να είσαι καλά, θα σε αναμένουμε.
5: Έγινε, πάει, πάει.
0: Χαιρετώ, μάλιστα κύριε, πρώτη φορά ο Αχιλλέας μας ακούει καθημερινά, εντάξει. Πάμε σε επόμενο 142 συζωτή για το Ομόνια. Ζητά ξεχωριστά και φανέλα Ομόνιας και ζητά και μαζί φανέλα και συζωτή. Μάλιστα. Ωραίος. Άσε καλά. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα από ένα λεπτό να πω κάτι. Αφού είπα σας αύριο να ασχολείται, αλλά να πω κάτι. Για την διάσκεψη της Σκόπια λοιπόν. Επερίμενα πραγματικά ότι στο κεφάλαιο Κύπριος παίκτης καταρχάς ήταν να υπάρχει μια τοποθέτηση έτσι μπαμ και κάτω. Το να αναφερθεί πριν κάμποσο καιρό ότι ξέρεις υπάρχει μια απόφαση στον θεσμό του Κυπέλλου, μιλούμε για 2,5 μάτς και για κάποιες ομάδες ένα μάτς ουσιαστικά, να παίζει ένας Κύπριος, έμειλα σφαγγίσματα. Εάν θέλεις όντως πραγματικά κύριε Κόπ να στηρίξεις τον Κύπριο παίκτη και θέλει να τον στηρίξεις, θεσμοθετείς στο πλαίσιο των αλλαγών που κάνεις ότι κύριε ένας ή δύο παίχτες θα είναι στην εντεκάδα, θα ξεκινούν το μάτς πρωταθλήματος. Έχεις τα κότσια να το κάνεις αυτό το πράγμα, κάμε το. Να σου πούμε μπράβο. Εντάξει τα κότσια, ο ήμιλος φωνισμάτα και περιπαιξήματα. Το πρώτο. Το δεύτερο. Υπάρχει το, ερωτήθηκε ο πρόεδρος, ξέρω αν πληρώνεται και αν κάνει για μιάννη που την ομοσπονδία και η δικαιολογία είναι ότι ξέρεις παραμένει ο Κούμας σαν εκπρόσωπος της UEFA ή στη FIFA και πληρώνεται, άρα ήταν να πάει ο κύριος Λοϊζίδης και δεν πήγαινε, άρα πρέπει κάπου θέλει να πληρώνεται και πρέπει να πληρώσει η Κόπη ή οτιδήποτε άλλο. Αν είναι έτσι σημαίνει πηγαίνουν λεφτά από την Κόπη για να πληρώνεται ο πρόεδρος. Πρώτη φορά γίνεται αυτό στην ιστορία. Τρίτο, γήπεδο στον Κόρνο. Έχει 25 χρόνια, 30 χρόνια που ακούμε εν το σπίτι της Εθνικής, υπάρχουν κονδύλια, έρχονται κονδύλια, ήρθαν από την UEFA, ένερταση. Υπάρχουν κάποια εκατομμύρια, αν υπάρχουν, ακόμα δεν ξεκίνησε. Και μιλούμε τώρα για ένα γήπεδο στα Πυρκά, το οποίο είναι για τις εθνικές ομάδες και μπορεί να θέλει κάτι με ψευτοπράγματα για να δοθεί υποτίθεται στις μικρές ομάδες για να έχουν το σπίτι να κάνουν μια προπόνηση. Η εθνική άνθρωπο μπορεί να προπονείται. Πότε να γίνει το. Είναι στα σκαριά, είναι στα σκαριά. Κονδύλια υπάρχουν, ήρθαν κονδύλια, κάποια εκατομμύρια, ένσταση. Άρα απαντήθηκε το ερώτημα. Κάτω για τις κοπέλες να δοθεί κάποια προτεραιότητα σε συνεργασία με γυμνάσια και λοιπά, ρίγια, ξέρω εγώ, να μπουν οι κοπέλες από τα 6 μέχρι τα 12 να μάθουν ποδόσφαιρο και λοιπά, να μάθουν ποδόσφαιρο οι κοπέλες εν το ένα. Να αξιοποιηθούν εν το δύο και να είμαστε δίκαιοι έναντι τους και κατ' επέκταση στην Εθνική Γενική Γυναικών είχε χίλια δυο προβλήματα και υπήρχε άνηση μεταχείριση συγκριτικά με τους άντρες και λοιπά, είναι το τρία. Για να μην πάει στην Εθνική Ανδρών, αν έγινε συζήτηση, αν μην έγινε και για πριν και οτιδήποτε άλλο, να μην ανοίξουμε τον ασκόντο για όλο αυτό το θέμα. Άρα υπάρχουν θέματα μπόλικα. Πραγματικά τα οποία δεν έχουν λύθει, δεν έχουν απαντηθεί. Εντάξει, να μην τα ωρεοποιούμε τα πράγματα. Για να αλλάξει ο καταστατικό. Για αυτό το καταστατικό, η ίδια η Ομοσπονδία έμμεσα ή άμεσα συν την αθλητική δικαιοσύνη είναι καταπατήσαντο στην περίπτωση της Όξας Κατοκοπιάς με τον Αχυρώνα και περίπεζαν τους εκεί προσούλη. Την ίδια στιγμή που το επικαλεστήκα σε πριν δύο χρόνια να τιμωρήσουν τον Ελληνισμό να καγιού Γιολιοπέτρη που παίζαν στο ιδιαίτερο γήπεδο και είχα γιατρό και αμέ επεξερώνον το fair payment. Γιατί έφερνε ο γιατρό με καταστατικό, αλλά μηδενίζουμε, χάνω τον αγώνα, αλλά και το αντίπαλο και λέει να κάνουμε fair play και απέξουμε. Κρίνουμε κατά το δοκούν. Έστειλα μου γιατί είναι πίεση. Επία μια φορά στη διάσκεψη του Κούμα και έφυγα με 27 πια η πίεση. Να πάω και δάμε να πιω με 40. Και δεν μου αρέσουν τα περιπέξηματα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
6: Αλέξης από Ελλή.
0: Έλα ρε Αλέξη. Αν έχω άδικο λαλίδι μου ρε κουμπάρε, έχω πρόβλημα.
6: Όχι, πάντα έχετε δίκιο.
0: Όχι, πάντα, αλλά εντάξει, μου αρέσουν τα περιπέξηματα.
6: Πάντα κύριε Στέγιο.
0: Πέμουν λεβέντη μου.
6: Αρέσει και μην αρέσει. Κύριε Στέγιο, Γαλλία 2-2.
0: Ναι.
6: 1-1 Αργεντινή.
0: Μάλιστα κύριε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
6: Να είστε καλά. Μπαϊ.
0: Ο 516 μας ο Μάικ τι θέλει. Φανέλα και εσείς ότι στέλνετε μου ξεχωριστά είπαμε. Όπως το φίλο μας τον 323 τον Παύλο. Φανέλα Ομόνια λέει. Έτσι είναι. Με μου στέλνετε θυκιο-θυκιο. Πιθανόν να δικηθείτε διότι αν έρθει τον... Τι? Άντε ήρθε το όνομα σας, να μου πείτε κύριε, είναι το μεγαλύτερο δώρο που διεχθήκω, αν ήταν έτσι ήταν να διεχθήκουν όλοι τρία δώρα, είναι φανέλα, σίζον, ξέρω εγώ, ιστορίες, καταστάσεις, πάμε και κάτω. Πάμε σε, έλα ρε, Παναγίδη. Καλησπέρα. Υπάρχει τίποτε για μένα που θωρώ τα, που παίζωση. Καλησπέρα. Έχεις δύο για δεύτερο λεπτά, έχεις δύο για δεύτερο λεπτά, θωρώ τα πιο πολύ ρε. Καλησπέρα. Ποιος?
7: Η αλλάξη φωνή μου πριν εκεί με καταλάβεις. Ο Κάτσος ο Βίτος.
0: Συγγνώμη?
7: Ο Κάτσος ο Αελίστας.
0: Έλα κουμπάρε μου.
7: Δεν τέχει για άλλο αρκό κατώ με τη λίμα.
0: Όχι, όχι, όχι.
7: Μόνο που ακούω για την ΚΟ είναι να πλήσω τηλέφωνο.
0: Τέλος πάντα, στα ευδικά μου τότε. Γαλλία, Ισπανία.
7: Ευδικά, σε ευδικά μας. Είναι μόνο να μου πάμε στην
0: Ελλάδα. Αφού λαλώ τα εγώ φτωχό, τρε, έχω μικρόφωνο, δεν μπορώ να κάνω άλλο.
7: Έδωσε το στήν του καρινού. Για το όνομα του Θεού, έλος πάντο. Κάτι άλλος που τον κύριο Ντάδε, θέλω να μέσα να χωρίζω μάπα στην Αμερική. Αν δεν το λαλούμε τη συνέχεια.
0: Πέμω Γαλλία, Ισπανία.
7: Γαλλία, Ισπανία. Έναν. Έμπρα στο σκουράρι της Ισπανία. 2-1.
0: Όπως το ακούω 2-1. Και Αγγλία, Αργεντινή. Μιλούμε 90 λεπτό πάντα. Αγγλία, Αργεντινή.
7: Αγγλία, Αργεντινή. Είναι 3-1.
0: Καλή συνέχεια να έχεις.
7: Και εσύ, πάει.
0: Πάμε σε επόμενον ο Παναγιώτης μας θέλει σύζωτη για της Ομονίας. Και ο πρόδρομος μας θέλει φανέλα της Ομονίας. Ο 960 περιμένουμε να πει τα προγνωστικά του για στη φανέλα του Κιπούτη. Ο 516 είπαμε ο Πουγιαγής. Ναι, εντάξει, είπαμε το. Ο Παύλος είπαμε το. Ο Θανάσης φανέλα του από Ελμάριστα. Πολύ λοιπόν ενδιαφέρον, να έχουμε δουλειά πολύ την Παρασκευή με τον. Έλα, πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, να δούμε ρε... Θωρώ πριν που σε έναν, ναι. Τι είναι που γίνεται ρε κουμπάρε. Εγώ θωρώ εσύ, όχι. Εντά δευτερόλεπτα, ναι. Εντάξει, οκ, okay. Όπως θα στείλει ο Ράσης, ναι. 58. Πουλάνε με το γλύωρο και το αυτό, εντάξει. Λοιπόν, Είναι θέμα ρε φίλε, ένα 3-13. Είναι θέμα ρε φίλε να τα άλλα λόγια. Είναι θέμα ρε φίλε. Είναι θέμα ότι θέλουμε να γίνεται η δουλειά σωστή. Όταν θέλει να βγάλεις προς τα έξω ότι ξέρεις νοιάζεσαι για τον ποδοσφαιρικό τον χώρο ή οτιδήποτε άλλο, να νοιάζεσαι πραγματικά και να διούμε, να διάσεις όποιος τίποτε για να είσαι. Δεν μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι παρά είναι καλύτεροι άνθρωποι, οποιοδήποτε διαχρονικά. Το θέμα είναι ότι κρίνεται από το πόσο είναι το καθένας. Είτε είναι πρόεδρος του ΚΟΑ, είτε είναι της ΚΟΠ, είτε είναι της ΚΟΚ, είτε είναι της Δημοκρατίας, είτε είναι της Βουλής, είτε οτιδήποτε άλλο. Είναι και θέμα να πάνε στην εκκλησία για αυτή το κερί του. Και να είναι άλλο με έναν καλό. Το θέμα είναι το πόσο που κατέχει. Και από τη στιγμή που το πόσο που κατέχει έχει σχέση με πολύ κόσμο, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να δείχνει ότι είναι δίκαιος. Και ότι παίρνονται κάποιες αποφάσεις σωστές. Εάν προσπαθούμε να οριοποιήσουμε κάποια πράγματα που δεν τα καταφέρνουμε. Sorry ρε φίλε, να βρεθούν κάποιοι να σου κάνουν την κριτική, όποιος και αν είσαι. Και εγώ αν κάνω δαμε ιστορίες και λαλό πελάρες και ψευκές και ιστορίες, να βρεθούν δεκάκουρα δεν όπως είναι, πάρε πιένε στο ζεγανί. Φαφλατεύκει και μαλαλίσου στην ουσία. Ναι, και εγώ κρίνομαι, και ο καθένας κρίνεται, που το πόστο που κατέχει. Γίνεται να δικαιολογήσετε, δικαιολογείτε. Όποιος και αν είσαι. Ο Βάσος Μαμπουτελατσιά θέλει ποτέ τη φανέλα της Ομονίας. Μάλιστα. Και ο Γιάννης που το Απόλλωνα θέλει καλό να πω είμαι φανέλον το Απόλλωνα. Μάλιστα, πιάνες φανέλα και πάση. Οκ. Πάμε σε επόμενο ρε κουμπάρε Χρήστος το μικρό σου, ναι. Θυμωθήκα τώρα, ναι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο καλησπέρα να δούμε για τους ημιτελικούς. Ήταν που γίνεται το Γαλλία, Ισπανία, το Αγγλία, Αργεντινή. Κάτι θέμα να έχουμε. Γίνεται. Και αν είμαι πολύ στο διάλειμμα. Ένι βρίσκουν, αλλά θα τα δούμε με την ησυχία μας. Να πω καλησπέρα. Δεν έχει ρε κουμπάρε. Κάτι πάει εκεί. Έγινε. Ο 7-13. Ένα μικρές. Είναι ένα αυτό μικρές κατηγορίες. Εντάξει ρε παιδί. Να έρθω μικρές κατηγορίες μια κουβέντα είναι. Εντάξει, έζησα για μικρές κατηγορίες, έζησα για το... πώς το λες, το αγροτικό σώλον το μεγαλείο. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
0: Ποιος.
8: Ο Μιχάλης είναι ο λεωφορεατής.
0: Μιχάλης.
8: Ο λεωφορεατής.
0: Ω, το λεβέντι μου, ρε κοπελιά.
8: Σαν που να ακούω, επειδή κόφτε του γραμμή, σαν που να ακούω ότι είναι πια να γραμμές, είναι η γραμμή, δηλαδή. Έτσι και αυτό που πιανά, δώσει όλες οι γραμμή, έτσι τελικά.
0: Βάλε και Γαλλία, Ισπανία, πώς.
8: Αφού είπαμε, είναι 1-0-0-1.
0: Και Αγγλία, Αργεντινή, 0-1.
8: Ναι.
0: Οκ, κύριε.
8: Άντε, και μιλούμε.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Καλησπέρα.
9: Αφού
0: σπάζει με και εδώ το κράτη και κατεβαίνουν ένα μυγδαλέν μωρέ ώσπου να πήγαινε στον αέρα. Ρε.
9: Το τσεγάνι σου.
0: Α, εσύ και λέγει.
9: Μα δουλεύουμε κύριε Παναγωθέως, δουλεύουμε.
0: Ο κύριος, εντάξει εσύ με ζήρω λόγω, ο κόσμος ζήλω δουλεύει. Αλλά μα λαλούμε καλησπέρα. Ο κύριος... Ο Αιγαίο Γρηγόριο μου λαλούν, ναι πέμω.
9: Δεν σημαίνω σε τσεγάνι σου.
0: Αγγλιένο Παναγίδης, Γαλλία, Ισπανία.
9: Γαλλία, Ισπανία, σε σκορ.
0: 90 λεπτό, ναι.
9: Ναι,
0: θα γράψω
9: το
0: στάκι, είναι 2-1. Γαλλία, Ισπανία. Και Αγγλία, Αργεντινή, Σοκράτη.
9: Αγγλία, Αργεντινή, να το παίξουμε λίγο διαφορετικά, πρέπει να διαφοράζουν οι παρέες. 1-2.
0: Και η επόμενη ερώτηση, Σοκράτη, ρε Παναγίδη. Είμαι καλός. Είναι σημαντικό να πεις.
9: Είμαι καλός, κύριε Παναγίδη.
0: Όλα είσαι ένας βασιλιάς.
9: Αν κερδίσω, ένα που κερδίζω.
0: Αν κερδίσεις, καταρχάς πάεις για να διεκδικήσεις 200 που την Τίμκο. Και εμπορία σας στείλω και πας στον ΑΕΜ, επιφάνεινε σε έναν να πάω φάεις ψάρια μες στον Μιχαλιό.
9: Κοίταξε να σου πω κάτι, προτιμώ, εγώ να είναι η απάντηση, προτιμώ κύριε Παπαντζόου.
0: Χαιρετώ σε.
9: Καλή συνέχεια στην απάντηση στον Παπαντζόου.
0: Μάλιστα.
9: Ευχαριστώ πολύ, αύριο να ακούγονται.
0: Έγινε. Πάμε σε επόμενον ο φίλος μας, 764, καλησπέρα κύριε Στέλιο, Γαλλία 2-2, Αγγλία 2-2, Χάρης Ομόνια Λέμεσος. Μάλιστα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
10: Γεια σου ρε Στυλιάνε.
0: Έσπασες μα ρε κότσο ρε κουμπάρε, ο Τζεζού ρε κουμπάρε.
10: Έσπασου πέντε φορές το γεια σου ρε Στυλιάνε. Ξυζηνήθηκε στη φωνή μου άλλο όπως.
0: Όχι, δεν ακούστηκε καθόλου. Αν μου πούνε οι ακροατές ότι ακούσασαι πριν να πω καλησπέρα, να σηκώσω το χέρι πάνω, αλλά φαίνεται ότι μιλάτε που τα Κρυσφύγετα, ρε κομπάρε. Ξέρω που του Λάκκο στο Λεόντο, ρε κομπάρε.
11: Λάκκο στο Λεόντο είναι ο Ντογκαρδίσου.
0: Χιουμοράκια, χιουμοράκια. Γαλλία, Ισπανία.
11: Γαλλία, Ισπανία. 4-1.
0: Και Αγγλία, Αργεντινή.
11: Αγγλία, Αργεντινή. 1-2.
0: Μάλιστα, κύριε. Περιμένω σε εσάς εδώ. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
12: Έλα, Αρχοντά.
0: Ποιος?
12: Λευτέρη, θα είμαι ο Χωστιανός.
0: Έλα, Λευτέρη μου, Λεβέντη.
12: Τι γίνεται?
0: Δοξάζουμε τον ύψιστον από πρωιά μέχρι νυχτός.
12: Μάλιστα. Γαλλία, Ισπανία.
0: Ναι.
12: 1-2 και 1-3.
0: Και 1-3. Να σε καλά, ρε Λευτέρη μου.
12: Να σε καλά, πάει.
0: Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
13: Ναι, καλησπέρα κύριε Στέλιο μου. Χάρη είμαι από Αγίο Δομέτιο. Και τα δύο παιχνίδια ισοπαλία 2-2, κύριε Στέλιο.
0: Τι είναι το μάτι, ρε χάρη μου, που τον έχετε με τι?
13: Από ελ.
0: Ναι, να το γράψω. Διότι αν κερδίζει να πω, χάρη Αγίο Δομέτιο. Μπορεί να προωθεί όλο 17, κατάλαβε γι' αυτό.
13: Ευχαριστώ, μακάρι να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, χάρη μου, σε ευχαριστώ. Επόμενο, καλησπέρα. Ποιο?
14: Νίκο Γεωργιάδη.
0: Ναι.
14: 1-0 η Αργεντινή και 1-0 η Γαλλία.
0: Να σε καλά, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
0: Ποιος, κύριος?
15: Ποιος? Δεν μας καταλάβει.
0: Ποιον μιλά?
15: Θα πάει στα ακουστικά κέντρα, μα δεν μας καταλάβει.
0: Ο Πέντε Τίδη. Αφού κάνει και πέντε μέρες να κύριε Πέντε Τίδη.
15: Έμαχω και
0: δουλειές. Καλά. Δε μου, Βασιλάκο.
15: Βέβαια λίγη ώρα. Λοιπόν, 1-1 και 0-1.
0: Και χαιρετώ.
15: Χαιρετώ.
0: Επόμενος, καλησπέρα. Εντάξει. Επόμενος, καλησπέρα. Επόμενος, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος?
16: Νίκος Απόλλων Λεμεσός.
0: Καλώς τον Άρχοντα τη Λεμεσού.
16: Να παίξουμε και τα αυτιό 2-2.
0: 2-2, 2-2. Μάλιστα, κύριε Νίκαρε, σε ευχαριστώ.
16: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
17: Καλά, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος, κύριος?
17: Ανδρέας ο Φορτηγασής.
0: Α, Παναγία μου, Παναγία μου. Επιάμε τον λεωφορείουχο, επιάμε τον Φορτηγασί μας. Με άδεια να ταξιγείς, ολοκληρωθήκαμε. Μπέ μου, ρε Ανδρέα μου, Λεβέντη.
17: Να πούνε το πρώτο.
0: Γαλλία, Ισπανία.
17: Βάζω 2-1
0: και Αγγλία,
17: ένα,
0: Αργεντινή.
17: Δύο.
0: Πόσο?
17: 1-2.
0: Να είσαι καλά, προσεκτικά στους δρόμους.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
18: Hello.
0: Ποιος?
18: Νίκος από ΕΛ.
0: Από πού είναι, Νίκο μου?
18: Λευκοσία.
0: Λευκοσία. Πέ μου, φίλε μου, καλέ.
18: Λοιπόν, Γαλλία 2, Ισπανία 0.
0: Ναι.
18: Και Αγγλία 1, Αργεντινή 2.
0: 1-2.
18: Ναι.
0: Άρα βλέπεις Αργεντινή και Γαλλία. Μάλιστα.
18: Εκδίκηση για τα Φόκλαν.
0: Α, του 82. Ναι. Άσε καλά, Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Okay. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Χρυσάστος, Ομόνια.
0: Χρυσάστος, πώς δεν είσαι?
19: Πως δεν είμαι ένα άλλον, τώρα μην είσαι στο Τσέρι.
0: Α, Τσέρι, ναι, σωστό εντόμπαθι μου. Εσύ και Ζαγέρι είναι Τσέρι, γι' αυτό λέω να βεβαιωθώ. Πέρα μου, ρε Χρυσάθε μου.
19: Λοιπόν, Ισπανία 2-1 της Γαλλία.
0: Να κερδίσει η Ισπανία.
19: Και Αγγλία 3-2 την Αργεντινή.
0: Άρα 1-2-3-2. Σύντον άντρο Τσέρι, θωρείς τον Ομονία, ρε κομπάρε, πέτω ότι έχω έμπνομαι εκπομπή ακόμα, ρε.
19: Άγγελα,
0: τον γνωρίζω γιατί δεν ξέρω. Α, βάλε μια αγγελία και από τον Δήμο. Πιένε στο αντιδήμα, με βρέχουν μπαρέα να ζητείτε. Ο άντρο Τσέριμπετ. Ο φίλος μας.
19: Καταζητείτε.
0: Α, μάλιστα. Ή αναζητείτε ή καταζητείτε. Όπως θέλεις.
19: Καταζητείτε.
0: Καταζητείτε. Μάλιστα. Βάλε και, ακούεις, βάλε και μια που δουν την αμοιβή για με 7.500 ευρώ.
19: Όποιος το συλλάβει, έχει αμοιβή.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, ρε Χρυσάθη, σε ευχαριστώ.
19: Καλό υπόλοιπο.
0: Επίσης, πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Ποιος?
1: Επιάσα να γυρί.
0: Ναι, ποιος?
1: Πάφων Ανδρέας Νικολάου.
0: Ανδρέας Νικολάου, από?
1: Πάφων, Πάφων.
0: Έλα, Ανδρέα μου.
1: Πρώτα ποιο ρεμονή.
0: Γαλλία, Ισπανία.
1: 0-0.
0: Και Αγγλία, Αργεντινή.
1: 2.
0: 2.
1: Α, 0-1. Ανδρέα, Αργεντινή, 1-0.
0: Άρα 0-0 και 0-1. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Άι.
0: Ο φίλος μου 508, Γαλλιάσον 1-1 λαλί και θα περάσει στην παράταση. Είναι η Αγγλία 1-1 και θα περάσει στην παράταση και it's coming home. Μάλιστα. Ο φίλος 956, Φανέλλας και σύζων της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού. Μάλιστα. 764, Γαλλία 2-2, Αγγλία 2-2. Α, είπα το Χάρης Ομόνια Λεμεσός. Πάμε διαλέμμα και επιστρέφουμε.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
21: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
22: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
23: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
25: Electroline. Έλα στο αύριο.
27: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
28: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
29: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω.
28: Εμπειρά!
29: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
30: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
31: Πίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
32: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
31: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
33: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
34: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
33: Τζόκερ. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
35: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
36: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
35: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
4: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
35: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
5: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
7: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
8: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
9: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ου ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
10: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
10: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και...
9: Πρέπει να είναι Stanley!
10: It has to be Stanley. It has to be Ioannou Tool Cyprus.
11: Imperial Plus, τα πασίγνωστα...

0: χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα, γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Εντός της ημέρας θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του Σάβα Γιασί αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ. Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία ο Άγχελ Γκαρσία, βγαίνει Φιρμάνι για Σάστρε. Δυσκολεύει η παραμονή του Λουκάσεν στην Πάφο, γίνονται σκέψεις για απόκτηση τερματοφύλακα μετά τον τραυματισμό του Κόρτερ. Ψηλά στις προτεραιότητες της Ομόνιας η απόκτηση επιθετικού με τους Πίτα και Πέτκοβιτς να ενδιαφέρουν. Κανονικά στις προπονήσεις ο Τάνκοβιτς.

0: Μπάγιτς και Αντερέκεν αναμένεται να προλάβουν το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην Μπέιταρ. Συνεχίζει στον Ολυμπιακό ως δανεικός ο Μάριος Πραξιτέλους. Αναμονή για την κατάσταση του Όσμπολτ στον Απόλλωνα στην αγορά για κεντρικό αμυντικό η Κιάνο Λευκή. Επιτακτική ανάγκη στην ΑΕΛ η απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Παρατείνεται η περίοδος ανανέωσης των εισιτηρίων διαρκείας για τους περσινούς κατόχους. Αξιολογεί το ρόστερ της ανόρθωσης ο Ελ Μαέστρο εκτός κανονικού προγράμματος, η Αρτήματάς και Τζουλίου. Υπολογίζεται κανονικά ο Σαρφό από τον Άρη και ακολουθεί την προετοιμασία εκτός ο Φοδέριχαμ. Για τα ημιτελικά του Μουντιάλ στις 10 Γαλλία-Ισπανία. Κεντρικός αμυντικός και μέσος οι προτεραιότητες στον Παναθηναϊκό. Επόμενη άφιξη για τον ΠΑΟΚ αναμένεται να είναι ο Χατζηδιάκος. Σε συζητήσεις με την Εθνική Ολλανδίας βρίσκεται ο Άρνε Σλότ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή το Σεπάσα Πάντα από τον Super Sports 104 Παγκεπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπορικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγιού. Να είναι καλά. Συνεχίζουμε και με τους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ένας απόψε, ένας αύριο. Και στο βάθος ο τελικός της Κυριακής, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή. Και θέλουμε να στείλουμε στον δυνατόν περισσότερο να πάνε να διεκδικήσουν 200 από την Τύπκο που φωτίζει την Κύπρο και τα παίρνε από όλα τα σχετικά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, είστε καλά? Η Κυριακή είμαι, τι κάνετε?
0: Καλά, Κυριακή μου, δόξα σε ο Θεός.
1: Πάντα καλά. Να πω την πρόβλεψη μου.
0: Βέβαια, ευχήθηκα σε όντια απουσία σου κιόλας της Αγίας Κυριακής. Καλή Ασπανία.
1: Σας ευχαριστώ, απουσίαζα, είπαμε.
0: Το ξέρω, γιατί ευχήθηκα δημοσίως σε όλες τις Κυριακές και ειδικά σε σένα. Γαλλία, Ισπανία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι Γαλλία, Ισπανία, 1-2. Ισπανία δηλαδή.
0: Μάλιστα. Και Αγγλία, Αργεντινή.
1: Να υποστηρίξω με την πατρίδα του γαμπρού μου η Αγγλία. 2-1 πάλι.
0: Άρα βλέπεις τελικών Αγγλία, Ισπανία.
1: Ναι, έτσι βλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Αν και το άλλο αποτέλεσμα είναι ένα πιτσανό, αλλά εντάξει, ποιος ξέρει.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, Στέλιο μου.
0: Να είσαι καλά, Κυριακή μου, σε ευχαριστώ.
1: Όταν
0: έρθω πάπο να βρεθούμε να πιω καφέ.
1: Πολύ καλά, σας περιμένω.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Αντεύχομαι κάθε καλό. Κάθε καλό και σε εσάς.
0: Επίσης. Πάμε σε επόμενο κύριο. Ρε Μοστραδάρχης, πού είναι, ρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Πορασέρα.
0: Την εκλεχτή κυρία. Μάλιστα.
2: Αντί να σε δοκιμάσω πάλι, υπάρχουν Μπονασέρα, πάλι ποιος.
0: Εμάντα μπορεί να κάνω, ρε Μπονασέρα μου. Ξέρεις πόσες φωνές κάθε μέρα ακούω. Ξέρεις ότι αγαπώ σας και ξέρεις το πράγμα. Πόσες φορές να ακούω κάθε μέρα. Έχω έντιο Παναγίδη και με τα ούλη μέρα πάνω. Είναι τρεις γραμμές, τέσσερις. Πέφτει γραμμή, έρχεται άλλος. Μιλούν 7 δευτερόλεπτα μετά, μες στον Λακκόν των Λεόντων, μες στα Κρυσφύγετα. Πας στα βουνά. Τώρα που είναι βουνά ο φίλος μας που είπε στα βουνά, είμαστε πια, έχει μέρα να μας πιάει. Τέλος πάντων.
2: Συγχωρούμε.
0: Μάλιστα. Γαλλία, Ισπανία.
2: 2-1.
0: Αγγλία, Αργεντινή.
2: 1-1 και θα κερδίσει Αργεντινή σαν πέραν.
0: Άρα εσύ βλέπεις Αργεντινή, Γαλλία. Τελικό.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Βλέπω το δόκι πολύ καιρό.
0: Οκ. Okay. Σε χαιρετώ.
2: Τσάω.
0: Bye. Επόμενος, καλησπέρα.
3: Στη Λιανή, καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Στη Λιανός.
0: Α, Παναία μου, Παναία μου. Είναι τα δράγω, πιάνω στη Λιανός, από ένα μπορεί να πιάσει ο Κυριάκος να κοιτάρει πάλι. Δεν μου ρε στη Λιανή μου.
3: Κοντέψαμε, πρέπει να το πάρουμε την φορά.
0: Δεν μου να δούμε.
3: Αγγλία 2-0.
0: Ναι.
3: Και 2-0 η Γαλλία.
0: Άρα εσύ βλέπεις Αγγλία-Γαλλία, να.
3: Η Ισπανία είναι σκοράρι. Βάλε πιο γουρ στο 91. Με το ακροτήριο 0-0. Νομίζω η Γαλλία είναι ευκαιρία της να πάει στον τελικό. Καλύτερη ομάδα.
0: Να σε καλά, Στήλια ρε μου. Τα μακριά κοντά γίνε καγκουμπάρε μου. Σε ευχαριστώ. Επόμενος, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Κακουλής ο Μέγας.
4: Μάλιστα.
0: Πού είναι ο Στραδαρχή, λοιπόν, ρε, πιάν του τις ώρες του, έκαμε αν δεν να πέντε να πει τώρα ζελίο θυμωμένος πάλι.
4: Να σας πω, κανονίστε τα.
0: Ένα τα σας.
4: Κι αν τηλέφωνο και λέει μου ότι έτσι και έτσι, θα λέω τον έχουν πάρει, κάμε δουλειά, είναι να μου να κάνεις, δεν ξέρω εγώ λέω.
0: Μάλιστα.
4: Να ασχολούμαι εγώ με το θέμα προγραμματισμού.
0: Μάλιστα, κύριε.
4: Το λοιπόν. Φίλε μου, σήμερα είναι τα παιχνίδια έχει.
0: Γαλλία, Ισπανία.
4: Γαλλία, Ισπανία, περνάει η Γαλλία.
0: Πόσα?
4: 2-0 σίγουρο.
0: Και Αγγλία, Αργεντινή αύριο.
4: Κοίταξε, είναι το χτύπημα των γιονταριών, του οποίων χρωστάνε μια νίκη η Αργεντινή για την ήττα που φάζει με τον Μαραντόνα και βλέπω ότι η Αγγλία θα περάσει με 2-1.
0: Οκ, okay. 90 λεπτό πάντα μιλούμε, να σε καλά κακουλή μου.
4: Εσύ είπε καλύτερα.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
5: Έλετε.
0: Ποιος?
5: Σταύρος.
0: Σταύρος.
5: Σταύρος.
0: Ναι ρε, από πού?
5: Λευκοσία.
0: Και τι ομάδα?
5: Από ΕΛ.
0: Μάλιστα, πες μου να δούμε.
5: Αργεντινή Ποιο είναι το πρώτο παιχνίδι?
0: Είναι Γαλλία Ισπανία το απόψινο.
5: 2-0 η Γαλλία.
0: Και η Αγγλία Αργεντινή.
5: 1-1. Και να περάσει η Αγγλία.
0: Άρα βλέπεις Αγγλία Γαλλία.
5: Ναι.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, καλό. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια να έχεις. Επόμενος καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Δημήτρης από Ελευθερία.
0: Συγγνώμη.
5: Δημήτρης από Ελευθερία.
0: Έλα Δημήτριε.
5: Τι κάνουμε?
0: Δοξάζουμε τον υψίστο.
5: Λοιπόν, να σου κάνω μια ωραία πρόβλεψη.
0: Πέμω να πούμε.
5: Και οι δύο ημιτελικοί. Θα πάσεις πενάστη.
0: Ε, άρα 90 λεπτό πόσα είναι να είναι?
5: Εγώ βλέπω ότι, να σου το πω έτσι, η Ισπανία να περνά στα πέναλτι.
0: Ναι, αλλά στο 90 λεπτό πόσα να βάλω, ισοπαλία 0-0 για τα 2 ή 1-1?
5: 2-2. 2-2 το πρώτο και 1-1 το άλλο.
0: Άρα η Γαλλία 2-2, η Αγγλία 1-1.
5: Ισπανία, Αργεντινή τελικό, σε για την τελευταία παράσταση είναι ο μάγος.
0: Να είσαι καλά Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Σε χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
6: Κοντά.
0: Ποιος?
6: Αρχοντά.
0: Τάιγερ.
6: Έλα λεμεντάστροπε μου.
0: Πέμουν να δούμε.
6: Λοιπόν φίλε, και τα δύο είναι 1-1.
0: Μάλιστα.
6: Και τελικώς θα πάει η Γαλλία μαζί με την Αργεντινή.
0: Γαλλία, Αργεντινή.
6: Για να πιάουν και τα δύο.
0: Μάλιστα κύριε. Το Τάιγερ μου. Να είσαι καλά Τάιγερ μου. Σε χαιρετώ. Είσαι το Τάιγερ, έφκανε τα ισοπαλία για να πάει τελικό. Καλή Αργεντινή. Καλησπέρα.
7: Έλα κύριε Στέλιο.
0: Τσούπαρο στρατάρχης λέμε σου, περιχώρονται και συνοικισμό να πάντων που ανακατώνε σε αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
7: Είμαι δρόμον δρόμους, χιονίζει μα λουπίζει, συνοικοτρούβι και πόντο κεραμνούς σεισμούς.
0: Ναι.
7: Έχω να πω ότι είναι όλοι αχάμπαροι, ώστε βάψω τη μάπα μπράζινη πάγια πατήχα και λίγο θα πάει Ισπανία-Αγγλία.
0: Άρα Γαλλία-Ισπανία πώς θα πας αρέσει στρατάρχη?
7: Και πριν πω το Γαλλία-Ισπανία, σήμερα έχουμε μια ιστορική μέρα. 14 του Ιούλη το 82 στην Ισπανία η Σκουάντρα Τζούρα έπιανε το παγκόσμιο κύπελλο στον τελικό με την τότε Δυτική Γερμανία 3-1, η καλύτερη σκουάντρα Τζούρα όλων των εποχών, με τέρματα του Πάολο Ρώση, του Νταστέλη και του Αχτομπέλη, αλλαγή, πάστη αλλαγή των κόμπων Γερμανών, ο Πομπράιντε. Ήταν η καλύτερη Ιταλία σκουάντρα Τζούρα όλων των εποχών από το 30 ως η Μουντιάλ εδώ και 96 χρόνια.
0: Άρα, Γιώργε Τίλε.
7: Η δεύτερη σκουάντρα Τζούρα ήταν το 6, εποχή του Τότι, Καναβάρο, Κατούζο, Μπουφόν, Κρόσο, Ανδρέα Πύρνο, που δώναν τη Γαλλία στα πέναλτι στη Γερμανία. Ήταν η καλύτερη Ιταλία το 82. Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ισπανία.
0: Ναι.
7: Θα νικήσει η Ισπανία 1-0. Πέταμα του Μορένο.
0: Μάλιστα. Και η Αγγλία, Αργεντινή.
7: Το χέρι του Θεού το 86 ανήκει στην ιστορία. Το καλύτερο γκολ του αιώνα που βάλε τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έφυγε όλη την αγγλική άμυνα και τον τερματοφύλακα Πίτερ Σίρτο και έβαλε τον γκολ, ανήκει στην ιστορία. Τώρα υπάρχει Μέση και Χάρι Κέι θα κερδίσει η Αγγλία 1-0 με τέρμα του Μπέριχαν και πάει τελικό.
0: Εντεκάδα.
7: Εκτός αν κουντήσει η FIFA τον Μέση, την Αργεντινή όπως την Αίγυπτο και Ερβετία και πάει τελικό. Και ξαναπάει τελικό και κάνει τον back-to-back στο δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελλο 22 στο Κατάρ και 26 Μεξικό, Αμερική και Καναδά.
0: Εντεκάδα
7: πρέπει να πω τη σκουάντρα του 82.
0: Ακατάχρωτα.
7: Έχουμε ιστορική παρελθόν, ιστορική επέτειο. Τιμή σε νέκε, τιμή σε νέκε. 14 του Ιούλη στο Περναμπέου, Ιταλία 3, Γερμανία 1, 1-0 ο Πάολο Ρώση, 2-0 ο Μάρκο Νταστέλη, 3-0 ο Αλεσάνδρο Αστομπέλη που μπήκε να αλλαγεί και το 3-1 ο Πον Πράιντερ έκανε μεγάλη καριέρα στην Μπάγερ Μονάχου και Γερμανία 1970. Προπονητής Έντζον Μπέρζο. Η Ιταλία πριν πάει τελικό κέρδισε μεγαθύρια. Αργεντινή του Μαραντόνα. 2-1 Βραζιλία. Την καλύτερη Βραζιλία. Και από αυτήν του Πελέ το 70. Φαλκάο, Σόκρατη, Ζίκο, Σερέζο, Έντερ. 3-2 και 2-0 την Πολωνία. Μουσμούντα, Σμολάρεκ και Μπόνιεκ. Προπονητής Έντζον Πέραζο. Τζοπ, Τζεντίλε, Καπρίνη, Σιρέα, Κολοβάτη, Οριάνι, Κόντι, Νταστέλι, Πάολο Ρώση, Αττωνιόνι, Γκρατσάνι και παλιά και αλλαγές Καούζιο, Αττωμπέλι, Πόψε, Γαλλία 0, Ισπανία 1. Αύριο θα σχολιάσω την Αργεντινή με την Αγγλία.
0: Καλή όλη πολύ πορεία στρατά. Χαιρετούμε σε.
7: Καλό απόγευμα.
0: Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο 77-77-10-20. Καλησπέρα.
8: Καλησπέριζω Ζαλαμίδου μου φίλου.
0: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
8: Αιώνια.
0: Μάλιστα κύριε.
8: Το λοιπόν, δεν μου και να σου πω για εμάς.
0: Γαλλία, Ισπανία, πώς θα πως αρέγω.
8: Γαλλία, Ισπανία, 1-2 Ισπανία.
0: Και Αγγλία, Αργεντινή.
8: 2-1 η Αγγλία και θα το πια η Ισπανία.
0: Μάλιστα. Ένα σου γεράσω σε έτσι περίπτωση. Χαίρετο.
8: Άντε, τσάου.
0: Τσάου. Πάμε σε επόμενο 751 Γαλλία, 1-0 Αγγλία, 2-1 Φίτος Αελάκα. Μάλιστα. Στέλνετε καλαλύτερο καλησπέρα σας όμως, γιατί ένα μέσα σας αδικό ρε φίτο μου. Και μιλώ για όλους σας, όχι μόνο σε εσένα προσωπικά. Με αφορμήν του τομέ μου στέλνετε τα μηνύματα. Εντάξει, αν θέλετε απλά έτσι για να υπάρχουν έτσι τα μηνύματα, αλλά τα γραπτά μένουν σε ό,τι αφορά όχι στα μηνύματα, αλλά στις κόλλες δαμέ. Χειροπιαστά πράγματα. Πάμε σε επόμενο ρε Παναγίδη μου. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
9: Ο Λάμπρος.
0: Ο Λάμπρουγος. Μου έπια το φρίξον και φορές τηλέφωνο να απάντησε. Μπορώ να δεις πέντου.
9: Έπιανα 7 παρα 10 εψίες αλλά έκλεισες.
0: Α, οκ. Okay.
9: Είπα σου ότι τελικό είναι να πάει Ισπανία, Γαλλία και Γαλλία, Αγγλία.
0: Τώρα πόσα.
9: Τώρα να δέρει η Γαλλία 2-1.
0: Ναι.
9: Και η Εναέρη Αργεντινή. Και εσύ είναι 2-1.
0: Άρα 2-1 είναι 1-2.
9: Ναι.
0: Μάλιστα. Χαίρετε να μου πάρω να φρίξω.
9: Να του δω.
0: Έγινε.
9: Άντε, γεια.
0: Πάει επόμενος, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
10: Κυριάκος είναι κιτάρι από ΕΛ.
0: Αμάνα μου, αφού είπα του. Άμα ανευκεί και μου στυριανός από ΕΛ, είναι ώρα του γιώνει. Κιτάρι και περιμένω και τον Ηράκλειν Μπάλα, αν ξέρω που επίγαινε, έχει κάμπος τον καιρό να μιλήσω. Ελπίζω να καλά ο φίλος μας ο Ηράκλειν Μπάλα. Πέ μου, Κυριάκο μου.
10: 2-1 η Γαλλία.
0: Ναι.
10: Και 2-2 η Αγγλία.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Περιμένουμε και τον... Ρε, ο Μιχάλη Ρωμαλή, ο Σιλάκ Κομονιάκα, άλλαξε το ωράριο αντάλοπος. Ή ένε βρίσκει γραμμές. Ούτε ο Μάκης Μίτσερο βρίσκει, ούτε ο Φιλίππος. Ένε βρίσκουσε. Πιάνουν τηλέφωνο. Γιατί, είναι πάω σκάμ. Λύνει υπομονή. Εντάξει, πάμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
11: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
14: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
13: 15. Από πού θα πάμε?
14: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
13: Τι?
14: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
13: Τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Chaz snack με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6 x 330 ml 2,39 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
15: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφής στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank. Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
18: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
15: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
19: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
20: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
21: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
20: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
21: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
20: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
15: Open Day Πανεπιστημίου Youklan Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youklan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
22: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Γκρίμις. Απόκτησέ τα με κάθε FIFA World Cup Meal. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλύσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο Electroline.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
3: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
23: Αν μου βρουν κάτι.
3: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
23: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
3: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
24: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής.
25: Ογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
24: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
26: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις. Όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά. Το βρήκα. Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
27: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
28: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
29: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας.

0: σας. Lidl. More to value. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
2: Έχουμε γιορτή!
3: Εμείς
2: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
4: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
2: Σας στείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
6: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, ένα share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 5:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
10: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Την αποχώρησή του από την ηγεσία της ΕΔΕΚ ανακοίνωσε πυροβολώντας ο Νίκος Αναστασίου, όπως αναφέρει ο ίδιος 50 ημέρες μετά από τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών. Διαπιστώνει ότι αντί τα μαχαίρια να μπουν στα θικάρια, ακονίζονται με ό,τι αυτό συνεπάγεται και πως ο ίδιος απέτυχε στην προσπάθειά του να ενώσει το κόμμα. Επίσημη ένσταση στο εκλογοδικείο κατέθεσε υποψήφια του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές Αναστασία Ανθούση, ζητώντας την επανακαταμέτρηση συγκεκριμένης κάλπης στην επαρχία Λευκωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξει τις προσπάθειες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σε ανάρτησή της μετά την συνάντηση που είχε στο Παρίσι με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολεμική σύγκρουση με το Ιράν, εξασφαλίζοντας περιθώριο 60 ημερών για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σε εκτεταμένες έρευνες και κατασχέσεις στην Ελλάδα, στις περιοχές της Αττικής και της Καστοριάς, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ. Η ίδια έρευνα που ξεκίνησε πριν από ένα περίπου χρόνο εκτείνεται και στην Κύπρο. Αυστηρότερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο ζητούν ευρωβουλευτές. Έκθεση που ενέκρινε η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωκοινοβουλίου τονίζει την ανάγκη καλύτερης επιβολής και εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ανηλίκων από τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ σταδιακά στα δυτικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 33 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
7: Super Sport 104.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του σε πάσα πάντα από τον Super Sports στο 104 Παγκυπρίου, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24-4 μηνύματα παρεγορτωμένη για τούτο αυτό πάνω μεταξύ. Πιάνουν τηλεφωνία, ας κάνουν λίγο υπομονή γιατί εντάξει έχει λίγο κιού, γι' αυτό μου πέφτουν κάποιες γραμμές, εντάξει, κάμετε λίγο υπομονή, έμπειραση. Αγαπούμε σας, κάμετε για λίγο υπομονή. Λοιπόν, ψάχνουμε τους δύο ημιτελικούς μας να δούμε μέχρι τις 6 παρά και μετά από να γιώσουμε ρετρό μπορεί να ανοίξουμε ξανά γραμμές αν υπάρχει χρόνος, κύριε Παναγίδη. Ναι, διότι είναι μεγάλα τα δώρα μας. Εν και τα βέννες, εν και το γιαγωσιάρι της τύπκου, εν και πολλά και διάφορα και το γουέιτρο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, πάμε για επόμενο. Θυμίζω ότι την Παρασκευή να δώσουμε φανέλα μοντιαλική της Εθνικής Βραζιλίας. Παραδέχομαι σας, είπα σας προχτές, δεν μου στέλνετε για τη Βραζιλία και πάτε απευθείας και όπου πρέπει, δηλαδή ακολουθείτε τα social media του Super Sports 104 σε Facebook, Instagram και TikTok και κάνετε like στη σχετική την ανάρτηση και τάκ την παρέα με την οποία ζήσετε ή ζείτε την Μουντιαλ. Μπράβο. Χαίρομαι ιδιαίτερα σαν Μαλαλοκάτη και πραγματικά το σέβεστε όπως σέβομαι εγώ εσάς. Να είστε καλά. Την Παρασκευή να μου στείλουν από τα... από το marketing πάνω του συγκροτήματος στο Μέγα τον νικητή να τον αναφέρω και να τον ψάξουμε, να τον έβρουμε, να τον βγάλουμε στον αέρα. Όπως θα βγάλουμε στον αέρα τέσσερις για τις φανέλες του Απόλλωνα, της ΑΕΡ, της Ομόνιας και του ΑΠΟΕΛ, την Παρασκευή θα δώσουμε, στέλνετε μπόλικον ενδιαφέρον, και το διαρκείας της Ομόνιας εκτάκτως, πέραν από τα διαρκείας που έχει όλων των ομάδων ο σταθμός για όλες τις εκπομπές μπορείτε να στέλνετε, εντάξει, από πρωία μέχρι νυχτός. Μπορεί να στέλνετε διαρκεία, οποιασδήποτε μα θέλετε. Έχουμε για όλε τι ομάδε. Τούτων είναι έκτακτο. Για την Παρασκευή, κύριε Παναγίδη, θωράτε γραμμέ σου. Καλησπέρα. Εφιάσαι. Φεύκουν του ρε κοπέκι. Φεύκουν, γελούν του Παναγίδη. Να πω κάτι. Να πω κάτι που μίλησαμε και του ακροατέ προηγουμένω. Αν ο Κύλινδρο, ο Χριστόπορο, ο Λιθρογονιάτη. Είναι στον Πρωτολάνια να καθόνεται έτσι η δουλειά και κάτω. Εντάξει. Και είπε μου ότι έπιασε τον ο Κωνσταντίνος ο Τσολάκης και κάλεσε εμείς για αυτόν και μπήρες παγωμένες και σούπα μου πες και λοιπά και λοιπά γιατί κάτι στοίχημα να κάμασαι. Και πρέπει να πάμε κάτω. Πρέπει να πάμε κάτω κύριε Κύριντρη, αλλά κανόνισε η ημερομηνία νύχτα και όλα τα σχετικά. Δηλαδή με Κωνσταντίνο Τσολάκης, χουβαρτάς, κάνει, πιάνει και λοιπά, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι η επίσημη πρόσκληση δεν έχει σταλεί, Κύλινδρε. Χαιρετώ σας. Πάμε σε επόμενο κύριο, καλησπέρα.
1: Έλα ρε, δεν είμαι.
0: Ο Σωτηρκάς Ωμέγας.
1: Ο Σωτηρκάς Ωμέγα, ρε φίλε μου.
0: Πέ μου, Σωτηρκά μου.
1: Είναι να μου γίνεται, μου πάλι.
0: Δοξάζομαι τον ύψιστον, είπαμε.
1: Είμαι να μέσα στην παραλία.
0: Καλό.
1: Πίνω τα ποτά μου.
0: Καλό. Έφαξε τον κότσο. Έφαξε τον κότσο μας σαλαμινάκα.
1: Έχω γνωστικά σήμερα, ναι.
0: Γαλλία-Ισπανία.
1: Γαλλία-Ισπανία, βάθους 1-1.
0: Και Αγγλία-Αργεντινή.
1: 2-1.
0: Να είσαι καλά.
1: Είναι, καλά που είμαι φίλε μου, γεια.
0: Επίσης, επόμενος καλησπέρα. Έχουμε θέμα. Παίζουν 3-4, έχουμε θέμα και πρέπει να το ψάξουμε να το τακτοποιήσουμε. Ο 528, καλησπέρα κύριε Στέλιο Φανέλα, Απόλλο Χρήστος, Επισκοπή. Ο 859, Γιάννος, Άλασσα, Λεπεσό, Σύζο, Τίκε, Ομόνια, Φανέλα, Ομόνια. Ο Γιάννος μου που είναι Άλασσα, ναι, ήταν τόλα και πίαση. 859, ο 507, Σύζο, Ομόνια, ο Θεοδόρος. Μάλιστα. Ο 759, είπαμε το Γαλλία, να μην την Αγγλία, διόνα, φύτος, Αελάκα. Πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Ποιος μιλά τώρα?
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Έλα φίλε, έλα εγώ.
0: Ρε μα έσπασες με ρε, είσαι ο Παναγίδης στον ακροατόρ.
1: Ήτανος ρε φίλε μου, έσπασες αφού είπα το τηλέφωνο και λαλείς μου αλό.
0: Είναι πον να πω, να με, είναι πον να πω, αλό.
1: Αναγία, τον είπω πατέρα ρε αγιακιό.
0: Ο Κουφαλίδης είναι που λαλεί.
1: Εντάκιο μιλέμιζε.
0: Βαρκέται ο Κουφαλίδης. Ελά σου πω, εντωμεταξύ ως τώρα είναι ο μοναδικός που κερδίζει. Για φέμι 0-0, για αυκιό.
1: Βέβαια, ναι, πριν τα κέρδισουν κερδίζει.
0: Ναι, μπορεί να μην μπούσει ρε φίλε. Μάλιστα κύριε Άγκη Αποέρ, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ. Εκείνετε ρε Παναγιδί μου, έχουμε, επαναλαμβάνεται το θέμα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κυρίος?
2: Παύλος Καμιώτης της Ομονία.
0: Έλα ρε Παυλάρα Καρμιώτης της Ομονία.
2: Να μου κάνω, ε.
0: Είμαστε καλά, δόξα σε Θεό, έχουμε ασυνταμένα σας με τα πράγματα. Πέμω να δούμε.
2: Αέρι Ισπανία 2-1.
0: Ναι.
2: Και Αργεντινή 2-1.
0: Άρα 1-2-1-2. Να είσαι καλά ρε Παυλάρα. Θέλω και εσείς ζωτή και το μόνοι Αντώνης Αυγόρου. Μάλιστα, θέλει και εσείς ζωτή και τώρα θεωρεί ότι κέρδισε κάτι ο φίλος μου Αντώνης που τα Αυγόρου και θέλει και εσείς ζωτή. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα κύριε Στέκιο μου.
0: Ναι, Αντρίου μου.
3: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
3: Έχουμε από την εμάδα σήμερα.
0: Γαλλία, Ισπανία.
3: Ισπανία.
0: Πόσα.
3: Ισπανία να κερδίσει ασέντε ένα μηδέ.
0: Και Αγγλία, Αργεντινή.
3: Να κερδίσει και Αγγινή. Τρία μηδέ.
0: Εντάξει, Αντρέδη μου.
3: Bye.
0: Bye, μάνα μου. Φανελό Μονή, ο Θεοδόλος. Μάλιστα, πάμε σε επόμενον κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παρακαλώ, τι κάνουμε?
0: Περιμένω να καταλάβω. Ούλες οι αναποθιές ήρτασιν, ούλες οι γερημίες εγινήκαση για να έβρει πεντακάθαρη γραμμή νομητρό. Μάλιστα.
4: Ω, κύριε Στέλιο, τι γίνεστε, είσαστε καλά?
0: Δόξα σου.
4: Ο κόσμος του Σούπερ είναι πολύ χαρούμενος και πολύ ευγενέστατος κόσμος.
0: Πάντα είναι ευγενής, πάντα το αντίθετο. Γι' αυτό που τους αγαπούμε.
4: Ναι, αγαπούμε τους διότι είναι καλοί.
0: Μάλιστα.
4: Μαγίνος τον Κατέμογλου σήμερα εξέβηκε στο Γιώργο Λεωνίδου και στον Πολύβιο και αντάκουσε τους. Είπε ένα σωρό να άκουσα τον, εκοιμήθηκα εγώ.
0: Καλά, καλά.
4: Θέλουμε ένα αποτελέσματα.
0: Γαλλία, Ισπανία, Ολάκερη, η Κύπρος κρέμεται που τα σίλη σου. Ένα λεπτό μπορούμε. Να σταματήσουν οι άνθρωποι. Ένα λεπτό μέσα στο χάγκο έχει κίνηση για όνομα του Θεού.
4: Σταματάτε κύριε.
0: Να σταματήσουν. Γιατί άμα κρύα κοντά έγινα σύν. Λοιπόν, έχουμε και λέμε σιγά σιγά παίζουμε και μουσική και λοιπά, υποχρεωστική και λοιπά. Γαλλία, Ισπανία.
4: Να βάλουμε ένα παρακαλώ.
0: Και Αγγλία, Αργεντινή.
4: Και Αγγλία τούτη και τούτη να πας στην παράταση και να τα έβρουν στο τέλος. Ένα-ένα με την Αργεντινή.
0: Είναι η μοναδική φορά που, είναι η δεύτερη φορά που το φίλι μου λέει ότι επειδή πέντε με καρκιά του, ελάβετε το υπόψη του το ένα-ένα και ένα-ένα του Μήτρου πάνω. Και απαντιάθηκε ο παράταση. Εντάξει.
4: Έλα okay. Να σου πω,
0: θέλω
4: ένα τραγουδάκι να έχουμε σήμερα, μπορούμε.
0: 7-7, πέ μου.
4: Μήτρου πάνω, να βάλει ο φίλος μου για μέω.
0: Ένα ζωή, ένα ο Παναγίδης ο μιλητικότατος.
4: Ο φίλος μου.
0: Ναι, βέβαια.
4: Ο Άρχοντα.
0: Ο Άρχοντα, ναι.
4: Ο Άρχοντα. Να βάλει ένα Μητροπάνο. Τι θα βάλει, πέτω να δούμε τον
0: Παναγίδη. Να βάλει τι γίνω που μου αρέσει και εμένα. Το πλανόδιο τσίρκο.
4: Μάλιστα.
0: Πάει ασορτή με πολλούς.
4: Είμαστε πλανόδιο ζατού, πάει μια χαρά.
0: Πάει και για λόγους, πάει και για πολλούς άλλους. Μάλιστα.
4: Και για πολύ. Άντε, καλό να πω για μας τέλειο μου.
0: Χαίρετο.
4: Ευχαριστώ επίσης.
0: Μάλιστα. Έσας έντα ρε. Ένα. Καλησπέρα. Ποιος?
5: Γιάννης Αποέλ Μόρφου Κολώστη.
0: Γιάννης Αποέλ Μόρφου και χορκανός του μουτρωμένου του Τσάζα, μάλιστα.
5: Κύριε Παύλος, επειδή είπε ο κύριος Μητροπάνος 1-1, εγώ να αλλάξω βέβαια 1-0 και 0-1.
0: 1-0-0-1, αλλά να σου γελάσει ο Μητροπάνος, λαλό σου το.
5: Ναι.
0: Καλά. Έγινε, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο 7-32 σύζων Ομόνια ο Γιάννος. Καλησπέρα Γιάννο. Και στον Θεόδωρο καλησπέρα που θέλει φανέλα της Ομονίας. Μάλιστα. Και στον Αντώνιο τον Αυκορίτη. Μάλιστα. Περιμένουμε και το Φρέναρος. Περιμένουμε και την Ορμήθκια. Μάλιστα. Η Πάφος στον Παραλήμνη τιμήσα μας είναι μέσω Ζηλάνακα και λυπή συγγενείς. Καλησπέρα. Άμα μιλήσω 3 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα, ξέρεις, ναι. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Εκοτσινήσαν, έβαλαν τις ευχές του αυτός και λοιπά, τώρα το άλλο μια χαρά. Εντάξει, να πλάσω και 3 λεπτά. Λοιπόν, πάμε ξανά να μετρηθούμε σε λίγο, μια χαρά. Σχεδόν με 2 μάτσια και μόλις σχεδόν 2 γκολ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε σας. Λοιπόν, ξαναλέω για την Παρασκευή, τελειώνουμε. Μουντιαλική φανέλα Βραζιλίας. ακολουθείτε τα social media του Supersport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνετε like στη σχετική ανάρτηση, ξέρετε. Και την παρέα με την οποία ζήσετε ή ζείτε το Μουντιάλ. Και την Παρασκευή θα ενημερωθώ ποιο είναι ο νικητής και θα επικοινωνήσω μαζί του. Μουντιάλικη φανέλα Βραζιλίας. Τούτη είναι την Παρασκευή. Τούτη την Παρασκευή είναι από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Σύζο τίκετ της Ομονίας εκτάκτως, πέραν από τα σύζο τίκετ που για όλες τις ομάδες που έχει ο σταθμός από το πρωί μέχρι τη νύχτα δικό σας θέλετε. Από τον Πότσο με Μπογιάζη μέχρι την εκπομπή μας. Πρωί σας θέλετε για όλες τις ομάδες. Τις πρώτες κατηγορίες. Και θα δοθούν αρχές του Αυγούστου στους νικητές. Λοιπόν, έχουμε την Παρασκευή σύζο τίκετ της Ομονίας και έχουμε και τέσσερις φανέλες οριγινάλε και έχετε την ευκαιρία να ζητήσετε ή εντός ή εκτός εδραστολή. Όλα αυτά τα πέντε δώρα είναι από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Ευχαριστούμε Παναγιώτη και Ηλία. Και στέλνετε τις ομάδες σας που σας ενδιαφέρουν. Και έχουμε για την Παρασκευή να δώσουμε άλλον έναν το πέμπτον βάουτσερ 100 ευρώ να πάτε με την παρέα σας στην απάντηση του αδερφού του Δημήτρη να πάτε να πιείτε, να περάσετε όμορφα όπως όλοι πάσουν εκεί. Απάντηση και Μουντιάλ, πάμε μαζί έτσι αλλιώς. Παράγει, τι πάτε καλά. Καλησπέρα. Έφυγε πολύ, ρε κοπέλη. Αυτό ήταν από τα μαύρα μπάτια σου, ήταν και όλο τώρα, αλλά δεν πάει. Λοιπόν, να ξεμείναμε στο Γιάννο τον Ομονιάτη στο σίζο τίκετ. Περιμένω πραγματικά για τέσσερις μέρες το φίλο μου τον Μιχάλη, ο Μαλέων, ο Ομονιάκα, Σιλάκα, ήταν πόνε, έχει μέρα να πιάσει. Και είναι βρίσκει γραμμές και παραπονιέται. Βέβαια. Χτυπά και να πάντα δηλαδή. Ρε φίλε, χτυπά, εντάξει, αν έντρεις τέσσερις ταυτόχρονα, τι να κάνει ο Παναγής, άσε το πώς τον μοιράζω λίγο, αλλά δεν μπορεί να κάνει. Λίγη υπομονή μόνο, αφού ακούετε, του κάτω, τι άλλο κάνω. Είσαι εννιά ρε Παναγήτη, πάμε ξανά 77, 120, γιατί πλησιάζουμε στο διάλειμμα, ναι, καλησπέρα. Παρακαλώ. Εμείς φταίμε, οξά οι άλλοι ρε. Καλησπέρα.
6: Γεια σας φίλτατη, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Εσπασμένα τα νεύρα μου.
6: Θα τα χαλαρώσουμε, τι έγινε, τι έπαθες?
0: Πέ μου για σε μη που μου γίνει επηρεάζομαι, πέ μου.
6: Λοιπόν, Γαλλία, Ισπανία θα δούμε όμορφα γκολάκια. 2-2.
0: Γκολάκια, μάλιστα.
6: Μάλιστα. Και η Αγγλία θα καταφέρει να κερδίσει την Αργεντινή με 2-0.
0: Έθανε όμορφα τα αγκολάκια για μένα, να νοστά είναι να μονάνει.
6: Επειδή τα άλλα είναι 2-2 ρε κουμπάρε, να είσαι από τη μια καλά ή από την άλλη. Τα άλλα μάνα είναι από τη μια πλευρά, μόνο για τους Άγγλους είναι όμορφα.
0: Μάλιστα.
6: Μάλιστα.
0: Εγκάλεσε με ο αρχήγα, ακούγα στην Παρασκευή για αυτό, εσύ τι νομίζεις ότι
6: όχι, μόνο προς περιοχή, αν είναι περιοχή του Σεβδά να πάεις.
0: Όχι, έλα κατά μια, στην περιοχή.
6: Εντάξει, για μένα να πάει περπατητός τότε.
0: Ναι, με το Γιαννάκη τον Ομονιάτη τον Λακαταμίτη. Ναι, περάσω
6: καλά γνωρίσαμε τον. Ναι, γνωρίσαμε τον στο... στη συνάντηση που έκαναμε, να πας περπατητός για να χωνέψεις στο στραφί σου.
0: Ναι.
6: Γιατί να φας καλά, είναι καλά τα παιδιά. Εγώ
0: για ένα σπίτι μου είναι 2,5 λεπτά, είναι παραπάνω.
6: Περπατητός 5.
0: Πάει να πάει περπατητός να πω, μάλιστα.
6: Μάλιστα.
0: Καλά.
6: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ για τις συμβουλές σου, κύριε Ιασουμή.
6: Κοίταξε, προσπαθούμε και εμείς, βοηθούμε.
0: Μάλιστα, κύριε.
6: Το καταδύναμε.
0: Εν το μέτρο των δυνατοτήτων.
6: Εν το μέτρο των δυνατοτήτων. Λοιπόν, παιδιά, ό,τι καλύτερο, καλή συνέχεια. Να δούμε ωραία ματσάκια.
0: Την Παρασκευή έχει πολλή δουλειά ο φίλος της Οτάσου. Άκουσες, για να δώσουμε τέσσερις φαρέλες. Να δώσουμε
6: συζήτηση,
0: να δώσουμε Βραζιλία, να δώσουμε βάουτσερ.
6: Δικαιούμαστε να στείλουμε μήνυμα.
0: Καλά.
6: Δικαιούμαστε να στείλουμε μήνυμα ακόμα.
0: Βέβαια.
6: Να γράψουμε παραδείγμα χάρη φανέλα Ομόνια και τέλειωσε.
0: Ναι, βέβαια. Εκτός που τη Βραζιλία μου είπα παραπέμπω στα social media του Supersport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Που ξέρετε που για
6: μένα. 23-24 τα μήνυματα.
0: Βέβαια.
6: Λοιπόν, η πρώτη φορά που να στείλω, τώρα το αν πιάνει ο τηλέφωνο μου, παλιά είναι πιάνε.
0: Okay.
6: Να δούμε να είμαι και ο τυχερός.
0: Μάλιστα, κύριε.
6: Λοιπόν, έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε διάλειμμα, πάμε τελευταία θρηλό δεύτερον ετήσιον. Βάλουμε στην παρέα μας Ανδρέα Ανδρέου, τον πρόεδρο των Πανεμάχων της Ανορθώσεως, στο ρετρό 358, κύριε Παραγίδη.
7: Super Sport 104.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
10: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
11: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Cita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Cita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy. Cita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
12: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
13: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
14: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
15: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
16: Τζόκερ. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
17: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σουρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
19: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
20: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
21: Ανδρέας Καραλάμους.
22: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
23: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πιλακούτα.
1: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering greatness.
24: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
25: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
26: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
28: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.

0: το Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
2: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μία πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Εντός της ημέρας θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του Σάβα Γιασί αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ. Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία ο Άγχελ Γκαρσία, βγαίνει η ανακοίνωση για Σάστρε. Δυσκολεύει η παραμονή του Λουκάσεν στην Πάφο, γίνονται σκέψεις για απόκτηση τερματοφύλακα μετά και τον τραυματισμό του Κόρτερ. Πίτας και Πέτκοβιτς βρίσκονται ψηλά στη λίστα της Ομονίας για τη θέση του κεντρικού επιθετικού στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων ο Τάνκοβιτς. Μπάγιτς και Αντερέκε να αναμένεται να προλάβουν το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην Μπεϊτάρ, συνεχίζει στον Ολυμπιακό ως δανεικός ο Μάριος Πραξιτέλους. Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Όσμπολτ στον Απόλλωνα στην αγορά για κεντρικό αμυντικό Οικιανό Λευκή. Επιτακτική ανάγκη στην ΑΕΛ απόκτηση κεντρικού αμυντικού σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις με Βιλανουέβα. Εκτός κανονικού προγράμματος της ανόρθωσης, η ΑΡΤ

0: Θυματάς Κεντζουλιού έπονται αποχωρήσεις από την κυρία. Υπολογίζεται κανονικά ως αρφό από τον Άρη και ακολουθεί την προετοιμασία εκτός με άδεια της διοίκησης ο Φοδερίχαμ. Για τα ημιτελικά του Μουντιάλ στις 10, Γαλλία-Ισπανία. Κεντρικός αμυντικός και μέσος οι προτεραιότητες στον Παναθηναϊκό. Επόμενη άφιξη για τον ΠΑΟΚ αναμένεται να είναι ο Χατζηδιάκος. Σε συζητήσεις με την Εθνική Ολλανδίας βρίσκεται ο Άρνε Σλότ. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του SuperSport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
1: SuperSport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος και πάμε σιγά σιγά στο ειδικό ένθετο ρετρό. Φτάνουμε στο 358-358 και ευχαριστούμε τον χορηγό του ειδικού ένθετου, καταρχάς τον Μαγκά 358 και ευχαριστούμε τον χορηγό του ειδικού ένθετου, καταρχάς τον Μαγκά.
1: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
2: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, περνά από του Manga τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
0: Λοιπόν, πάμε τηλεφωνικά να συναντήσουμε τον φίλο τον Ανδρέα τον Ανδρέου, ποδοσφαιριστή της Ανορθώσεως και είναι πρόεδρο των παρεμάχων της ομάδας της Αμοχώς του. Καλησπέρα, Ανδρέα.
3: Καλησπέρα, Στέλια μου.
0: Είσαι καλά, καταρχάς, μια χαρά.
3: Καλά είμαστε, δόξα σε Θεώ.
0: Μπράβο.
3: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε αρκετά χρόνια πίσω, έτσι, το πρώτο το κλασικό το ερώτημα. Έτσι, δημοτικό, γυμνάσιο κλπ. Πότε θυμάσαι τον εαυτό σου να ασχολείται με ποδόσφαιρο και πώς στο τέλος της ημέρας προκύπτει η ανόρθωση?
3: Κοίταξε, από μικρό ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Μου άρεσε πάρα πολλά το ποδόσφαιρο.
0: Από πού κατάγεσαι εντωμεταξύ?
3: Την ηλικία, 59.
0: Από πού κατάγεσαι, ναι.
3: Κατάγομαι από την Άθνα.
0: Μάλιστα.
3: Στην Άθνα είχαμε το γήπεδο με το χώστο, το οποίο πηγαίναμε εκεί και προβολιούμαστε συνεχώς.
0: Ναι.
3: Μετά τον πόλεμο πάλι ήμουν στην Εθνική Άθενας, αγωνίστηκα εκεί μέχρι το 1974 και μέχρι το 80 περίπου. Το 80 πήραμε τα γραφή στην Ανόρθωση.
0: Στον Εθνική Άθενας ήταν δεύτερη κατηγορία βασικά?
3: Ναι, βασικά ναι, ήταν δεύτερη κατηγορία.
0: Πότε έκανες τον ντεμπούτο στον Εθνικό στην πρώτη ομάδα, θυμάσαι, σε ποια ηλικία?
3: Στα 15 χρόνια, 15 χρονών έπαιξα στην πρώτη ομάδα.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά αγωνιζόμαστε στην Τερίνια, ξέρω εγώ, ξέρει. Και μετά ήσταν και παίξαμε στο παλιό το Γαζιζί. Ήταν η έδρα μας και παίξαμε τα πρωινά.
0: Ναι.
3: Ποδόσφαιρο.
0: Και πώς προκύψε η μεταγραφή σου στην Ανόρθωση?
3: Να σας πω. Προηγουμένως, να πω την αλήθεια, είχα συνομιλίες πολλές με τον πεζοπορικό. Ήταν ο Νίκος ο αναγνώστου γενικός εφορός. Γενικός αρχηγός και συζητούσαμε για να πάω στον πεζοπορικό. Και η αλήθεια ήταν να πάω στον πεζοπορικό. Αλλά λίγες ημέρες πριν να...

0: θα γίνει, να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ξαφνικά βρέθηκε στο σπίτι από ο κύριος Στέγιος ο Φρεναρίδης.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον πατέρα μου, δεν μου είπαν τίποτε, ξαφνικά τους είδα μπροστά μου, λέει ο Στέγιος, ο κύριος Στέγιος, υπόγραψε εγώ, λέω ότι να υπογράψω, να λέει που υπόγραψε για να πάρει στην ανόρθωση. Λέω ότι πρέπει αφού έχω συζητώ με τον πεζοπορικό. Λέω, εντάξει, ο πατέρα μου πήγε με την ανόρθωση, τελικά της αμέσως υπόγραψε στην ανόρθωση.
1: Μάλιστα, παιδί ήσουν ανορθωσιάτης δηλαδή.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι, μπράβο.
1: Ναι. Είσαι ένορθος. Και το δικό της ρόλο το γεγονός αυτό.
0: Κυριότερο, ναι, το κυριότερο, ναι,
1: μπράβο. Ήσουν 20-21, τότε πόσο χρόνο ήσουν.
0: Δεν ήμουν 21.
1: 21, μάλιστα. Στον εθνικό τι θες να αγωνιζόσουν περισσότερο.
0: Στον εθνικό έπαιζα παραπάνω λίπερο. Ήμουν ελεύθερο και στην αόρθωση την αιτία για αυτόν τον σκοπό. Ενώ ότι ήταν, υποτίθεται ήταν να σταματήσει ο Στέφανος, αλλά εντάξει, ο Στέφανος ήταν μικρός. Επία για αυτόν τον και τελικά καθιερώθηκα σαν αναμυντικός μέχος στην αόρθωση.
1: Μάλιστα. Τι θύμασαι καταρχάς από την παρουσία σου στον εθνικό εκείνη την εξαετία, με τα δύσκολα τα χρόνια 74-80.
0: Ναι, ήταν πάρα πολλά δύσκολα. Είχαμε προπονήσεις, δεν σας κοράζω. Μετά όμως ο εθνικός, οι άνθρωποι του εθνικού, να πούμε την αλήθεια, ήταν, θέλαν να δημιουργήσουν το γήπεδο των δικών τους, το χώρο των δικών τους. Πράγματι, ξεκινήσαμε και κάναμε το γήπεδο με τη βοήθεια των Βρετανικών Πάσεων. Και στο άξιο που λέει η κουβέντα, έγινε το γήπεδο του εθνικού άφημα στο Δασάκι.
1: Πότε ήταν η πρώτη χρονιά που παίξατε στο Δασάκι?
0: Νομίζω ήταν το 75 προς το 75, ζαμέ.
1: Άρα με ένα μισή χρόνο μετά την εισβολή βασικά.
0: Ναι. Στις αρχές παίζαμε στο, παίζαμε λίγο στην Περίγνια. Μετά που έπαιρνε ο Κύπρος ο Δαμιανού στο πεζοπαρικό, βοηθήσαμε και παίζαμε στο Γατσιζή το παλιό.
1: Το παλιό, μάλιστα. Πιο ωραία χρόνια μάλιστα. Εννοώ ποδοσφαιρικά αναμνήσεις αυτό.
0: Ευθυμούμε θέμα ότι μετά που τέγιονται το παιχνίδι, κάποτε πήγαινε και έπαιζα στο... Στη δεύτερη ομάδα του πεζοπορικού, να πω την αλήθεια.
1: Ναι,
0: για να έρθει ο παιχνίδι, έπαιξα μαζί τους.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ανόρθωση είναι πίεση από το 80 μέχρι το...
0: 88.
1: 8 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τι θυμάσαι έτσι από την παρουσία σου στην ανόρθωση?
0: Κοίταξε, τα πρώτα χρόνων πήγα, στην ομάδα ήταν καλά. Το δεύτερο χρόνο όμως, το 81-82, να πούμε την αλήθεια, εκκινδυνεύσαμε να πάμε διαβάθμιση. Ήταν ένας δύσκολος χρόνος και αμέσως τον επόμενο χρόνο όταν είχε ο Ίτσεφ προπονητή και είχαμε προπόνηση ήδη ποδοσφαιριστές με την προσθήκη του Ιορδάνο, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Χάσαμε το πρωτάθλημα από την Ομόνια και το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε στο Βασάκι.
1: Έγιναν το αυτογκόλ του Κότσου.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ήταν πολλά δυνατή ανόρθωση τότε. Ναι, κόντρα την Ομόνια μέχρι το φινάλε. Δηλαδή με νίκη ουσιαστικά είστε εδώ που θα φύγει τρία.
0: Πιέντα με νεπίσα από πάνω. Ναι.
1: Μάλιστα. Ήταν εσένα σαν Ανδρέας Ανδρέου η καλύτερη σου χρονιά στην ανόρθωση σε απόδοση, ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο γεμάτη?
0: Ήταν οι πιο χρονιές, η χρονιά τούτη με τον Ίτσεβ και η επόμενη φυσικά και μια χρονιά, πιο χρονιές με τον Κόρμακ, τον Πίτερ Κόρμακ.
1: Ναι. 86-87 κάπου εκεί κοντά.
0: Ήταν 82-83-83-85.
1: 86. Ναι. Συνέχισες να παίζεις λίπερο ή επίεσαμε την κοχάφτη?
0: Στην αρχή μπορείς επία να πούμε, χτύπησαν ο Τουμάζος, έσπασε το χέρι του νομίζω ο Τουμάζος και έπαιξα δεξί μπακ για 5-6 μήνες περίπου, ώστε θα αρχίσει του 81. Μετά που επέστρεψε ο Τουμάζος πήγα αμυντικός χαφ.
1: Αμυντικό χαφ. Εκεί που σε θυμούμε περισσότερο. Γι' αυτό που λέω για αμυντικό χαφ.
0: Έπειτα εκεί αμυντικό χαφ.
1: Μάλιστα. Περισσότερο να δημιουργούσες και γκόλεν και βάζες συνήθως.
0: Έχω πολλά γκόλεν.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω, το 88 ήσουν πόσο, 29, γιατί σταμάτησες, πού πήγες μετά?
0: Μετά πήγα στον Εθνικό Άθηνας.
1: Επέστρεψες πίσω.
0: Ναι. 3-4 χρόνια στον Εθνικό και μετά σταματήσα.
1: Εκείνο ήταν ο καιρός που ανέβηκε πρώτη κατηγορία εθνικός.
0: Ναι, ήταν πρώτη κατηγορία.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και όταν τερμάτισες και από τον Εθνικό, ασχολήθηκε προπονητικά ή οτιδήποτε άλλο ή όχι?
0: Ναι, έκανα λίγα χρόνια προπονητική. λίγο στον εθνικό Άθενα, λίγα χρόνια στον εθνικό Άθενα και μετά πια στην Ανόρθωση 3-4 χρόνια, νομίζω περίπου 4-5 χρόνια και μετά σταματήσαμε.
1: Μάλιστα. Νιώθεις έτσι γεμάτος από την καριέρα σου ή σου έλειπε ο τίτλος?
0: Ναι, έλειπε ένας τίτλος. Τουλάχιστον μπορούσαμε να πάρουμε ένα πρωτάθλημα εκείνα τα χρόνια που είμαστε με τον Ίτσεφ, αλλά εντάξει. Δεν είστε ο τίτλος,
1: ήταν ακόμα δύσκολα χρόνια, δεν πρώτη δεκαετία, ήταν η αλήθεια, ναι. Ήταν δύσκολα τα πράγματα.
0: Είναι πολλά δύσκολα. Ναι.
1: Βέβαια. Σε ό,τι αφορά στις εθνικές ομάδες, αγωνίστηκες,
0: ναι.
1: Πού αγωνίστηκες, σε ποιες εθνικές αγωνίστηκες?
0: Εντάξει, έπαιξα λίγο στην κανάφια παιχνίδια στην Ελπίδο με τον Πανίκο τον Ιακώβου και μετά το 82 κάλεσε με ο Σπάσο στην Εθνική, την εποχή που πέθαμε και το 1-1
1: με την Ιταλία.
0: Την Εθνική Ιταλία και το 1-1 με την Τσεχοσλοβακία στο Μακάριο.
1: Ναι.
0: Ήταν πολλά δυνατά παιχνίδια και ήταν...
1: Ίσως στην αποστολή τότε.
0: Ακόμα τα αποτελέσματα που πήραμε, νομίζω, στην την εποχή.
1: Βέβαια, βέβαια, έκαναν πάντα.
0: Διότι η Ιταλία ήταν το 82 που γίνηκε η παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Ναι, και παίξαμε Φεβράριο του 83.
0: Ναι, Φεβράριο του 83, ναι.
1: Ήσουν αποστολή και στα δυο μας τότε.
0: Ναι, ναι, ήμουν στη... Με την Τσεχοσλοβακία έπαιξα, με την Ιταλία νόη.
1: Μάλιστα, αλλά ήσουν αποστολή.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, ήταν σημαντικό το τέτοιο, ήταν πολύ ανταγωνισμός εννοείται.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Και άμα σου έμειναν έτσι αξεχαστά, ας ρωτούσα 2-3 παιχνίδια.
0: Να σου πω, το ένα παιχνίδι ήταν, ήταν με τη Σαλαμίνα μέσα στο Λασάκι. Μου έλεγε ο Παρίκος ο Ιαγώβου, έχεις κάτι να σου πούμε, μπόξε, να έχεις κάτι... Δώρο και ξέρω εγώ. Και όταν παίξαμε τη Σαλαμίνα, έβαλα έναν κόμπο στην παίξη Σαλαμίνα, είχα βάλει το 3-0 νομίζω. Και μετά παίξαμε στο παιχνίδι 3-2. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και στο τέλος, όταν βγήκε το παιχνίδι, λέει μου ο Παρίκος, ξέρεις τι είναι, τι είναι. Ναι. Θα σε κάλεσε ο κύριος Πάσκος στην Εθνική, λέει.
1: Μάλιστα. Ήταν όντως μεγάλο δώρο, ναι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ήταν
0: ναι.
1: Μεγάλο δώρο, από έναν τεράστιο όντο που
0: το σύνολο και τους πάσαν. Αγωνίζεται
1: ομάδα. Άλλος ένας σπουδαίος ο Μαρίκος Ιακώβ εννοείται. Καριέρα σου αποβλήθηκες, Ανδρέα, ή όχι?
0: Μία φορά με τον Απόλλωνα.
1: Κόκκινη απευθείας εννοώ ή δεύτερη
0: γύρω? Ναι, αλλά ήταν κάτι, ας πούμε, έβαλε μας έναν κόλο ο Μακαρίτης ο Γιαννάκης ο Ιωάννης. Ήταν την πάνω από το κέντρο του υπέρου.
1: Ναι.
0: Πήγε γκολ. Ο Μιχάλης ο Παμπόρης έλεγε ότι ήταν τρυπημένα τα δίχτυα και ξέρω εγώ, έγινε και έναν κοφούζιο και την ημέρα τζαχαμε και τελικά πλήρωσα την εγώ. Χωρίς να κάνω κάτι.
1: Χωρίς να κάνεις κάτι, αδίκως δηλαδή αποβλήθηκες.
0: Ναι.
1: Ας σε ρωτούσα για... πες μου.
0: Ο δικαστής τότε ήταν ο Πελεκάνος.
1: Ναι.
0: Επεκροείδευε στην αρχή, διότι είπα στην έξω. Αλλά μου τι του είπες του ανθρώπου και σε καλό παιδόν, πως του είπες ή κοτό παιδόν, λέει. Α, τι έφτιαμε. Δεν το ξέρω, εντάξει, με την ορίσταση, ήταν πιο αγωνιστικές που ήταν οι αυτόματες. Εντάξει, περάσαμε.
1: Μάλιστα. Ας σε ρωτούσα δύο-τρεις έτσι αντιπάλους στον χώρο του κέντρου που μου έδωσες περισσότερες μάχες ή δυσκολεύασες.
0: Μάχες δώσαμε πολλές. Δώσαμε με τον Γιώργο τον Σαββίδη, με τον Γιάννη Τουράκη, με όλους με τον Μαυρουδί, με όλα τα παιδιά.
1: Τούντους παικταράες όλους, α?
0: Ναι, ο ρόλος μας ήταν τούντους παικταράες.
1: Μάλιστα. Πώς σε προέκυψε μετά έτσι η εμπλοκή σου στους παλέμαχους και αυτήν την στιγμή είσαι πρόεδρος παλέμαχων ανορθώσεων,
0: ναι,
1: ναι,
0: τώρα, ναι, ναι.
1: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα σαν παλέμαχοι για τη σημερινή ανορθώση?
0: Κοίταξε, τα θέματα ξέρουμε μετά ότι το οικονομικό στην ανορθώση είναι το βασικό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Εντάξει, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε την ανορθώση. Το θέμα είναι ότι αυτό φέτος ειδικά, εντάξει και πέρσι λόγω οικονομικής στενότητας δεν μπορούσαν να ούτε καλές μεταγραφές να κάνουν, φέτος με το εμπάρκο και ξέρω εγώ, την μόνη μεταγραφή που μπορούσαν να κάνουν προπονητή. Να πούμε την αλήθεια. Εντάξει. Πώς έγινε, ξεκινήσαμε παλιά με η ομάδα του 1984 και οργανωθήκαμε πρώτα.
1: Ναι.
0: Τιμούσαμε κάποιους προέδρους, όλους τους προέδρους εκείνη την εποχή, τον Περεκάνο, τον Κωνσταντίνο, τον Στέγιο, τον Κλενναρίτη, τον Κυριακό, τον Θεοχάρη, τον Χαβάη, τιμήσαμε αυτούς. Και είπαμε στο τέλος, αφού είμαστε να οργανωθούμε όλοι. Και αποφασίσαμε και κάναμε το σύνδεσμο και τον εγγράψαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και από εκείνη την ημέρα να οργανωθήκαμε. Έκανε ένα πρόεδρο, ήταν ο Βάσος ο Λάρκου πρώτα, μετά ο Κωστάκης του Κοκκινή και τώρα ανάλαβα εγώ να βοηθήσω.
1: Έχεις βοήθεια, να έχεις στήριξη, έχει ενδιαφέρον από τους παλέμαχους.
0: Τα παιδιά βοηθούς, είναι ό,τι τους πω ότι θέλουν πέρα βοηθούς. Μπορούσα να κάτι αφού από κάτι περισσότερο, αλλά εντάξει, καλά είμαστε, πολύ λάγα.
1: Μάλιστα. Άρα πάεις, βλέπεις την ανορθώση, παρακολουθείς, πάεις γήπεδο εννοώ.
0: Ναι, σίγουρα, ναι, πάμε, σίγουρα, ναι.
1: Μετάνιωσες για κάτι για την καριέρα σου ή όχι, δηλαδή εθνικός ανορθώσης, εθνικός άχνας.
0: Με την ανόρθωση είμαι πιο τεντέμος αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι είμαι και στη Λάρνακα και δίπλα από το σωματείο. Καθημερι, είμαστε στο σωματείο να πιώνουν καθένα, να μιλήσουν με τα παιδιά. Αν θέλουν κάτι η ανόρθωση, το συμβούλιο ή οτιδήποτε, μπορούμε να βοηθούμε.
1: Μάλιστα. Άρα, σαν Ανδρέας Ανδρέου, νιώθεις έτσι ότι έκαμες μια καλή πορεία, το μοναδικό σου, εντάξει, το, να μην πω μελανό σημείο, ο μοναδικός στόχος που είναι παιδευτεί ουσιαστικά από τη στιγμή που καλέστηκες και εθνική ελπίδων και εθνική ανδρών είναι ένας τίτλος.
0: Ναι,
1: που
0: ναι,
1: ήταν
0: ναι.
1: Πάρα πολύ δύσκολα για την τότε εποχή. Είναι αλήθεια να λέγεται τα διαφορετικά τα πράγματα με Ομόνια να μπορεί να είναι πάρα πολύ δυνατή ναι, κοινωνικά το
0: ήταν
1: διάστημα.
0: Τα πρωτεία.
1: Ήταν και ο πάτες Λεμεσού, ήρθε και ο πεζοπορικός προς το τέλος. Είχε πολύ γόνο ανταγωνισμό. Ναι,
0: μάλιστα. Ναι, πάρα πολύ. Ήταν δύσκολο να φανεί κάποιος εκτός Λευκοσία και μετά εκτός Λεμεσού. Ήταν πολλά δύσκολο. Αλλά εντάξει, περάσαμε, ήταν ωραία όμως.
1: Ποιο θεωρείς κορυφαίο ξένο που αγωνίστηκες μαζί του στην ανόρθωση?
0: Ο πιο καλός που και έδωσε την ανόρθωση ήταν ο Ιορδάν.
1: Ιορδάν.
0: Και βοήθησε μας πάρα πολύ. Τα πρώτα δύο χρόνια ήταν τρομερός.
1: Και σαν προπονητής θεωρείς ο Ιλτσεφ?
0: Ναι.
1: Άρα ήταν γι' αυτό ήταν η χρονιά η σπουδαία του 82-83.
0: Ήταν η χρονιά σε εκείνες, ήταν σπουδαία η χρονιά, ειδικά η πρώτη χρονιά που χάσαμε και τον τίτλο.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε κάτι, ας πούμε. Και ο Κόρμπας ήταν καλός προπονητής, να πω εντυπωσιακά. Έδωσε βοήθεια πολύ, αλλά δεν ήταν για ο Λίτσος, ο οποίος ξαφνικά ισούριστη υποβάθμιση είναι και πήρε μια διαβάθμιση και τον επόμενο χρόνο πήγαινε για προγράφεια με τους ίδιους προσφέρειστες. Ανέβασε τόσο πολλά το επίπεδο της ομάδας την χρονιά, που πράγματι όλοι πέφτεσαι...
1: Ξέρεις, καμιά φορά σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να υπάρχει ένα ψυχονελικό, ξέρω εγώ, 20-22 yeah. παίχτες, ένας προπονητής που δεν τα καταφέρνει μαζί τους, έχει τη χημία, για να έρθει την επόμενη χρονιά, μάλλον με μια-δυο προσθήκες ή ακόμα και με μια προσθήκη, και να πάει καλά η ομάδα.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Μα σαν μονάδες η Αρόρθος είχε πάρα πολλά καλούς παίχτες.
1: Ναι.
0: Θα του πούμε το πράγμα. Πάρα πολύ. Ήταν ο Μιχάλης ο Παμπόλης, ήταν ο Στέφανος, ήταν ο Κωνσταντίνου, του Μάζος, ήταν ο Φίβος μπροστά, μετά ήταν ο Κώστας ο Φώτης, ήταν ο Νεόφυτος ο Τσούκας. Είχε πολλά καλούς παίχτες.
1: Ναι, είχε καλούς παίχτες, είχε καλούς παίχτες, ναι.
0: Προφαντός μπροστά, οι τριμπλέτα μπροστά ήταν τρομεροί. Φίβος, ο Κώστας Φώτης, μετά και ο Τσούκας.
1: Σωστό. Μάλιστα. Έχει κάτι έτσι, θέλει να τονίσεις κάτι, να ξέχασα κάτι να ρωτήσω, να πεις, να στείλεις τα μηνύματα.
0: Ιστορική στιγμή ακόμα ήταν ότι το 86-87, όταν δημιουργήθηκε το Αντώνης Παπαδόπουλος και θα αγωνιζόμαστε επίσημα στη δική μας έδρα. Διότι προηγουμένως παίζαμε σε διάφορες έδρες. Παίζαμε στην Άθνα, στο Ασιζή, στο Τσίριο, στην Αραβία. Ενώ το 86-87 αποκτήσαμε την δική μας στέγη και παίξαμε στο Αντώνη Σταυρόπουλος. Ήταν μια σε προσωρινή...
1: Ενιώσετε έστω προσωρινά ότι είχετε οδηγό σας στο σπίτι.
0: Ναι, μπορούσαμε να κάνουμε τις προπονήσεις μας, διότι παλιά όπου βρίσκαμε κενό να πάμε να κάνουμε προπόνηση. Ενώ τώρα είχαμε το 86-87 η δική μας έδρα να κάνουμε την προπόνηση μας, το δικό μας χώρο να παίξουμε το ποδόσφαιρο μας.
1: Μάλιστα. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Θα τα πούμε και από κοντά. Σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα.
0: Όποτε θέλεις.
1: Λοιπόν, Ανδρέας Ανδρέου ήταν της ανορθώσεως, πρόεδρος των παλεμάχων της ομάδας. Στο Ρετρό 358, ευχαριστούμε τον Μάγκα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το 1-0. Ένθετο Ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
3: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
3: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
4: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
7: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
8: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
10: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Foodie. Έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie. Delivering Cyprus.
13: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
14: Εξέτρα. Πάσα. Γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
15: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 6:30.
17: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
19: Εντάξει κύριε Παναγίδη, μάλιστα. Ακούσαμε τον Ανδρέα Ανδρέου στο 358 Ρετρό. Ευχαριστούμε τον Μάγκα, τον χορηγό του Δικού Ενθέτου. Επιστρέφουμε με τους φιρτάτες και στις φιρτάτες. Κάποιοι που δεν προλάβαν προηγουμένως να μας πούν τους ημιτερικούς και να διεκδικήσουν είσοδο για τα 200 από την Ντύπκο, είτε στα παίρνουν μας όλα τα σχετικά. Έχει 9 γραμμών και παρεμπιπτόντων να θυμίσω, κύριε Παναγίδη, ξανά, διότι πλησιάζει η Παρασκευή. Ναι, μπορεί να πλησιάζει, αλλά να τάσω το λιχιώτικο ότι για τη φανέλα της Βραζιλίας, να επαναλάβω ότι ευχαριστώ που ενηστήρετε στο 2324. Ακολουθείτε τα social media του Super Sport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok και κάνετε like στη σχετική ανάρτηση και tag την παρέα με την οποία ζήσατε ή ζείτε το Μουντιάλ. Εντάξει, ξέρετε τι να κάνετε. Και την Παρασκευή θα δώσουμε την Μουντιαλική φανέλα της Βραζιλίας. Θα με ενημερώσουν από το αρμόδιο τμήμα πάνω του συγκροτήματος του Ωμέγα και θα πάρουμε τηλέφωνο τον νικητή. Από εκεί πέρα την Παρασκευή θα δώσουμε τις 4 φανέλες της Ομόνιας, του ΑΠΟΕΛ, του Απόλλωνα και της ΑΕΛ, τις οποίες γνωρίζετε, έχει μέρες που βγάλαμε έτσι την σχετική ανακοίνωση, και το σίζο τίκετ της Ομόνιας εκτάκτως, πέραν από όλα τα σίζο τίκετ που έχουν όλες οι εκπομπές από πρωιά μέχρι νυχτός. Για όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας έχει εξασφαλίσει το Super Sport, για όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Και δικαιώστε να στέλνετε από το πρωί μέχρι τη νύχτα. Και αρχές Αυγούστου είναι να ανακοινωθεί ότι να παραδοθούν τα σίζο τίκετ. 14 συνολικά. Και έχουμε και 100 ευρώ δωροκουπόνι, βάουτσερ. Να πάτε στην απάντηση του αδερφού του Δημήτρη να περάσετε όμορφα, περιποιημένα. Πάμε σε επόμενον κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, θέλω.
19: Ποιος?
20: Μάγκες Μητσερών, Ομόνια, Λίβερπουλ.
19: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα.
20: Τι κάνετε?
19: Δοξάζομαι τον ύψιστον από πρωί μέχρι νυχτός. Και δούμε δώρα του κόσμου να περάσει όμορφα.
20: Είπαμε. Έναν είναι το Super Sport.
19: Μάλιστα, κύριε.
20: Λοιπόν, φίλε μου, πια είναι καλησπέρα μου.
19: Και πέμουν και Γαλλία, Ισπανία, πόσα.
20: Φίλε, εγώ εδώ κα Αγγλία, Αργεντινή τελικό. Πέσανε τελικά.
19: Εγώ είσαι κοντά, είσαι κοντά. Τι παίζει ρόλο, μπορεί να μην βρεθεί άλλος.
20: Οκ, ένα από τελικό Αγγλία, Ισπανία.
19: Άρα πόσα Γαλλία, Ισπανία.
20: Γαλλία, Ισπανία, 1-2.
19: Και Αγγλία, Αργεντινή.
20: 2-1.
19: Μάλιστα, κύριε.
20: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, την αγάπη μου ακουστικά οικονόμου, Πανίκ Κορνάσια και σε όλο τον κόσμο.
19: Και να περάσετε καλά.
20: Να είστε σίγουρος.
19: Έγινε, χαιρετώ.
20: Χαιρετώ.
19: Πάμε σε... Ο Κιλίντρος είναι πανηθήκε, ρε κοπέτια. Εδώ και χαιρετήματα του Κωνσταντίνου, του Τσολάκη, ξέρω εγώ, έκαναν τα δικά τους ιστορίες, καταστάσεις, εντάξει, μας έκαναν, σε ποια μας, δεν επανήρθει να μας πει, ρε κομμάρε. Είναι εντάξει, ρε κομμάρε. Ρε μα έτσι κάνουν στο λιθρόδοντα, ρε, αφού έχω διαφορετική άποψη για ο λιθρόδοντα, γιατί όταν κύριοι, ρε και κυρίες, ρε. Επανήρθε άμεσα για να μην τιμωρηθεί κυλίντρε. Παύλο Νέα Σαραμίνα, καλησπέρα. Είπαμε φρέναρο. Ο 556 φανέλε τη Ομόνια. Καλό απόγευμα. Μάλιστα. Ο 630L Βαρνάβα. Μάλιστα, κύριε Βαρνάβα. Ο 166 σύζω τι και το Μόνια. Ο Άδωνη. Και φανέλα τη Ομόνια. Ο Άδωνη. Ο 67 διάρκεια τη Ομόνια. 540 φανέλα τη Ομόνια. Ο 932 Μάριο. Φανέλα Απόλλωνα. Ο 189 φανέλα Ομόνια. Ο 732 σύζω Ομόνια Γιάννο. Ο 507 φανέλα Ομόνια Θεοδόρος. Μάλιστα. Το αυκορίτικο είπαμε ο Αντώνη. Θέλω να λέει. Και εισιτήριο διαρκεία. Πάμε σε επόμενη αβάρηση του Μητροπάνου. Το ρέγουν παρά για συνεχίζουμε. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
0: Σούπερ Στελάρα, σε χαιρετώ.
19: Απαναγία μου.
0: Σε χαιρετώ, φίλε μου, καλέ μου.
19: Μάλιστα, κύριε.
0: Είμαστε καλά.
19: Είμαστε καλά, κύριε Γιώργο Τσελεβέντη.
0: Πάντα καλά να είσαι. Πάντα καλά να είσαι. Διά ζωή στον κόσμο. Διά ζωή στον κόσμο.
19: Μάλιστα, καλός ο κόσμος, ρε κουμπάρε, μην πειράσει.
0: Βέβαια.
19: Με τις παραξενιές του Γιωγίνου και εμείς μια χαρά.
0: Μα έτσι, ουδής τέλειος.
19: Μάλιστα. Γαλλία, Ισπανία.
0: Αγγλία, Ισπανία, είναι καρφωτής οπαλία, φίλε μου Λεβέντη. Θα πάει στην παράση, θα περάσει η Γαλλία. Είναι 2-2. 2-2.
19: 2-2 το 90 λεπτό. Η Αγγλία, Αργεντινή.
0: Είναι Αγγλία 0, Αργεντινή 3. Η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια είπαμε.
19: Μάλιστα, κύριε.
0: Σ' αγαπώ, σε χαιρετώ.
19: Χαιρετώ. Καλό υπόλοιπο. Έγινε. Πάμε σε επόμενο άγγελο. Εφόσον θέλει να πείτε, η Κλέρη μου θέλει φανέλα της Ομόνιας. Μάλιστα, κυρία Κλέρη. Έχεις και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει κερδίσει για την απάντηση. Να μας εξηγηθούμε μετά. Μπάρτο Μητροπάνο του Μητροπάνου.

0: Κορυφή. Μάλιστα, κύριε. Αξέχαστος Δημήτριος Μητροπάνος, από τους μεγάλους, πραγματικούς μεγάλους. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακόμη λίγα λεπτά με φιλτάτους και φιλτάτες. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Να πω τούτο. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Είπαμε για τα δώρα, η Παρασκευή μεγάλη πλησιάζει. Καλό απόγευμα από τη μάχη και σήμερα στο Μεροκάματο από Γρηγόριο Λάρνακα, Εκκοντέας Ορμόμενο. Γρηγόριο Σύζωτη και τα Νόρθωσης. Μάλιστα, κύριε Γρηγόριε. Εν τω μεταξύ, βάλαμε σε μέσα εδώ και σε χτες τα προγνωστικά σου και σε μέσα, κύριε Γρηγόριε. Εντάξει. Και η επαλήθευση είπε 1-1 και 0-1. Για να καταλάβει ότι να πάνε υπόψη τα πάντα. Πάμε σε επόμενον κύριο 77-77-10-20. Κυρία Άντρη, τι θέλει τα βέρνα να απάντηση και ευχαριστώ. Ευγενεστάτη, κυρία Άντρη, καλησπέρα. Ο Θεόφιλος θέλει φανέλα της ΑΕΛΟ 663. Μάλιστα, κύριε Θεόφιλε. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Μόνο μου δουλεύει τους φορμαρισμένους μου κάποιος. Δεν και αφήνω πίσω τίποτε. Όχι, 540, 5 φανέλα μόνο. Λέει να γράψει το όνομα του. 687, 166, μάλιστα. Εφουλάραμε. Ντάνε, 5 χέρι με τον νιώσει, εγώ ρε κουμπάρε. Τα μορούθηκα μόνο η προγραμμή σήμερα. Τέλος πάντων. Εδώ δυσκολεύτηκε ο Στρατάρχης και πήγαινε 5 και 4, ρε. Και είχαμε τον πάση κεφαλή μας. Ο Ρωμαλαίος μου είναι, ούτε ο Ρωμαλαίος μου έπιε, ο Μιχαλιός. Α, εντάξει, εντωμεταξύ και ο Τρεις έπιε να το μοιάσω στη διάη που είναι και ο Μουλαλούμε, ναι, ακούεις τον ναι του και καταλάβεις ποιος εμπόνε. Πάμε σε, μάλιστα, καλησπέρα από Επισκοπή, καλησπέρα Επισκοπή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος.
1: Με τα αρχεία χάδι μεγάλη δεν υπάρχει άλλη.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Λοιπόν, άκουλα σου εγώ κάτι. Άκουσα εδώ ρετρό σου, είπα σου πάντα ακούω το. Τούτες οι τέσσερις ομάδες που εμείναν, για μένα, δεν είναι του γούστου μου. Η ομάδα μου που ήθελα έφυγε. Μην πάρεις πάνω σου, τούτο μου να σου πω. Η ομάδα μου ήταν η Κολομβία.
0: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα, κύριε.
1: Έφυγε.
0: Μάνα μου το φίλε.
1: Αφού παίρνεις προγνωστικά να σου πω.
0: Γαλλία, Ισπανία.
1: Ναι, πριν να σου πω, αν ξέρεις κάτι για τη μεγάλη, την αχάτη, μίλα όταν τελειώσω.
0: Όχι, ψεύτης δεν είμαι, αλλά έφτασε ο καιρός που να πιάω τον Παρασκευάνο με τα νέα εμπόχη. Γίνονται λόγια μου να μου είπε κανέναν νέο, λαλώσε το προκαταβολικά.
1: Είπαν, ξέρετε,
0: όχι.
1: Τέλος παντό, βάλε τέσσερις κούλουρους και επιθυμία μου είναι μία, να κατασκοτωθούν. Γιατί θέλω καμία που είστε τέσσερις. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Χαιρετώ και τον Κωστολάρχη μου, τον εχαιρέτησα. Όλους όσοι βρίσκονται εκεί τους χαιρετώ.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ.
1: Γεια.
0: Ο 960 όταν κατώρος ούτε εγώ έπιασα. Δηλαδή, καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Τελικά έπιασα.
0: 960.
2: Ναι.
0: Μάνα μου ρε, μάνα μου, ευτυχώς που διάβασα το μήνυμα σου.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει να πεις καμιά κουβέντα για τα καμιά να τα κάνει τον κύριο Παναγίδη απέναντι.
2: Μα εγώ μίλα, να μου να πει.
0: Τώρα εδώ είναι να μου κάνει. Χαμογέλασε και χαιρέτησε μου δεξί το χέρι. Είναι σημαντικό του.
2: Άμα είναι ο δεξί είναι καλός.
0: Ναι, είναι σημαντικό. Το δεξί το χέρι είναι που χαιρετούν οι πολιτικοί, ξέρεις όταν κάνουν όταν
2: χαιρούν σε μία
0: και ρίπα. Μάλιστα.
2: Μιλούμε για 90 λεπτά.
0: 90 λεπτά ολοκληρά, σύντες καθυστερήσεις, άρα 102.
2: Μάλιστα. 1-0 η Γαλλία.
0: Ναι.
2: Και 1-1 η Αργεντινή με την Αγγλία.
0: Μάλιστα, κύριε. Καλή είναι επιστροφή στο σπιτάκι σου.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Από κάμπο λέει, κάμπο της Τσαχής, ρε, τέμα. Έως πάντα. Πάμε σε επόμενον καλησπέρα. Εμποριάζεσαι κανένα με... Σας χαιρετώ φανέλα Ομόνιας ο Χριστόδουλος. Το 3-4-5. Μάλιστα. Σε χαιρετούμε κύριε Χριστόδουλο και εμείς. Να είσαι καλά. Περιμένουμε τους τελευταίους πριν πάει ο κύριος Παναγίδης να κάνει ανακατοχές με τα διαφημίσεις του Γιώργα σχετικά και ευχαριστήσει και τους άπαντες. Ο 459 Γιώργος, καλησπέρα σας, καλή μου κύριε. Καλή μου κύριε, φανέλα της Ομόνιας, μάλιστα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος.
3: Παύλος Νέα Σαλαμίνα.
0: Παύλος Νέα Σαλαμής. Μάλιστα, κύριε.
3: Έστειλα το μήνυμα, είπα να ακούσω τα προγνώστικα.
0: Μάλιστα, περιμένουμε τα με αγωνία.
3: 3-1 η Γαλλία.
0: Και η Αγγλία με την Αργεντινή.
3: 3-0.
0: Απάνα, η Αγγλία. Απαναγία μου πιο. Και Αγγλία-Γαλλία τελικό, να.
3: Εκτός θα βάλει το χέρι του ιδίς, εξαρτάται.
0: Μάλιστα. Εμάν καθαρένικες που βλέπεις και γι' αυτό που λέω.
3: Εντάξει.
0: 3-0-3-1. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παύλο μου.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετο. Μα εντύνα από το καλό χωριό είναι σήμερα, ούτε εντύνα είπε κανένα γραμμό, ούτε ο νεοφύτε μας είπε, ούτε και οι κυρίες μας είπε. Εμείναν πολλές πίσω ήταν η ώρα της, δεν μπορεί να λάβεις, της κίνησης της εντυπωσιακής. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Απεσότης.
0: Απεσότης. Είναι το ομάδα είσαι.
4: Απεσότης.
0: Απεσότης είπα, τι ομάδα είσαι.
4: Α, δεν το άκουσα καλά. Ομόνια.
0: Ομόνια. Πέρα μου, Λεβέντη μου, καλέ μου.
4: Το λοιπόν, θα σου πω για τα προγνωστικά.
0: Ακούω.
4: Ισοπαλία και πάση πέναρτη η Αγγλία η Ισπανία.
0: Και η Αγγλία και η Ισπανία.
4: Ναι.
0: Δηλαδή η Γαλλία η Ισπανία πόσα πόσα, να έρθουν ένα.
4: Μάλλον 0-0.
0: 0-0. Και η Αγγλία με την Αργεντινή.
4: Μάλλον 2-1 η Αργεντινή.
0: Άρα, Γαλλία, Ισπανία 0-0, Αγγλία, Αργεντινή 1-2.
4: Ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Μα πρώτη φορά μας πήρες ή παίρνεις μας, πήρες μας ξέρω.
4: Ξαναπήρας όλη μια φορά, ρε στέγιο.
0: Είπες μου απεσότης.
4: Ναι.
0: Ήταν να τα θυμούμε, τέλος πάντων. Εντάξει, να παίρνει να τα δεις το καλησπέρα σου.
4: Οκ.
0: Σε χαιρετώ.
4: Bye.
0: Bye. Έτσι είναι οι άρχοντες και οι άνθρωποι με αλφα κεφάλαιο, λέει ο φίλος μας. Και ιδιαίτερα ο κύριος Στέλιος. Μάλιστα, κύριε, από Γρηγόριο. Γεια σου, ρε Γρηγόριο μου, λεβέντη μου. Με με έχουν μισήσει. Έχει κάποιο που κατεβάζει τα μούτρα του. Με με έχουν μισήσει. Δεν θα τα διαβάζω. Από τότε που μου λέει δε καλέ κουβέντε, δεν θα τα διαβάζω. Γιατί κατεβάζω τα μούτρα του. Κάτι γελαρό είναι πλούτο τα γένια μου. Δεν έχω ανάγκη να πλούσω τα γένια μου. Γι' αυτό να φύγα να μου σου ή μόνο για να φύγα γένια πολλά. Εντάξει. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Ποιο?
5: Το κλέφτηκον των οπτών εργάτε, Θεοδόση.
0: Α, Παναγία μου, το Θεοδόση μου, το Θεοδόση
5: μου. Έτσι ακούσα την βαθμολογία, αν είπε μου την Σοκράτη.
0: Είναι απέ μου, είναι που σου είπε, το σύνεμεν ακριβώς.
5: Είπε μου 9,8 κάτι τέτοιο.
0: Και αφού δεν κάνει και βάλω ποτέ μου.
5: Ξέρω το.
0: Α. Άρα είναι κοντά στην κορυφή.
5: Κανένας δεν έπιανε κανένας σε 9,8.
0: Όχι, μέχρι τώρα.
5: Μάλιστα. Μπράβο του, είσαι να κλείψει τον κάνει ο Μητσίδρε.
0: Κορυφή.
5: Κορυφή και παρατούρες στο Κελούι. Ούλε μια χαρά.
0: Και επαγωμένη του μια χαρά ήταν.
5: Και τσακρή μόνο που πήρες δίπλα να φέρεις μια. Ελείψα συναχώς, είναι να μπα κάνουμε.
0: Το φίλο μου.
5: Το λοιπόν ρε Στέλιο. Τα προγνωστικά ούλον κουλουρούθκια.
0: Μπαρκέτε και ο Θεοδόση ρε κοπε και ούλον κουλουρούθκια.
5: Εγώ μπαρε ούλον κουλουρούθκια. Πώς είναι μάτσο κορυφή ρε μάτσο που είναι ισοδύναμα ούλα είναι να πάμε μηδέν μηδέν ούλα.
0: Στο πρώτο τέταρτο είναι να έχει κόρτσο στον άγιο στο άλλο το παιχνίδι.
5: Αν έχει πρώτο τέταρτο κόρτσο να σου κεράσει ο πέντε πύρες. Αλλά δεν έχει να μου κεράσει σε ζούνι.
0: Είσαι πέτ. Τέλειος.
5: Είμαι πέτ. Μιλούμε.
0: Παίρνω το ρίσκο.
5: Πρώτον τέταρτο ποιού μάτσο όμως. Θέλω να μου πεις.
0: Και τα δύο. Είμαστε
5: μέσα μαζί.
0: Άντε να πάει 17, άντε τουλάχιστον να γόσει τα 17.
5: Άντε να σου χαρίζω στο 18 ή στο 17.
0: 18, εντάξει, οκ. Okay.
5: Άντε, γεια.
0: Γεια. Σε μάρτυρα ρε Παναγίδη. Έχουμε τρίτη τετάρτη, άρα εμπέπτει, εντάξει. Προλαβαίνουμε να ακούμε έναν κύριο κυρία, να πούμε έναν καλησπέρα. Στο Θεοδόση μου, εργάτες. Φιλόξενη κοινότητα, ρε κομπάρε. Ένα έχουμε παραπονό. Το Μητσερό μας, μια χαρά. Οι περιοχές μας κάτω εννοείται. Κόκκινο τρεμμυθιά, κάγια, περιστερό, αστρομέδι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, είπα τώρα τα χωρικά του, τα έχουμε καλησπέρα που είναι κόκκινο τρεμμυθιά, μάλιστα. 960 το είπαμε, το 459, το 170, μάλιστα, 262, 759, 63, 346, 556, 630 τα είπαμε, 166, όλους τους είπαμε νομίζω. Ο Μάριο είπαμε τον και ο Μάριο. Όχι μόνο τον Πάσο που ήταν ατσέντον είπαμε ρε. Ψήσω ότι και το μόνο για πάσος από τα λατσιά. Εν τα είπα τούτο, εν τα είπα. Είδες, θα θυμηθήκα το. Του πρόεδρου μου είπα το. Ναι, του πρόεδρου μου είπα το. Και του Παναγιώτη είπα το. Μάλιστα, όλοι θέλουν συζωτή για τις ομονές. Παρασκευή τα σπουδαία. Αυτά. Προλαβαίνω ακόμα έναν τον τελευταίο μας, έτσι να στρογγυλοποιηθεί όλη η κατάσταση. Με το μέχρι το 10, αν πάρει επίρρε, να μην πάρει, πάω για να πω την καλή μου την κουβέντα. Κύριε Παναγίδη, ναι, την Παρασκευή θα δω κουβέντα τα ούλα, φίλε μου. Έχουν 4-30, μα τούτα όλα, αλλά γιατί μάλιστα, κύριε. Και τη μουντιαλική φανέλα της Βραζιλίας που να ξαναπώ ότι μπαίνετε, όμως η διαφορά είναι ότι μπαίνετε για τη μουντιαλική φανέλα στα social media του Super Sport 104, σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάνετε like στη σχέδια ανάρτηση και κάνετε τάκ την παρέα με την οποία ζήσατε ή ζείτε ακόμα το μουντιαλ. Φανέλες για ΑΕΛ Απόλλωναν, Ομόνια ΑΠΟΕΛ, στέλνετε στο 2324. Πάουτσερ 100 ευρώ για την απάντηση στο 2324. Συζωτήκετε εκτάκτως για την Ομόνια την Παρασκευή στο 2324. Και στο 2324 για όλες τις εκπομπές από πρωί μέχρι νυχτό στέλνετε και διεκδικείτε εισιτήριο διαρκείας της αγαπημένης σας ομάδας. Αυτά! Είπαμε και το αρκοντήσιο να βρανιάσουμε όπως πάμε. Καλησπέρα σε όλους, συζωτήκετε Ομόνια στο βιβλίο μας 703. Καλησπέρα, Λεβέντη μου. Λοιπόν, κύριε Παναγίδη, δικαιούμαι σιγά σιγά να πάω για αποφώνηση. Παίζετε δηλαδή, δεν έχω πέτσει. Να μην το γελάσω με 20 δευτερόλεπτα, δεν το Παναγίδη. Παίζετε. 960, έσπασε με, γεμό, έσπασε με. Αλλά δεν μπορώ να κάνω. Και με ξαπησύρωα. Πάω για Όσιος. Ναι, ρε, να με πλέζει και ρε. Παναγίδη μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Ευχαριστούμε τον Μάγκαν, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου, το Ρετρό. Ευχαριστούμε κυρίες και κυρίους, τα παιδιά, τα μικρά. Ευχαριστούμε τους διαφημιζόμενους απάντες. Αγαπούμε, σας είπαμε το. Και σημειώσαμε εδώ οι δύο κόλλες εγεμόσαν παλαιτσί εκτάκτως. Κατά καλό καιρά, μεγάλη κουβέντα, ρε. Με κατά καλό καιρά, ρε, φίλε, τιμούν μας οι ακροατές μας. Αλλά να τιμήσαμε μέσα στο COVID, να μας τιμούν το καλοκαίρι. Επανερχόμαστε με το καλό αύριο, καλό να μας την όλοι. Εκπομπή το σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ να έχετε από τον κύριο Παναγίδη. Αύριο έχει και άλλο καλή ιστορίες. Εντάξει. Και από μένα το Στέλιο Μαδά μου εσείς. Χαιρετούμε.
6: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George. Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Όπως θα έλεγα μετά από τον αρχικό ενθουσιασμό και κυρίως με τη φυγή του Όσμαν, που κανείς δεν το περίμενε, γιατί ο Όσμαν εδώ είναι ένα ερωτηματικό που θα παραμείνει για πολύ.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet. Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
9: Τρίτη σήμερα για το παγκόσμιο κύπελλο στις 10, Γαλλία-Ισπανία.
6: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS.
10: Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CX. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CX. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
12: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
13: Τι μήνυμα?
12: Έχω λέει ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
13: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
12: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
13: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
12: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
13: Βίκυ μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
14: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
15: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Αχ, σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
17: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
16: Σου ρωτή. Πηγή σου για πάντα.
18: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
19: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
18: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alphapizza App.
20: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου? Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μία πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
22: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με

0: 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
1: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

Δύο λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής, επιστρέψαμε. Αν θέλετε, δεύτερο ημίχρονο. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Εδώ, στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλό απόγευμα, φίλε Μάριε. Ας αφήσουμε στην άκρη τώρα τη Γαλλική Επανάσταση. Τα είπε νωρίτερα ο Μάνος. Ώρα που είναι, ας μην το διαβάσει το μήνυμα που έστειλες. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και φυσικά αργότερα θα μιλήσουμε για ΑΕΚ, για Παναθηναϊκό.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη, φίλες και φίλοι. Πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Κώστα. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, Τσάκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους. Λοιπόν, θα περάσουμε στο δεύτερο, σε δεύτερη μοίρα τα μεταγραφικά. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Απλά να σου πω την τελευταία είδηση. Την επιστολή του Βαγγέλη Μαρινέκη στη Super League που αφορά τις αρχιερισίες της Λίγας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Να θυμίσω ότι υπάρχει και άλλη τοποθέτηση με δηλώσεις του πιο πριν για όσα συνέβησαν στη σημερινή συνεδρίαση της Super League, έτσι. Το πάω ανάποδα, απλά για να σου πω την είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο Βαγγέλης Μαρινέκης λοιπόν λέει: «Με γνώμονα το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για να αποφύγουμε την τοξικότητα που θα επιφέρει μια προσυμφωνημένη και προαποφασισμένη ψήφος της ΕΠΟ που θα αποτελεί θεσμική εκτροπή αλλά και στίγμα για το συνεταιρισμό μας, θα ήθελα να προτείνω ως εκπρόσωπος κοινής αποδοχής για την προεδρία της Super League πέρα της κυρίας Οξένογλου, της ΠΑΕ Ατρομήκους, την εκπρόσωπο, τους κύριους Ελισάνδρου από την ΠΑΕ ΑΕΚ και τον κύριο Μοροβίλο από τον Αστέρα Τρίπολης. Και τα τρία αυτά πρόσωπα χαίρουν τις εκτίμησης του ελληνικού ποδοσφαίρου και τα ενώνει η εμπειρία διοίκησης του συνεταιρισμού μας αλλά και η επιτυχία της ομάδας μας. Ο λόγος που δεν συμφωνώ με την υποψηφία του Τηγιάννου Αλαφούζου δεν είναι προσωπικός αλλά καθαρά τεχνοκρατικός, αφού η εμπλοκή του στη διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει αποδειχθεί καταστροφική για την ομάδα του τα χρόνια της παρουσίας του. Δεν θα ήθελα την ίδια τύχη και για το συνεταιρισμό μας. Μακριά από εγωισμού και παλιές λογικές, θα πρέπει να βρεθεί ένας αυτόνομος δρόμος για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, μακριά από την τοξικότητα και την εξάρτηση από πολιτικές και κυβερνητικές πιέσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να προστεθεί το όποιο κύρος διαθέτει ΕΠΟ, να προστατευτεί, συγγνώμη, το όποιο κύρος διαθέτει ΕΠΟ, συγγνώμη, αλλά είναι μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα η σκυμπήρα στα γραπτά, η ΕΠΟ από ένα διασυρμό που έχει αποφασίσει ήδη να υποστεί ο πρόεδρός της μετά από επανειλημμένες πιέσεις του κύριου Σαββίδη. Θα ήθελα όλα τα μέλη του συνεταιρισμού να σκεφτούν σοβαρά αυτή την πρότασή μου και όποιος από τους τρεις αν επιλεγεί από το σώμα θα έχει την πλήρη αποδοχή μου». Όπως καταλαβαίνεις, ο Βαγγέλης Μαρινέκης κάνει ευθεία επίθεση, έτσι, και εξηγεί γιατί το λέω αυτό, γιατί υπήρχε μια είδηση νωρίτερα ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία τη μία χρονιά φέτος να είναι ο κύριος Αλαφούζος και την πρώτη να είναι ο Βαγγέλης Μαρινέκης.
0: Να μοιραστούν τα δύο χρόνια στην ουσία.
2: Ναι, ο Βαγγέλης Μαρινέκης προφανώς είναι αντίθετος με την με αυτή την άποψη. Προφανώς δεν δέχομαι τη στημένη, τώρα πάω νωρίτερα τι είχε γίνει πριν την τοποθέτηση αυτή του Μαρινέκη τη δεύτερη ή την πρόταση αν θέλεις. Νωρίτερα είχε πει ότι προφανώς δεν δέχομαι τη στημένη πρόταση της ΕΠΟ. Αυτά που ξέχασε να πει ο κύριος Λαγκάτζης είναι ότι ο κύριος Σαββίδης έκανε τα πάντα για να βγει ο κύριος Αλαφούζος και θα τα δούμε όλα αυτά εδώ και μπρος. Από εδώ και μπρος. Και για το τι πίεση έχει ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ σε γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Επίσης τι λαγούς και πετραχίλια έταξαν σε άλλες ομάδες και πώς πιέστηκαν οι ιδιοκτήτες επίσης με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Και όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα. Προφανώς υπάρχουν στοιχεία για όλα αυτά, για να λέει έτσι. Είπαμε να μην μπλέκουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική και αυτό έχει σημασία. Αλλά και πάλι υπήρχαν, μέσα σε παρένθεση εγώ το λέω αυτό και αυτό έχει σημασία, αλλά και πάλι υπήρχαν πολιτικές πιέσεις για να ψηφίσουν οι ομάδες τον κύριο Αλαφούζο. Τελικά είμαστε πάλι στο 7-7, απέδειξα από την αρχή της ηττίας μου στην προεδρία της Super League ότι θέλω το καλό όλων των ομάδων. Με τη μεγάλη χορηγία που εξασφαλίστηκε, που έκανε βιώσιμη την πλειοψηφία της Super League, αλλά και με την προσπάθεια για κοινή εντοπτική διαχείριση, την οποία προσπαθήσαμε. Καταφέραμε να έχουν όλες οι ομάδες πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για 4 χρόνια, για να μην έχουν ανάγκη ούτε Μαρινάκη, ούτε Αλαφούζο, ούτε Σαββίδη, ούτε κανέναν. Και επειδή δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μου με το να είμαι πρόεδρος της Super League, ούτε την ομάδα μου βοηθάει πουθενά, για να εκτονωθεί η κατάσταση και για το καλό του ποδοσφαίρου, σας λέω ότι δέχομαι να έχουμε έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής, όπως η αντιπρόεδρος κυρία Κοξενόγλου, που αποδεδειγμένα είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού. Αυτή ήταν η αρχική τοποθέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη και προηγούμενα σας διάβασα και την επιστολή που έστειλε στην Super League. Η πρόταση του Γκαγκάτση προφανώς κατόπιν συνεννοήσεις με την πλευρά Σαββίδη Λιόπουλου Αλαφούζου για διαρχία στη Super League, δηλαδή ένα χρόνο Αλαφούζου και ένα χρόνο Σπύρος Μαρινάκης, έπεσε στο κενό, όπως καταλαβαίνεις. Την αποδέχτηκε ο κ. Αλαφούζος. Ο κ. Μαρινάκης όμως ξεκατάρτισε ότι δεν έχει καμία αντιπροεδρία με τον κύριο συνπροεδρία. Δεν θα έχει καμία συνυπροεδρία με τον κύριο Αλαφούζο. Και για να εκτονωθεί το κλίμα όπως είχαν ζητήσει αρχικά οι άλλες ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη ο Βόλος, πρότεινε έναν άνθρωπο που είναι κοινής αποδοχής, όπως η κυρία Κοξένογλου, να είναι πρόεδρος για τα επόμενα δύο χρόνια, αφού η εκπρόσωπος Ατλαμίδου έχει απόλυτη επιτυχημένη θητεία στη Super League. Για αύριο ορίστηκαν οι νέες εκλογές. Η ΕΠΟ δεν επιμένει στο λευκό όσο οφείλει θεσμικά και όπως έπραξε και τις δύο άλλες φορές. Αν θα γίνει αυτό θα μιλάμε για πραξικόπημα. Κοίταξε να δεις, είναι φανερό τώρα πλέον ότι αύριο η ΕΠΟ θα αναγκαστεί να πάρει θέση και να ψηφίσει, οπότε θα πάει 8-7, θα είναι ένας ψήφος για την υποψηφιότητα Αλαφούζου και έτσι το θέμα θα τελειώσει αύριο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
0: Εκτός αν περάσει και η πρόταση του Μαρινάκη και ψηφίσουν ή Κοξένογλου ή Μινάλη Σάνδρου ή Γιώργο Μποροβίδη.
2: Δεν νομίζω. Από τη στιγμή που Αλαφούζος Σαββίδης, φίλε.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό. Ναι.
2: Και ο Ηλιόπουλος.
0: Οπότε η ΕΠΟ θα δώσει λογικά τη λύση. Έτσι,
2: αναγκαστικά. Στον Ολυμπιακό μιλάνε για ένα πραξικόπημα. Το οποίο έχει μεθοδευτεί ήδη. Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο
0: στις 3.30.
2: Ναι. Εγώ από νωρίς στη ΖΕΤΑ από τις 2:05 είχα βγει πριν γίνουν γνωστά όλα αυτά και είχα πει ότι και πάλι θα είναι 7-7 ψηφοφορίες και πάλι θα έχουμε πρόβλημα και το οποίο δεν φαίνεται να λυθεί. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτά γιατί φορά τη Super League, φίλε. Περιμένουμε εξελίξεις, να δούμε τι θα γίνει. Καλή χρονιά, θα έλεγα.
0: Καλά ξεκινήσαμε.
2: Ναι, θα ξεκινήσαμε καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Από εκεί και πέρα στο.
0: Να σου πω να μην ξεχάσω μια ερώτηση από τη φίλη μας στην Αποστολία, γιατί για μεταγραφές μιλάει. Ρώτα τον κύριο Σαμοθράκη, λέει πόσες μεταγραφές θα κάνει ακόμα. Γιατί έχουμε κάνει μέχρι τώρα, λέει 8. Και αν θα φύγει ο Τζολάκης, ποιον βλέπεις να πάρει στη θέση του.
2: Κοίταξε να δεις. Θα κάνει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον 4 μεταγραφές ακόμα. Για το Ζολάκη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόταση. Δηλαδή ακούγονται φήμες μόνο και ότι ενδιαφέρεται η Μάντσεστερ ο ένας ο άλλος.
0: Ωραία, οπότε να πούμε στη φίλη μας κάτσε να έρθει πρώτα πρώτα.
2: Κάτσε να σου πω, περιμένω. Λοιπόν, πρόταση δεν υπάρχει. Αν έρθει κάποια πρόταση, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για αυτό το ενδεχόμενο και αυτό φαίνεται από τις κινήσεις, ας πούμε, από το εξωτερικό βέβαια προέρχονται, ότι κοιτάει για τον παραγωγό τερματοφύλακα Ορλάντο Χιλ που εντυπωσίασε στο Μουντιάλ.
0: Το είπαμε και χθες, αν θυμάσαι.
2: Ναι. Και έχει πολλές πιθανότητες αυτή η περίπτωση, θα το αποκαλύψω τώρα, αν και το είπα και το μεσημέρι στη ΖΕΤΑ. Είναι μια περίπτωση πολύ ενδιαφέρουσα για τον απλούστο το λόγο ότι η μάνατζερ του είναι ένας παλιός φίλος και παλιός γνώριμος του Ολυμπιακού, ο Χαβιέρ Σαβιόλα.
0: Α, μάλιστα, που είχε παίξει
2: Ναι, είναι μάνατζερ του, είναι και έχουν οικογενειακές σχέσεις, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό, αλλά τέλος πάντων είναι ο μάνατζερ του. Οπότε αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει να κατευθυνθεί σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι η παρουσία του Σαββίολα ίσως να παίξει το ρόλο. Αυτό προφανώς δεν λέει τίποτα. Όλα αυτά είναι αν και μπορεί και οτιδήποτε από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία πρόταση για τον Τζολάκη. Ακούγονται πολλά, αλλά πρόταση δεν έχει. Είναι πολύ πιθανό να έρθει, αλλά ακόμα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Πάντως δεν θα τα αφήσουν στον Ολυμπιακό και την τελευταία στιγμή να ψάχνουν για τερματοφύλακα, γιατί όπως καταλαβαίνεις ο Πόποβιτς δεν μπορεί να στηριχθεί σε αυτή τη βασικό τερματοφύλακα τον Πόποβιτς. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να πάρει τερματοφύλακα και δεν μπορεί να τρέχει τελευταία στιγμή. Να προσθέσω εδώ πέρα ότι ήδη έχει γίνει μια προσέγγιση, μια πρώτη επικοινωνία της διοίκησης του Ολυμπιακού με τον Τζολάκη για την ανανέωση του συμβολαίου, το οποίο τελειώνει να σου υπενθυμίσω του χρόνου το καλοκαίρι, με καλύτερους όρους. Προσπαθεί να τον δέσει προφανώς ο Ολυμπιακός τον Τζολάκη και θα γίνει και άλλη συνάντηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε τις προθέσεις του Τζολάκη. Προφανώς θα ήθελε να παίξει ένα καλύτερο πρωτάθλημα, είναι σε μια ηλικία στα 24 του χρόνια η καλύτερη αν θέλεις. Τώρα, αν θέλει να το κάνει τώρα, αν θέλει να το κάνει αργότερα, ο χρόνος θα δείξει
0: εδώ,
2: και τι εξέλιξη μπορεί
0: ναι.
2: να κάνει.
0: Λοιπόν, ναι. Ρόκα, Ορτέγκα,
2: ο Ρόκα, ο Ρόκα αύριο μέχρι αύριο, τελευταίες πληροφορίες είναι ότι θα έρθει η Ελλάδα να υπογράψει, είναι τελειωμένο το θέμα. Τώρα ξέρει αυτό το τελειωμένο το θέμα, όχι θα Παναγία, αλλά τέλος πάντων, φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο, να τελειώνει. Υπάρχει συμφωνία με την ομάδα και κυρίως το πιο σημαντικό είναι ότι δέχεται θέλει ο παίκτης να έρθει τον Ολυμπιακό λόγω με τη Λίμπαρ. Ότι θα έρθει μέχρι αύριο ίσως να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και τις επόμενες μέρες, Πέμπτη Παρασκευή, να πάει στην Ολλανδία, γιατί να υπενθυμίσουμε στους φίλους ότι αύριο το πρωί ο Ολυμπιακός αναχωρεί, η αποστολή του Ολυμπιακού αναχωρεί για την Ολλανδία και για το Βλαπτίγκεν, εκεί που έγινε και το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Θα ακολουθήσει άλλο ένα δεκαήμερο περίπου. 11 μέρες, ξέρω εγώ, είναι από τις 17 μέχρι τις 25. Όπου θα δώσει ο Ολυμπιακός 4 φιλικά παιχνίδια, αρχής γενομένης από τις 17 με τη Φορτούνα στη Τάρτ, μετά με Άγιαξ, Άντβερ, Αλκμάρ, και επειδή μιλάω για τα φιλικά παιχνίδια, να υπενθυμίσω ότι μετά από συνεννόηση με τον κύριο Τσαπαλιάρη, τον ιδιοκτήτη του σταθμού, Ελλάδα Sports 94,3 θα μεταδώσει ζωντανά και τα 4 φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού θα μεταδώσουμε.
0: Οπότε να είναι εδώ συντονισμένοι φίλοι του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα, Ορτέγκα. Λένε για τη River, λένε εκεί στο εξωτερικό.
2: Καλά, το, για τον Ορτέγκα και τη River το λένε εδώ και δύο μήνες. Η πρόταση δεν έχει έρθει. Λένε για τον Ορτέγκα και τη River, αλλά λένε ότι φαίνεται μια δύσκολη περίπτωση και δεν ξέρουμε τι λεφτά δίνει η River για να αποκτήσει τον Ορτέγκα. Να σου πω ότι ο Ορτέγκα έχει συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια, μέχρι το 28. Έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του, το ξέρω όμως ότι έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ. Δηλαδή να φύγει τουλάχιστον ο Ορτέγκα με τον Κλέιτο, να διάσουν δύο θέσεις ξένων. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει με τον Ταρέμι. Έτσι, ο οποίος είναι, κανονικά πρέπει αύριο να είναι με την αποστολή στην Ολλανδία, να ξεκινήσει την προετοιμασία και μαζί με τον Γιάρεμτσουκ να είναι οι δύο center for με τους οποίους θα πάει ο Ολυμπιακός στα αποκλειματικά του Champions League στις 4 Αυγούστου, 5. Γιατί ο El Khabi θα γυρίσει μετά τις 25 του μήνα, έχει πάρει άδεια από το λόγο Μουντιάλ.
0: Και λογικό είναι.
2: Ναι, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορεί να υπολογίσει ούτε και νομίζω και για το παιχνίδι, για το πρώτο παιχνίδι για τα προβληματικά. Δηλαδή θα γυρίσει 5-26 περίπου 6-7 μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι, δεν νομίζω ότι θα είναι έτοιμος, ας πούμε, να αγωνιστεί. Οπότε καταλαβαίνεις με αυτούς τους δύο θα πάει ο Ολυμπιακός στα προβληματικά, τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια
0: και μετά βλέπουμε
2: τι θα γίνει με τον Ταρέμι κυρίως. Ο Γιάρεμτσουκ νομίζω ότι θα παραμείνει στον Ολυμπιακό.
0: Δύο θεματάκια πριν σα αφήσω. Ο CEO της Λιτοκόρετς είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το Στάνιτς, αλλά όχι συμφωνία.
2: Και
0: η Άση στην Ισπανία λέει ότι η Νότιχαμ θέλει να πάρει από τη Σεβίλη τον Όσο. Και...
2: Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το θέμα του Σέρβου έχει κλείσει για τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Και αν ακόμα αλλάξουν στάση οι της Λιτοκόρετς, η εκτίμηση δική μου είναι ότι είναι αργά.
0: Μάλιστα.
2: Όταν στον Ολυμπιακό είπανε και καταλάβαν ότι πρόκειται για κοροϊδία, όχι μόνο από πλευρά του Λιουντογκόρετς, γιατί Λιουντογκόρετς, ο Ολυμπιακός με τη Λιουντογκόρετς φίλε τα είχε βρει. Από πλευρά του παίκτη, ο οποίος ξαφνικά, ενώ εκεί που υπήρχε συμφωνία για 1 εκατομμύριο το χρόνο για 4 χρόνια
0: συμφωνία. Το πήρε αλλιώς μετά αυτός.
2: Άρχισε να ζητάει, θέλει ο μάνατζερ του κυρίως, να ζητάει ένα 500, ένα 600. Να βάλουμε κι άλλα και τα γνωστά τα σέρβικα.
0: Να τους αφιερώσουμε το τραγούδι Μητροπάνω, τόσα δίνω πόσα θες, τα λαδάδικα.
2: Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, να σε αφήσω κάτι με έτσι πιο όμορφο, έτσι, χαμογελαστά. Λοιπόν, είδα το φίλο μας το Ροντινέι με μια ωραία ύπαρξη στις Πέτσες. Που τον ρώτησε... Μάλιστα. Που τον ρώτησε αν είναι κουρασμένος και λέει είμαι πολύ κουρασμένος. Άρα με την ύπαρξη του τρέχει.
2: Το είδα, δεν είναι
0: η
2: γυναίκα του, είναι μια κοπέλα εκεί που έβγαλε ένα.
0: Ναι, ένα βίντεο.
2: Εντάξει, αυτό το είμαι κουρασμένος κάποια στιγμή θα πρέπει να.
0: Εντάξει, μόνο πλάκα κάνει το παιδί.
2: Θα γίνει και σλόγγαν. Ναι, καλά, εντάξει, ξέρω εγώ που σου λέω. Τώρα θα γίνει και σλόγγαν τελικά και θα έχουμε να λέμε διάφορα. Να ξεκινήσει καλά την προετοιμασία.
0: Καλά πάει πάντως.
2: Να είναι καλά, εντάξει, ακόμα είναι νωρίς. Μην ξεχνάμε ότι έχει πάει και στα πατήσα 34 και μην ξεχνάμε ότι πλέον με τη Λίμπαρ τον υπολογίζει για εξτρέμ φέτος. Και ο Ολυμπιακός θα έχει 6 εξτρέμα. Έχει 6 εξτρέμα αυτή τη στιγμή.
0: Ζωή να έχουν. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο.
2: Να σε καλά, φίλε, καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Κώστα μου. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3. We'll be right back.
0: Η κλήρωση για το πρωτάθλημα, λέει ο φίλος εδώ, ο Ηλίας. Πότε είναι? Σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης έχει γίνει. Ντροπή, λέει, να μην ξέρουμε τις αγωνιστικές από το καλοκαίρι και να βγάζουν τις ώρες μια εβδομάδα πριν πάγιο πρόβλημα. Η κλήρωση, λοιπόν, καλέ μου φίλε, είναι την 5η, 16 Ιουλίου, μεθαύριο, στις 9 το βράδυ. Από την Νόβα ζωντανά μπορείτε να το δείτε. Θα δείτε, μάλλον, την κλήρωση. Οπότε, καλή αργά παρά ποτέ, καλέ μου φίλε.

21 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 7. Εδώ, συντονισμένοι σωστά, στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Γεια σου, ρε Νίκο Κατσάτσο, με τα ωραία σου λέει. Δεν άκουσα τι είπες για το Μητροπάνο, οπότε κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Ακούς και Μητροπάνο, δηλαδή. Ένας και μοναδικός Δημήτρης Μητροπάνος. Για τα λαδάδικα είπα. Για μια μεταγραφή του Ολυμπιακού, τόσα δίνω, πόσα θες. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, να τα βρούμε, ρε παιδί, με αυτό είπα. Ο φίλος ο Νίκος λέει ότι δεν θεωρεί τον κύριο Μποροβίλο αξιόλογο, που είπε ο κύριος Μαρινάκης για πρόεδρο στη Λίγκα. Πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό το Σάββατο, φίλες και φίλοι, που θα είναι διάρκειας 120 λεπτών. Με τη Χρόνικεν θα είναι το φιλικό. Στην ουσία, οι Ολλανδοί λένε ότι θα γίνουν δύο παιχνίδια των 60 λεπτών. Το μάθημα θα γίνει στο προπονητικό που προετοιμάζεται η ομάδα της ΑΕΚ. Θα ξεκινήσει στις 2 τοπική ώρα, 3 ώρα Ελλάδος. Και έχει κυκλοφορήσει και εισιτήρια για την αναμέτρηση με τιμή 5 ευρώ. Η Χρόνικεν το έχει κάνει αυτό, όχι η ΑΕΚ.

Σας είπα και στην αρχή για ένα σενάριο που προέκυψε από την Τουρκία. Ένας Τούρκος δημοσιογράφος, ο Ουγκούζ Ουρούτς, λέει ότι ο Όφη παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την περίπτωση του Ζωάο Μάριο και τον θέλει να τον πάρει στην Κρήτη. Περιμένει δηλαδή αν θα μείνει ελεύθερος από την ΑΕΚ για να του καταθέσει πρόταση. Την ΑΕΚ είπα από τον, από την Πεσίκτα, συγγνώμη. Περιμένει να δει λοιπόν αν θα μείνει ελεύθερος από την Πεσίκτα για να του καταθέσει πρόταση. Γιατί δεν θέλει να πληρώσει την Μπεσίκτας, να πούμε. Να θυμίσω, γι' αυτό μπερδεύτηκα και εγώ, ότι ο Ζωάο Μάριο ανήκει στην Μπεσίκτας, δεν υπολογίζεται και για φέτος. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην ΑΕΚ και αν θυμάστε πέτυχε και τον γκολ που χάρισε το πρωτάθλημα στους κεντρόμαυρους στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Και δεν ξέρω, να πω την αλήθεια, αν η ΑΕΚ το κοιτάζει και πάλι φέτος στη διάρκεια του καλοκαιριού.

0: να πούμε ότι για τη σημερινή προπόνηση Γιώβιτς, Ζούπκοφ και Λιούμπισιτς επέστρεψαν κανονικά. Βίτα Μάνταλος και Ζήνη έμειναν προληπτικά όμως εκτός. Ίσως δούμε τον Αλεξίου να παίρνει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με τη φανέλα της ΑΕΚ στο φιλικό με τη Φύτεσε. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία και όσο περνάνε οι μέρες μεγαλώνουν και οι εντάσεις εκεί στην προπόνηση. Τώρα για τον Πινέδα δεν
1: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλά σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
7: Foodie. Έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie. Delivering Cyprus.
8: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Η ώρα είναι 7:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
9: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

Λίγο μετά τις 7:30 και με είδηση σας έρχομαι, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία, φίλες και φίλοι, εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Τέσσερος τρόπος, 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι για τις 8. Πριν από λίγο λοιπόν μου ήρθε η πληροφορία ότι ο Μάγνουσον, είδατε που σας λέγαμε, είδες Ανάση που έλεγα ότι ενδιαφέρει τον Άρη. Τελικά ο Μάγνουσον από ό,τι φαίνεται θα πάει στο Περιστέρι, θα πάει στον Ατρόμητο. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ήρθε σε συμφωνία ο Ατρόμητος με τον διεθνή Ισλανδό στόπερ που πέρυσι ήταν στο Λεβαδιακό και πριν ήταν στο Παναθηναϊκό για διετές συμβόλαιο. Μια καλή προσθήκη, ο υγιής Μάγνουσον θα πω εγώ. Και από ό,τι είδαμε πέρυσι στην ομάδα της Λιβαδιάς δείχνει ότι είναι μια χαρά το παιδί. Έχει αφήσει πίσω τους τραυματισμούς που είχε τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό, γι' αυτό δεν κατάφερε δηλαδή να μείνει και στον Παναθηναϊκό. Είναι καλή περίπτωση για τον Ατρόμητο. Για να δούμε, θα γίνει. Πάντως φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει με τον Ατρόμητο. Λοιπόν, και κάτι μπασκετικό. Λοιπόν, νωρίτερα, δεν ξέρω πριν πόση ώρα, την ώρα που μιλάγαμε τον Σωτήρη Γεωργίου, λίγο πριν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ένα live στο Instagram και είπε, θα αφήσουμε, λέει, το Χουάντσο να φύγει. Ποιος θα αφήσει, ρε, το Χουάντσο να φύγει, ρε φρύ, μιλώντας στη γάτα, έτσι. Τι λένε εδώ, τι νομίζουν, πόσα χρόνια λες να του κάνουμε πρόταση αύριο. Εγώ λέω να γράψω σε ένα χαρτί, θέλουμε να παίζεις για όσο θες και να βάλουμε την υπογραφή μας. Και άστον εκεί να συμπληρώσει τα υπόλοιπα. Αυτά λίγο νωρίτερα. Και μόλις τώρα μαθαίνουμε ότι ο Ενραγκόμεθ συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του ως το 2030 με φυσικά αυξημένες απολαβές. Στην προηγούμενη ανανέωση ο Χουάνσο είχε υπογράψει συμβόλαιο μέχρι και το τέλος του 2027. Οπότε τώρα θα είναι στον Παναθηναϊκό μέχρι και τα 35 του χρόνια. Αν κάτσει μέχρι και το τέλος του συμβολέου του, θα συμπληρώσει 7 ετία με τη φανέλα στο στήθος. Έχει πάρει ένα πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, δύο κύπελα και μια Ευρωλίγκα. No. Και θεωρώ ότι είναι και ήταν ένας από τους βασικούς παίκτες στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ένας καταπληκτικός χαρακτήρας πάνω απ' όλα.

Νωρίτερα σας είπε ο Κώστας τη δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Με, όχι τη δήλωση, την επιστολή που έστειλε ο κύριος Μαρινάκης. Που κοινοποίησε σε όλους τους ενδιαφερόμενους και στην ουσία προτείνει την κυρία Κατερίνα Κοξένογλου, τον κύριο Μινάλη Σάδρου και τον κύριο Γιώργο Μποροβίλο, ένας από τους τρεις, για τη διοίκηση της Λίγκας. Και όπως χαρακτηριστικά είπε, και οι τρεις χαίρουν εκτίμηση από το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Βάσει ρεπορτάζ, ο Μινάς Λισάνδρου πληροφορήθηκε με μεγάλη έκπληξη το περιεχόμενο αυτής της επιστολής. Δεν υπήρχε καμία προηγούμενη ενημέρωση για αυτή την πρόταση. Δεν υπήρχε καμία επικοινωνία μαζί του. Και ο αντιπρόεδρος, ο πρώτος αντιπρόεδρος και CEO της ΠΑΕΑΕΚ θεωρεί ότι προχώρησε ο Ολυμπιακός σε αυτή την πρωτοβουλία εντελώς εν αγνία του και λέει πως είναι κάθετα αρνητικό στο ενδεχόμενο να αναλάβει την προεδρία της Λίγκας. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Πού θα κάτσει μπίλια που λέμε αύριο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα φίλε.
2: Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Λοιπόν, σου έχω ειδησούλες.
2: Τέλεια. Και θέλω με παράκληση να έχουμε και ένα δίλεπτο στο τέλος να πούμε για... Επειδή το Μουντιάλ φτάνει στο τέλος του, να... Θέλω να πω κάτι.
0: Ό,τι πείτε κυρία. Λοιπόν.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία.
0: Είστε πολύ καλές. Λοιπόν, ο Χουάνσο ανανέωσε το παλιό νωρίτερα με τον Παναθηναϊκό στο 2030. Νωρίτερα, την ώρα που μίλαγα με τον Σωτήρη Γεωργίου, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τα έλεγε με το γάτο του εκεί πέρα και είπε να δώσουμε ένα χαρτί, ρε παιδί μου, στο Χουάντσο όσο θέλει. Όσο θέλει να ανανεώσει. Και τελικά συμφώνησε
2: μέχρι
0: το 2030.
2: Μεγάλη υπόθεση και μεγάλη κίνηση. Ο Χουάντσο θα είναι ο επόμενος αρχηγός του Παναθηναϊκού μόλις σταματήσει ο Κώστας Σλούκας και θα συνεχίσει τη μεγάλη αυτή έτσι, παράδοση όχι Παναθηναϊκός. Έτσι μετά τον Τάκη Κοροναίο, μετά τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, μετά τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Σλούκα. Ο Χουάντσο νομίζω στα μάτια όλων των Παναθηναϊκών και των αντιπάλων του Παναθηναϊκού στον αγωνιστικό χώρο.
0: Είναι και ωραίος και καλός χαρακτήρας φίλε.
2: Εκπέμπει σεβασμό βέβαια, είναι κύριος και νομίζω ότι έτσι αυτό που αντιπροσωπεύει η Παναθηναϊκή οικογένεια, να το πω και εγώ μια φορά, το εφαγωνίζεστε, με αυτό ιδρύθηκε από τον Άιμνιστο Καλαφάτη. Ο Χουάντσο με την παιδεία που έχει στην Ισπανία και ο χαρακτήρας του και οι ικανότητες του αθλητικές, έχει όλο το πακέτο με λίγα λόγια.
0: Λίγο νωρίτερα,
2: λίγο
0: νωρίτερα είπα και για τον Μάγκνουσον που μάλλον πάει στον Ατρόμητο τελικά. Αυτό το παιδί ήταν πολύ άτυχο στο Παναθηναϊκό, ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης για μένα, μπορούσε να βοηθήσει.
2: Ο Ατρόμητος κάνει μια πολύ γερή δόση ποιότητα στο ρόστερ του.
0: Πήγε πολύ καλά και με το Λεβαδιακό πέρυσι, αν θυμάσαι.
2: Εξαιρετικός. Μετά από τέτοιο τραυματισμό έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια ο Μάγκνουσον για να επανέλθει.
0: Ναι, και ήθελε να μείνει στην ομάδα και ο ίδιος είχε πει να μειωθεί
2: και να σου πει.
0: Μπράβο.
2: Τον κύριο Παπαδημητρίου να τα λέμε.
0: Εγώ, να σου πω την αλήθεια, θα τον κρατούσα. Με αυτά, έτσι όπως.
2: Εννοείται.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν ήμουν όμως τεχνικός διευθυντής.
2: Τώρα περασμένα ξεχασμένα, καλή τύχη να είναι γερός και θα τον έχουμε εδώ στο πρωτάθλημα μας.
0: Λοιπόν, έτοιμος ο Παναθηναϊκός για το φιλικό με τη Rapid. Τώρα σε λίγο.
2: 120 λεπτών,
0: 120 λεπτών, συμφώνησαν οι δύο ομάδες. Έγινε τελευταία προπόνηση στο Κοροπή. Θα αναχωρήσουν σε λίγο για την Αυστρία. Εκτός έμεινε ο Καλάμπρια, προληπτικά λόγω ενοχλήσεων στο Μινίσκο. Ο Πελίστρη αλλά και ο Κρίστιασεν ενσωματώθηκαν κανονικά και συμμετείχαν σε ολόκληρο το πρόγραμμα, αλλά δεν είναι στην αποστολή κανένας από τους δύο.
2: Λογικό.
0: Δύο της ΚΑΠΑ19, ο Σταύρος Ιωάννου και ο κεντρικός αμυντικός ο Άγγελος Βίντρα, ο γιος του Λουκά του Βίντρα, είναι στην αποστολή.
2: Του μεγάλου του Λουκά του Βίντρα.
0: Ακριβώς. Να πω λίγο ποιοι θα πάνε. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Σιριβέγια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέι, Γιάνγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Ίγκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Βίντρα, Ιωάννου, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος. Αυτούς μάλλον πήρε μαζί του ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Αύριο το μάτς είναι στις 7. Όπως πολύ σωστά είπες, συμφώνησαν οι δύο ομάδες μετά το 90 λεπτό, ένα μικρό time out και άλλη μισή ωρίτσα, δηλαδή 120 λεπτά. Αυτό φαντάζομαι για να δώσει χρόνο συμμετοχής και στα παιδιά.
2: Σε όλους.
0: Μπράβο, σε όλους. Ναι.
2: Καλό είναι αυτό, προετοιμασία είναι. Εντάξει, να πούμε Σάκη ότι αυτό που καταλαβαίνουμε και που μαθαίνουμε τις τελευταίες μέρες είναι ότι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Αλαφούζος, έχει δώσει το ελεύθερο και ψάχνουν για ένα οχτάρι που λέγαμε καλύτερο ακόμα από το Γέννησεν, με τον οποίο δεν συμφωνήσαμε ή δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε.
0: Ναι, παραμένει ανοιχτό βέβαια, αλλά έχει παγώσει αυτό το θέμα σίγουρα και θα δώσει καλά χρήματα ο Γιάννης Αλαφούζος.
2: Ναι, νομίζω ότι τα ονόματα που ακούγονται είναι δυνατά και ότι εκεί θα δοθούν πολλά χρήματα.
0: Πριν πάμε στις μεταγραφές, να πάμε στην παρουσίαση που έκανε ο Παναθηναϊκός χθες στο Δημαρχείο της Αθήνας για τη νέα του φανέλα. Δεν ξέρω πώς και τι είδες εσύ.
2: Κοίταξε να δεις, ήταν μια έτσι λιτή και ωραία και μαζεμένη ατμόσφαιρα και γιορτή. Εμένα μου άρεσαν Οι εμφανίσεις όπως πάντα μου αρέσουν, εντάξει.
0: Όποια εμφάνιση έχει το τριφύλι στο στήθος, πρέπει να αρέσει στους φίλους.
2: Απλά νομίζω ότι η τρίτη εμφάνιση έχει ένα θέμα που το καψηρίασε και ο κόσμος στα σχολιά του από ό,τι είδα, που δεν είναι διάκριτο το τριφύλι.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Νομίζω ότι εκεί με ένα άλλο χρώμα, με μια άλλη σχεδιασμό. Δηλαδή, τώρα εταιρείες με τόσο marketing, με εκατομμύρια συμφωνίες, θα πρέπει αυτά να τα προσέχουν. Εντάξει, ίσως το δούμε, το διορθώσουμε, εντάξει, εξάλλου είναι η τρίτη εμφάνιση. Εγώ είμαι λίγο πιο παραδοσιακός. Και εμένα μου άρεσαν παλιότερα που ο Παναθηναϊκός φοράγε την πράσινη, δηλαδή τη φορεία του στις 4 με
0: Τσάκη. Η φανέλα αυτή που είχε, που έπαιζε τώρα στα φιλικά, για μένα είναι ακόμα καλύτερη.
2: Αυτή, αλλά με άσπρο σορτσάκι, γιατί θα ήθελα εγώ. Η μία, και όταν φοράει λευκή, να είναι πράσινο το σορτσάκι.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Πάντως, αυτές που είδαμε χθες, είναι η λευκή, η οποία στην ουσία τι πήγε να κάνει ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό το έκανε και σε αυτό το χώρο του Δημαρχείου. Ήθελε να συνδέσει την παρουσίαση με τις νέες φανέλες, με την ιστορία του συλλόγου και την πόλη της Αθήνας, που είναι εδώ και 118 χρόνια. Μπράβο, δίνει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό όλο αυτό. Η λευκή, λοιπόν. Στη Λευκή, στο στήθος δεσπόζει το ιστορικό έβλημα με το τριφύλι και τη χρονολογία 1908. Μια αναφορά στα πρώτα χρόνια του Παναθηναϊκού, δηλαδή. Συνδυάζει το ρετρό στοιχείο με τη σύγχρονη αισθητική. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα. Για την άλλη, το είπες εσύ, που δεν φαίνεται το τριφύλι. Από ό,τι έμαθα χθες, έπεσε το σύστημα, γιατί πάρα πολλοί μπήκαν. Είναι λίγο τσιμπημένη η τιμή, πάνω από 80 ευρώ λέγανε κάποιοι φίλοι. Εγώ δεν κοίταξα καν, να σου πω την αλήθεια, δεν πρόλαβα να σου πω την αλήθεια.
2: Κοίτα, αυτές πάνε, ναι, τα τελευταία χρόνια και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου, κυμαίνονται από 80% ευρώ, έχω καταλάβει.
0: Εκεί είναι,
2: είναι το πακετάκι αυτό, εντάξει. Έχει ακριβήνει το άθλημα, το σπορ έχει ακριβήνει γενικότερα.
0: Ναι, πάρα πολύ φίλε.
2: Είτε στα εισιτήρια, είτε στην τηλεοπτική θέαση, βλέπεις και στο μοντιάλ που γίνεται.
0: Να πούμε ότι τα μοντέλα ήταν ο Στέφαν Τεφράη.
2: Εγώ νόμιζα θα έλεγε Ναόμι και τέτοια.
0: Όχι, ρε φίλε. Αυτή τη βασική δηλαδή τη φόρεσε ο Τεφράη με το πράσινο χρώμα. Τη λευκή τη φόρεσε ο Ανδρέας Τετέι. Ενώ τη μαύρη τη φόρεσε ο Ετιέν Καμαρά. Αυτοί οι τρεις ήταν τα μοντέλα χθες.
2: Ναι.
0: Όλη η ομάδα, να πούμε ότι η σύσσωμη η ομάδα ήταν εκεί.
2: Εντάξει, ωραία, μίλησε και ο Τάκης Φίσας και ο Γιώργος Καθιταρίδης.
0: Συγκινητική και οι δύο.
2: Έτσι. Και να ξέρουμε τι φανέλα φοράμε, ποιοι την έχουν φορέσει και τι αντιπροσωπεύει. Και τι ευθύνες φέρνει. Δεν αρκεί μόνο να την φοράς, πρέπει να την υπερασπίζεις κιόλας και να την τιμάς.
0: Λοιπόν, άκου τι είπε ο Σαϊταρίδης, που εντάξει, κινητικό ήταν. Να θυμάστε πάντα, παιδιά, λέει όλοι σας, ότι φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, της φανέλας του Παναθηναϊκού. Και είπε ότι, όπως και εγώ και ο Τάκης που παίζαμε, ήρθαμε, δανειστήκαμε τη φανέλα, την αφήσαμε στους επόμενους και αποχωρήσαμε. Λοιπόν, και ο Τάχης Φίσας είπε ότι θα υπάρξουν όντες απαιτητικές βραδιές στο γήπεδο. Είναι στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στο μυαλό σας και την καρδιά σας, απευθυνόμενος στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Απλώς να γνωρίζετε ένα πράγμα, χρειάζεται αγάπη αυτό. Θέλει πάθος, θέλει θυσία, θέλει αφοσίωση. Γενικά ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση, έτσι, για να κλείσουμε και τη χθεσινή εκδήλωση, για να σου μείνουν και τα δύο λεπτά.
2: Καλοτάξει δυνάμει φανέλα και να φέρει τίτλους.
0: Για να μην τον αδικήσουμε, μίλησε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας. Και για άλλη μια φορά είπε ότι θα είναι έτοιμο στο χρονοδιάγραμμα το γήπεδο του Παναθηναϊκού, και γενικότερα μίλησε αρκετά για το γήπεδο και για τον Εραστέχνη ακόμα. Εύχομαι, έκλεισε κλείνοντας, είπε ότι είμαι σίγουρος ότι η νέα ομάδα θα έχει πάρα πολλές επιτυχίες. Εύχομαι σε όλους καλή σεζόν και πάρα πολλά τρόπαια. Να είστε όλοι καλά, λέει ο κύριος Δούκας, και έτσι έκλεισε αυτή η πολύ όμορφη εκδήλωση. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στα μεταγραφικά και μετά να πεις αυτό που θες. Από την Τουρκία, λοιπόν, ο Γκιλτιρίμ, ο πρόεδρος, θα μιλήσουμε για το Φαντρόκελε τώρα, της Σάμσουσπορ, λέει ότι τη Δευτέρα θα ανακοινώσει πού θα πάει ο παίκτης. Και από ό,τι λένε στην Τουρκία, θα πάει στην Τραμπζονσπορ, γιατί συμφώνησε με τη Σάμσουσπορ για να γίνει αυτή η μεταγραφή. Και είπε συγκεκριμένα, λένε από την Τουρκία, ότι η Τραμπζονσπορ θα δώσει μάλλον 8 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον έμπειρο στόπερ. Και έστειλε και ένα μήνυμα, λένε στην Τουρκία, ο πρόεδρος προς την πλευρά του Παναθηναϊκού, πως αν ο Παναθηναϊκός επιθυμεί να πάρει τον παίκτη, θα πρέπει να καταθέσουν μια πρόταση που θα ξεπερνά το συγκεκριμένο ποσό. Πήγαμε σε πληστηριασμό, δηλαδή. Γιατί ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε γύρω στα 3 εκατομμύρια, πήγε μέχρι τα 5, και εκεί, μέχρι εκεί τελείωσε η προσφορά. Για να δούμε.
2: Εντάξει, νομίζω ότι ίσως βρεθεί λύση εκεί σύντομα. Αλλιώς ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει στις επόμενες λύσεις που
0: έχει. Κοίτα, είναι αυτονόητο ο Παναθηναϊκός να πάει να δώσει 8 εκατομμύρια για κεντρικό αμυντικό. Δεν θα το κάνει, θα το είχε κάνει αν ήταν.
2: Όχι.
0: Όσο και να τον θέλει ο Νίστρουμπ, ο
2: Νέας Προπονητής. Όχι, κάπου να από 3 και στα 4-5 το πολύ νομίζω.
0: Πήγε μέχρι 5 το πολύ ακριβώς. Απλά, να σου πω κάτι. Το μόνο, ό,τι και να λέει ο πρόεδρος, σύμμαχος θα πω ότι είναι ο ίδιος ο παίκτης, ο Φαντρόγγελεν.
2: Ναι, ο παίκτης.
0: Ο οποίος θέλει να έρθει, έτσι.
2: Αυτό είναι πολύ βασικό. Και συνήθως κάποια στιγμή εκεί καταλήγει το πράγμα. Γιατί δεν μπορεί να κρατάς να προσφέρει τι μπορεί να προσφέρει, μετά δημιουργεί και προβλήματα.
0: Ναι, γιατί
2: και
0: κοίτα, εγώ, αν είναι να δώσεις αυτά τα λεφτά, φίλε, μπορείς να πας να πάρεις δύο. Έναν καλό, ας πούμε, μεσοεπιθετικό και άλλον έναν, ας πούμε, έτσι.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, φέτος υπάρχει εμπιστοσύνη σε εκεί. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται αυτά τα θέματα είναι πετυχημένος και είχαμε και χρόνια να δούμε τέτοια διαχείριση από τους υπεύθυνους του Παναθηναϊκού. Οπότε με αισιοδοξία βλέπουμε και νομίζουμε ότι ό,τι είναι καλύτερο για την ομάδα θα αποκτηθεί.
0: Απλά να πω ότι χθες με το που τέλειωσε η εκπομπή ανακοινώθηκε ο Κρίστιασεν για ένα χρόνο, όπως τα είπαμε, με τη μορφή δανεισμού, και αν πιάσει τα μισά παιχνίδια, δηλαδή πάνω από 45 λεπτά, θα υπάρχει οψιόν αγοράς γύρω στα 4 εκατομμύρια. Ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό.
2: Μπράβο.
0: Ο ίδιος δήλωσε ότι ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό μετά τις συζητήσεις που είχαμε τον τεχνικό διευθυντή και τους ανθρώπους γύρω από το σύλλογο και για τον προπονητή μίλησε. Ήθελα να γίνω, κάτι ξύπνησε μέσα μου, λέει. Ήθελα να γίνω κομμάτι αυτής της ομάδας, αυτής της παρέας ποδοσφαιριστών και ανθρώπων που δουλεύουν σκληρά για να πετύχουν κάτι μεγάλο. Πιστεύω ότι μαζί με τη δική μου ποιότητα αλλά και με την οτροπία δουλειάς που έχω μπορούμε να τα καταφέρουμε, και αυτός είναι ο λόγος που ήρθα. Και μίλησε βέβαια και για το μέγεθος του Παναθηναϊκού που πήρε αυτή την απόφαση, ότι ήξερε την ομάδα και ότι ήταν και ότι κάνει ένα βήμα παραπάνω για την καριέρα του που έρχεται στον Παναθηναϊκό, και ευχαρίστησε όσους πίστεψαν πραγματικά, λέει, σε εμένα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Μουντιάλ που θες να πεις αυτά που θες να πεις.
2: Όχι, εντάξει, πολύ γρήγορα να πω, καταρχήν να πω ότι είναι ένα Μουντιάλ που εμένα προσωπικά με αφήνει αδιάφορο, δηλαδή δεν με έχει ενθουσιάσει καθόλου, εκτός από ελάχιστα παιχνίδια που είχαν κάποιο ενδιαφέρον και κάποιες ανατροπές. Νομίζω ότι η FIFA και όπως η τροπή που παίρνει το σύγχρονο ποδόσφαιρο, με αυτά που έχουμε δει στη ζωή μας παλιότερα, προσωπική άποψη, μας στεναχωρούν και κάπως, θα έλεγα. Ένα ήταν αυτό το κομμάτι. Δεύτερο είναι ότι μου κάνει εντύπωση ότι ακούω σε όλα τα ραδιόφωνα Σάκη και από έτσι επαγγελματικά πολλά χρόνια δημοσιογράφους και με μεγάλα ονόματα κτλ. Και τα φέρνουμε όλα στα μέτρα μας στην Ελλάδα. Δηλαδή ακούω όλοι έχουν και από ένα φαβορί, μένουν τρία παιχνίδια.
0: Εντάξει, ο καθένας δεν έχει άποψη τώρα, Γιώργο. Εντάξει.
2: Δεν είναι θέμα άποψη. Α. Η άποψη εννοείται. Είναι ότι βγάζει το. Τα φέρνουμε στα μέτρα μας, εννοώ ότι το φανατισμό του καθένα ή την αυθεντικότητα της άποψης, δηλαδή όταν υπάρχει Αργεντινή, Ισπανία, Αγγλία και Γαλλία, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για να παίρνεις και να λες ότι φαβορή είναι η Γαλλία, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Ή είναι η Ισπανία, ή είναι η Αργεντινή, ή είναι οποιοδήποτε.
0: Ναι, μα, ο καθένας, συγγνώμη, εδώ διαφωνώ, φίλε. Ο καθένας έχει τη γνώμη. Δηλαδή, αν σου πω εγώ τώρα ότι φαβορή πιστεύω ότι είναι η Γαλλία, λέω ένα παράδειγμα, που η Αργεντινή σημαίνει τι. Τι γνώμη μου
2: Μάλλον δεν έδωσα εγώ να.
0: Έτσι όπως το λες. Εγώ πρόσεξε το λέω γιατί θα παρεξηγηθείς από τους φίλους. Γιατί είναι σαν να λες ότι ο καθένας που λέει τη γνώμη του κακώς τη λέει. Κάτι άλλο
2: θέλω να πω. Ότι βάζουν ότι το προσωπικό τους φανατισμό με μια ομάδα που υποστηρίζουν, η οποία δεν έχει να κάνει με το πώς περιγράφει και πώς αντιμετωπίζει σε αγώνα του Μουντιάλ. Για παράδειγμα.
0: Τώρα
2: για
0: είναι άλλο πράγμα αυτό που λες. Ναι, έτσι είναι.
2: Για παράδειγμα, εγώ δεν έδωσα. Δεν έγινα κατανόητο. Νομίζω ότι έχει βγει μια φόρμουλα τώρα ότι η Αργεντινή ευνοείται, για παράδειγμα. Και αυτό υποστηρίζεται σε λήψη στα ελληνικά media. Νομίζω ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και δεν ξέρω από πού προέκυψε κιόλα. Τυχαίο, ένα παράδειγμα σου λέω, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι είναι δύο παιχνίδια μέχρι τον τελικό και ο τελικός που είναι 25% πιθανότητες για όλους. Είναι εξαιρετικές ομάδες και οι τέσσερις. Και ελπίζω με αυτά τα τρία μάτς που μένουν να είναι τόσο ενδιαφέρον αρχιδιανομένες από σήμερα. Και να αποζημιώσουν τον κόσμο λίγο παραπάνω από ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής.
0: Σε αυτό που λες θα συμφωνήσω και εγώ απόλυτα, γιατί λόγω της ώρας δεν έχω δει πολύ Μουντιάλ φέτος. Αλλά...
2: Και έχει δει τώρα ότι συζητάνε για μια επέκταση, μάλλον να πάνε 64 ομάδες.
0: Ναι, να μπουν όλοι μωρέ, εντάξει τότε, ας μπουν όλοι.
2: Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο τραγικό. Όπως και το cooling break που καθιερώθηκε για να έχουμε περισσότερες διαφημίσεις. Πάμε σε 4 ημίχρονα δηλαδή για να. πέφτει το χρήμα και συμφωνίες. Εντάξει, κάπου ξεφεύγουμε.
0: Λοιπόν, για το Μωρίτα που λέει ένας φίλος εδώ, είναι 31 ετών, Ιάπωνας κεντρικός αμυντικός, βγήκε από την Πορτογαλία, πρώην κεντρικός αμυντικός στη Sporting. Πολλοί μνηστήρες, από ό,τι λένε, Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Ο φίλος ο Στέφανος με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε. Γεια σου Σάκαρη και Γιώργο, τι γίνεται με το οχτάρι? Πρέπει να περιμένουμε, θα πούμε.
2: Θα περιμένουμε γιατί ο Παναθηναϊκός πάει για,
0: για καλή
2: για περίπτωση. Για μεγάλη περίπτωση.
0: Ο Παναθηναϊκός σε πολύ καλό δρόμο και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Όσο για το Χουάντσο που τον ορεινευόταν ο Ολυμπιακός, το ξαναλέω, αυτός ο παίκτης δεν συνάδει με το ήθος που έχει, λέει, με τους απέναντι. Κάπτεν με τα όλα του, λέει ο φίλος ο Στέφανος. Λοιπόν, Γιώργο μου, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Αύριο στις 7 να πω ότι είναι το μάτς του Παναθηναϊκού. Θα το ακούσετε εδώ. Σε περιγραφή, τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου στον Γραφικό Κάτοδρι θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
3: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
5: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, ένα share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
3: Super Sport 104. Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική

0: Η ώρα είναι 8.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: 4,3. Είστε πάρα πολύ σωστά. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 10.

Θέματα της επικαιρότητας, θέματα από τον Στίβο. Γίνεται ένα πολύ ωραίο έτσι αθλητικό event Στίβου αυτή την ώρα στην Βουδαπέστη. Νέα από τον Διεθνή Χώρο με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μια συνέντευξη έκπληξη, την ετοιμάζουμε. Ελπίζω να βγει στον αέρα μέχρι τις 10. We stand our ground, we won't stop. Και πολλά πολλά άλλα, εδώ μείνετε συντονισμένοι. Όλοι είμαστε σε αναμονή του πρώτου ημιτελικού του Μουντιάλ μεταξύ της Γαλλίας και της Ισπανίας. 10 η ώρα ξεκινά έναν αγώνα τον οποίο θα σας τον κάνουμε τα λιράκια εδώ από τον 94,3 τον Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την ροή της εκπομπής, καινούριο δώρο. Καινούριο δώρο γεννήθηκε. Πλέον το δώρο σας πάει στην Νάξο. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection. Naxian Collection στην Νάξο.

Τον Action Collection λοιπόν είναι το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρνάρα. Πλέον τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Σπεύσατε λοιπόν 24 Ιουλίου η κλήρωση. Δεύτερο δώρο, την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο για όσους δεν πάνε Νάξο, θα πάνε μια εκδρομή στην στενή Ευβοίας. Θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή στο Viber επίσης με το όνομά σας και τη λέξη Κισός. Θα το ξαναπώ άλλη μία του Viber 6939-943-943.

Για να δούμε τώρα από πού μας ακούτε. Να θυμηθούμε, 94,3 βεβαίως, σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, στον Αργό Σαρωνικό και στην Εύβοια. Στο νομό Βιωτίας και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3. Ενώ άρχισε και τα άλματά του ο Μίλτος Τεντόγλου στο meeting της Βουδαπέστης. Θα σας ενημερώνουμε, εννοείται, για την πορεία των αλμάτων. Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει υποσχεθεί ρεκόρ εκεί στη Βουδαπέστη.

Λοιπόν, συνεχίζω από πού θα μας ακούτε τώρα που θα πάτε διακοπές, αλλά βεβαίως και όσοι μένουν μόνιμα στις παρακάτω περιοχές. Στο νομό Αρκαδίας, Τρίπολη Μεγαλόπολη από 104,6. Στο νομό Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο από 98,6 μας ακούν και όσοι ζουν ή διαμένουν τώρα για τις διακοπές τους στη Ζάκυνθο. Στο νομό Λακωνίας, Σπάρτη, Μοναβάσια, Ελαφώνησος από 104,6. Στο νομό Έτωλο, Ακαρνανίας, Αγρίνιο, Μεσολόγγι 100,9 και σε ένα κομμάτι του Ιωνίου. Στο νομό Δοσπρωτίας, στην Ιγουμενίτσα από 98,6, όπως 98,6 μας ακούν και αυτοί που είναι στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά και στην Ζάκυνθο, όπως είπα και πριν. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Prime 103,7. Prime 103,7. Στην Κύπρο από Supersport 104, στις Βρυξέλλες από το Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από το Ράδιο Σπάρτη και μέσω του δορυφόρου σε όλη την Ευρώπη, του δορυφόρου της Ελλάς ΣΑΤ. Και βεβαίως μέσω ίντερνετ μπορείτε να ακούτε τον σταθμό σε όλη τη γη, σε όλη την οικουμένη. Από όπου και αν βρίσκεται. Ιδιαίτερα χαιρετίσματα στον ελληνισμό, τον εκτός Ελλάδος ελληνισμό. Μια Ελλάδα ακόμα είναι στα πέριξ της γης. Στην Αμερική, σε όλη την Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, παντού, παντού, παντού. Να είστε καλά, να μας ακούτε και να δίνετε άρωμα Ελλάδος σε όλη τη γη.

Λοιπόν, μιας και λέγαμε για το γκαλά, για το meeting που γίνεται εκεί στην Βουδαπέστη, ο Εμμανουήλ Καραλής δεν πέρασε τα 6 μέτρα, έφτασε σε μια επίδοση της τάξεως των 5.90, πήρε την τρίτη θέση. Δεν κατάφερε λοιπόν για τρίτη φορά φέτος στον ανοιχτό στίβο να ξεπεράσει τα 6 μέτρα ο Εμμανουήλ. Ο Μανόλο λοιπόν. Ο Μανόλο ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5.60, άφησε τα 5.70, χρειάστηκε το δεύτερο άλμα για να καθαρίσει με τα 5.80 και μετά πήγε στα 5.90. Μάλιστα τα 5.90 τα πέρασε με την πρώτη προσπάθεια του, όμως δεν τα κατάφερε παρά τις τρεις προσπάθειες στα 6 μέτρα να περάσει τα 6 μέτρα. Για την ιστορία, ο Ντουμπλάιτης πήρε την πρώτη θέση. Καλά, το περιμένατε να το πω έτσι. Πήρε την πρώτη θέση με 6.07. Μετά επιχείρησε μάλιστα να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.32, δεν τα κατάφερε. Ο Κέρτις Μάρσαλ ακολούθησε με 6 μέτρα, ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ. Πήρε την δεύτερη θέση και κατά συνέπεια το αργυρό μετάλλιο. Επόμενο ραντεβού για τον Μανόλο είναι το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Diamond League του Λονδίνου, ενώ μια εβδομάδα μετά το Λονδίνο ακολουθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Βόλο. Θα μας τα πει φυσικά και πιο αναλυτικά ο Χρήστος, ο Ηρακλής ο Αθανασόπουλος. Πώς μου ήθελε το Χρήστος τώρα.

Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον Μίλτο Τεντόγλου, τελείωσε και εκείνο στην προσπάθειά του με 8.31 στην τελευταία του προσπάθεια. 8.31, επαναλαμβάνω. Πήρε την νίκη στο αγώνισμα, πήρε το χρυσό μετάλλιο.

Οι προσπάθειες του Μίλτου ήταν 7-88 η πρώτη, το ίδιο και η δεύτερη. 8-12 η τρίτη, η τέταρτη 8-18, η πέμπτη 8-19, τουλάχιστον ήταν πολύ σταθερός. Η πέμπτη όμως ήταν ακόμα καλύτερη. 8-31, όπως είπα, χρυσό μετάλλιο.

Λοιπόν, από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν ξεκινήσει και τα προκριματικά τόσο στο Champions League, όσο και στο Europa, όσο και στο Conference. Πρώτος γύρος, πρώτοι αγώνες. Σήμερα γίνονται οι δεύτεροι αγώνες για το Champions League. Να δούμε μερικά αποτελέσματα. Λοιπόν, Κουόπιο, Φιλανδία, Βάρνταρ, Σκοπίων, Βόρειας Μακεδονίας, εν πάση περιπτώσει, 0-2, το μάτς είναι στην παράταση, διότι η Κουόπιο είχε κερδίσει τον πρώτο αγώνα στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία, με 2-0. Παρά τα αυτά, η Βάρνταρ κάνει την έκπληξη, θα έλεγα. Έχει σοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα και παίζουν αυτή την ώρα παράταση. Λοιπόν, η Ιμπέρια από την Γεωργία προηγείται της Φλόρα από την Εστονία με σκορ 2-0 στο 57. Στον πρώτο αγώνα είχε κερδίσει η Ιμπέρια 2-0, άρα είναι πολύ πολύ κοντά στην πρόκριση. Αυτή την ώρα προηγείται με 5-2 ουσιαστικά. Στο 53, Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες από την Ανδόρα με την Λίνκον Ρεντ Ιπς από το Γιβλαρτάρ. Το σκόρ είναι 0-0 στο 53. Στον πρώτο αγώνα η ομάδα από το Γιβλαρτάρ είχε κερδίσει 3-1. Στο 13, Γκιόρ Βίκινγκουρ. Γκιόρ από την Ουγγαρία με Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ από την Ισλανδία 0-0. Στον πρώτο αγώνα είχε κερδίσει η Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ 1-0. Στο 15, μόλις ανοίγει το σκορ, η Ρίγα από την Λετωνία επί της Αραράτ από την Αρμενία 1-0 λοιπόν προηγείται. Στο 15 είχε κερδίσει η ομάδα από την Αρμενία στην έδρα της με σκορ 2-0. Στις 8:30 ακολουθούν οι αγώνες The New Saints Ουαλία Μπακού Αζερμπαϊτζάν. Στις 8:30 Λεύσκη Σόφιας από τη Βουλγαρία, Μπανιαλούκα από την Βοσνία. 1-1 ήταν ο πρώτος αγώνας. Τώρα όσον αφορά τον προηγούμενο που είπα, New Saints Ουαλία Μπακού Αζερμπαϊτζάν, η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν έχει κερδίσει με σκορ 2-0. Στις 9 Ντρίτα από το Κόσοβο με την Ζαλγκυρίς από το Κάουνας. Στις 9 1-1 ο πρώτος αγώνας στο Κάουνας, στη Λιθουανία. Η Λάρν με την Τρεφιόρη από τον Άγιο Μαρίνο. Στις 10 η Λάρν από την Βόρεια Ιρλανδία. Στον πρώτο αγώνα η Λάρν είχε κερδίσει εκτός έδρας 1-0. Τώρα αγωνίζεται μέσα, είναι το μεγάλο φαβόρι. Στις 10 επίσης Shamrock Rovers από την Ιρλανδία με την Φλωριάννα από τη Μάλτα. Η ομάδα της Μάλτας είχε κερδίσει την έδρα της με σκορ 2-0. Καλείται η Shamrock Rovers να ανατρέψει το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Στις 10 επίσης για το Conference League, η Λαφιωρίτ από τον Άγιο Μαρίνο αντιμετωπίζει τη Στράζεν από το Λουξεμβούργο. Η ομάδα του Λουξεμβούργου έχει κερδίσει 1-0 στην πρώτη αναμέτρηση.

Στις 10 να επαναλάβω, ο μεγάλος πρώτος ημιτελικός, Γαλλία, Ισπανία. Εννοείται ότι όσοι δεν καταφέρετε να τον απολαύσετε από τις οθόνες του κρατικού καναλιού, είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε. Θα είμαι και εγώ στην εκπομπή του Βασίλη Γερασίμου που ξεκινά στις 10. Θα είμαστε παρέτσα τουλάχιστον για 2-2,5 ώρες να αναλύσουμε τα τεκτενόμενα του πρώτου ημιτελικού.

Λοιπόν, 14 του Ιουλίου σήμερα, το ξέρετε πολύ καλά βεβαίως, άλλωστε η μέρα σιγά σιγά ανήκει στο παρελθόν. Γιορτάζουν ο Ακύλας, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Σήμερα είναι και επέτειος της Διεθνής ημέρας των μη διαδικών ανθρώπων.

Και για όσους δεν ξέρουν τι είναι οι μη διαδικοί άνθρωποι, καταρχάς η Διεθνής ημέρα μη διαδικών ανθρώπων γιορτάζεται, όπως είπαμε, σήμερα στις 14 Ιουλίου και κάθε χρόνο την ίδια μέρα. Δημιουργήθηκε εδώ και 14 χρόνια, από το 2012, από την Καναδή ακτιβίστρια Κάτιε Βαν Λουν, για να τιμήσει τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου, καθώς και για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τα ζητήματα που τους αφορούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Είναι τα άτομα λοιπόν που δεν ταυτίζονται αποκλειστικά ως θηλυκά ή αρσενικά. Πρόκειται για έναν όρο ομπρέλα, όπως ονομάζεται, επειδή τα μη διαδικά άτομα μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως άφυλα. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτά. Οφείλουμε να σεβόμαστε τα πάντα, αρκεί να μην προσβάλλουν, αρκεί να μην πειράζουν, εντός εισαγωγικών, τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν άλλα πράγματα, και γενικότερα να μην προσβάλλουν την ύπαρξη της ζωής γενικότερα. But...

Για να δούμε και σαν σήμερα κάποια γεγονότα. Το 1789 πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει, έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη εθνική εορτή όλη η Γαλλία. Και όπως καταλαβαίνετε, θα θέλει να τη συνδυάσει με την πρόκριση στο ποδόσφαιρο επί της Ισπανίας. I watch the world blur out of sight. Thoughts keep spinning lost in... Η Μασαλιώτιδα, σαν σήμερα το 1795, υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ Ντελίλ. Η Μασαλιώτιδα λοιπόν, την οποία θα την ακούσετε απόψε στον εθνικό ύμνο της Γαλλίας πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Σαν σήμερα το 1992, 14 Ιουλίου, λοιπόν, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από την 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται δυστυχώς ο άτυχος, την πλήρωσε αθώο αίμα, ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν.

Λοιπόν, πάμε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1868 γεννιέται η Γερτρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, η οποία φέρεται να εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλεσαν ως μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ. Είχε γεννηθεί πέθανε το 1926. Το 1868 λοιπόν, επαναλαμβάνω, είχε γεννηθεί η Γερτρούδη Μπέλ. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί και το 1918 ο Ιγμαρ Μπέργκαμ, ο γνωστός Σουηδός σκηνοθέτης. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή το 2007 στις 30 Ιουλίου.

Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο κατακόσμο Νικόλαος Καλυβρούτσης, μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος. Θεωρείται ως μία από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων, μαζί με τους Μακάριο Νοταρά και Αθανάσιο Πάριο. Είναι ο συγγραφέας του Πηδαλίου, της Φιλοκαλίας και του Ευεργετινού, για όσους έτσι είναι μίστες των συγκεκριμένων των συγκεκριμένων συγγραμμάτων. Είχε γεννηθεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης το 1749. Σαν σήμερα γεννήθηκε, όχι με συγχωρείτε, πέθανε, έφυγε από τη ζωή το 1943, ο Λουτζ Λόγκ, γερμανός αθλητής του άλματος σεισμίκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζέζε Όουεν στον τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Είχε γεννηθεί το 1913.

0: Να πούμε δύο-τρία πραγματάκια και να θυμηθούμε για την επίθεση στον, στον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παλαιοκρασά. Ήταν στόχος της επίθεσης της 17 Νοέμβρη. Σκοτώθηκε ο Αξαρλιάν, ο Θάνος Αξαρλιάν. Ήταν 22 ετών, εκεί στην Καραγιώργη.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Ο υπουργός για την ιστορία είχε βγει με ελαφρά εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η γυναίκα του και ο οδηγός του υπουργού δεν έπαθαν τίποτα. Αυτός που την πλήρωσε ήταν ο 22χρονος τότε φοιτητής Θάνος Αξαρλιάν, και τραυματίστηκαν επίσης και 5 διερχόμενοι πολίτες, ενώ έσπασαν τα τζάμια και διαφόρων καταστημάτων και γραφείων στην γύρω περιοχή. Λοιπόν, καλησπέρα στην Έλενα που έχει στείλει για το διαγωνισμό. Θα τον ξαναπώ το διαγωνισμό, να στείλετε κι άλλοι. Ο Ανδρέας μας λέει καλησπέρα. Μπορείτε να επαναλάβετε από Κέρκυρα που σας ακούμε. Σας ευχαριστώ. Βεβαίως μπορώ να επαναλάβω, φίλε Ανδρέα. Στην Κέρκυρα μας ακούτε από 98,6. Επαναλαμβάνω, 98,6. Έξι, 9:39, 9:43, 9:43. Να επαναλάβω τον αριθμό στο Viber. 6:39, 9:43, 9:43. Στέλνετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε σας απασχολεί και θέλετε να το επικοινωνήσουμε, αλλά και για τους διαγωνισμούς. Ο ένας διαγωνισμός είναι για την Άξο, όπως είπα, και ο άλλος είναι για τον Κισό, την ταβέρνα Κισό στην στενή Ευβοίας.

sponsor έναν Γκόμεθ στο Παναθηναϊκό μέχρι το 2030. Τα ακούσατε και από τον Σάκη Μπουσδούνη που προηγήθηκε της δικιάς μας εκπομπής. Ανανέωσε λοιπόν μέχρι το 2030 ο Χουάντσο στον Παναθηναϊκό. Άλλωστε ήταν αναμενόμενο μετά και την φυγή του Όσμαν. Ήταν πολύ πολύ δύσκολο να έφευγε και ο Χουάντσο, ένας από τους πλέον αγαπητούς παίχτες που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό, και ένα εξαιρετικό παιδί, ένας εξαιρετικός χαρακτήρας που χαίρει την εκτίμηση όλων, θεωρώ.

0: Πάμε σε ένα μικρό break. Εδώ, μη φύγει κανείς. 94,3. Συντριβέτεν Ελλάδα Sports.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Τσάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Τσάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Τσάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η ώρα είναι 8:30.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

εδώ είμαστε παιδιά. Ολική ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, στους 94,3 βεβαίως, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι, Ντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Να ξαναπώ, 6939-943-943, 6939-943-943, για οτιδήποτε σας απασχολεί να το συζητήσουμε, ένα, αλλά βεβαίως και για τα δώρα που δίνει ο σταθμός. Δώρο Νάξος, δώρο Κισός, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο Viber, επαναλαμβάνω.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, τελείωσε ο αγώνας και για τον Μανόλο αλλά και για τον Μίλτο Τεντόγλου. Τις επιδόσεις σας τις είπα, αλλά θα τις αναλύσουμε παρέα με τον Ηρακλή τον Αθανασόπουλο, τον οποίο τον έχω στην άλλη άκρη της γραμμής. Να μην περιμένει λοιπόν. Καλησπέρα, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Κροατές.
0: Τι μου κάνεις?
1: Όλα καλά. Είδαμε τον αγώνα. Είδες τον αγώνα, ε?
0: Ναι, ναι, όσο μπορούσα, εν πάση περιπτώσει.
1: Το νέμιζε τη Σταντιόν, ωραία. Λοιπόν, να δώσω το σκορ Μανόλο Δίες Μίλτος.
0: Για πάμε λίγο να μας πεις τι έγινε.
1: Να δώσουμε
0: πιο αναλυτικά.
1: 1245 βαθμούς μάζεψε ο Μανόλο,
0: ναι,
1: και ο Μίλτος μάζεψε 1179. Δηλαδή επανήλθε στις δίκες ο Μανόλο σε αυτή την κόντρα του με τον φίλο του τον Μίλτο. Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Μίλτος έκανε πάλι ένα τελευταίο καλό άλμα το 8-19, μέχρι και το πέμπτο, το έκτο το άφησε, μέχρι και το πέμπτο, μέχρι και το τέταρτο βρισκόταν μπροστά ο Ουσμπέκος ο Ανβάροφ με 8 μέτρα και 18. Τελικά μάλλον ήρθε γεμάτος από τον αγώνα του, από τον αγώνα του της περασμένης Παρασκευής. Δεν είχε, φαίνεται, στον τεπόζιτό του ενέργεια και πραγματικά βιάστηκα και εγώ να πω στις κατηδίαν συζητήσεις ότι πάει για το μεγάλο ρεκόρ. Το επιφυλάσσει αυτό. Έχει υποσχεθεί 8 μέτρα 70 ο Μίλτος. Έτσι, Δημήτρη, να το ξαναπούμε.
0: Το άλμα του Μίλτου ήταν τελικά στα 8.31 στην έκτη προσπάθεια. Σωστά. Το άκουσα καλά ή όχι?
1: Εγώ βλέπω 8.19.
0: Όχι, όχι. Έκανε και ένα πέμπτο βέβαια στα, ναι, 8.31.
1: Μετρήθηκε.
0: Ναι, μετρήθηκε κανονικά. Τουλάχιστον από ό,τι είδα και διάβασα.
1: Έχω τυπώσει το αποτέλεσμα. Για να το δω.
0: Για δες το λίγο, μήπως έχουμε κάποιο.
1: Φάση.
0: Ναι, ναι, ναι. Για δες το λίγο, να το επιβεβαιώσουμε.
1: Ο Μανόλο είναι οριστικό 5.90, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι, είναι οριστικό. Είναι οριστικό. Πήρε την τρίτη θέση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Για να το ξαναδούμε, γιατί πραγματικά ίσως μου ξέφυγε πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, άλλωστε έλειξε τώρα, μόλις δεν έχει δευτερόλεπτα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: πριν κάποια λεπτά.
1: Άρα, λοιπόν, είπα εγώ ότι άφησε το εύκολο άλμα, να το.
0: Όχι, όχι, το έκανε, το έκανε τελικά κανονικά και πήγε στα 8.31. Πάντα τα καλά τα αφήνει στο τέλος ο Μίλτος.
1: Δημήτρης μπροστά έλειξε 8.31. Πολύ καλό άλμα. Πολύ καλό άλμα.
0: Το ρεκόρ που μας είχε τάξει, αλλά
1: δεν πειράζει,
0: θα το κάνεις την πορεία. Θα το κάνεις την πορεία. Σωστά, σωστά.
1: Δεν νομίζω τώρα ότι με το 8.31 θα προσπεράσει το Μανόλο στον μεταξύ του στοιχηματισμό. Έτσι δεν νομίζω. Δεν πειράζει, θα το ψάξουμε αυτά, τα βρούμε. Θα τα βρούμε λίγο αργότερα.
0: Ηρακλή, να σε διακόψω. Γιατί πρέπει να βγάλουμε εκτάκτως τον Κώστα Σαμοθράκη στον αέρα και θα σε καλέσω σε ελάχιστα λεπτάκια. Υπάρχει κάποια είδηση την οποία πρέπει να την πούμε άμεσα.
1: Τα λέμε,
0: να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε αυτό που λέγαμε. Ο Κωστής Σωμοθράκης είναι στη γραμμή. Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη μου.
0: Τι έχουμε, κάποια μεταγραφή έχουμε, έτσι.
1: Όχι ακριβώς, αλλά ναι, φαίνεται ότι στον Ολυμπιακό έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν για τη θέση του δεξιού μπακ το Μανώλη Σάλιακα. Είναι 29 χρονών, διεθνής, έτσι. Έχει μείνει ελεύθερος από τη Γερμανία, από τη Σαν Πάολη που αγωνίστηκε. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, η επιλογή αυτή έχει να κάνει, Δημήτρη, με το γεγονός ότι είναι Έλληνας. Γιατί τον Ολυμπιακό, όσο περνάει ο καιρός, όσο και το πρόβλημα μεγαλώνει. Από ό,τι διάβασα σήμερα και ο Τσιμίκας ξεκίνησε την προετοιμασία με την Λίβερπουλ και δεν δείχνει τη διάθεση να φύγει, παρότι ήταν αναπληρωματικός. Άρα αυτή η πιθανότητα που υπήρχε εγκαταλείπεται για τον Τσιμίκα και μένει μόνο το θέμα του Γιαννούλη που είναι σε εκκρεμότητα. Να σου πω ακόμα γρήγορα, γιατί ξέρω ότι τρέχει το πρόγραμμα και το ρεπορτάζ, την εκπομπή, ότι οι κινήσεις που γίνονται από πλευράς Ολυμπιακού για την απόκτηση τερματοφύλακα, και μιλάει για τον Ορλάντο Χιλ, τον Παραγουανό, τη Σαν Λορέτζο, που εντυπωσίασε στο Μουντιάλ, 26 χρονών, δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται, αν δεν έχει, τουλάχιστον περιμένει μια σημαντική πρόταση για το Τζολάκι το επόμενο διάστημα. Και προφανώς, είναι ότι θέλουν να καλυφθούν για τη θέση του τερματοφύλακα. Μάλιστα, ο μάνατζερ του Ορλάντο Χιλ σε ένα δημοσίευμα από την Αργεντινή παραδέχθηκε ότι ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει πρόταση για τον Ορλάντο Χιλ. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή το ποσό, για θέλω να κάνω τον έξυπνο για να σου πω την αλήθεια, ακούγονται διάφορα ποσά, αλλά το επιβεβαιώνει και από το γεγονός ότι, όπως είπε σε δηλώσεις του, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης μιλάει ο ίδιος με το Σαβιόλα. Και το λέω αυτό γιατί, όπως είπα το μεσημέρι στη Ζέτα, αλλά και πριν στο Σάκη, ο Σαβιόλα είναι μάνατζερ του Ορλάντο Χιλ. Έτσι, ένας από τους δύο, εν πάση περιπτώσει. Γιατί είναι και αυτός.
0: Έχει σημασία, μεγάλη αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Που έχει καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Σαβιόλα, να σου υπενθυμίσω ότι όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό, από τότε που έφυγε, διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, γενικά με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Μάλιστα, κάποια εποχή για λίγους μήνες είχε αναλάβει τμήμα σκάουντικ. Τελικά δεν συνεχίστηκε η συνεργασία, αλλά παραμένουν οι καλές σχέσεις και προφανώς ίσως να παίξει ρόλο η παρουσία του Σαβιόλα σε αυτή την ιστορία. Για να ολοκληρώσω, είναι σημάδια τα οποία φαίνεται στον Ολυμπιακό θέλουν να εξασφαλιστούν ότι, εφόσον φύγει ο Τζολάκης, έρθει μια καλή πρόταση, θα υπάρχει τερματοφύλακας όπως αυτός ο Ορλάντο Χιλ, που είναι μια πολύ καλή περίπτωση, όπως είπα και πριν.
0: Τρομερός τερματοφύλακας.
1: Με την εθνική ομάδα της Παραγουάης αγωνίζεται στη Σαν Λορέτζο.
0: Σαν Λορέτζο της Αργεντινής, και με πολύ ωραία έτσι, ιστορία από πίσω του.
1: Ναι, τη διάβασα.
0: Και εν κατακλείδη είναι να πω ότι και ο Μανώλης Σάλιακας είναι και αυτός πολύ καλή επιλογή.
1: Ναι, είναι κοντά στον Ολυμπιακό.
0: Κώστα μου, αν θυμάμαι καλά, έχει ξεκινήσει από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Έχει ξεκινήσει από τον Ολυμπιακό, έτσι. Μπράβο.
1: Ναι, είχε πάει στα Γιάννα κάποια στιγμή. Μετά πήγε στη Γερμανία, έχει κάνει καλά 3-4 πρωταθλήματα με τη Σαν Πάολη. Και φαίνεται ότι είναι επιλογή, αλλά επιμένω και το τονίζω ότι είναι μια επιλογή κυρίως που έχει να κάνει με το ελληνικό στοιχείο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί στον Ολυμπιακό προβληματίζονται έντονα. Θα πρέπει να δώσουν τη λύση στην ευρωπαϊκή λίστα και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, φίλε, έχει μόνο 4 Έλληνες.
0: Πρέπει
1: να έχει 8 Έλληνες και 17 ξένους. Δεν βγαίνει με τίποτα η λίστα.
0: Δεν βγαίνει.
1: Θα πάει να παίξει το Champions League και θα έχει, αντί για 25 παίξει, θα έχει 21.
0: Ναι. Είναι πρόβλημα.
1: Για να καταλάβει κανείς ότι, εντάξει, ακούει ο Σάλιακας, ας πούμε, ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα με τις μεταγραφές. Τουλάχιστον έτσι όπως έχουν εξελιχθεί για τον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως. Ωραία, Κωστή μου, δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο προς το παρόν. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, εννοείται.
1: Είμαστε σε επαφή. Ναι,
0: βεβαίως. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Κώστα Σαμοθράκη μόλις. Μάνολης Σάλιακας πλέον πιο κοντά στον Ολυμπιακό, έχει συζητηθεί. Όπως και ο τερματοφύλακας, ο πολύ σπουδαίος, θα έλεγα εγώ, τερματοφύλακας, τουλάχιστον από αυτά που μας έδειξε στο Μουντιάλ, ο Παραγουανός, ο οποίος παίζει στη Λα Σαν Λορέτζο της Αργεντινής, ο Χιλ. Ο οποίος έχει παραδεχθεί ο μάνατζερ του ότι είναι μόνο η ομάδα του Ολυμπιακού η οποία έχει καταθέσει επίσημη πρόταση και μάλιστα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Θέλει να καλυφθεί ο Ολυμπιακός στην περίπτωση που έρθει κάποια πρόταση. Υποθέτω ότι έχουν έρθει προτάσεις, ακόμα δεν έχουν καλύψει τα θέλω του Ολυμπιακού. Ο Τζολάκης, να ξέρετε ότι είναι περιζήτητος και δικαίως από πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης.

0: Λοιπόν, έχω και πάλι τον Ηρακλή, τον Ηρακλή Αθανασόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής, αφού του ζητήσω συγγνώμη, αλλά βεβαίως η...
1: Δεν υπάρχουν συγγνώμες, Δημήτρη.
0: Στο ραδιόφωνο, όταν είναι ειδικά ζωντανή εκπομπή, είναι διαδραστικό, προηγείται είδηση. Απλώς το λέω για τους ακροατές μας, Ηρακλή μου.
1: Και βεβαίως
0: είσαι. Επειδή είσαι και ένας ευγενέστατος άνθρωπος, έτσι με παιδεία, δεν θα μπορούσε να.
1: Διαδοχικές είναι οι ειδήσεις.
0: Μία
1: μετά την άλλη.
0: Έτσι.
1: Βροχή.
0: Καλά, ειδικά αυτή την περίοδο τα ξέρεις πολύ καλύτερα εσύ από μένα. Χρόνια στο κουμπέτι που λένε, έτσι.
1: Ωραία.
0: Με τις μεταγραφές και όλα αυτά.
1: Πολύ καλά το είπες. Είσαι κάποιες ώρες μπροστά. 8:31 ώρα.
0: 8:31, ναι.
1: Αλλά δεν προσπερνά τον Μανόλο στο μεταξύ τους ανταγωνισμό με κριτήριο τους βαθμούς ranking, τους βαθμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας μεταξύ τους έχουμε μία νίκη και πάλι υπέρ του Μανόλο. Ωραία. Λοιπόν, χρειαζόταν ο Μίλτος πολύ πιο μεγάλη μακρινή επίδοση για τον προσπέρασε. Τέλος πάντων, να δούμε γρήγορα δύο-τρεις καλές επιδόσεις από εκεί. Από
0: ναι, ναι. Για πάμε να το κάνουμε έτσι, Λιανά.
1: Ένας πολύ πολύ συμπαθητικός, ένας ωραίος, πολύ ωραίος Αμερικάνος, ο Γιακόμπ Θάρπ, ο εμποδιστής, φοιτητής, κατέκτησε τη νίκη στα 110 μέτρα εμπόδια με 12.85. Είναι αυτός ο οποίος κατά την τελική φάση του προαθλήματος της NCAA, του φοιτητικού προαθλήματος της Αμερικής, των United States, είχε πραγματοποιήσει μια επιδοσάρα εκεί στο Hayward Field στη Eugene. Ωραία, σήμερα 12.85 η επίδοσή του, 110 μέτρα εμπόδια. Άλλοι δύο Αμερικάνοι πίσω του, Γιαμάλ Μπριτ και Κορντέλ Τίντς, 13.01, 13.06 οι επιδόσεις τους. Γενικά δεν ήταν και τόσο γρήγορη αυτή η κούρσα. Συνέβη μια πολύ πολύ γρήγορη κούρσα, 1500 μέτρα, 6 δρομής έτρεξαν, κινήθηκαν κάτω από το 3.32 και στριμώχτηκαν, Δημήτρη και ακροατές, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Νικητής ο Φάνελ Κοέτς, 3.31.09, και μην ψάχνουμε επώνυμα, η Κοέτς ας πούμε είναι πολύ πολύ στην γένεια. Για παράδειγμα, ένας Κοέτς αναδείχθηκε νικητής προχθές την Παρασκευή στο Μονακό στα 3.000 μέτρα στίπλ. Η Ζιέν Άλφρεντ, η τεράστια αυτή αθλήτρια από την Σάντα Λουτσία της Καραϊβικής, νίκησε στα 100 μέτρα με 10.87. Μια από τις καλύτερες εφετινές επιδόσεις. Στους άνδρες ίσα-ίσα κατέβηκε τα 10 δευτερόλεπτα ο Ιμάνιουελ Εσέμε από το Καμερούν, 9.99. Αυτές είναι οι επιδόσεις, Δημήτρη, από εκεί, αυτές οι οποίες ξεχώρισαν. Ξαναλέμε, Μανόλο 5.90 μέτρα, τρίτος Μίλτος 8.31 νικητής. Πάμε εντός Ελλάδας.
0: Φυσικά, πάμε.
1: Ωραία, λοιπόν θα σε ευθυδιάσω λιγοντή, γιατί και εγώ ευθυδιάστηκα. Ωραία. Λοιπόν, εισήλθα στο Facebook, στη σελίδα Facebook του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ηράκλειου. Και τι βλέπω, το διαβάζω ως έχει εκεί ενδιαφέρει. Μιλάμε λοιπόν, Δημήτρη, μιλάμε όπως καταλαβαίνεις, πάμε να μιλήσουμε για μαραθώνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, να δούμε εδώ λοιπόν τι παιχνίδι παίζεται. Λοιπόν,
0: Ηρακλή μου, όσο μπορείς πιο γρήγορα για να προλάβουμε, καλά αν δεν προλάβουμε θα το περάσουμε μετά.
1: Θα προλάβουμε, Δημήτρη.
0: Όχι, όχι, το λέω γιατί δεν ξέρω αν έχει χρόνο και μετά τις 9.
1: Καλά.
0: Θέλω κάτι που διάβασα και το θεωρώ πολύ σοβαρό να το συζητήσουμε παρέτσα. Πέρα από το μαραθώνιο.
1: Πάμε πολύ γρήγορα και τι προλάβουμε και τι δεν προλάβουμε. Λοιπόν, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Ηράκλειου Κρήτης λέει ότι διαθέτω 15 αριθμούς μαραθωνίου της 8ης Νοεμβρίου, 9ης Νοεμβρίου, πότε είναι, του 2026, μεθαύριο δηλαδή, σε 5 μήνες. Περισσεύουν, λέει, 15 μπιμπ, τα δίνω, λέει, σε όποιον προλάβει μέχρι και αύριο 15 Ιουλίου. Εδώ Δημήτρη, επειδή τα έχουμε συζητήσει διεξοδικά και τα γνωρίζεις, πάω στη σελίδα λοιπόν που ψάχνω, πάω στη σελίδα όπου σε εκείνη την οποία βρίσκω τις τιμές. Λοιπόν, λέει Μαραθώνιος, πλήρες πακέτο, 220 ευρώ. Πόσο το δίνει ο Σέγας, Δημήτρη μου, σε όσους πρόλαβαν να το πάρουν τότε όταν άνοιξε 24 Απριλίου η πλατφόρμα? 165.
0: 165.
1: Γιατί οι κύριοι το δίνουν 220? Λένε ότι θα ενισχύσουμε το φιλανθρωπικό μας έργο. Δούλεμα, ψέμα. Ωραία. Λοιπόν, πιο φιλανθρωπικό έργο. Εδώ δημιουργείται και θέμα, έτσι, λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει με την ΑΔΕ. Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για παράδειγμα, αυτός ο σύλλογος πρέπει να μας δείξει αποδείξεις για τους 15 αυτούς τους αριθμούς που διαθέτει, να μας δείξει τις τυπωμένες αποδείξεις. Ωραία. Που έβγαλε μέσα από την πλατφόρμα, έτσι, τα 165 ευρώ, αν έδωσε τόσα, έτσι, και στη συνέχεια να δικαιολογήσει στην ΑΔΕ τα παραπάνω χρήματα που ζητάει. Είναι έτσι, τα λέω καλά?
0: Από ό,τι φαίνεται πάντα τα λες καλά, βέβαια εσύ, αλλά...
1: Λοιπόν, 220 ευρωπουλάκια μας ζητάνε εκεί, ζητάνε δηλαδή πόσο είναι, 35 και 55 ευρώ παραπάνω, και λένε κάνουμε φιλανθρωπικό έργο. Το ανακοινώσατε, μας είπατε ότι για παράδειγμα θα πάνε σε εκείνο το γυροκομείο, λέω, έτσι?
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Θα πάνε σε εκείνο το γυροκομείο της Μητρόπολης Ηρακλείου, της Εκκλησίας της Κρήτης, λέω, έτσι, λοιπόν. Λοιπόν, ας συμμορφωθούν τα παιδιά εκεί, γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Νομίζω δεν έχουν καταλάβει πού πάνε να μπλέξουν. Γιατί ήδη ανέφερα την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η οποία σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, αν πέσει ας πούμε στον αλγόριθμό της αυτή η δημοσίευση στο Facebook του ΣΔΙ Ηράκλειου, θα έχουν θέμα οι φίλοι μας στο Ηράκλειο.
0: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτός ο Μαραθώνιος είναι τελικά αμαρτωλός. Αμαρτωλός, αμαρθώνιος.
1: Ορθοδοφόρος. Αντίθεση παράθυρα παντού για κέρδος.
0: Παντού.
1: Έτσι, Δημήτρη. Δεν ζητάω από το Σέγας να πάρει μέτρα, αλίμονο. Έτσι, τώρα λέω τώρα, όμοι γέννητο και τους πιάσει ο αλγόριθμος της ΑΔΕ. Τι έχουν να πάθουν τα παιδιά εκεί? Θα πρέπει να δείξουν στις υπηρεσίες του κύριου Πιτσιλή. Σωστά, να τους πιάσει ο αλγοριθμός, να τους πιάσει. Ωραία. Και να μην πάει κανείς να πάρει νούμερο από εκεί με 220 ευρώ. Καλύτερα πάει να τρέξουμε στο Μαραθώνιο Ολυμπίας, παρά να πάει να δούμε.
0: Ναι, όποιος δεν πάρει, δεν υπάρχουν και άλλα νούμερα από την πλατφόρμα, έτσι, για να πάρει κάποιος και να λάβει μέρος. Να το πούμε στον κόσμο. Άρα κάποιοι οι οποίοι έχουν την τρέλα, λένε θα δώσω ένα πεντάρικο ακόμα. Κακός. Τι πεντάρικο?
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Δεν λέμε τίποτα, αλλά είναι θέματα στα οποία έχει δυνατότητα να τα διελευκάνει ή ΑΔΕ. Έτσι, άνετα, όμορφα και ωραία και σε χρόνο ρεκόρ. Και να επιβάλλει και τα σχετικά πρόστιμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, απλά τα πράγματα. Να μην μπαίνουν κάποιοι που το παίζουν πρόεδροι, μέλη, διοικητικά συμβούλια διαφώνων συλλόγων, και να μην το παίζουν ξύπνοι και να νομίζουν ότι όλα γίνονται έτσι πλέον στη μαύρη νύχτα. Έτσι. Κλείνουμε με αυτό εδώ. Έτσι, Δημήτρη μου, πάμε. Τι θέλεις λοιπόν?
0: Δεν έχουμε χρόνο. Απλώς κάτι εκμέρισα από το site του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρόεδρος στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ ο κύριος Λέων, ο ιατροδικαστής.
1: Διοικητής.
0: Διοικητής.
1: Μάλιστα. Είναι οργανισμός.
0: Ωραία. Εγώ θα σου διαβάσω κάτι. Και μετά τις διαφημίσεις, αν έχεις την καλοσύνη να περιμένεις, το συζητάμε. Λοιπόν,
1: στη λίστα αθλητών,
0: ναι, μπράβο. Στο Στίβο συγκεκριμένα, χωρίς όνομα, χωρίς τίποτα. Υπάρχει μια παράβαση η οποία είναι αναρτημένη. Χρήση απαγορευμένης ουσίας. Ουσία κοκαίνη.
1: Τρελό, κοκαίνη. Συγκλονιστικό.
0: Όχι τρελό. Κάτι φάρμακο απαγορευμένο που κουμπούρου αυτά τα γνωστά.
1: Όχι,
0: κοκαίνη δηλαδή, τρομερό.
1: Ναι.
0: Ο συγκεκριμένος αθλητής, παύλα αθλήτρια,
1: ναι.
0: Αποκλείστηκε για 3 μήνες, από 8 Απριλίου έως 7 Ιουλίου.
1: Χάδι,
0: έχει δείξει.
1: Χάδι,
0: αλλά...
1: Ναι.
0: Και θέλω να μου το πεις μετά.
1: Αυτή
0: η υπόθεση γιατί δεν πήγε... στα ποινικά, τέλος πάντων. Καλά, το συζητάμε αμέσως μετά, έτσι.
1: Να μας πούνε αν πήγε, να θα πάει. Ναι, να μας πούνε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Η ώρα είναι 9.
2: 94.
4: Από την Camelot.
5: Η ώρα είναι 9.

Να θυμίσω ότι πριν από λίγα λεπτά ο Κώστας Σαμοθράκης και δεν το βλέπω πουθενά αλλού, άρα είναι και αποκλειστικό ή εν πάση περιπτώσει πρώτο, από εδώ το ακούσατε. Ο Μανώλης Τσάλιακας είναι κοντά στην ομάδα του Ολυμπιακού και βεβαίως τις επαφές, αυτό είναι ευρέως γνωστό, που έχει ο Ολυμπιακός με τον Χίλ, τον τερματοφύλακα τη Σαν Λορέτζο, τον γνωστό πλέον τερματοφύλακα της Εθνικής Παραγουάης, με τις τρομερές εμφανίσεις που έκανε εκεί στο Μουντιάλ. Ο Ολυμπιακός, όπως καταλαβαίνετε, δένει, όπως λέμε, το γαϊδαρό της σε περίπτωση που φύγει ο Κωνσταντής ο Τζολάκης. Περιμένει προτάσεις, οπωσδήποτε, ο Ολυμπιακός. Μπορεί κάποια να είναι ιδιαίτερα μεγάλη και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ο ποδοσφαιριστής αποχαιρετά

0: Λοιπόν, ξανά μαζί μας ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, ο οποίος αφού μας ενημέρωσε για τα της Βουδαπέστης και για τα διάφορα δρομικά.
1: Μισή ενημέρωση και Δημήτρης μέσα, τα είδε όλα.
0: Λοιπόν, να επαναλάβω. Στη λίστα αθλητών που έχει αναρτήσει λίστα αθλητών και άλλων προσώπων που εκτείουν πειθαρχική ποινή, υπάρχει μια, έτσι, ένα link στον εθνικό, στο site του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, που λέει ότι ένας αθλητής ή αθλήτρια, δεν θα το πω, στο στίβο έκανε χρήση απαγορευμένης ουσίας. Η ουσία αυτή ήταν κοκαίνη, παρακαλώ, κοκαίνη, επαναλαμβάνω.
1: Ποινικό.
0: Ποινικό. Το οποίο και εν πάση περιπτώσει θαύτηκε, έτσι.
1: Ερώτημα, ο κύριος Λέων, ο Σέργας και η προϊστάμενη αρχή που λέγεται Υπουργείο προώθησαν το θέμα στις αρμόδιες διοκτικές αρχές και στον εισαγγελέα? Αυτό, πάρα πολύ απλό. Mm-hmm. Είναι για να βρεθεί ποιος ήταν ο έμπορος.
0: Ωραία. Σωστά. Οφείλει απάντηση ο κύριος Λέων. Εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε έτσι μια επαφή μαζί του τις επόμενες εκπομπές για να μας δώσει τη δική του θέση.
1: Είναι ποινικό. Και να δώσω δύο λεπτομέρειες. Η αθλήτρια είναι μικρούλα, μόλις 20 ετών.
0: Ναι. Αυτό ακόμα το κάνει χειρότερο, βέβαια.
1: Μάλλον έδωσε το βρώμικο δείγμα, σε εισαγωγικά να το πούμε, έδωσε το δείγμα στο οποίο ανιχνεύτηκε η κοκαίνη, ναι, την 28η Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη ημέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου εκεί στην Παιανία. Αν θυμάμαι καλά, είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια εκεί. Λοιπόν, σταματάω κάπου εδώ γιατί αρχίζουμε και την φωτογραφίζουμε. Λοιπόν, μόνο 20 ετών, 3 μήνες η τιμωρία της, η οποία έληξε προχθές την 7η Ιουλίου, χάδει αυτή η τιμωρία και έχουμε ένα, να το ολοκληρώσουμε το σχόλιο, ότι έχω την εντύπωση ότι είναι από τις σπάνιες παγκόσμια περιπτώσεις να ανοιχνεύεται σε δείγμα ούρων αθλητή να ανοιχνεύεται κοκαίνη. Συνήθως να ανοιχνεύονται άλλα φάρμακα, όπως για παράδειγμα, όπως είπα, έτσι μου ήρθε, ντεκαντουραμπολίν, που το χρησιμοποιούσαν κυρίως οι αρχιβαρίστες, και είναι ένα βαρύ φάρμακο το οποίο δίνεται σε νεφροπαθείς. Ή ας πούμε η περίφημη ΕΠΟ, ερυθροποιητή.
0: Έχεις εικόνα τι είπε, μιας και τη φωτογράφησες τώρα, όχι τη φωτογράφησες, είπες ότι είναι αθλήτρια, τι είπε η κοπελιά, σαν ναι, ότι...

0: Δεν ήξερε.
1: Τα γνωστά, αυτά που θα λέγε.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Ηρακλή μου. Εγώ, ναι. Μήπως τελικά υπάρχει κάποιος ο οποίος χορηγεί στους χορηγεί. Υπάρχει κάποιος εκεί, γύρω-γύρω.
1: Δημήτρη μου, να το απλοποιήσουμε. Ναι. Όταν δεν ξέρω κάθε πότε έχει την υποχρέωση ο αρμόδιος φορέας να κάνει τον έλεγχο. Όταν ελέγχονται τα λύματα εκεί στην Ψιτάλια, όταν ελέγχονται, έχουν πάντα ανεβασμένες δόσεις ναρκωτικών. Ωραία. Άρα λοιπόν όλοι γύρω-γύρω είμαστε.
0: Έτσι, ναι, αλλά τώρα το μιλάμε για ένα μικρό κόσμο, ο οποίος είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί.
1: Δυστυχώς, ανήκει σε ένα πιο μεγάλο κύκλο. Έτσι, λοιπόν, πολύ καλά το θέτεις. Είχα την ευκαιρία να το γενικεύσω. Λοιπόν, κρίμα, γιατί αν θέλεις, Δημήτρη, σε αυτό που είπες τώρα μόλις, θα πω το εξής για να το φεδρύνουμε. Να το φεδρύνουμε.
0: Γιατί ξέρεις κάτι, αύριο μεθαύριο θα είναι δική μου κόρη, λέω. Θα είναι κάποιος άλλος νέος αθλητής.
1: Πρόσεξε,
0: τα φάβουμε αυτά τα πράγματα.
1: Πρόσεξε πώς θα το κολλήσω. Ωραία πάσα έδωσες. Πριν λοιπόν πάω στην πάσα, άνοιξα εδώ την αντίστοιχη σελίδα των πειθαρχικά ελεγχόμενων της Athletics Integrity. Έτσι, της αντίστοιχης επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Ωραία, λοιπόν, υπάρχει η περίπτωση της αθλητριάς μας μέσα στον πίνακα, τον δημοσιευμένο εντός Ιουνίου. Αυτός ο πίνακας, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, περιλαμβάνει έναν Ρώσο, προσέξτε, έναν Ρώσο ονόματι Αλεξάνδρου Γκορμπατσόφ. Καλούτε,
0: έτσι. Ο Μπατσόφ, μάλιστα. Μπορεί να έχει και σχέση παλαιότερη.
1: Με εντυπωσίασε, δώσα τον πίνακα, ένας πίνακας 3-4, περίπου 20 αθλητών, στη δική όλη. Με εντυπωσίασε ότι υπάρχει το όνομα της πολύ πολύ σπουδαίας αθλήτριας μεγάλων επιδόσεων και των αποστάσεων και με μεγάλες επιδόσεις από την Αιθιοπία, της Γκούνταφ Τσεγκάι. Επίσης υπάρχει και το όνομα του, τώρα το σοβαρέψαμε το θέμα, του Κάρεϊ Μακλέοντ, ενός πολύ πολύ γρήγορου Τζαμαϊκανού σπρίντερ, ο οποίος έχει δύο έτη τιμωρίας. Λοιπόν, Δημήτριε, το 2024, και αυτό είναι σε 3 χρόνια μέσα έχουμε 4 κρούσματα στο ΣΕΓΑΣ. Λοιπόν, τα δύο έτυχαν, το ένα έτυχε μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, συνελήφθη η κυρία αγωνιζόμενη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το άλλο πριν ανέβει στο αεροπλάνο για να πάει στο Παρίσι. Μένουμε στην Ελένη την Πόλακ, η οποία συνελήφθη εντός Ολυμπιακών Αγώνων. Αμέσως μετά λοιπόν το αγώνισμά της, γνωρίζοντας ότι έχει συλληφθεί, έκανε κάποιες δηλώσεις. Ανάμεσα στα άλλα είπε, μαμάδες, να προσέχετε τι κρέας δίνετε στα παιδιά σας, μην τους δίνετε κόκκινο κρέας. Πώς φαίνεται αυτό, Δημήτρη? το κολλάω σε αυτό που είπες εσύ. Άρα λοιπόν τώρα το χοντρένο, τι να κάνουμε, αφού εισήλθε η κοκαίνη στο στίβο, τι κάνουμε? Δεν πάμε τα παιδιά μας,
0: κοίταξε να δεις τώρα μεταξύ μας. Μεταξύ μας βεβαίως, είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Γιατί να πάει δηλαδή? Μα ακούμε κάθε μέρα διάφορα μεταξύ αυτών και στο στίβο, ρε φίλε. Όχι.
1: Τρελό, συγκλονιστικό.
0: Συγκλονιστικό πραγματικά. Εφόσον δεν βγαίνει και στην επιφάνεια, καταλαβαίνεις ότι ο γονέας θα πει, ρε φίλε, εδώ δεν θα πάρουμε χαμπάρι τίποτα.
1: Άκρα του τάφου σιωπή, Δημήτρη. Άκρα, συνέβη πανελλήνιο πρόβλημα κάτω των 23 ετών επάνω στις Σέρες. Αγωνίστηκε η αθλητρία. Διακρίθηκε.
0: Ναι, ξέρεις κάτι, δεν λέω για την αθλητρία, για την νέα κοπελίτσα, αλλά με διακριτικότητα και έτσι στυλ, θα έλεγα, θα μπορούσε αυτό το θέμα να λυθεί και να δούμε ποιος, πού και τα λοιπά. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εκεί είναι το θέμα. Να πιάσουμε το θέμα, να πιάσουμε την διακίνηση. Να πιάσουμε τον διακινητή, τον έμπορο. Ωραία.
0: Να δούμε λοιπόν, σε τι ποσότητα υπήρξε, δηλαδή πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς. Συμπάσχουμε με το κορίτσι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ας το πούμε στην ηλικία αυτή.
0: Ναι, ωραία, ναι, σωστά.
1: Με την γεννήκευση που κάναμε, έτσι, Δημήτρη.
0: Υπάρχει βέβαια και το ρεφερτικό της ηλικίας. Απίστευτο, ναι, είναι. Όλοι έχουμε περάσει.
1: Και τα αγοράκια πηγαίνουν
0: σε πάρτι,
1: ναι. Από εκεί, κάτι μπορεί να συμβεί, μπορεί και σε ένα ποτό να το βάλει κάποιο. Δεν λέμε πολλά συμβαίνουν. Ωραία.
0: Πολλά,
1: λοιπόν, από εκεί πέρα το θέμα είναι το ερώτημα, και νομίζω αυτό κλείνουμε, Δημήτρη, το ερώτημα πάει στους αρμοδίους, τους ονομάσαμε. Τι κάνατε, κύριοι, ενημερώσατε τις διοκτικές αρχές, ο φάκελος έχει πάει εκεί, συμβαίνει διερεύνηση. Ωραία, δηλαδή η αθλήτρια έχει δώσει μια ακρίβεια το πώς, πού και λοιπά, ας πούμε, κατά λάθος. Κατά λάθος, ας πούμε, στείλετε στο κορμάκι της, ας πούμε, αυτή η ουσία. Δεν είναι, Δημήτρη?
0: Τέλος πάντων, νομίζω ότι ο κύριος Λέων οφείλει εξηγήσεις, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαιότατα, και όχι μόνο και ο Σέγας. Γιατί ο Σέγας.
0: Και ο Σέγας. Και ο Σέγας.
1: Και αν αυτοί οι δύο φορείς δεν έχουν πράξει τα δέοντα, οφείλει να απολογηθεί και το Υπουργείο.
0: Αύριο υπάρχει ο αγώνας του Παναθηναϊκού, που δεν θα μας αφήσει περιθώρια το φιλικό του Παναθηναϊκού, που θα το μεταδώσει εδώ Ελλάδα Sports, ο Εντερβέτεν Ελλάδα Sports, από τις 7.30 και μετά. Άρα η εκπομπή μας θα είναι αρκετά έτσι κουτσουρεμένη, θα έλεγα. Αλλά από πέντε Παρασκευή νομίζω ότι πρέπει λίγο να τα δούμε, να έρθουμε σε μια επαφή με τον κύριο Λέωνα, εάν θέλει να μας μιλήσει. Να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα.
1: Ήδη έπρεπε να υπήρχαν
0: ανακλειστικά.
1: Ήδη έπρεπε να γνωρίζαμε μαζί με την ανάρτηση, η οποία έγινε πολύ καθυστερημένη.
0: Πότε έγινε αλήθεια?
1: Η ανάρτηση, τέλος Ιουνίου έγινε η ανάρτηση.
0: Τέλος Ιουνίου.
1: Ιουνίου, ναι, για να την έχει και η Διεθνής Athletics
0: Integrity,
1: έτσι.
0: Ήδη έτρεχε λοιπόν η ποινή.
1: Έγινε παράλληλα, λοιπόν,
0: έγινε
1: με καθυστέρηση.
0: Άρα...
1: εδώ ανησυχούμε.
0: Άρα έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα, δυστυχώς.
1: Πήγε, δεν πήγε, το θέμα έχει.
0: Είναι τόσο σοβαρό, είναι τόσο σοβαρό. Άκου κοκαίνη, δηλαδή χαθήκαμε, πάει, το χάσαμε. Το χάσαμε εντελώς.
1: Δεν υπολογίζουν όλοι γύρω-γύρω, όπως το πες Δημήτρη, από το στίβο. Δεν υπολογίζουν αυτό που στις συζητήσεις τις δημόσιες και τις ιδιωτικές το έχουν σαν προμετωπίδα, το κύρος, το γόητρο. Δεν το υπολογίζουν το γόητρο του χώρου και του στίβου και του αθλήματος. Ωραία,
0: έτσι,
1: δεν έτσι, το υπολογίζει.
0: Όπως το λες.
1: Λοιπόν, να είμαστε καλά.
0: Ηρακλή, θα τα πούμε την Τετάρτη. Όχι, σήμερα είναι Τρίτη, έχω χάσει τις μέρες. Την Πέμπτη.
1: Τι να παίξω σήμερα, Ισπανία ή...
0: η Γαλλία. Εγώ έχω πει Γαλλία ότι θα περάσει τώρα. Γαλλία-Αγγλία θα είναι ο τελικός.
1: Λέω να πάω να παίξω ένα χ για το 90 λεπτό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Να ενισχύσω λίγο το Γιαμάν, αυτό το καλό παιδάκι.
0: Καλό παιδάκι αυτός.
1: Ωραία, γιατί ο Εμπαπέ είναι ήδη διαμορφωμένος, ενήλικας, πολύτιμος, έτσι. Ωραία, λοιπόν, να είμαστε με το Γιαμάν. Με το γιαμαλάκι,
0: μάλιστα.
1: Θα το πούμε κριτικά. Με ήττα.
0: Ηρακλή, καλό βράδυ σου εύχομαι, φίλε, να είσαι καλά. Τα πούμε την Πέμπτη.
1: Να είστε καλά, τα λέμε.
0: Για χαρά.

Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Γρηγόρη από την όμορφη Λάρνακα, από την όμορφη Κύπρο. 1-1 λέει θα πάνε στα πέναλτι μας, λέει ο Γρηγόρης, και θα περάσει η Γαλλία. Πολύ πιθανόν, φίλε, πολύ πιθανόν. Το βλέπω να ξέρεις το σενάριο, κάπως έτσι. Γενικώς, εάν βλέπω Γαλλία, το είπα και στον Ηρακλή πριν, τώρα πώς θα περάσει. Αλλά δεν πάβει, θεωρώ να είναι αμφίροβο το ματσάκι, εκτός και αν, οι Γάλλοι βρουν εκεί τους αυτοματισμούς από την αρχή, βάλουν ένα γρήγορο γκολ και μετά αντεπιάς τους. Οι Ισπανοί είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν έχουν δείξει το Μουντιάλ αυτό που πραγματικά είναι, θεωρώ. Είναι μια νέα ομάδα, νομίζω στα επόμενα Μουντιάλ θα έχουν πολύ πολύ καλές πορείες εκ νέου.

Για να σας διαβάσω τις ενδεκάδες και της Γαλλίας και της Ισπανίας, μιας και κάνουμε αναφορά. Η ενδεκάδα λοιπόν της Εθνικής Γαλλίας: Μενιάν, Ντίν, Ουπεμεκανό, Σαλιμπά, Κουντέ, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Ολίσε, Μπαρκολά, Εμπαπέ. Στον πάγκο τώρα: Σαμπάρι, Σε, Γουστό, Κονατέ, Ερναντέζ και ο άλλος Ερναντέζ, Λακρουά, Κονέ, Καντέ, Ζαϊρ, Εμερί, Σερκί, Ακλιούς, Τουράμ, Ντουέ και Ματετά. Πάνωπλη λοιπόν η εθνική ομάδα της Γαλλίας. Πάμε και στην Ισπανία, ενδεκάδα της εθνικής Ισπανίας: Σιμών, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρουίθ, Μπαένα, Ρόδρυ, Όλμο, Ογιαρθάμπαλ και Γιαμάλ, Γιαμαλάκης που έλεγε ο Ηρακλής πριν. Στον πάγκο Ράγια: Γκαρθία, από Μπιλ Γκριμάλντο, Γκαρθία, Γιορέντε, Μερίνο, Γκάβι, Θουπιμέντι, Πέδρη, Τόρες, Πίνο, Βίλιαμς, Μουνιόθ και Ιγκλέσιας.

Γρηγόρης μου λέει ότι προθέθηκε να παίξει Γαλλία 2-0, την Ισπανία 2-1 και την Αγγλία 1-1 να κερδίσει την παράταση στην Νορβηγία. Αυτός είσαι, Γρηγόρη, τους τα πήρες.

Μετά τις 9.30 θεωρώ ότι θα έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής να μας πει, να μας κάνει έτσι ένα pre-game, μια pre-ανάλυση του αγώνα Γαλλία-Ισπανία. Να πούμε ότι ο Ατρόμητος πήρε τον Μάγνουσον, είναι πλέον λοιπόν με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής του σωμάτου του Περιστερίου για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά με τον Λεβαδιακό, να θυμίσουμε. Πραγματοποίησε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα είχε βρει και δέχτηκε μια φορά, είχε βάλει και ένα γκολ. Ο Μάγκλουσον, ο οποίος τον θυμόμαστε, είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό για μια τριετία πριν φορέσει τη φανέλα του Λεβαδιακού. Είχε καταγράψει 38 εμφανίσεις με 2 γκολ. Στο παρελθόν έχει φορέσει ακόμα τις φανέλες των Μπρίστολ, Τζεζένα, Σπέτσια και Τσεσεκά Μόσχας. Ένας πολύπειρος αμυντικός, ο οποίος θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του Περιστερίου, τον Ατρόμητο.

Η Manchester United έχει κάνει πολύ ωραίες μεταγραφές, θεωρώ. Πήρε και τον 29χρονο χαφ, τον Γιούρι Τίλεμανς από την Aston Villa. Πλέον λοιπόν είναι ποδοσφαιριστής της Manchester United. Πλήρωσαν τη ρήτρα του ποδοσφαιριστή 41 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τίλεμανς, να πούμε ότι πραγματοποίησε μια γεμάτη χρονιά με τη φανέλα της Aston Villa. Κατέγραψε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 2 γκολ και 7 ασίστ. Και στο παγκόσμιο κύπελο έχει πολύ καλή έτσι παρουσία, ως αρχηγός μάλιστα της εθνικής Βελγίου, μια εθνική Βελγίου που πήγε πάρα πάρα πολύ καλά σε αυτό το Μουντιάλ. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, θεωρώ, ο Τίλεμανς από τότε που έπαιζε στη Λέστερ. Η διετή παρουσία του, διετή ή τριετή, θα σας γελάσω τώρα, ελπίζω να μην κάνω λάθος, στην Άστον Βίλα τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ και πραγματικά είναι πολύ πολύ βελτιωμένος. Θα βοηθήσει πολύ την Manchester United.

Όπα, τώρα εδώ έχουμε πολύ μεγάλο θέμα. Λοιπόν, αυτά που έλεγα για τον Γρηγόρη πριν. Έδωσα, λέει, 2 ευρώ και πήρα 856. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πώς να σου το πω τώρα. Τα χαίρεσαι αυτά τα λεφτά. Με πολύ λίγα παίρνεις αρκετά. Κόπιασε τώρα, έχει παγωμένη μπύρα και μεζέδες. Για να δούμε τον αγώνα. Έρχομαι, Γρηγόρη, έρχομαι. Αν δεν με κρατήσει, αν δεν με δέσει εδώ ο Βασίλης Γερασίμου, αλλά του έχω τάξει, ρε φιλαράκι μου, Γρηγόρη. Τι να κάνω τώρα, δεν μπορώ να τον προδώσω. Του έχω τάξει ότι θα το δούμε εδώ από το ματσάκι παρέτσα. Θα το αναλύουμε, θα περιγράφουμε. Δεν ξέρω αν θα σκοράρουμε κιόλας.

Να προαναγγείλω ότι αύριο μετά τις 9:30 θα έχει τελειώσει και ο αγώνας του Παναθηναϊκού, το φιλικό του Παναθηναϊκού, που θα μπορείτε να το ακούσετε εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μετά λοιπόν από την τέλος του αγώνα αύριο, ο Γιάσμι Κοβέλιτς, ο νέος προπονητής του αθλητικού ομίλου Λουτρακίου, θα είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά, βεβαίως, όχι εδώ στο στούντιο, να δούμε τι θα μας πει για την νέα του πρόκληση για την ομάδα του Λουτρακίου. Εκεί πλέον μεγαλομέτωχος είναι ο Τζίγερ και προπονητής ο Γιάννης Μικοβέλιτς. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε και για τον αγώνα που θα ακολουθήσει αύριο, ο αγώνας της Αργεντινής με την Αγγλία, ένας πολύ πολύ μεγάλος αγώνας.

0: Μια πολύ ωραία μεταγραφή, τουλάχιστον θεωρητικά, διότι είναι και μπιτσιρικάς αλλά και έχει πολύ καλές επιδόσεις, είναι ο Ταχάλη που πήρε η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ταχάλη σήμερα το απόγευμα. Ο 28χρονος Σουηδός μέσο επιθετικός έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο, ενώ αγωνίστηκε και στο Μουντιάλ. Να διαβάσουμε την ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ. Η ΠΑΕΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Ταχάλη. Ο Σουηδός μέσο επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 36 του 29. Ο Άλλη γεννήθηκε το 1998 στη Στοκχόλμη και ξεκίνησε να ασχολείται με το ποδόσφαιρο σε ηλικία 8 ετών στις ακαδημίες της Σπάγκα. Λέει διάφορα για το βιογραφικό του ποδοσφαιριστή. Το Μάιο του 2026 συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Σουηδίας για το Μουντιάλ του 26, πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του στην οργάνωση 20 Ιουνίου απέναντι στην Ολλανδία, ενώ κατέγραψε και δεύτερη συμμετοχή στον αγώνα της φάσης των 32 απέναντι στην Γαλλία. Θυμάμαι ο Μάνος Ταραμόπουλος μας έλεγε ότι του είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση στο φιλικό της Εθνικής Ελλάδος, όπου παρευρέθη στη Στοκχόλμη μεταξύ Σουηδίας και Ελλάδος. Του είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση ο ποδοσφαιριστής. Τον θεωρεί πολύ πολύ καλό ποδοσφαιριστή.
1: Super Sport 104.
2: Super Sport 104.

Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο να πούμε αποτελέσματα από τα προκριματικά. Κόπιο Φιλανδία με την Βάρνταρ από τα Σκόπια, από τη Βόρεια Μακεδονία, 2-3 τελικό. Η Βάρνταρ πέρασε στον επόμενο γύρο. Ιμπέρια Φλωρά 2-2. Ιμπέρια από την Γεωργία πέρασε στον επόμενο γύρο. Οι Κλάμπες Κάλντες από την Ανδόρα με την Lincoln Red Imps από το Γιβλαρτάρ 1-1-1-3 το πρώτο μάτς πέρασε η Lincoln. Λοιπόν, Γκιόρ αυτή την ώρα στο 64, Γκιόρ Βίκινγκουρ 2-2, 0-1 το πρώτο μάτς υπέρ της Ρέικιαβικ. Ρίγα Αραράτ Αρμενίας 2-2 στο 68, 0-2 το πρώτο μάτς. Νιου Σέντς από την Ουαλία, Μπακού Αζερμπαϊτζάν 0-2 και το πρώτο μάτς είχε κερδίσει η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν, νομίζω έχει βάλει βάση για πρόκριση. Και Λεύσκη Σόφιας Μπόρατς Μπάνια Λούκα 0-0, πρώτος αγώνας 1-1 στο ημίχρονο και τα δύο μάτς αυτά που σας προανέφερα. Στο 27 έχουμε τρίτα από το Κόσοβο με Ζαλγκίρις από τη Λιθουανία 1-1-1-1 ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου του πρώτου αγώνα, συγγνώμη.

Όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά μπαίνουμε για τα καλά. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, έτσι. Και ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Τελειώνει και το Μουντιάλ. Όπως καταλαβαίνετε πλέον, χειμώνιασε εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break και μην φύγει κανείς. Έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο στο επόμενο μισάωρο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Peter Vetten, Ελλάδα Sports 94,39 και 32 πρώτα λεπτά, 28 λεπτά περίπου πριν την έναρξη του πρώτου ημιτελικού αυτό στο Μουντιάλ του 2026. Τελειώνει σιγά σιγά. Γαλλία-Ισπανία λοιπόν, μια μάχη, δύο γειτονικές χώρες, τα Πυρηναία όρη τους χωρίζουν, τους Γάλλους και τους Ισπανούς. Δύο γίγαντες θα έλεγα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Σε λίγο από το Ντάλλας, στο Ντάλλας θα γίνει η αναμέτρηση στην Αμερική. Μια παράδοση που δείχνει Ισπανία, να ξέρετε, αφού σε 38 αναμετρήσεις μετρά 18 νίκες έναντι 13 της Γαλλίας, ενώ 7 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα.

Πραγματικά είναι ευρωπαϊκό κλασικό, έτσι, εθνικών ομάδων. Το τελευταίο ραντεβού ήταν περίπου ένα χρόνο πριν, τον Ιούνιο του 2025. Ήταν ο ημιτελικός του Nations League. Πολλοί φίλοι φαντάζομαι θα το θυμούνται. Στο 55ο λεπτό το σκορ ήταν ήδη 4-0 υπέρ των Ισπανών, με την επιθετική γραμμή του De La Fuente να κάνει πάρτι. Ο Εμπαπέ είχε μειώσει αργότερα με πέναλτι, αλλά για μάλλον απάντησε, έγινε στο 67 το 5-1. Και εκεί άρχισε η γαλλική κυριαρχία. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων το σκορ έγινε 5-4, και αν είχε λίγα λεπτά ακόμα, πολύ πιθανόν η ομάδα του Εμπαπέ, του Ντεσάν, του προπονητή των Γάλλων, να έκανε και μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία, αν όχι τη μεγαλύτερη. Στον ημιτελικό του Euro του 2024 σας λέω κάποια παιχνίδια τα οποία είχαν και suspense, αλλά είναι και κάπως πρόσφατα, έτσι να τα θυμηθούμε. Στο Μόναχο της Γερμανίας είχαμε τον ημιτελικό του 2024 για το Euro. Μια θέση λοιπόν, ένα μάτς με φόντο μια θέση τον τελικό. Σχεδόν ίδιες ομάδες ήταν πάνω κάτω πλάκα πλάκα. 2-1 είχαν να κερδίσει οι Ισπανοί και τότε. Στο 25ο λεπτό όλοι μου έκανε το 2-1. Στο πρώτο μισάωρο είχαν μπει 2 γκολ. Είχε γίνει ο χαμός. Και από το 25 και μετά δεν μπήκε άλλο γκολ. Το σκορ έμεινε ως έχει και η Ισπανία έφτασε στο τέλος και τελικά πήρε και το Euro το 2024.

Να πάμε και σε μια αναμέτρηση η οποία έφερε τους Γάλλους νικητές. Ήταν στη φάση των 16 του Μουντιάλ του 2006. Έτσι να πούμε μερικούς παίχτες για να ξυπνήσουν οι αναμνήσεις μας και να νοσταλγήσουμε τα πιο μικρά τα μας. Κασίγιας, Πουγιόλ, Τσάβι, Ραούλ, Βίγια από τους Ισπανούς, ενώ από τους Γάλλους, Τουράμ, Μακελελέ, Βεϊρά, Ζιντάν, Ανρί.

Οι Ισπανοί σε αυτό το μάτσο είχαν προηγηθεί, αλλά ο Ριμπερί, ο Βεϊρά και ο Ζιντάν, ο Ζιζού, υπέγραψαν την μεγάλη ανατροπή και πέταξαν έξω την Ισπανία. Πήγε στους 8 λοιπόν οι Γάλλοι. Ήταν μεγάλη αποτυχία για την ομάδα της Ισπανίας, παρά το γεγονός ότι την επόμενη οκταετία οι Ισπανοί ήταν τα αφεντικά.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα που σας λέγαμε. Ο Μάνος Σταραμόπουλος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής και, αν δεν κάνω λάθος, είναι και στην Γαλλική Πρεσβεία, έτσι.
1: Για την ακρίβεια, είμαι στο Βυζαντινό Μουσείο, εδώ που η πρέσβη της Γαλλίας, η οποία είναι και η τελευταία της θητεία αυτό το χρόνο και αποχωρεί, θα μετατεθεί σε κάποιο άλλο μέρος της γης. Είναι η δουλειά των ανθρώπων που είναι πρέσβης.
0: Έτσι.
1: Εδώ, και σήμερα βεβαίως η εθνική γιορτή της Γαλλίας, η επέτειος της κατάληψης της Βαστίλης, δεν πρέπει να ξεχνάμε, 14 Ιουλίου 1789, ελευθερία, αδελφότητα, ισότητα, έτσι, το τρίπτυχο της γαλλικής δημοκρατίας, της Μασαλιότιδας, που είναι ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Είχαμε και τους δύο ύμνους, είχαμε και τη Μασαλιότιδα και τον εθνικό μας ύμνο.
0: Σηματοδότησε και την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, έτσι, η πτώση της Βαστίλης.
1: Βεβαίως, η κατάληψη της Βαστίλης που γίνει τότε. Σωστό. Λοιπόν, εδώ είναι και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η κυρία Γκυλφόιλ, που φωτογραφίζεται, εντάξει, είναι πάρα πολύ δημοφιλής.
0: Ναι. Είναι εγωιτευτική, Μάνο, έτσι όπως φαίνεται στην τηλεόραση.
1: Ναι,
0: έτσι. Έτσι, να μας δίνεις και κάποια. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει, αυτή την ώρα σε λίγο ξεκινάει και το παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, που εμφανίζεται για τρίτη συνεχόμενη φορά σε ημιτελικό. Το 18 που πήγε και στο τελικό κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο στα γήπεδα της Ρωσίας. Το 22 που ήταν στον ημιτελικό νίκησε 2-0 το Μαρόκο, πήγε στο τελικό αλλά ιτήθηκε εκεί από την Αργεντινή. Και σήμερα που αντιμετωπίζει την Πορταλίδα Ευρώπη στην Εθνική Ισπανία, με στόχο να ξαναπάει την Κυριακή στο τελικό. Εντάξει, είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι.
0: Σωστά.
1: Η Εθνική Γαλλία σίγουρα έχει ένα υπεροπλοστάσιο. Η επιθετική της γραμμή με τον Ντεμπελέ, τον Μπαπέ και τον Ολίσε είναι τρία σούπερ αστέρια που μπορούν να προβληματίσουν τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Από την άλλη πλευρά, η Ισπανία που στρίζει πολλά στον Πέδρη, τον Μέσο και τον Ρόδρι, που πριν δύο χρόνια ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου και πάρει την ξυπάλα. Έχει βεβαίως και τον Γιαμπάλ, το μεγαλύτερο της αστέρι, το πιο λαμπρό. Όλοι περιμένουν από αυτόν σήμερα να παρουσιάσει αυτά που έχει δείξει στην Μπαρσελόνα και να οδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας του στον τελικό της Κυριακής απέναντι είτε στην Αγγλία είτε στην Αργεντινή. Πιστεύω θα είναι παιχνίδι τακτικής, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολλά γκολ. Μάλιστα υπάρχει και περίπτωση, λέω τώρα, η προσωπική μου άποψη, πως πάμε και παράταση ή ακόμα και στη διαδικασία των πέναλτι, έτσι.
0: Ναι, πολλοί κόσμος το πιστεύει, πολλοί κόσμος.
1: Ναι, εντάξει, έτσι. Είναι ένα παιχνίδι αμφίροπο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξεχωρίζει κάποια από τις δύο ομάδες. Κάπου υπερτερεί η μία, κάπου η άλλη. Εντάξει, έχει πολύ καλή αμυντική γραμμή η εθνική της Ισπανίας. Έχει πολύ καλή επίθεση η Γαλλία. Εντάξει, θα δούμε από εκεί και πέρα τι μέλη γενέστε.
0: Μάλιστα. Θα το έχουν βάλει κάμερες εκεί στην πρεσβεία, Μάνο, έχουν φτιάξει και μια κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Βεβαίως, που δείξανε διάφορα στιγμιότυπα και εδώ την επίσκεψη που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός, άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Εντάξει, όμορφο περιστατικό, όμορφο περιβάλλον.
0: Ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, μη σε απασχολώ τώρα μια σε αυτή την εκδήλωση. Εκτός κι αν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ έτσι.
1: Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή.
0: Όχι.
1: Οι μεταγραφές ανά την Ιφίλιο συνεχίζονται.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Θα έχουμε το χρόνο και αύριο και μετά να τα πούμε αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Μάνο μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια, για χαρά επίσης. Μάνος Σταραμόπουλος, λοιπόν, ο οποίος παραβρίσκεται στην Γαλλική Πρεσβεία στο πλαίσιο της εκδήλωσης σήμερα. Είναι εθνική εορτή για την Γαλλία, έτσι να το επισημάνουμε άλλη μία φορά. Είναι η επέτειος της πτώσης της Βαστίλης. Είναι μια ημερομηνία που σηματοδότησε την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Μια εθνική εορτή της Γαλλίας που σίγουρα θέλουν οι Γάλλοι να συνδυαστεί, τουλάχιστον αυτοί που ασχολούνται με τα ποδοσφαιρικά, και είναι πάρα πολύ ο κόσμος εννοείται, με την πρόκριση επί της Ισπανίας. Οι Ισπανοί όμως δεν ξέρω αν έχουν διαφορετική έτσι γνώμη. Σίγουρα έχουν, σίγουρα θέλουν. Το θέμα είναι εάν μπορούν, γιατί πραγματικά οι Γάλλοι έχουν δείξει σε αυτό το Μουντιάλ ότι είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένοι. Μέχρι τώρα έχουν δείξει στοιχεία ομάδας που δεν παίζεται. Αλλά το θέμα ημιτελικά και το θέμα τελικός είναι μια άλλη διαφορετική ιστορία. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Παρά το γεγονός ότι και εγώ είμαι θεωρώ ότι οι Γάλλοι εύκολα ή δύσκολα θα περάσουν στον τελικό. Έχω δώσει μάλιστα και εκτίμηση ότι θα είναι η Γαλλία με την Αγγλία.

Λοιπόν, στο 82 Γκιόρ Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ 2-2. Πρώτος αγώνας νίκη της Ρέικιαβικ. Ρίγα από την Λετωνία με την Ραράτα Αρμενίας 2-2. Πρώτος αγώνας 0-2 υπέρ των Αρμένιων. Νιου Σέιντς Σάμπα Μπακού Αζερμπαϊτζάν 0-2. Στο 58, το προηγούμενο αγώνα που σας είπα ήταν στο 86, είναι στο 58. Νιου Σέιντς Μπακού 0-2. Οι Αζέροι είχαν κερδίσει και στον πρώτο αγώνα 2-0. Λεύσκη Σόφιας με την Μπάνια Λούκα 1-0. Πρώτος αγώνας 1-1. Ο αγώνας είναι στο 55. Στο 45, λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, Ντρίτα Ζαλγκίρις 1-1. Πρώτος αγώνας 1-1.

Λοιπόν, και όπως κάθε φορά που έχουμε την δυνατότητα και το χρόνο, θα δώσω τη δυνατότητα να ανοίξουν οι γραμμές 210-220-5943, 210 επαναλαμβάνω 220-5943, 215-215-5943, 215-215-5943. Αν κάποιος φίλος θέλει να βγει στον αέρα, να μας δώσει και τα προγνωστικά του εν ώψη της αναμέτρησης του πρώτου ημιτελικού του Μουντιάλ. Και όχι μόνο, ό,τι θέλει να μιλήσουμε. Για ό,τι θέλει.

Να επαναλάβω ότι λίγο πριν είχαμε τον Κώστα Σαμοθράκη στην γραμμή μας, μετέφερε ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στον Μανώλη Σέλιακα, έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού βγαλμένος. Οι επαφές είναι προχωρημένες και για τον τερματοφύλακα τον Παραγουανό της Σαν Λορέτζο, τον Χιλ, στην περίπτωση που φύγει ο Τζολάκης. Και πλέον όλα αυτά, καθώς όλα δείχνουν πως ο Ρόκα ετοιμάζεται να φορέσει τα ερυθρόλευκα, σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από την Ισπανία, οι Πειραιώτες και η Τζιρόνα έχουν καταλήξει σε πλήρη συμφωνία και το μόνο που απομένει είναι τα τελευταία χαρτιά, οι διαδικαστικές λεπτομέρειες, όπως λέμε. Ο στόχος του Ολυμπιακού είναι ο Ρόκα να πάει στις τελευταίες μέρες στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.

0: Λοιπόν, για να δούμε, υπάρχει ο φίλος στην άλλη άκρη της γραμμής. Ναι, υπάρχει, από ό,τι τον ακούω. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Ο φίλος μου, θύμισε μου το. Γιάννη,
1: έλα ρε Γιαννάκη,
0: τι μου κάνεις? Χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
1: Είπα να σε πάρω ένα τηλέφωνο εφόσον υπήρχαν διαθέσιμες γραμμές.
0: Ναι, ναι, καλά έκανες, καλά.
1: Να σου πω έναν καλησπέρα.
0: Πολύ καλά.
1: Και να σου θυμίσω, όχι αν το έχεις πει προηγουμένως, διότι δεν ακούω συνέχεια.
0: Για πες.
1: Είναι η επέτειος, λέω. Πώς το λες, ρε. Η ημέρα της εθνική επέτειος σήμερα.
0: Εθνική ορτή των Γάλλων, ναι, βέβαια. Εθνική ορτή των Γάλλων.
1: 14 του Ιούλη.
0: 14 Ιουλίου, βέβαια. Έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης και πτώση της Βαστήλης. Και μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι σημαδιακό.
0: Ναι, πολύ. Βγάλαμε πριν το Μάνο Σταραμόπουλο, συνεργάτη μας για τον πολύ καλό δημοσιογράφο.
1: Ναι,
0: είναι στη Γαλλική Πρεσβεία. Είναι στη Γαλλική Πρεσβεία, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν εκδήλωση.
0: Έχουν εκδήλωση για το για την εθνική ορτή. Αλλά μάλιστα, θα δουν και τον αγώνα. Έχουν βάλει δύο πολύ μεγάλες, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, για πες.
1: Κοίτα, εγώ μέχρι στιγμής την Ισπανία έχω τη δει περισσότερο μάλιστα από τη Γαλλία. Παρόλο που υποστηρίζω Γαλλία και Αργεντινή, εγώ υποστηρίζω και τις δύο.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία μου άρεσε καθόλου, ρε φίλε. Καθόλου.
0: Καθόλου. Να, δεν έχει δείξει τα στοιχεία που περιμέναμε. Ενώ οι Γάλλοι, είναι πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή.
1: Παραδέχονται τους όλοι. Όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Από τη μέση και μπροστά, ιδιαίτερα, φίλε, είναι φωτιά. Φωτιά, πραγματικά.
1: Φωτιά λέει τίποτε, φίλε μου. Φωτιά λέει τίποτε.
0: Έτσι.
1: Πάντως, εντάξει, μπορεί να υποτιμήσεις ποτέ τους Ισπανούς. Η αλήθεια να λέγεται.
0: Έτσι.
1: Όσο και να μην θέλουν με το ποδόσφαιρο τους. Εντάξει, έχουν καλούς παίκτες. Είναι πάντα οι Ισπανοί υπολογίσιμος αντίπαλος. Παρόλο που στο παγκόσμιο δεν και καταφέρουν τα, ναι. Από ό,τι θυμάμαι, λίγα πράγματα έχουν καταφέρει.
0: Εντάξει, δεν είναι παλαιότερα. Παλαιότερα δεν καταφέρανε τίποτα, αλλά είχαν και
1: τίποτα,
0: μεταξύ
1: ναι.
0: τους, ξέρεις, αυτά τα δικά τους, τα εμφύλια.
1: Ναι.
0: Τα περίεργα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα καταλανικά, τα σεβιλιάνικα, τα βάσκικα. Ξέρεις τώρα τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γινότανε.
1: Ναι.
0: Όχι ότι δεν γίνεται και τώρα, αλλά πλέον έχουν λιγάκι έτσι μαλακώσει τα πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Θα δούμε ωραίο αγώνα πάντως. Τουλάχιστον μια αγωνία κτλ.
1: Ελπίζουμε, Δημήτρη, διότι αν μας βγει μάπα και αυτό
0: όχι,
1: το παιχνίδι.
0: Όχι, όχι. Καλό Μουντιάλ. Εγώ διαφωνώ με κάποιους που λένε δεν έχουμε δει καλό Μουντιάλ. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε δει πολύ καλό Μουντιάλ. Πάρα
1: μα
0: πολύ.
1: Το σύνολο δεν νομίζω ούτε εγώ. Και εγώ υποστηρίζω, συμφωνώ με τους υπόλοιπους.
0: Ότι δεν.
1: Ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι από
0: όχι,
1: το
0: όχι,
1: σύνολικό.
0: Όχι, εγώ είμαι ευχαριστημένος, σου λέει, είμαι ευχαριστημένος.
1: Εντάξει. Yeah. Μπορεί να μην είσαι πολύ απαιτητικός εσύ, ξέρω.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί. Εντάξει, ρε φίλε.
0: Γιαννάκη μου, χάρηκα πολύ, φίλε, χάρηκα πολύ που...
1: Να είστε καλά, Δημήτρη, να είστε καλά.
0: Άντε, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Δεν έχουμε τον επόμενο φίλο. Έπεσε.

0: Για να δούμε, έχουμε κάποιον στη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Όλο και κάποιον θα έχει στη γραμμή.
0: Αγόρι μου, εσύ. Καλό στο Γεώργιο.
1: Είμαστε εδώ και σταματήσαμε, ρε φίλε, βρήκαμε.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Δεν καλό καθόλου πλάκα και σε πληροφόρηση και μάγκας ο άνθρωπος.
0: Μπράβο, από πού είναι. Από πού είναι.
1: Θα μάθουμε από πού είναι. Το σερβιτόρος ο κύριε Έλληνας. Μόλις παρακλάμε τα πρώτα.
0: Και
1: μου φέρει ένα μάγκικο. Πολύ μάγκικο χαλούμι. Σε μπουκίτσες με μέλι.
0: Α, θα είναι από την Κύπρο, ρε Γιώργο.
1: Δεν είναι Κύπριος. Ο σερβιτόρος δεν είναι Κύπριος σίγουρο. Μάλλον για Αλβανό δεν το έχω κόψει τον σερβιτόρο. Αλλά θα δούμε τώρα. Κάποιος να έρθει. Γιατί του λέω τι έχεις. Μου φέρνει, μου λέει, έχει μαγειρευτά. Μου λέει, εγώ και στριβάζω. Του λέω, τι είσαι μάγκος. Στριβάζω μοστάρι, μου λέει. Του λέω, ψάρι, κάτι έχεις. Γιατί μας αρέσει το ψάρι, τι να κάνει. Και σταματήσαμε και πήγαμε μέσα τώρα και άκουγα τον κύριο Σαραμόπουλο.
0: Είναι στη γαλλική προσβολή.
1: Λοιπόν, γράψε τώρα τι θα σου πει εδώ.
0: Για πάμε, ρε Γιώργο, να μου δω. Το γράφω. Πήρα, στείλω, γράφω.
1: Ναι, γράψε γιατί. Γιατί καταρχήν να ξέρεις, εγώ σε παίρνω γιατί εσύ δεν είσαι μαθής. Είσαι ολοκληρωμένος παίκτης. Καταλάβες. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν να δείξουν ότι γνωρίζουν και είναι μαθής τελείως. Τεράστιοι.
0: Το μεγάλο πρόβλημα των Ελλήνων. Ναι, το μεγαλύτερο.
1: Το μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα είναι όταν το κάνεις, προσπαθείς να το κάνεις επαγγελματικά και σε μαθής. Αυτό είναι και το χειρότερο.
0: Άστο.
1: Δεν είναι όμως όπως. Καταλάβες. Τέλος πάντων. Πάμε στην ουσία. Δεν ξέρω πώς την έχουν δει ότι η Γαλλία θα περάσει. Εγώ ξέρω ότι δύο τελικούς παίξαμε τους Ισπανούς. Τη μία φάγανε 5 γκολ και την άλλη φάγανε 2 ή 3. Πόσα φάγανε. Λοιπόν, 5-4 δεν κέρδισαν.
0: Ναι, πέρυσι.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, χαμός, λοιπόν, ματσάρα.
1: Βλέπω Ισπανούς να έρχονται και αύριο βλέπω Αγγλία. Πιστεύω ότι η Αγγλία ακράδαντα. Το πιστεύω. Από πού είσαι, καπετάνιο, από πού είσαι. Από Αθήνα, από ποιο μέρος. Κάτω Πατήσια, Γάλλος. Από κάτω Πατήσια είναι.
0: Τον ακούει το πες του όλη η Ελλάδα από τον Άγιο Δομήνικο μέσω ραδιοφώνου. Τα χαιρετίσματά μας. Παντού Ελλάδα. Παντού Ελλάδα.
1: Παντού Ελλάδα, ρε φίλε.
0: Παντού Ελλάδα, ρε Γιώργη. Έφερε τον Άγιο Δομήνικο στο Ήλιον.
1: Μας έκανε εντύπωση, ρε φίλε.
0: Ναι, βέβαια, δηλαδή, λογικό είναι.
1: Όλοι ήταν εδώ, Greek restaurant και τα λεφτά.
0: Τι ώρα είναι εκεί στον Άγιο Δομήνικο, Γιώργη?
1: 3:15
0: είναι μεσημεράκι, έτσι.
1: Παραπέντε.
0: Όλα ωραία, όλα καλά,
1: Εντάξει, ρε φίλε. Κοιτάξτε, με τον Γιώργο πάντα είναι καλά.
0: Καλά, πέρα από
1: αυτό. Και να μην είναι καλά, θα το κάνει ο Γιώργος καλά. Αυτό το θυμάσαι. Κατάλαβες.
0: Ακούγεσαι πάντως. Ακούγεσαι πάντως ξεκούραστος. Ακούγεσαι πάντως, φίλε, έχεις ξεφύγει. Έτσι, μπράβο. Πολύ χαίρομαι, φίλε. Πολύ χαίρομαι.
1: Έτσι, χρειαζόμαστε.
0: Βέβαια, είναι απαραίτητο.
1: Εν τω μεταξύ, μπαίνω σε κάτι παραλήψη εκεί και ακούω κάτι τρελά από κάποιους. Δεν του έχω ευχαριστεί. Αλλά επειδή είμαι σε μου διακοπούν τώρα.
0: Ναι, μην δεν είναι σημασία.
1: Κάτι μυρωδιάδες.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Ωραία παρέα. Μόνο που έπεσε σε ένα λάθος εκεί. Τώρα που τραβάει το βίντεο.
0: Ναι, που δεν το ξέραμε. Ποιος έπεσε. Αλήθεια λες.
1: Αλήθεια λέω, του απάντησε όμως πολύ γρήγορα ο Γάτζιμαν. Γάτζιμαν είσαι γατόνι. Και γι' αυτό πέρα τηλέφωνο. Κάτσα το βίντεο.
0: Αλήθεια λες. Ωραία, ναι, περάσαμε ωραία.
1: Πολύ ωραία και όμορφη παρέα έχεις εκεί. Μια χαρά σε βλέπω. Για μας λες, αλλά εσύ είσαι πολύ καλύτερα, μου φαίνεται.
0: Όχι, ρε, μην λες τέτοια. Όλοι καλά είμαστε, να είμαστε καλά, φίλε.
1: Τώρα για τα σημερινά παιχνίδια. Over 13 corner το παιχνίδι.
0: Over 13 corner, ναι.
1: Και over 3,5 goal.
0: Όπου ματσάρα θα δούμε. Μάλιστα. Μακάρι, φίλε. Μακάρι, φιλαράκι.
1: Και αύριο, για το αυριανό παιχνίδι, θα το βάλεις πάλι over 13,
0: ναι,
1: και under 3,5 goal.
0: Α, δεν βλέπεις εκεί, βλέπεις τακτική πιο πολύ. Λογικό είναι. Σωστός.
1: Αυτό βλέπω.
0: Σωστός, σωστός.
1: Σου εύχομαι μεγάλο υπόλοιπο.
0: Ευχαριστώ, φίλε μου. Ευχαριστώ.
1: Να ακούσω τι ακούνε τώρα εδώ από Πατήσια κανονικά. Έτσι. Μέχρι Πατήσια Άγιο Δομήνικο.
0: Αυτά είναι, Άγιο Δομήνικο. Να ξέρει, θα μείνω στο Γεράσιμο μου, τουλάχιστον με τι 12 μέρε το τέλο του παιχνιδιού.
1: Μιλάει και εγώ στο Γιμ. Αϊμέτσι. Μου λέει μια κυρία εδώ δίπλα μου. Τη αρέσει η φωνή.
0: Α, αυτά είναι, αυτά είναι. Την ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν,
0: εξαιρετικά, καλύτερο. Όχι μόνο ωραία. Λοιπόν, εδώ θα είμαι, φίλε, μέχρι τις 12-12.30 τουλάχιστον με τον Γεράσιμο, να το ξέρεις.
1: Α, θα μείνει σε
0: κουμπί. Ναι, θα μείνω για να το κάνουμε εδώ το κόλπο ωραία με τον ημιτελικό. Ημιτελικός είναι αυτός.
1: Τότε θα σας πάρω που φάμε.
0: Ωραία,
1: και
0: ωραία, ναι, βέβαια.
1: Θα σας πάρω και θα τα ξαναπούμε. Εντάξει.
0: Να περάσετε καλά, να είσαι καλά, Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Και από Άγιο Δομήνικο σας έχουμε. Και από Άγιο Δομήνικο. Λοιπόν, 3 λεπτά, 2,5 πριν από τις 10. Σε λίγο ξεκινά ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός του Μουντιάλ, Γαλλία-Ισπανία. Όλοι με κάποιον είμαστε λίγο πολύ. Με το καλό θέαμα είμαστε. Μην φύγει κανείς. Σε λίγο μπαίνει ο Γεράσιμου, ο Βασίλης Γεράσιμου στα μικρόφωνα. Εγώ θα είμαι απέναντι. Δεν ξέρω αν έρθει και ο Τζίτζης σήμερα. Γεια σου Πυράκο μου, γεια σου φίλε Ρομπίνιο. Με την ευχή και την ελπίδα να δούμε καλό θέαμα και να περάσουμε καλά στο επόμενο δίωρο του αγώνα. Λοιπόν, καλό βράδυ, να είστε καλά. Ραντεβού αύριο στις 7.30 που θα αρχίσει ο αγώνας του Παναθηναϊκού, φιλικός. Και θα τον ακούσετε από εδώ, από τον Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

Ιντερβέτ 943. Εδώ είμαστε, Ελλάδα Sports. 2 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Είναι τρίτη βραδάκι, 14 Ιουνίου. Ξεκίνησε πριν από λίγο και ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός για το Μουντιάλ Γαλλία-Ισπανία. Δεν έχουμε κάτι.

θα είμαστε παρέα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως 3 το ξημέρωμα. Ξημέρωμα, τέλος πάντων, μέχρι 3 το πρωί. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνυματάκια 6939-943-943. Και το email μας onearpapaki943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού sports943.gr και βέβαια μας βλέπετε κανονικά και μας ακούτε και από το tvelada.gr. Ο μεγάλος, είπαμε, ημιτελικός, ο πρώτος ξεκίνησε πριν από περίπου 3 λεπτά. Δεν έχουμε κάτι. Ισπανία-Γαλλία 0-0. Εδώ θα το παρακολουθήσουμε μέχρι την ώρα που θα τελειώσει. Να δούμε αν έχουμε κανονική διάρκεια νικητή. Πάμε παράταση, πάμε πέναλτι. Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο ακόμα για να δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι. Σε λίγο θα έχουμε παρέα μας και Δημήτρη Στρατάκη. Έχουμε και πολλά παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League, κάποια τελικά, κάποια σε εξέλιξη, και πολλά παιχνίδια για το League Cup Σκωτίας. Θα ενημερώνουμε για τα πάντα. Beyond...

Έλεγα εδώ ο σταθμός δεν σας αφήνει ποτέ παραπονεμένους. Έχουμε και τώρα δωράκια για την παρέα, για τους φίλους και τις φίλες. Πολύ ωραία δώρα. Το πρώτο είναι 3 ημέρες, 2 διανυθερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ, με θέα το Αιγαίο και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Συμμετοχές στο Viper του σταθμού με την λέξη Naxos. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και το δεύτερο δωράκι μας την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο λοιπόν. Για όσους δεν πάτε Naxo, θα πάτε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στο παραδοσιακό, στη παραδοσιακή ταβέρνα Kissos. Συμμετοχή και εδώ στο Viper σταθμού γράφοντας τη λέξη Kissos. Ή και στα δύο αν θέλετε, αγάπησετε και Naxos και Kissos. Και μπάνιο είπαμε στη Χιλιαδού, μια πολύ ωραία παραλία. Αν δεν πιάσει, αν δεν έχει αέρδες, είναι μια παραλία εκπληκτική. Αν δεν έχει πιάσει αέρδες, λίγο δύσκολο, έχει ψηλά και μεγάλα κύματα, αν είναι πανέμορφα.

Το παιχνίδι δεν έχει κάτι να πούμε και οι δύο ομάδες προσπαθούν να πάρουν τα ενία του παιχνιδιού. 0-0 στο έκτο λεπτό. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε πρώτος μηνυματάκι. Καλημέρα, καλησπέρα Μπιλάρα. Καλή εκπομπή που είναι ο Στρατάκης. Στρατάκης παιδιά, περιμένετε λιγάκι γιατί τώρα το έχει ρίξει στη μάσα. Λογικό είναι, επαμηνιστικό αρκούδι δεν χορεύει. Η φίλη μας και εκεί έστειλε μήνυμα για την Νάξο. Είσαι κομπλέ. Ο φίλος ο Αποστόλης, καλησπέρα Μπιλάκο, ελπίζω να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Μακάρι, μακάρι, δύο ομάδες, πολύ καλές ομάδες και οι δύο. Προς το παρόν είναι παιχνίδι κέντρου, δεν έχουμε κάτι έτσι να γίνει κάτι σοβαρό που μπορούμε να πούμε ότι μια ομάδα έχει κάνει κάτι. Παιχνίδι κέντρου. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μηνυματάκι από το Κερατσίνι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Η φίλη μας η Ελένη από τον Πειραιά.

0: Να πούμε σήμερα έχουμε και δύο φιλικά παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, που προετοιμάζονται για την καινούργια χρονιά. Ο Ολυμπιακός παίζει την Παρασκευή και πάμε να πούμε, μιας και δεν έχουμε τίποτα στον αγώνα, έχουμε μια διακοπή λόγω τραυματισμού, πάμε να πούμε τι έχουμε στα παιχνίδια που τελείωσαν και στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το κουπόνι στοιχήματος. Είχε πολλά παιχνιδάκια σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε από τις 6 ώρα. Κουόπιο είναι προκληματικά του Champions League. Κουόπιο Βαρντάρ 2-3. Πέρασαν οι Σκοπιανοί. Βαρντάρ από τα Σκόπια, νομίζω. Ναι, πέρασαν. Ίντερ Κλαμπ με την Λίκον Ρεν Ιπς 1-1. Ιμπέρια Φλόρα Ταλίν 2-2. Γιώρι Έτο Βίκινγκουρ Ρέκιαβικ 2-2. Μιλάμε για τελικά αποτελέσματα. Ρίγα Αραράτ Αρμενία 3-2. Πολλά γκολ μπήκανε. The New Sense Σαμπάχ είναι 0-2 στο 83. Στο 80 Λεύσκη Σόφιας Μπόρας Μπανιαλούκα 3-0. Στο 51 Τρίτα Ναου Κάουνο Ζαλγκίρης 1-1. Στο άλλο παιχνίδι, να δούμε μισό λεπτό τι άλλα έχουμε. Πάμε στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη για το League Cup της Σκωτίας. Ανάν Αθλέτικ με την Νταντί 0-0. Στο 25 τα μάτσα όλα αυτά. Edinburgh City Αλό Αθλέτικ 1-0. Τι έγινε κύριε Στρατάκη, με το που είδες κάτι έγινε? Πήγε στο βάρ, τι έκανε ο διαιτητής? Τι έδωσε? Πάνω έξω την περιοχή. Και σε καλό σημείο, το παρακολουθήσουμε. Φάγε, εντάξει.
1: Πού πήγα να φάω, φίλε?
0: Τι πήγα κάνεις?
1: Έχουμε και άλλες δουλειές.
0: Να φας. Ο Τσαπαλιάς έχει πει Ισπανία να το πάρει και η Αγγλία.
1: Το άκουσα.
0: Ναι. Η Αγγλία έχει πει από χτες.
1: Α, και εγώ είμαι υπέρ του Τσαπαλιάρη, να ξέρεις.
0: Και εσύ.
1: Θα τους κάνει μεγάλο χουνέρι, μου φαίνεται.
0: Λες, ε.
1: Αμέ.
0: Πρωτοκόλληρο, όχι, δεν έχουμε κάτι.
1: Το έλεγα σε ένα φίλο και γέλαγε. Έβαλε τα γέλια. Λέω, καλά, μην γελάς πολύ. Μη σου βγουν ξινά τα γελάκια. Μου το λέγει και πριν την Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Μου λέει, άσε ρε που θα περάσει, λέει, την Νορβηγία
0: η
1: Αγγλία.
0: Να αφήσουμε τώρα τα λιμάτα μουντιά για να πάμε τώρα στο League Cup Σκωτίας, εκεί που το ψωμί όλο.
1: Σκωτίας. Ποιο League Cup Σκωτία, δεν παίζεις ρε.
0: Edinburgh, Αλό Αθλέτικ 1-0.
1: Τι λες,
0: αυτά είναι τώρα, τι λες.
1: Και καθόμαστε τώρα και μιλάμε για μουντιάλ.
0: Έργιν City, πείτε χέρετε 1-0.
1: Πω αρρώστια.
0: Αλλού που έχει μπιγκόλ, αλλού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ρόουζ με τη Σεντ Τζόνσον 0-1, φίλε.
1: Μεγάλη Ρόουζ, ποδοσφαιρομάνα, ναι.
0: Μπρέχιν Λίβιγκστον 0-1. 1-0-1 ο Άσος. Το διπλό.
1: Έτσι, Ρόουζ.
0: Και Σπάρταν Στέλικ Άλμπιον είναι στο 1-0.
1: Ναι.
0: Και Φόρφαρ Πάτρικ Θρίστ 0-3 στο 25. Καθάρισε.
1: Πω, καθάρισε.
0: Τι έχει παίξει σήμερα, Δημητάκη μου, καλησπέρα βασικά.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Τι έγινε, ακούγαμε πριν με την εκπομπούλα σου, αν την παίξει κανονικά.
1: Κανονικά, ναι.
0: Κάνει έστειλε μήνυμα, ρε παιδιά. Ο Τζίτζη έστειλε μήνυμα.
1: Έλα, για πέρα. Για...
0: Θα έρθει, για να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Όχι, μου στείλε η πηξίδα στο ρόλο του το ακουστή.
1: Τι είναι αυτό
0: τώρα. Όχι, να βιντεάξει ο Βοδάτη. Τι τρέλα κουβαλάει. Τι τρέλα κουβαλάει ο Τζίτζη. Λοιπόν, στο 10ο λεπτό δεν έχουμε κάτι. Ένα φάουλ επικίνδυνο πέρασαν και μετά λεπτό δεν έκανε κάτι. Η Ισπανία.
1: Το έχει παρακολουθήσει.
0: Ναι, δεν έχουν κάνει κάτι.
1: Τίποτα,
0: λίγα πράγματα.
1: Πώς τα βλέπεις, για πες.
0: Τι έχω παίξει.
1: Τι έχει παίξει, ναι.
0: Έχω παίξει μια απόδοση 2,65 που βγαίνει. Ένα χ διπλή ευκαιρία, τη Γαλλία. Over 1,5 γκολ. Over 2,5 κόρνερ Ισπανία. Over 2,5 κόρνερ Γαλλία. Το δίνει 2,65. Το έχω παίξει 10 δουμπλάκια.
1: Εντάξει, okay. Καλό ακούγεται.
0: Μαζί με ένα σκοτσέζικο το οποίο είναι 0-3 στο 25. Έχω παίξει over 3,5. Φίλε, 2-10 το δίνει. Για να μεγαλώσω την απόδοση.
1: Πώς το έχεις παίξει over 3,5?
0: Ναι, και είναι 0-3 στο 25.
1: 0-3 στο 25.
0: Ναι, αφού ήταν ένα 17 ώρα το διπλό.
1: Αγόρι μου, ανακάλυψη. Αγόρι μου. Ποιες ομάδες, ποιες ομάδες.
0: Αγόρι μου, ανακάλυψη. Πήγα, λέω τώρα, κοίτα να δεις, λέω τώρα. Είναι κύπελο. Ναι. Παίζει τώρα.
1: Η Rose με τη Rose, μου λέγεις.
0: Forfar Pathlistis. Το διπλό είναι στο 1,17. Αν το παίξει over 3,5 το δίνει 2,10.
1: Ναι.
0: Και το βάλα μαζί με το 2,65. Τώρα να πάρει ένα παιχνίδι 265.
1: Καλά, ρε φίλε. Η Φόρφαρ παλιά τη θυμάμαι πολύ δυνατή. Γιατί
0: τώρα... Ναι, έχει πέσει, είναι σαν το κουρασάω. Κάτι σαν το κουρασάω.
1: Τι Φόρφαρ.
0: Είπαμε και την κληροσούλα μας. Έχουμε ωραία δωράκια.
1: Ναι,
0: και Νάξο. Και στενή Ευβίας. Εκεί είναι φοβερά. Έχω πάει πολλές φορές.
1: Έχει πάει,
0: Χιλιαδού, αν φίλε την πετύχει χωρίς αέρα. Είναι εκπληκτική παραλία. Άλλη, δεν υπάρχει.
1: Αλλά φυσάει πολύ.
0: Αλλά αν πιάσει αέρα. Δεν κάνεις μπάνιο.
1: Δεν μου λες, μιλάμε για Βόρεια Εύβοια.
0: Ναι.
1: Βόρεια Εύβοια. Ναι, φίλε, εντάξει.
0: Αν πιάσει αέρα, φίλε,
1: είναι
0: επικίνδυνο να κάνεις μπάνιο. Έχει πολύ μεγάλα κύματα. Και στραβάνε μέσα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, κατάλαβες.
0: Αλλά όμως αν πάσεις, αν πιάσεις λάδι θάλασσα, άστο φίλε, δεν υπάρχει.
1: Έχει άμμο, έχει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και βότσαλο και άμμο. Και έχει ωραίες ταβέρνες. Εκεί ο Κισός είναι φοβερή ταβέρνα.
1: Ναι,
0: έχω δοκιμάσει την
1: ταβέρνα.
0: Έχω πάει, αφού είναι γυναίκα από εκεί, σου λέω. Από τη Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα, όχι στην Ιεβία.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αλλά τα έχετε γυρίσει.
0: Εύβοια.
1: Ρε φίλε, αυτά.
0: Λοιπόν, έχουμε τίποτα να πούμε, τίποτα με τα γραφικά και αυτά, τίποτα νεότερα.
1: Κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα με τον Ολυμπιακό. Βγήκε ο Σαμοθράκης λίγο πριν.
0: Ο φύλακας ένας που από την
1: Παραγουάνο. Ο Παραγουάνος.
0: Καλός. Έκανε καλή, καλό μουντιάλ.
1: Τρομερό μουντιάλ.
0: Ήταν πολλά αυτή, ρε φίλε. 7 εκατομμύρια, πόσα ζητάνε.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Υπεραξία τώρα και στο μουντιάλ. Πώς θα γίνει τώρα.
0: Είδες που λέγαμε για τον Άμπραμπατ ότι είναι δύσκολη περίπτωση. Πώς θα δίνει η Αλχιλάντ. 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: 20. Πού να πα τώρα. Ξέφυγε το πράγμα, ξέφυγε. Δεν νομίζω, είναι πολύ δύσκολο να. Εκτός κι αν ο ποδοσφαιριστής δεν θέλει να αποσυρθεί
0: ναι,
1: στα πετρέλαια κάτω.
0: Να πάει να πάρει
1: και
0: τα λεφτά.
1: Να το συζητήσει.
0: Ναι, αλλά
1: είναι
0: πολύ και πάλι θα συζητήσει πάνω από αρκετά, ρε φίλε.
1: Σαμοθράκης έλεγε για το Σάλιακα ότι μάλλον έρχεται στον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: ο Ολυμπιακός θέλει αίμα ελληνικό, φίλε. Έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Ορτέγκα, η River Plate λέει ότι.
1: Όπα, τι έγινε εκεί πέρα, ρε φίλε.
0: Εδώ πέρα μπορεί να έχει και τίποτα.
1: Αυτό είναι. Όπα, θα πάει βάρ.
0: Όχι, δεν πήγε.
1: Τίποτα δεν πήγε.
0: Δεν πήγε γιατί το πόδι ήταν κάτω, καταλαβαίνεις. Δεν ήταν
1: ναι,
0: δεν
1: το
0: σήκωσε.
1: Ναι. Στο 15, έτσι, Γαλλία-Ισπανία 0-0. Μάλιστα.
0: Για το Σάλιακα, λέγαμε Ολυμπιακός Ορτέγκα. Άκουσα πριν στα ρεπορτάζ ότι η River Plate κάνει κι άλλη, θα κάνει κι άλλη πρόταση για τον Ορτέγκα.
1: Ναι, δεν έχω ακούσει καν τι δίνει η River Plate. Ναι. Μάλλον όμως είναι χαμηλό.
0: Είναι πρώτη επιλογή της, λέει, για αριστερό μπακ
1: Ορτέγκα. Το πιθανότερο να φύγει ο
0: Αργεντίνο.
1: Από εκεί πέρα ο Σάλιακας έμεινε ελεύθερος, λέει, από τη Σαν Πάουλη. Ωραία παλιά τώρα. Ο απ' έξω τροματοφύλακας δεν προλάβαμε όμως για να δούμε. Εμπαπέ εκεί του πήρε παραμάζωμα. Είναι στην έξω την περιοχή. Δεν κατάφερε. Γυρίσαν 5 Ισπανοί και το μαρκάρανε.
0: Ρε φίλε, λέει. Πώς γίνεται, ρε φίλε, στην κόντρα.
1: Τρομερή. Άστο.
0: Να ήταν πίσω στο τερμά και από μια παλιά.
1: Δεν
0: πελέ από το κέντρο του γηπέδου.
1: Έτσι. Και ο Εμπαπέ τα βάλε με 4.
0: Κοίτα εδώ. Πού ξεκίνησε η φάση τώρα.
1: Δηλαδή μιλάμε
0: αυτό
1: τώρα.
0: Αν
1: και ο τερματοφύλακας που ήταν εκεί πέρα, πήγε να μαζέψει χορτά.
0: Πήγε, ναι, αλλά δεν βρήκε, δεν είχε μαχαίρι.
1: Ποιο είναι ο τερματοφύλακας, δεν βρήκε το μαχαίρι.
0: Είχε μαχαιράκι.
1: Ναι, ο Ρόχα, ποιο.
0: Λοιπόν, για λέγε κάτι, έχουμε κάτι άλλο.
1: Για το Σάλιακα, έλεγα ότι έμεινε ελεύθερος από τη Σαν Πάουλη. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στο ελληνικό στοιχείο, μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει να πάρει Έλληνες. Και αν φύγει δε ο Τζολάκης.
0: Γι' αυτό πήγα να σε ρωτήσω τώρα, η επιλογή του Ορλάντο. Πώς λέγεται.
1: Χιλ. Δεν θυμάμαι.
0: Είναι τώρα, με τη λογική για πρώτο τερματοφύλακα, με τη λογική ότι ο Τζολάκης θα
1: φύγει. Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχει γίνει κάτι όμως με πρόταση.
1: Κοίταξε, δεν έχει ακουστεί κάτι. Τώρα ναι. Προτάσεις έρχονται, ενδεχομένως ναι. Να μην είναι αυτές που θέλει ο Ολυμπιακός τόσο υψηλές.
0: Ναι.
1: Πολύ πιθανόν, φίλε, να έρθει και η υψηλή που δεν θα μπορέσει να αρνηθεί ο Ολυμπιακός.
0: Και στον παίχτη, πρωτοκύπτη του παίχτη να κάνει καριέρα σε μια μεγαλύτερη ομάδα, θα του κόψει το δρόμο. Εντάξει, λογικό είναι.
1: Όχι,
0: και καλά κάνουν οι ομάδες.
1: Και γι' αυτό πήρε και τον Πόποβιτς, γι' αυτό χτυπάει και τον. Έχουν σχεδόν συμφωνήσει από ό,τι λένε σε περίπτωση που φύγει ο Τζολάκης με τον.
0: Ναι.
1: Α, δούμε. Οι Γάλλοι μπροστά στην περιοχή.
0: Εμπαπέ είναι αυτός.
1: Εμπαπέ εκεί προσπαθεί, δίνει έξω. Μέσα έξω, πέρα δόθε, η μπάλα έξω.
0: Πέρα κήθε.
1: Ψιλοξύπνησε η Γαλλία γιατί ήταν λίγο.
0: Ναι, έχει πει λίγο μουδιασμένα.
1: Ναι,
0: τώρα
1: στο 17.
0: Έχει αρχίσει και πιέζει παραπάνω. Δεν έχουμε κάτι όμως, έχει πολύ αξιόλογο.
1: Όχι, δεν έχουμε κάποια ευκαιρία. Ναι.
0: Για την άκρη να πω για το φίλο που με ρωτάει για τον Πινέδα, παιδιά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Εντάξει, τώρα διάβασα κάτι ρεπορτάζ με ότι λέει 7 εκατομμύρια, αφού 8 ρήτρα.
1: Πώς έγινε, τι γίνεται με τον Πινέδα, γιατί αυτό το πράγμα τώρα κάθε χρόνο.
0: Τώρα με τον Πινέδα τι υπάρχει το θέμα. Το θέμα είναι. Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, όπως το βλέπω εγώ. Δηλαδή, αν ο Πινέδα μείνει στην ΑΕΚ, αν δεν κάνει συμβόλαιο καινούργιο, το καλοκαίρι φεύγει ελεύθερος. Χάνει η ΑΕΚ τα χρήματα.
1: Του χρόνου το καλοκαίρι λέγεται το συμβόλαιο, Πινέδα, μάλιστα.
0: Άρα χάνει τα χρήματα. Η ΑΕΚ θα κοιτάξει να το κρατήσει και να του κάνει νέο συμβόλαιο. Εντάξει, να του δώσει συμβόλαιο με ποσά εκεί γύρω στα λεφτά που πήρε ο Γιώβιτς.
1: Ναι.
0: Για να τον δελεάσει να μείνει και άλλα 2 χρόνια, ας πούμε, παιδί μου.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί αν το καλοκαίρι ο Πινέδα δεν υπογράψει νέο συμβόλαιο, το καλοκαίρι φεύγει ελεύθερος. Κάνει άκρη τα 7 εκατομμύρια. Εκεί είναι το προσδιορισμό και πίσω ρέμα. Δηλαδή, αν ο
1: 7 μοίρια είναι του.
0: 8 είναι ρήτρα. 7 δίνει η Μοντερέη από ό,τι άκουσα. Χθες λέγανε ότι δίνει 8,5. Αφού η ρήτρα είναι 8, γιατί πώς είναι 8,5.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: καλά τώρα.
0: Παλαβουμάρες εκεί στο Μεξικό.
1: Εντάξει.
0: Ακούς διάφορα.
1: Συγγνώμη, είναι επιβεβαιωμένο ότι δίνει 7 η Μοντερέη.
0: Σήμερα το άκουσα σε ρεπορτάζ. Ότι η ΑΕΚ ζητάει 8. Η ΑΕΚ μάλλον ζητάει. Η ρήτρα της ΑΕΚ είναι 8.
1: Και θέλει τη ρήτρα, ρε παιδί μου, η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Εάν έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, τώρα... Βασίλη, όντως, δεν νομίζω να έχει φτάσει. Άστα τι λένε. Αν έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά η Μοντερέι.
0: Εγώ θεωρώ ότι αν ο Πινέδα θέλει να πάει στο Μεξικό, αν θέλει να πάει, γιατί δεν έχει δείξει. Και πέρυσι που γίνανε πάλι έτσι.
1: Εντάξει, είναι ευχαριστημένο εδώ.
0: Και πέρυσι αλλά... που γίνανε αυτά και τελικά δεν πήγε στη Μοντερέι, που δεν ήταν προπονητή ο Αλμέιδα. Έμεινε στην Ελλάδα και ήταν και έγινε ο καλύτερο παίκτη.
1: Τώρα ο Αλμέιδα είναι στη Μοντερέι,
0: ναι. Και έγινε ο καλύτερο παίκτη προαθλήματο.
1: Ναι, και καλύτερο χάφ.
0: MVP. Λοιπόν, αν ο Πινέδα θέλει να φύγει, για μένα η ΑΕΚ πρέπει να πάρει τα χρήματα. Θα τα χάσει το καλοκαίρι.
1: Ναι, βέβαια. Νομίζω αν όντω δίνει.
0: Αν θέλει να φύγει ο Πινέδα.
1: Η Μοντερέι θα τα βρουν με την ΑΕΚ. Λίγο πάνω, λίγο
0: ναι,
1: κάτω.
0: Παιδί μου, αν θέλει να φύγει ο Πινέδα ο ίδιος. Αν η ΑΕΚ του κάνει τον Πινέδα συμβόλαιο που φτάνει εκεί που θέλει ο ίδιος, μπορεί να κάνει διαιτητές συμβόλαιο καινούριο. Με μια καινούρια ρήτρα.
1: Κοιτάξτε, είναι παίχτες που περνάνε καλά εδώ στην Ελλάδα. Είναι τακτοποιημένη η οικογένειά της. Δεν θέλει να είναι. Αλλά δεν πάει βέβαια για το στοιχείο της, του επαναπατρισμού και αυτό είναι πολύ έτσι,
0: και
1: σημαντικό.
0: Και το άλλο είναι ότι ο Πινέδα στη Μοντερέι θα πάει να κάνει. Να παίξει ένα
1: πουρέγια από αριστερά, κάνει μια σέντρα. Μετά από πολλή ώρα η Ισπανία βγήκε μπροστά, δεν τα κατάφερε. Όπα, τι εγώ, πέναλτι. Πέναλτι υπέρ τη Ισπανία. Πολύ εύκολα δεν την έδωσε την.
0: Και νομίζω ότι είναι γιατί ο παίκτης καν δεν διαμαρτύρεται. Βλέπεις ότι.
1: Μια απρόσεχτη κίνηση, ποιο
0: ναι,
1: είναι
0: ο Γιαμάλ. Το κέρδισε.
1: Ο Γιαμάλ το κέρδισε, την τσίπησε την μπάλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια φάση. Και βλέπει ότι δεν διαμαρτύρεται.
1: Δεν διαμαρτύρεται γιατί μάλλον
0: τον
1: βρήκε.
0: Ναι, τον βρήκε για να μην διαμαρτύρεται. Να η φάση είναι εδώ.
1: Ναι, ούτε καν τον όπα του την έχωσε
0: στο
1: το μυρωδί.
0: Στο μυρό.
1: Στο μπούτι, ούτε καν τον είδε που ήταν. Ναι, κατά ναι. Λάθος έγινε, αλλά εντάξει, τον πήρε δυνατά.
0: Είναι φάουλ, είναι πέναλτι.
1: Εντάξει, τώρα
0: μάλλον.
1: Ούτε καν στο βάρο
0: δεν
1: πάει.
0: Ναι, δεν
1: ένα πέναλτι αστείο, βέβαια. Ναι,
0: ναι. Λοιπόν, τι σου λέγα για τον. Για τον Πινέδα, τι σου λέγα αυτά. Αν θέλει να φύγει ο ίδιος. Λοιπόν, από εκεί πέρα έχει φιλικό Ιάκ με την Φύτεσε, νομίζω. Με τη Φύτεσε.
1: Πότε, σήμερα.
0: Σήμερα. Με τη Χέρνθεν. Με τη Φύτεσε.
1: Έπαιξε σήμερα η ΑΕΚ.
0: Όχι, ρε, σήμερα έχει παίξει. Το αύριο, μάλλον.
1: Αύριο. Αύριο. Με τρελαίνει.
0: Το οποίο η Φύτεσε, φίλε, ανακοίνωσε μέσα στο καλοκαίρι σε φιλικό sold out.
1: Άκου να δει.
0: Στο γήπεδο της.
1: Στο γήπεδο της παίζει.
0: Ναι, για να έχει sold out. Εντάξει, είναι. Είναι τρέλα τώρα. Πάμε να γυρίσει ένα γήπεδο τώρα σε ένα φιλικό παιχνίδι.
1: Εντάξει, έχουν τρέλα εκεί όλα. Τραβάνε και οι μεγάλες ελληνικές ομάδες. Τραβάνε. Είναι.
0: Καλησπέρα. Φιτάνα Δημήτρη, αυτό είναι παλιό. Καλησπέρα, Μπιλάκο Αλάνι. Εκπομπάρα σήμερα. Άντε να έρθει και ο Τζίτζι να κάνει μετάδοση αγώνα. Ο Ρομπίνιο, ναι, ο Τζίτζι, παιδιά, δεν ξέρω αν θα έρθει. Δεν ξέρω αν θα έρθει γιατί είναι στο κατάστημα. Δουλεύει.
1: Κατάστημα.
0: Γιατί διαμαρτύρονται τώρα. Τι λέει ο ιετής.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, το έχει δώσει το πέναλτι.
1: Το έχει δώσει το πέναλτι, είναι πεναλτάρα καταρχάς.
0: Δεν μπορεί να πάει καν στο βάρε, παιδί μου. Ρε φίλε, αυτό τι έγινε με την Νορβηγία. Πήγε μπάλα στο καλώδιο.
1: Πήγε μπάλα στην κάμερα πάνω.
0: Πήγε, ρε φίλε.
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Εντάξει τώρα.
0: Βέβαια η FIFA λέει ότι ο αισθητήρα τη μπάλα δεν έδωσε κάποιο σήμα.
1: Δεν έδωσε σήμα. Εντάξει.
0: Ότι ακούμπησε κάπου εκτός.
1: Ο Ντίν έκανε το πέναλτι, να πούμε, ο Γάλλος.
0: Ο Μπαθάμπαλ.
1: Ποιος είναι ο.
0: Μπαθάμπαλ θα κάνει το πέναλτι, θα φτιάξει βάλει τα
1: γκολ. Τη αυθινή, πώς
0: το βάλει, το πιάσει.
1: Τη Σοσχεδάδ. Ξέρω, είναι καλός μου, ξέρω. Τι να σου πω τώρα.
0: Να πάει στο δοκάρι.
1: Πάντως το Ντίν τι έπαθε.
0: Έχει παίξει πολύ σκόρμα γκολ, αλλά καλό αυτό.
1: Ναι, αν ξεκινήσει έτσι. Αυτά είναι πέναλτι.
0: Έπεσε στη γωνία του.
1: Έπεσε στη γωνία, αλλά ήταν δυνατό. Ούτε προσποιήσει, ούτε τίποτα. Χαπ, γεια σα.
0: Λοιπόν, Ισπανία.
1: Γαλλία, Ισπανία, 0-1.
0: Στο 22ο λεπτό, νωρίς τον γκολ. Έχουμε ακόμα. Τώρα ξεκινάει το μάτς στην ουσία.
1: Τώρα ξεκινάει το μάτς. Θα γίνει ωραίο ματσάκι, όπως καταλαβαίνετε. Θυμάστε το 5-4 το περσινό. Στον τελικό του Nation League.
0: Ναι.
1: 5-1-5-4.
0: Λοιπόν, παιδιά, γραμμές ανοιχτές για όσοι θέλετε να πάρετε να τα πούμε. Για ό,τι θέλετε, εδώ θα είμαστε. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Εδώ με τον φίλο μου τον Δημήτρη Στρατάκη, ο οποίος είναι εδώ στρατιώτης του σταθμού.
1: Στρατιώτης των Ερζιανών. Ναι, έτσι.
0: Εκπομπές κανονικά 8 με 10, 8 με 12, 8 με 2.
1: Αύριο βέβαια θα είμαστε όχι από τις 7.30 γιατί κακώς το είπαμε, από τις 7 που ξεκινάει ο αγώνας του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε μετάδοση. Άρα θα ξεκινήσει και η εκπομπή λίγο πιο νωρίς. Άρα θα μας μείνει και μια ώρα για τη δική μας εκπομπή.
0: Θα κάτσει μετά τις 12, τις 10 λίγο.
1: Μετά θα κάτσω λιγάκι.
0: Τι λιγάκι, για τον αγώνα,
1: μέχρι τις 12. Μέχρι τις 12 θα
0: μία,
1: κάτσω.
0: Μία γιατί έχουμε και σχόλια. Μη γελάς καθόλου.
1: Ο Αρθάμπαλ λοιπόν. 1-0 Ισπανία. Ο Αρθάμπαλ. Αυτός ο παιχταράς.
0: Ωραίο πέναλτι ο φίλος μας. Καλοχτυπημένο ο Γιάννης. Σωστός. Ο Γιάννης από το Βόλο. Έτσι. Φίλε, σήμερα έκανε αρκετή ζέστη.
1: Έχει υγρασία, έχει υγρασία.
0: Και από ό,τι άκουσα λίγο το βράδυ που να χάζαμε σπίτι πριν έρθω για δουλειά εδώ τηλεόραση. Λοιπόν, έχουμε τώρα break για να πίνουμε νεράκι. Βγήκε μια ανακοίνωση ότι αν αύριο περιμένουν καύσωνα.
1: Από εβδομάδα λέγε.
0: Και από αύριο άκουσα εγώ. Ναι. Περιμένουν καύσωνα και ότι θα απαγορευτούν οι δουλειές χειρονακτικές εκτός.
1: Αυτά το γνωστό.
0: Τα delivery και αυτά. Ναι, ναι, 12 με 5 νομίζω είναι. Και είναι στις ώρες.
1: 2 νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: 12 με 2?
1: Όχι. 12 με 4 αποκλείεται. 5.
0: 2 είναι ο καυτός ο ήλιος, κύριε Σταρατάκη.
1: Θα. Στον κάθε τον ήλιο δεν μπορούμε.
0: Ναι, ο Μπουζδούνης μπορεί όμως κάθε στον ήλιο.
1: Α, αυτό. Μα εκεί το πας. Εκεί το πας. Εντάξει, ο Μπουζδούνης ρε φίλε είναι άλλο πράγμα τώρα. Δεν είναι τώρα.
0: Μας ακούει τώρα, λες, στάνεσαι. Μπήκε ο κοκτέιλ, θα βλέπει μπάλα.
1: Εντάξει, τώρα μάλλον θα βλέπει μπάλα τώρα.
0: Και ακούει στα μούρια. Μπάλα τι θα βλέπει. Θα βλέπει μπάλα και περιγραφή από εμάς. Εντάξει, μπορεί να λείπει ο Τζίτζης και να μην είναι περιγραφή καλή, αλλά και εμείς κάτι κάνουμε, ρε φίλε.
1: Κάτι κάνουμε, εντάξει, ήταν και το πενάλι.
0: Εντάξει, το πολεμάμε κι εμείς.
1: Το πολεμάμε.
0: Κύριε Μπουζδούνη.
1: Πολεμάμε, ρε Σάκη.
0: Έχει βάλει μεγάλη τηλεόραση των 80 ίτσες. Είναι home cinema. Σαλόνι του.
1: Τι φλανάκι η γαλλική πρεσβεία.
0: Ποια πρεσβεία τώρα. Πέρα μιλάμε μια πρέσβη Μπουζδούνη.
1: Έτσι. Μήπως είναι στη γαλλική πρεσβεία με τον Μάνο, γιατί είναι και η άλλη, η Γκυλφόη.
0: Μήπως είναι εκεί.
1: Η Αμερικάνα.
0: Έχει πάει στην Αμερική.
1: Αμερική, όχι, αφού έκανε εκπομπή πριν.
0: Γιατί είπα, έκανε την Αμερική.
1: Από την Αμερική δεν την έκανε.
0: Έχουμε link πολλά.
1: Τον Νταλά. Γεια σου, ρε Σάκη, γίγαντα.
0: Αν ακούει θα πάρει σίγουρα ή θα στείλει μήνυμα. Αν ακούει.
1: Ο Σάκης, ο οποίος στην προηγούμενη εκπομπή που ήμουν εδώ, μας σου έδωσε το αποκλειστικό στην εκπομπή. Εκείνη την ώρα ότι κλείνει ο Κρίστιανσεν την άλλη μέρα ανακοινώθηκε για επίσημα.
0: Ναι,
1: τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα τα λέμε αυτά, έτσι.
0: Τα λέμε, τα λέμε.
1: Βεβαίως, Σάκης δεν λέει.
0: Πώς θα γίνει τώρα. Ο φίλος ο Βαγγέλης έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Πιλάρα. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλησπέρα, βέβαια.
1: Καλησπέρα, γιατί ακόμα ναι,
0: έχουμε συνηθίσει το καλησπέρα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ναι, παιδιά, δεν ξέρω αν είναι φαγωμένος. Πρέπει να είναι φαγωμένος.
1: Ποιο, εγώ.
0: Ναι,
1: όχι, δεν είμαι.
0: Δεν είναι, όσοι την υποπιστή προσθέθετε. Γι' αυτό το λέει.
1: Έτσι.
0: Περιμένει.
1: Δεν είμαι.
0: Δεν μας ακούει ο Παναγιώτης από τον Πιστρό να μας θέσει
1: κανένα ποικιλία. Είναι νωρίς, ρε φίλε.
0: Ναι, να μας άκουγε, ρε παιδί μου, να μας έστειλε κανένα ποικιλία με κανένα delivery.
1: Ναι, εδώ είμαστε πάντως εμείς.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σου Παναγιώτη.
0: Γεια σου Παναγιώτη. Πάω και είναι κοντά με τον Χατζηδιακό.
1: Έτσι λένε, πήρε και το Σουηδάκο. Δεν είναι πολύ μικρός βέβαια. Τι Σουηδάκος. Είναι 28.
0: Καλός όμως είναι, φίλε.
1: Καλός.
0: Κάνει τριπλάθος, τριπλέ.
1: Πολύ καλός.
0: Αν και ο Πάο και τα τελευταία μέρα σε κάτι κάνει. Και αυτός δεν είναι αμόνι.
1: Ναι, εκεί που λέγαμε ότι.
0: Ναι, ότι έχει μείνει πίσω.
1: Υπάρχει.
0: Βέβαια, σε αυτό, στον Πάο και στον Παναθηναϊκό είναι το θέμα ότι. Εντάξει, ειδικά με τον Πάο άλλαξε προπονητή μετά από πολλά χρόνια. Πόσα ναι. Πάει, δηλαδή πόσα είναι το πράγμα με νέο προπονητή, γιατί είχαν ναι, μάθει ναι, με τον Λουτσέσκο,
1: ναι,
0: καταλαβες.
1: Ναι, εντάξει. Θα περάσει ένα μεταβατικό στάδιο.
0: Αυτό,
1: δύσκολο,
0: γι' αυτό, εντάξει, αυτό, αυτό, λέω, αυτό, λέω, αυτό λέω.
1: Να πούμε ότι η Γαλλία μένει για πρώτη φορά στο Μουντιάλ πίσω, στο σκορ, έτσι, να δούμε εδώ πώς θα αντιδράσει. Για να δούμε. Και η Ισπανία είναι η μοναδική ομάδα, λέει, που δεν έχει μείνει πίσω στο σκορ. Δεν έχει μείνει. Για να δούμε τους Γάλλους. Οι Γάλλοι τώρα, όπως καταλαβαίνετε, θα βγουν μπροστά. Οι Ισπανοί θα παίξουν το παιχνίδι της τακτικής λίγο περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Για να δούμε. 28, Γαλλία-Ισπανία 0-1. Αν προτιμάτε, Ισπανία-Γαλλία 1-0. Ό,τι θέλει ο κόσμος.
0: Και αύριο μεγάλος, δεύτερος μεγάλος ημιτελικός.
1: Τι βλέπεις εκεί?
0: Τι βλέπω εκεί? Ρε φίλε, έχω κολλήσει ότι η Αγγλία θα το πάρει το παιχνιδάκι.
1: Η Αγγλία, έτσι νομίζω.
0: Δεν ξέρω. Μου έχει κολλήσει, βέβαια δεν είναι εύκολο γιατί η Αργεντινή είναι μια ομάδα, σπουδαία ομάδα. Αλλά μου έχει κολλήσει ότι η Αγγλία είναι φέτος έτοιμη, ρε φίλε, να πάει στον τελικό.
1: Έβγαλε ψυχή σου, είπαμε το Μεξικό. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε στη διαφημίση τώρα.
0: Εσύ ξέρεις, εσύ κάνεις εκπομπή.
1: Δικιά σου εκπομπή είναι τώρα, εγώ έκανα πριν.
0: Ξέρω,
1: το ξέχασα.
0: Λοιπόν, 2 κόρνερ έχει κερδίσει η Γαλλία, κανένα η Ισπανία.
1: Έχουμε και τα corner βέβαια. Έχουμε και τα corner.
0: Ναι, πολλοί έχουν παίξει πέναλτι, πιάσανε, έχουν παίξει κοκκίνες κάρτες, έχουν παίξει πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωπα, τι έχουμε. Ω, πρόβλημα με ένα Γάλλο. Μάλλον θα γίνει αναγκαστική αλλαγή, κάτι έπαθε.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Παλικαράκι, κάτι έπαθε. Πρέπει να είναι ένα στόπερ.
0: Σταλαμμένα κάρβουνα.
1: Ο ένα στόπερ από τους δύο των Γάλλων. Ο οποίος κάθισε κάτω χωρίς να τον ακουμπήσει κάποιος. Άρα έχουμε
0: φάμε. Πάμε στο διαλυματάκι μας και ναι, ναι, ναι, στράτακι. Ο Σαλιμπά.
1: Σαλιμπά, μεγάλο.
0: Είσαι μεγάλος.
1: Είσαι μεγάλος.
0: Πάμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Κοιτά, μία ερώτηση να κάνω.
5: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόρειας ανάγκης για έλεγχο.
4: Όπω.
5: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
4: Όπως.
5: Όπως το παγκόσμιο!
6: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 10. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Παραμένει το 0-1. Γαλλία-Ισπανία με πέναλτι. Τώρα βρισκόμαστε στο 31. Το πέναλτι στο 22. Μπήκε το πέναλτι που ήταν καθαρό, πεντακάθαρο. Πάνω στο Γιαμάλ. Τα τηλέφωνα μπορείτε να πάρετε να βγείτε στον αέρα. Αλλιώς μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μπιλάρ ακολούθησα τσαπαλιάρι λέει, παίξαμε διπλό την Ισπανία. Μέχρι στιγμής πας καλά. Το πέτυχε, μέχρι στιγμής το έχει πετύχει ο Δήμος. Περιμένεις αύριο λέει και την Αγγλία. Understand.

μια ματιά να ρίξουμε και στα υπόλοιπα παιχνιδάκια. Λοιπόν, κάτσαμε τη φάση αυτή. Όχι, δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, να δούμε και τα υπόλοιπα μας. Κάποιοι φίλοι έχουν παίξει στοιχηματάκι από τα παιχνίδια τα βραδινά, τη Σκωτία και τα υπόλοιπα. Να τα πούμε και αυτά. Λεύκη Σόφια με την Μπόρα Μπάνια Λούκα τελείωσε 4-0. The New Sense Σαμπάχ 1-2. Μπήκε εγώ στο 89, μείωσαν γηπεδούχοι, αλλά μέχρι εκεί. Στο 75 Ντρίτα Κάουνο Ζαργκίρης 2-1. Και μετά πάμε στα παιχνίδια τη Σκωτία. Από ό,τι βλέπω, που είναι πολλά. Ανάνα Αθλέτικ Δαντί 0-0. Edinburgh City Alo Athletic 2-0, Elgin City Peterhead 1-0, East Fife Morton 2-0, Celtic Hearts Queen's Park 0-0, Kilmarnock Raith Rovers 0-0, Clyde Edroyans 0-0, Cove Rangers με την Kilbride 0-0, Rose St. Johnson 0-2, Monrose με την Dundee United 1-0, Brechin Livingston 0-2, Brora Rangers Aberdeen 0-1, Dunfermline Dumbarton 2-0, Spartans Stirling Albion 1-1, Falkirk Air 0-1, Forfar Patrick Fist 0-3. Αυτά είναι παιχνίδια στο ημίχρονο. Και έχουμε και παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League. Στο 3-4 Larne Trefiori 1-1, Shamrock Rovers Floriana 2-1 και ένα παιχνίδι για το Conference, La Fiorita με την Strassen 0-1 στο 35.

Μπίλα να το θέλω goal goal και over. Όπως θέλω το goal goal και over αύριο στο Αγγλία με την Αργεντινή. Εντάξει, έχει μπει το γκολάκι το πρώτο που ήθελες. Θες ακόμα δύο goal. Να βάλει και ένα goal η Γαλλία. Αυτό σε ενδιαφέρει περισσότερο. Να πιάσει το goal goal και over. Μετά να βάλει η Αγγλία ή η Ισπανία ακόμα ένα goal. Στο 35 μπήκαμε. Παραμένει το Γαλλία-Ισπανία 0-1. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Λέω φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Η φίλη μας η Κατερίνα, μπαλκόνι με το σύζυγο, βλέπουν το παιχνιδάκι και τρώνε πιτόγυρα. Τυχερή είναι, πιτόγυρα. Λοιπόν, ένα σούτ έξω από την περιοχή του Μπαρκολά, ψηλά η μπάλα, έξω από τα δοκάρια.

Διαβάζω μια ειδησούλα που βγήκε πριν από λίγο εδώ στα site, ότι οι ρεπόρτερ της ΧΑΛ, κάνουν λόγο για προχωρημένες συζητήσεις σε επαφές για τον Ολυμπιακό, για τον Τσολακή. Αλλά αυτά μιλάμε από τους ρεπόρτερ που κάνουν ρεπορτάζ για την ομάδα από την Αγγλία, την ΧΑΛ.

0: Διαβάζω ένα στατιστικό ότι η Ισπανία κάλυψε το 41% του πλανήτη για να βρεθεί στον ημιτελικό, ενώ η Γαλλία έκανε απλά το Νέα Υόρκη Λονδίνο. Έχουν χαοτική διαφορά στα χιλιόμετρα που έχουν διανύσει η Γαλλία με την Ισπανία. Μπιλάρα, έχω παίξει Γαλλία άσο. Έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα πριν από λίγο η Ισπανία να κάνει το 0-2. Νομίζω είναι κόρνερ για τους Ισπανούς. Μισό λεπτό να δω. Να δούμε πάλι τη φάση. Είναι κόρνερ, κέρδισε. Ωραίος συνδυασμός. Πολύ ωραίος συνδυασμός. Αλλά στο τέλος το τσακ. Κόντρα ριμπάλα και βγήκε κόρνερ. Πρώτο κόρνερ και για την Γαλλία. 2 έχει Ισπανία. Ήταν μια καλή φάση για τους Ισπανούς να κάνουν το 0-2 και να ψιλοκαθαρίσουν το μάτς. Κύριε Στρατάκη, άσε τίποτα για μας. Τα βάζεις τα πιτόγερα όλα. Εντάξει, άσε τίποτα για μας, φιλαράκι.
1: Φίλε, δεν έχω φάει τίποτα. Μιλάω σε ένα τηλέφωνο συνέχεια, όπως καταλαβαίνεις. Υπάρχουν μεταγραφές, υπάρχουν δύο πράγματα, πληροφορίες από εδώ, πληροφορίες από εκεί.
0: Όχι, για να παραγγείλεις.
1: Ψάχνουμε για κανένα αποκλειστικό. Τι να παραγγείλω, αφού περιμένουμε το Παναγιώτη, δεν περιμένουμε.
0: Ποιο Παναγιώτη, δεν ακούει.
1: Ε, Παναγιώτη, άκουσε μας λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματά μου τα πολλά.
0: Ναι.
1: Στην φίλη μου τη Μελίτα που μας ακούει, είναι καινούργια ακροάτρια. Τι έγινε τώρα εδώ πέρα?
0: Τίποτα, out.
1: Α, out. Είπα και εγώ μπήκα.
0: Φωνάζω για μάλλον για κόρνερ, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν κόρνερ. Ο για αυτού είναι ο παράξενο εκεί που κάνει τα.
1: Ο περίεργο, από πού είναι από τη Γουατεμάλα, από πού είναι.
0: Τι αυτά που κάνει.
1: Αυτά τα τροχονόμο.
0: Τα τρελά, ναι.
1: Πρέπει να έχει κάνει τροχονόμο παλιά, ε. Όπα, φίλε.
0: Ζητάει κόρνερ για μάλλον, είχε δίκιο, τελικά δεν το έδωσε.
1: Δίκιο είχε, πλάκα, πλάκα.
0: Δύο κόρνερ η Ισπανία, η Γαλλία, ένα κόρνερ.
1: Έχουμε και το άγχο μα για το κόρνερ, βέβαια. Πόσα είναι τώρα σύνολο.
0: Εντάξει, κοντά είμαι εγώ τώρα.
1: Πόσα, τέσσερα είναι τώρα.
0: Έχω παίξει 2,5-2,5. Έχει κάνει η Γαλλία 2, αλλά ένα θέλω και η Ισπανία θέλω άλλα 2. Αλλά να έρθει όμω ένα χ έχω παίξει. Διπλή ευκαιρία και, και over 1,5.
1: Ναι, ναι. Για να δούμε.
0: Τώρα θα το πιάσω το σκοτσέζικο μίχρονο 0-3.
1: Αγόρι μου, άντε είναι αλόα, είπαμε έτσι. Την αλόη.
0: Αυτή είναι αλόη.
1: Αλόα βέρα. Την αλόα βέρα. Αυτά είναι, φίλε. Άμα ξέρεις, ρε φίλε.
0: Άμα ξέρεις σκοτία. Άμα ξέρεις σκοτία, την παίρνει στα δάχτυλα.
1: Έτσι, ρε.
0: Άστο, φιλαράκια.
1: Και σκέψου, χτύπα ξύλο, κάτσε να μην το κατεμιάσω, να μείνει 0-3, φίλε. Αχ, χτυπάμε εδώ τα αυτιά.
0: Να κάτσει αυτό. Μαυρόγατα.
1: Εγώ, ξέρεις πόσα μου έχουν κάτσει τέτοιες ομορφιές.
0: Η Δεσούλα διάβασα πριν για τον Τζολάκη ότι ρεπόρτερ τη Χαλ κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές Ολυμπιακού με Χαλ για τον Τζολάκη.
1: Αλλά
0: αυτά που λέγανε πριν για τον Ορλάντο Χιλ.
1: Στα εκεί πάει, φίλε, Premier League πάει.
0: Στη
1: Χάλ είναι.
0: Τώρα. Στη Χάλ θα πάει, ρε φίλε.
1: Όχι, ρε φίλε. Ναι, ρίξει. Πώς θα τα ρίξει.
0: Εντάξει, τα λεφτά είναι λεφτά. Okay, ναι.
1: Δεν τον έχω για Χάλ πάντως.
0: Ναι, δεν είναι. Ναι. Νομίζω ότι είναι για κάτι καλύτερο από τη Χάλ, ρε παιδί μου.
1: Δεν τον έχω για Χάλ, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα από εκεί πέρα.
0: Παιδιά, με τον Γουόκαπ το πράγμα έχει χαλάσει πολύ. Τα έχουμε πει με τον Δημήτρη. Νομίζω ότι δεν θα μείνει στον Ολυμπιακό. Έτσι πιστεύω.
1: Μας τελείωσε ο Γουόκαπ.
0: Και όλα αυτά έγιναν από τις δηλώσεις που έκανε. Έτσι έγινε. Εκεί στράβωσαν.
1: Από εκεί στράβωσαν οι πρόεδροι. Ναι.
0: Πριν καν μιλήσει για συμβόλαιο, βγήκε και είπε διάφορα.
1: Ένα αυτό και δεύτερον δεν μπορεί να φτάσει στα επίπεδα των πετρελαίων τώρα ο Ολυμπιακός.
0: Καμία τίποτα, ομάδα δεν μπορεί να φτάσει, ρε φίλε.
1: Αλλά το πρώτο στράβωμα έγινε από τις δηλώσεις. Ήταν απαράδεκτη για μένα. Ήταν
0: να περιμένει πρώτα τον Ολυμπιακό, την πρόταση του Ολυμπιακού και μετά να κάνει.
1: Είναι δυνατόν τώρα.
0: Και εγώ γκολ και over 10,5 κόρνερ έχω παίξει. Μας έφαγε το κοράκι ο γιατητής Ρομπίνιο. Το αυτό πριν με τον Γιαμάλ. Ήταν κόρνερ, τελικά δεν το έδωσε.
1: Α, το κόρνερ. Ναι, ναι, ναι. Δεν λέει ο Ρομπίνιο για το πέναλτι.
0: Όχι, πέναλτι είναι πεντακάθαρο. Πεντακάθαρο.
1: Ανατροπή Γαλλία, πόσο δίνει, ρε φίλε. Μπορεί να το δει.
0: Να με.
1: Σου είναι εύκολο.
0: Μισό λεπτό. Ανατροπή Γαλλία δίνει 5,5. Το διπλό το έχει ψηλά ακόμα, ρε φίλε. Ένα 80 το έχει. Το διπλό που είναι 0-1. Δεν είναι 5,5 ανατροπή, το έχει
1: 325. Εντάξει, βέβαια μεταξύ μας.
0: Η Γαλλία την έχει 4 τώρα να πάρει το κύπελο.
1: Οι Γάλλοι δεν υπάρχουν, έτσι. Με βάση τις δυνατότητες τους δεν υπάρχουν ακόμα.
0: Ναι, παγωμένοι είναι.
1: Παγωμένοι, πάγωσε με τον κόλ, τους πήγε τώρα το. Ο Ντίν, η κάμερα, ο σκηνοθέτης είναι συνέχεια πάνω στον Ντίν που έκανε το πεναλτάκι.
0: Απρόσεκτος.
1: Απρόσεκτος, αλλά.
0: Μα, δεν κατάλαβε
1: και
0: το Γιαμάλ.
1: Ο Γιαμάλ.
0: Δεν κατάλαβε το Γιαμάλ. Δεν κατάλαβε το Γιαμάλ, ήταν από δίπλα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, άμα δεν καταλαβαίνει.
0: Κάτσε και τώρα είναι καλή.
1: Από τώρα νομίζω όμως είναι offside, φίλε. Έφυγε λίγο πιο νωρίς. Νομίζω έφυγε λίγο πιο νωρίς ο Μπαπέ. Για να δούμε.
0: Όχι, δεν σηκώσει τίποτα.
1: Αυτό είναι το παιχνίδι. Το κάνουν, τον οποίο δεν έχει αφήσει κόρνερ.
0: Τρίτο κόρνερ για την
1: Ισπανία να το κάνει.
0: Πιάσαμε τα κόρνερ.
1: Τα κόρνερ το έχει
0: Γαλλία.
1: Άστο, φίλε.
0: Πάμε σε μια γραμμούλα.
1: Πάμε.
0: Δεν ήταν offside, φίλε.
1: Οριακά, θα ήταν βάρ. Τέλος.
0: Πάμε σε μια γραμμούλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, φίλε.
2: Εγώ ήμουν έτοιμο σε δούλευα το απόγευμα στο νοσοκομείο που δουλεύω και τέτοια και λέω θα πάω απ' έξω Γαλλία και over 1,5.
0: Ναι.
2: Και κάποιος με νευρίασε εκεί στο νοσοκομείο και με έβγαλε στα τυμπέρος και λέω αλλάζω και παίζω 20 ευρώ Ισπανία και over 1,5. Και έχω παίξει Ισπανία, ναι, και έχω και ένα κουπόνι να λέω όποιος θα περάσει τώρα Ισπανία, Γαλλία. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή, γιατί έχω παίξει ένα κουπόνι να πάρει τελικό Αργεντινή-Ισπανία, Αργεντινή-Γαλλία. Για Αργεντινή δηλαδή, άμα περάσει αύριο, το έχω πιάσει αυτό το κουπόνι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σήμερα με τη Γαλλία όταν μου είναι παραπάνω, ρε παιδί μου. Με την Αργεντινή-Γαλλία μου είναι 100, με 5 ευρώ μου είναι 140 ευρώ και Αργεντινή-Ισπανία μου είναι 110 ευρώ. Ανταρχή όμως.
0: Ναι.
2: Ανταρχή. Όχι τώρα. Τώρα είχαν φαβορή τη Γαλλία, δηλαδή σε όλα και για το πάρει και τέτοια. Θέλω να πω και κάτι για τη Super League.
0: Ναι.
2: Εδώ πάμε να κάνουμε ένα προτάσμα να φύγει η τοξικότητα και τέτοια και τώρα γίνονται 7-7 και 17-17 και δεν ψηφίζει ο ένας, δεν ψηφίζει ο άλλος.
0: Α, λες γιατί είναι πάλι 7-7 βγήκανε ψηφίδι, ήταν λογικό ρε παιδιά. Λογικό θα βγήκανε πάλι 7-7, τώρα πρέπει να αποφασίσει η ΕΠΟ.
2: Ναι.
0: Αλλά ο Γαγκάτσι είναι σε δύσκολη φάση τώρα. Σου λέει πού να πάω τώρα, σου λέει.
2: Ακριβώς.
0: Και έχω ακούσει και αεξίδες στον Ολυμπιακό που λέει όχι, δεν πρέπει ούτε ο Ολυμπιακός να
1: ούτε Μαϊντάκη πρέπει να ψηφίζει ο Γαγκάτσι, ούτε κανένα. Τώρα τι θα γίνει.
0: Εντάξει, τώρα πρέπει να ψηφίσει κάποιος. Πρέπει να βγει, δεν γίνεται. Ο Μαρνάκη είπε την κυρία Αξιέλογου, αυτή του εντάξει, δεν είναι και αγαπητή.
1: Άκουσε γιατί, για ποιο λόγο.
0: Άκουσε.
1: Επειδή είναι στο άρμα του Ολυμπιακού.
0: Όχι, ήταν με το Περιστέρι κάτι. Όταν ήταν στο Ατρόμι, είχε κάνει κάτι.
1: Ναι. Ήταν εκεί.
2: Και στο Λιτσάκι ο Μαρινάκη, αλλά δεν έφυγε ο Γιώργο.
0: Ναι, ήταν και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις. Η κυρία με τώρα ήταν στον Ατρόμητο, κάτι τέτοιο είχε γίνει. Αν θυμάμαι καλά.
1: Τον κύριο Σπανό.
2: Πρώτη και τον Λισάνδρο Μαρινάκη, του Σάεκ.
0: Δεν δέχεται ο Λισάνδρο όμω λέει.
2: Ναι, δεν
1: έφυγε ο καλά, λογικό τώρα ήταν να γίνει έτσι τώρα. Εντάξει, τέλο πάντων. Δεν θα βγάλουμε άκρη.
2: Μεταγραφέ στο Ολυμπιακό δεν είμαι ευχαριστημένο. Γενικά δεν είμαι ευχαριστημένο. Δηλαδή, έχει 10, αν δεν πείτε χαρακτηρίσω, 10 ανθρώπου ο Μαρινάκη που ασχολούνται. Δηλαδή, ο Μαρινάκη θα πάρει ένα τηλέφωνο και πει θέλω τον αυτόν. Θα κλείσει αμέσω η μεταγραφή. Και αν δεν μπορεί να κλείσει μια μεταγραφή. Το από εδώ, από εκεί και μετά. Έλα τώρα, μην τους χαρακτηρίσω τώρα. 10 άτομα γύρω-γύρω και μια μεταγραφή δεν μπορώ να κλείσω τώρα. Και για τον Πινέδα ακούω μάλλον δύσκολα.
0: Και με τον Πινέδα κάνω χρόνο δύσκολα, είναι και τελικά μένει. Αν δεν δώσει τα λεφτά η Μοντερέη, δεν πρόκειται να φύγει ο Πινέδα.
2: Όχι να το δω, να μείνει και να πάει να διαπραγματευτεί μόνο στο καλοκαίρι ο Πινέδα. Όχι μετά.
0: Κοίτα, αν μείνει φέτος στην ΑΕΚ, αν συνεχίσει το συμβολέο του στην ΑΕΚ, και η ΑΕΚ λογικά θα του κάνει μια πρόταση ένα νέο συμβολέο με τα λεφτά που παίρνει ο Γιώβιτς. Δεν γίνεται λίγα. Δεν ξέρω τα λεφτά αυτά αν τα βρει στο Μεξικό.
2: Ένα 800 λέει, δεν είναι 900 εκεί. Ένα 350% παραπάνω λέει. Δεν μπορεί να το κάνει παραπάνω.
0: 2600 είναι κοντά στο συμβόλαιο του Γιώβιτς.
2: Ένα 800. Ένα 300 πρέπει λέει τώρα.
0: Και πάει 2600 μετά. Αν πάει 50% πάνω.
2: Ναι, ένα 300 και τα μισά πόσο είναι.
0: Α, τα μισά, γιατί εγώ άκουσα το 50% πάνω το συμβόλαιο.
2: Ένα 300 πόσο είναι. 6,5 κατοστάρικα είναι.
0: Το μισό είπες, 50% παραπάνω, δεν είπες το 25%.
2: Το 50% παραπάνω είναι 6,5 κατοστάρικα.
1: Πάνω από 2.
0: Αυτό, 2 εκατομμύρια, περίπου εκεί.
2: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, όχι να το πουλήσει, δεν πουλάει. Όμως θέλει να διαπραγματευτεί μόνο το πιντελά, του χρόνου το σεμό, όπως είναι η πρώτη υπογραφή που λένε αυτοί για να πάρω εγώ τα λεφτά. Δεν ξέρω τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κανένα μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, καλά ο Αστέρας πήρε του Παναθηναϊκού τους δύο παίχτες.
0: Ποιους παίχτες, ο Αστέρας.
2: Τον Γκουρμπέλη.
1: Τον Γκουρμπέλη πήγε
0: πάνω στον Αστέρα. Ναι, τον Άνθερα, από εκεί που ξεκίνησε.
2: Κάνω ένα. Δύο μεταγραφές έκανε. Τον Γκουρμπέλη κάνω ένα, πιθανά ρε, που έπιανε. Δύο μεταγραφές. Δεν το έχει στο μυαλό μου τώρα.
1: Α, θα το βρούμε, αφού είσαι σίγουρο ότι έχει κάνει. Γιατί...
2: Σα χαιρετώ έτσι
0: πριν. Να σε καλά, Χριστάρα μου, να σε καλά. Γεια σου, φίλε, για χαρά. Λοιπόν, έχουμε πάει στα λεπτά καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.
1: 6 λεπτά είδου.
0: 6 λεπτά. Μια σέντρα εδώ πέρα, να δούμε. Όχι, κάτι δεν έγινε. Έχει αρχίσει και. Offside, φίλε. Τώρα θέλω offside ή φάουλ. Φάουλ έδωσε. Ο Μπαρκόλα έκανε φάουλ. Τελειώνει το ημίχρονο. Παραμένει το 0-1. Έχει, εντάξει, η Γαλλία ξεκινάει σιγά-σιγά και εντάξει, λογικό είναι να πιέσει λιγάκι. Θα δούμε ένα ωραίο δεύτερο ημίχρονο, πιστεύω, φίλε Δημήτρη.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, ο Αντρέας λέει καλησπέρα, Βασίλη, απόδοση 2,80 για δοκάρι στο μάτς. Για τους φίλους που μας ακούνε. Δοκάρι δίνει 2,80.
1: Τι παίζουμε, ρε φίλε.
0: Τα πάντα παίζουμε. Ό,τι υπάρχει, ό,τι κινείται. Ό,τι κινείται. Και πόσες τρίχες στα μαλλιά έχει αυτός ο Αφάνας, πώς το λένε.
1: Ο Κουκουρέγια.
0: Ο Αντρέας μας έστειλε μηνυματάκι για να δούμε. Λοιπόν, πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Κάτσε να δούμε τη φάση.
1: Πάμε,
0: ο Γιαμάλ δεν έκανε κάτι, όχι. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που είναι στην γραμμούλα να μην περιμένει. Καλησπέρα. Όχι, δεν μας περίμενε ο φίλος, κύριε Στρατάκη.
1: Ξαναπάει.
0: Τώρα ξαναπήρε, μάλλον για να πάμε. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι, μια ερώτηση θέλω να κάνω. Ο φίλος μου Στρατάκης κάνει εκπομπή. Πότε κάνει εκπομπή, να το.
0: 8 με 10 κάθε βράδυ, φίλε. Δεν κατάλαβα. Δεν ξέρει το Στρατάκη, αν δεν ξέρει το Στρατάκη, είσαι για κόκκινη κάρτα.
2: Όχι, γιατί
0: δεν ξέρω η Ελλάδα, ρε φίλε, δεν ξέρεις εσύ.
1: Στον άνθρωπο.
0: Παγκόσμιο.
1: Δουλεύει στο νοσοκομείο. Τι κάνεις εκεί, σε ποιο είσαι,
0: στο ψυχιατρίο.
2: Στην νίκη,
1: στο νοσοκομείο, είμαι. Α, ωραίο.
0: Δεν έχω κάτι που πέρα κάτι τρελού, αν του πάρει, άμα είναι κανένα μέρα, να του μαζέψει.
2: Εκείνη του χρόνου με το καλό.
1: Άντε, με το καλό, να έχει υγεία, να έχει υγεία.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου, για χαρά. Είναι κόκκινη κάρτα ο Χριστέρας. Τώρα δεν μπορεί να μην ξέρει το Στρατάκι που είναι παγκόσμιο. Παγκόσμιο.
1: Εντάξει.
0: Από τον Άγιο
1: Δομήνικο. Αφού δουλεύει ο άνθρωπο.
0: Τον Άγιο Δομήνικο ακούνε τώρα.
1: Σε Άγιο Δομήνικο.
0: Ο οποίο γεγό λογικά εκεί που έχει πάει, δεν ξέρω αν ακούει. Μπορεί και να ακούει. Πρέπει να παραγγείλει κατσίκι να φάει. Σαν κατσίκι που είναι.
1: Ναι, όμω είναι Ισπανία, έλεγε τώρα.
0: Ισπανία μου πήγε χτε. Μου είπε ότι η Ισπανία. Μου το είχε πει.
1: Προ τον παρόν, βέβαια, πέφτει μέσα.
0: Στον παρόν είναι μέσα, ναι.
1: Κατσίκι παραγγείλει, νομίζω. Ναι.
0: Ναι, τι παραγγείλει.
1: Δομινικανό.
0: Τι παραγγείλει, κατσίκι. Ναι, φίλε, σταμάτησαν τον Γιώργο και την Λένα. Λοιπόν, πάντα εδώ συντονισμένοι, Ντερβέτεν 943, Ελλάδα Sports. Είμαστε 10 λεπτά πριν τις 11. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Δημήτρη. Ακόμα έχει 2 λεπτά να τελειώσει μάλλον τα λεπτά των καθυστερήσεων. Παραμένει το 0-1 Γαλλία με την Ισπανία.
1: Δεν έχουν βρει πατήματα οι Γάλλοι. Και αν δεν ισοφαρίσουν, φίλε Βασίλη, γρήγορα στο δεύτερο ημίγρονο, να ξέρεις ότι θα έχουμε θέματα.
0: Εντάξει, τώρα γρήγορα. Και στο δεύτερο ημίγρονο να ισοφαρίσουν.
1: Ναι, όχι, ξέρεις μετά οι Ισπανοί θα τους περιμένουν.
0: Το θέμα είναι να μην δεχτούν γκολ δεύτερο.
1: Έτσι,
0: θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανεβαίνουν περισσότερο οι Γάλλοι για να πιέσουν να βάλουν την ισοφάλιση. Οι Ισπανοί είναι και αυτή η ομάδα γρήγορη μπροστά με τον Γιαμάλ.
1: Ο Μαξού Γιαμάλ, φάντασμα, έτσι, μόνο το πέναλτι έχει πάρει, δεν έχει κάνει κάτι.
0: Ναι, δεν έχει, γενικά αλλά... δεν έχει κάνει στο Μουντιάλ κάτι.
1: Όχι, δεν έχει κάνει. Είναι και το πρώτο.
0: Για να δούμε
1: το...
0: λογικά θα είναι τελευταία φάση αυτή.
1: Ναι.
0: Να δούμε.
1: Προσπαθούν οι Γάλλοι εκεί να κάνουν κάτι, offside, τι έδωσε.
0: Όχι, όχι, έδωσε.
1: Πλαιτήσε το Μαξί, παίζει πολύ με τα χέρια.
0: Είναι αυτό ο τροχονόμος.
1: Είναι πρώην τροχονόμος, είναι και στο. Θυμάστε ο τροχονόμος στην Κηφισιά που λέγαμε πάνω στο Βαρέλι. Ένα τέτοιο είναι. Δεν το θυμάμαι, δεν το πρόλαβα πολύ, ρε παιδί μου, αλλά έχω δει ταινίες κτλ. Μέχρι κάποια χρόνια ήταν μόνο το Βαρέλι, αν θυμάσαι.
0: Ναι,
1: τώρα. Ο τροχονόμος έλειπε.
0: Ναι. Για να δούμε τώρα, θέλει να φάνε τελευταία φάση.
1: Γάλλοι, εκεί παλεύουν.
0: Όχι, κόρνερ. Όχι, out.
1: Προσπαθούσε
0: out ο Ντεμπελέ με τον. Τι έγινε, σαμπουκάδες.
1: Πάει ο Ντεμπελέ και καλά να του πει ότι μου κάνει πέναλτι.
0: Ναι.
1: Του λέει ο άλλος γιατί πέφτεις έτσι.
0: Σφίριξε.
1: Και γεια σας.
0: Λοιπόν, λέξει πρώτο ημιχρόνο, Γαλλία-Ισπανία 0-1, κύριε Σατάκη, με πέναλτι του κυρίου που βλέπουμε τώρα. Του Γιουραθάμπαλ, κατά τον λέω.
1: Γιουραθάμπαλ, πες τον και έτσι. Ναι. Το λέμε και έτσι. Ναι. Γιουραθάμπαλ.
0: Ο οποίος έχει βάλει 4 γκολ.
1: Της Σοσιεδά, δεν παιχτεράς.
0: Έχει βάλει 4 γκολάκια, πλάκα.
1: Ναι, όχι, είναι γκολτζής. Δεν είναι κανένας χθεσινός.
0: Λοιπόν, από εκεί πέρα να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, τα σημαντικά μάτς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και τα σημαντικά μάτς.
1: Τη Σκωτία, φίλε.
0: Λάρνε Τρέφιόρι είναι 1-1 στο ημίχρονο. Σάμροκ Ρόβερς Φλωριάνα 2-1 στο ημίχρονο. Φλόρα Λαφιωρίτα Ούνα Στρανσέν 0-2 στο ημίχρονο.
1: Αυτά είναι.
0: Και από εκεί πέρα να δούμε που έχουμε γκολ στα παιχνίδια. Έχει πολλά φιλικά βέβαια. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα, δεν έχουμε αλλαγές. Να δούμε αν έχει μπει κάποιο γκολ να πούμε. Έτσι. Όχι. Ο φίλος έχει παίξει το Ανάν Αθλέτικ Νταντί over 2,5 είναι 0-0 στο 51, το διπλό στο 1-10. Και είναι 0-0, κρατάει Ανάν Αθλέτικ. Τώρα φίλε, εκεί τώρα είχα, μιλάγα με ένα φίλο πάνε χρόνια.
1: Το δικό στο 55 είναι?
0: Ναι, στο 50.
1: Εντάξει.
0: Μιλάγα με ένα φίλο πριν πολλά χρόνια, είχε πάει Σκωτία. Για σπουδές, νομίζω το ξέρω, η Ιουλίας καλή του ώρα. Και μου λέει, φίλε, αυτά που παίζουμε εδώ στην Ελλάδα, σε κάτι. Όχι πρώτη κατηγορία Σκωτία, δεύτερη κατηγορία Σκωτία, όχι στην Premier League Σκωτία, στην δεύτερη από κάτω κατηγορία. Ρε φίλε μου λέει, είναι τα γήπεδα σαν χωράφια. Ναι. Δηλαδή και πιο μικρές κατηγορίες είναι κάποιες χωρίς κερκίδες, ναι, και είναι γύρω-γύρω σαν στα δικά μας χωριά που πάμε τραχτέρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και παίζουμε εκεί τα λεφτά μας, μου λέει.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Αφού... τώρα, ας πούμε, η Edinburgh City,
1: ναι,
0: με την Αλόα που κερδίζει, ναι, 2-0 και πληρώνει 5-25, ας πούμε. Αυτοί αν το πιθανό το πρωί θα πάνε για δουλειά.
1: Η Edinburgh City.
0: Edinburgh City κερδίζει την Αλόα.
1: Εντάξει, η Edinburgh όμως είναι τέτοια. Είναι...
0: τι είναι? Ποιο κατηγορία είναι αυτή?
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι στο Εδιμβούργο.
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Μπορεί να ξέρω εγώ στον Μπογιάτη, στον Άγιο Στέφανο.
0: Μπράβο, ναι,
1: εκεί,
0: ναι,
1: πάνω, ναι.
0: Και δει 2-0, 5-25 λοιπόν, ναι, ο Άσος πληρώνει.
1: Ναι.
0: Εκεί θα είναι τώρα, ρε φίλε, αυτοί από το πρωί θα πάνε για δουλειά.
1: Ναι, ρε, σε λίγο θα φύγουν. Θα πάνε παπ και τα λοιπά.
0: Ναι, πρώτα για πύρε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Τώρα εκεί είναι μια χαρά.
0: Περισσότεροι πιο μένοι θα είναι ούτω ή άλλω.
1: Ναι. Τώρα καταλαβαίνει τώρα, παίζει α πούμε η Γαλλία με την Ισπανία και πα να δει Edinburgh City, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν του νοιάζει τίποτα.
0: Τίποτα, φίλια, ναι, ναι, ναι. Τώρα... και League Cup κιόλα.
1: Και League Cup, ναι.
0: Που Edinburgh City πρέπει να είναι πολύ χαμηλά στι κατηγορίε και η Αλόα πρέπει να είναι πιο ψηλά σίγουρα.
1: Η Αλόα, ναι, είναι γνωστή. Το Edinburgh City δεν το έχω ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια. Η Χάρτ είναι από το Εδιμβούργο, είναι η πρωτεύουσα Σκωτία.
0: Η Χάρτ είναι γνωστή.
1: Πρωτεύουσα,
0: η
1: δεύτερη είναι
0: η Linfley Go Rose. Με, ναι, τη Σεντ Τζόνσον που είναι 0-2.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτή η ομάδα, ρε φίλε, τι να, που, θα είναι σε κανένα. Ναι, θα είναι στο Άγιο Στέφανο, α πούμε.
1: Ναι, εκεί στο,
0: ναι, ναι,
1: στο
0: Κρυονέρι.
1: Στο Μπογιάτη που λέγανε.
0: Ναι, Κρυονέρι, να, κάπως έτσι.
1: Φίλε, Μπογιάτη, έχω ιστορία του Μπογιάτη, ναι, να ξέρεις. Έπαιζα στην Γλυφάδα, μαλούρα.
0: Ναι.
1: Μαλούρα. Και έρχεται ένα εκεί, πάνω κάτω.
0: Έπαιζε κάκι, τι έπαιζε.
1: Μπαλά, εγώ. Μπαλά, με πέστα, έχω ξαναπεί μπαλαδόρο. Το ξέρει ο κόσμο.
0: Τότε δεν έχει φάει μια μπαλά.
1: Λοιπόν. Και πάω να πιάσω την μπάλα του Αράουτ που λε.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ένα φίλε και μου ρίχνει ένα φτύσιμο. 16 χρονών, ναι, αυτά, ναι, ναι, πώς ήμουνα. Και γυρίζω και του λέω. Άιντε, ναι, φίλε, ξέρει τι ώρα φύγαμε. Το βράδυ.
0: Ναι.
1: Το βράδυ φύγαμε από εκεί. Το βράδυ. Πιτσιρικά τι μας έκανες, μου λέγανε. Μιλάμε τώρα για φανατισμό.
0: Ναι, ναι, εντάξει, κάποτε πηγαίνανε. Πηγαίνανε, κάποτε, ναι, ασχολούσαν, ναι, πολύ. Μάλλον. Ειδικά με τις τοπικές ομάδες.
1: Πάνω Άγιο Στέφανο. Ναι, ναι, ναι, αρβανιτιά, κάργα, αρβανιτιά, ναι, εκεί.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αυτές οι ομάδες, φίλε, τώρα. Και παίζει ο κόσμος αυτές τις ομάδες. Που δεν ξέρουμε, ας πούμε, τι χρώμα φανέλα φοράνε.
1: Εντάξει, διαβάζουμε και.
0: Τι διαβάζουμε, ρε φίλε, δεν υπάρχουν. Δεν διαβάζει από το.
1: Έλα, ρε φίλε, εδώ δοκάρι λέει παίζουμε. 2,80,
0: ναι,
1: δοκάρι. Θα μου πει τώρα δοκάρι στο Μουντιάλ. Δεν παίζουμε όμως,
0: ναι,
1: με δοκάρι στο Μουντιάλ. Παίζουμε τα κόρεν, παίζουμε τα σουτ, παίζουμε τι εστίε.
0: Και σε αυτά δεν έχει, ας πούμε, τα σκοτσέκια, δεν έχει, ας πούμε, να επιλέξει πράγματα. Γκολ, γκολ σου λέει, over, τέλος.
1: Πέντε, ναι, πέντε πράγματα.
0: Δεν έχεις, λέει, να πει,
1: και πληροφορία, εγώ να ξέρει, δεν ξέρω αν ξέρει εσύ. Απορώ πόσοι στοιχηματικέ έχουν ενημέρωση από όλα αυτά τα παιχνίδια. Και live πολλές φορές.
0: Όλα live τα έχουν, ναι, βλέπω τα live,
1: ναι,
0: τα
1: έχουν τώρα. Δηλαδή επικίνδυνη επίθεση, αυτό. Πώς έχουν ανθρώπους μέσα στα γήπεδα? Προφανώς.
0: Ναι, ή θα έχουν στο σύστημα το, μέσα στα συστήματά του.
1: Κάτι και το παρακολουθούν.
0: Από τον αγώνα και παρακολουθούν.
1: Ναι, ναι, δεν εξηγείται αλλιώς τώρα.
0: Πώς δεν μπορεί να έχουν γήπεδα σε αυτό το γήπεδο κόσμο.
1: Δηλαδή τώρα περίμενε στο Edinburgh, πώς την είπε αυτή, Edinburgh City.
0: Ναι. Δεν μπορεί να έχουν κόσμο σε όλα τα γήπεδα.
1: Ναι,
0: απλά,
1: όχι,
0: υπάρχει ενημέρωση μέσω το ίντερνετ, ας πούμε. Και αυτοί εκεί θα έχουν το ίντερνετ αυτοί. Θα έχουν, θα έχουν.
1: Καλά, και μέσω. Κάποιος άνθρωπος πρέπει να δίνει τις πληροφορίες στο ίντερνετ. Δεν καταλαβαίνω τώρα.
0: Ο γηπεδούχος ομάδα, ρε παιδί μου, άνθρωπος που είναι το γραφείο τύπου, υποτίθεται.
1: Και δίνει τις στιγματικές.
0: Όχι, στιγματικές,
1: το...
0: δεν ενημερώνει το.
1: Ποιο?
0: Πώς είναι το
1: παιχνίδι. Κάθε φάση, κάθε φάση. Κάθε corner, κάθε.
0: Κάθε φάση. Τώρα βλέπεις
1: κάθε
0: εδώ,
1: φάση,
0: που,
1: ρε,
0: ναι, που λες επικίνδυνη φάση, άμα δεις.
1: Καλά, επικίνδυνη δεν είναι.
0: Έχω κάτσει εγώ να δω παιχνίδια, ας πούμε, ναι, και λέει επικίνδυνη φάση. Ναι. Και επικίνδυνη φάση είναι ο ίδιος ο κέντρο του γηπέδου.
1: Καλά.
0: Δεν είναι επικίνδυνες φάσεις όλες.
1: Δεν είναι και ακριβώς ότι γίνεται.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: πάντως υπάρχει μια ενημέρωση.
0: Ναι, υπάρχει ενημέρωση.
1: Το γκολ, ναι, ναι, γιατί ξέρεις στοιχηματικές, αν μπει γκολ και εσύ το έχεις παίξει πριν.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα γκολ υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Είδες το Ρόι Κιν τι είπε για τον πατέρα του Χάλαντ.
1: Γιατί, τι, ποιος?
0: Ο Ρόι Κιν για τον πατέρα του Χάλαντ.
1: Όχι, δεν το πρόσεξα.
0: Ο πατέρα του Χάλαντ είπε ότι η Νορβηγία ήταν αδικήθηκε το άγεται άλλο,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: είπε,
1: ναι,
0: όταν πήγε στην Εύη, βλέπει τα μάτια διαφορετικά. Ή στην Αλιάρδα του λέει. Έτσι είπε ο Ροκίν.
1: Εντάξει.
0: Βεντέτα έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει βεντέτα πριν 30 χρόνια, λέει.
1: Α, είχαν από τότε που ήταν ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, φίλε. Ναι, λογικό τώρα είναι.
0: Του λέει, μα πίνεις, του λέει, δεν τα βλέπεις καλά.
1: Ενώ οι Άγγλοι, Άγγλοι, αδείς τώρα, είπε ο γαϊδαρος στο πετρινό κεφάλα. Οι Άγγλοι δεν πίνουν, πίνουν οι Νορβηγοί.
0: Ο Σπύρος λέει, πριν πάμε στο διάλειμμα, εγώ είχα παίξει τα Μέγαρα με το Βίζα Μεγάρων, πήγα να βαρέσω κόρνερ και με έκανα το μελέτα από τα αυγά. Τρεις μέρες βρωμού αυγό, ρομπίνιο. Έστα δίνανε στο
1: στο μελέτα.
0: Ναι, έστα δίνανε στη. Πώς το λένε, πώς λέγεται αυτό που βάζω τα αυγά. Τέλος πάντων, πώς το λένε αυτό, ρε. Βάζω τα αυγά.
1: Τι βάζουν τα αυγά.
0: Αυγοθήκες. Αυτό δίνανε έτσι να πάρει σπίτι. Τα θα πετάξουν.
1: Όχι, ρε, θα τα πετάξουν.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, κύριε Στρατάκη.
1: Πάμε.
0: Δεν βλέπω κορίτσια ακόμα στην παρέα, κύριε Στρατάκη. Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
1: Μου το στέλνουν στο Facebook.
0: Άμα είναι ιδιωτικά μηνύματα, μπορεί να και πονηρά κάποια.
1: Η Μελίτα μου λέει: να ευχαριστώ για την αφιέρωση. Λέει: ρε Μελίτα, σε παρακαλώ.
0: Μελίτα, φέρε και τίποτα να φάμε. Κάστε σε αφιέρωση. Α, είναι μακριά.
1: Είναι μακριά. Λαγωνίσει.
0: Δίπλα, να κάνει τελειώσει το παιχνίδι, θα έρθει. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ, Ιντερβέτεν 943, Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Περιμένουμε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Ισπανία-Γαλλία 0-1. Βλέπω μια αλλαγή ετοιμάζεται για τους Γάλλους. Βγαίνει ο Κονέ και μπαίνει. Ποιος μπήκε, θα δούμε τώρα. Έτοιμα όλα. Οι Ισπανοί βγαίνουν στο γήπεδο σιγά-σιγά. Να δούμε. Θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Ισπανία-Γαλλία 0-1. Ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός. Ο δεύτερος γίνεται αύριο το βράδυ στις 10 την ίδια ώρα. Η Αγγλία με την Αργεντινή και αυτό πολύ σπουδαίο μεγάλο μάτς. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Το email μας στο nearpapaki943.gr και το tvelada.gr. Μας βλέπετε και μας ακούτε από εκεί. Να πούμε τα δωράκια μας, κύριε Δημήτρη Στρατάκη. Τρεις ημέρες, δύο για εκτελέσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες, σουίτες, εκεί που πάει ο Μπουσδούνης. Κιθαρίδικο νηστή, στυλ με θέα το Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Δεν έχω πάει ποτέ στην Άξο. Μου έχω ακούσει από πολύ ωραία πράγματα για την Άξο. Απλά και εκεί να μου πιάσει αέρας, λέει.
1: Ναι, άμα πιάσει αέρας είναι καλό να φεύγεις. Και να γυρίσεις και να σταματήσεις.
0: Και εκείνη και είναι και η Άξος, βγάζεις τα πάντα.
1: Ποιο είναι μεγάλο νησί.
0: Και βγάζεις γη τα πάντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και όσοι δεν κερδίσετε το δωράκι αυτό, έχουμε άλλη μια επιλογή. Μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας. Θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Και εδώ συμμετοχή στο Viper, είπαμε όνομα επώνυμο, τη λέξη Κισός ή τη λέξη Νάξο.

0: Η κλήρωση θα γίνει 24 Ιουλίου το πρωί 10-11. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς, η Ελλάδα σήμερα. Και η στενή είναι πολύ ωραία, φίλε. Δεν ξέρω αν έχει πάει χειμώνα.
1: Χειμώνα δεν έχω.
0: Α, χειμώνα πρέπει να πας στην Ιταλία. Ναι. Έχει τα χιόνια του, τις ταβέρνες εκεί που γίνεται πανηγύρι μεγάλο.
1: Όντως, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Όχι, ναι, για φαγητά και αυτά, εφιλοτιμείται κανείς. Ναι. Τζίτζης. Κύριε Τζίτζη, πού είσαι, κύριε Τζίτζη.
1: Κύριε Τζίτζη, πού είσαι, αγόρι μου.
0: Και τώρα να έρθει καλά.
1: Έχουμε να φάμε από το πρωί. Από το πρωί, μέσα ημέρα τέλος πάντων. Πρωί, από μέρα. Ήταν μέρα το φάγαμε.
0: Μια μακαρονάδα έφαγες.
1: Ήταν μέρα. Τώρα νύχτωσε. Πάει, νύχτα μαύρη.
0: Λοιπόν, το δεύτερο ήχο ξεκίνησε. Για να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Αν η Γαλλία καταφέρει να κάνει την ανατροπή ή να ισοφαρίσει, η Ισπανία βάλει δεύτερο γκολ και καθαρίσει το ματς.

0: Ωραία, μόλις λες για τα διαγωνισμούς, αρχίζουν.
1: Φίλοι μας, οι Πέγγιες.
0: Πέγγιες, βεβαίως. Γυναίκες, συνέχεια.
1: Λοιπόν, να σου πω ακριβότερες μεταγραφές Super League εδώ 27 χρόνια.
0: Ναι, πάμε.
1: Τις ακριβότερες.
0: Ναι.
1: Πρώτα ήταν ο Ζάχοβιτς.
0: Ζάχοβιτς,
1: 13,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ζαφίρης μετά, πρόσφατα.
0: Πέρσι.
1: 10,5 εκατομμύρια. Εγώ πιστεύω εδώ πιάστηκε κότσος ο Σαββίδης.
0: Πολλά. Έδωσε πέραξία. Έδωσε πέραξία.
1: Ο Κάρμο, 9 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ντιόγκο, 9 εκατομμύρια.
0: Άλλη μορφή για αυτό το ελληνικό πενταγράμμα.
1: Κοιτάξτε, τότε είχε μεγάλωση η Ρέμνα, τότε και έκανα εκπομπές κανονικά στους παλιούς σταθμούς.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για χαμό κάθε βράδυ με τη μάνα του Ντιόγκο, θυμάσαι.
0: Με τη μάνα του Ντιόγκο, ναι.
1: Ο χαμό τελικά ήρθε, έπαιξε ένα χρόνο το υποφερτά για τα λεφτά που πήρε. Το δεύτερο χρόνο ήταν σφρατζέρικο για αυτά. Ναι. Αλλάξανε, έπαιζε αλλού μπάλα. Ο Σισε 8 εκατομμύρια, ο Ντέταρη μάλλον, 8,7 εκατομμύρια που χαμός το
0: θυμάστε. Τα τότε τα 8,7 εκατομμύρια τα έχουν κάνει αναγωγή με τα σημερινά λεφτά. Που σημερινά εννοεί πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μιλάμε για μεγάλη μεταγραφή, τότε είχαν θυμάστε τον Πειραιά, στο...
0: Ο χαμός, προεκλογική.
1: Είχε φέρει και τον πεθερό του μαζί.
0: Τον Ήμρε Κόμορα.
1: Μιλάμε για τραγωδία ο πεθερός. Δεν πετύχει την δεκάδα, πάσε.
0: Έκανε κανένα δυο.
1: Για να έρθω, σου λέει πρέπει να μου φέρει
0: τον
1: πεθερό.
0: Ναι, τον πεθερούλη μου.
1: Ο Σισε 8 εκατομμύρια και αυτή μεγάλη μεταγραφή. Τότε. Πολύ μεγάλο παίκτη. Ο Κωνσταντίνο 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ποιο Κωνσταντίνο?
1: Κωνσταντίνο από το Ηρακλή στον Παναθηναϊκό.
0: Α, ναι, ναι.
1: Ο Κύπριο.
0: Ο Κύπριο,
1: ο Στρεφέτσι 8 εκατομμύρια πέρασε και δεν ακούμπησε. Ακριβή μεταγραφή και αυτή. Ο Μπενούτσι 7,4 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό ήταν όνομα, αλλά και αυτό δεν έκανε τα.
0: Εντάξει, ήταν ωραίο. Ήξερε μπάλα πολύ.
1: Και ο Ποντένσε 7 εκατομμύρια.
0: Και ο Ποντένσάκο,
1: Ποντένσε πρώτη χρονιά δεύτερη πολύ καλό. Μετά έφυγε. Δεν γύρισε το ίδιο καλό, αλλά πέρασε και τραυματισμούς βέβαια.
0: Ο Τζιό, δεν θυμάμαι, ο Τζιοβάνι είχε έρθει ελεύθερο προφανώ.
1: Ναι, γι' αυτό δεν τον έχουν μέσα. Αυτό δεν τον έχουν μέσα. Δεν λέω για τα συμβόλαια, λέω για τις μεταγραφές.
0: Ναι, τι στοιχίσαν το αντίτιμο στις ομάδες που έπαιζαν τότε. Λάγιος Ντέταρη, Άιντραχτ Φραγκφούρτης, φίλε, ο χαμός.
1: Μεγάλος παίκτης τότε είχε έρθει και βέβαια είχε έρθει από τραυματισμό που έρχονταν ποτέ. Ο Κόνσκι, φίλε, της ΑΕΚ.
0: Ο Κόνσκι, βέβαια.
1: Τεράστιος παίκτης, φίλε, αλλά Πολωνός, αλλά είχε έρθει στην Ελλάδα. Εντάξει, είχε ένα τραυματισμό περάσει, γι' αυτό και ήρθε. Αλλιώς δεν έρχονταν ποτέ στην Ελλάδα. Μεγάλος παίκτης ο Κόνσκι. Έχουν έρθει, φίλε, βέβαια έχουν και παλτά μεγάλα.
0: Καλά, έχουν έρθει και παίχτες που δεν τους περιμέναμε να βγουν και έχουν αφήσει εποχή και ιστορία.
1: Μιας
0: και είπες, ναι, για τον Τόνι Σαβεύσκι, ήθελα να πω. Απίστευτη τέχνη, Δαντελένιος, τρομερός.
1: Πες τα Μαδένια τρέχει.
0: Ναι.
1: Και ο Βαζέχα.
0: Επαγγελματίας.
1: Το Βαζέχα δεν ήταν.
0: Άλλωστε τον Βαζέχα, τότε θυμάμαι που λέγανε για άλλο. Ή για τον αυτόν που παίζει τώρα στον Ολυμπιακό, ο Χιολεραμπή, ο Ελκαμπή. Όταν τον πήρε, λέγανε τι είναι αυτό, ρε παιδιά, τι αυτό και τι δεν είναι.
1: Γιατί τον άλλον πήρε τον Ιουγκοσλάβο από την Κύπρο που λέγανε το.
0: Τον Κοκίτς.
1: Πέρανε το συνταξιούχο.
0: Το Σύνησα Κόκκιτς. Ναι, γέλαγε ο κόσμος τότε.
1: Ναι.
0: Κι όμως αυτή η ιστορία.
1: Τα παστέλωνε.
0: Αυτό σου λέω. Όλα είναι στο γήπεδο, φίλε.
1: Ναι, όλα είναι. Μέτρανε μόνο τα χρήματα. Και τα χρήματα μετρούν αν πάρεις ένα παίκτη, ας πούμε, να πάρεις το Μπαπέ, να πάρεις ένα παίκτη, ξέρεις ότι θα σου παίξει. Αλλά υπάρχουν
0: περιπτώσεις.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις παιχτών που μπορεί να τους βρεις, αν ψάξεις γενικώς, που μπορεί να κάνουν παπάδες στο
0: γενικό. Βέβαια. Να βρουν και το κατάλληλο κλίμα, να έχουν τη διάθεση, να είναι επαγγελματίες από μόνοι τους.
1: Ένας παίκτης που έκανε πολύ καλές χρονιές, πάρα πολύ καλός παίκτης. Βέβαια, οι Σκανδιναβοί οι περισσότεροι βγαίνουν στις περισσότερες φορές γιατί είναι τίμοι παίχτες. Ήταν ο Γιώχανσον Τσάικ.
0: Ο Γιώχανσον, βέβαια.
1: Ο οποίος πήγε μετά να κάνει την καριέρα του στην Γαλλία, τώρα έπαθε ηχθιαστών.
0: Εντάξει,
1: τελείωσε η καριέρα του κάπου εκεί.
0: Και πιο παλιά που λες για τον Γιώχανσον ήταν και ο Κρίστενσεν στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, βέβαια. Και ο Σάντμπεργκ κάποτε στην ΑΕΚ.
0: Ο Σάντμπεργκ, βέβαια. Ισπανία έτοιμη για το 0-2, δεν τα κατάφερε. Δεν ξέρω αν ήταν και ο Σάι.
1: Ο
0: Γιαμαλάκος. Ο Γιαμαλάκος, ο οποίος.
1: Αυτό λέω, έχουν περάσει πολλοί παίκτες.
0: Βεβαίως.
1: Και έχουν περάσει και παίκτες με πολύ ακριβά συμβόλαια, οι οποίοι πέρασαν και.
0: Ούτε καν ακούμπησαν.
1: Και ομάδες λένε τα χρήματά τους.
0: Εντάξει, συμβαίνουν.
1: Όπως α πούμε που είχε πάρει ο Πάοκ, πώς ήταν το Βούλγαρο που είχε πάρει.
0: Ναι, ξέρω, κατάλαβα ποιο λες, κατά μου ήρθε.
1: Που πέσε σε μεγάλο όνομα.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: 9 εκατομμύρια ο Ντιόγκο, μου λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος.
0: 9, ε, 9 είχε πάει.
1: Ναι, 9. 8, τόσο μου το βγάλει εδώ πέρα, τέλος πάντων. Ο Ζάχοβιτς είναι πιο ακριβή, ναι, το είπαμε. Ο Ζάχοβιτς είναι πιο ακριβή μεταγραφή.
0: Άλλος αυτός, τρελάκιας. Άλλος,
1: ναι,
0: αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Κακός χαρακτήρας, αντισυναδελφικός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αντιεπαγγελματίας.
1: Μεγάλο όνομα, αλλά.
0: Μεγάλο όνομα, ναι. Αλλά, αλλά. Ο Σλοβαίνος.
1: Σλοβαίνος, ναι.
0: Επί ένα παιχνίδι θυμούνται οι φίλοι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, το 3-3.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Που
1: αυτό.
0: Έβαλε και το γκολ μαζί με τον Τζοβάνι.
1: Σούτα για τους Ισπανούς, έξω.
0: Οι Ισπανοί έχουν ξεκινήσει πιο καλά και στο δεύτερο
1: ημίχρονο. Κοιτάξτε τώρα οι Γάλλοι.
0: Έχουν εγκλωβιστεί οι Γάλλοι μεταξύ μας.
1: Εγκλωβιστεί, θα κοιτάξουν τώρα να παίξουν μπροστά και οι Ισπανοί θα βρουν χώρους. Δεν είναι τώρα.
0: Βεβαίως θα βρουν.
1: Εντάξει. Όσο περνάει η ώρα, δηλαδή, οι Γάλλοι θα βγαίνουν περισσότερο μπροστά.
0: Αυτό σου έλεγα και πριν. Ναι.
1: Εντάξει, και θα βρουν χώρους οι Ισπανοί, να δούμε τώρα. Θα γίνει το 0-2, θα γίνει το 1-1, θα δείξει. Θα δείξει. Και ο Χένρικ Νίνσελ ήταν πολύ καλός παίκτης. Όταν είχε έρθει στην ΑΕΚ.
0: Στην ΑΕΚ, ναι.
1: Νομίζω είχε βγει πρωτοσκόρε.
0: Εγώ γενικώς είμαι φαν των Σκανδιναβών, να ξέρεις.
1: Είναι τίμοι παίκτες.
0: Και δηλαδή, τίμοι και καλοί και ταιριάζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, για κάποιο λόγο ταιριάζουν.
1: Δηλαδή δεν θυμάμαι εγώ, ας πούμε, Σουηδό, Σκανδιναβό που να μην έχει παίξει, ας πούμε, καλά.
0: Βέβαια, βέβαια. Ο Μπερμπάτοφ ήταν, μας το λέει.
1: Μπερμπάτοφ, ναι, ναι, ναι. Πολλά τα λεφτά πλήρωσε το ΠΑΟΚ.
0: Αλλά και αυτός πέρασε,
1: ναι,
0: και δεν ακούμπησε.
1: Και που λέγαμε Σκανδιναβοί, είναι τίμοι παίκτες, φίλε. Δηλαδή βλέπεις.
0: Ρε για κάποιο λόγο ταιριάζουν και στο, ναι, στο, ναι, ναι, στην ελληνική ιδιοσυγκρασία. Του Ολυμπιακού, ο Στόπερ.
1: Εντάξει, παιχταρά, τώρα μιλάς για παιχταρά, τον Μέλμπερ.
0: Το Μέλμπερ.
1: Εντάξει, τώρα
0: μιλάμε. Όχι, πέρα από το παιχταρά.
1: Είναι ήταν και μεγάλο όνομα αυτό.
0: Και ηγετικό.
1: Λέω για παίκτε που δεν του ξέραμε, ρε παιδί μου. Δεν ήταν μεγάλο όνομα. Το Μέλμπερ ήταν μεγάλο όνομα.
0: Ναι, ναι. Ήρθε μεγάλο, εντάξει, οκ.
1: Ναι, ήταν μεγάλο παίκτη.
0: Αλλά γενικότερα 9 στου 10 βγαίνουν, ρε παιδί μου. Παρά
1: το
0: μικρό και μεγάλο.
1: Το Δανό που είπαμε, το Χένιξεν και αυτό πάρα πολύ καλό παίκτη. Δηλαδή, αυτοί οι Σκανδιναβοί είναι τίμοι ποδοσφαιριστές.
0: Ακόμα να σου πω κάτι, πέρα από του Σκανδιναβού και οι Ισλανδοί που του βλέπει ότι κάνουν καριερίτσα και στι ξένε χώρε.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: τίμοι.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: όπω
1: ναι, ναι,
0: το λε,
1: ναι,
0: τίμοι. Τώρα πήγε και στον Ατρόμητο του Παναθηναϊκού παλιό. Στο Λεβαδιακό έπαιζε πέρυσι. Θύμησε μου, θα το βρω.
1: Α, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Ποιο λε, μου έχει στο μυαλό. Ο οποίο Ατρόμητο παρεπιπτόντω φτιάχνει καλή ομάδα για φέτο.
0: Για να δούμε.
1: Έχουν,
0: ναι,
1: όνειρα οι φίλοι του Ατρόμητου. Είχαν πάει και στην...
0: τον προπονητή νομίζω είναι καλό, σοβαρό. Ναι.
1: Στην πρώτη, στην πρώτη προπόνηση πήγαν 800 άτομα.
0: Mm.
1: Ναι, στη φιέστη, στην πρώτη πρεμιέρα.
0: Μακάρι, μακάρι. Γιατί μακάρι είναι... να έχουμε δυνατό πρωτάθλημα φέτος.
1: Εντάξει, εγώ, τον... βέβαια φέτος δεν βλέπω το Λεβαδιακό.
0: Καλά, καμία σχέση θα έχει το Λεβαδιακό με αυτό που φάνηκε στο
1: Λεβαδιακό. Ναι, φύγανε παίκτες οι οποίοι κάνανε διαφορά. Εντάξει, κάνανε διαφορά.
0: Ο Τσάπρας νούμερο 1, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, φύγανε παίκτες. Να δούμε, να δούμε. Ο Κομπότης θα κάνει.
0: Και του βγήκε ο προπονητής, έτσι δεν το κράτησε. Ο Παπαδόπουλος.
1: Πήγε στην Κύπρο, έτσι έγινε.
0: Πήγε στην Κύπρο. Σαλιμπά έξω, έτσι, τον αντικατέστησε του Σαλιμπά το φιλάδι,
1: ναι,
0: έξω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μια αναγκαστική
1: αλλαγή,
0: αλλαγή για τον Ντεσόν. Για να δούμε, για να δούμε.
1: Ο Χουάντσο να πούμε ότι έμεινε στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030, εκεί που ήταν ένα, είχε στο να φύγει, στο να μείνει, τελικά έμεινε. Μέχρι το 2030, νέο συμβόλαιο.
0: Ο Μάγκλουσον.
1: Ναι, ναι,
0: παίζει,
1: ναι,
0: και στο Λεβαδιακό, ένα πολύ ωραίο, ναι, πρωτάθλημα, ναι, ναι, πέρυσι. Ναι, ναι. Να, τώρα άλλο ένα παίκτη του Λεβαδιακού που πέρυσι. Πού να πάει τώρα ο Λεβαδιακό.
1: Αυτό
0: με ενοχλεί στι ομάδε. Ότι με μια καλή χρονιά.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά όμω δεν μπορεί να πει στου
0: παίκτε. Ξετυλίγεται όλο το πλεκτό.
1: Δεν μπορεί να πει όμω και στου παίκτε να μην φύγουν, γιατί σου λέει να.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Να κάνω το επόμενο βήμα.
0: Ναι. Ο Μάγκνουσον, ας πούμε, τώρα φαντάζομαι ότι έφυγε λόγω δεν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα. Αν ήταν ευχαριστημένο με το συμβόλαιο.
1: Έτσι. Και εντάξει, σου λέει να πάω και κάπου παραπάνω, αν πεις.
0: Ναι. Τώρα ο Μάγκουσο δεν είναι, είναι και στα 30 φεύγα του. Πόσο, ναι, είναι ο Μάγκουσο, ναι, είναι μεγαλούτσικος. Τι μεγαλούτσικος, μεγάλος. Ανήσυχη η Γαλλία, ανήσυχη πολύ η Γαλλία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι αγχωμένη πολύ.
0: Πολύ αγχωμένη. Μας το είπα ότι αν όσο περνάει η ώρα και δεν βρουν τον γκολ και δεν βλέπω να βρίσκουν και τους διαδρόμους, δεν έχουν κάνει καν ευκαιρία, έτσι.
1: Δεν έχουν κάνει κάτι δυνατό, μια ευκαιρία δυνατή.
0: Όχι,
1: δεν έχουν κάνει.
0: Εντάξει,
1: κάποια σούτα, ας πούμε, μέχρι την περιοχή, κάποια κόρνερ, οκ, μέχρι εκεί. Αλλά ούτε σπάνια έχουν κάνει καμία ευκαιρία.
0: Ούτε, αλλά...
1: Δηλαδή, μόνο το πέναλτι στην ουσία. Βλέπουμε ένα μάτς που το μόνο που μπορούμε να μείνουμε είναι στο πέναλτι.
0: Ναι,
1: πέναλτι το 1-0. Δηλαδή δεν έχει γίνει κάτι.
0: παρά το γεγονός ότι ήταν πέναλτι, τύχης περισσότερο παρά προσπάθειας. Αλλά ήταν πέναλτι, δεν το συζητάμε. Σπάνει τώρα μπροστά, απ' έξω μια σέντρα, τίποτα. Out. Κακό ποδόσφαιρο γενικό.
1: Εντάξει, φίλε, όμως και είναι παιχνίδι μητελικό του παγκοσμίου κυπέλλου. Μέχρι να ζητήσει και με το μεγάλο θέαμα.
0: Εντάξει, έχουμε 10 κατά καιρό όμως κάτι μητελικό.
1: Ναι, οκ, είναι.
0: Αλλαγή
1: τώρα για τους Γάλλους. Το παλεύονται. Σαμπ, αλλάζει. Το Μπαρκολά έβγαλε.
0: Δεν ήταν κάτι. Σήμερα ήταν καλά και ποιο παίζει βέβαια. Και ποιο
1: παίζει. Και έβαλε το Ντουέ.

0: Τίποτα, ο Τζίτζι μόνο. Αν ήταν εδώ ο Τζίτζι, θα είχαμε, είχαμε σκορ τώρα. Θα είχαμε
1: και, και άλλη
0: μεγάλο.
1: Περιγραφή. Άλλη
0: καλά, εντάξει, τώρα εμεί δεν κάνουμε περιγραφή. Εμεί κάνουμε τώρα ένα σκορ.
1: Τζίτζι τώρα θα πει στο 3 στο
0: 7. Στο 3 στο 7. Στο
1: 9 και η Μαρία φυλάκια τον Κορυδαλό. Δεν είναι μεταδόσει αυτέ που κάνουμε εμεί τώρα.
0: Εντάξει, τώρα εμεί δεν έχουμε γιατί.
1: Να πούμε τον Παρκολάτη.
0: Στον
1: Εμπαπέ, να τα ξέρουμε όλοι.
0: Αυτά να ξέρουμε, να ξέρουμε που βρισκόμαστε.
1: Κάτι διαφορετικό κάνει ο Τζίτζι.
0: Ούτε αύριο, ούτε αύριο.
1: Και φέρνει και τη σακούλα του.
0: Το καθητή του, τώρα θα είχαμε φάει κιόλα. Αυτό που το πας.
1: Μου είχε πει ότι μία από τι δύο μέρε θα έρθει να πάρει ρεπό από το μαγαζί. Μία από τι δύο μέρε.
0: Δεν πρέπει να έρθει αύριο.
1: Για να έρθει νωρί. Α, και δεν μα χαλάει να έρθει στι 12.
0: Τα βάριεσαι έτσι όπω γίναμε.
1: Στι 12.30 θα έρθει μέχρι.
0: Να κάνει το after game.
1: Μέχρι 3 ώρα θα είμαστε εδώ εμεί.
0: Ναι, το after να κάνει.
1: Το after, ναι. Να ανοίξω κατάστημα πιο αργά.
0: Ναι, ναι. Μια χαρά θα ήταν. Θα έχει σταματήσει και η λιγούρα τώρα, θα ήμασταν ωραίοι. Θα ήμασταν ωραίοι τώρα. Ισπανοί, μεγάλη ευκαιρία. Ισπανοί 0-2.
1: Τέλο. Πάλι ο ίδιο.
0: Πολύ ωραίο συνδυασμό. Όχι, όχι, δεν ήταν.
1: Φοβερό γκολ,
0: Φοβερό γκολ, ένα 1-2 έξω από την περιοχή.
1: Φοβερό γκολ, παιδιά. Η Ισπανία δείχνει ότι.
0: Αυτά είναι.
1: Τη Γαλλία που βλέπαμε.
0: Την καταπίνει.
1: Την καταπίνει μέχρι στιγμή. Μπράβο στην Ισπανία. Σπουδαία ομάδα και η Ισπανία.
0: Εντάξει, αλλά δεν έδειχνε αυτό που συμβαίνει τώρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Οι Γάλλοι.
1: Ναι, οκ, okay, αλλά και αυτή σπουδαία ομάδα είναι. Οι Ισπανοί, γι' αυτό και η αποδόση των Μπουκ δεν ήταν μεγάλο φαβορή.
0: Όχι,
1: τους,
0: όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν.
1: Του Γάλλου του είχαν εκεί στο 2.40-2.25 κάπου εκεί.
0: Εντάξει,
1: ο Γιάννη από τον Βόλο λέει σε μη δελετή έλαβε τέλο η Ισπανία στο τελικό. Εντάξει, ακόμα έχουμε τώρα.
0: Αλλά έχουμε ακόμα μην τα λέτε αυτά. Στο πολλά, 58 είναι.
1: Πολλά στο ποδόσφαιρο. Ποιο θα βάλει τον γκολ, το νούμερο 12.
0: Το νούμερο 12. Για
1: πού το Τζίτζι θα πει το 12.
0: Αυτά είναι τώρα, ναι. Τώρα εμεί θα ψάξουμε τώρα στα κοιτάπια μα. Τώρα το ενώ ο Τζίτζι θα τάξει.
1: Τώρα τι κοιτάζει, Σαπ. Τι κοιτά. Φοβερό συνδυασμό, ε.
0: Ναι, ναι, το 1-2 εκεί απ' έξω.
1: Κοίτα εδώ τώρα τη φάση.
0: Ωραία ενέργεια, ωραία ενέργεια.
1: Πόρο, φίλε, φοβερή.
0: Πόρο, Πέδρο Πόρο.
1: Πόρο το βάλω.
0: Πέδρο Πόρο.
1: Ωραίο πλασέ, πολύ ωραίο πλασέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάω στην έξοδο του τερματοφύλακα. Τον πλάσαρ, ιδανικά. 0-2, πολύ κοντά. Πολύ κοντά στο τελικό. Η Ισπανία. Και ο. Ναι.
0: Όλα τα λεφτά ήταν συνεργασία που κάναμε. Βέβαια, αλλά και το τελείωμα.
1: Και το τελείωμα.
0: Και το τελείωμα.
1: Παρόλο που του βγαίνει ο μαθηλάκα, του κλείνει το οπτικό πεδίο. Καταφέρνει και τον πλασάρι στα δίχτυα η μπάλα. 0-2 οι Ισπανοί, ο Γιαμάλ και η παρέα του.
0: Κάνα, λες, ε. Κάνα, δεις τι γίνεται. Όχι, εγώ δεν το περίμενα αυτό που βλέπω πάντως.
1: Το 0-2, όχι, εγώ περίμενα.
0: Πέρα από το 0-2.
1: Περίμενα τη Γαλλία καλύτερη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λίγο να
1: τα λέγαμε χθες με τον Γιώργο ότι, οκ, μπορεί να φαβορεί η Γαλλία να έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο μέχρι τώρα, αλλά σε ένα ματ, φίλο να μπορούν να γίνουν.
0: Ναι.
1: Σε ένα ματ μπορεί να σου είναι κακό ο Μαρκολά, όπως είναι, ας πούμε.
0: Καλά, ναι.
1: Να μην είναι η μέρα του. Ξέρεις. Δεν θέλει πολύ.
0: Δεν θέλει, όχι.
1: Στράβο στο μάνο το πέναλτι.
0: Είναι
1: το...
0: άλλα μάτσα αυτό που λέω. Άλλα μάτσα είναι τελικά ναι, και άλλα μάτσα ναι, μουντιάλ.
1: Έγινε απέναντι χαζό.
0: Άλλα μάτσα ο τελικό.
1: Άλλα
0: ναι.
1: Μάτσα τελείω.
0: Αυτό ήταν και το χαζό. Χαζό. Άτυχο τελικό.
1: Ναι, γιατί δεν είναι
0: πάση. Βέβαια τώρα παίζει στόπερ στην Εθνική Γαλλία και δεν βλέπει το παίχτη του Εθνικού. Τώρα πώ τι δεν κατάλαβε.
1: Δεν κατάλαβε ότι ήταν.
0: Α παίξει κάκι να πούμε. Ξέρω εγώ τώρα. Με τον Όλμο κάνανε το ένα-δύο. Με τον Όλμο. Τώρα, αυτό τώρα το γκολ που βάζει το δεξί μπακ της Ισπανίας, πόσο θα δίνει ρε φίλε, ε?
1: Ω, καλά,
0: δεξί μπακ να σκοράρει τώρα, ε?
1: 50-60 απόδοση. Και πάλι
0: και τώρα κρατήστε την Ισπανία, διότι οι Γάλλοι θα βγουν μπροστά, θα βρουν χώρους Ισπανοί
1: ναι,
0: και μπορεί να γίνει το Ελ Αλαμέιν.
1: Και να γίνει πάρτι.
0: Να γίνει πάρτι.
1: Να γίνει πάρτι.
0: Βεβαίως, από την άλλη, αν βάλει και ένα γρήγορο γκολ η Γαλλία, μπορεί να δούμε και θρίλερ.
1: Αν το βάλει μέχρι το 75, βέβαια.
0: Μέχρι το 75, ναι. Αλλά δεν τη βλέπω ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα που δείχνει προς το να, παρόν
1: πια, πάλι,
0: πάλι από πίσω η παλιά
1: για μάλ, πάμε για το 0-3 παιδιά.
0: Ο Γιαμάλ όμως κάνει το 0-3 τρώμε, όχι offside λέει. Δεν πρέπει να είναι πάντως.
1: Για να δούμε, κι αν είναι θα είναι οριακό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: αν είναι, θα...
0: ωραία ενέργεια του Γιαμάλ.
1: Είναι ο υπόπτης, Σάντος.
0: Ο Σάντος, ο Σάντος του και ο Πελέ.
1: Για να δούμε. Αν γίνει το 0-3 πάμε για συντριβή.
0: Καλά, ναι, μα σου είπα, θα βρει χώρους. Κάνουν και ωραίες παλιές τρύπες τώρα οι Ισπανοί από τα χάφη. Εκεί έχουν τους παίκτες.
1: Όχι, ήταν κατευθείαν ούτε ναι, πάνω.
0: Πάντως δεν φάνηκε στη.
1: Ναι, δεν φάνηκε κανονική ροή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλλον του πάνω ότι είναι πεντακάθαρο.
0: Είναι αυτό το μη αυτόματο τη ναι, ναι. Καθαρίζει. 0-2 λοιπόν παραμένει το σκορ στο 62.
1: Έτσι θα πάει το μάτι τώρα. Θα είναι μπροστά ναι, ναι, ναι. Η Γαλλία και η Ισπανία θα βγαίνει στην κόντρα. Ναι, ναι. Γρήγορη πέθεση μπροστά.

0: Πάντω θα είναι ωραίο, πολύ ωραίο πλασέ του Γιαμάλ. Ωραία, ωραία τρίπλα.
1: Από τι καλύτερε ενέργειε που είχε κάνει στο Μουντιάλ. Αλλά δυστυχώ.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα ότι και η πρόταση του Μαρινάκη για την ΕΠΟ, Super League, όχι την ΕΠΟ, καίγεται. Μετά τον Λισάνδρο είπε όχι και ο Μποροβίλος.
1: Καλά τώρα, αφού είπε όχι ο Λισάνδρο, τι, μα τελείωσε.
0: Και ο Μποροβίλος είπε όχι, λέει. Που είναι Τρίπολη. Καλές σχέσεις.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί. Ναι, εντάξει, μια πρόταση έκανε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
0: Κάτσε να βγει, ρε φίλε.
1: Άκουσα να δει τώρα τι θα γίνει. Κανονικά ξέρει τι.
0: 7-7 θα πηγαίνει συνέχεια αυτή τη διακάνη.
1: Εάν ψηφίσει κι άλλο λευκό το ίδιο, νομίζω πάει κλήρωση.
0: Έτσι, ναι.
1: Τώρα να βγει κλήρωση δια τη Σουπερλίγκα θα γελάει. Θα γελάει
0: και πέτρες. Γιατί βάζουν δύο πρόεδρους και Μαρινάκη και Αλαφούζο ταυτόχρονα. Μοναζιγά. Μία τη μέρα ο ένας, μία τη μέρα και ο άλλος.
1: Ναι. Σωστό και
0: δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε.
1: Είναι μια πρόταση, θα την κάνουμε, ρε φίλε. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα.
0: Όλα τα είχαμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό μας έλεγε.
1: Εντάξει, τώρα η ΕΠΟ θα ψηφίσει όπως καταλαβαίνει στον Αλαφούζο και θα έχουμε μια διετία με Αλαφούζο. Απλά τα πράγματα. Ναι. Τι έκανε τώρα. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Θα το ρεφρίζει Παναγιώτη. Θα το ρεφρίζει τον Αλαφούζο όλοι τώρα.
1: Άστο.
0: Όλοι.
1: Εδώ που τα λέμε τώρα, καλά το πω Μαρινάκη. Φίλε, 15 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα εκεί σαν πρόεδρο του Παναγιώτη. Βέβαια.
0: Εντάξει, Σούπερ Λίγκα τώρα δεν παίζει ρόλο κάτι, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω είναι κατά πόσο θα ένα... προεδρεύσει πράγματι ο Αλαφούζο. Κοίτα, ή θα βάλει κάποιον ανταυτού.
0: Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο επηρεάζει το πρωτάθλημα ή ο πρόεδρος Σούπερ Λίγκα. Εντάξει, ο πρόεδρος Σούπερ Λίγκα είναι.
1: Όχι, να φέρει όμως χορηγίες, να είναι αυτά, πιο εύκολες οι ομάδες, να μην είναι εξαρτώμενες από τα μεγάλα τα πορτοφόλια.
0: Αυτό.
1: Είναι.
0: Δηλαδή δεν αποφασίζει ούτε η διαιτησία Σούπερ Λίγκα ούτε τίποτα. Δηλαδή δεν βγάζει διαιτητέ Σούπερ Λίγκα. Εντάξει, το πρόγραμμα βγάζει. Πρωταθλήματος και από εκεί πέρα
1: το
0: κοιτάει.
1: Το οποίο η κλήρωση του πρόγραμμα 16 Ιουλίου είναι να ξέρει. Δηλαδή, τι έχουμε σήμερα, 14 μεθαύριο.
0: Την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή, ναι.
0: Η οποία το κοιτάει να, αυτό που λες, χορηγίες.
1: Αυτό.
0: Τα γήπεδα είναι καλά, τα υπόλοιπα.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια, επί Μαρινάκη ήρθε πολύ μεγάλη χορηγία. Έτσι.
0: Ποιος είχαμε χορηγία.
1: Στοίχημα,
0: βέβαια. Εντάξει, κάποια θα έρθει. Το οποίο ακούγεται ότι.
1: Καλά, νομίζω είναι έτοιμη η άλλη.
0: Η μεγάλη οικονομία που έχει ρίξει πολύ χρήμα.
1: Την πέμπτη το κλήρωση, να έχεις δίκιο μόνο.
0: Πέμπτη, ναι, 16 του μήνα.
1: Σήμερα είναι Τρίτη, έχουμε χάσει και τις μέρες.
0: Ναι, σωστά. Υπολογίζουμε ότι είναι Τετάρτη.
1: Ναι,
0: είναι κάνουμε βράδια γι' αυτό.
1: Κάνεις, και σκαλώνεις, ναι. Μια προσπάθεια εδώ το Γάλλο, ρε Μπαπέ από εκεί,
0: τι έγινε, ούτε κόρνερ.
1: Κόρνερ, δεν έβγαλε κόρνερ. Δεν είχε περάσει μπάλα. Μόνο ο Μπαπέ αν καταφέρει να κάνει κάτι εκεί να. Να διεμβολήσει από αριστερά, από δεξιά, από το κέντρο. Κανένα σουτ καλό. Να γίνει πάλι ο Λύση. Πάλι είναι άφαντος. Είναι φάντος.
0: Και αυτό και ο Ντεμπελέ δεν γίνεται.
1: Τίποτα. Τώρα όμως μια καλή.
0: Πάλι κόρνο.
1: Τα κόρνο είμαστε.
0: Πολλά. Δύναμε. Κάτσε να δω. Δεν έχει πολλά. Πρέπει να έχει με αυτό πρέπει να έχει πέντε.
1: Πέντε.
0: Και ένα έχει μείνει. Ένα Ισπανία. Έβαλαν γκολ δύο.
1: Ναι, καλά.
0: Δύο γκολ ένα κόρνο.
1: Για να δούμε. Μεγάλοι λοιπόν έχουν κόρνο τώρα ο Λύση. Το κόρνερ είναι κακό, άστοχο πολύ,
0: κακό.
1: Κακή Γαλλία γενικότερα. Δεν το βλέπω. Στο 65.
0: Ο Φίλος που παίξε ένα Athletic Dundee over 3,5 ήταν 0-0 στο ημίχρονο, τώρα είναι 0-5. Στο 85.
1: Το δικό σου έτσι για την ιστορία, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν.
0: Όχι, αφού χάνουμε το αυτό.
1: Ναι.
0: Το δικό μου είναι 0-3 βρε μαυρόγατα στο 84 ακόμα. Δηλαδή πρέπει να ντρέπεσαι. Πρέπει να ενσκίνεσαι. Βρε κατσίκι.
1: Τι ήθελα και το είπα. Καλά τώρα δεν μας νοιάζει κιόλας.
0: Περιμένουμε πολλά. Περιμένουμε δύο γκολ από την Γαλλία. Περιμένουμε δύο κόρνερ από την Ισπανία. Περιμένουμε πολλά πράγματα.
1: Τώρα μας πειράζει.
0: Ο Λευθέρης είναι ωραία Ισπανία. Έτσι καλησπέρα. Ναι, ωραία Ισπανία. Πολύ ωραία ποδόσφαιρο παίζει.
1: Καλά, δεν παίζει και τίποτα τρομερά.
0: Ναι, παιδί μου,
1: παίζει όμως νομίζω ότι για να αντιμετωπίσει τη Γαλλία πρέπει να παίξει αυτό.
0: Ναι. Την έχει μπλοκάρει, έχει μπλοκάρει τα ατού τη, βγαίνει προστατικότερα από ό,τι μπορεί. Έχει βάλει δύο γκολ, δηλαδή τι άλλο να σκάνει.
1: Ήταν και τυχερή με το πέναλτι εκείνο εκεί.
0: Όλα αυτά. Εντάξει, που κανονικά τώρα εδώ πέρα πρέπει να πάνε το παιχνίδι η Γαλλία με το, η Ισπανία με το Κουρασάο.
1: Καλά,
0: έγιναν έσκοι τώρα.
1: Τώρα μην τα. Ο πρόεδρο του Κουρασάο θα τα πει στη σύνδεξη τύπου που έχω μάθει.
0: Ναι.
1: Στις 20 Ιουλίου.
0: Ναι, θα το κάνουμε live εδώ, άμα είναι.
1: Βέβαια, ναι, στο YouTube.
0: Γιατί ο άνθρωπος στο 1-1, ο άλλος έκανε cool break.
1: Ναι.
0: Εντάξει, χάσαμε το ρυθμό μας, αφάσαμε το δεύτερο.
1: Απλώς να ξέρουμε ότι θα πάμε και στο CAS. Το ξέρουμε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Και στο CAS.
1: Και στο CAS και στο.
0: Και θα είμαστε
1: και πολύ κασέρι.
0: Και να ξέρουν και οι αυτοί οι Ευρωπαίοι, παγκόσμιο, η FIFA και αυτά, ότι θα είμαστε και στο επόμενο Μουντιάλ, κύριοι.
1: Καλά, εννοείται.
0: πιο δυνατή και πιο μυαλωμένη.
1: Μα ο στόχος στο ΚΑΣ είναι αυτό. Αν δεν κερδίσουμε την απόφαση, να μας δώσουν wild card.
0: Ναι,
1: wild card. Για όλα τα
0: μπουκιά. Αν, αυτό που λέει ο Ιφαντίνο αν ισχύσει, ναι, πάνε 64 ομάδες, θα πηγαίνει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται, ναι, προβληματικά.
1: Τώρα να καλώσει το Αντώνιο Μπαπέ, παράλληλο βγήκε η μπάλα.
0: Κόρνερ.
1: Ναι, πρέπει να
0: το
1: πιάσει.
0: Τότε θα ήταν σε
1: πρέπει
0: πολύ
1: να
0: καλό.
1: Το βγάλω. Όχι, όχι. Το
0: Κουκουρέγια.
1: Ο Κουκουρέγια κόντρα την μπάλα. Πήγαινε μέσα.
0: Ναι, ναι, μέσα πήγαινε.
1: Πήγαινε μέσα.
0: Εάν λοιπόν αυτό που λέει ο Φαντίνο ισχύει, ναι, ναι, 64 ομάδε, ναι, δεν χρειάζεται να παίζουν προβληματικά.
1: Όχι,
0: να πει ο Φαντίνο, παιδιά, όποιοι θέλετε, ελάτε.
1: Όποιοι δώσουν.
0: Ναι, πάμε σε διαρρηματάκι, μισό λεπτό, κύριε Σατάκι. Δεν χρειάζεται να πάρει wild card και αυτά, αφού είναι εξαρτάται ομάδες όλες τις χώρες. Όποια θέλει. Και τώρα, ρε φίλε, σκεφτόμουν πριν, θα σου πω και το ξέχασα, ότι αυτοί οι παίκτες, ρε φίλε, τώρα όλοι σε ένα μήνα παίζουν μπάλα πάντα, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Και γιατί είναι παίκτες, παίζουν στην Ευρώπη. Οι Αργεντινοί παίζουν στην Ευρώπη περισσότεροι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα ξεκουραστούν, νομίζω έχουν τουλάχιστον.
0: Πόσες μέρες, ρε φίλε. Ναι, 20 μέρες, ρε φίλε. Δεν είναι εύκολο, φίλε, να παίξει πάλι ένα πρωτάθλημα και να ξεκινήσει πάλι το Champions League. Δηλαδή, πολύ, πολύ καταπώνηση.
1: Όντως, όντως. Και με μια σεζόν που έρχεται ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Με περισσότερα παιχνίδια από την προηγούμενη.
0: Αυτό, αυτό.
1: Ο χαμός του χαμού.
0: Πάμε διάλειμμα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Super Sport 104.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Mega Bet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Mega Bet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Mega Bet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Εντάξει, ναι. Τώρα μάλιστα. Τώρα θα συνέλθει η Γαλλία σιγά σιγά.
4: Ναι.
3: Πιει το νεράκι. Δύο πράγματα, ναι. Θα πιούν τα νεράκια τους. Είναι αυτό που λένε, πιες λίγο νερό. Πιες
4: μπράβο,
3: λίγο νερό,
4: ναι, ναι, πιες να ξεδιψάσεις.
3: Ναι, αυτό είναι.
4: Καλημέρα, καλησπέρα παιδιά. Λέω φίλος ο Μπάμπης που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Μπαμπίνο.
3: Γεια σου ρε Μπάμπη.
4: 2-10-2-20-59-9-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Η μητέρα μου τη βλέπεις αύριο στο, αφού το παιχνίδι τώρα είναι στο 70 και πάμε για το φινάλε. Τη βλέπεις αύριο. Μου έχει κολλήσει εμένα η Άγγλια, φίλε.
3: Και εμένα, ρε φίλε. Τώρα τι λέω. Εγώ έχω πει ότι θα το πάρει κιόλας.
4: Ναι, σε.
3: Ε, τι.
4: Μετά από τόσα χρόνια και.
3: Άκου να δεις τώρα. Είχα
4: πει. Θα το πάρει αποκλειώντας στην Αργεντινή. Που το 86 είχε γίνει το χέρι του Θεού. Το 82 τα Φόκλαντ. Είχαν έχουν πολλά μεταξύ.
3: Βέβαια, την τελευταία φορά οι Άγγλοι είχαν κερδίσει τους Αργεντινούς. Την τελευταία φορά που είχαν συναντηθεί στο Μουντιάλ. Νομίζω το.
4: Δεν ήταν όμως ημιτελικά.
3: Όχι, όχι, καμία σχέση. Νομίζω ήταν στους ομίλους.
4: Πιθανόν.
3: Ήταν ένα πέναλτι το οποίο το έχει χτυπήσει ο Μπέκαμ και το είχε κάνει ο σημερινός προπονητής των Αμερικάνων. Ποιος είναι ο προπονητής της Αμερικής, που ήταν και στην Τότενα.
4: Ναι, μπράβο, ναι.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα κολλήσαμε. Τώρα.
4: Ναι, κόλλησε μια
3: άλλη. Άμα δεν φάσε.
4: Ναι. Άμα δεν φάσε, φίλε. Φίλε, πάντως είναι.
3: Ο Ποτσετίνο, Ποτσετίνο.
4: Περιμένω πως και πως οι. Οι Άγγλοι το
3: καλά,
4: αυτό,
3: εννοείται.
4: Γιατί θεωρούν ότι θα πάρουν εκδίκηση.
3: Ναι, ναι. Ναι.
4: Αποκλείοντας Αργεντινή στα ημιτελικά. Με το χέρι του Θεού.
3: Ναι, ναι, έτσι.
4: Εντάξει, που τότε ο Μαραντόνα τα λέγαμε με τα παιδιά χθες, με τους φίλους, ότι αν υπήρχε βάρ θα κινόταν. Εντάξει, ούτως ή άλλως.
3: Καλά, εννοείται.
4: Ο Μαραντόνα ήταν, λέει, τώρα η μπάλα δεν φτάνω στο κεφάλι, μας βάω το χέρι μου και ό,τι γίνει. Ναι. Έτσι, αυτό σκέφτηκε.
3: Αυτό σκέφτηκε.
4: Όχι, γιατί δεν το είδε ή το είδε
3: ήταν,
4: και το σφίριξε.
3: Ήταν πονηρός αν το ποδοσφαιριστής. Αλλά ξεχρέωσε. Εγώ δηλαδή
4: το πέναλτι που είχε χάσει.
3: Όχι, όχι. Εξεχρέωσε με το δεύτερο γκολ που είχε βάλει στον ίδιο αγώνα. Που πέρασε όλη την Αγγλία.
4: Ναι, όλη την
3: όχι, ρε παιδιά,
4: ναι,
3: το πρώτο ναι. Το βάλαμε το χέρι, αλλά το δεύτερο θα σου περάσει
4: ναι,
3: όλο
4: ναι,
3: το
4: βάλαμε. Όλους, πέρασε όλους. Πέρασε όλους. Αυτή είναι αλήθεια.
3: Δηλαδή και οι διαμαρτυρίες είναι κάπου και. Εντάξει, οκ. Okay.
4: Εντάξει, βέβαια είναι διαμαρτυρίες των Άγγλων δίκαιε και σου λέει τώρα.
3: Ναι, για τον γκολ είναι
4: ένα χέρι γκολ. Τώρα χάσαμε το τελικό του
3: γκολ. Αλλά ό,τι και να έκανε τότε θα το έπαιρνε ο Ντίγκο.
4: Ήταν η βραδιά του τότε. Και έμεινε στην ιστορία ο σκέρι του Θεού.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Καλά είμαστε, Μπαμπίνο μου, καλά είμαστε. Εκπομπή κάνουμε. Οι Γάλλοι σε βαρύ πένθος.
3: Τι να κάνουμε τώρα, οι Γάλλοι περιμένανε
4: πώς και πώς.
3: Είχε καλλιεργηθεί
4: αλλαγές
3: και πάρα
4: τώρα,
3: πολύ.
4: Τσέλκι μπαίνει, βάζει αλλαγές στο Αντεσά, ναι. Μήπως αλλάξει κάτι.
3: Είχε καλλιεργηθεί και πάρα πολύ το ότι.
4: Είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία όμως, φίλε.
3: Ότι οι Γάλλοι είναι, εγώ το έλεγα, ότι είναι δράκουλες. Δεν μπορεί να τους παίξει. Ναι, ειδικά ναι.
4: Η μπροστινή τετράδα.
3: Η μπροστινή, μιλάμε
4: και
3: για.
4: Και σήμερα τετράδα, ο μόνος που μπορεί να κάνει κάτι, φαίνεται ο Μπαπέκ. Κάτι που κάνει. Ούτε ναι. Ο Ντεμπελέ.
3: Ο Λίσεφ τώρα
4: βγαίνει
3: έξω. Ναι, τίποτα.
4: Και ο Μπαρκολά βγήκε νωρίτερα.
3: Και δηλαδή, ο Ντίν, αυτός που έκανε το πέναντι.
4: Ναι, δηλαδή από τους τέσσερις μπροστά, οι τρεις βγήκαν αλλαγή. Και βγήκαν αλλαγή στο 72.
3: Ο Ερνάντες μπήκε, ο Τσέρκι μπήκε.
4: Για να δούμε.
3: Να κρατήσει τα τσέρκια ο Τσέρκι τώρα και θα δούμε.

0: τα μια ειδησούλα βλέπω τώρα για τον ΠΑΟΚ, για τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Ένας Ρώσος δημοσιογράφος, ο Ιβάν Καρπόφ, αναφέρει πως ο Ιβάν Σαββίδης θα αναλάβει την προεδρία του ΔΣ της Ροστόφ.
1: Mm, εκεί που είναι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Του Ροστόφ. Μπαίνει στη ομάδα της καρδιάς.
0: Ναι, μπαίνει στη δίκη της Ροστόφ. Mm. Ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Κακά μαντάτα για τον ΠΑΟΚ, νομίζω.
0: Που είναι στη Βάη τη Ροστόφ.
1: Κακά μαντάτα.
0: Δεν είναι δεν παίρνει την ομάδα, μπαίνει στο Δέλτα Σίγμα, ρε παιδί. Μπορεί να τον έχουν για κλητήρα, ξέρω εγώ.
1: Να ανοίγει τα αποδυτήρια και να τα κλείνει. Να έχει τα κλειδιά του γηπέδου, ρε παιδί. Μάλιστα. Έφορα. Ο έφορα.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Τσιπά τι έκανε, ξέρουμε.
1: Ποιο τσιπά.
0: Ναι, στο ελληνικό. Το τέννις πρέπει να κέρδισε νομίζω.
1: Κέρδισε, δεν ξέρω.
0: Να επικράτησε, ναι. Το γυμνάσιο Μπούσκε.
1: Mm. Και η Σάκαρη.
0: Σάκαρη, ναι. Mm. Χτες.
1: Και την τι κοίταζε και ο... το αγόρι της.
0: Το γιος του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης.
0: Το ειδήλιο.
1: Το ειδήλιο, το τρομερό. Εντάξει, μια χαρά είναι τα παιδιά. Να πάνε καλά.
0: Στείλτε χαίρετε μου στην Αλεξανδρούπολη. Έχεις πάει Αλεξανδρούπολη.
1: Φίλε, εγώ έκανα εκεί ένα χρόνο. Ναι, όχι στην Αλεξανδρούπολη, ψηλά στην Καβίλη.
0: Στο Μεγαδέριο.
1: Α, ωραία. Φίλε, η Αλεξανδρούπολη και.
0: Φοβερή.
1: Η Αλεξανδρούπολη φοβερή, Ορεστιάδα επίσης φοβερή.
0: Ναι, αυτό μπορεί και πολύ ζωή η Αλεξανδρούπολη. Και καλοκαίρι ναι, ναι. Και έχει ωραίες παραλίες και το φάρο εκεί.
1: Αθαυμάσιος ο Εύρος γενικότερα. Εγώ δηλαδή θα πήγαινα ξανά, βέβαια, όσο καιρό ήμουν εκεί, καταλαβαίνεις. Δεν ήθελα ούτε να βλέπω. Αλλά εν πάση περιπτώσει μετά που έφυγα, έλεγα πάω
0: όχι,
1: άνετα.
0: Πέρασα ωραία.
1: Πέρασε ωραία, όχι.
0: Πέρασε ωραία. Και στο Μεγαδέριο που ήμασταν. Το Μεγαδέριο ήταν.
1: Τι ειδικότητα έχει.
0: Οδηγό.
1: Μεγαδέριο
0: ήταν πιο μικρό χωριό, το Μικροδέριο. Ναι. Είχε Μικροδέριο και Μεγαδέριο.
1: Και μεγάλο,
0: το Μικροδέριο μέναν οι αξιωματικοί και πήγαιναν τι υπολογίσει, του φέρναμε. Ναι. Μεγαδέριο ήταν ένα χωριουδάκι με 30-40 άτομα από μάκου. Και πήγαινα δρομολόγια, Καβίλη πήγαινα δρομολόγια στην Πινέζα πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στα Ρίζια. Ναι, στα Ρίζια και αυτά. Ωραία, πήγαινα δρομολόγια.
1: Εγώ έκανα και στο δημότυχο ένα τρίμηνο. Με
0: σοφλή και αυτά.
1: Με στέλνανε απόσπαση εκεί στη ημεραρχία.
0: Ζωή πέρασα
1: ωραία. Και κότα. Και, ναι, και, κότα. Και εκεί τρεις μήνες πέρασε και εγώ καλά.
0: Και εμείς ήμασταν στο στρατόπεδο τώρα που ήταν 30 άτομα, δεν χωτάει ποτέ κανένα για έλεγχο. Τίποτα, ένα ζωαγό, ωραίο τύπο. Ζαμανφού. Μια σκοπιά.
1: Εμείς είχαμε πάρα πολλές ασκήσεις. Πάρα πολλές ασκήσεις. Πάρα πολλά σκηνάκια που λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς είχαμε πάρα πολλά τέτοια. Και όπως καταλαβαίνεις. Ήμασταν λίγο περίεργα. Αλλά τρεις μήνες
0: εμείς κάναμε σκηνάκια στο Μεγαδέριο, φίλε, μια φορά κάναμε σκηνάκια τα οποία πήραμε τα οι οδηγοί, μας τέσσερις οδηγοί, πήραμε τέσσερα στάγερ και πήγαμε. Ήταν χειμώνας, σε ένα βουνό. Λοιπόν, μας στήσαμε τις σκηνές, τέλος πάντων, άρχισε έβρεχε και λέω του συναδέλφου που ήταν εκεί, του Γιώργου Καλύτου, Γιώργος Μακαρίτη το έχωτανε.
1: Μακαρίτης.
0: Έτσι το έχωτανε, μα ακούει ταξιτζής.
1: Ωραίος.
0: Πήγαμε στα αναφορά και λέει ποιος εσύ, του λέει Μακαρίτης και έκανε ο χαγός.
1: Αυτός είναι καλή, καλή φάση να ανοίξει ένα γραφείο λοιπόν, τελετών, ρε φίλε, λοιπόν, πώς το σκέφτηκε.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και, πού θα πάμε στο Μακαρίτη.
0: Ναι, και πάμε στο, του λέω Γιώργο, του φεύγω, του λέω, παρά κοιμηθώ με ο Στάγερ.
1: Ναι.
0: Του λέω κάνει κρύο, κάνει ψόφο, βρέχει, κρύο όμως, κρύο. Μου λέει καλά, μου λέω, χαράξω εδώ. Λοιπόν, πάω στο Στάγερ, το βάζω μπροστά. Να σταθεί η μηχανή,
1: ναι.
0: Να σταθεί το καλοριφέρ. Αλλά εγώ από την αφέλειά μου νομίζω ότι όταν τα κλείσει τη ότι η μηχανή όταν κλείσει παγώνεται. Είναι λαμαρ... σίδερα, δεν είναι τίποτα. Ναι, το στάγερ ναι, λαμαρίνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί είχα πέσει για ύπνο, ναι. Έδειξα τη μηχανή, κοιμήθηκα. Εκεί στα, που γύρισα πλευρό λίγο μου, πατάω το με το πόδι, το χειρόφωνο και φεύγει το χειρόφωνο. Και φεύγει το στάγερ και πάει πάνω σε μια ελιά, καρφώνεται.
1: Πώς με ρωτήσατε,
0: 15. Και φωνάζει ο σκοπός στα όπλα. Στα όπλα.
1: Ωραία,
0: μου κρύωνα και ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και γύρισε τα πλευρό και αυτά και το αγκριά με το πόδι, πάτησα το καταλάβω στο κουμπί.
1: Ναι, μου καταλάβω.
0: Το χειρόφωνο. Ήταν κάτι φορά.
1: Σε απλώθηκε.
0: Πάνω στην ελιά. Ναι, απλώθηκα να κοιμηθώ. Πάνω στην ελιά.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Πέρασαμε ωραία.
1: Ζωή και κοντά η οδηγή. Και η Ορεστιάδα λέει ο Μπάμπης ο φίλος μας εδώ.
0: Ναι,
1: και η Ξάνθη και η Ορεστιάδα.
0: Και η Ξάνθη φοβερή. Και η Ξάνθη φοβερή. Και η Κομωτινή.
1: Δεν έχω πάει. Κομωτινή πήγα Ξάνθη. Θαυμάσια πραγματικά.
0: Και η Ξάνθη πολύ ωραία.
1: Βέβαια η Κομωτινή μου έκανε εντύπωση τότε τουλάχιστον που πήγα εγώ πριν 20 χρόνια, 25, είχε πολλά τέτοια τζαμιά ρε φίλε. Γεμάτο τζαμιά.
0: Πολύ πομάκι ρε.
1: Πάρα πολύ.
0: Μένουν πολύ πομάκι.
1: Εκεί ναι, ναι. Πολύ Ισλαμικό.
0: Ναι, πολύ, πολύ. Ξάνθη Κομωτινή.
1: Και λίγο γουρ.
0: Ξάνθη Κομωτινή, όλα αυτά μέρη έχουν πολλού πομάκου. Πολλού.
1: Okay. Μια χαρά, μια χαρά. Ωραίες πόλεις πάντως. Ωραία μέρη, ωραία μέρη. Και Καβάλα βέβαια θαυμάσια.
0: Καβάλα.
1: Από τις καλύτερες πόλεις
0: Καβάλα, που έχω πάει. Ωραία, Καβάλα. Δεν μου άρεσε πολύ το σουφλί.
1: Ναι, το σουφλί είναι πιο χωριό.
0: Δεν μου άρεσε
1: ναι,
0: πολύ, είναι
1: ναι,
0: πιο έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πιο κλειστό, ρε παιδί μου.
1: Ναι, είναι πιο χωριό. Όπως και το δημότικο δεν είναι τόσο ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι καθαρά στρατιωτικό μέρος.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι. Αλλά Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη είναι πόλεις θαυμάσιες και ευρωπαϊκές πλέον.
0: Και
1: Ορεστιάδα νομίζω έχει βραβευτεί και όλας έχει.
0: Και έχει ωραίες παραλίες η Αλεξανδρούπολη.
1: Αλεξανδρούπολη, ναι.
0: Φοβερές παραλίες.
1: Όπως και απέναντι που η Σαμοθράκη.
0: Σαμοθράκη.
1: Άλλο
0: ναι, ναι, ναι,
1: πράγμα
0: ναι, ναι,
1: και εκεί. Απίστευτο μέρος. Απίστευτο μέρος.
0: Λοιπόν, τα λέμε εμείς τα δικά μας εδώ. Το παιχνίδι ναι, παραμένει 0-2. Κάποιοι φίλοι ζητάνε γκολ και over.
1: Ναι.
0: Ένα γκολ θέλει την Γαλλία, να το πιάσετε παιδιά. Άλλοι θέλουν σκέτο over. Πάλι ένα γκολ Ισπανία. Θέλει ένα γκολ Γαλλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας το βάλει η Γαλλία, πιάσω
1: σκέτο. Κοιτάξτε, όπως το βλέπω το θέμα, βλέπω ότι η Γαλλία προσπαθεί, έχει βγάλει κάτι.
0: Δεν νομίζω να γυρίζει κάτι.
1: Χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Ναι, χωρίς ιδιαίτερη
0: ένταση. Δεν νομίζω να γυρίζει κάτι στα 80 τώρα.
1: Πιο πιθανό να γίνει το 0-3 παρά
0: ναι,
1: το 1-2.
0: Να αυτοκτονήσει στην Ισπανία τώρα. Εντάξει, να αυτοκτονία για να.
1: Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι και στο Nations League ήταν 5-1 και παραλίγο να γίνει 5-5.
0: Ναι, ναι, έγινε
1: 5-4. Έγινε 5-4, παραλίγο να γίνει το 5-5.
0: Πάμε αλλά σε μια γραμμούλα, κύριε
1: πάμε,
0: Δημήτρη.
1: Πάμε,
0: μια πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, ρε.
1: Άγιος Δομήνικος.
0: Ισπανία.
1: Δομήνικος.
0: Τόπο Γιωργάς.
1: Ναι, ρε, ναι, ρε, ναι, ρε, μαζί του.
0: Τόπο Γιωργάς.
1: Τα κόρνερ δεν βλέπω να φτάνει. Τα κόρνερ.
0: Τα κόρνερ έχει πει κόρνερ.
1: Ναι, ναι.
2: Πόσο έχει. Έχω πει over 12,5 μόνο 13.
0: Έχει κάνει η Γαλλία λίγα, μωρέ. Η Ισπανία καλά έχει πάει 6. Η Γαλλία έχει κάνει. Η Γαλλία έχει κάνει 6.
2: Ούτε και στο σκόρι με έξω είχα πει over 3,5 αυτό και under 3,5 το άλλο.
0: Εντάξει, το φίλε, όμως είπε το διπλό. Μετράει, είπε το διπλό. Αν το λέω.
1: Καλά, και το over 3,5 δεν ξέρει ακόμα.
2: Να πω κάτι, ρε φίλε. Η μπάλα.
0: Να τα λέμε και αυτά. Είπε στην Ισπανία να περάσει. Να τα λέμε και αυτά. Εντάξει,
2: ναι. Και σου έχω πει και προχτές να σου πω γιατί.
0: Άλλο το over 3,5.
2: Έχουν παίξει τελικό με τον Εμπάπε και δύο φορές οι άλλοι τους έχουν βυστικώσει. Είναι δυνατόν τώρα να αποκλειστούν.
0: Όχι, λέω εντάξει. Άλλο το over 3,5, εντάξει, πέσαμε έξω εκεί, αλλά το Ισπανία το πέτυχε στην πρόκριση. Κάτσε, δε. Να τα λέμε όλα.
2: Εντάξει. Κοίταξε, δεν το βλέπω το παιχνίδι, βλέπω που φωνάζουν δίπλα.
1: Ω, μεγάλη ευκαιρία για τους Γάλλους, Γιώργο. Κάτσε να δούμε τώρα εδώ τι θα γίνει. Χωρίς τερματοφύλακα δεν είναι το σούτ, τίποτα. Τρίχες. Ήταν μια καλή ενέργεια από τους Γάλλους. Καλή ευκαιρία.
2: Η Γαλλία χαιρέτησε, φίλε, άστο.
0: Ναι, δεν προλαβαίνει τώρα.
2: Και να βάλει γκολ θα φάει κι άλλο, να το ξέρεις. Στο λέει ο Γιώργος. Γιατί οι Ισπανοί είναι πολύ καλύτεροι αμυντικά από ό,τι είναι οι Γάλλοι. Το ίδιο και οι Άγγλοι. Είναι καλύτερα αμυντικά, εκτός, το ξαναλέω και από τώρα σας το λέω για το αυριανό παιχνίδι, εκτός αν βάλει αυτό τον Μπίτφορντ, αυτόν τον Μυρωδιά, που όποτε τον εβάζει μέσα, ρε, ο άνθρωπος δεν κάνει για την Αγγλία αυτός. Δεν είναι για την Εθνική Αγγλία, ρε φίλε. Δεν κάνει, ρε παιδιά. Δηλαδή, να σου κάνω μια ερώτηση. Είναι καλύτερος ο Μπίτφορντ από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ? Εγώ δεν σου λέω του Ολυμπιακού. Από αυτόν που έχει ΑΕΚ αυτή τη στιγμή που έχει κάνει τις νότητες, είναι καλύτερος, το βλέπετε καλύτερο? Είναι καλύτερος από τον τερματοφύλακα αυτόν που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός, τον Χιλ? Είναι καλύτερος?
1: Καλά, τον Χιλ, άστο, εντάξει.
0: Ο Χιλ είναι καλός τερματοφύλακας.
1: Ναι, εννοείται.
2: Γιατί είναι καλύτερος από το ΣΑ? Πιστεύεις ότι είναι καλύτερος από το ΣΑ που παίζει στη Γουλς?
0: Από τον ΣΑ τον περσινό, ναι. Από τον ΣΑ τον που ξέραμε και στον Ολυμπιακό, όχι.
1: Τώρα η αλήθεια, Γιώργο, όμως δεν έχει και εναλλακτική τώρα. Δεν έχει τερματοφύλακες το νησί, δεν έχει τερματοφύλακες.
2: Έχει, φίλε, τερματοφύλακες, αλλά άκου να σου πω. Για να ξέρεις, γιατί εγώ μου αρέσει τα σίκα-σίκα και σκάβει-σκάβει. Ο Πίτφορντ έχει και τα connection, έχει και τις διασυνδέσεις.
0: Ο οποίος παίζει στην Εύερτον, δεν παίζει κανένα μεγάλη ομάδα, στην Εύερτον παίζει.
2: Έλα, τώρα.
1: Ποιους άλλους έχεις στην αποστολή, θυμίσαι μου.
2: Άμα πας στη Β' Αγγλίας, κάτι τερματοφυλακάρες. Έχει ναι,
1: είναι αυτό, ρε Γιώργο, ότι δεν μπορεί ο Ομοσπονδιακός να πάρει από Championship. Κατάλαβες, αυτό είναι
2: φιλαράκι,
1: το πρόβλημα.
2: Φιλαράκι, κοίταξε να δεις, κατέβηκε η West Ham. Ανεβοκατεβαίνει η Ipswich, η Coventry. Είναι μεγάλες ομάδες τώρα, η Leeds. Είναι ομάδες με πολύ μεγάλα ιστορικά.
1: Ναι, καλά, σωστά.
2: Δεν μιλάμε τώρα γιατί είναι, πώς να σου πω τώρα. Ούτε, είναι σαν να λέμε ο Ιωνικός, ο Ατρόμητος, είναι ομάδες που βγάζουν παίχτες.
0: Ναι, ναι, αλλά αυτό είναι αλήθεια. Σωστό, σωστό αυτό που λέει. Σωστό.
2: Έτσι. Και να σας πω και κάτι, η Championship είναι πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα από την Premier League, μακέ.
1: Καλά,
0: η Championship είναι πιο δύσκολο από την Ελλάδα, τη Super League. Άστο. Πιο δύσκολο από τη Super League τη Championship. Άστο. Πιο δύσκολο από τη Super League τη δικιά μας, η Championship της Αγγλίας.
2: Βέβαια. Φίλε, να σου πω κάτι, άμα πάει να δεις και τα γήπεδα, γιατί αυτοί παίζουν
0: γεμάτα. Γεμάτα γήπεδα.
2: Έχουν φοβερά γήπεδα, αλλά έχουν και γήπεδα που μπορεί να παίζει με στη λάσπη, φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουν πολύ ξύλο, κάνουν το τάκλι στην καροτίδα.
0: Ναι, ναι, είναι σκληρή. Γι' αυτό που γίνει τόσα πολλά χρήματα να ανέβησε, φίλε.
1: Φίλε, είχα πάει στο γήπεδο της Millwall.
2: Είχα ένα φίλο που ήταν Fulham.
0: Ναι.
2: Και δεν θυμάμαι τώρα, είναι 3-4 χρόνια υπόθεση, και παίζε με τη Λούτον. Και μου λέει πάμε στο Λούτρα. Και πάμε. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Ολυμπιακός ΑΕΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τέτοια μπάλα δεν έχω δει. Είναι η καλύτερη μπάλα εκεί. Σας μιλάω ειλικρινά, έτσι.
1: Ναι, είναι και η ένταση, η ένταση που παίζουν. Η ένταση.
0: Ναι, μπορεί να είναι. Αν βλέπει ελληνικό πρωτάθλημα με αγγλικό, νομίζω ότι παίζουμε εμεί σε slow motion. Μια ταχύτητα πιο κάτω. Εντάξει, είναι πολύ πιο γρήγορο.
1: Εντάξει, δεν είναι και τόσο τεχνική τώρα.
0: Είναι
1: πιο πολύ δυνατή.
0: Δεν είναι, αλλά οκ. Ναι, έχουν όμω άλλο πράγμα.
1: Έτσι.
2: Η Αγγλία όμως αμυντικά είναι πολύ καλύτερη, κλάση ανώτερη για μένα. Έχει τον Άντερσον πίσω που ήσουν πολύ καλός, αυτόν που πούλησε ο Μαρινέκ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Έχει. Ο Πίτφορντ, να σας πω κάτι. Η Αγγλία αφού πέρασε το προχθεσινό παιχνίδι, παιδιά, με αυτόν τον Πίτφορντ, όχι το Μεξικό, το παιχνίδι που έπαιξε προχθές.
1: Ναι, ναι. Με την Νορβηγία.
0: Την Νορβηγία, το
2: Διόνα. Την Νορβηγία. Ρε παιδιά, ο άνθρωπος, τι να σας πω τώρα, έκανε 5 εξόδους και ήταν για 5 γκολ να φάει. Δηλαδή μιλάμε ότι αν τα έκανε αυτά στον Ολυμπιακό, θα είχαμε μπει με στο γήπεδο. Mm. Το ίδιο και στην ΑΕΚ, δηλαδή, τον είχαμε κρεμάσει στα μανταλάκια. Και αυτός είναι τερματοφύλακας στην Εθνική Αγγλίας. Σας λέω, είναι προσωπική μου γνώμη, αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και εσείς που βλέπετε μπάλα. Εντάξει, για τον άλλο δεν βλέπω, άλλος λέει πήγε στην Αλεξανδρούπολη και κλείσαν τα σουλατζίδικα. Ρε, μην ξαναπάς στην Αλεξανδρούπολη, φαντάρος εσύ, ρε. Πήγε στην Αλεξανδρούπολη και κατέκρουσε τους άλλους.
1: Για σένα λέει. Για σένα
0: σουλατζίδικα κλείσανε.
2: Γιατί... Αφού τα βάγες όλα, ρε. Δεν έμενε σουλατζίδικα.
0: Όχι, ρε, σουλατζίδικα πήγαμε, τρώγαμε άλλα, τρώγαμε εκεί άλλα πράγματα στην Αλεξανδρούπολη.
1: Άλλα πράγματα.
0: Είχε ωραία πράγματα, σουλάκια τρώγαμε. Εσύ πήγε εκεί στον Ντομίκο και σου είπε να φέρει το κατσίκι να φας.
2: Λοιπόν, φίλε,
1: ο Μπέλος έχω μάθει ότι πήγε στο Δημότυχο και...
2: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να σας πω, μπήκα τώρα στο...
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι μου πεις, ο Νίκος έστειλε ο Παοκτζής, ο γνωστός,
1: ναι.
0: Και λέει, Βασιλάκη Γιωργάκη, ετοιμαστείτε, λέει, να κλάψετε φέτος, Χατζηδιάκος έρχεται.
1: Ωραία.
0: Πάρε να έχεις τώρα, ο Χατζηδιάκος. Πάρε να έχεις τώρα εσύ. Ο Νικολάκης ήταν, ήταν και πέρυσι, μας έκανε πλάκα πέρυσι.
2: Επειδή έχει το Χατζή μπροστά, δεν είναι ο Χατζηπαναγής, ο
0: Χατζηδιάκος. Ο οποίος Νίκος, επαναλαμβάνω, είναι παλικάρι περσινό Παοκτζής που εμφανίστηκε πάλι φέτος, που μας έκανε πλάκα με τον Γιώργο.
1: Α, ναι, δεν το
0: ναι, ότι,
2: ότι,
0: ναι, βρε, ο Νικολάκης, που δεν σας βλέπουμε πουθενά, που να πάτε το δεύτερο τρίπι και αυτά μας έλεγε.
1: Εντάξει, ωραίος.
2: Πάντως να σου πω κάτι.
1: Το έχει μάθει ότι ανέλαβε τη Ροστόφ ο Σαββίδης.
2: Και οι δύο ακόμα χάλια είμαστε, και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ χάλια είναι. Βέβαια στα φιλικά δεν βγάζω εγώ συμπέρασμα.
0: Όχι μόνο, τι φιλικά τώρα. Εγώ δεν έχω καμιά ομάδα εκτός πρωταθλήματος.
2: Παρόλο που η καλή μέρα το πρωί φαίνεται, αυτό που θέλω να δω εγώ για την ομάδα μου, για την ομάδα μου θέλω να μιλήσω. Αυτό που θέλω να δω εγώ στον Ολυμπιακό είναι ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στο παιχνίδι του.
0: Κάτσε να πω ρε Γιώργο στο φίλο μου για να μην χάσω το μήνυμα. Ρε φίλε Κώστα, τώρα μου στέλνεις ένα μήνυμα το οποίο δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί βρίζεις. Εντάξει. Οκ, κάνεις παράπονα για το Μαρινάκι, ότι είναι καβούρια στα υπόλοιπα. Ρε πώς θα πάρει τον Άμπραμπατ, ρε φίλε, αφού 20 εκατομμύρια δίνει η άλλη τη Χαντ. Δεν μπορεί να πάρει τον Άμπραμπατ, λέει ο καβούριας. Εντάξει, και οι άλλοι δίνουν 20 εκατομμύρια ευρώ, ρε φίλε, για να τον πάρουν. Δηλαδή μην τρελαθούμε.
2: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Να
0: μην τρελαθούμε κιόλα, ρε Κώστα, εντάξει.
2: Να, εντάξει, ο Κώστας, κοίταξε, είναι ζωγαδιασμός ο κόσμος του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά οκ, να έχουμε και λίγο λογικά, να δοχτούμε λογικά.
2: Σε αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά άκου κάτι, να του πω κάτι. Κώστα, εγώ είμαι μαζί σου ότι από την άποψη ότι ο Ολυμπιακός θέλει παίκτες πρώτης γραμμής, συμφωνώ, το ότι έχει αργήσει. Συμφωνώ, όχι έχει αργήσει, γιατί κάνετε και ένα λάθος. Ο Ολυμπιακός θέλει ακόμα ένα δεύτερο στάδιο προετοιμασίας. Οι άλλοι τώρα πήραν τους παίκτες και δεν είναι και τώρα που έχουν πάρει και παικταράδες.
0: Εντάξει, και ο Ολυμπιακός και οι ξεκινήσαν προετοιμασία αργά. Οι άλλοι έχουν ξεκινήσει νωρίτερα, έπρεπε να πάρουν και νωρίτερα παίκτες. Λογικό, δεν είναι.
2: Έτσι. Πολλοί φωνάζονται για το Ζώτα. Εγώ έχω άλλη άποψη για το Ζώτα. Πιστεύω, επειδή και θα σας δώσω κάτι να διαβάσετε, τι δηλώσεις έχει κάνει ο προπονητής που τον ανέδειξε στις Γκυμαράες. Και εκεί θα αντιληφθείτε ότι ο Ζώτα είναι κεφαλικός παίκτης. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να ελέγξει το ρυθμό της μπάλας. Μπορεί να αναπτύξει το παιχνίδι, να σταματήσει το παιχνίδι, να κοντρολάρει το παιχνίδι, να παίξει passing game μαζί με τον Φορτούνι μέσα. Μπορεί να κάνουν παπάδες. Ο Στάνιτς θα μου πούνε γιατί δεν τον πήρε.
0: Εντάξει, γιατί ο Στάνιτς ήθελε, φίλε, να πάρει τα τριπλά, τα πενταπλά λεπτά από ό,τι έπαιρνε. Εντάξει. Ναι. Υπάρχουν και όρια. Οι ομάδες δεν είναι ιδρύματα.
2: Θα τελειώσουν οι μεταγραφές. Φίλε Κώστα, άκουσε με. Είσαι και εσύ Ολυμπιακός και εγώ Ολυμπιακός. Θα τελειώσουν οι μεταγραφές. Θα δούμε τι έχει πάρει, θα δούμε την ομάδα, γιατί θα υπάρχουν και καθαρίσεις. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή που να διώξει 3-4 παίκτες που δεν τους έχει διώξει ακόμα, και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, γιατί υπάρχουν οι ξένοι, αν θέλει να πάρει και τον τερματοφύλακα, αυτό που θέλει να πάρει πάλι, πάμε στους 8, πρέπει να διώξει 3. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος.
0: Ναι,
2: ο άλλος,
0: ναι,
2: το
0: ναι.
2: Έχει ζητήσει, αυτό, ο άλλος το έχει, ο προπονητής το έχει ζητήσει απαιτητά, αυτό και έχει και δίκιο εδώ που τα λέμε. Εντάξει. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με τον Ορτέγκα, αν θα φύγει ο Ορτέγκα.
0: Εντάξει, από την Αργεντινή οι πληροφορίες λένε ότι η River Plate τον έχει σαν πρώτη επιλογή τον Ορτέγκα.
2: Ρε φίλε, άκου να σου πω, και αυτοί κάνουν το παιχνίδι τους από τη River Plate. Να σου πω εγώ.
0: Όχι, όχι, λέω δεν τον έχουν μια επιλογή ότι αν έχουμε κι άλλους στο μυαλό μας και έχουμε και τον Ορτέγκα.
2: Λοιπόν, το φίλο τον Κώστα. Εγώ θα ρωτήσω τον φίλο τον Κώστα, τον Ολυμπιακό και όλους τους Ολυμπιακούς. Και θέλω να σας ρωτήσω και εσάς τους δυο. Αυτός ο Ορτέγκα που εμείς τον βρίζουμε, τον θέλει η River Plate, όχι τον θέλει, παρακαλάει να τον πάρει. Σωστά ή όχι?
0: Ναι, και λέω ότι δεν είναι μια...
2: Μισό λεπτό,
0: να σου πω, βρε, να σου πω ότι και δεν είναι μια επιλογή της River Plate, σου λέει έχω και φέρω κι άλλον έναν, σου λέει θέλω αυτόν για πρώτο. Ναι.
2: Έτσι. Ερώτηση. Είσαι μεγαλύτερη ομάδα από τη River Plate, εσύ ρε φίλε?
0: Μην το συζητάμε τώρα.
2: Ο Ολυμπιακός είναι μεγαλύτερη ομάδα από τη River Plate?
0: Όχι βέβαια. Τι να συζητάμε ρε φίλε, τι...
2: Όχι, ρωτάω εσάς.
0: Όχι βέβαια.
2: Σε εμάς λοιπόν που δεν είμαστε River Plate, σε εμάς ο Ορτέγκα δεν κάνει. Να πάρει δρόμο αυτό το αριστερό μπακ που δεν κάνει τον Ολυμπιακό, που δεν ξέρει να κάνει σέντρες, και στην ίδια στιγμή σε μια αποδεδειγμένα καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Έτσι δεν είναι, έκανε λάθος.
0: Ναι.
2: Είναι από τα μεγαλύτερα. Μπράβο. Τον θέλουν για πρώτο. Μπορείτε να μου πείτε ρε που υπάρχει λογική σε αυτά από τα δύο? Βρίστε μου τη λογική εσείς ρε μάγκες.
1: Εγώ...
2: Για να σας ακολουθήσω κι εγώ.
1: Γιώργο, εγώ δεν έχω καταλάβει από το πουθενά, γιατί από το πουθενά δημιουργήθηκε το τετελεσμένο ο Ορτέγκα πρέπει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Από πού έχει βγει αυτό το πράγμα?
0: Από εσάς, δημιουργήσανε...
1: Από εδώ με τη Λίμπα.
0: Από δημοσιογράφους, όχι εσένα. Όχι εσένα. Όχι εσένα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβα.
0: Όχι εσένα.
1: Όχι, ξαφνικά εγώ ήρθα και το βρήκα. Ορτέγκα είναι υπατμόν. Από πού και σπού, ρε φίλε? Από πού και σπού, και γιατί είναι υπατμόν?
2: Είναι οι ίδιοι, αγόρι μου, είναι οι ίδιοι που φάγαν το Ρέαμψουκ.
0: Δημοσιογράφοι.
1: Ναι, ωραία,
0: όχι όλοι οι δημοσιογράφοι.
1: Όχι, ναι, δεν καταλαβαίνω όμως. Εάν διοικούν δημοσιογράφοι τον Ολυμπιακό.
0: Είναι κάποιοι δημοσιογράφοι.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Είναι κάποιοι δημοσιογράφοι και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ και σε όλες τις ομάδες που θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση. Εντάξει.
2: Στην ΑΕΚ, φίλε, αυτό κόπηκε.
0: Ναι, οκ. Okay,
2: την αλήθεια θα λες, Βασίλη. Ναι. Αυτό έχει καταφέρει ο τεχνικός του διευθυντή.
0: Ο Ριμπάλτα. Εντάξει, οκ.
2: Του το κόψε, του είπε μάγκε, πάρτε δρόμο από τα αποδυτήρια. Τα λέω εγώ απλά.
0: Έτσι.
2: Πάρτε δρόμο από μέσα από τα Φιλαδέλφια. Εδώ μέσα κουμάντο κάνω εγώ. Και λέω με Ριμπάλτα. Άντε γεια σας όλοι. Και ο Χριστόδουλος εκεί, ο Ηλιόπουλος, τον έχετε για πρόεδρο. Μπράβο του. Μπράβο του. Το ξαναλέω. Μπράβο του. Του έδωσε το οικαίο του τέλειο και μπράβο του.
0: Του στα κλειδιά. Ναι, του στα κλειδιά. Του λέει κάνε κουμάντο.
2: Μπράβο.
1: Και κάτι άλλο, Γιώργο. Να ξέρεις ότι έχει αφελληνιστεί ομάδα, έτσι. Θέλει Έλληνες. Θέλει Έλληνες, το λέω και το ξαναλέω.
2: Δεν φάγαμε το Μασούρα, κάσαμε 15
1: γκολ. Το Μασούρα,
0: δεν έχει Έλληνες Ολυμπιακός.
1: Σούμορ, τι έχει?
0: Έχει
1: είχε,
0: τον Τζολάκη. Είχε. Έχει το Ρέτσο.
2: Δεν έχει, 4 έχει
0: Ολυμπιακός.
1: Τζολάκη, Ρέτσο. Όλους και όλους τέσσερις.
0: Το Μουζακίτη.
1: Βέβαια, να ξέρεις ότι είναι πολύ...
2: Έχεις Ρέτσο, Τζολάκη, Μουζακίτη, Φορτούνη. Πες μου τους άλλους.
0: Και το Μητσιτάρπης από τις πιτσιρικάζες, τους έχει μέσα στην ομάδα.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα, αυτοί μπορούν να είναι και εκτός...
0: Α, εντάξει, οκ.
2: Και θέλεις και δύο πιτσιρικάζες για να παίζουν στον κύπελο.
0: Ναι.
1: Είναι και θέμα λίστας, έτσι, και στην Ευρώπη.
2: Γιατί δύο... Πρέπει να πέσουν, αλλά μπορούν να παίξουν. Γιατί άμα τραυματιστεί ο ένας θα κάνει.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι κοντά στο Σάλιακα, λέει Γιώργο. Στο...
2: Εντάξει.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Η αλήθεια είναι ότι εναλλακτικά στο αριστερό κομμάτι του Ολυμπιακού.
0: Αν φύγει ο Ορτέγκα και πάει στο Σάλιακα, είναι πιο χαμηλό επίπεδο.
1: Δεν το λες.
0: Για μένα ο Ορτέγκα είναι καλύτερος παίκτης από το Σάλιακα.
1: Ο Σάλιακα έχει κάνει καλό πρωτάθλημα.
0: Ναι, φίλε, αλλά όμως.
2: Δεν είναι καλύτερος.
0: Νομίζω ότι είναι καλύτερος Ορτέγκα. Νομίζω.
1: Είναι. Με βάση αυτά που έχει δείξει και στα προηγούμενα χρόνια, Ορτέγκα ναι. Ορτέγκα ήταν και ενδυνάμει στην αποστολή της Εθνικής Αργεντινής, να ξέρεις.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Που δεν νομίζω ότι θα πάει μόνο για Σάλιακα, θα πάρει κι άλλο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ναι. Κοίταξε, Γιώργο, υπάρχει ένα θέμα στον Ολυμπιακό ότι και οι αντικαταστάτες δεν έχουν βγει. Και οι αντικαταστάτες.
2: Πήρε στο Μαθαίο. Αυτό είναι για δεξί μπάκα τον Ολυμπιακό, ρε παιδιά.
0: Θα τον δούμε, Γιώργο.
1: Δεν ξέρω, φίλε. Δεν τον ξέρω.
2: Τι να δούμε, ρε φίλε.
0: Δεν τον ξέρω, ρε φίλε, γιατί σου λέω.
2: Δεν τον είδαμε. Τι, δηλαδή, για να δω εγώ ένα παίκτη. Εγώ δεν σου είπαν αν είναι καλός για να παίξει για βασικό σου ρωτάω. Αν πάει να παίξει Champions League αυτός να μαρκάρει ποιον. Να παίξει με τη Ρεάλ και να έχει το Βινίσιο να το μαρκάρει ο Μπαφέο. Θα τον περνάει και με την Όμπιστεν, ρε. Πλάκα μας κάνετε.
1: Ναι, όλο αυτό όμως, Γιώργο, το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί, από πού έχει δημιουργηθεί, θέλω την εκτίμησή σου. Ο Μεντιλίμπαρ ζητά παίχτες, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό πραγματικά. Και του λένε, ξέρεις κάτι, φίλε, έχουμε αυτούς τους πέντε.
2: Όχι, φίλε, άκου, ο Μεντιλίμπαρ έχει μια λογική. Ναι. Του είπα την αρχή, άκουσα με λοιπόν και εκείνη λίγο απότομος ο Μεντιλίμπαρ, αλλά θα πω την αλήθεια. Ο Μεντιλίμπαρ έχει μια λογική. Ο Μεντιλίμπαρ του είπε, μάκες, εγώ στην προετοιμασία θα πάω με 26 μαζί με τους τροματοφύλακες. Τελεία, παύλα παράγραφος.
1: Και...
2: κόψτε το λαιμό σας, ποιους θα διώξετε, ποιους θα... Εγώ θέλω 26. Εγώ με 30 δεν πάω. Αυτό τους έχει πει.
0: Και εγώ πιστεύω ακόμα ότι στον Ολυμπιακό λαλούν πολύ κοκόρι.
1: Ξέρω, φίλε, δεν μπορώ να το πιστεύω.
2: Κοκόρι, τι εννοείς.
0: Μιλάνε, είναι πολλοί που ασχολούνται με τα πάντα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν είναι ένας που παίρνει αποφάσεις. Είναι πολλοί. Παρά αυτόν, παρά εκείνον, παρά
1: άλλον. Και παίρνει κι άλλους όμως. Ναι, πήρε τον Κορδόν, πήρε τον.
0: Αυτό λέω, δεν έχει ένα να πει, παιδιά, εγώ είμαι και αποφασίζω. Έχει πολλούς. Εγώ θέλω
2: λοιπόν,
0: αυτόν, εγώ θέλω τον Μαφέο, εγώ θέλω τον Ρόκα, εγώ θέλω τον.
2: Θα σας πω κάτι που εμένα προσωπικά με έχει πειράξει. Προσωπικά. Εκτιμάω πάρα πολύ τον Μαρινάκη. Πάρα πολύ. Για όσα έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό και για όσα προσφέρει στον Ολυμπιακό. Πάρα πολλά. Πράγματα που άλλες εποχές εμείς και να μην είμαστε αχάριστοι. Μας έχει φέρει ευρωπαϊκό. Ό,τι και να μου λέτε για Κόκαλη, εκτίμησε και τον Κόκαλη στη συνέντευξη που έκανε, εκτίμησε και τον Ταϊφά, μας έχει φέρει 11 στα 16 πρωταθλήματα, μας έχει φέρει Super Cup, μας έχει φέρει φοβερές ευρωπαϊκές πορείες, φοβερές. Ο Ολυμπιακός δεν τις είχε κάνει ποτέ του και τις έχει κάνει με τον Μαρινάκη, αλλά θα πω κάτι. Η ερώτηση που του έκανε ο Ορβελές, εγώ μιλάω με ονόματα, τι έχετε να πείτε για τις μεταγραφές, και η απάντηση που του έδωσε ήταν πολύ τεχνοκρατική. Έδωσα 30 εκατομμύρια, τι πάνε πήρε πρόεδρος 30 εκατομμύρια.
0: Ναι, όχι, όχι πάνω να πει πολλά, ρε φίλε. Ότι σου λέει εγώ σε 30 εκατομμύρια ρε, εκεί φίλε, που ναι, πρέπει, όχι, εκεί που πρέπει, α κάνουν κουμάντο.
2: Είναι σαν να ακούω, τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, ρε φίλε, μην το παίρνεις έτσι, Γιώργο. Εγώ σου λέει ο πρόεδρος, κάθε ομάδα σου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ έδωσα 30 εκατομμύρια για να κάνετε μεταγραφές. Μεταγραφές τις κάνω εγώ, βρέστε παίχτες. Αυτό τους είπε. Αυτό τους είπε, ρε φίλε.
1: Δεν είπε ακριβώς έτσι.
2: Εσύ όμως κάνεις μεταγραφές σε αυτούς που πρέπει να βρουν παίχτες, πρόεδρε. Οπότε. Άμα δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αν δεν κάνουν τη δουλειά τους, έτσι.
0: Ναι, αυτό.
2: Πέρασα το ταμείο,
0: αυτό λέω.
2: Τι φορτιφάλ και γεια σας.
0: Αυτό λέω. Γιατί ο κάθε Μαρινάκης σου λέει, εγώ φίλε αυτά τα λεφτά δίνω, 30 εκατομμύρια.
1: Παιδιά, ο Μαρινάκης είπε το εξής, υπάρχει ένα διαθέσιμο budget
0: αυτό.
1: Της τάξης των 30 εκατομμύριων ευρώ και μην ανησυχείτε, θα αυτό. Γίνουν οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν.
0: Να πήρε, φίλε.
1: Εμένα όμως η ερώτησή μου ξαναλέει, που δεν το δέχομαι αυτό, είναι το εξής. Βρέμε την Λιμπάρ. Μήπως έχεις μπερδευτεί και κοιτάς μία αγορά συγκεκριμένη και μόνο.
0: Α, αυτό να
1: το ένα σουβρομίδι. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι.
2: Όχι, φίλε, ο Μεντιλίμπαρ.
1: Με
2: συγχωρείς. Όχι, όχι. Ο Μεντιλίμπαρ, πρόσεξε με κάτι. Δεν τον φέραμε για σκάουτινγκ.
1: Όχι.
2: Δεν τον φέραμε να κοιτάει παίκτες. Ο Μεντιλίμπαρ, η αγορά, το άνοιγμα που βλέπει είναι μόνο η Ισπανία.
0: Αυτό είναι για μένα λάθος του Μεντιλίμπαρ.
2: Μπράβο. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ τι πρέπει να πει.
0: Να πεις, είναι μια αγορά, να πεις, είναι αγορά, είναι αγορά που ξέρει. Είναι αγορά που ξέρει. Να μου πει ο άλλος.
1: Τέλειωσε ο αγώνας, παιδιά. 0-2 τελικό. 0-2 τελικό.
0: Να μου πεις ότι.
1: Γαλλία, Ισπανία, 0-2.
0: Είναι η αγορά που ξέρει ο Μεντιλίμπαρ και εντάξει, οκ. Okay, αλλά πρέπει να ανοίξει και τα μάτια
2: παιδιά,
0: του.
2: Συγγνώμη, τον Σμαϊλόβιτς τον ήξερε ο Μεντιλίμπαρ.
0: Όχι, λέω ο Μεντιλίμπαρ αυτό που είπες, ότι κοιτάει πιο πολύ την αγορά της Ισπανίας που υποτίθεται.
2: Αυτό είναι το σκάουτινγκ λοιπόν. Βασίλη μου, και να του πει ένα, ας πούμε, Μεντιλίμπαρ. Έχουμε αριστερό μπακ αυτόν. Έχουμε δεξί μπακ αυτόν.
1: Ναι.
2: Έχουμε χαφ αυτόν.
0: Ναι, εντάξει,
2: και okay. Έχουμε εξτρέμ αυτόν.
1: Εγώ νομίζω έτσι γίνεται, ρε Γιώργο. Έτσι νομίζω γίνεται. Αυτό που λες ακριβώς πρέπει να γίνεται. Εκεί κάπου χαλάει το πράγμα. Έχω την αίσθηση.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ. Εγώ ξέρω, φίλε, ότι με το Κορμπεράν. Πώς, Κορμπεράν λεγότανε, ή κάνω λάθος.
0: Ναι, αυτός ήταν.
2: Αυτός που έφυγε πριν το Μεντιλίμπαρ, πώς λεγότανε, που φόραγε ένα παλτό και αυτός σαν τον Αρτέτα.
0: Που πήγε στην Αγγλία μετά.
2: Μπράβο.
0: Ο Κορμπεράν.
2: Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι έφερε 5 παίχτες, 6 και ήταν και οι 6 πετυχημένοι. Να σου πω, Κάρμο, Ζέλσον Μάρτινς, Όρτα, Έσε. Τον Έσε τον έφερε.
0: Ναι, δεν τους έφερε αυτός. Τους έφεραν οι... Δεν τους έφερε αυτός οι παίχτες.
2: Τον άλλονε, πώς το λένε τον άλλονε. Πώς το λένε τον άλλονε. Που ήταν στα χαφ. 6 παίχτες έφερε.
1: Τον Ορμπάιθ.
0: Τον Ορμπάιθ. Ναι, δεν τους έφερε αυτός όμως. Τους έφερε το...
2: Όχι, φίλε, αυτός τους πρότεινε.
0: Α, Εντάξει, δεν το ξέρω. Αυτό νομίζω...
2: το λέω εγώ σίγουρα. Εντάξει, okay. Αυτός πρότεινε. Και είχε φέρει αυτός τώρα που είναι να πάρει ο Ολυμπιακός, έχει πάρει τον Κονστανισάο και νομίζω ότι είναι σε συζήτηση με αυτόν που είχε ένα πρόβλημα υγείας και είχε φύγει. Πώς λέγεται, ρε παιδιά.
1: Κορδόν.
2: Ο Κορδόν. Ο Κορδόν είχε φέρει τον Έσε. Τον Έσε τον έχει φέρει ο Κορδόν.
1: Πολύ πιθανόν, γιατί είναι πολύ γνώστης της αργεντίνικης.
2: 100% σας το λέω. Για τον Έσε είμαι σίγουρος. Τον έχει φέρει ο Κορδόν. Όπως και τον Ορτέγκα.
1: Ναι.
2: Όπως και τον Ορτέγκα. Αλλά η ερώτηση εμένα η δικιά μου απευθύνεται στον κόσμο του Ολυμπιακού. Και δεν απευθύνεται, ρε φίλε, στη διοίκηση. Πώς είναι δυνατόν αυτός που είναι πολύ καλός.
0: Δεν ήταν ο Κοπερό, ήταν ο Καρβαλιάρ.
2: Ο Καρβαλιάρ,
1: ναι, όχι, λέει για τον Κορδόν.
0: Ναι, άλλο λέω και για τον Ροπονιτή λέει.
1: Έχει δίκιο. Θα σου πω εγώ τι έχει γίνει τώρα. Γι' αυτό λέω ότι νομίζω ότι έχει ευθύνη με την Λίμπαρ, παιδιά.
0: Έχει, ρε φίλε, έχει.
1: Μετά τις μεταγραφές του Καρβαλιάλ, όπως πολύ σωστά Γιώργο είπες, γιατί ήταν μεταγραφές Καρβαλιάλ που βρήκε έτοιμους τους παίχτες και τους έδεσε. Μετά τις μεταγραφές του Καρβαλιάλ, όπως πολύ σωστά Γιώργο είπες, γιατί ήταν μεταγραφές Καρβαλιάλ που βρήκε έτοιμους τους παίχτες.

0: Ο Ισπανός,
1: ναι.
0: Που είχε πάει.
1: Που έπαιξε στο τελικό του Conference League, ναι.
0: Μπράβο, τον θυμάσαι.
1: Τον θυμάμαι.
0: Τον θυμάσαι τον Γενάρη. Τον θυμάσαι τον Γενάρη, τι λέγαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και είτε αυτό και ο έτσι και. Και τον.
2: Πίσω να τρώμε το μετά.
1: Όχι, όχι, σταμάτησε. Σταμάτησε. Νομίζω στη χειρότερη.
0: Πώ λέγεται
1: μόνο. Κολλήσαμε τώρα όλοι μα τώρα εδώ, ναι.
0: Ο
1: ναι,
0: οποίος
1: ναι, ναι.
0: Πήγε στη Λεβάντε. Ναι. Ο οποίος πήγε στη Λεβάντε, που ήταν από εκεί η ομάδα του, τη Λεβάντε.
1: Ναι, τη Λεβάντε, ναι, και εκεί σταμάτησε κιόλας.
0: Μπράβο. Αυτό το εξάρι, μέχρι που ήρθε ο Βάσκος, μπορείς να μου πεις τι λέγανε οι Ολυμπιακοί. Σε ρωτάω εσένα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, καλά ο κόσμος ρωτάει τον Ολυμπιακό. Τι λένε τώρα και για τον Ντάνι Γκαρθία.
0: Ναι,
1: ό,τι λένε. Ό,τι λένε ακριβώς λέγανε και για εκείνον. Βέβαια ο άλλος ήταν πιο μεγάλη στόφα ποδοσφαιριστή από τον Γκαρθία.
0: Όχι, εγώ άκου τι θα πω. Όποιος ξαναβγεί και πει κάτι και τον ακούσω. Μάγκες, πλατεία Αλεξάνδρα στο βιογραφικό σας. Άντε ρε που παίρνετε 400 ευρώ το μήνα και κάθεστε και μιλάτε. Πηγαίνετε εκεί να πάρετε κανένα εκατομμύριο. Άντε ρε Μάγκες, ένας.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλοι τεχνικοί.
2: Κοίτα, δεν είναι κακό ο κόσμος να έχει μια γνώμη, εντάξει.
1: Όχι μόνο, αλλά αυτό το.
0: Άλλο να έχει γνώμη και άλλο να γιουχάρει κόσμο.
2: Ναι, αυτό ναι, συμφωνώ. Αλλά τώρα τι παίρνει 400 ευρώ, τι παίρνει χιλιά, έχει δικαίωμα
0: το
2: εφόσον.
0: Φίλε, όχι, φίλε, το ψηλό τον γιουχάρανε.
2: Α, δεν λέω γι' αυτό. Λέω ότι ή τι παίρνει χιλιά ή παίρνει 5 χιλιάρικα, έχει δικαίωμα να κρίνει μια ομάδα, κάποιου παίκτε.
0: Εγώ κρίνω.
2: Αλλά όχι να ισοπεδώνει. Όχι να ισοπεδώνει.
0: Κρίνω και άλλο επιβάλλω τη θέση μου.
2: Αυτό άλλο πράγμα.
0: Λένε τώρα, άκου. Γιατί δεν δίνει 20 εκατομμύρια να παραφέρει τον Αβραμάτ. Ρε, έχεις δει 1 εκατομμύριο στη ζωή σου εσύ που λες για δεν δίνει 20. Το έχεις δει ποτέ. Το έχεις πιάσει στα χέρια σου.
2: Εντάξει, ο κάθε οπαδός όμως, Γιώργο, από κάθε οπαδός τον ενδιαφέρει ο Μάου και σου λέει δεν με ενδιαφέρει, έχεις λεφτά ρίχτα. Δεν με ενδιαφέρει να σου λέει άμα είναι πολλά ή λίγα.
0: Δεν είναι έτσι που τα λες.
2: Ναι, όχι, λέω, η οπαδή λέω.
0: Έριξε ένα δις και δεν πήρε τίποτα.
2: Έχει
0: και άλλο. Ένα σοβαρό τεχνικό διευθυντή με ένα σοβαρό προπονητή με το μισό μπάτζετ και πήρε το. Και του έκανε πλάκα άλλου. Δεν παίζουν όλο μόνο τα λεφτά. Παίζουν και άλλα πράγματα, Βασίλη.
2: Ναι, ναι, παιδί μου, αλλά σου λέει και ο άλλο ο φίλο Ολυμπιακού τη ΑΕΚ του ΠΑΟΚ. Ότι είχα να δει πρόεδρο Ολυμπιακού τη ΑΕΚ του ΠΑΟΚ. Είσαι. Βάλε χρήμα, να κάνουμε τώρα.
0: Ξέρει ποια είναι η πιο ακριβή ομάδα στην Αγγλία φέτο, ξέρει ποια ήταν. Γνωρίζει.
2: Ποια.
0: Η Τότενα.
2: Ναι, αλλά δεν είχε
0: προπονητή.
2: Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Όλα σχετικά είναι. Αλλά σου λέω ότι ο κάθε παδός σου λέει: εγώ θέλω για το Μάου το καλύτερο, ρε φίλε. Ρε Μαρνάκη, σου λέει: ρε Μελιόπουλε, ρε Μελισανίδη, ρε. Αλλά αφού έχει λεφτά, ρίχτα.
1: Καλά τώρα, άμα ακούσει του οπαδούς του Ολυμπιακού, νομίζω ότι θα πάνε με την Paris Saint-Germain και θα την κοντράρουν γιατί
2: ναι, εντάξει,
1: θέλουν να φτάσουν το ρόστερ τη Paris Saint-Germain.
2: Ναι,
1: δεν γίνονται αυτά.
2: Δεν γίνονται αυτά.
1: Δηλαδή, πράγματα. Πλέον ο κόσμος δεν είναι όπως παλιά.
2: Ναι,
1: πρέπει
2: εντάξει.
1: Να γνωρίζει και πράγματα
2: εντάξει.
1: Και είναι και εύκολα προσβάσιμα ναι. Να τα γνωρίζει. Έτσι.
0: Εγώ είμαι απογοητευμένος από την ελληνική πορεία του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Αλλά ακούστε κάτι. Αν αυτή η πορεία ήταν και στην Ευρώπη, θα είχα βγει στα κάγκελα και θα έλεγα φύγε. Είμαι στο 60-40, μιλάω για τον προπονητή. Είμαι στο 60-40 να μην φύγει και ο λόγος που είναι, όχι γιατί έφερε το κόφερ, το ξαναλέω, ουδής ένα αντικατάστατος, ουδής στον πλανήτη. Ο λόγος που λέω ότι δεν πρέπει να φύγει είναι γιατί εγώ πραγματικά είδα τον Ολυμπιακό, φίλε στην Ευρώπη και έπαιξε μπαλάρα.
1: Ναι,
0: μπαλάρα.
2: Εντάξει, βέβαια ο Ολυμπιακός φέτος ο Μεντιλίμπαρ δεν θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη περίοδο χάριτος.
0: Όχι, καμία δεν θα έχει.
2: Έτσι νομίζω.
0: Και Δημήτρη.
2: Δηλαδή πέρυσι είχε περίοδο χάριτος. Γιατί ωραία, έπαιξε Champions League καλό ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα δεν έπαιξε καλά, αλλά πήρε την ευκαιρία.
1: Αυτό που λέει ο Γιώργος. Η Ευρώπη ήταν.
2: Φέτος δεν θα
1: πραγματικά ήταν εντυπωσιακό ο Ολυμπιακός.
2: Φέτος δεν θα έχει. Και στην Ευρώπη να πάει καλά, αν δεν πάει στο πρωτάθλημα στην Ελλάδα, θα έχει πρόβλημα με την Λίμπαρ. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι πρέπει να ξέρουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού, φίλε, ότι η καταξίωση ενός συλλόγου έρχεται μέσα από
2: την Ευρώπη. Ναι, βρε, λέω ότι αν ο Ολυμπιακός φέτος.
0: Λένε πολύ γιατί πούλησε 11,5. Ακούστε κάτι. Ήταν κορόιδα της Brighton και πήραν τον Κωστίνια 11,5 εκατομμύρια. 13 θα τους διηγήσει. Στον Ολυμπιακό με τον Κωστίνια πάμε, ρε!
2: Εγώ λέω κατά με τη Λίμπα ότι και χρονιά καλή να κάνει φέτος στο Champions League θα έχει μουρμούρα περισσότερη αν δεν πάει καλά στο πρωτάθλημα. Δηλαδή αν δεν παίξει καλά, όχι αν δεν πάει καλά.
1: Μεγάλο καράβι, ρε φίλε Ολυμπιακό.
2: Μπορεί να παίξει καλά και να μην πάρει πρωτάθλημα. Αλλά αν παίξει όπως έπαιξε πέρυσι, θα έχει θέμα.
0: Βασίλη, μαζί σου είμαι. Το λίπος το κάψε, όπως το πες.
2: Ναι, αυτό πιστεύω.
0: Έτσι και γίνει. Το λίπος το κάψε. Άρα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Ο ίδιος προπονητής δεν ήτανε. Πρώην 1,5 χρόνο που πήρε ο Ολυμπιακός στον Double Γιατί εγώ για αυτό τα έχω και με τη διοίκηση.

0: οποίος έπαιξε 6 ντέρμπι και έκανε 6 νίκες και τους μείνανε σε όλους 4 και 5 κεκλάρες. Ο ίδιος δεν ήταν.
1: Ναι, ο ίδιος ήταν. Πέρυσι δεν πήρε, πήρε νίκη στο ντέρμπι. Παιδιά, αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, αλλά άλλοι
0: παίχτες. Γιατί κύριε Μαρινάκη το καλοκαίρι πέρυσι, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, δεν βγήκες επίσημα όπως βγήκες πρόπερσι και είπες δεν ξέρω τι θα κάνετε, κλείνω τα 100 χρόνια, τάμπ στον Ολυμπιακό. Πέρυσι τον άκουσα από τη διοίκηση καμιά τέτοια δήλωση. Ρωτάω.
2: Τι okay. Θα λέει Γιώργο, κάθε χρόνο κλείνουμε τα 101, ναι, μωρέ, πάμε εντάξει, στα 102.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν χρειάζεται να το πει ρε
0: Γιώργο.
2: Ναι μωρέ, εντάξει, κοίτα, έκανε κινήσεις, έκανε. Πήγε στα αποδυτήρια, ξαναπήγε,
1: ξαναπήγε
2: στο Ρέντι, ναι. Δηλαδή φαινόταν ότι ήταν εν εγρηγόρση που λένε.
1: Κοίτα, ο Ολυμπιακός πέρυσι, για να κλείσουμε και ο Ολυμπιακός πέρυσι από ένα σημείο και μετά μάλλον, μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι, στα play-off το 0-1, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι το ποτάμι ποτέ δεν το πίστεψε.
2: Πολύ πιθανό.
0: Βασίλη, το κατάλαβες, αυτό λέω και εγώ.
1: Από
0: εκείνο
1: τον αγώνα και μετά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είπε παιδιά δεν πάμε για ποτάμι, δεν μπορούμε να το πάρουμε, τέλος.
0: Να σου πω και κάτι, όπως το είπες, άκου. Και πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα δεν έχει παίξει στην Ελλάδα ούτε ένα παιχνίδι μπάσκετ.
1: Ναι, μαζί σου.
0: Ούτε ένα. Έχει να παίξει, για να λέω την αλήθεια, από το 2-0 που σε κέρδισε στο Καραϊσκάκι τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό τώρα όμως είναι κοινοτροπία των ποδοσφαιριστών, παιδιά. Δηλαδή,
1: όλα μετράνε, φίλε.
2: Υπάρχει θέμα εκεί. Ποιος τους κοντρολάρει, ποιος τους κατευθύνει όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι. Άρα, τι γίνεται.
1: Και οι αυτοί που είναι δίπλα του.
2: Και ξέρεις κάτι, έχω την αίσθηση, Γιώργη, ότι λείπει και ο ενδιάμεσος Κρίκος, ο οποίος νομίζω ότι με τον Αβράμι...
0: Ο οποίος λεγόταν Σιλαϊδόπουλος, άντε ρε φίλε, πάμε μια γιγάλια, τα πούμε με τον
2: και Σιλαϊδόπουλος και πιο παλιά ο Παππούς.
0: Ο Κοντεράν ήρθε με δύο γλάστρες στον πάγκο, αυτό τον καραφλομπέκατσο που είχε εκεί με τον κομπιούτερ όλη μέρα, που δεν ξέρει τι κοιτάει, έχει βάει γκολ Ολυμπιακός και αυτός κοιτάει το κομπιούτερ. Ρε, ξύπνα ρε από το
2: καλά, εντάξει τώρα.
1: Ποιον λέει αυτόν που ήταν στην Αγγλία.
2: Αυτός που είναι στην Αγγλία μου μετά. Κορμπεράν, καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Αβράμις θα βοηθήσει την κατάσταση, να ξέρεις, διότι κάποιοι ποδοσφαιριστές ενδεχομένως όταν έρχονται
1: ο Παπαδόπουλος,
2: ναι, μωρέ. Ο Αβράμ Παπαδόπουλος,
1: ναι,
2: το Αβράμι τον.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ενδεχομένως θα πρέπει να κάνουν φροντιστήριο. Να γίνεται φροντιστήριο.
0: Το φροντιστήριο, φίλε, θα το κάνει ο Μάκη Κοφτά, είναι προσωπική μου γνώμη, που πολλοί τον βρίζανε και έφυγε, για πολλούς λόγους έφυγε, ο Κώστας ο Φορτούνης. Εγώ αυτό το πιστεύω πολύ, αυτό τον παίχτη, είναι παιχταράς, έχει ακόμα 2-3 χρόνια μπάλα μπροστά του, έτσι, και πρόσεξε, όταν φτάσαμε να περιμένω 2 χρόνια εγώ για να δω φάουλ, γκολ του Ολυμπιακού.
2: Α, μπράβο.
0: Να πω κάτι ρε παιδιά.
2: Αυτό
0: μπορεί να πει ένα στημένο του Ολυμπιακού ρε πέρυσι να μην έχει γίνει μια προπόνηση στα στημένα.
2: Ναι, ρε, ναι, τα έχουμε συζητήσει ξανά. Και γενικώ, ρε Γιώργο, Ολυμπιακός, όταν δεν έχεις παίχτες που ξέρουν το τόπι, δεν έχεις ομάδα. Η ΑΕΚ, ας πούμε, και τον Πινέδα.
0: Αυτό θέλω το κότο που ήταν εγώ. Φέρτε μου το Ποντένσε και αφήστε με τι μου λέτε τα υπόλοιπα.
2: Ο Ποντένσε δεν έπαιξε.
0: Θέλει 35 με το δεξί και άλλου 35 με το αριστερό.
2: Εδώ ξαφνικά ο Παναθηναϊκός έγινε μια καλή ομάδα που μπήκε ένας παίχτης που ξέρει λίγο μπάλα, ο Ταμπόρδα. Δηλαδή, καλά τα λέμε, ταχυδύναμη, φυσική κατάσταση. Το ποδόσφαιρο όμως παίζεται με τα πόδια. Και όταν δεν έρχεται η μπάλα και δεν την κοντρολάρεις σωστά και σου φεύγει στα 4 μέτρα, δεν είσαι ποδοσφαιριστής, είσαι αθλητής μόνο.
0: Έτσι. Ο Ολυμπιακός αυτά. Θέλει ένα ριμπόρα, το θυμήθηκα τώρα.
2: Ριμπόρα, ρε παιδάκι, κολλήσαμε.
0: Ένα ριμπόρα εξάρι, ηγέτη, σοβαρό, με παραστάσεις. Με τελικούς να παίρνει την ομάδα στους ώμους τους, γιατί και το γκολ που κάνει στον τελικό Ολυμπιακός του Ιμπόρα είναι
2: του Ιμπόρα κόψιμο ήταν. Σωστά.
0: Έτσι.
1: Τα λέμε Γιώργο, για χαρά.
0: Να είστε καλά, καλέ.
2: Γεια σου ρε Γιώργη, αν και δεν μας είπες εκεί, έφαγες καλά στο Δομήνικο.
1: Τα πάμε λίγο παραπάνω.
2: Ναι, μόνο, εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Σταμάτης έστειλε μήνυμα για την Άξο. Ο Νικόλας Αεκάρα μόνο στην παρέα. Καλημέρα. Νικόλας Καματερός στο φούρνο.
2: Ωραίος.
1: Λοιπόν, ο Σάκης ο Μπουσδούνης έστειλε μήνυμα.
2: Ο Ψάκαρος, ναι.
1: Καλησπέρα στους φίλους μου. Μετά από ενημέρωση που είχα από τον μάνατζερ μου για αυτά που είπατε πριν, έχω να σας πω τα εξής. Μετά την εκπομπή πήρα το ιδιωτικό αεροπλάνο, άφησα την καθοστάρα τηλεόραση που έχω στη Βίλα και πήγα στο Αμέρικα και είδα το μάτς από κοντά. Εγώ στα λέω. Τώρα μας τρολάρει, αλλά εντάξει, καθοστάρα δεν έχει. 80 τηλεόραση έχει. Τηλεόραση ο Σάκης ο Μπουσδούνης τώρα. Έχει αλλάξει τώρα με τα μοχίτο, με τα κοκτέιλ, με τις μαργαρίτες.
2: Και νομίζω προλαβαίνει να
1: με τις ώρες, είναι στην ώρα πάνω,
2: εώρα,
1: έχει φάει τα σούσι και τα υπόλοιπα γιατί δεν τρώει τα υπόλοιπα.
2: Εώρα, τι ώρα που λένε.
1: Τέτοια ώρα.
2: Τι ώρα η ώρα.
1: Είναι το παιχνιδάκι, τώρα θα σκοτήρα τη θεία, πάει βουτούλα παραλιακά.
2: Χαλαρός,
1: εντάξει, απειδα ποτάκα, πάει μια Λένα ζευγαρά, θα πάει στα μπουζούκια. Αυτό είναι ο σκοπό.
2: Τραγουδάει απόψε η Λένα.
1: Δεν ξέρω, τραγουδάει, θα τραγουδήσει ιδιωτικά για το Σάκη.
2: Εγώ πάντως το είπα έτσι. Μόλις είπα Σάκη Μπουζούνι στο κουμπάρο σου.
1: Ναι.
2: Ο Γιάννη το Βασιλείο.
1: Ναι, τι είπε.
2: Μου λέει Σάκη, Σάκη, δηλαδή μου λέει τρέλα.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Τον είχε βγάλει και.
1: Δηλαδή. Δηλαδή συνέντευξη. Πώς πάει, ας πούμε, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ. Και λένε στα μαγαζιά σήμερα θα ανοίξει να κάνουμε φιέστα. Θα πει ο Σάκης, σήμερα θα ανοίξει για πάρτι μου. Ρε, παιδιά, πόσα είναι. Πόσα θέλει. Πάρτα.
2: Έτσι, έτσι.
1: Εντάξει, για τραγουδά για πάρτι μου. Καλή μάγνη, ζευγαρά που είναι τα hot ονόματα τη εποχή.
2: Άστο, δεν μιλάμε τώρα για γυναικείο φίλο ορδές. Ορδές. Ε?
1: Να μην βάζει το πι μπροστά και παρεξηγηθούμε.
2: Όχι, ορδές.
1: Ορδές. Και το βάλε ορδές.
2: Ορδές.
1: Αυτός είναι ο Σάκης Μπουζούνης.
2: Έτσι, παιδιά. Εντάξει. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
2: Premier League. Όχι Super League. Premier League.
1: Ναι, ναι. Premier. Γενικότερα.
2: Πώς.
1: Παλιά τα γκουτς που είχαν το σάντου στο Premier. Μέσα από ό,τι μέσα και αυτά.
2: Εντάξει.
1: Μπαγκέτα. Είναι άλλη κατηγορία.
2: Άλλη κλάση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, είναι. Μουντιάλ παγκόσμιο.
2: Εννοείται, ρε φιλέ, και έτσι πρέπει. Νομίζω.
1: Εντάξει, δεν γίνεται για το
2: και είμαστε σάκη. Πολύ τυχεροί βεβαίως που. Καλά, εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός. Παίρνω σκυτάλι από το Σάκη το Μπουζούνι.
1: Και εγώ ήταν μια μέρα που ήταν πήρα σκυτάλι από το Σάκη, έγινε χαμός εδώ.
2: Και με προμοτάρει κιόλας. Έρχεται, λέει, ο επιθετικός.
1: Και εμένα τα λέει.
2: Στρατάκης.
1: Και εμένα τα λέει, έρχεται, λέει, τώρα... φαγωμένος. Έτσι λέει. Έχετε τρώει κάτι.
2: Σάκη, έλα ρε αγόρι καμιά μέρα τώρα.
1: Αν πει ο Σάκης τώρα το όνομά σου, το όνομά μου.
2: Ναι, ρε.
1: Επειδή παίρνουμε και λίγο ανεβαίνουμε και λίγο επίπεδο.
2: Του
1: λέει ο ακροατής, είπε ο Μπουζούνης στο γερασί μου. Άρα κατάλαβες κάτι είναι και ο γερασί μου.
2: Έτσι, έτσι. Α, κοίταξε ο Σάκης. Μην το πεις, μην το πεις. Άστο, άστο. Θα πάμε απλώς.
1: Έχεις τα τραπεζάκια, πάρτε σας.
2: Ναι, ρε.
1: Δεν σου λέω εγώ, ρε φίλε. Εντάξει.
2: Και πού τώρα στη Λένα, δεν βρίσκει τώρα.
1: Ρε, εντάξει, δεν βρίσκει.
2: Κάτω εκεί στο.
1: Ναι,
2: και... άλλαξε και όνομα, δεν θυμάμαι πώς το λένε.
1: Και
2: τώρα.
1: Είναι, δεν είναι, σου λέει. Βάλε το νούμερο, σου λέει.
2: Ναι, βάλε νούμερο.
1: Στο αφεντικό. Δεν λέει πόσο κατά τώρα. Πόσο έχει τώρα, φέρε μου τα λούδια, πόσο κάνει πεντάδα.
2: Δεν
1: βάλε ένα νούμερο, γράψε νούμερο και φύγε.
2: Ναι.
1: Τόσο large.
2: Απίστευτο, μπράβο.
1: Απέξω μετά το εργαλείο.
2: Δεν τα ήξερα εγώ αυτά. Εδώ τα άμαθα, να ξέρετε. Εδώ τα έχω μάθει αυτά.
1: Απέξω το εργαλείο, το τσιπάκι, το τσιπάρα, την Τζάγκουαρ.
2: Μα, του Σακί.
1: Πιάνω δικό μου, ρε φίλε. Εγώ δεν έχω ούτε matchbox σε Jaguar. Μεγάλο Jaguar.
2: Ναι.
1: Τσιπάκι, το τσιποϊδές.
2: Και αυτό τον είχαν κλείσει την άλλη φορά και δεν μπορούσε να βγει. Είχαν κλείσει και δεν μπορούσε να βγει από τον καράζ μας.
1: Ναι, μια σκουπιδιά
2: και δεν είχε έρθει στο αυτό, ε.
1: Ναι, δεν μπορούσε να έρθει.
2: Δεν μπορούσε να έρθει γιατί τον είχαν κλείσει.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
2: Που δεν γι' αυτό.
1: Ναι. Τι λέμε τώρα.
2: Γιατί βάζει υπόγειο στον καράζ τη Jaguar, ε.
1: Υπόγειο με τηλεχειριστήριο.
2: Με τηλεχειριστήριο.
1: Ανοίγει πάνω ανασέρ. Ανεβαίνει πάνω. Στον όροφο, δεν κάνει κάτω σε υπόγειο τώρα.
2: Όχι.
1: Ανεβαίνει στον όροφο.
2: Ανεβαίνει με ασανσέρ,
1: ε. Βέβαια, το αυτοκίνητο.
2: Μάπου κατευθείαν και...
1: Ναι. Να λέμε τώρα.
2: Εντάξει, ναι.
1: Τώρα
2: άλλο
1: παίζουμε.
2: Άλλο φίλε, άλλο. Μπράβο, ρε σε. Δεν δουλεύουμε.
1: Όχι, ρε φίλε, ήθελα να τον εκφιάζουμε τον άνθρωπο.
2: Ο, γιατί...
1: Μακάρι να έχει δύο Τζάγκουαρ.
2: Και δύο και τρεις, ρε φίλε. Ναι, ας
1: έχει μια τίγρη, ας πούμε, να έχει Τζάγκουαρ. Έχει δύο τρία αυτοκίνητα, την αλήθεια, εντάξει. Έχει ένα κυκλοφορεί. Ένα Καγέν για την πόλη.
2: Έτσι, έτσι. Για την πόλη του Καγέν,
1: ναι. Ναι, Καγέν για την πόλη.
2: Την Τζάγκουαρ την έχει για πάνω, Αγρινό.
1: Ναι, για
2: το χωριό.
1: Για το χωριό. Πάει χωριό, είναι φυσιολάτης, αγαπάει το χωριό. Μπορεί να έχει φτάσει σε τόπο επίπεδο, να το χωριό.
2: Αλλά
1: χωριό.
2: Το και καλά κάνει.
1: Το βοηθάει, το στηρίζει, χρηματοδοτεί το χωριό.
2: Έτσι.
1: Να βάλουν ευρύσεις, να βάλουν. Να φτιάξουν πηγάδια.
2: Αυτά,
1: ναι.
2: Έχει γίνει.
1: Χρηματοδοτεί.
2: Ευεργέτης.
1: Ναι, ναι, φτιάχνει εκκλησία, καμπαναριό, να έχουν παλιές καμπάνες, να βαράνε καμπάνες πολλές.
2: Αχα.
1: Ναι.
2: Α, είναι και. Μπράβο, ρε.
1: Ναι.
2: Μπράβο, ρε Σάκη. Μπράβο. Συγχαρητήρια, Σάκη.
1: Κάνουν πρωτομή τώρα.
2: Ναι, Σάκης Μπουζούνης. Και δικαίως.
1: Δωρεά.
2: Δικαίως, νομίζω.
1: Δωρεά, ναι. Μια...
2: Απορώ πως δεν έχουν κάνει.
1: Θα κάνουν τώρα.
2: Και το αθλητικό κέντρο και το γηπεδάκι που έχουν στο χωριό, νομίζω θα
1: βγει Σάκης Μπουζούνης. Ναι, βέβαια.
2: Σάκης Μπουζούνης Αρίνα. Ε?
1: Ναι, ναι.
2: Ε? Σωστή. Καλό, τραγουδίτε.
1: Ναι, αρένα, ναι.
2: Αρένα, ναι. Ναι. Τώρα πάει για τον Καράτρες. Τι έχει γίνει εκεί στον Πειραιά, ρε. Βρήκαν ένα ζευγάρι.
1: Ναι, ρε φίλε. Και δεν ξέρουμε πώς και τι.
2: Με καυσαέρια, λέει. Πώς το είχαν βάλει μπροστά το αυτοκίνητο. Πώς θέλουν να αυτοκτονήσουν τα παιδιά, ρε φίλε. Νέα παιδιά ήταν. Τι, δεν κατάλαβα. Δεν το έχω προλάβει.
1: Και πώς, ρε φίλε, βάζει τα μάξι μπροστά. Okay.
2: Ελά, Χριστέ, δεν θα μας τρελάνε.
1: Το εξάμεινο δεν παίγει μέσα στα μάξι. Βγαίνει έξω το καυσαέριο.
2: Ναι, αλλά σε κλειστό χώρο τώρα στον Καράτρες.
1: Εκτός αν έκανε κάτι με το εργοντήσον. Το εργοντήσον χάλασε και έβγαλε.
2: Ήταν σε συνέβρεση.
1: λένε ότι πήγανε και στους γκαράζ για να περάσουν κάποιες ώρες. Μα ζευγαράκι είναι. Ξέρω εγώ, έτσι είναι, έτσι είναι πλέον πληροφορίες. Τώρα τι έχει γίνει με το ερκοντήσιο, κάτι έγινε, αυτό που βάζει το ερκοντήσιο, το... Δεν ξέρω.
2: Ρε, θα τρελαθούμε τέλος.
1: Το καυσαέριο ανοίξανε το... Εντάξει, φίλε, τι να πεις. Εγώ σαν καθίσει ώρα θα έρθω, γιατί δεν μπορώ νωρίτερα.
2: Τρεις θα πας, ε. Όχι, εγώ θα έρθω τώρα, σαν και έρχομαι.
1: Πας τώρα κάτω.
2: Τώρα, ναι.
1: Σήμερα, σήμερα δουλεύω. Δεν δουλεύω σήμερα.
2: Ναι, αφού είναι κλειστρέα ο τραπεζάκι.
1: Ναι, θα παίζεις στην ταβέρνα. Μπουζούκια, απ' έξω ένα τραπεζάκι.
2: Απ' έξω από το...
1: Εκεί που κάνω το πρακαδόρος.
2: Δεν έχει κανένα σουβλάκι και δεν θα κλείσει, γιατί με έχει κόψει με τώρα.
1: Θα φασούσε, ρε φίλε. Τι σουβλάκι τώρα,
2: κάνουμε τώρα.
1: Θα πα σε μαγαζί.
2: Και μόνο που το είπα, φίλε, θα μου πει άστο, φίλε.
1: Άστο
2: στρατάκι, άλλη φορά.
1: Θα πα κάτω παραλιακά μετά τη Γλυφάδα που έχει το ακριβό το ψαράδικο που θέλει σαλάτα, 80 ευρώ τη σαλάτα.
2: Αυτό, εντάξει, είναι και ακριβώ.
1: Που σου φέγγει λεμονάκι τα χέρια, πετσέτα για να στο πρόσωπο.
2: Ναι, ναι, ναι. Την πετσέτα αυτή την κρατά και μετά τη φεύγει.
1: Πα στο μπάνιο, πα για μπάνιο μετά. Πάμε μια γραμμούλα.
2: Για πάμε.
1: Καλημέρα. Ναι.
3: Για πάμε μια γραμμούλα.
2: Αυτά είναι, τα βλέπεις.
3: Δεν γίνεται.
2: Δεν
3: γίνεται. Γελαϊδάτε.
1: Να τους πω, αδερφός μας.
2: Αδερφός, αδερφός.
3: Ναι, ναι,
2: τα καλύτερα, ρε φίλε, λέμε τα καλύτερα.
1: Εγώ, ναι, εκφιάζω.
2: Εννοείται, εννοείται. Ναι,
1: μπορεί να ακούει και τέτοια ώρα, ας πούμε, δεν μπορεί, νομίζω δεν ακούει κάποια εφορία, ούτε δηλωμένα είναι όλα ούτως ή
2: άλλως. Ναι, μωρέ, είναι όλα, δεν είναι.
3: Είμαστε... Δεν ποτέ παράνομοι.
1: Μπράβο, έτσι, μπράβο. Νομοταγής πολίτης, τα έχει δηλώσει όλα, κύριε.
2: Παράνομος και αν ήταν ο δεσμός μας μόνο.
1: Ναι, εμείς το χάσαμε με αγάπη και αισθήματα.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Είναι όλα δηλωμένα και τα κέρδη και τα έσοδα.
3: Τι κάνετε, αγόρια, θέλω να μου πείτε τι πίνετε.
1: Τα πάντα.
2: Γεια σου, Σάκη μου, γεια σου. Αυτό που είπα για το Βασιλείο, να ξέρεις ότι είναι αλήθεια, ε. 100% που λέει ο Αλέφαντος ο σκορωμένος.
1: Τα πάντα πίνουμε, κύριε Σάκη, τα πάντα, ό,τι μας φέρνουν. Και τα πάντα τρώμε.
3: Φίλοι μου, σε πήρα να σου θυμίσω την αγωγή σου να πάρεις.
1: Να, εγώ την έχω πάρει, φίλε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, την πήρα το βραδάκι, εντάξει, μια χαρά είμαι.
3: Κάτι πρέπει να αλλάξουμε, δεν σε πιάνει.
1: Ναι, πιάνει το χάπι.
2: Μήπως παίρνει για ενώσημα. Για ενώσημα παίρνει, Σάκη.
1: Τα καινούργια.
3: Τι
1: λέμε, κάτι ψέματα, ρε φίλε. Δεν λέμε ότι ο Σάκης είναι η μεγάλη μορφή του σταθμού. Και με δικό του.
2: Εντάξει, το μόνο.
1: Και με δικό του ραδιοφωνικό σταθμό, ε.
2: Το ξέρω, τα ξέρω.
1: Δεν τα λέτε όμως, δεν τα γράφετε.
2: Εντάξει, ρε φίλε, τώρα δεν είναι όλα.
1: Είναι γιοχτή τη στάθμου όπως είναι ο Μαρινάκης.
2: Η μόνη ανακρίβεια είπε ότι έχει τρεις Τζάγκουερ, δεν έχει τρεις, δεν το επιβεβαιώνω, δύο έχει.
1: Εντάξει, τέλος.
3: Ναι, και κοίτα να δεις, μεγάλες έτσι και τα βράδια, ας πούμε. Δεν παίρνω καμία Τζάγκουερ από τις δικές μου. Έρχεται ο Ρομπίνιο από εδώ με φραγισμένο σε ρόκι.
1: Εντάξει, αυτά τα λέει μόνο. Βλέπεις, τα λέει μόνο.
2: Ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Τα λέει και μόνο. Μαρτυράει χωρίς ξύλο. Αλλά.
2: Ναι, το βλέπω
3: αυτό
2: όμως.
1: Αυτό όμως ξεχάσαμε να το πούμε όμως ότι έχει ειδικό του ραδιόφωνο. Άρα είναι ιδιοκτήτης ραδιοφώνου όπως ο Αλαφούζος, όπως ο Μαρινάκης.
2: Ιδιοκτήτης μέσω μαζικής ενημέρωσης.
1: Μέσω μαζικής ενημέρωσης.
2: Με ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Δεν είναι διαπλεκόμενος.
2: Όχι.
1: Αλλά έχει όμως μέσο.
2: Όχι.
1: Που μπορεί να επιβάλλει την άποψή του. Τελείως.
2: Συγγνώμη τώρα, αυτό που λέει ο Ρομπίνιο ισχύει. Για κοιτάξτε το. Κάθισα και γιατί εδώ λέει κάτι πολύ σοβαρό.
1: Την άλλη φορά πάντως στον Οικονομόπουλο έκανα λογαριασμό 10 χιλιαρικάκια. Λουλούδια και Μπελβεντέρε. Δύναμη ο Σάκης Ρομπίνιο. Τα λέμε εμείς, τα λέει ο κόσμος.
2: Ο φίλος του, ο Σπύρος.
1: Ναι.
2: Α, για να μην. Κολλητός σου,
3: Ναι, Ρομπίνιο, γεια σου, Ρομπίνιο.
1: Εντάξει. Ποιος θα ποια σαλάτα, λέει ο Σάκης, δίνει 80 ευρώ στον Παρκαδόρο.
2: Έτσι. Έτσι.
3: Ωραία σήμερα, βγήκε ωραία.
1: Και κάνει μια εκπομπούλα, 8, 6 με 8, να περνάει και η ώρα του.
2: Εντάξει, φίλε, να υπάρχει στο προσκήνιο, εντάξει.
1: Το έχει πει ο Δήμος, παλιά, σε παρακαλώ.
3: Καμιά Κροάτρια ακούει που να είναι ξεματιάστρα.
1: Μα ξεματιάσαν, αγόρι μου.
3: Κάποια παιδιά και
1: να βάλει ένα σκόρδο. Βάλει ένα σκόρδο ολόκληρο.
2: Εγώ ξέρω ότι έχει φυλαχτό. Έτσι δεν είναι.
3: Ισχύει αυτό, ναι, φυλαχτό.
2: Τι κάνει, Ρεσάκι, τι κάνει, για λέγε.
1: Τι να κάνει, ζωάρα κάνει.
2: Ζωάρα, άσερε τώρα, ζωάρα.
1: Μέγαρα πήγε.
2: Πάμε σοβαρά, πάμε σοβαρά.
3: Προσπαθώ να βρω μια μέρα γιατί γουστάρω να κάνουμε έτσι.
1: Άντε, ρε φίλε, άντε.
3: Και να είμαστε παρά, βγάλουμε και γραμμές. Απλά δεν μπορεί τις Παρασκευές που είναι πιο εύκολο για μένα, δεν είναι ο Βασίλης.
1: Όχι, δεν μπορώ εγώ την Παρασκευή.
2: Ναι, δεν είναι.
3: Ναι, γιατί έχουμε πρωινό ξύπνημα εμείς που τα έχουμε τόσο πολλά.
1: Εντάξει.
2: Καλά, τώρα κανονικά θα μπορεί να. Άστα. Δεν θέλω τώρα να μιλήσω. Τελειώσαμε.
1: Μην τα λες, άστα.
3: Αλλά να δούμε πώς θα ταιριάξει.
2: Έλα, ρε φίλε τώρα.
3: Μήπως κάνουμε.
2: Γεια, αλλά θα πέσουν τα τσιμέντα, νομίζω.
1: Λοιπόν, έχουμε πολύ χιούμορ, λέει και ο φίλος, η φίλη μας, η Νίκη από τη Λευκάδα, που είναι φανατική ακροάτρια του Σάκη. Δεν στέλνει μήνυμα σε άλλες εκπομπές. Ναι. Μόνο όταν βγαίνει ο Σάκη στέλνει μήνυμα η Νίκη από Λευκάδα.
2: Ναι, λέω ψέματα. Σε δεν έχει τίποτα.
1: Λέω ψέματα, κύριε Σάκη.
2: Η Νίκη βασικά ακούει μόνο Σάκη, 6-8 να ξέρεις.
1: Όχι, ακούει και εμάς, αλλά
2: δεν ακούει,
1: μήνυμα στέλνει μόνο στο Σάκη.
2: Ακούει, ακούει είναι και από τη Λευκάδα. Ναι. Και να είναι καλά, να είναι καλά.
1: Ναι, στέλνει μήνυμα μόνο Σάκη όμως.
2: Εντάξει, ρε φίλε, αυτά είναι αδυναμίες τώρα. Τι θες τώρα κι εσύ.
1: Τα λέτε όλα.
3: Τι να κάνουμε, ρε Βασίλη.
1: Λέω, ρε φίλε, λέω.
2: Από βλέπει που έχω μπλέξει τη
3: ρεσιτέλη. Λέω, μια Μαρία να σου στέλνει μήνυμα και τι έγινε.
1: Λέω, ρε φίλε, λέω ότι είναι πραγματικότητα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Σάκη, έτσι. Και αν δεν θες να μου απαντήσεις τώρα, μου απαντάς και μετά με τηλεφώνημα.
1: Από 15 Αύγουστο.
2: Για την Τζάγκουαρ. Πού βρίσκεις, ρε φίλε, ανταλλακτικά, γιατί έχω φάει τον κόσμο και δεν μπορώ να βρω ένα φανάρι δεξί που έχω κι εγώ μια παλιά.
1: Έχει, ρε, στην Κηφισία.
2: Έχει την Κηφισία.
3: Ναι, έχει την Κηφισία, αλλά για το εξωτερικό κατευθείαν έχω.
2: Άκου τον άλλον αμέσως, έχει την Κηφισία. Δεν λέω για BMW, λέω για Jaguar.
1: Jaguar, ρε φίλε, δίπλα τη Rolex. Ακριβώς έχει Jaguar.
2: Α, τα βλέπεις, αγόρι μου, το είδες.
1: Σάκη,
2: τα ακούς.
3: Τα ακούω.
2: Καταλαβαίνεις ποιος είναι ο Φορτόγκας. Ο Φορτόγκας, κατάλαβες ποιος είναι ο Φορτόγκας.
1: Περνάω κάθε μέρα από εκεί και λέω σε αυτό το μαγαζί, ρε φίλε, μπήκε ο Μπουσδούνης. Που δεν μπορώ να σταματήσω. Ούτε να μπαρκάρω δεν μπορώ να παίξω. Θα με κυνηγήσουν.
3: Δημήτρη Μπούς, το έλεγα να προσέχεις.
2: Ναι, φίλε, ναι, δεν σ' άκουσα.
3: Θα σε χαλάσει.
1: Και δεν είναι τι πάει τώρα εκεί. Πόσο κάνει, πάρτα, φέρτο. Δηλαδή δεν έχει τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Κάνουμε κάτι
2: δώσα,
1: καλύτερο για αυτά.
2: Πόσο
1: πάρτα, αύριο το πρωί. Σπίτι μου.
2: Ναι.
3: Ακυρώνω το τραπέζι τώρα, λέγε.
1: Ναι, κλείστο. Κλείστο.
3: Να το κλείσω.
1: Κλείστο, λέει ένα ζευγαρά, δύναμη.
2: Φιλέ.
1: Μαζί με Καλυμάνιο, όλα τα λεφτά φέτος.
2: Ο Σπυράκος έχει βγάλει μεγάλες ειδήσεις εδώ, να ξέρεις.
1: Ορίστε.
2: Εγώ και δεν τα λέω τώρα, θα τα πεις εσύ άνθρωπο.
1: Και η Λένα Ζευγαρά είπε στο μικρόφωνο: καλό στο Σάκη, τον Μπουσδούνι το γίγαντα. Και μετά την έλουσε με στα λουλούδια.
2: Τώρα όλα αυτά τα βγάζει από το μυαλό του.
1: Όχι, βέβαια.
2: Α, για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Ποιο μυαλό του.
3: Ρομπίνιο, κρύβε λόγια.
2: Σάκα. Από κοντά έχω ακούσει ότι είναι ακόμα καλύτερη.
1: Δυνατή.
2: Η Λένα.
1: Δυνατή η Λένα. Ναι, γνωρίζει από κοντά.
2: Έλα, ρε.
3: Είναι δυνατή, ναι.
2: Όλο τέτοιες γνωριμίες. Έχετε εμάς τίποτα.
1: Και Καλυμάνη την έχω φέρει στο σταθμό όταν βγήκε, τον παλιό σταθμό που δούλευα, όταν βγήκε από το παιχνίδι.
2: Ποιο παιχνίδι.
1: Πού είχε πάει η Καλυμάνη. Σε ένα παιχνίδι είχε πάει.
2: Αυτά τα Survivor και τέτοια.
1: Όχι Survivor, με μουσικό ταξίδι. Δεν είχε πάρει κάποιο βραβείο, αλλά στην πορεία.
2: Βραβεύτηκε.
1: Δυνατή πολύ.
3: Έχει διάσημα τα καλλιτεχνικά.
1: Και πολύ καλή τραγουδίστρια.
3: Είναι από το Αγρίνιο.
1: Ναι, από το Αγρίνιο.
2: Α, ναι.
1: Και η ζευγαρά την Καρδίτσα νομίζω.
3: Πριν πολλά χρόνια. Από, ναι, πάνω. Πριν πολλά χρόνια που είχε κάνει ένα ντουέτο με το Χατζηγιάννη και τότε ξεκίνησε με μεγάλα όνειρα.
1: Ναι,
3: δεν προσπάθεια για να.
1: Αλλά είναι τώρα τα δύο τελευταία τρία χρόνια εκεί στο φίλο μας τον. Στην Πυρόσνο, στο μαγάζι που έχει για την Λέγα.
3: Στην Ιεράοδο.
1: Ναι. Ναι, μπράβο, έχει
2: μπράβο.
1: Κάνει.
2: Μπράβο στα κορίτσια, μπράβο.
1: Και είναι δυνατή, πολύ καλύτερη.
2: Να είναι καλά, μαζεύει και κόσμο πάρα πολύ. Ναι.
1: Κόσμο, πολύ κόσμο.
3: Τον κόσμο. Το θέμα είναι να αγαπάει και τον κόσμο, όχι η Ιουλία, γενικότερα. Αυτοί που έχουν κάνει επιτυχία και αγαπάει και τους αγαπάει ο κόσμος, ο Βασίλης το έχει ζήσει αυτό, όπως ο Γιάννης ο Βασιλείου, από τότε που ήταν τα πολύ πάνω του με καμπριολέ και όλα αυτά, μέχρι και τώρα,
1: ήταν
3: πάντα δίπλα στον κόσμο.
1: Ναι,
2: φίλε, είναι απίστευτος. Δηλαδή, σε ένα μαγαζί τώρα που δεν είναι μεγάλη πίστα, έτσι καταλαβαίνεις, δεν ξέρω αν έχει πάει. Που πάω καμιά φορά εκεί.
1: Και Λιόλιο έχει. Και Λιόλιο, Κατερίνα Λιόνια, το παιχνίδι έχει βγει Λιόλιο. Βέβαια δεν πήρανε πρώτη θέση.
2: Ναι.
1: Όπως επειδή ο Οικονομόπουλος.
2: Α, μιλάς για voice και τέτοια.
1: Αυτά, ναι, αυτά.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά, ναι, και ο Οικονομόπουλος.
1: Δεν πήρε βγήκε πρώτος. Δεν βγήκε πρώτος. Ο Περικλής βγήκε, ο Πέρης.
3: Μπράβο, ναι.
1: Δεν πήγε πουθενά αυτός.
3: Και ο Αργυρός, θυμάστε τον Αργυρός.
2: Τι γίνεται, ρε φίλε. Ρε, μιλάμε. Είμαι ευλογημένος εδώ. Τι μαθαίνεις.
3: Αν τύχει και κάνουμε εκπομπή.
2: Πάντα
1: αυτά.
2: Αν τύχει και αν τύχει. Δεσμεύσου, ρε φίλε, τι αν τύχει.
1: Ας τα πούμε τα καλλιτεχνικά όλα. Τα έχουμε το Σάκη ζήσει από πρώτο χέρι.
2: Άντε ρε, λάτε ρε να γίνει εδώ χαμός. Εγώ θα σας ρωτάω.
1: Από μέσα.
2: Εγώ θα ρωτάω. Ναι, το καταλαβαίνω.
3: Πραγματικά από μέσα.
1: Όχι πληροφορίες, από μέσα.
2: Ναι.
3: Και μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια πίσω, έτσι. Από τα τέλη τη δεκαετία του 80.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ναι. Άρα έχετε ζήσει
1: το
2: κάθε μέρα. Το κάθε μέρα.
1: Να του πω του Σάκη ένα όνομα. Εσύ μπορεί να μην το ξέρεις.
2: Για πες.
1: Δυνατή φωνή και δυνατή όμορφη παρουσία ήταν μια τραγουδίστρια παλιά Σάκη. Θα σου πω το όνομά της, Χριστίνα Φαρμάκη.
2: Πώς δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Φαρμάκι. Εσάκι, φαρμάκι.
2: Έλα, ρε που δεν ξέρω.
1: Άστο, φαρμάκι. Φαρμάκι.
2: Χριστίνα, φαρμάκι. Και ποιος δεν ξέρει, ρε φίλε, κάτσε.
1: Ναι, κάποιος δεν ξέρει.
2: Πρέπει να πολύ.
1: Άμα είσαι 25 χρονών, δεν ξέρει.
2: Όχι, εντάξει. Χριστίνα, φαρμάκι, δύναμη.
1: Άστο, δεν υπάρχει.
2: Ρε φίλε, εγώ πήγα και τώρα τελευταία, Σάκη, και άκουσα. Όχι τώρα τελευταία, είναι κανένα 1,5 χρόνο. Τι φωνάρα, ρε φίλε, και πρέπει να ήταν και στα νιάτα της και ακόμα είναι τρομερή. Η Πέτα.
1: Έλληνα Πέτα. Εντάξει.
2: Φίλε, μιλάμε τώρα, έπαθα πλάκα. Δηλαδή...
1: Είναι πιο έντεχνο.
2: Ναι.
1: Είναι στο λαϊκό. Λαϊκό.
2: Βρε και λαϊκό τραγούδι.
1: Πολύ, πολύ δυνατή. Ναι.
2: Πάρα πολύ.
3: Ναι, πολύ δυνατή.
2: Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες φωνές που έχουν χαθεί με το πέρασμα των ετών, που είναι φωνάρες πραγματικά. Τώρα για κάποιο λόγο έχουν χαθεί. Εντάξει. Δεν...
3: Να δούμε πότε κάνουμε ένα δικό μας τραγούδι, εγώ και ο Βασίλη.
1: Εγώ κάνει τραγούδι. Εγώ κάνει τραγούδι.
3: Καλά, εσύ
2: να είσαι. Φάνηκε. Γι' αυτό έχετε Τζάγκουαρ, γιατί έχετε κάνει τραγούδια και παίρνετε ακόμα δικαιώματα.
1: Δεν το ξέρεις.
2: Ποιο, όχι.
1: Βασιλείου.
2: Κάτι το έχεις πει, αλλά.
1: Βασιλείου, Παρασκευή τα μάζεψα όλα τα πράγματά σου.
2: Παρασκευή τα μάζεψα όλα τα πράγματά σου.
1: Ναι, το έχει πει ο Βασιλείου. Στο YouTube το έχει πει ο Βασιλείου, βέβαια.
2: Έλα.
1: Γιάννη.
2: Χαμό.
1: Εγώ το Σάκη να σου πει.
2: Και τι, παίρνει δικαιώματα ακόμα από αυτά.
1: Πολλά.
3: Πολλά.
2: Από εκεί έχει την Τζάγκουαρ. Από εκεί, ρε φίλε. Δεν έχει όλο και την Τζάγκουαρ, έχει τα ανταλλακτικά από την Τζάγκουαρ, γι' αυτό και ξέρει το μαγαζί.
1: Ο Μάνος λέει πόσο λείπουν τα ελληνικά.
2: Βέβαια. Εννοείται.
1: Πάντως, αν μάκαρε το Σάκη στο σταθμό, θα σου πούμε πράγματα.
2: Σάκη, πότε θα έρθει αγόρι μου, μπορεί να δεσμευτεί, σε παρακαλώ, για να ξέρω και εγώ τις δουλειές μου, γιατί έχω και πολλές δουλειές εγώ.
3: Το ξέρω, θα συνεννοηθούμε τώρα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Γιατί σου λέω, το θέμα μας είναι το ξύπνημά μου το πρωινό. Αλλιώς δεν είχα.
2: Ενδεχομένως, βέβαια, να χρειαστούν και δύο εκπομπές. Part A, Part B.
1: Ναι, ναι. Άμα να πούμε το Σάκη ιστορίες από τα καλλιτεχνικά, θέλουμε και μια εβδομάδα.
2: Ναι, βέβαια. Το πρόγραμμα. Άρεσε. Εντάξει. Παρασκευή, γιατί το Σάββατο, ναι. Δεν μπορείς να πάρεις καμιά άδεια Παρασκευή να έρθεις την Πέμπτη που θα μας βολέψει όλους μας. Για δες
3: το θέμα. Αν ο γερασί μου ήταν Παρασκευή, είχαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
3: Θα δούμε, αφού δεν μπορούσα να το φτιάξω. Καλά να είμαστε, παιδιά, να μην κρατάω το γραφείο.
1: Γεια σου, Σάκη μου.
2: Καμιά μεταγραφή, έχει Σάκη να μα δώσει καμιά είδηση.
1: Όχι, έδωσε προχτέ. Χρήσιασε, έδωσε.
2: Ο φίλε έπεσε μέσα.
1: Ναι, πρώτο που το έδωσε.
2: Έτσι, να τα λέμε αυτά.
3: Έλα μου, εντάξει, αφού είναι πώ τι που λέει, τι γράφουν μερικοί. Είναι 2-3 τρολάκια, ξέρω εγώ. Σανό, κάτσε πώς
1: να κανονίσουμε, λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος, να πάμε σε κανένα μαγαζί να κανονίσουμε σε κανένα μπουζουξίδικο.
3: Έτσι, μπράβο, το Μάνο το έχουμε πει να πάμε να φάμε κανένα παϊδάκι, ρε φίλε, και δεν το έχουμε καταφέρει.
1: Μαγαζί εννοεί μπουζούκι, γιατί παϊδάκι, ρε.
3: Ναι, ρε, εσύ, αλλά
1: μετά
3: ξέρει να τρώει όμως.
1: Λοιπόν, εγώ μου καψούρα, λέει, με λίτσα γιαγκούς, η δύναμη και
2: πολύ τσαγιάγκους.
1: Και μιλάμε για πύραυλος Ρομπίνιο. Και να πιέσουμε, να πω εγώ μια πολύ δυνατή πάλι. Στέλλα Γεωργιάδου. Στέλλα Γεωργιάδου. Άστο, ρε, δύναμη.
2: Ναι.
1: Δύναμη, Στέλλα. Σταγί.
3: Ναι.
1: Στάκη, δύναμη.
3: Μεγάλη δύναμη.
1: Τώρα μου μιλάει.
2: Το τραγούδι.
1: Το σουξέ. Τώρα μου μιλάει.
3: Γελάει.
1: Μπράβο.
2: Ρε, τι γίνεται. Ρε, τι παλικάρια είστε εσείς. Μπράβο, μπράβο, παιδιά μου. Μπράβο.
3: Λοιπόν,
1: τα λέμε, Σακούλη. Να σε καλά.
2: Γεια σου, Σάκη. Γεια. Καλό βράδυ, φίλε. Καλό βράδυ.
3: Από Ηνωμένες Πολιτείες με το αεροπλάνο.
1: Άντε, φίλε μου, καλό.
2: Ναι, να το πάμε
1: καλά. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Δεν ακούστε και το Σάκη που σου δίνει και είδε πώ νοστίμησε η εκπομπή.
2: Ναι, ρε, φίλε, αμέσω. Και μηνύματα εδώ.
1: Μιλήσαμε.
2: Η Νίκη, η Σταματία.
1: Και μιλήσαμε μόνο και μόνο για το παιχνίδι τη Ισπανία με τη Γαλλία για το Μουντιάλ.
2: Τίποτα, ναι, μόνο γι' αυτό. Άντε, είπαμε και κάτι για τη Λίτσα Γιαγκούση.
1: Και τη Στέλλα Γεωργιάδου.
2: Και την.
1: Χριστίνα Φαρμάκη.
2: Και την Χριστίνα Φαρμάκη.
1: Δύο μέτρα γυναίκα.
2: Ναι, και την Πέτα, την Ελένη Πέτα.
1: Και Ελένη Πέτα.
2: Τι είπαμε.
1: Τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Ωραία είναι γι' αυτό όμως.
2: Ωραία, φίλε, αν έρθει ο Σάκης θα κάνουμε πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε για λιματάκι, δεν φύγει ακόμα, σε κάνα μισά ώρα.
2: Φύγω, φίλε, το πολύ. Κάτσε μία παρά μισό. θα φύγω γιατί έχω δουλειά αύριο το πρωί.
1: Κοίταξε, άδειξε.
2: Ναι, κοιτάξτε.
1: Το μία παρά με το μία. Όχι, έχει διαφορά. Πα τα νεύρα.
2: Έχει διαφορά, έχει διαφορά.
1: Τι διαφορά, αφή κίνηση.
2: Όχι, ρε, δεν είναι θέμα κίνηση.
1: Θα φύγει μία ώρα.
2: Άφηξη στο σπίτι.
1: Θα φύγει μία ώρα ακριβώ.
2: Μία παρά τέταρτο έφυγα.
1: Μία παρά πέντε. Τελευταία προσφορά. Πάμε διάλειμμα.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Η ώρα είναι 12:30.

0: Λοιπόν, τα παιχνίδια θα λέει ο Βασίλης που λέμε είχαν βγάλει νικητές Περικλή Σεργιανού, ο οποίος δεν έκανε τίποτα, και Νότι Χριστοδούλου που δεν κάνανε κάτι σπουδαίο. Και μιλάμε για δύναμη, να ξέχασα να το πω, και είναι και καλή μου φίλη. Δυνατή.
1: Ποια?
0: Θέληξη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θέληξη είναι καλή σου φίλη.
0: Καλή φίλη, είχαν γνωρίσει το Καραμέλα όταν ήταν.
1: Ναι, ναι. Στη, καλή κοπέλα,
0: Καλή κοπέλα. Ναι. Τώρα παντρεύει, έκανε παιδάκια, σταμάτησε. Το τραγούδι δεν νομίζω τραγουδάει κάπου, αλλά ήταν δυνατή πολύ. Κάπου τραγούδισε, ναι, αλλά δεν είναι αυτό που έκανε με την οικογένεια τώρα πια. Με τα παιδάκια της είχαν γνωρίσει το Καραμέλα.
1: Στη Συγκρού.
0: Συγκρού, με Καλλίδη και Θέληξη. Ήταν χαμός τότε, εκείνη την εποχή. Ψάξα, ξέρει αυτά. Στο φίλο μου το Μαρμαρά, το Στέλιο.
1: Το Μαρμαρά, το Στέλιο.
0: Ναι, που είχε το μαγαζί το Καραμέλα. Στη Λεωφόρο Συγκρού τότε. Με Κιανό. Θέληξη, Καλλίδης.
1: Τραγούδησε και ο... Πώς τον λένε που πήγε στο Survivor, κάτω. Εκεί.
0: Ποιος είναι στο Survivor?
1: Τριαντάφυλλος.
0: Όχι, στο Καραμέλα δεν το προλάβατε. Αυτό το Καραμέλα δεν το προλάβα ποτέ εγώ. Στο Καραμέλα. Το Καραμέλα χτίστηκε το μαγαζί για τον Καλλίδη, τον πάνω. Όταν είχε πρωτοέρθει από τη Δράμα, ο Μαμαράς τον στήριξε, επιχειρηματίας, άνοιξε μαγαζί για πάρτι.
1: Τόσο
0: πολύ... Πήγε τρένο. Ο Σπύρος Πόπο, ρε φίλε, τι θύμισες, τι μου θύμισες, λέει, Θέληξη κάθε μέρα. Ήμασταν Καραμέλα, εξαήμερο.
1: Εξ από Δευτέρα,
0: δούλευαν όλες τις μέρες.
1: Ναι, εκτός από Δευτέρα.
0: Εξ από Τρίτη. Δεν θυμάμαι, μια μέρα τη βδομάδα κάνανε ρεπό. Αλλά ήταν χαμός το τι γινότανε. Φοβερό γήπεδο air condition, 73.000 χωρίς κανένα πρόβλημα, λέει. Σε χαιρετώ, ναι, από το Χιούστον, Τέξας, όπου παρακολουθούσα το μάτς Καναδά-Μαρόκου. Είναι άτυχος ο Καναδάς, είναι πιο παλιό παιχνίδι. Ο φίλος μας, ο Πάνος, πες την μηνυματάκι. Ο Πάνος, γεια σου, βάλε τον Πάνο. Mm. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Παιδιά, μηνυματάκια τα παίρνουμε όλα για τις κληρώσεις και για την Άξο, είπαμε, και για την για το εκδρομούλα στενή Ευβοίας. Και έχουμε και το ράκι του φίλου μας του Παναγιώτα, τον Πιστρό, μην ξεχνάμε.
1: Βέβαια.
0: Ποικιλία κρεατικών, δύο ατόμων που την περιμέναμε σήμερα, δεν ήρθε. Λέμε τώρα.
1: Εντάξει, δεν μας άκουσε.
0: Και δύο παγωμένες μπύρες, αυτές περιμέναμε και δεν ήρθαν.
1: Ναι.
0: Περιμέναμε όλο το πακέτο.
1: Ναι.
0: Παναγιώτης από τον Πιστρό, εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Μια παρεούλα λοιπόν, ποικιλία δύο ατόμων κρεατικών και δύο μπύρες παγωμένες κρύσταλλο, μεγάλες μπύρες στα μεγάλα ποτήρια. Μηνυματάκια στο Βάιμπερ του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό. Ο κύριος θα γίνει την Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, λίγο πριν τις 3. Κύριε Δημήτρη Στρατάκη.
1: Πολύ πολύ ωραία.
0: Είπαμε στην Εθνική Ισπανίας εύκολα, Μίτσο.
1: Εύκολα,
0: μπορεί να
1: έπαιξε εύκολα,
0: τίποτα
1: εύκολα.
0: Σπουδαία και η Ισπανία μην έκανε και φοβερές ευκαιρίες.
1: Εύκολα, πιο εύκολα.
0: Αλλά ναι, για ημιτελικό.
1: Και ο πιο αισιόδοξο.
0: Μπράβο. Ισπανό δεν περίμενε τόσο.
1: Έτσι.
0: Μπορεί να απειληθεί, ρε φιλέ.
1: Τίποτα,
0: μια
1: τίποτα.
0: Φορά στο 2-0 εκεί, μια σου του Μπαπέ.
1: Και θεωρώ βέβαια, με βάση την περαιρέωση ατμόσφαιρα, ότι είναι τεράστια αποτυχία τώρα τη Γαλλία. Διότι η Γαλλία λέγαμε όλοι.
0: Ναι.
1: Και παίξει την καλύτερη μπάλα.
0: Μα και η Μπούκα στην αρχή τη χρονιά, στην αρχή του Μπουκάλου.
1: Ναι.
0: Δίνανε πρώτο φαβορή
1: την Γαλλία.
0: Δεύτερο δίνανε την Ισπανία, την Αγγλία, Αργεντινή, Βραζιλία.
1: Έτσι,
0: και μετά τη Γερμανία.
1: Έτσι,
0: βέβαια, έπεσα μέσα στις προβλέψεις. Την τετράδα την πέτυχαν η Μπουκ.
1: Ναι, την τετράδα. Ναι.
0: Την πέτυχαν. Είχαν πει στην τετράδα θα είναι η Βραζιλία, θα είναι η Αργεντινή, θα είναι η Αγγλία, θα είναι η Ισπανία και η Γαλλία. Την πέτυχαν την τετράδα.
1: Κοίταξε, είδες πόσο διαφορετικά είναι αυτά τα παιχνίδια, ημιτελική και τελικός.
0: Ναι, βέβαια, φίλε.
1: Τρέμουν τα πόδια σου που λένε.
0: Ναι, και να μην στράβασε μια φάση.
1: Ψυχολογική στήριξη.
0: Ένα λάθος του αμυντικού στο πέναλτι. Άλλαξε το μάτσε. Άλλαξε όλη τη ροή. Εκεί που πήγαινε η Γαλλία να ανέβει λιγάκι.
1: Ναι, και πριν το πέναλτι πάντως οι Γάλλοι δεν δείχνανε κάτι. Πιο καλά πατάγανε οι Ισπανοί. Δεν μπορώ να πω ότι άλλαξε
0: δραματικά. Όταν βλέπει τώρα Μπαρκολά, Ολίσε και να του κάνει αλλαγή. Τα δύο βασικά σου.
1: Είχαν
0: μπλοκαριστεί καλά.
1: Το ρολόι δεν γύρισε καλά. Ναι,
0: τον έχει διαβάσει καλά το Ντεσάμπο, προπονητής της Ισπανίας.
1: Συμπάτησε ο Ντεσάμπο. Καλό, ο Ντεσάμπο που ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Γαλλία, θα πρέπει να σου πω. Έχει δηλώσει ήδη ότι μετά το Μουντιάλ θα έφευγε.
0: Στο γνωστό άστο της Dubai BC, η οποία έχει μπει πολύ δυνατά και φέτος οι μεταγραφές, και είναι και μια χρονιά η οποία είναι δεύτερη, έχει πάρει την εμπειρία της Ευρωλίγκας. Χτυπάει το Jerian Grant.
1: Ναι. Okay.
0: Χρήμα.
1: Το walk-up.
0: Ναι, έχει χρήμα και μια δεύτερη χρονιά με μεγαλύτερη. Ξέρει το Ευρωλίγκα τώρα πια. Εντάξει, δεν είναι.
1: Κάποια στιγμή και Ντουμπάι θα το πάρει, να ξέρει.
0: Και η Βιλερμπάν φτιάχνει ομάδα καλή.
1: Η Βιλερμπάν έχει ρίξει κοντά 20-25 εκατομμύρια.
0: Και θα ρίξει και άλλα, λέει.
1: Και τόσα πολλά λεφτά θα ρίχνει και ο πάνω, ο Αριστοτέλης. Κύριο Αριστοτέλης.
0: Σαββίδης. Θέλει να πάρει το EuroCup για να πάει η Ευρωλίγκα. Βέβαια δεν είναι εύκολο να πάρει το EuroCup. Εντάξει, φτιάχνει ομάδα να το πάρει. Είναι φαβορή να το πάρει, αλλά είναι και άλλε ομάδε.
1: Φτιάχνει ένα ρόστερ λίγο κοντά στα 17 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Ευρωλίγκα ρόστερ.
1: Που εννοείται. Και από τι καλύτερε ομάδε τη Ευρωλίγκα, έτσι. Σε χρηματικό.
0: Ο Νταλαφουέντε είναι αήττητο σε 14 μάτσε σε Μουντιάλε.
1: Τρομερό και αυτό. Άλλο αυτό. Με τον Νταλαφουέντε. Δεν το πάει έτσι τρενό.
0: Εντάξει, ένα παιχνίδι έμεινε. Έχουμε και μικρό τελικό, Τι ώρα γίνεται μικρό τελικό? Σαββάτο είναι το μικρό και Κυριακή ο μεγάλο τελικό.
1: Δεν ξέρω, το δούμε. Μια
0: και δεν ξέρω. Κυριακή είναι, για κοιτάξτε.
1: Είναι τώρα αυτό ο μικρό.
0: Την Κυριακή, άμα είναι, θα είμαστε εδώ 10 το βράδυ.
1: Την Κυριακή 10 το βράδυ θα είσαι εδώ.
0: Θα είσαι και εσύ, δεν θα μου κάνει παρέα. Ένα δύο ώρακι να φέρουμε και φαγητό.
1: Να φέρουμε και φαγητό, έτσι. Μπράβο.
0: Τόσο που θα μου πουλήσει τον τελικό, ρε φίλε.
1: Βέβαια, δεν κάνουμε.
0: Τον τελικό θα μα πουλήσει. Εντάξει, ντροπή. Αυτό δηλαδή είναι έσχο.
1: Αντιεπαγγελματικό τουλάχιστον.
0: Βέβαια.
1: Ο Μπιλ λέει ένα ωραίο εδώ. Εγώ ξέρω, λέει, ότι όλοι στο σταθμό ανεβάζουν σουβλάκια και πίτσες και ο Σάκης όμορφες υπάρξεις. Ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, φίλε, τώρα.
1: Καθένας ό,τι μπορεί.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τόσες πολλές πρέπει να ανέβουν.
1: Βέβαια πρέπει να ανέβουν. Εμείς
0: τον τώρα... αλήθεια που λέει ο φίλος.
1: Και πού είναι, μακάρι να τα ανεβάζαμε. Πού είναι, τα έχουμε να τα ανεβάσουμε. Ναι. Δεν τα έχουμε. Στην πείνα.
0: Καλησπέρα στην παρέα. Γιώργος από Αγίου Αναργύρου. Βασίλη, τότε στο Καραμέλα ήταν και ο Σάκης Αρσενίου. Μετά ήταν ο Σάκης Αρσενίου, όταν έφυγε ο Καλίδης.
1: Ναι.
0: Ο Μαρμαράς έφερε ένα νέο όνομα από Σαλονίκη μεριά. Το Σάκης Αρσενίου, ο οποίος δεν έκανε την επιτυχία.
1: Ρε στην Γεωργική, που τάξε εξής, ο Γεωργάκης, που ήταν εδώ ο μάνατζερ.
0: Ναι.
1: Που τάξε αυτό, ήταν νέο παιδί τώρα, πού το ξέρει.
0: Εντάξει, Καραμέλα δεν είναι, 10 χρόνια, 12 πίσω.
1: Ναι.
0: Ο Αρσενίου ήρθε μετά.
1: Ο
0: Αρσενίου ήρθε μετά τον Πάνο Καλίδη, το επόμενο project του Μαρμαρά. Καλά πήγε, αλλά δεν έκανε την επιτυχία του Πάνο Καλίδη.
1: Μα και γενικότερα νομίζω δεν έχει την εξέλιξη που.
0: Έκανε, εντάξει, έκανε την καριέρα του, αλλά δεν είχαν. Το Καραμέλα έγινε γνωστό με Πάνο Καλίδη, Κιανό.
1: Τώρα δεν υπάρχει. Κιανό. Υπάρχει.
0: Όχι. Τέλος. Είναι άλλο μαγαζί τώρα. Έγινε άλλο μαγαζί πέρυσι πρόπεση, αλλά όχι, δεν υπάρχει σαν Καραμέλα.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε μια γραμμούλα ακόμα, κύριε Στρατάκη.
1: Για πάμε.
0: Καλημέρα τώρα πια. Πέρασε 12, είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Πάμε. Mm-hmm. Καλημέρα. Καλώς τον.
1: Γεια σας.
2: Μ' ακούτε?
0: Μια χαρά.
2: Εγώ δεν σ' ακούω.
0: Σ' ακούω μια χαρά, λέω. Μια χαρά σ' ακούμε.
2: Είμαι ο Παναγιώτης, από Νέα Ιωνία.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Εντάξει, δεν πρόλαβα να δω το πρώτο ημίχρονο, είδα το δεύτερο. Αλλά τι να κάνουμε. Ήθελα να βάλει ένα γκολ η Γαλλία, αλλά δεν τα...
0: Δεν έβαλε.
2: Τέλος πάντων. Ο μικρός τελικός είναι 12 η ώρα το βράδυ από τη είδα το Σάββατο.
0: Το Σάββατο και Κυριακή ο μεγάλος τελικός, ε.
1: Ναι, έτσι είναι.
2: Και Κυριακή είναι ο μεγάλος.
0: Στις 10 η ώρα, εντάξει, μια χαρά.
2: Θέλεις να προσπαθήσω να σας φέρω φαγητό την Κυριακή?
0: Άμα ήθελα Στρατάκη, θα είσαι εδώ. Θα είσαι Στρατάκη εδώ?
1: Όχι, ρε φίλε, δεν δουλεύω.
0: Όχι, αφού λείπει ο Στρατάκης, όχι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, πάντως είσαι εξαιρετικός. Σαν να μας έφερες. Αλλά είμαστε κι άλλες μέρες εδώ, δεν είμαστε μόνο στο Μουντιάλ.
2: Πήγαινα να παίρνω τίποτα λουκάνικα και να τα ψήναμε εκεί.
0: Δεν έχουμε σταριές εδώ, είναι πλέον στο πολύ. Πώς είναι, πότε τα ψήναμε εδώ?
1: Ψημένα, πώς είναι το όνομά σου? Παναγιωτάκο, ψημένα θα τα φέρεις.
0: Άλλη φορά
1: ψημένα, όχι την Κυριακή.
0: Θα τα φέρεις σε παιχνίδι Champions League.
1: Έτσι. Έχουμε μπροστά μας.
2: Όχι.
1: Καλά να είμαστε.
2: Είναι conference, Παναθηναϊκός.
0: Ωραία, η conference.
2: Εκεί πέρα και να τους...
0: Έτσι. Η conference, η Champions League, conference, Europa, ό,τι κάτσι.
1: Ωραίος.
2: Για πείτε μου, βλέπετε καθόλου άσοχη αύριο Αγγλία-Αργεντινή?
0: Εγώ Αγγλία βλέπω, ρε φίλε.
1: Και εγώ Αγγλία
0: βλέπω. Μου κολλήσει ότι θα το πάρει η Αγγλία.
1: Καλά, κολλήσει. Και σήμερα Γαλλία βλέπαμε.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Okay.
2: Και σήμερα Αγγλία έβλεπε, αλλά την πάτησε.
0: Την πάτησε.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Εύχομαι η Πανάθα φέτος να πάει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
0: Να δούμε.
2: Καλωδάς.
0: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, τα δύο φιλικά της σήμερα είναι. Φίλε μου, Ολυμπιακός παίζει Παρασκευή φιλικό.
1: Ναι, ναι, ο Ολυμπιακός αύριο πάει ξανά. Είναι εδώ,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα.
0: Είναι στην Ελλάδα. Ναι. Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Rapid. Τώρα ναι. Παίζει εκτός έδρας, έτσι είναι. Στην Αυστρία παίζει εδώ.
1: Πάνω παιδί μου, στην Ολλανδία που γίνεται το προετοιμασία.
0: Ο Παναθηναϊκός έφυγε πάλι για την Ολλανδία.
1: Και τι, γύρισε ποτέ.
0: Δεν έπαιξε με την Καρχόπε στο λεωφόρο. Τι να γύρισε, Σαντάκι. Πού ήσουν, να τρώγε εκείνη την ημέρα.
1: Σάββατο, έτσι. Το Σάββατο έγινε αυτό.
0: Ναι, στην Γκασκόπε έπαιξε το φόρο, νομίζω. Ναι. Πάει στην Αυστρία ή πάει στην Ολλανδία πάλι. Δεν ξέρω.
1: Τώρα, φίλε, θα το δούμε
0: όμως. Το πρόγραμμα γράφει Rapid VA Παναθηναϊκός 7. Και η ΑΕΚ παίζει στις 8.
1: Το οποίο παρεπιπτόντως θα μεταδοθεί απευθείας από το 943 Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports.
0: Και η ΑΕΚ παίζει με τη Φύτεσε στις 8 το βράδυ. Φύτεσε η οποία ανακοίνωσε sold out. Αυτό είναι στην Ολλανδία σίγουρα.
1: Ναι.
0: Κύριε Στατάκη.
1: Μάλιστα. Καλά.
0: Και ο Ολυμπιακός παίζει το Σάββατο. Σάββατο, δεν είναι. Παρασκευή. Παρασκευή παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φορτούνα στην Τάρτ.
1: Ναι, στην Ολλανδία, αυτό σίγουρα.
0: Τρίτο φιλικό, δεν είναι.
1: Τρίτο. Μια νίκη, μια ισοπαλία μας. Τώρα ναι. Εντάξει, τώρα
0: εντάξει,
1: μικρή σημασία τώρα έχουν αυτά τώρα. Και κακώς νομίζω ότι.
0: Το καραμέλα και... το είχε ο Βουτυράκος του Τόκιο που ήθελα να το. Όχι, καμία σχέση. Φίλε, το είχε ο Λαζαρίδης. Ο Βουτυράκος μαζί με τον Μαρμαρά. Mm-hmm. Είναι φιλαράκια και ο Μαρμαράς και ο.
1: Είχα ένα πολύ φίλο στον Μαρμαρά, αλλά τώρα φαντάζομαι δεν νομίζω να έχει καμιά σχέση.
0: Α, δεν ξέρω. Αν έχει σχέση.
1: Τώρα ο Στέλιος ο Μαρμαράς είναι 53-54, δεν νομίζω.
0: Όχι, πιο μεγάλο στον Μαρμαρά. Το είχε μαζί με τον Γιάννη τον Βουτυράκο. Mm-hmm. Ο οποίο Γιάννη Βουτυράκο μετά εξελίχθηκε πάρα πολύ καλό επιχειρηματία. Σε Γιάννη στο Τόκιο και που ήταν ζευγάρα, που ξεκίνησε ζευγάρα, που έκανε τη μεγάλη πορεία. Τώρα έχει την Καλυμάνη εκεί στο Τόκιο. Γιάννη Βουτυράκο. Με τον αδερφό του. Ναι, είναι δυνατή φέτο. Είναι δυνατή τα τελευταία χρόνια.
1: Τι λέει, θα σου πρότεινα το εξής.
0: Να μου προτείνεις το εξής.
1: Αφού έχετε μαζί με το Σάκαρο έτσι ωραίες νοημίες και ο κόσμος τα θέλει αυτά.
0: Είναι ωραία. Είναι πιασάρικα. Είναι κάτι διαφορετικό.
1: Να βγάζουμε και καμιά εκπομπή μια-δύο φορές το μήνα από κανένα μαγάζι τέτοιο.
0: Να πηγαίνουμε σε μαγαζιά.
1: Ναι, και να βγάζουμε πολύ.
0: Να μιλήσουμε με το Δήμο να μας δίνει link.
1: Να μας δίνει, ρε φίλε, γιατί να μας δίνει. Θα μας δώσει ο άνθρωπος, ναι. Γιατί να μας δώσει.
0: Τα καμαρίνια μέσα, να μας
1: δώσει. Βέβαια, ναι.
0: Για να ακουγόμαστε.
1: Να ακουγόμαστε, βέβαια. Τι να μην ακουγόμαστε. Να βλέπει μόνο ο κόσμος.
0: Θα έχουμε και βίντεο. TVElada.gr.
1: Βέβαια, θα έχουμε και το TV.
0: Θα έχουμε και μια κάμερα στο μαγαζί.
1: Βλέπεις οι υποδομές ότι βοηθάνε παντού. Ναι. Δεν θα πηγαίνουμε τώρα την ώρα που αλλάζουν οι τραγουδίστριες.
0: Όχι, ρε.
1: Όταν βγαίνουν οι τραγουδίστριες.
0: Ναι, πάει μόνο Σάκης.
1: Λοιπόν, άκου αύριο για τον αγώνα Rapid Viennese Παναθηναϊκός.
0: Για πες.
1: Ακόμα δεν έχω κατασταλάξει που γίνεται ο αγώνας. Υποθέτω ότι γίνεται στην Αυστρία. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει όμως. Θα γίνει το 90 λεπτό. Μετά το 90 λεπτό θα γίνει ένα μικρό διάλειμμα. Και στη συνέχεια θα παίξουν 30 λεπτά επιπλέον. 120 λεπτά παιχνίδι θα γίνει.
0: Ναι, γιατί υπολογίζω και την παράταση. Σου λέει, αν έχει παράταση το παιχνίδι.
1: Λες.
0: Παναθηναϊκός παίζει Ευρώπη μεθαύριο. Παναθηναϊκός ξεκινάει, δεν ξεκινάει Ευρώπη.
1: Άκου να δεις εδώ τι έγινε.
0: Παναθηναϊκός ξεκινάει, δεν ξεκινάει Ευρώπη.
1: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Με την Μπαξ. Και ο Πάοκ δεν ξεκινάει. Αυτό είναι επόμενη εβδομάδα. Ποιο παίζει ο Πάοκ.
1: Με αυτή που κληρώθηκε.
0: Θυμάσαι.
1: Όχι, θα το δούμε όμως αμέσως.
0: Και δεν έχει βγει ακόμα.
1: Όχι, βρε, έχει βγει.
0: Άρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να κοιτάει την παράταση. Είναι παράταση 120
1: λεπτά. Ναι, και καλά γι' αυτό. Α παίξουμε.
0: Μπράβο.
1: Τώρα ο Παναθηναϊκός κάνει και πρόσβαση general. Τώρα θα παίξουν 90 λεπτά οι πιο βασικοί και 30 λεπτά θα παίξουν τα άλλα τα παιδιά.
0: Θα είναι το τελευταίο φιλικό αυτό.
1: Άρα έχουμε 120 λεπτά μετάδοση.
0: Έχει άλλο ένα.
1: Κοίταξε, συνήθως μια εβδομάδα πριν γίνεται η πρόβα general. Μια εβδομάδα πριν θα είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.

0: Πολύ πιθανό να είναι στο γήπεδο της Ραπίντ. Δηλαδή θα φιλοξενηθεί ο Παναθηναϊκός από την Ραπίντ. Ναι, στο γήπεδο της Ραπίντ. 120 λεπτά, 2 ώρες να το έχουμε υπόψη μας και να οργανώσουμε και τις εκπομπές μας, έτσι.
1: 7.30, 7 με 12 θα γιώσει. Κάμα και πέναλτι.
0: Νομίζω ότι 7.30.
1: Θα πάει και πέναλτι, όχι.
0: Τώρα, αν δεν κερδίσει κανένα, να βάρεσουμε και 5 πέναλτι ο καθένα, ρε φίλε.
1: Εντάξει,
0: δεν βαριέσαι. Άρα κατευθείαν έρχεσαι 10 η ώρα και κάνει εκπομπή αύριο και βλέπουμε και τον ημιτελικό το δεύτερο.
1: Και κάτσε μέχρι 12 εσύ μία.
0: Τα, μέχρι 12 να κάτσω. Τώρα το μία σήμερα χαριστικό. Τώρα επειδή είσαι εσύ.
1: Γιατί με ο κατάλαβα. Η εκπομπή, εγώ το έχω ανακοινώσει από την εβδομάδα 10 με 1 θα είσαι εδώ.
0: 10 με 1 το έχει πει. Το έχει πει έτσι,
1: ναι.
0: 10 με 1.
1: Μέχρι τι 3 είχα πει εγώ, αλλά αυτή είναι η μία. Δεν μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα από τι 3 εσύ δηλαδή. Θα μπορούσε να γίνει ένα πρόγραμμα.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να το τηρούμε βλαβικά.
0: Έχει μια τακτική. Έχει δίκιο.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Ο φίλος μας ο Γιώργος, περίπτερο Αμπελοκήπους. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλή ξεκούραση. Καλημέρα, Δημήτρη, καλή συνέχεια σε εσένα. Ναι, γιατί θα φύγει ο κ. Ζατάκης. Και θα έχει ώρα, φύγει τρεις. Καταλάβες. Μα κάτσε μέχρι τρεις ώρα, πάθει τίποτα.
1: Ναι.
0: Αν του λέγα τώρα ότι έχει το τζίτζι με φαΐ, θα δεις πως καθόταν μέχρι τρεις.
1: Θα καθόμουν ακόμα μισή ώρα με ερχόταν ο τζιτζάρος.
0: Δεν έχετε
1: φάει. Πρόεδρος είναι αυτό, τροφίλε.
0: Τζίτζις, σχεδόν τζίτζι να έχω.
1: Μήπως αύριο πρέπει να τον
0: πιέσεις. Με σακούλα.
1: Πρέπει να τον πιέσεις λίγο.
0: Μου είπε, άμα έχει ρεπό θα έρθει.
1: Ναι. Αν έχει, πότε θα το μάθει.
0: Είπε να στήσει ρεπό Τρίτη Τετάρτη. Σήμερα δεν έκανε ρεπό. Μήπως πάρει Τετάρτη.
1: Μήπως πάρει αύριο. Να, για
0: αύριο. Δεν έχουν τηλεόραση εκεί στο κατάστημα να πει ότι μας έχει κόσμος.
1: Δεν έχουν.
0: Όχι, είναι φιλοσοφία να μην έχουν τηλεόραση.

0: Φιλάρα, Ντελιβερά, είμαι μόλις πήγα σπίτι, έγινε χαμός σήμερα. Ναι, παιδιά, σήμερα ήταν μέρα.
1: Σήμερα πρέπει να ήταν μέρα. Και αύριο, και αύριο θα γίνει.
0: Και αύριο, όμως, το τελικό και την Κυριακή ο τελικός.
1: Και την Κυριακή.
0: Απλά παραγγείλετε νωρίτερα για να φάτε στην όραση. Γιατί αν παραγγείλετε 10 η ώρα, φάτε 2.
1: Ωραία όμως αυτά που βλέπεις ότι τα μεγάλα μάτς δημιουργούν και μια αυτή στην αγορά.
0: Και μαζεύονται σπίτι. Γιατί το πτάχι τη κατοική τηλεόραση δεν είναι συνδρομητικό. Μαζεύονται σπίτι παρέες. Είναι αν τηλεόραση προ το μπαλκόνι να είναι και δροσιά.
1: Τα καλοκαιρινά τα ωραία.
0: Ναι, μπλακώνει στην πίτσα, τα πιτόγερα. Ωραία πράγματα.
1: Και αύριο το ίδιο. Και την Κυριακή εννοείται το ίδιο.
0: Και Κυριακή το ίδιο.
1: Καλά, την Κυριακή θα γίνει ο χαμός, διότι θα έχουν έρθει από μπάνια και από έτσι πεινασμένα.
0: Αν και θα έχουν φύγει αρκετοί την Παρασκευή. Θα τα ψηλά.
1: Όχι ακόμα.
0: 15 Ιουλίου, φίλε. Είναι πρώτο.
1: Εντάξει, είναι πρώτο κύμα, ναι, θα έχει φύγει. Αλλά όχι το κυρίω πιάτο.
0: Έχουν φύγει αρκετοί ήδη. Δεν έχει πάρα πολύ
1: κίνηση. Ναι, από σήμερα έκοψε κάπου.
0: Από τι άλλε και Παρασκευή φαντάζομαι ότι θα φύγουν κι άλλοι.
1: Ναι.
0: Πρώτο 15 Ιουλίου, εσύ θα φύγει, είπαμε, το Σεπτέμβριο δεν έχει πρόβλημα.
1: Εγώ είπαμε, 2 με 4, πώ θα φύγει, 2 με 4. 2 με 9. Α, έλα ρε φίλε, άλλαξε.
0: 2 με 9.
1: Μια εβδομάδα ολόκληρη. Ναι, φίλε. Δεν μου λε τέτοια. Ναι. Θα συγκινηθώ τώρα, θα ξανακλείω. Εβδομάδα
0: ολόκληρη, εκτό Σαββατοκύριακο.
1: Εκτό Σαββατοκύριακο. Α, είναι 2 μέρε ακόμα.
0: Όχι.
1: Α, 2 μέρες, λοιπόν, μέσα γι' αυτό.
0: Έτσι. Κατάλαβα.
1: Έτσι.
0: Ρε Στρατάκη, θα έχει τραγουδιστεί και δεν μπορεί να παίξει τα τραγούδια. Ο Γερασίμου του έφερνε και το στούντιο. Ξέρεις πως ακούγονταν στο ράδιο λόγω Βασίλη, ποιος τολμούσε να βάλει Ρωμανό, Λέξη και Γιώτη. Ρωμανός, φίλε.
1: Ρωμανό δεν ξέρω κανένα.
0: Ρωμανός, στην ακρογαλιά.
1: Τραγουδαίο τραγούδι, Ρωμανός. Το Λέξη, Λέξη.
0: Ο Λέξης.
1: Όταν λείπει,
0: Γιώργος Λέξη, Αεκόπουλο.
1: Νέα Ιωνία. Αεκόπουλο.
0: Όταν λείπει, περνάω καλά.
1: Ο Γιώτης είναι γνωστός. Ο
0: Γιώτης, ο Γιώτης, γι' αυτός πολύ καλός φίλος. Λέξη, όταν λείπει, περνάω καλά.
1: Όταν λείπει, περνάω καλά.
0: Γιώτης, το τελευταίο μήνυμα. Το πρώτο τραγούδι που το γνώρισα.
1: Θα θυμάσαι όλα από έξω αυτά.
0: Διαμάτι ο Δημήτρης. Τα καλύτερα παιδιά τη.
1: Είναι καλό παιδί.
0: Τα καλύτερα παιδιά.
1: Τον έχω γνωρίσει τον
0: Τα καλύτερα παιδιά τη πιάτσα. Ρώτησα την αμμουδιά του Ρωμανού.
1: Ρωμανό, ρώτησα την αμμουδιά.
0: Τραγουδάρα. Χαλαρό, έτσι, ερωτικό.
1: Φίλε, λόγω τιμή δεν τον έχω ακούσει καθόλου. Συγγνώμη κιόλα για τον άνθρωπο.
0: Αν μαθαίνει εδώ, μα
1: ναι, ναι, ρε φίλε, εδώ τι μαθαίνει.
0: Εγκυκλοπαίδεια, ρε φίλε.
1: Κοίτα να δει τώρα που φεύγω τι ήρθε. Κοίτα να δει τώρα που φεύγω τι ήρθε. Αλλά μου και τέτοια ώρα.
0: Παναγιώτη...
1: Πώς αρχόταν ο άνθρωπος.
0: Έχουμε τώρα απόψε Στρατάκη, ο οποίος περίμενε από νωρίτερα μια ποικιλία κρεατικών να έρθει στο στούντιο. Κύριε Δημήτρη από τον Πιστρό, αλλά δεν άκουγες και η ποικιλία δεν ήρθε. Θα αναγκαστεί να φύγει, εκτός κι αν τη φέρει τώρα και μείνει.
1: Όχι, όχι, δεν θα γίνει τώρα έτσι κι αλλιώς. Να σε
0: εσύ και
1: σαν...
0: φύγει.
1: Σαν να την έφερε, Παναγιωτάκο, σαν να την έφερε.
0: Καλύτερη εκπομπή τη Φιλίου, λέει.
1: Έτσι, ρε φίλε. Αλήθεια, λέει.
0: Και έχω και Αλέξη Κώτη.
1: Αλέξη Κώτη.
0: Ναι, αυτό είναι δικό μου.
1: Ρε φίλε, πού του πήρε
0: αυτή. Αυτή είναι μόνο εγώ παίζω το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Θα φύγω, θα εξαφανιστώ.
1: Ναι.
0: Θα φύγω, δεν κάνω πλάκα.
1: Ναι.
0: Για να μην μπει στην υγεία του Λαλάκα. Το έπαιζα τότε. Μεγάλο σου ξέρει τη εποχή.
1: Ήταν όντω. Το έπαιζε εσύ αυτό.
0: Αμέ, για να μην το παίξω.
1: Το έπαιξε εσύ αυτό.
0: Αμέ, φίλε, αυτό και πολλά
1: αυτά υπάρχουν. Αυτά υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχουν να μπει
1: στα αρχεία, στο YouTube.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Πώ τον είπε, Κώτη.
0: Ναι, Αλέξη Κώτη.
1: Καλό παιδί θα είναι κι αυτό.
0: Ναι.
1: Καλό παιδί ήταν κι αυτός. Αυτό μόνο τραγούδισε.
0: Αυτό είναι για άλλο, τελείωσε το καλό.
1: Τελείωσε
0: το τουρνέ.
1: Ναι.
0: Και Σαρλάνη, Χρήστο Σαρλάνη, αυτό ξέρεις.
1: Καλό, εντάξει, Σαρλάνη.
0: Σαν να πας Σαλονίκη που αγαπάς.
1: Φίλο, Σαρλάνης ήταν καλός τραγουδιστής.
0: Νατός.
1: Πολύ καλός.
0: Νάπλιο χαμός.
1: Ναι, ναι. Μουσική βιβλιοθήκη, ναι, ναι, φίλε Παναγιώτη, όντως, η Γερασή μου είναι μουσική βιβλιοθήκη, ναι, έτσι. Τίποτα, πρέπει να γυρίσουν αυτές οι μέρες σιγά σιγά.
0: Και ένα,
1: αυτές
0: ένα,
1: οι μέρες
0: ραδιοφώνου. Έλληνα Χαραμή.
1: Καλή, καλή.
0: Δηλαδή, Χαραμή.
1: Ο Μάνος το πάει πολύ παλιά το θέμα.
0: Πόλης Κρυμανίδης, ναι, παλιά, παλιά. Ο Μάνος πάει παλιά. Πάει παλιά. Ναι, Παναγιωτάκη μου περίμενε, φίλε μου Παναγιώτη Πιστό, περίμενε ο Στρατάκης, λέει θα πάρει ο Παναγιώτης, θα σύλλει ο Παναγιώτης, θα μας σύλλει κανένα ποικιλία κρεατικών την ωραία που είναι φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι.
0: Τελικά ο Παναγιώτης ήταν περπάτημα.
1: Πάει τώρα, λέει.
0: Πάει τώρα ή πήγε πριν.
1: Τέλος πάντων,
0: δεν
1: περπάτημα.
0: Άκουγε. Δεν άκουγε, είχα την ποικιλία εσύ.
1: Ναι, πάει ποικιλία. Δεν βάριεσαι. Εδώ είμαστε.
0: Ο οποίος,
1: Σεπτέμβριο
0: ετοιμάζει δυνατό πράγμα, να ξέρεις.
1: Το ακούω που το λες. Ετοιμάζει να κάνει πάρτι.
0: Σαν opening.
1: Ναι, ναι.
0: Θα Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι.
0: Με μίνι μπας έξω από το μαγαζί, με κοκτέιλ και αυτά. Χαμός. Με φαγητά, με ποικιλίες, χαμός.
1: Με παγωτά.
0: Είναι καλεσμένοι όλος ο κόσμος, να ξέρεις.
1: Έλα, θα γίνει τέτοιο σκηνικό.
0: Θα πάμε.
1: Καλά, εγώ θα πάω, δεν ξέρω εσύ, γιατί μας έχεις πουλήσει κανένα δύο φορές.
0: Άμα είναι Πέμπτη, δεν μπορώ να πάω.
1: Πέμπτη και Παρασκευή. Παρασκευή να είναι. Δουλειά, τι θα πει τώρα.
0: Πώς θα πάω Πέμπτη, ρε, άμα είναι το.
1: Δεν το κάνει Πέμπτη, θα συνοθήνουν του Παναγιώτη.
0: Το κάνει Παρασκευή.
1: Τι τώρα τώρα λέει. Όχι Παναγιώτη, εγώ φεύγω.
0: Τώρα, ναι, όχι τώρα τώρα.
1: Α, Σάββατο βράδυ εννοεί. Άστο.
0: Τώρα σε γιατί.
1: Σάββατο βράδυ θα γίνει το. Α, 5 Σεπτέμβρη. Από τώρα
0: είναι. Βγάλει. 5 Νάτου λοιπόν, παιδιά.
1: Σάββατο βράδυ, άρα μπορεί.
0: Σάββατο βράδυ μπορώ.
1: Εντάξει.
0: Σάββατο βράδυ μπορώ. Θα γίνει χαμό.
1: Θα γίνει η μάχη του δράμα.
0: Θα έχει παγωτά.
1: Θα έχει τι ποικιλίε, θα υπάρχουν αυτέ τι ποικιλίε.
0: Θα υπάρχουν τι ποικιλίε, φίλε, πλάκα κάνει. Λοιπόν, άντε, εδώ πήγε μία.
1: Λοιπόν, έφυγα, φίλε, διώξε με.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημητράκη μου.
1: Να είσαι καλά,
0: μας φίλε. Μα έκανε ζημιά γιατί ερχόταν η ποικιλία, λες όχι, όχι.
1: Α,
0: δεν τη φέρει ο άνθρωπος.
1: Αυτό ή λες για τους περισσότερους που είχαν παίξει Γαλλία.
0: Αυτή φάγαμε. Και εμείς φάγαμε.
1: Τώρα και εμείς φάγαμε, ρε φίλε.
0: Φάγαμε κουβά όλοι με την Γαλλία. Δεν πειράζει, παιδιά. Πάμε να ρεφάρουμε αύριο με την Αγγλία.
1: Με την Αγγλία.
0: Πάλι μαζί αύριο.
1: Ναι, θα κάτσει, θα κάτσει.
0: Ωραία, πε του Παναγιώτη αύριο να στείλει ποικιλία από τώρα.
1: Δεν λέω τίποτα.
0: Α, γιατί.
1: Εδώ θα είμαι πάντως.
0: 10 με 12.
1: 10 με 12 τουλάχιστον 12. Άντε, μπορεί να πάει 12.30.
0: Ναι, να φτιάξει μια ποικιλία, να φύγει το μαγαζί, να τα αφήσει το μαγαζί, τα κορίτσια εκεί.
1: Ωραία, παιδί μου, ναι, δεν κάνει delivery ο Παναγιώτης, δεν κάνει.
0: Όχι, δεν κάνει. Κάνει delivery, αλλά όχι ποικιλίες. Ναι. Καφέ το πρωί κάνει ο άνθρωπος.
1: Α, εν τω μεταξύ, άκουσα ότι πάει και πολύ καλά στα ενόφυτα που έχει
0: ανέβει. Τρένο το Έγκλι. Μπράβο, ρε φίλε. Τρένο.
1: Μπράβο, Παναγιώτη, να είσαι καλά, φίλε, να τα χαίρεσαι.
0: Πήγε Ρομπίνιο.
1: Ναι, ναι, το άκουσα με τον Ρομπίνιο.
0: Λοιπόν, πάμε για ανηματάκι.
1: Άντε, γεια σας, παιδιά, γεια σας.
0: Το κλείνουμε από τώρα, λέει, αύριο βράδυ.
1: Αυτά.
0: Ωραία, περιμένουμε μετά τις 10 ποικιλία κρεατικών. Εδώ είμαστε. Πάμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη που μας έστειλε μήνυμα από το Χολαργό, ο φίλος ο Λευθέρης από την Αγία Παρασκευή. Η φίλη μας η Γεωργία έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Σαρατάκης, παιδιά, έφυγε, πάει τώρα στο αυτοκίνητο, λογικά θα μας ακούει μέχρι να φτάσει σπίτι. Κύριε Παναγιώτη, εκεί από το μπιστρό, δεν πίστευα να εννοείς 5 νάτου θα φέρει στην ποικιλία. Είναι μπερδευτεί ο Ζατάκης, γιατί μου είπε ότι η ποικιλία θα είναι για 2 άτομα, Βασίλη, θα είναι για παραπάνω. Με ρώτησε να σου πω, να σε ρωτήσω μάλλον, αν η ποικιλία θα είναι για 2 άτομα αύριο, εμένα και το Ζατάκη, θα είναι για μεγαλύτερη. Μπορείς είναι για 4 άτομα. Δεν είναι δικά με αυτά, το Ζατάκη είναι αυτά. Λοιπόν, να πούμε τα δώρα και εμάς. Πολύ ωραία δώρα. Άλλη μια φορά από το σταθμό για όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες. Λοιπόν, πρώτο δώρο για την Άξο. 3 ημέρες, 2 για νυχτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Νάξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες και κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Δεύτερο δωράκι, θα κληρωθούν την ίδια μέρα. Για όσους δεν πάνε στην Άξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβίας, θα κάνουν μπάνιο στη Κοιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή ένα δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχές, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το όνομά σας, το επώνυμό σας, τη λέξη Νάξος ή τη λέξη Κισός. Οι κληρώσεις θα γίνουν την Παρασκευή 24 Ιουλίου, 10 με 11 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Λοιπόν, να πούμε τα παιχνιδάκια που είχαμε σήμερα, ρωτάνε κάποιοι φίλοι εκτός του ημιθελικού. Είπαμε Γαλλία Ισπανία 0-2 με πέναλτι στο Ουγδαθάμπαλ στο 22 και ο Πόρο Πέδρο στο 58 το 0-2 πρόκριση για την Ισπανία στον μεγάλο τελικό, μικρό τελικό παρηγοριάς η Γάλλη. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα μάτς που είχαμε για το Conference και το Champions League και τα παιχνίδια από τη Σκωτία, League Cup Σκωτίας. Να τα πάρουμε αναλυτικά από την αρχή. Κουόπιο Βαρντάρ 2-3. Ίντερ Κλαμπ Σκάλδες με την Red Ibs 1-1. Ιμπέρια Φλόρα Ταλίν 2-2. Γιώρι Έτο με την Βίκικουν Ρέκιαβικ 2-2. Ρίγα Αραράτ Αρμενία 3-2. The New Sense Σαμπάχ 1-2. Λεύσκη Σόφιας Μπόρας Μπάνια Λούκα 4-0. Τρίτα Κάουνος Αργύρης 2-3. Λάρνε Τρέφι Όρι 2-1, Σάμρο Κρόβερς Φλωριάνα 5-1 και ένα παιχνίδι για το προκριματικά του Κόφερενς, Λα Φιωρίτα με την Στράσεν 0-2. Πάμε τώρα στα μάτια από το League Cup Σκωτίας. Είναι και αρκετά αυτά. Λοιπόν, να πάμε από την αρχή. Ανάν Αθλέτικ με την Νταντί 0-5. Έντιμπουργκ Σίτι Αλόα Αθλέτικ 2-0. Έλγιν Σίτι Πίτεχερντ 1-3. East Fife Μόρτον 2-0. Κέλτι Χάρτς Κουίνς Πάρκ 0-2. Κιλμάρνοκ Ρέιθ Ρόβερς 0-0. Η Κλάιντ με την Ντρίονιανς 1-0. Κόβ Ρέιτζερς East Kilbard 3-2. Ρόζ Σεντ Τζόνσον 0-2. Μοντρόζ Νταντί United 1-0.

Μπρέχιν Λίβιγκστον 0-2, Μπρόρα Ρέιτζερς Αμπερντίν 0-2, Ντανφέρμιν Νταμπάρτον 4-1, Σπάρτανς Στέρλικ Άλμπιον 1-3, Φόλκερ Έιρ 0-1, Φόρφαρ Πάρθρικ Φίστλ 0-4, United of Manchester Rochney, αυτό είναι φιλικό, άστο αυτό. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Και σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, έχουμε ένα μάτς Μακαρά Ρούνα από τον σημερινό, από το Εκουαδόρ, 1-1 στο 38. Γρηγόρη μου, για την Άξο και την εκδρομή έστειλες μήνυμα, είσαι οκ. Okay.

από μια ειδησούλα βλέπω τώρα πριν από λίγο. Όχι, λάθος, όχι, δεν είναι σωστό.

είναι πιο παλιά είδηση, αλλά έγινε χτες 14 του μήνα για τον Ολυμπιακό, να το διαβάσουμε. Είναι κοντά στον Όσο, Ολυμπιακός, είναι 23 χρονών, είναι αριστερό μπακ της Σεβίλης και από ό,τι λέει ο Ματέο Μορέτο, οι ορυθρόλευκοι κινούνται για την απόκτηση του Όσο, ενώ συνέχεια ο Λούκα Μπεντόνι ανέβασε ακόμη περισσότερο βαθμό αισιοδοξίας, υποστηρίζοντας πως υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα σε Βίλη και το Marinakis Group και το ποσό της μεταγραφής να αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Θα υπάρχουν και το δεχόμενο να γίνει μεταγραφή μέσω της Nottingham Forest, από ό,τι λένε. Η υπόθεση βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο για τον αριστερό μπακ της Σεβίλης, τον Όσο.

Για τον Τσολάκη που είπαμε πριν και για την Χαλ, διαβάζω τώρα εδώ ότι η Χαλ, βέβαια αυτά είναι από την Αγγλία, εντάξει, δεν είναι κάτι επίσημο, από την Αγγλία κάποιοι ρεπόρτερ και στην Αγγλία που ασχολούνται με τη Χαλ. Η Χαλ θέλει να αποκτήσει με μορφή δανεισμού για ένα χρόνο τον διεθνή πορτιέρο του Ολυμπιακού με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, η οποία θα ενεργοποιηθεί αν η άλλη Χαλ εξασφαλίσει την παραμονή στην Premier League. Ο δανεισμός περιλαμβάνει ένα σημαντικό ενίκιο με το νούμερο να είναι πεταψήφιο. Συνυπολογίζοντας και την οψιόν αγοράς, αν ενεργοποιηθεί η μεταγραφή της Τζολάκη στη Χαλ, θα φτάσει περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Από πλευράς, από ό,τι διαβάζω εδώ που γράφουν εκεί στην Αγγλία, Ερυθρολεύκων, για να προχωρήσει τον deal, εκτός από την συμφωνία σε οικονομικό επίπεδο, θα πρέπει να μπει και όρος ο οποίος θα εξασφαλίσει στο Τζολάκη μίνιμουμ συμμετοχές. Να είναι βασικός τουλάχιστον στα μισά παιχνίδια της ομάδας. Να σημειωθεί ο Τζολάκης είναι θετικός στην αποχώρηση από τον Ολυμπιακό, έχοντας επικοινωνήσει την επιθυμία αυτή στη διοίκηση των Πειραιωτών. Αυτά τα βλέπουμε από την Αγγλία. Και από την ομάδα που ανέβηκε, την Χαλ.

Μπιλάρα, καλημέρα. Εμένα λέει ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Τι παιχνίδια έχουμε σήμερα? Είπαμε, το μάτσο μεγάλο σήμερα είναι το Αγγλία με την Αργεντινή, ο δεύτερος ημιτελικός, εκεί που περιμένει η Ισπανία τον αντίπαλό της. Σήμερα Τετάρτη λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Λοιπόν, τα προγνωστικά είναι από τους Μπούκηρες μοιρασμένα τώρα πια. Μοιρασμένα. Πάνω κάτω το ίδιο είναι. 2,80 ο Άσος, το Χ2,80 το διπλό της Αργεντινής στο 2,95. Άρα και οι Μπούκηρες δεν έχουν κάποιο μεγάλο φαβόρι. Οριακά τώρα 2,80 με 2,95 δεν το λες φαβόρι. Από εκεί πέρα έχουμε παιχνίδι 5,5 ώρα για το Conference. Μαλίσεβα με την Βλάζνια. 8,5 ώρα Κραϊόβα με την Βίτεμπακ. Έχουμε Τούζι Λεπάγια, Σουτιέσκα Καϊρά Ταλμάτη, Εγνάντια Πετροκούμπ. Αυτά είναι τα ματσάκια που έχει σήμερα Τετάρτη. Συν ένα μάτσα από την Φιλανδία Β' κατηγορία, Γήπο Μικελίν. Και βράδυ δύο παιχνίδια από την δεύτερη κατηγορία της Αμερικής. Αυτό είναι το κουπόνι σήμερα. Και βέβαια τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Ραπίτ. Ραπίτ Παναθηναϊκός 7 η ώρα και φύτεσε ΑΕΚ στις 8. Υπάρχουν στο στοίχημα και τα δύο μάτς.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνήσετε. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943, το email μας onairpapaki943.gr. Βέβαια μας βλέπετε και μας ακούτε live και τώρα από το tvelada.gr. Ο Ντελαφουέντε σε κάποιες δηλώσεις μετά τον αγώνα, πανευτυχής βέβαια, είπε ότι μετά την πρόκληση της Εθνικής Ισπανίας αντιμετωπίσαμε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, αλλά αυτοί αντιμετώπισαν την καλύτερη ομάδα στον κόσμο, είπε ο Ντελαφουέντε.

και να πούμε και έτσι ένα στατιστικό ότι η Ισπανία κάνει το 3-3 σε ημιτελικούς απέναντι στην Γαλλία την τελευταία τριετία. Πελατειακή σχέση έχουν ανοίξει οι Ισπανοί με τους Γάλλους, 3-3 σε ημιτελικούς.

Τα πάμε πει με τον Δημήτρη Φιλαράκο, μάλλον δεν μας άκουγες, δεν πειράζει, θα ξαναπούμε ότι από την Αργεντινή αναφέρουν ότι η River Plate είναι διατεθειμένη να πάρει τον Ορτέγκα για το αριστερό άκρο της άμυνάς της, πιέζει κιόλας. Και ο Ολυμπιακός, οι περιπτώσεις αν φύγει ο Ορτέγκα, οι περιπτώσεις που εξετάζονται από ό,τι γράφουν, είναι ο Κώστας Τσιμίκας, ο Μπάμπης Νικογιάννης, ο Δημήτρης Γιαννούλης και για το δεξιάκρο, δεξιάκρο βρίσκεται στο κάδρο και ο Μανώλης Σαλιακάς. Τα είπαμε και πριν με τον Δημήτρη Στρατάκη. Έχει επιλογές τρεις ο Ολυμπιακός για αριστερό μπακ, από ό,τι γράφουν βέβαια, τον Τσιμίκα, τον Νικογιάννη και τον Γιαννούλη. Για το δεξιάκρο έχουν στο κάδρο το Μανώλη Σαλιακά.

Λοιπόν, να πούμε κάτι για, το, για την ΑΕΚ και εδώ για τα ζευγάρια. Τα ζευγάρια που κοιτάει η ΑΕΚ για να γίνει ισχυρή στα play-off έμαθαν αντιπάλους Ερυθρό Αστέρας και Σλόβαν. Η Ένωση περιμένει να δει αν θα είναι ισχυρή σε αυτή τη διαδικασία και απόψε μία από τη... έχει μία πιο καθαρή εικόνα για τα ζευγάρια που κοιτάει προκειμένου να γίνει ισχυρή. Η Δυναμό Ζάγκρεπ και η ΛΕΧ ήξεραν τον αντίπαλό της ήδη. Απόψε έμαθαν, τον έμαθαν ο Ερυθρό Αστέρας παίζει με τη ΛΑΡΝ και η Σλόβαν παίζει με την Ιμπέρια. Τα ζευγάρια είναι Ερυθρό Αστέρας ΛΑΡΝ, Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν, ΛΕΧ Πόζναν Άρχους, Σλόβαν Ιμπέρια. Η ΑΕΚ θέλει ένα αποκλεισμό μία εκ των Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό, ΛΕΧ και Σλόβαν. Αν αποκριθούν και οι τέσσερις, τότε η ΑΕΚ θα είναι ανίσχυρη στα play-offs και οι τέσσερις ομάδες θα είναι πιθανοί αντίπαλοι, αρκεί φυσικά να περάσουμε από τον τρίτο, να περάσουν τον τρίτο προκριματικό γύρο. Η Ένωση θα μάθει αντίπαλο στις 3 Αυγούστου και στα παιχνίδια στα play-offs θα γίνουν το διήμερο 18-19 Αυγούστου και η ρεβάνς μία εβδομάδα μετά. Άρα η ΑΕΚ για να γίνει ισχυρή πρέπει να αποκλειστεί μία εκ των Ερυθρό Αστέρα που παίζει με τη ΛΑΡΝ, Δυναμό που παίζει με την Τούν, ΛΕΧ Πόζναν που παίζει με την Άρχους και Σλόβαν που παίζει με την Ιμπέρια. Νομίζω ότι πιο πολλές πιθανότητες είναι εκεί με την ΛΕΧ που παίζει με την Άρχους, τους Δανούς. Και η Τούν έχει τύχει, μια πολύ καλή ομάδα στην Ελβετία τη φετινή χρονιά πήρε πρωτάθλημα. Παίζει με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Νομίζω όμως ότι ΛΕΧ Πόζναν Άρχους είναι το ζευγάρι που μπορεί να περάσει στους ισχυρούς αν αποκλειστεί η ΛΕΧ Πόζναν. Το Super Cup, φίλε, με τον Όφι είναι στις 12 Αυγούστου.

Καλημέρα Μπιλάρα, καλή από μένα, καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλη την, σε όλη την παρέα. Την Γαλλία την ήθελα σήμερα να περάσει, αλλά ναι, δεν έπαιξε καλά, ήταν καλύτερη Ισπανία. Βέβαια δεν έγινε ένα ματς το οποίο είχε πολλές ευκαιρίες, είχε πολύ λίγες ευκαιρίες και από τους Γάλλους και από τους Ισπανούς. Αλλά οι Ισπανοί πήραν το ματς σχετικά εύκολα για τελικό, νομίζω ότι πήραν το ματς εύκολα. Οι Ισπανοί δίκαια στον τελικό, περιμένουν εκεί τώρα να δούνε. Θα είναι η Αγγλία τελικός ευρωπαϊκός ή θα είναι με την Αργεντινή, μία ομάδα από την Ευρώπη και μία από τη Λατινική Αμερική. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα από το Περιστέρι. Βάλε με να πάω εκεί στη γειτονιά μου, στο μπιστρό με την κοπέλα μου. Σε έβαλα φιλαράκο, είπαμε ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα, special ποικιλία και δύο παγωμένες μπύρες για το μπιστρό στην Βεάκη Γεκνοσού στο Περιστέρι.

φίλος λέει όρια θάμπαλ. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Στο φίλο μας το Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Ο φίλος ο Ηλίας από την Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα από μένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Παντελής από την Καλυθέα. Και στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Και ο Τάσος ο φίλος μας από τα κάτω Πατήσια.

Έχουμε και ένα σενάριο από την Τουρκία, σενάριο βόμβα από την Τουρκία από ό,τι διαβάζω εδώ. Γράφουν τα site, το Όφη εξετάζει την περίπτωση του Ζωάου Μάριο, του παίκτη που έπαιξε στην ΑΕΚ, είναι παίκτης της Μπεσίκτας, εκεί ανήκει, και ο Όφη εξετάζει την περίπτωσή του. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Μπίλι Γρηγόρης από την Ανάκασα. Γεια σου Γρηγόρη μου, έστειλες μήνυμα για τον Μπιστρό και είσαι ok.

Ο φίλος μας ο Στέλιος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη. Ο φίλος Σταμάτης από το Χαϊδάρι. Καλημέρα φιλαράκο. Είμαστε 25 λεπτά μετά τη μία. Ξημερών είπαμε Τετάρτη 15 Ιουλίου, στα μέσα του μήνα, στα μέσα του καλοκαιριού στην ουσία.

Να πούμε για το παιχνίδι, έχει και ένα φιλικό η ΑΕΚ το Σάββατο, εκτός το σημερινό Τετάρτη σήμερα είπαμε με την Χέρενφεν, έχει ένα φιλικό με την Χρόνιγκεν το Σάββατο 18 Εβδόμου, θα γίνει σε δύο αγώνες διάρκειας 60 λεπτών, όπως είπε, έβγαλε ανακοίνωση ο Ολλανδικός Σύλλογος, θα παίξουν δύο ημίχρονα, δύο αγώνες μάλλον, διάρκειας 60 λεπτών.

για το μπασκετάκι τώρα για την Ευρωλίγκα που ακούγονται πολλά για τις ομάδες. Γίνεται χαμός με τα γραφικά. Ψάχνουν οι ομάδες παίχτες να είναι έτοιμες για την καινούργια Ευρωλίγκα. Η Ζαλγκίρης δεν πουλάει, αλλά ο Γκος ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Άποψη έχει και ο Ζόλτς για τον παίχτη και τι μπορεί να αλλάξει αν τελικά πείσει τη Ζαλγκίρης να πουλήσει. Για τον Γκος ενδιαφέρεται, από ό,τι διαβάζω, και ο Παναθηναϊκός.

Ο φίλος ο Χριστόφορος μας έστειλε μήνυμα από, την, από το Κερατσίνι και στο φίλο μας στο Νεκτάριο από την Έγινα. Μπιλάρα, καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Ο φίλος ο Κώστας από το Ναύπλιο, γεια σου Κωστή μου.

Τα αγγλικά ταμπλόιδ, από ό,τι διαβάζω εδώ, έχουν πάρει φωτιά από το πρωί μετά την απόφαση της FIFA να επιλέξει τον Αμερικάνο Ισμαήλ Ελφαφ για να διευθύνει το δεύτερο χρονικά μεγάλο ντέρμπι των ημιτελικών του Μουντιάλ μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Ο Λιονέλ Μέση, γράφουν τα ταμπλόιδ στην Αγγλία, θα έχει τον αγαπημένο του διαιτητή στον ημιτελικό του Μουντιάλ παρά τις θεωρίες συνωμοσίας περί κανονισμένου τουρνουά, έγραψε η Daily Mail. Με τη Σαν από την πλευρά της να στέκεται στο γεγονός πως ο διαιτητής ήταν τέταρτος διαιτητής στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου με την Αργεντινή, με τη Γαλλία το 22. Το ίδιο κύμα, στο ίδιο κύματος, μήκος κύματος και η Daily Mirror, που αφού θεωρεί πως η Παγκόσμια Ομοσπονδία έκανε το χατήρι των Αργεντίνων όχι μόνο με τον ορισμό του συγκεκριμένου διαιτητή, αλλά ακόμη και με το γεγονός πως η Αργεντινή θα φορέσει τη γούρη και εκείνη μπλε εμφάνιση κάθε φορά που συναντάει την Αγγλία. Αυτά γράφουν τα ξένα, μα τα αγγλικά ταμπλόιντ. Ο φίλος ο Πανίκος, καλημέρα Μπιλάρα από τη Λεμεσό, καλή συνέχεια, να είσαι καλά φιλαράκο μου, εκεί στην Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. Είμαστε 30 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι. Rain. 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Για τον Ορλάντο Χιλ, τερματοφύλακα της Παραγουάης, που ρωτάει ο φίλος, ο ατζέντης του Ορλάντο, από ό,τι διαβάζω, είπε ότι έχουμε πρόταση από τον Ολυμπιακό, όχι όμως ακόμα συμφωνία. Μιλάμε για τον Μαροφύλακο, ο οποίος έκανε πολύ καλό τουρνά στο Μουντιάλ, αλλά ο Ολυμπιακός, από ό,τι λένε, τον παίρνει για πρώτο τερματοφύλακα, γιατί θεωρούν ότι ο Τζολάκης πιθανόν να αποχωρήσει και ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα τερματοφύλακα πρώτης γραμμής και έχουν στραφεί στον Ορλάντο Χιλ. Νομίζω είναι στη Σαν Λορέτζο παίζει, τερματοφύλακας εκεί είναι, στα 6,5 εκατομμύρια λένε θα πάει μεταγραφή αν γίνει τελικά.

Σάββατο φιλαράκο μικρός τελικός, εκεί η Γαλλία με μια από την Αγγλία ή την Αργεντινή. Σάββατο το βράδυ στις 12, είναι βραδινό το μάτς. Ο τελικός την Κυριακή στις 10. Μια χαρά ώρα, εδώ θα είμαστε Κυριακή βραδάκι. Όλοι εδώ συντονισμένοι ακούμε για την αγαπημένη μας ομάδα κάθε βράδυ, ακούμε για τα αθλητικά και όχι μόνο, γιατί δεν προλαβαίνουμε όλη μέρα. Ευχαριστούμε Βασίλη μου, λέει ο φίλος μου Παναγιώτης, ο οποίος Παναγιώτης αύριο έχει τάξει ποικιλία. Και από ό,τι μου είπε ο Στρατάκης, τώρα να σε ρωτήσω, δεν ξέρω αν άκουσες πριν, μου είπε ο Στρατάκης να σε ρωτήσω Παναγιώτη μου, η ποικιλία θα είναι για δύο άτομα ή για παραπάνω? Γιατί λέει το μεσημέρι να μην φάει, να έρθει νηστικός.

Ο Σπύριος μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Καλημέρα Σπυράκο μου, καλημέρα σε όλο το Αγρίνιο. Εκεί μας ακούτε από την συχνότητα 100,9 Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο. Μας ακούτε και στη Θεσπρωτεία, Ιγουμενίσια, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6. Στη Ρόδο μας, Ρόδος, Δωδεκάνησα γενικότερα, Prime Radio 103,7. Βιωτία και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Στην Ηλία και στο Επιτάλιο, στο φίλο μου τον Τεμέλο, Πύργο Σαμαλιάδα, Ζαχάρο Ζάκυνθο 98,6. Και στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο, πανέμορφο νησί, 104,6. Για λόγο, κύριε Στρατάκη, θα φέρει ποικιλία. Για λόγο. Να πας να σκάσεις από το φαΐ. Εμείς τσιμπάμε όπως πάντα. Τσιμπήσουμε κάτι της. Δεν προλάβουμε. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα. Βασίλης από το Παγκράτη. Μέχρι πότε θα κάνεις εκπομπές, αδερφέ? Μέχρι πότε θα έχουμε παρέα? Θα είμαστε, παιδιά, και τον Αύγουστο. Πρώτες μέρες Αυγούστου. Εκεί γύρω σε 5-7 Αυγούστου θα φύγουμε. Κάπου εκεί, ακόμα δεν έχω ακριβώς ημερομηνία. Νομίζω εκεί 5 με 7 Αυγούστου θα την κουπανίσουμε και θα γυρίσουμε 20-22 κάπου εκεί. 25 κάπου εκεί, θα δούμε. Ναι, το είπα πριν, φίλε, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αργεντινής, η ομάδα της Αργεντινής θα φορέσει την μπλε φανέλα στον ημιτελικό του Μουντιάλ με την Αγγλία, όπως συνέβη στον ιστορικό αγώνα του 86. Κάνουμε και πλάκα. Γιατί είναι, τρολάρουν, θα φορέσουν την ίδια φανέλα που φόραγε ο Ντιέγκο Μαραντόνα εκεί που έβαλε τον γκολ με το χέρι του Θεού. Ο κύριος Βραγκάτσης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, μετά την ψηφοφορία που έγινε πάλι 7-7, εντάξει, λογικό, αφού την πρώτη φορά βγήκε 7-7 και την δεύτερη φορά οι ομάδες έτσι πήγαν 7-7, είπε ότι να γίνει μια χρονιά ο Αλαφούζος, μια χρονιά ο Μαρνάκης, μια χρονιά να κάνει μάνα, λέω εγώ. Αλλιώς θα αποφασίσουμε με την ψήφο μας ως ΕΠΟ. Αποφασίστε, κύριε Βραγκάτση, ΕΠΟ είσαι. Τι φοβάσαι να πάρεις μια απόφαση? Αποφάσισε. Σαν ΕΠΟ, βάλει ένα ψήφο ή τον κύριο Μαρνάκη ή τον κύριο Αλαφούζο. Να είναι Super League τώρα. Μην τρελαθούμε κιόλα, δεν μπορείτε να βρείτε μεταξύ σα τώρα ποιο θα είναι πρόεδρο τη Super League. Τι μα το λε τώρα, μία χρονιά Αλαφούζου, μία ο Μαρνάκης. Θα κάνει μάνα, θα πω εγώ. Βγάλετε μια απόφαση, ΕΠΟ είσαι. Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τι περιμένει, κύριε Καγκάτση? Βγάλετε μια απόφαση και τελείωσε. Ούτω ή άλλω, ό,τι και να πείτε. Μαρνάκης πείτε, Αλαφούζου πείτε, θα το ακούσετε από τι άλλε πλευρέ. Είπε τα Μαρνάκης θα ακούσετε από τους άλλους, είπε τα Αλαφούζος θα τα ακούσετε από τους υπόλοιπους. Άντε, θα ξεμπερδεύουμε τώρα.

Ισλανδός Μάγνουσον ανακοινώθηκε από το Περιστέρι, μία ακόμα απώλεια για την ομάδα του Λεβαδιακού. Και μια καλή προσθήκη για τον Ατρόμητο που ετοιμάζει να είναι μια ομάδα φέτος αρκετά δυνατή, τουλάχιστον με τα γραφικά που έχει κάνει. Ο κόσμος και την πρώτη του Ατρομήτου που έγινε η πρώτη συγκέντρωση και στο γήπεδο 800 άτομα, δεν είναι και λίγα.

Ο Ντεσάμπ, παρόλο που η ομάδα του είπε ότι η Ισπανία ήταν καλύτερα από εμάς, αλλά έχω παράπονα και ερωτήματα για το γιατί. Εντάξει, νομίζω ότι έγινε κάτι με το γιατί, κύριε Ντεσάμπ. Οκ, παραδέχεσε την Ισπανία ήταν καλύτερη, σταμάτα το εκεί. Τώρα δεν νομίζω ότι ο γιατί έπαιξε κάποιο ρόλο στο το χθεσινό ματσάκι με την Ισπανία. Εντάξει, οκ, κάποια φάουλ μπορεί να μην σφυρίχθηκαν, αλλά μέχρι εκεί δεν έγινε κάποια μεγάλη φάση που να αδικήθηκε η Γαλλία, τουλάχιστον από ό,τι είδα. Τώρα δεν ξέρω Ντεσάμπ αν είναι κάτι διαφορετικό στο γήπεδο. Τώρα ένα πλάγιο out και ένα λάθος φάουλ, οκ, δεν είναι για να έχεις παράπονα από το διαιτητή. Λάθη θα γίνουν σε ένα παιχνίδι, θα κάνει λάθος ο διαιτητής, αλλά το μεγάλο λάθος δεν το έκανε. Το πέναλτι που έδωσε ήταν πεντακάθαρο, δεν χρειάστηκε καν το VAR. Πεντακάθαρο πέναλτι. Τώρα Ντεσάμπ, τι να πούμε.

Ναι, παιδιά, τώρα για τον πρώτο σκόρερ, ο Μπαπέ ανέβηκε πολύ η απόδοσή του, γιατί δεν παίζει άλλο παιχνίδι. Μάλλον παίζει, αλλά ανέβηκε αρκετά η απόδοσή του, στο 3,75. Πρώτο φαβορή για να γίνει πρώτο σκόρερ είναι ο Μέση τώρα πια, με 1,61. Θυμίζουμε, Μέση και Μπαπέ έχουν τα ίδια γκολ από 8. Ο Χάρι Κέιν από την Αγγλία με 9, ο Μπέλιχαμ με 11, ο Λαθάμπαλ με τη 41, παραμένει με 41, παρά το γκολ που έβαλε είναι χαμηλά, έχει βάλει 5 γκολ. Και πιο κάτω είναι ο Γάλλος, αποκλείσει ο Μπαρκολά, αποκλείστηκε ο Γιαμάλ, συνεχίζει, αλλά η απόδοση του Γιαμάλ είναι, έχει βάλει 2 γκολ, είναι στο 1001. Ένα ευρώ παίζεις, παίζεις 1000, αλλά πρέπει να βάλει σε 2 παιχνίδια ο Γιαμάλ, πρέπει να βάλει 7 γκολ, δεν είναι και εύκολο, γι' αυτό και η απόδοση είναι 1001. Για την, τώρα για να φτάσει τον τελικό, η Αγγλία 1,72, η Αργεντινή στο 2,10. Έχει και στοίχημα, παιδιά, για την Ήπειρο που θα πάρει το Μουντιάλ. Η Ευρώπη έχει 1,18, η Νότια Αμερική 4,50.

Ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, και από εμένα Γιώργος Περίπτερο στο Εγάλεο. Η Ισπανία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα με 8 σερί νίκες σε νοκάουτ Euro και παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα του De La Fuente συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθώς με την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ του 26 έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή εθνική ομάδα που μετρά 8 διαδοχικές νίκες σε νοκάουτ αγώνες και Euro και παγκόσμιο. Μεγάλο ρεκόρ για τους Ισπανούς.

Ο φίλος ο Νίκος λέει: Μπιλάρα μου στενινά, αν είσαι λάθος και δεν μιλάς, είσαι σοφός. Αν είσαι σωστός και δεν μιλάς, είσαι παντρεμένος.

Για ένα άλλο που μου στέλνει πάλι ο Γιώργος, δεν ήταν γραφτό να είμαστε μαζί, λέει το αγόρι στην κοπέλα. Η μοίρα μπήκε ανάμεσά μας, η μοίρα μου το γιώτα. Και απαντάει η κοπέλα, ποια μοίρα αγόρι μου, η τέταρτη μοίρα, αφού τους είχες πάρει όλους. Μοίρα κακομοίρα που λέμε.

Και συνεχίζει ο Γιώργος. Τράκαρα με έναν βλάκα. Ποιος έφταιγε? Αυτή με το σορτσάκι. Γεια σου Γιώργα ρε. 15 λεπτά πριν τις 2. Πάντα εδώ στον Ισμένη 9.43 Ιντερνετ & Sports. 2.10.2.20.59.43 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Και είπαμε μην ξεχνάτε καινούριο κόλπο tvelada.gr. Μας βλέπετε και μας ακούτε από τις οθόνες των κινητών, το tablet. Εύκολα και απλά πληκτρολογείτε tvelada.gr. Πατάτε play και μας βλέπετε και μας ακούτε. Τώρα είμαστε και live κανονικά. Διαβάζω και ένα άλλο θεματάκι. Κάτι ωραία που βγαίνουν τώρα με το Μουντιάλ. Σεισμό στο ποδόσφαιρο της Σενεγάλης προκαλούν τα όσα αδιανόητα αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Αμπτουλαγέ Φαλ. Τι είπε ο Φαλ? Ότι η Ομοσπονδία έχει προσλάβει γιατρό που ήταν γυναικολόγος. Επί 10 χρόνια λοιπόν, γιατρός της Εθνικής Σενεγάλης ήταν γυναικολόγος, παιδιά. Ήταν γιατρός σε αθλητές. Άντε, με το καλό, με ένα μπόνο. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης λέει: Μπιλάρα καλημέρα. Σήμερα Αγγλία 2-1, γκολ Μπέλιχαμ, γκολ Χάρι Κέιν και γκολ Μέση. Θα τα παίξω αυτά, λέει, ένα δεκάρικο και ό,τι κάτσει. Φιλαράκι μου, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Ωραίο στοιχηματάκι. Αν γίνει κιόλας, θα πληρωθείς και καλά. Να κερδίσει η Αγγλία 2-1 και, να βάλει, έχει βάλει και τους σκόρερ και τους τρεις. Μέση από την Αργεντινή, Μπέλιχαμ από την Αγγλία και τον Χάρι Κέιν. Θα είναι μεγάλη απόδοση και τα τρία μαζί, Bet Builder, και θα πληρωθείς καλά λογικά. Μακάρι φιλαράκο μου, στο εύχομαι.

και ένα άλλο για τον Εμπαπέ. Βγαίνουν διάφορα τώρα. Παρά τα 20 γκολ του σε Μουντιάλ, ο Κίλιαν Εμπαπέ δεν έχει σκοράρει ποτέ σε ημιτελικό. Έχει βάλει 20 γκολ σε παιχνίδια Μουντιάλ, αλλά σε ημιτελικό δεν έχει βρει δίχτυα ποτέ. Ο διαιτητής του αγώνα που είδαμε νωρίτερα, Ισπανία-Γαλλία, αυτός ο παράξενος εκεί που έκανε μόνο με τα χέρια χειρονομίες σαν τροχονόμος, ξέχασε το σπρέι στα αποδυτήρια. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, ρε παιδιά. Το ξέχασε ο άνθρωπος. Δεν ξέχασε και τη σφυρίχτρα. Το σπρέι ξέχασε.

Ο διαιτητής ήταν ο Μπάρτον. Από ό,τι διαβάζω, αυτός ήταν ο διαιτητής, ο Μπάρτον. Από το πρωτάθλημα του Ελ Σαλβαδόρ. Έπαιξε διαιτητής στον πρώτο ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Η FIFA αποφάσισε να βάλει. Που δεν ήταν κακός, εντάξει, ο άνθρωπος είναι λίγο παράξενος εκεί με τις χειρονομίες, αλλά μια χαρά τα πήγε. Πρωτάθλημα του Ελ Σαλβαδόρ. Ο κύριος Γαρσίας τι έστειλε εδώ πέρα, φωτογραφία, μήνυμα με φωτογραφία μας έστειλε. Ποια είναι αυτή η Μαρία που σου στέλνει μηνύματα τέτοια ώρα, τι με κοιτάς σαν χάνος, ποια είναι σου λέω, άσε τις υπερβολές, τι κάνεις εκεί, γιατί πιάνεις το στήθος σου, Τάκη κόψες βλακίες, Τάκη ποια είναι η Μαρία, μη σπαρταράς σαν το ψάρι Τάκη, Τάκη Τάκη και ο Τάκης πέθανε. Θεό σχολάσεις τον Τάκη, Βασίλη μου, Γρατσία. Το νου στο τιμόνι. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από το κέντρο. Καλημέρα Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την παρέα κάθε βράδυ. Να σε καλά φιλαράκο, εκεί security στο κέντρο της Αθήνας. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Ο Κώστας ο καλός φίλος από το Γέρακα. Ναι, φίλε μου, το πέναλτι τώρα δεν το συζητάμε. Ήταν πεντακάθαρο. Μου λες ότι είναι τραβηγμένο. Καμία. Τι τραβηγμένο, ρε φίλε. Πήρε την μπάλα ο Γιαμάλ, δεν πρόσεξε ο αμυντικός της Γαλλίας. Τσίπησε την μπάλα ο Γιαμάλ και με το σήκω στο πόδι τον γνώτισε στο μυρό. Δηλαδή, το δεν θέλει καν βαρ. Κατευθείαν πέναλτι πεντακάθαρο. Πιο πεντακάθαρο δεν υπάρχει. Από το πέναλτι που κέρδισε η Ισπανία που προηγήθηκε 1-0. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Θανάσης από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Και ο φίλος ο Μανώλης από τη Λάρισα. Μα ο Λάκης μας ακούει από το ίντερνετ. Μπιλάρα σε βλέπω κιόλας. Έχω μπει στο tvelada.gr. Να είσαι καλά φίλε από τη Λάρισα. Φίλε Μανώλη,

Λοιπόν, και μια είδηση για τον Αστέρα Τρίπολης. Το έχετε ακούσει, αν δεν το έχετε ακούσει το λέμε τώρα. Ο Αστέρας Άκτορ πήρε τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ήρθε συμφωνία με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, εκεί που τον μάθαμε τον Κουρμπέλη. Ξαναπάει στα 32 του χρόνια. Μετά από 3 χρόνια παρουσίας στο εξωτερικό, επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης. 32 ετών μέσος. Εκεί ξεκίνησε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα και αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, ενισχύοντα σημαντικά τη μεσαία γραμμή των Αρκάδων. Μια καλή μεταγραφή για τον Αστέρα Άκτορ, που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε μέχρι τέλους για να σώσει την κατηγορία. Τελικά την έσωσε.

Για το φίλο τον Αντώνη που με ρωτάει για τον Πινέδα τι γνώμη έχω, αν τελικά πρέπει να φύγει να μείνει. Κοίταξε να δεις, υπάρχουν δύο απόψεις, φίλε μου. Η μία είναι, θεωρώ τουλάχιστον, αυτό πιστεύω εγώ, ότι εάν ο Πινέδα θέλει να φύγει από την ΑΕΚ, δηλαδή θεωρεί ότι έφτασε το τέλος, ο άνθρωπος πρόσφερε τα πάντα, δεν χρειάζεται ούτε να τον να βρίσκουμε να κάνουμε τίποτα, ίσα ίσα πρέπει να τον έχουμε πολύ ψηλά, τον περσινό MVP του πρωταθλήματος, πρόσφερε πολλά στην ΑΕΚ. Αν ο άνθρωπος είχε αποφασίσει να φύγει, να πάει πάλι στο Μεξικό, στην πατρίδα του, η ΑΕΚ πρέπει να τον πουλήσει για να πάρει χρήματα. Γιατί αν φύγει το καλοκαίρι, δεν θα πάρει φράγκο η ομάδα. Άρα, αν ο Πινέδα έχει αποφασίσει να πάει στο Μεξικό να παίξει με μια ομάδα του Μεξικό, για να φύγει, Μοντερέι, Κουζαζούλ, όποια ομάδα τον θέλει, πρέπει η ΑΕΚ να τον αφήσει να φύγει, αλλά πρέπει να πάρει χρήματα τη ρήτρα που έχει ο Πινέδα. Αν όχι τη ρήτρα, να πέσει λίγο παρακάτω, στα 7 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια, να μην χάσει τα χρήματα που, αν το καλοκαίρι φύγει ο Πινέδα σαν ελεύθερος, η ΑΕΚ δεν θα καρποθεί τίποτα. Άρα, το καλό είναι, αν ο Πινέδα, παραλαμβάνω, έχει αποφασίσει και έχει ενημερώσει τη δίκη της ΑΕΚ ότι θέλει να πάει στο Μεξικό, καλό είναι η ΑΕΚ να κατεβάσει λίγο τη ρήτρα στα 6 εκατομμύρια και να τον πουλήσει 7 εκατομμύρια στην Μοντερέι ή κάποια ομάδα από το Μεξικό. Θα είναι καλό για την ομάδα και για τον Πινέδα, ο οποίος αν έχει πει θέλω να φύγω, αν δεν φύγει, ίσως να μπει σταρεστημένο, να έχει ξαναπαίξει σταρεστημένο στην ομάδα σου. Από εκεί πέρα, αν η ΑΕΚ, ο Πινέδα θέλει να μείνει στην Ελλάδα, πρέπει η ΑΕΚ να του κάνει μια καλή πρόταση, με αύξηση σε αποδοχές του. Τώρα ξέρουν αυτοί που ασχολούνται με την ΑΕΚ πόσα πρέπει να πάρει ο Πινέδα, μια καλή αύξηση και να κάνει ένα συμβόλαιο ακόμα 2 χρόνια, να εξασφαλιστεί για 2 χρόνια ακόμα και ο Πινέδα και η ΑΕΚ. Αλλά αν επαναλαμβάνω, ο Πινέδα έχει αποφασίσει ότι τελείωσε η Ελλάδα για αυτόν, έκλεισε ο κύκλος και θέλει να πάει να παίξει στην πατρίδα του, η ΑΕΚ πρέπει να πάρει τα χρήματα που πρέπει να πάρει και να τον αφήσει τον άνθρωπο να πάει να παίξει μπάλα στο Μεξικό και να φύγει σαν φίλος όπως ήρθε. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε για λίγο, μάλλον σε λίγο, για ακόμα μια ωρίτσα. Πάντα εδώ, 9.43, Intervot, Intervetten Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 2 λεπτά μετά τις 2. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. With no regret. Every scar... 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πουθενά δεν θα πάει ο Ορμπελίν Πινέδα, λέει ο φίλος ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα. Θα ανεώσει και θα μείνει, τέλος. We wear the dust. We own our name. Call it great. Να δούμε αν έχουμε κάποια ματσάκια σε εξέλιξη. Να δούμε αν έχετε παίξει κάποιοι φίλοι, να πούμε την εξέλιξή τους. Μισό λεπτάκι να, να πάμε για να τα βρούμε. Λοιπόν, έχουμε ένα μάτς, τελείωσε. Όχι, δεν έχουμε, δεν τελείωσε. Στο 68 είναι. Μακαρά Ρούνα 1-1.

0: πούλησε το σκορ, το έχασε το 0-3 και κάθε 0-2.
1: Και ο κύριος Αναγκόλ ήταν offside εκεί, ο κύριος οριακά.
0: Το είχα 0-3 γιατί όλοι παίζανε αυτό, γκολ και τέτοια. Όχι, θέλω 2-3 αποτελέσματα επιβεβαίωση. Δεν μου λες το 9 Kilmarnock Raith Rovers είναι 0-0.
1: Kilmarnock Raith Rovers, κάτσε μισό λεπτό να το βρούμε.
0: Να σου πω
1: Kilmarnock. Ναι, 0-0.
0: Μάλιστα, από κάτω η client είναι 1-0.
1: 1-0.
0: Μάλιστα. Περίμενε τώρα, κάτσε ένα.
1: Αφού τα ξέρεις, τι μου τα λες, μου τα λες πάλι.
0: Τα ξαφέντα, οι Σπαρτιάτες με τη Στερλίνα το 1-3 το ημίχρονο, τι ήταν αυτό, Spartan Sterling Albion.
1: 1-1 ημίχρονο.
0: Χι διπλό, λοιπόν. Πάτε, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας από κάτω 0-1 είναι. Falkirk Air.
1: 0-1, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Και πάμε και στα δύο αυτό, η Λερναία Ίδρα με τα τρία.
1: Πες τα μου κανονικά τις ομάδες. Τώρα μου λες τώρα. Πού θα τις βρω.
0: Τα λέω για το Λάρν Τρεφιόρι.
1: Πού θα τις καταλάβω τις ομάδες, πώς λες εσύ.
0: Θα σου λέω όπως έχω εγώ παρατσούκλια. Λάρν Τρεφιόρι. 5-1 είναι αυτό ή 3-1.
1: 2-1.
0: Α, έμεινε. Και 5-1 είναι η Φλωριάνα.
1: Ναι, είναι από κάτω, η Σάμρο Κρόβερς, ναι.
0: Μάλιστα, και έχεις πολύ special θέση συμμετοχή σε ό,τι κάναμε και με 2,75 πιάσαμε 2 στα 4, 3 παιχνίδια. Μας πρόδωσε η client εκεί, εμπειράς μας δίνει 10,64.
1: Μια χαρά είναι.
0: Και το άλλο, η Γαλλία απλώς ανέβαζε ακόμα ένα γκολ του 0-3 γιατί συνδυάζεται αύριο με την Αργεντινή. Θα δούμε. Πάντως έχει πέσει και πολύ κλάμα σήμερα στο Μέγαρο των Ηλυσίων, ε.
1: Τι είναι το Μέγαρο των Ηλυσίων, ποιο είναι?
0: Το Προεδρικό Μέγαρο της Γαλλίας.
1: Τι μου τα λες τώρα, δεν είναι πανεπιστήμιο εδώ. Πες τα μου κανονικά. Μου λες κάτι ομάδες παράξενες, κάτι μέγαρα μου λες.
0: Αυτά είναι συμπάθεια. Θα έχει συμμετοχή. Άμα μου πεις ποιος ήταν τερματοφύλακας της Φλωριάνα Μάλτας όταν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό το 78 στο προκριματικά στο 4-0.
1: Ο Ντασάεφ.
0: Ποιος?
1: Ο Ντασάεφ.
0: Της Φλωριάνα Μάλτας,
1: ναι,
0: αγόρι μου.
1: Ναι.
0: Όχι, ο Σουλτάνα.
1: Δεν τα ξέρεις καλά, ο Ντασάεφ ήταν. Είδες που σε είπε αδιάβαστος.
0: Πώς πάει κατά τα λαμπίδα, ρε.
1: Καλά, όλα καλά, φίλε μου.
0: Αφού να είσαι καλά που μας κρατάς και συντροφιά τα αυτό. Εσύ πώς βλέπεις την Αργεντινή, να ακούσεις και δική
1: Αγγλία του. Αγγλία βλέπω.
0: Λοιπόν, εγώ προσωπικά.
1: Να δούμε, εντάξει, γιατί έχει καλή ομάδα, μπορεί. Αλλά έτσι μου έχει κάτσει
0: το διαπάει. Εκεί βλέπω γκολ-γκολ. 4-2 στην Αγγλία ή 2-3 στην Αργεντινή.
1: Α, βλέπεις πολλά γκολ.
0: Ναι, εκεί θα πέσουν γκολ πάντως. Γνώμη μου είναι.
1: Για να δούμε, γιατί σήμερα λέγανε θα πέσουν γκολ και τελικά η Γαλλία δεν έβαλε ένα γκολάκι.
0: Όχι, εκεί δεν το βλέπαμε τίποτα την Γαλλία.
1: Ναι, εσύ δεν το βλέπεις. Ο κόσμος έπαιζε γκολ-γκολ όμως.
0: Ξέρω, ό,τι παίζει ο κόσμος, εγώ βλέπω τα ανάποδα να ξέρεις πάντα.
1: Ναι.
0: Τώρα θα δούμε. Λοιπόν, αυτά κατά τα άλλα όλα.
1: Όλα
0: καλά,
1: κομπλέ.
0: Υγεία.
1: Όλα κομπλέ.
0: Μάλιστα. Η Σεβαστή Ονίγηρη σα έχω
1: αποκαλύψει. Όλοι καλοί.
0: Έτρεχα να τα συγκρατήσω μόνο τα αποτελέσματα. Α, πρόσεξε και κάτι και μια παρατήρηση. Σε όλο το link up Σκωτία ήρθε μόνο ένα χ.
1: Το αυτό, το 0-0.
0: Μπράβο, το 0-0. Το πιάσαμε. Αυτό. Τα άλλα έβγαλε και έπαιξε πολύ και το 3-2 και αυτό, αλλά έπαιξε στα κολοκυθογάτια που λέω εγώ, δηλαδή τις ομάδες στα Champions League και τέτοια.
1: Ναι, μπήκανε γκολ και αρκετά.
0: 3-2-2-2-2-3, ναι, αλλά δεν πρόλαβα ασχοληθώ με αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να δούμε.
1: Έλα, που είσαι, χάθηκες. Ούτως ή άλλως μας τα πες τα περισσότερα. Καλημέρα φιλαράκο μου, χάθηκε η γραμμούλα. Δεν πειράζει, μακαρά ρούνα, γίνεται 2-1 στο 74. Μπήκαμε εκεί από το Εκουαδόρι σημερινό, μακαρά ρούνα 2-1.

Ο φίλος μας ο Παύλος έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα, πιντάρα, και από εμένα. Ο Στέφανος από την Αργυρούπολη. Και στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Να και ο φίλος ο Δήμος, εδώ γείτονας από το Ήλιον.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Κάτσε να το χαμηλώσω λιγάκι. Λοιπόν, τι γίνεται?
0: Καλά, φίλε.
1: Ο Παναγιώτης είναι ο Μαστοχής στον Αργύρο.
0: Έλα, Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, βγήκε ο Γιώργος από το Νέα Υόρκη ή το Λονδίνο που μένει και όλα αυτά για να μας πει τι δουλεύει για κατάκτηση. Ακούγεται στην Αμερική για κατάκτηση Μουντιάλ.
0: Πού ξέρει ο Γιώργος, φίλε?
1: Όχι.
0: Βγήκε και είπε ότι θα περάσει Ισπανία. Χθες πέρασε Ισπανία, τώρα από εκεί πέρα την Αγγλία βλέπει.
1: Μάλιστα. Εσύ τι βλέπεις, Γιώργο? Γιώργο Βασίλη.
0: Εντάξει, τώρα την ψιλοαγγλία βλέπω, να σου πω την αμαρτία μου. Αλλά όχι και πολύ πολύ μεγάλο φαβορί.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε.
1: Μάλιστα. Καλώς. Όχι, okay, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γι' αυτό και σε πήρα τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ που πήρες. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Για χαρά, μια χαρά. Περιμένετε από το κατσίκι, το γιο Νέα Υόρκη, να σας πει ποια ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ. Πέτυχε την Ισπανία,

Λοιπόν, για το Γκαρέτσα λέγαμε και χθες, η Dortmund κάνει ρελάνς, τον θέλει σαν κολλασμένη που λέμε η Dortmund τον παίχτη για να έχει το νέο μεγάλο project. Επιστρέφει δυναμικά για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Γκαρέτσα, έχοντας κερδίσει ήδη το ενδιαφέρον του Έλληνα άσου με το πλάνο εξέλιξης που του παρουσίασε. Οι Γερμανοί έχουν καταθέσει τρεις προτάσεις στην Γκένκ, όμως η διαφορά στο οικονομικό κομμάτι παραμένει, καθώς οι Βέλγοι ζητούν 35 εκατομμύρια ευρώ ακατέβατα για την παραχώρησή του. Εγώ πιστεύω στο τέλος της ημέρας ο παίκτης θα καταλήξει στην Ντόρτμουντ.

Ο φίλος ο Μάκης από το Περιστέρι, Μάκης Περιστέρι 7, έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου φιλαράκο μου. Όπως μήνυμα έστειλε και ο φίλος ο Κυριάκος από την Καλυθέα.

Είπαμε, η Ισπανία έκλεισε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό. Περιμένουμε τώρα το βράδυ, 10 η ώρα, Αργεντινή, Αγγλία, να δούμε ποια ομάδα θα είναι στον τελικό. Ο τελικός θα γίνει στην Κυριακή 19/7/10 το βράδυ στο υπερσύγχρονο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης, το οποίο έχει φιλοξενήσει ήδη 7 παιχνίδια στην φετινή διοργάνωση. Παράλληλα, έχει έγινε ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το 25. Το γήπεδο χρησιμοποιείται κυρίως για αγώνες ράγκμπι στο NFL ως έδρα των New York Jets και του New York Giants. Τα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα σε αυτό το γήπεδο είναι Βραζιλία-Μαρόκο 0-0, Γαλλία-Σενεγάλη 3-1, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2, Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, Αγγλία-Παναμάς 0-2, Γαλλία-Σουηδία 3-0 και Βραζιλία-Νορβηγία 1-2. Γήπεδο εντυπωσιακό. Και έχει πάει ήδη η Ισπανία.

Ο Σωτήρης έστειλε το μηνυματάκι του. Και από την Αγγλία βγαίνουν διάφορα τώρα από παρέμαχους προσφέστες των Άγγλων. Διαβάζω εδώ, ο Τζο Κόουλ εμφανίστηκε σίγουρος πως η Αγγλία μπορεί να σταματήσει τον Λιονέλ Μέση, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως τα τρία λιοντάρια θα τον βάλουν για ύπνο, ενώ προέβλεψε πως η ομάδα θα φτάσει στο τελικό του Μουντιάλ. Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και ο Ιαν Ράιτ, ο οποίος στάθηκε στον τρόπο παιχνιδιού της Αργεντινής, λέγοντας πως η Αγγλία μπορεί να κλείσει χώρους, να μπλοκάρει το παιχνίδι και να χτυπήσει στην κόντρα. Οι Άγγλοι παλέμαχοι πιστεύουν πολύ ότι η Αγγλία θα πάρει φέτος το Μουντιάλ μετά από πάρα πολλά χρόνια.

17 λεπτά μετά τις 2. Επαναλαμβάνω άλλη μια φορά τα δωράκια που έχει ο σταθμός για όλους τους φίλους και τις φίλες που θα έρθουν και άλλα δωρά μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα πάμε για Νάξιο. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Νάξιο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Συμμετοχή στο Viper του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου το πρωί 10 με 11 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Και το δεύτερο δώρο την ίδια μέρα θα κληρωθεί και το δεύτερο δώρο για όσοι δεν πάνε Νάξο. Θα πάνε μια πολύ ωραία εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνουν το μπανάκι τους στην πολύ ωραία παραλία της Χιλιαδούς, θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στο εστιατόριο, μάλλον παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή και εδώ στο Viper του σταθμού, γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη Κισός. Είπαμε κυρώσεις Παρασκευή 24 Ιουλίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, το πρωί 10 με 11 με Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα. Τους έμεινε το υφάκι και έπαρσε τους Γάλλους. Πάνε σπίτια τους ή λαγανά για διακοπές. Ο Παναγιώτης όσο για αύριο και εγώ έστειλε μήνυμα πρώτα ο Παναγιώτης για την Άξο. Βλέπω την Αϊκάρα πολύ δυνατή και φέτος. Όσο για αύριο εγώ και εγώ Αγγλία βλέπω όπως σήμερα είχα παίξει Ισπανία και πήγα ταμείο. Μπράβο. Ο φίλος του Θανάσης, καλημέρα Μπιλάρα, πιστεύω ότι τελικός θα είναι Λατίν με Αργεντινή με την Ισπανία. Βάλε με σκληρώσεις και Νάξος και Στενιεβίας. Ευχαριστώ πολύ, καλή ξεκούραση, να είσαι καλά φιλαράκο Θανάση. Και ο φίλος ο Νικόλας έστειλε μήνυμα και για τον Κισό εκεί στην Στενιεβίας και για την Άξο.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2:30. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας, να πάρουμε μια ανάσα και να επανέλθουμε για ακόμα περίπου μισή ωρίτσα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9:43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2:10, 2:20, 59:43, 2:15, 2:15, 59:43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το mail μας για μηνύματα, ο νεαρπαπάκι 943.gr, και το Viber του σταθμού για δωρεάν μηνύματα 6939-943-943 και tvelada.gr. Μας βλέπετε και μας ακούτε από τα tablet, κινητά και όλα τα υπόλοιπα, tvelada.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 3. Ο Σωτήρης έστειλε μήνυμα για όλες τις κληρώσεις. Είσαι οκ, φιλαράκο. ΑΕΚ και Μαύρη Θύελλα και τελικώς Ισπανία, Αγγλία, βλέπω φίλος. Ο Γιώργος λέει Γερασίμου Πεθαρά και Ετσιμούς Αποκό. Βραδινά και Παναθηναϊκά. Αναμένεται πρόγραμμα έως 5. Πώς πάει το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Μέχρι τις 3 είμαστε εδώ. Το επόμενο καλοκαιριού έτσι θα πάει. Παιδιά, θα πηγαίνουμε 10 έως 3. Από τις 10 το βράδυ έως 3 το ξημέρωμα. Έτσι θα πάει το καλοκαίρι και θα δούμε και το χειμώνα. Μήπως πάμε το ίδιο. Την ίδια βάρδια, 10 με 3. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από την Νέα Ιωνία, εκεί ο γείτονας. Ο φίλος ο Βαγγέλης, καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση για μετά. Και πάλι αύριο εδώ σε πάλξηση με τον αγώνα, με στρατάκι μαζί. Ναι, αύριο θα έχουμε πάλι παρέα μας από τις 10 έως τις 12 τον Δημήτρη Στρατάκη. Νωρίτερα βέβαια θα τον ακούσετε στην εκπομπή που κάνει 8 με 10. Νωρίτερα το Σάκη Μπουσδούνη 6 με 8.

Για τον Τολιόπουλο που λες φίλε, γίνεται μεγάλη μάχη τώρα. Θα δούμε τελικά αν το Παναθηναϊκό φύγει ο Τολιόπουλος ή θα παραμένει να παίξει στην Ευρωλίγκα. Και από εκεί πέρα οι ομάδες Θεσσαλονίκης, Άρης ΠΑΟΚ, ρίχνουν πολύ χρήμα στα πόδια του για να πάρουν τον Τολιόπουλο στις ομάδες τους. Ένα σύριαλ είναι που κρατάει αρκετές μέρες. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει με την περίπτωση του Τολιόπουλου.

Θα διαβάζω μια ξέχωρα από τα αθλητικά. Έκτακτο από την ΔΔΕ, ένα θεματάκι που βγήκε πριν από, από περίπου δύο ώρες, περίπου, μία ώρα περίπου, μία ώρα πριν. Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωράει ο ΔΔΕ σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Σήμερα, Τετάρτη 15 εβδόμου, ο ΔΔΕ έχει, μισό λεπτό να δούμε τις περιοχές, δεν τις γράφει κιόλας. Εντάξει, αυτό πέρα δεν το έχω καταλάβει ποτέ, το έχουμε ξαναγωδιάσει και παλιότερα, ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς κόβουν το ρεύμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πάνε να πει έχουμε αυτό για κόψουμε το ρεύμα. Είναι υποχρεωμένοι να έχουν ρεύμα. Να μην κόβεται ποτέ, όπως όταν δεν πληρώσει λογαριασμό σου κόβουν το ρεύμα, κύριε της ΔΔΕ, είστε υποχρεωμένοι, δεν ξέρω, κάντε καταλαβείτε σπαθιά, είστε υποχρεωμένοι να μην κοπεί το ρεύμα ποτέ. Όταν λέμε ποτέ, ποτέ, ούτε λεπτό. Μόνο άμα γίνει πόλεμος. Όλα τα υπόλοιπα συντηρήσεις και αυτά που ακούω και έχουμε και παραπάνω λέει η κατανάλωση γιατί τα εκοντήσω και αυτά, αυτά δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Είστε υποχρεωμένοι να κόψετε το κεφάλι σας, ο κόσμος να έχει ρεύμα. Τι πάνε να πει να κόψουμε το ρεύμα για μια ώρα στην περιοχή σας ή μισή ώρα ή δέκα λεπτά. Καθόλου. Ο άλλος μπορεί να έχει μέσα άρρωστο άνθρωπο. Να χρειάζεται οξυγόνο. Μα του κόψει το ρεύμα μια ώρα και δύο ώρες και δέκα λεπτά, ούτε λεπτό. Όταν θέλεις να πληρώνεσαι και να μην κόβεις, γιατί όταν δεν πληρώνεσαι, κύριε της ΔΔΕ, όταν δεν πληρώνει ένας άνθρωπος το ρεύμα ένα μήνα, ενάμιση, δύο μήνες, γιατί δεν έχει να πληρώσει, ή μπορεί να μην του είχαν κάποια στραβά και να μην έχει λεφτά και του κόβεις το ρεύμα, τότε είναι καλά, ε. Το καταλάβει ποτέ αυτό το πράγμα. Κόβουμε το ρεύμα, λέει, γιατί έχει υπερφορτώσει στο δίκτυο. Ζαμανφού. Να έχετε μεγαλύτερο δίκτυο να μην υπερφορτώνει. Να κόψει το κεφάλι σας. Τι λογική είναι αυτή. Αν είσαι under condition, λέει, όλοι μαζί, στην Αττική, ας πούμε, ή σε κάποιους δήμους, και κόβουμε το ρεύμα. Όταν όμως εμπειρώνει, ο κόσμος δεν το αφήνει το ρεύμα να δουλεύει. Να έχει ρεύμα, το κόβεται για να πάρετε τα λεφτά. Και το κόβετε το ρεύμα. Τις ώρες που είναι η κατανάλωση κομμένη, τα λεφτά τα επιστρέφετε πίσω από το λογαριασμό ή τα βάζετε μέσα στο λογαριασμό? Και τις ώρες που δεν έχει ρεύμα το σπίτι, ο κόσμος πληρώνει κανονικά. Ήταν εδώ κόλπα ελληνικά. Για περιοχές δεν γράφει πάντως, αλλά να είστε προετοιμασμένοι, θα κοπεί το ρεύμα, λέει, και έως 8 ώρες. Να μείνει άνθρωπος δηλαδή σπίτι του, σε περιοχή, ας πούμε, που θα καθίσει 8 ώρες το ρεύμα κομμένο. Άντε και δεν έχει, λείπει από το σπίτι. Εγώ λέω δουλεύει και από το σπίτι λείπουν όλοι και χρειάζεται. Το ψυγείο δεν δουλεύει. Τα πράγματα που είναι μέσα, καλοκαιράκι, θα χαλάσουν όλα. Και άμα έχεις παιδιά σπίτι που χρειάζονται να υπάρχει ρεύμα, άμα έχεις ηλικιωμένους ανθρώπους που χρειάζεται να έχουν ρεύμα, κάποιοι να έχουν οξυγόνο, ζαμάν φου, δεν σας νοιάζει, με όλα τα λεφτά κάθε μήνα να παίρνετε και όλα καλά. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, να είστε προετοιμασμένοι σε κάποιες περιοχές. Δεν βλέπω εδώ πέρα, δεν μου γράφει ποιες περιοχές είναι. Θα κοπεί το ρεύμα, λέει, από λίγα λεπτά έως 8 ώρες. Άκου τώρα, 8 ώρες,

ξαναλέω, είστε υποχρεωμένοι εκεί στη ΔΔΕ, ΔΕΗ παλιά, ΔΔΕ τώρα όπως λέγεται, είστε υποχρεωμένοι να κόψετε το κεφάλι σας. Ο κόσμος να μην κόβεται το ρεύμα ποτέ σε κανένα σπίτι. Αυτό είναι το σωστό. Τώρα από εκεί πέρα, κάθε χρόνο το ίδιο βιολί. Καλοκαιράκι, το παραμυθάκι ότι υπερφόρτω στο δίκτυο και κόβεται το ρεύμα. Να βάλετε και άλλα δίκτυα, να μεγαλώσετε τη... και να μην υπερφορτώνονται τα δίχτυα. Τάχα μου, τάχα μου.

0: Ο φίλος ο Μάνος λέει: η μπιλάρα καλός ο έρωτας, αλλά καλύτερα τα ζεστά και θεδάκια με τηγανιτές πατάτες.
1: Ωραία τα κεφτεδάκια, ωραία. Και ζουζουκάκια είναι ωραία και με σαλτσούλα είναι ωραία τα κεφτεδάκια. Και με ριζάκι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου Δημήτρη μου.

Ο φίλος ο Χρήστος, μιλάρα, εγώ βλέπω Αργεντινή τελικό με την Ισπανία και αν το παίρνει η Αργεντινή στην παράταση. Λέει ο Φιλαράκος. Ο Νίκος λέει, μιλάρα, εγώ βλέπω Αγγλία-Ισπανία τελικό, να το παίρνουν οι Ισπανοί στο τέλος. Για είπαμε, η Ισπανία είναι μια ομάδα του τελικού, κέρδισε σχετικά εύκολα την Γαλλία με 0-2, με δύο γκολ, ένα πρώτο μήχρονο και ένα στο δεύτερο, και σήμερα παίζει το μεγάλο μάτς, το δεύτερο μεγάλο μάτς, στο Αγγλία-Αργεντινή. Άραγε Βασίλη, στα σπίτια των πολιτικών στα βόρεια προάστια κόβεται το ρεύμα. Δημήτρης Πετρούπολη, δεν νομίζω να κόβεται το ρεύμα, εκεί δεν κόβεται ρεύμα. Και ακοπή, έχουν και 50 γεννήτριες και δουλεύουν κανονικά όλα, αλλά νομίζω δεν κόβεται το ρεύμα εκεί, και ας έχουν απλήρωτο κάποιοι πολιτικοί τα ρεύματα απλήρωτα. Εκεί δεν κάνει κανεί τζιζ. Και όχι μόνο πολιτικοί, και μεγάλο επιχειρηματίες που χρωστάνε στη ΔΕΗ εκατομμύρια, αλλά όλα με λιγάλα, δεν τρέχει τίποτα. Και αν χρωστάει κάποιος ανθρωπάκος που έχει ένα μεροκάματο, χρωστάει ένα μήνα, δύο μήνες, 200-300 ευρώ, κατεβάζουν το ρελέ. Η φίλη μας η Άννα μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, μπιλάρα, και από εμένα. Μαρίνος από τα κάτω Πετράλωνα.

Για το Μέση, φίλε, ναι, το διάβασα και εγώ νωρίτερα. Δεν προπονήθηκε χτες στο προπόνηση που έκαναν οι παίκτες της Αργεντινής. Έμεινε εκτός προπονήσεων. Θα δούμε αν υπάρχει κάτι πιο σοβαρό. Οι Αργεντίνοι πάντως λένε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και θα είναι κανονικά στην αποστολή και στην ενδεκάδα της Εθνικής. Θα το δούμε, παιδιά, το βράδυ. Βασίλη, τώρα που λες για διακοπή στην Κυριακή στη Φυλή, το έκοψαν από 7 το πρωί έως 6.30 το απόγευμα. Υπογειοποίηση είπαν, χάλασαν όλα τα ψυγεία, 60 ευρώ κρέατα, και όταν πήρα να διαμαρτυρηθώ μου είπαν κάντε μια ηλεκτρονική αίτηση και θα σας απαντήσουμε, τόσο αλητία. Ναι, παιδιά, είναι αυτό. Να κοπεί το ρεύμα τόσες ημέρες. Μπορεί κάποιος να έχει στο ψυγείο του πράγματα αξίας 100 ευρώ. Αν πάει να ψωνίσει το πρωί, εντάξει, να είναι Δευτέρα πρωί, να πάει να ψωνίσει ο άνθρωπος. Να κάνει να τα ψώνια το 100 ευρώ. Να πάρει κρέατα, τυριά και τα υπόλοιπα. Που θέλουν ψυγείο, κατάψυξη και συντήρηση. Και αποφασίζει ΔΕΗ, την Τρίτη σου λέει: κάνουμε διακοπή ρεύματος. 5 ώρες. Αυτά τα πράγματα τι θα γίνουν που αγόρασε ο άνθρωπος 100 ευρώ από το υστέρημά του, το μεροκάματό του. Θα τα πετάξει. Ειδικά, θα πετάξει, θα κάνει. Μπορεί να τα ξαναπαγώσει πάλι. Όταν κάποιοι ξεπαγώνει, δεν ξαναπαγώνει. Αλλά παίρνει τηλέφωνο και σου λένε: αυτό είναι. Είχαμε υπερφόρτωση, είχαμε συντήρηση. Και παραλαμβάνω, τι πάνε να πει είχαμε συντήρηση. Έχετε συντήρηση. Έχετε συντήρηση, οκ, okay, να κάνετε συντήρηση. Times. Πρέπει όμως πρώτα να έχετε φτιάξει τα κόλπα ώστε να μην κοπεί το ρεύμα. Πώς το κάνετε αυτό, εγώ δεν είναι δικιά μου δουλειά, δικιά σας δουλειά είναι να βρείτε τη λύση. Και όπως το είπα και πριν, ομά, να κόψετε το κεφάλι σας. Να βρείτε λύση. Τι πάνε να πει κόβω το ρεύμα. Το ρεύμα είναι αγαθό, το οποίο πληρώνεται και αδρά στην Ελλάδα. Τι πάνε να πει το κόβω, επειδή κάνω συντήρηση. Το κεφάλι σου να κόψεις, να κάνεις συντήρηση και να υπάρχει ρεύμα.

και το άλλο που βγάζουν και κάποιες φορές οδηγίες, μην ανάβετε τα κλιματιστικά, λέει. Πολλές ώρες θα έχει 40 βαθμούς έξω καύσωνα και σου λέει δεν μην ανάβετε τα κλιματιστικά, υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να πέσει το ρεύμα γιατί είναι υπερφωτωμένα τα δίχτυα. Άκου τώρα τι μας λένε, να μην ανάβουμε το air condition. Δεν κατάλαβα. Εμείς δεν πληρώνουμε, τα ανάβουμε όλη μέρα. Είσαι υποχρεωμένος να έχεις να έχεις φτιάξει το δίχτυό σου να μην πέφτει ποτέ. Εγώ θέλω να τα ανοίξω το ρεύμα, το air condition και τα τρία του σπιτιού που λέει ο λόγος, 4-5 πόσο αλλιώ καθένα σπίτι του, να τα ανοίξω όλη μέρα. Να καίει 24-24, δεν πληρώνω. Δικαίωμά μου δεν είναι. Να καίω το air condition όση ώρα θέλω. Να έχω τα φώτα ανοιχτά όλη μέρα, να μην τα κλείνω ποτέ. Είσαι υποχρεωμένος να έχεις τα απαραίτητα πράγματα τα οποία να μην πέφτει το ρεύμα. Τι είπα να πικλήσω το air condition γιατί υπερφωτώνει. Και τα έκανα, πεθάνω από τη ζέστη. Έλα με για τρελά πράγματα σου λένε.

αλλά όταν είναι η ώρα στο πληρωμών, θέλετε τα λεφτά να παίρνετε στην ώρα τους. Και αν καθυστερήσει κάποιος γιατί για ψήφι διάφορους και χύψει διάφορους λόγους, πατάτε ένα κουμπάκι, κόβετε το ρεύμα. Και δεν δέχεστε την δικαιολογία του κόσμου που λέει, ρε παιδιά δεν έχω αυτό το μήνα, αφήστε με ένα μήνα αργότερα. Και δεν δέχεστε δικαιολογία, κόβετε το ρεύμα. Αλλά δικαιολογήστε εσείς και λέτε υπερφόρτωση δικτύων. Αλλά η μονάζιγα.

Ο φίλος εδώ πέρα, δεν ξέρω, φίλε μου, είναι και η μέρα, η ώρα στέλνει, δεν ξέρω, δεν έχει πει τίποτα. Μου στέλνει μια ερώτηση, μου λέει, να ξέρω να το βρω. Ξέρεις, μου λέει, αν η ωραία Ελένη δεν ήταν μαύρη. Η ωραία Ελένη, λες, που έγινε ο πόλεμος. Η ωραία Ελένη, φίλε μου, δεν ξέρω, δεν έκανα παρέα μαζί της τότε. Δεν την είχα γνωρίσει. Δεν ξέρω να σου πω αν ήταν μαύρη ή άσπρη. Δεν ξέρω. Την πήρα τηλέφωνο, αλλά δεν ήθελε να βγούμε και δεν την γνώρισα ποτέ.

Ο φίλος ο Χρήστος Μπιλιάρα, καλημέρα. Ακριβώς όπως τα λες, φίλε, με την ΔΕΗ, πώς λέγεται τώρα. Κάνουν ό,τι κουστάρουν. Χωρίς να υπολογίζουν τίποτα. Γέρους ανθρώπους, μωρά παιδιά και όλα τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, το παιχνιδάκι που είχαμε σε εξέλιξη τελείωσε. Για όσους έχετε παίξει, ένα παιχνίδι ήταν σε εξέλιξη. Το Μακαρά Ρουνά από το πρωτάθλημα από το Εκουαδόρ. 2-1 τελικό αποτέλεσμα, με 1-1 το πρώτο ημίχρονο.

Λοιπόν, να πούμε τα τελευταία 3-4 μηνυματάκια. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Νικόλας έχει να στείλει πολύ καιρό μήνυμα. Ο Νικόλας από την Δάφνη έπιασε πάλι δουλίτσα και μας ακούει τα βράδια. Να είσαι καλά, φίλε Νίκο. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Η φίλη μας η Ελένη επίσης από το Εγάλεο ρωτάει πού είναι ο Τζίτζης. Παιδιά, ο Τζίτζης δούλευε το βράδυ, δεν μπορούσε να έρθει. Μου είπε σήμερα μπορεί να έρθει σήμερα Τετάρτη, αν έχει πάρει ρεπό, να περιγράψει τον αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία. Για να δούμε, θα τον έχουμε τον πρόεδρο σήμερα παρέα. Αλλά σίγουρα παρέα θα έχουμε τον Δημήτρη Στρατάκη που θα έρθει κανονικά εδώ. Θα είμαστε παρέα όπως κάναμε και στην χθεσινή εκπομπή και σημερινή. Από τις 10 έως τις 12 θα έχουμε παρέα μας και τον Δημήτρη Στρατάκη μέχρι τη μία περίπου. Και τον Παναγιώτα τον Πιστρό, ο οποίος θα περάσει από εδώ, αφήσει την ποικιλία, μας πει μια καλησπέρα, αφήσει την ποικιλία του των κρεατικών. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, ο Θοδωρής από την Κεσαριανή. Γεια σου, φίλε Θοδωρή. Από την Παιανία ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Τα λένε πάλι αύριο. Αγγλία, Ισπανία, τελικό βλέπω εγώ.

και ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό, πρώτο τελευταίο μήνυμα. Και ο Αποστόλης ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνη. Γεια σου φίλε Αποστόλη, και από μια καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα εκεί από το περίπτερο στην Πετρούπολη με, με τις αλεπούδες παλιά. Και καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα, δεύτερο Νικόλα εκεί από, από την Πελασγίας, παρέα με τον Πίλαρο, τα παιδιά της Πίνας. Νικολάκι μου. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς πάλι δίνουμε ραντεβού σήμερα το βράδυ στις 10, που θα δούμε μαζί τον αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε, και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες την τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καληνύχτα, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.